0: η Ελστάτ.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Βεντούζα.
1: Πρέπει να είμαστε εμείς του λόγου, ναι, Στεφανάρα.
2: Της τέχνης.
1: Και της τέχνης φυσικά.
2: Και του πολιτισμού.
1: Θα πρέπει να κάπως να...
2: Ναι, αλλά βάλει και τρίτη. Συμπλέκτη θα το κάψεις. Βάλει αυτόματο.
1: Το συμπλέκτη τον αφήνουμε στον αυτόματο.
2: Άντε αγοράκι μου να δω. Εντάξει είσαι τώρα. Κάνει κόμμα μια τζούρα και κλείσε. Μην παίρνεις χαμπάρι.
1: Εντάξει, λοιπόν, παίρνω μια τζούρα ακόμα.
2: Πάρε να την ακούσουμε εκεί, έλα βαρούφα. Ναι, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θα κλείσω με αυτή την πρόταση.
2: Ναι.
1: Πήγαινα παπάθι με κλεάθους σχολείο.
2: Ναι.
1: Οπότε να σέβεσαι.
2: Σέβομαι.
1: Σεβάσου.
2: Σεβάστηκα. Τράβα μια τζούρα ακόμα, φύγε.
1: Και έφυγα.
2: Έφυγες.
1: Γεια σου.

0: Παρακαλώ, ναι. Ορίστε.
1: Ευτυχώς που σε πρόλαβα, γιατί θα κλείσει σε λίγο, Στέφανε.
0: Χωρίς να μιλήσουμε, δεν θα κλείσω σε καμία περίπτωση, αγαπητή.
1: Πολύ χαίρομαι, είτε στενοχωριό μου διαφορετικά.
0: Όχι, δεν θέλω στεναχώριες. Μόνο από το Μητσοτάκη θέλω στεναχώριες να παίρνεις που ήδη τις παίρνεις.
1: Δεν θέλω ακούω τον αυτό.
0: Δεν θέλεις, το παίρνω πίσω. Όχι. Άδωνη τότε.
1: Αν το πάθεις, παρακαλώ.
0: Το παίρνω πίσω, κυρία μου, συγγνώμη.
1: Και άλλους να μου δώσω ονόματα από την πολιτική, πάλι θα τους
0: καταλαβαίνω, ναι. Καταλαβαίνω.
1: Πήρε, δεν έχω να πω τίποτα. Θέλω να πω ότι πραγματικά σε θαυμάζω. Πραγματικά είσαι απίστευτος. Δηλαδή είσαι τόσο τιμόλογος και τόσο. Μου δίνεις χαρά και εμένα και πιστεύω και άλλους θα δίνεις χαρά.
0: Μακάρι. Μακάρι, ναι, τίποτα αλήθεια, αυτό.
1: Γιατί ξεκινάμε
0: ναι.
1: Μέχρι τις 2-3 για να σε ακούμε, θα πει ότι έχεις κάτι να πεις.
0: Έχω κάτι να πω, αλλά δεν μιλάω. Είδες κάτι τραγούδια
1: βάζει. Καμιά φορά, εκεί που πρέπει τα λες.
0: Α, τα λέω.
1: Και να τα λες συχνά, μας διάφανε, γιατί έχεις τον τρόπο και τα λες όμορφο. Μεταξύ χιούμορ και, πώς λέει, αχλάδι και, μεταξύ αχλαδιού και ψωμί, πώς το λέγε, μια παροιμία.
0: Μεταξύ αχλαδιού και ψωμί. Θα το ψάξω να το βρω. Κάπως το λέει τώρα. Πίσω έχει αχλάδα την ούρα.
1: Εμείς όμως καταλάβαμε τι είπαμε.
0: Εμείς καταλάβαμε τι είπαμε.
1: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί το πεντάργο το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη. Θα το ξαφρίσω αύριο. Μόλις μου το χαρίσεις τώρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι γιατί σχετικό. Τα κόλυβα του Στάρι τα αφήνουμε μια μέρα στο νερό.
1: Καλησπέρα, λεφτά.
0: Ήθελα για τη συνταγή γιατί έχω εκπομπή μαγειρικής και αύριο. Για να μου σκέψεις
1: σιτά... το
0: βράζεις κατευθείαν το κόλυβο, δηλαδή το ρίχνεις κατσαρόλα μέσα βράζεις.
1: Όχι, το βάζεις και βράζεις, ναι. Το αφήνεις και λίγο μου σκέφτει όντως.
0: Αυτό έδειξε, γιατί τώρα με το χάλανε.
1: Ναι. Και το βράζεις μετά.
0: Ναι.
1: Και να κάνει να φουσκώσει λίγο, να μην είναι εξαρτάται.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Άμα θες τη συνταγή, δεν θα σου πει.
0: Όχι, μακριά από μένα, αλλά ρωτούσα το παιδί μου, ξέρω εγώ.
1: Δεν την κάναμε για σένα.
0: Τώρα δεν είναι.
1: Κάποιος θα εξυπηρετούσε, είπαμε, όχι εσένα.
0: Αχ, τι είναι.
1: Σε θέλουμε εδώ στην παρέα μου.
0: Κι εγώ εδώ σας θέλω. Μην με κάνει.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη από λίγο γέλιο και από λίγο. Τώρα φυσικά θα μπει και ο άλλος ο φίλος ο Χιλιπτήρης, αρχίσει να δώσει το ταρέστα του κι αυτό.
0: Ρέστα για να
1: πάει νύχτα.
0: Πάει νύχτα.
1: Ό,τι φάγατε.
0: Και το πρωί-πρωί Ελένη Μενεγάκη, Φέη Σκορδά και τα λοιπά.
1: Α, εγγόνι, όχι.
0: Εγγόνι, Σε φόρτωσαν τον εγγόνι, στο φόρτωσαν.
1: Α, τι νόμισες εσύ, τζάπα μας το ίσον.
0: Την νόμισα, είδε τσουμακές που θέλουν τα μικρούτσικα.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες τα παιδιά μαζί είναι.
1: Ο γιος μου είναι στην Λευκοσία, ο Τόλης.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το ζευγάρι είναι μαζί, είναι χωρισμένο αυτό. Δεν σε κάνω πλάκα. Γιατί όχι, τα περισσότερα παιδιά είναι χωρισμένα.
1: Όπως το είπες.
0: Αυτό, ναι, τα ξέρω. Όλα τα φιλαράκια μου της δικιάς μου ηλικίας, γυναίκα, παιδιά χωρισμένη, η γιαγιά, υπάρχει... το παιδί κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Δεν υπάρχει σπίτι χωρίς να είναι χωρισμένο ζευγάρι.
0: Μα το σπίτι το ξέρω, γιατί και αδερφή μου είναι το ίδιο θέμα. Ναι, σε κάθε σπίτι υπάρχει αυτό. Δεν κάνω πλάκα.
1: Βοηθάμε τα παιδιά.
0: Ναι, βέβαια, αυτό γίνεται.
1: Είστε τα αγαπάμε πολύ, δεν θέλουμε να τα δώσουμε, κουραζόμαστε, πέρασαν και τα χρόνια, άστα να πάνε.
0: Δεν μου λες τώρα σε ρωτήσω, έτσι μεταξύ αστείου και σοβαρά. Εγώ είμαι ελεύθερος και είμαι καλό παιδί. Δηλαδή με παντρεύεις τώρα, εσύ με δίνεις σε κάποια κοπέλα που γνωρίζεις.
1: Επειδή είσαι πολύ ευχάριστος τύπος, αύριο το πρωί έχω δώσει.
0: Με έχεις δώσει, αλλά το θέμα είναι θα γλιτώσει αυτή ή θα γλιτώσω εγώ.
1: Θα δείξει αυτό.
0: Άμα εκεί είναι το θέμα, θέλω να το ξέρω πιο μπροστά.
1: Θα δείξει, θα προσπαθήσουμε να
0: συζητήσουμε
1: και.
0: Λοιπόν, θα πάρει το Γιάννη που έχει εκπομπή για συνοικέσια μετά και θα κάνουμε την κατάσταση.
1: Γιάννη.
0: Ναι, εντάξει. Άντε, σε αγαπώ πολύ. Bye.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Hello, girls. I'm just in love, girl. And this is true. Girl, you know it's true. Άρα να με δει. Ένα 90 σκαρπινά, αμπάδα κορμί, πηγιώνει, με διαβάζει παπάς και να με πετάτε ρίσκα λάστρας. Τροπαπα, παπα, παπα, παπα.

0: Three shadows underneath, one moon.
1: Three shadows of the knee. Σε δόκο τρίστα γόνατα. Καλημέρα σε όλους τους γκασταρμπάιντερ, σε όλους αυτούς τους κυρίους ή τις κυρίες που είναι πλούσιοι αλλά ξενυχτάνε από χόμπι, γιατί έτσι είναι της μοδός, γιατί η δημοκρατία, η κλιματική αλλαγή. Κλιματική

0: Σήκω εσύ τώρα κάτι στις 5.30 ώρα. Φτιάξε το καραβίσιο το καφέ, γιατί μέχρι και το 2,5 ευρώ έξω είναι δύσκολα να το δώκεις να πάρεις το καφέ για να πας στη δουλειά σου. Φάει κανά 2 ώρες εκεί πέρα
1: στο flyover.
0: Θεσσαλονικιούς μιλάω, αλλά και Αθηναίοι που μας ακούνε και είναι πάρα πολύ, μπορεί και περισσότεροι, διότι είμαστε ίντερνετα. Φάτε και φυσό και τα λοιπά, τα έχω δει και αυτά. Τα έχω ζήσει σε λιγότερα, ας πούμε, σε λιγότερες στιγμές από ό,τι εδώ, αλλά η καθημερινότητα είναι το ίδιο. Φάει την κίνηση, φάει την ταλέπα, κάψε λίγο φλάντζα κεφαλής, πάνε στο μάστορα να κάνεις ρεκτιφιέ. Και άκουγε για τη von der Leinen, τη στατιστική του ΑΕΠ της ανάπτυξης. Ο μεγάλος τουρισμός της Ελλάδας που μεγαλώνει το ΑΕΠΑ. Αλλά 8.30 ώρα που βραδιάζει και θα γυρίσει τη δουλειά μετά από τα λεπόρια, θα λες τι έχουμε τώρα, δεν περισσεύει. Άντε κάτι άνοιξε εκεί πέρα, δες στο Netflix, βάλε και 2 τόσ στη γυναίκα, αλλά χωρίς γκούντα, μόνο τα ψωμιά, γιατί δεν μπορώ να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Όλα καλά. Γιατί ξέρεις τι, η δημοκρατία, να την προστατεύσουμε. 3 shots on the knees.

Πώς λένε και οι ειδικές δυνάμεις του σερίφη του Τέξας, της USA of America, United States, του sat on the chest, one to the head.

0: κατώτατος μισθός. Οι δείκτες ανάπτυξης και κουνιούνται. Παρακαλώ, υπάρχει κάποιος στη γραμμή?
1: Κάποιος υπάρχει, τι κάνετε?
0: Καλώς τον, τι έγινε, κιλοβατόρα,
1: τι έγινε, τι κάνεις?
0: Νομίζω ότι κάνω εκπομπή.
1: Ο Πάνος είμαι, παιδικό ρητό.
0: Γεια σου Πάνο, ναι. Ο Δέλα.
1: Έτσι, ο Δέλα. Είδα, ξεκίνησες πάλι εκπομπούλα με γραμμούλες στον κόσμο, έτσι και αυτά.
0: Με γραμμούλες. Πρόσεχε τι λες. Γραμμούλες.
1: Γραμμάρες. Ό,τι γουστάρεις, να το αλλάξουμε, έτσι, να γουστάρεις λίγο κι εσύ. Πρώτη φορά δεν θα γκρινιάξω, ρε φίλε. Έχουμε φτάσει Οκτώβρη, κοντεύουμε Οκτώβρη και είμαι πρώτο στο πρωτάθλημα, ρε. Όνειρο βλέπω. Τι γίνεται?
0: Είδες. Καλώς είσαι.
1: Τι έγινε, ναι, καλώς είμαι φέτος, καλά πάμε.
0: Καλά πας.
1: Πάμε τρένο, τώρα για πόσο θα πάμε, για όσο πάμε, δεν θα γκρινιάξω. Το πάω, από εδώ και πέρα δεν θα γκρινιάξω, πάνω όλα μια χαρά. Η μπασκετάρα ξεκινάει αύριο βράδυ.
0: Ωραία, ναι.
1: Να γουστάρουμε με Ζότς πάλι, τον Ζότς. Άρχοντα στον πάγκο μας.
0: Ωραία πράγματα.
1: Να γουστάρουμε, ναι. Και μ' αρέσει γιατί ανεβαίνεται και πάνω, και ο Άρης θα ανέβει πάνω. Έχει ανέβει και θα ανέβει, πιστεύω.
0: Έλα πουλάκι μου κατά εδώ, έλα κατά εδώ.
1: Τρελός είμαι, κάτσε να περάσει.
0: Έλα κατά εδώ λίγο στο παλέ να σου δείξω πόσο πάει το καλαμπόκι στα γρεβένα.
1: Αν έρθω τώρα, έτσι, γιατί η ομάδα ακόμα δεν έχει δέσει.
0: Να τα πάλι, και αυτός δικαιολογείς. Τι είναι να δέσει, ρε Ραβανί, είναι να δέσει η ομάδα.
1: Κοίταξε, εγώ το έχω πει και θα το ξαναπώ. Γουστάρω που ανεβαίνετε και γουστάρω να γίνουν κέντρα που να χάνουμε όλοι εκεί μέσα.
0: Και όλοι θα χάνετε.
1: Γιατί αυτό το μονοπόλιο, ακούω αυτό το μονοπόλιο εμένα προσωπικά, με κούρασε να βλέπω μόνο Πάθνα Κολυμπιά. Ρε φίλε, εγώ θέλω να δω αντικειμενικό και δυνατό πρωτάθλημα από μπάσκετ. Αυτά τα χρόνια δεν είχαμε.
0: Θα το δεις ξανά. Θα είναι η έδρα που δεν περνούσες ποτέ. Θα γίνει ξανά.
1: Εγώ δεν το. Μα γιατί και καλά που ήμουν δεν περνούσα. Πέρασα πέρυσι, πέρασα το 24 που πήρα την Ευρωλίγκα από εκεί και δεν το θυμάμαι.
0: Εντάξει. Ήσουν καλό τώρα. Εγώ σου λέω για μετά από 25 χρόνια. Που πριν 25-30 δεν περνούσε για μια δεκαετία κανείς.
1: 25 χρόνια δεν ζούσα πρώτον. Δεν
0: έχεις δίκιο.
1: Εγώ δεν έχω προλάβει το μπάσκετ να είναι δυνατό και θέλω να δω και το μπάουκ δυνατό. Και πιο πολύ ξέρει τι θα γουστάρω εγώ να βλέπω όταν θα παίζετε μεταξύ σα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα που δυναμώνετε και οι δύο θα είστε πολύ δυνάμοι.
0: Θέλεις, θα το βλέπεις Άρης ΠΑΟΚ και εσύ Παναθηναϊκός που θα το βλέπεις βέβαια. Θα το βλέπει πολύ κόσμος.
1: Ναι, γουστάρω να το βλέπω φίλε. Ναι. Καταρχάς έχετε βγάλει ειδικά ο Άρης τους μεγαλύτερους μπασκετάρες από στις Ελλάδες.
0: Ναι, ότι το θέμα είναι ότι δυστυχώς θα αναγκάζονται να το βλέπουν και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ τώρα αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημά τους, να ξέρεις. Ότι πρέπει να το δουν γιατί λένε δυναμώσανε κι αυτοί.
1: Ναι, δυναμώσανε κι αυτοί.
0: Έτσι λένε αυτοί τώρα. Ναι.
1: Εντάξει, δυναμώσατε και οι δύο και εγώ γουστάρω και ένας φιλάθλος, είτε είναι Παναθηναϊκός είτε
0: Ολυμπιακός. Στο Άρης ΠΑΟΚ ποιον γουστάρεις ρε, λέγει.
1: Στο Άρης ΠΑΟΚ εννοείται τον Άρη, εγώ το ΠΑΟΚ
0: δεν τον... Όλη την Ελλάδα την κάναμε Άρης τότε ρε εσύ, γι' αυτό ρε τι γουστάρεις.
1: Ακριβώς. Να σου πω, αν δεν ήταν ο Άρης δεν θα ξέραμε τον μπάσκετ εδώ και το ξέρουν όλοι.
0: Έτσι.
1: Και τώρα μην ακούσω βγούνε ΠΑΟΚΔΙΔΙΣ και πούν ότι ο Άρης, ποιος Άρης εμείς είμαστε. Όχι ρε φίλε, ο Άρης έχει βγάλει και ένα γκάλι, έχει βγάλει και ένα Γιαννάκι. Εσύ για πες μας, ποιον έχεις βγάλει, ας πούμε. Από τα μεγάλα, έφερες και εσύ στο Γιάνκοβιτς, έφερες κάποιους παιχταράδες, αλλά το καθαρό αιμοελληνικό στοιχείο ποιος το είχε.
0: Ρε ΠΑΟΞΙΔΕΣ έβλεπε τον Μαστραφτσί και τον Κορομιλά να σφυρίζει και όταν ζητούσαν μία συν μία βολές ζητούσαν και κίτρινη κάρτα οι τύποι τώρα, σοβαρά μιλάς να μου.
1: Όπως κάτω οι δικοί μας από Πειραιά μεριά φωνάζανε γκολ στα καλάθια, ρε.
0: Γκολ, φύγε! Έτοιμος είναι ο Γιάννης. Έτοιμος είναι ο Γιαννάκος. Γεια σου, αγορίνα μου. Γεια σου, Παναγιωτού Άλλη. Τι λέει εδώ. Ω, Τζοβάνι, ναι, σε ξέχασα. Μη συγχωρείς. Γιάννη, έρχομαι σε σένα. Κλείνω τα σε εκπομπάς ημώνα.
2: Είδες ποινείς.
3: Αφροχάρης.
2: Αφροχάρης.
3: Γραμματεύσαι.

0: Δήμος. Αφροχάρης, αφροχάρης.
1: Γιατί κλείνετε τα μάτια?
0: Τυφλό σύστημα.
1: Σας αρέσουν τα παιδιά?
0: Μήτρα ταχύτητος.
1: Μη μου πεις. Μη μου πεις. Θα με λέτε σκέτα Ιορδάνη.
0: Θα σας λέω χαϊδευτικά Ντάνη. Μη με πλησιάζεις. Είμαι μια αμαρτωλή. Μη με πλησιάζεις. Είμαι μια αμαρτωλή.
1: Είδες ποινείς?
0: Αφροχάρης.
1: Μη μου πεις.

Μαζί μας παρέα ήταν το Maxim Catering. Παντός τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις Maxim Catering. Με σχέτε Ζόρς Τσελεμπίδης. Yo yo men. www.maxim.gr. Τώρα και στην ιντερνέτα στη Google. Πατάς στη Google Maxim.gr, όπως λέμε Vini Τζουρού, αλλά με γ, όχι με ζ, όπως λέμε Γκρέσια, La Grèce. Παίρνεις τιμοκατάλογο με όλες τις τιμές. Αλλά αν πάρεις τηλέφωνο στο Μαξίμ και πεις αυτός ο απόφυτος βοήθος σχολής ο Στεβανάρας με έστειλε, σκίζεις το κατάλογο και κάνουμε δικές μας τιμές γιατί μπορούμε. Μαξίμ Catering, για να είναι συμπαίθεροι ευτυχισμένοι και να μην κλαίνε οι τσεπούλες τους. Μερσή μποκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε στα γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Αλλά δυστυχώς θα σας το πάρει η Ελστά.

Είχα και συνομιλία εδώ με τον Δίτσι. Αποχαιρετιόμασταν μέχρι αργά, τον παιδί έκανε δουλειές. Αυτός είναι προεπαγγελματίας, ηχολήπταρος. Ανεώνουμε τον πονηρό βαρυπινίδικο ερτζιανικό ραντεβουδάκι μας tomorrow night. The same time. Την ώρα που ο κύριος Τζόνις Ράμπος βγαίνει για να πάρει τα ενία από το Βιετνάμ, για να βγάλει τις POWs. Ακολουθεί Τζοβάνι τη Χίλη, τον έφαγα και κάμπους η ώρα, αλλά με αγαπάει και με άφηκε. Καλό υπόλοιπο νυχτός βέλτιστη ψυχική υγεία. Αυτό το σάραπ σάραπ είναι αϊ πάψε. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο πολεμάκι, διάθεση πάντα όρθια.

0: Πήγα τα παιδιά, θα πάμε όλοι μαζί στη φαρέα. Κι αν τολμήσει ο Νταλκά σου, ας κάνει πως ξεμπουκάρει. Ίσα!
1: Γεια σου, Μόρτη.
2: Γεια σου, φαρέ. Θέλω να πιω.
1: Ψυχή βαδιά. Λεβέντες γεννηθήκαμε, λεβέντες θα πεθάνουμε.
2: Πρώτη φορά στη ζωή μου νιώθω έτσι, φαρέ.
1: Εσύ, ο Άρης.
2: Εγώ. Ό,τι και να σου πω δεν θα καταλάβεις.
1: Η φυλακή μας ξέρει γιατί ξέρουμε. Άντε, βίβα.
2: Δεν θέλω να ξαναπάω φυλακή, φαρέα.
1: Σαν άλλαξες πολύ, μου φαίνεται. Κανείς δεν λογαριάζεται άντρα στο δουνιά, άμα δεν απαντάει στην προσβολή.
2: Το ξέρω.
1: Σήκω να φέρουμε καμιά βόλτα. Σήκω, Μόρτη μου.

0: Γουστάρεις τίποτα, φίλε?
1: Ναι. Έναν άντρα να χτυπηθεί μαζί μου.
2: Απάντα, ρε Μόρτη. Είσαι να χτυπηθείτε σαν άντρες?
0: Είμαι.
1: Πότε και πού γουστάρεις?
0: Διάλεξε εσύ.
1: Στο μαγαζί σου. Σήμερα τα χαράματα στις 5.
0: Έγινε. Θα σε περιμένω.
2: Φίνα. Σπάστε τώρα.
0: Σε μένα μιλάς έτσι?
2: Σε σένα, ρε Μόρτη. Είσαι.
1: Μια στιγμή. Έχετε μια γυναίκα στην παρέα σας. Μπορεί να μην γουστάρει να αντικρίζει πια τις φάτσες σας.
2: Ήσυχα, Μόρτη. Κούκλα, διάλεξε μόνη την παρέα σου.

0: Οι κύριοι είναι ελεύθεροι να σπάσουν.
1: Θα ξανανταμωθούμε εμείς οι δυο.
0: Όποτε γουστάρεις, Μόρτη. Ίσα,

Δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Τη δουλειά σας εσείς. Ίσα, πάμε να βρέξουμε τα χιλιά μας. Κούκλα, ψυχή βαθιά, δεν είπαμε? Έτσι, μπράβο, χαμογέλα. Δύο πράγματα αξίζουν μονάχα σε αυτή την παλιοζωή. Η λεβεντιά και το χαμόγελο. Ε, παιδιά, πού μείναμε? Σε εκείνο το βαρύ, το λεβέντικο, έτσι? Άντε, μπράβο. Άντε, γεια μας και ψυχή βαθιά.

0: Και τώρα Άρης, πάμε. Ο Μάγκας σε λίγο θα περιμένει. Τούτο το χάραμα πρέπει να είναι το τελευταίο του. Πάμε τη Λόλα να ησυχάσει, να ρίξει εσύ λιγάκι νερό στο μούτρο σου. Γιατί το μυαλό σου πρέπει να είναι καθαρό και το χέρι σου σβέλτο.
1: Εντάξει, φαρέα.
0: Πάμε.

Μετά πολλών εμποδίων, καλημέρα σας. Να ευχαριστήσω τον Στέφανο τον Εζύπατο, δάσκαλο.

Παρεούλα, θα είμαστε μέχρι και τις 6 με αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Και μην ξεχνάτε αύριο το ξημέρωμα, αφιέρωμα στο Σπύρο Ζαγόραιο. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής, εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και σε εσάς που με αγαπάτε και σε εσάς που με μισείτε. Αλλά όπως λέω πάντα, για να μισήσετε πολύ έναν άνθρωπο πρέπει να τον έχετε λατρέψει πιο μπροστά.

0: Μα τώρα ξεκινήσαμε με τη Λόλα και τον Κούρκουλο.
1: Όλη μου τη ζωή μου βγαίνει η ψυχή.
0: Συνεχίσαμε με το Ζεϊμπέικο της Ευδοκίας.
1: Θα την αρχίσω.
0: Και μπαίνουμε σε μια ταινιάρα που μου αρέσει πάρα πολύ, το Εφάπαξ. Με το Γιάννη τον Κότσαρα το τραγούδι. Όποιος δεν έχει δει το Εφάπαξ, δεν έχει δει νέο ελληνικό κινηματογράφο.

να κεφθεί. Έχει πάρα πολλές ατάκες μέσα αυτή η ταινία. Η κυριότερη για μένα είναι «Καλάρεση, πεθερά τα βατζή που έχεις δει».

να σπίτι. Ελάτε και στο προσωπικό messenger, όσοι ντρέπεστε και όσοι και όσες ντρέπεστε. Να βρίσκω μία λύση στο πω. Σεργιάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Αργότερα θα ανοίξω και το voice to voice. Δηλαδή το τηλεφωνικό κέντρο. Για όσους δεν μιλάτε φιλιππινέζικα. Πήρα 2-3 μηνύματα που με λέγανε: «Καλά ρε Γιάννη, γιατί είπες αυτή τη λέξη?» Μα δεν είπα τίποτε κακό εγώ εχθές. Δεν το κατάλαβα. Ειδήσεις διάβαζα από ένα περιστατικό που έγινε εκεί στις Φιλιππίνες. Στα φιλιππινέζικα η λέξη μαλάκας δεν σημαίνει αυτό που σημαίνει σε εμάς. Σημαίνει ο δυνατός. Εντάξει. Αυτό σημαίνει το μαλάκας στα φιλιππινέζικα. Άρα εγώ μιλάω φιλιππινέζικα αυτή τη στιγμή. Εάν δεν το γνωρίζετε, ζητώ συγγνώμη. Εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω, όχι για αυτά που καταλαβαίνετε εσείς. Καλημέρα σας. Καλό ξημέρωμα να έχω. Πάμε το ζόρι, κάνω εκπομπή. Πρέπει να μπω σε μια μαύρη Ford μαζί με τη Μάρο Κοντού, δεν γίνεται. Μάρο Κοντού, η οποία ήταν πανύψηλη φυσικά. Εντάξει, εννοείται. Ένα 80 γυναίκα. Με κάτι ποδάρες, 41 νούμερο παπούτσι τώρα, εντάξει. Όχι 36. Όταν είχα το εμπορικό στην Περαία, έβαινε η γυναίκα μου, λέγε 36 νούμερο παπούτσι. Πού λέω να παρεύχει. Πάλι παιδικά θα πουλήσω. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Εγώ 40 νούμερο φορούσα όταν ήμουν 10 χρονών. Και εγώ ήμουν μόλις

παλιά αυτό που είχαν έτσι φυλακτό που το κρατούσαν οι γυναίκες, το χάνα σε καμία μαύρη Ford, σε μια Cadillac. Τώρα το χάνουν όπου να είναι, στις τουαλέτες, στα δοκιμαστήρια, στο πάρκο. Να τα λέμε και αυτά.

0: Τώρα αν θέλετε κανένα τραγουδάκι, είπαμε έτσι, άμα το γουστάρετε, εγώ έχω βάλει τα πιο γνωστά, τα πιο έτσι, μερικά που αρέσουν και εμένα.
1: Πάλι ξανά.
0: Τώρα αν θέλετε κάτι ιδιαίτερο, εντάξει, εδώ είμαστε.
1: Πλατεία, φτάνει η Φόρντ που τελείωνε στα τρία. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία.
0: Τώρα ζητάμε καινούργιες εμπειρίες, όχι ιστορίες.
1: Μέσα στη Φόρντ ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι καθώ, αχ τι καθώ. Έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
0: Καλημέρα στο Γιάννη τον Αμπρικίδη. Καλημέρα Γιάννη λέει, καλημέρα στην παρέα μας. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Να έχουμε συνονόματα. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, χωρίς καρδούλες, χωρίς τίποτα. Καλημέρα φίλε μου λέει, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα και καλή μας ακρόαση. Το Μιχάλης ο Θεοδόσης μόνο ένα μπράβο μου στείλε. Εντάξει. Ούτε μια καλημέρα δεν έστειλε. Δεν πειράζει, στείλουμε εμείς καλημέρα στη Γαλάτιστα. Χρήστο Τσαβδάρης, καλημέρα Άρχοντα. Καλό ξημέρωμα και από εμάς. Επιτέλους δρόσησε, λέει λιγάκι. Καλημέρα τα παιδιά και στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Ο Τέος ο Τσέρεκ, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα Τρεχαντήρια, καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφόν, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεριάννη, καλό ξημέρωμα και καλή επιστροφή.
1: Αχ ρε παλιό μισοφόρια τι τραβάνια.
0: Εσάς τα γόρια τι τραβάνια.

0: γούρια, τι τραβάνια σας τα γούρια, τι τραβάνια σας τα γούρια.
1: Παλιά υπήρχαν μισοφόρια στις γυναίκες και βλέπαν οι άντρες λίγο γαμπούλα, α? Ωραία πράγματα. Και παίρναν δουλειά για το σπίτι για καμιά εβδομάδα. Τώρα βλέπουν μέχρι και τις αμυγδαλές.
0: Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια.
1: Ο Στάθης, ο Καζατζίδης λέει καλημέρα Γιαννάρα με τα υπέροχα τραγούδια. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι δικά μου. Ο Μπάμπης ο Παναγιωτίδης, καλό ξημέρωμα άρχοντα, την αγάπη μου από την πανέμορφη Καβάλα, Πόντος παντού. Τα φιλιά μας εκεί στα το Ζαχαροπλαστείας Κλάρης.
0: Και τα χαρτιά σου.
1: Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Καλημέρα στα Δουμπιά. Και από τα Δουμπιά πάμε στην Κρυοπηγή. Βροχερή Κρυοπηγή, λέει. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό ξημέρωμα. Ο Κλεάνθης ο Κωνσταντινούδης εκεί από το Web Radio. Κρυοπηγή. Πούλα μου, πούλα μου, φούστα κλαρώτη. Είχε η μάνα μου μια τέτοια φούστα κλαρωτή που λένε και ήταν πλησέ γύρω γύρω, ξέρεις αυτά τα ωραία.

Έτσι, με ευγένεια, έτσι, έτσι. Σεβασμό στο μεγάλο άνθρωπο. Στην ηλικία μιλάω μεγάλος, έτσι. Μόνο η Βενίτσα.

0: Κωνσταντίνα μου, το έχω λίγο πιο κάτω. Απλώς θα τον εβάσω στη λίστα λίγο πιο ψηλά. Ναι, να το σου, Μιχάλης ο Θεοδόσης. Παραπονέθηκα, μου λέει καλημέρα, φίλε Γιαννάρα. Μ' άλλαξε και τον τόνο. Γιαννάρα με είπε, δεν πειράζει. Κωνσταντίνα μου, το έχω. Α, μου στείλες και καρδούλες τώρα, κόκκινες έτσι. Πάλι καλά που δεν μου στείλες λιλά καρδούλες, Κωνσταντίνα. Μας παρεξηγήσουν κιόλας. Μεγάλοι άνθρωποι τώρα. Να γυαλίζουμε το πόμολο δεν κάνει. Φωτεινή και Λάζογλου, καλημέρα Σεργιάννη με το Γιάννη και Ελπίδα, καλό ξημέρα μας σε όλους. Μ' αρέσει όταν με γράφετε το όνομα, τι να με λέτε γεια σου Γιάννη, ας πούμε, με λέτε Σεργιάννη Γιάννη, εντάξει. Χρυσόστομος Καλκιάς, μόλις άκουσε Κέρκυρα. Όταν υπάρχουν ανεκπλήρωτοι έρωτες ή ανεκπλήρωτες καψούρες είναι κακό πράγμα, Χρυσόστομο. Είτε άντρας είτε γυναίκα, το ίδιο είναι, εντάξει. Καλημέρα και από μένα, λέει, και στην Κέρκυρα. Πουλάδα μου. Άιντε. Άλλη και βουγιουκλάκι. Αλυτάκι μπατυράκι. Υπάρχουν και γυναίκες που είναι φτωχές, τι να κάνουμε. Σκοπός είναι να μην είστε φτωχές στο μυαλό. Αυτή είναι η πλάκα. Και στις αντιδράσεις σας.
1: Ένα, δύο, τρία, ο, το ρίξα στο σωρολό.
2: Ένα, δύο, τρία, ο, το ρίξα στο σωρολό.
3: Τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά.
0: Μαζί της τότε ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Μέχρι που ήρθε το παλάτι και τους διέλυσε.

Καλημέρα στη φίλη μας την Ειρήνη από την Τριανδρία. Καλημέρα μας λέει, με ομορφιές και σήμερα. Λέει, να είσαι καλά παλικάρι μου. Εγώ είμαι αυτός. Πάπα, πάπα. Όχι και παλικάρι μου. Το μου είναι εκθετική αντωνυμία, μην το χρησιμοποιείτε. Πλάκα κάνω φυσικά. Άκου παλικάρι. Καλή προσφώνηση είναι, ναι.

Καλημέρα στη φίλη μου τη Γιώτα, τη Φλωρινιώτησα. Καλημέρα το Χριστάκι, το Σχιαμήτρα, το Κωνσταντίνο, το Σχιαμήτρα, την Αγγελική. Η οικογένεια Σχιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ, στη Λεωφόρο Στρατού.

0: άμα είναι χαδιάρα γυναίκα.
1: Που στο τρόλεϊ σαμπαίνει αυτομάτως ο τρολές, αμέσως βγαίνει.
0: Άμα κάνει και cyber sex, είναι ακόμα καλύτερη.

σου. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελβίρα. Καλημέρα, λέει Γιάννη. Πάμε παρέα με το απόψινό σούπερ πρόγραμμα. Την αγάπη μου στην παρέα μας και στη δική μας την ελπίδα. Καλημέρα στο Βαλάση, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκη, το Ράφτη, καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ.

0: θέλεις, λέει, της, πώς θέλεις τη γυναίκα, ας πούμε. Λέει, να έχει μπαλκόνια, ρε παιδιά. Τι να την κάνεις πολυκατοικία χωρίς μπαλκόνια, δεν γίνεται. Και όταν πάνε να νοικιάσει ένα σπίτι, να αγοράσει ένα σπίτι, λες, έχει μεγάλα μπαλκόνια. Ναι, δηλαδή, να κάθεσαι να ξεκουράζεσαι.
1: Ξαλάσω για να την πηγιάσω και αν μ' αφήσει πότε στον άσο.
0: Ένα σόλο μπορώ να έχω τώρα, έτσι, να το ευχαριστηθώ λιγάκι.
1: Μόνο μαγεία μες το ελπάσω.
0: Τώρα το θέλω όμως. Αχ, πασά μου, δώστα.

0: καρτέλα.
1: Πόσα χρόνια γυρνάμε πίσω ρε παιδιά τώρα. Στα νιάτα μου. Δεν νομίζω να υπάρχει ελληνική ταινία πάλι από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο που να μην την έχω δει ρε παιδιά. Έχω συλλογή, δύο, όχι ένα σκληρός είναι. Απλώς είπα δύο γιατί πάντα έχω backup εγώ. Εντάξει, μου αρέσει να έχω backup σε όλα τα πράγματα. Ακόμα και στις γυναίκες. Πρέπει να έχω γύρω στις 1200 ταινίες ελληνικές. Περίπου. Από τον παλιό ας πούμε κινηματογράφο Κωνσταντάρας του 1939 και τι δεν γινόταν, χαμός. Για να δω, βλέπω τώρα το σκληρό εδώ, πω, χαμός.

0: Αλεξανθή.
1: Ενέρε Χριστό, τι περίμενες να πω τώρα.
0: Γέλιο στα μάτια η Απόνη.
1: Γελάει λέει την γκρίλια του.
0: Εγώ θα την εκα.
1: Εγκρίλια το λέτε τώρα.
0: Γκρρρρ.
1: Άμα αρχίσει να χτυπάει.
0: Δε σου θυμώνω εγώ. Κι αν μου

0: Σου στέλνω την καλημέρα, αλλά είσαι μια εβδομάδα τιμωρία να το ξέρεις. Καλημέρα Σοφάκη Κουκουρούκ. Δημήτρης Χόρν, Μάρο Κοντού.
1: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα παίξει, θα έρθει το μυαλί.
0: Γιατί είναι κακό που μου αρέσει το backup.

Ο Μάκης ο Γιαννακός και συνεργάτης του Αρνάτο στην Κωνσταντινή. Γιάννη, καλημέρα, λέει, από τους μισούς, λέει. Καλή εκπομπή. Λέγε τέτοια. Γιατί, τι έγινε? Παρεξηγηθήκανε τα κορίτσια εκεί.

Τι να κάνουμε, το λέει και το γνωμικό. Το ατρικό λέγεται πουλάκι. Το γυναικείο λέγεται γατάκι. Ποιος κινδυνεύει από ποιον, καταλαβαίνετε τώρα. Η γάτα με το ποντίκι, εντάξει. Με το πουλάκι, εντάξει.

0: γυρίσουμε πίσω από 66 χρόνια. Ωραίες της μακρύς, της μιας δραχμής για σε μια. Από την ταινία.
1: Στον ραντεβού την ερημιά.
0: Έτσι.
1: Στα φτωχικά καφενεδάκια. Της μιας δραχμής

0: φυσικά είναι από 45 ράκι, παιδιά, εντάξει.
1: Της μιας δραχμής θα για σε μια
0: τεράστια τσένη.
1: Λένε στα ξέγνια στα ζευγάρια που απ' τις

0: που απ' τις αγάπες.
1: Ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά λέει υπέροχο τραγούδι που μου το ζήτησε. Φανταστικό τραγούδι, λέει, όπως και η ταινία φυσικά. Και εγώ τρελαίνομαι για ελληνικές παλιές ταινίες.
0: Και έχει μια μόνη ασκήμια.
1: Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει, μόνο αν είσαι ο Τουίτε γλιτώνεις. Από το γατάκι, ναι ρε φίλε. Χτυπάς και φεύγεις.

0: Άρε Στάθη Καλατζίδη, τι με στέλνεις. Μαζί με την Τζένι Βάνου, ε. Να χαρώ εγώ. Τη γνώρισα την Τζένι Βάνου στο Πάιπερ, πάνω από το καψί στο ξενοδοχείο, στην πισίνα πάνω. Όταν έμενα στο καψί κάποτε. Πριν χρόνια, όταν ήμουν πιτσιρικές. Βέβαια. Σε ευχαριστώ, Σταθή, σε ευχαριστώ.
1: Και με το πόνο δείπνησα.
0: Ο Σάκης, ο Σοκράτης και ο Σάκης, τα τρία σίγμα, παιδιά της Ρόδου, οι αρτοποιοί μας. Καλημέρα Γιάννα, καλή εκπομπή, χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο που ακούει. Όταν έχει από Ζαμπέτα, ρίξε να ακούσουμε. Ναι, λίγο πιο κάτω έχω Ζαμπέτα, παιδιά.

προς τα ξημερώματα, μόνιμη θλάση θα πάθω δηλαδή. Λουμπάγκο στη μέση, ξέρω. Μόνιμη βλάβη, ξέρω. Άκω στα ξημερώματα. Ρε, σχέσεις ψάχνετε να βρείτε κούμπρεσέρ, για να ξέρω δηλαδή. Δεν τρέπεστε λίγο. Άκου, λέω, στα ξημερώματα. Εργάτη ψάχνετε.

Μανώλης ο Βλωμάρη λέει καλημέρα Γιάννη από Αυστραλία, Σίδνεϊ. Καλό ξημέρωμα, καλή δύναμη. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία, στο σεβαστό ακροατήριο. Να σε πάντα καλά την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Ευθύμιος Αγαθαγγελίδης, καλημέρα, καλημέρα. Χαιρετισμού σε όλους τους φίλους, εκτός από ένα, ξέρει αυτός. Από Γερμανία με 6 βαθμούς, πάω Ολλανδία για φόρτωμα. Βαγγέλης Γρίβας, καλημέρα Γιάννερε, καλό ξημέρωμα σε όλη τη Θεσσαλονίκη και την νυχτερινή παρέα μας, μου λέει. Τσακάλε, αύριο πιστεύω να είσαι την παρέα μας, ε. Ζαγοραίο έχουμε. Μ' αρέσουν οι νοσοκόμες. Μην τρέξετε να πάρετε στολή νοσοκόμας τώρα, εντάξει.

0: Εντάξει, στα 50, στα 60, στα 70, στα 80.
1: Για χάρη σου,
0: οι παπάδες πάντως λένε ότι μετά τα 70 η απιστία δεν είναι αμαρτία, έτσι, είναι θαύμα.

Τεράστιος Κωνσταντάρας φυσικά, δεν το συζητάμε. Κωσάρι. Γιάννης Μαχαιρίδης, καλημέρα Γιάννη λέει. Καλημέρα σε όλη την παρέα από τον Α81 στην επιστροφή μου για Στουτγκάρδη και με αρκετή δροσούλα λέει, 7 βαθμούς. Και παρέα με τα ξεχωριστά τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου που με γυρίζουν πίσω πολλά χρόνια, κάθε τραγούδι και ανάμνηση. Ηχοθεραπεία στα αυτιά μας σημερινή εκπομπή. Καλή συνέχεια και καλό ξημέρωμα να έχουμε.

Τάσος Επιτροπάκης, καλημέρα από την πολύ παθή Εύβοια. Έπιασε βροχούλα και επιτέλους δώσεσαι την αγάπη μου, Τάσο Security. Χρυσόστομος, και εμένα μ' αρέσουν, λέει, οι νοσηλεύτριες. Ή αρχίζει να μεγαλώνεις λίγο, ρε μεγάλα, γι' αυτό ψάχνει να βρεις νοσοκόμα. Εκεί επάνω στην κορύφωση, άμα πάθεις κανένα κλακάς, να ξέρεις να σε επαναφέρει. Κατάλαβες τι γίνεται. Και μία συμβουλή, άστες να δουλεύουν μόνες τους. Ας πάθουν αυτές μηνίσκο, γιατί να πάθουμε εμείς, δεν το κατάλαβα δηλαδή.

0: Έτσι είναι ο κόσμος και η ζωή περπατάει μπροστά. Δεν είναι ποτάμι που γυρνάει πίσω. Τα ποτάμια δεν γυρίζουν στα βουνά. Τέλος. Άιντε. Έλα τόλι μου ρίχτα. Άμα είναι ζωή σε λάσκαρη κάτι γίνεται.
1: Το φεγγάρι πάνω θε μου ασημένιο τάλιρο.
0: Τι θυμάμαι με εκείνο το κοτλέ παντελόνι ρε παιδιά πα, πα, πα, πα. Να κάνει γυμναστική στο σαλόνι.
1: Με το κορίτσι θε μου
0: κόλασε.

0: πλάι μου.
1: Πώς να κλείσει μάτι τώρα το πουλάκι με το γάτι πλάι του. Θα το φάει. Πλάκα κάνεις το. Με τα φτερά ανοιγμένα είναι πάντα.
0: Στο σε τον
1: γατούλες.

0: Να γυρίσουμε πίσω στο 1962 από την ταινία «Ο Ατσίδας». Δίνος Ηλιόπουλος, στην μπουζούκα ο μαέστρος ο Μανώλης Οχιώτης και η Μεριλίντα.
1: Με κυνηγούν τα αδέρφια σου και όλοι οι δικοί σου.
0: Όλα τα λεφτά φυσικά είναι εκεί που κάνει κόντρα το μπαγλαμαδάκι με το μπουζούκι. Παναγία μου.

0: Εδώ δεύτερη φωνή κάνει ο Ηλιόπουλος. Ο Φρέντ Αστέρ της Ελλάδος φυσικά, έτσι.
1: Καρδιές που αγαπιούνται.
0: Τι Μεταξόπουλος και τι, δεν το συζητάμε.
1: Είμαι παιδάκι ψηφτικό.
0: Και ο άλλος πώς λεγότανε. Ο Φλερί, ναι.

Ακούτε Μετρόπολες, είναι εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Σε ένα αφιέρωμα σήμερα στον ελληνικό κινηματογράφο.

Δεν πάει λέει πιο κάτω. Ε, πού να πάει τον Μπαγλαμαδάκι πιο κάτω. Οπότε ακούω αυτό το σόλο ρε παιδιά. Κλείνω τα μάτια μου και μεταφέρομαι στην ταινία. Την έχω στο μυαλό μου. Τη σκηνή εκείνη την έχω στο μυαλό μου. Όπως και άλλα πολλά έχω στο μυαλό μου και όχι μόνο.

Το ξημέρωμα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου στο Μετρόπολης 95 και 5 και στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη από τις 3 μέχρι τις 6 το πρωί έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Αφιέρωμα στον ξεχωριστό καλλιτέχνη του Ποντιακού τραγουδιού, τον Τριαντάφυλλο Πουρστανίδη, που λείπει από όλους μας, ιδίως από τα κυριακάτικα μεσημέρια μας. 4 ημέρες μετά τα γενέθλιά του και μετά την τιμητική εκδήλωση που είχε διοργανωθεί για τα 50 χρόνια προσφοράς του στον Ποντιακό Ελληνισμό, η φωνή των Ποντίων σήγησε. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 75 χρονών, άφησε την τελευταία του πνοή ο αντιδήμαρχος του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο ιδρυτής της ομάδας Ηρακλής Αμπελοκήπων, ο παρουσιαστής της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, ο διοργανωτής οδηπορικών μνήμης της Αλυσμόνητες Πατρίδες, ο Τριαντάφυλλος Πουρσανίδης. Έντιμος και συνεπής, σεμνός και ταπεινός, με ήθος, αγάπη και αφοσίωση στο έργο του και στη νεολαία που στήριξε με όλες τις δυνάμεις του. Μας άφησε το 2025 για τα παρχάρια των Κωτιόρων, όμως ζει πάντα στις σκέψεις και στις καρδιές μας. Σας περιμένουμε!

0: κοντίνεις.
1: Ενώ την κοντή, πώς να την ψηλώσεις? Για να ξέρουμε τι λέμε, ρε παιδιά. Κτίριο. Ρε ένα Βλαχοπούλου, η Μόδιστρα. Από την Παριζιάννα φυσικά, την ταινία.
0: Δεν είναι επάγγελμα αυτό.
1: Είναι μαρτύριο. Είναι μαρτύριο.

0: στήθος, λέει, βάλε. Μίνι θέλεις τραβοκάλα, μίνι θέλεις τραβοκάλα, μα μίνι θέλεις τραβοκάλα, μα με τι πόδια.
1: Έλατε. Στο βασανιστήριο.
0: Είναι μια κόλαση στο βασανιστήριο.
1: Δεν είναι επάγγελμα αυτό. Είναι μαρτύριο.
0: Μη γίνετε μοντίστρες ποτέ. Καφετζούδες κυρίες.
1: Να ηρεμήσουμε λιγάκι, παιδιά. Να κλείσουμε τα μάτια. Όχι εσείς που οδηγείτε, έτσι. Όσοι και όσες μπορείτε.

Έτσι, η γυναίκα είναι transformer. Βγάζει την περούκα, βγάζει βλεφαρίδες, τους φακούς επαφής, τα κραγιόν, τα ρούς και πάει λέγοντας το πράγμα. Κατεβαίνει από τα 12 πόντα, εννοείται. Μη φοράτε ρε ψηλά τα κούνια ρε, το κότσι θα χτυπήσει μεθαύριο. Θα χάσει το κότσι ρε, το κότσι ρε. Στραβώνουν τα δάχτυλα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Το έβαλα, Τάσο μου, το έβαλα, το έβαλα. Ο Βαγγέλης ο Γρήπας λέει, εννοείται όπως πρέπει, λες, ευχαριστώ τα τσάκαλα. Αλέκνοδος Κοντογιάννης, καλημέρα Γιάννη σε όλη την παρέα. Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη, τι έχασα, λέει, μια μισή ώρα, όχι μια ώρα εκπομπή, γιατί μπήκα 3:30 περίπου, εντάξει. Το παλεύω δηλαδή και κάνω εκπομπή, να δούμε πώς θα πάω μέχρι τις 6.

Να και πόντι ευήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, Αδάη Μέσλε. Καλημέρα Σεριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Από την εξωτική τούμπα, υπέροχα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου, Μορφέας φταίει, έχασε λιγάκι από το πρόγραμμα, δώσε, δώσε, δώσε. Και εγώ γύρω στις 3.30 μπήκα.

Να δούμε πόσοι και πόσες θα φύγετε από την παρέα μας μέχρι τις 6. Καλημέρα στη φίλη μας την Έλενα από το Κιλκής. Ναι, δεν έχω ανοίξει γραμμές ακόμα βέβαια. Απαράδεκτος. Αλλά δεν πειράζει, ας ακούσουμε λίγο αυτά. Αν και έχει φύγει το καλοκαίρι, η θάλασσα ακόμα είναι ζεστή, παιδιά. Θυμάμαι παλιά, περιμέναμε το καλοκαίρι για να πάμε στην παραλία, στην Αμμουδιά. Να πάρει μια κιθάρα ένας από την παρέα και όλοι οι υπόλοιποι εκεί να γουστάρουμε, να κάνουμε έναν κύκλο και να πίνουμε μπακάρτι, βερμούτ, καμιά μπυρίτσα, να δίνουμε λίγα φυλάκια και μέσα στο σκοτάδι μπορεί να δίναμε φυλάκια και στο μίτσο του φίλου μας δίπλα, ας πούμε. Εντάξει, δεν πειράζει, τι έγινε. Ενώ τώρα περιμένουν το καλοκαίρι για να πάνε στα μπιτσόμπαρα και να ξεβιδωθούν. Αυτό είναι το καλοκαίρι και η διασκέδαση του καλοκαίριου. Έρεσες.

συντονίστηκε και στην παρέα μας ο Ηλίας Γορδοματζίδης. Με αυτό θυμάμαι, λέει, το Τσακυρίδη να τρέχει να προλάβει μια τουρίστρια με τα αμύγδαλα. Δεν ήταν ο Τσακυρίδης ο Παναθεμάς, ο Βόγλης ήτανε. Ο Γιάννης ο Βόγλης ήτανε. Στάσου μίγδαλα, λέει. Μετά του έμεινα, λέει, τα αμύγδαλα στο χέρι. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε. Ο Στέλιος ο Ρεφατλάρης. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλημέρα από την Πέτρου Συνδίκα σε όλη την παρέα εκεί στην Αγίου Δημητρίου, στον Τάκη και την παρέα του. Καλημέρα, φίλε, καλή συνέχεια και στον ποιητή, λέει, το παραπονιάρι. Κωνσταντίνος Ορφανίδης, εδώ είμαστε, δεν φεύγει κανείς, λέει. Καλημέρα Γιάννη, απολαυστική βραδιά και μουσικά και καιρικά, λέει, ταιριάζουνε.

0: έχει κορονοϊό δεν έχει φιλιά. Θυμάστε που το έλεγα παλιά. Νο φιλιά, νο φιλιά.
1: Θα μείνει μόνο ένα αστέρι να το κοιτώ.
0: Και μην ξεχνάτε προφυλακτικά, έτσι.

από μας. Η αγάπη πάντως θέλει δύο. Άντε μέχρι τρεις είναι αγάπη. Από τρεις και πάνω είναι πάρτι με ούζα.

ναι, μέχρι τρεις είναι σχέση. Από εκεί και πάνω, ομαδική εκδρομή είναι. Θυμάστε τους παλιούς κουμπαράδες που έδαινε το ελληνικό ταχυδρομείο για αποταμίευση? Άμα το κάνετε κουμπαρά, εντάξει.

0: αφέντη μου κι
1: δεν έχει αξία ο κουμπαράς, γιατί βάζετε κάλπικα νομίσματα μέσα.
0: Απόψε σπίτι μου.
1: Τσιμπάτε, τσιμπάτε κυρίες μου, τσιμπάτε. Κύβδηλα νομίσματα βάζετε μέσα.

0: Αυτό είναι σεξουαλικό τραγούδι πάντως, έπρεπε να το κόψουνε τότε. Νιάου νιάου βρεγατούλα με τη ροζ μητούλα. Ροζ μητούλα. Τέλος πάντων, εγώ έχω πολύ φαντασία. Μάλλον εγώ έχω πολύ φαντασία. Νιάου βρεγατούλα με τη ροζ μητούλα. Τσα τσα τσα. Τσα τσα τσα.
1: Σ' έχουνε μη σπάξει κι είναι από μετάξει η γούνα σου η γκρι.
0: Τώρα τις γούνες
1: δεν ξανάδα πουθενά.
0: Τις κάνουν λέιζερ.

Γιατί ρε Σοφία δεν είναι δίκαιο αυτό που κάνω, δεν το κατάλαβα. Όταν σε λέω ότι δεν θα στείλεις καλημέρα στον κύριο Βαραγιάννη και εσύ στέλνεις, τι κάνεις? Εγώ σε λέω δεν θα στείλεις και εσύ στέλνεις. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Γιατί μου στείλει ηχητικό μήνυμα τώρα στο Messenger ότι δεν είναι δίκαιο αυτό που κάνεις. Να μάθεις να ακούς και να σέβεσαι το τι σου λέει ο συνομιλητής σου, εντάξει? Αυτά και τέλος. Μιαου, μιαου, μιαου, μιαου, μιαου, γατούλα μου μικρή. Μιαου.

0: της μοίρας.
1: Δεν ξέρω, ο Μόρτης είναι στην παρέα μας. Ούτε μήνυμα έστειλε.
0: Όσα χρόνια πέρασα που σε περί...
1: Κώστα Τζερόνι μου, είσαι στην παρέα μας ή όχι?

Μπερδέψετε πάντως, γιατί λέει γραμμές στο χέρι, στην παλάμη δηλαδή. Μερικές και μερικοί μπερδεύεστε και κάνετε τατουάζ. Πώς ηχαίνουμε τη γυναίκα με τατουάζ, ρε παιδιά. Δεν το μπορώ πραγματικά, δηλαδή. Πα, πα, πα, πα, πα.

Βαγγέλης ο Γρίβας λέει και ο Μίτσος πάλι Μίτσος ήταν, ενώ τώρα άμα δώσεις φυλάκι στο Μίτσο την άλλη εβδομάδα γίνεται Τζένι. Έτσι, μπράβο αγόρι. Δεν ξέρω, μάλλον πρέπει να έχουμε έτσι. Κάτι συμβαίνει, δεν μπορεί. Πρέπει να είναι γλυκός. Πρέπει να είναι γλυκός, δεν γίνεται.

0: Ρένα Βλαχοπούλου, το πετινάρι.
1: Στο κοτέτσι έχουμε πάρει ένα νέο πετινάρι.
2: Ένα νέο πετινάρι.
1: Όμορφες φτερούγες και μια
0: η ελπίδα λέει, πεπέρι θα σου δώσω, λέει η Γιάννη.
1: Και σκότες μας τσιμπάει.
0: Όχι, ανεβάζει την πίεση στο πιπέρι, θα πεθάνω. Δεν κάνει να φάω πιπέρι, όχι.
1: Δυνατά κάθε φορά.
0: Κοκορίκο, κοκορίκο,
1: πετεινέ μου,
0: πιτσιρίκο,
1: με το κόκκινο λυρί.
0: Πόσο ωραίο ήταν το αυγό που φάγα εχθές. Έβαλα πιπεράκι, αλατάκι δεν τρώω, εντάξει. Από παλιά δεν έτρωγα αλάτι, εντάξει. Έβαλα λίγο πιπεράκι, λίγο λαδάκι από πάνω. Νόμιζα ότι ήταν Ανάσταση. Έτσι τα έκανε η μάνα μου, ας πούμε, θυμάμαι. Λαδάκι, πιπεράκι, ναι βέβαια.
1: Τώρα που είσαι στο κοτέτσι, μη τσιμπάς τις κότες έτσι.
2: Μη τσιμπάς τις κότες έτσι.
0: Και ρωτούσα παλιά την γιαγιά μου ως επιτροπλίστων, γιατί ο πετεινός ανεβαίνει πάνω στην κότα. Και μου λέει η γιαγιά μου, τη μαλώνει για να κάνει αυγό. Για να βγάλουμε αυγουλάκια να φας. Έτσι μου λέγε. Ψέματα μου λέγες, γιαγιά. Κάτι άλλο της κάνει.

ένας τεράστιος Μεταξόπουλος, παιδιά, να χορεύει αυτό μαζί με την Νάντια Φωτάνα. Μελαχρινό, αλλά ήταν δηλητήριο σκέτο. Πού πάμε τώρα? Α, σε ένα ωραίο τραγουδάκι, παιδιά, που μου αρέσει ιδιαίτερα. Από τη Σοφερίνα, όταν βάλαν τη Βουγιουκλάκη στην Ψηρού μέσα. Ο Ζαμπέτας με Μπαγλαμαδάκι, παρακαλώ. Έτσι. Μετρόπολης 95 και 5, Σεργιάννη με το Γιάννη, καθημερινά κοντά σας. Δευτέρα έως και Σάββατο, 3 με 6 το ξημέρωμα.

0: Τι ωραία διαφήμιση εκείνο που ο αστυνομικός λέει τη γυναίκα: «Κυρά μου, νι έχεις?» Λέει: «Μα τι είναι αυτές οι κουβέντες που λέτε?» «Ρε μουνί έχεις?» της λέει. Λέει: «Έχω, έχω. Εβάτω στο τζάμι να βλέπουμε εκεί τον νι», λέει, «να ξέρουμε ότι είσαι νέος οδηγός». Μα ναι ρε παιδιά, να τα λέμε και αυτά.
1: Που και που να πας και ρόνι, όποιος πιάνει το τιμό.
0: Ο Καψούρης λέει για το τατουάζ δεν μετάνιωσε, λέει για τη σχέση μετάνιωσε. Μα ναι ρε φίλε,

0: Δεν το τατουάζει το χέρι σου, δεν σου δώσει κανένα δυο μπάτσε ήθελα εκείνη τη στιγμή. Αλλά ήμασταν μακριά. Θα έσκυπα φυσικά για να σε βρω, να σου τη δώσω την μπάτσα, αλλά ήμασταν μακριά. Έμα.
1: Κι είναι πάντα τα σοφέρια, τα καλύτερα.
0: Σαν τον άλλο που έκανε τατουάζ το πουλί του. Το βλέπει η άλλη, ας πούμε, ένα νι και ένα σίγμα και λέει Νάξος, όχι, Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Ένα, θα το λέμε και αυτά τώρα.

0: με twist για νεαρούς.
1: Boing!

0: Boink. Άντε πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Boink. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Ευαγγελία. Τι έγινε, ρε παιδιά? Δεν ακούμε. Τι έγινε? Έχω ανοίξει, δεν έχω ανοίξει εδώ? Έχω ανοίξει. Έλα, Παναγία μου. Για πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα από πολύ βαθύ Εύβοια.
0: Ναι, έλα, παλικάρι μου, έλα, γιατί προηγουμένως δεν ακούγονταν η κυρία Ευαγγελία. Και λέω, τι έγινε, είχα να κάνω λάθος εγώ εδώ πέρα?
1: Όχι, εγώ βγήκα κανονικά.
0: Έγινε, παλικάρι
1: μου. Ήταν να πω την καλημέρα μου, πολύ ωραίο αφιέρωμα σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το αφιέρωμα που έκανε σήμερα έγινε αφορμή να κάνω ακόμα μία playlist.
0: Να χαρώ εγώ, να χαρώ εγώ.
1: Τις ζημιές που κάνεις, δε Γιάννη.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μ' αρέσει, είμαι ζημιάρης, γιατί μ' αρέσει.
1: Είσαι ζημιάρης.
0: Ναι, ναι. Άντε, φιλάκια, κλείσε. Να σε καλά, φιλιά, αγόρι μου, φιλιά, βάζα μου, να σε καλά. Πάμε στο κλικής. Έλα, Έλενα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα και σε εσάς.
2: Πήρα να σου πω μια καλημέρα.
0: Να είσαι
2: στην
0: καλά.
2: Στην κυρία Ελπίδα καλημέρα, στην κυρία Σοφία.
0: Μας ακούνε.
2: Και στην κυρία Σύση.
0: Μας ακούνε, μας ακούνε.
2: Μου.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά. Πάμε, τώρα πάμε, για να δούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Ευαγγελία.
3: Καλημέρα.
0: Έλα, βρε.
3: Τι έκανες και σήμερα, Γιάννη?
0: Γιατί καλέ, τι σας έκανα? Εγώ δεν σας έκανα τίποτε.
3: Εδώ δεν πλήττεις. Κάθε βράδυ έχουμε και κάτι διαφορετικό.
0: Το παλεύω, εντάξει.
3: Τι μας έκανες, θυμηθήκαμε και τι δεν θυμηθήκαμε με το...
0: εντάξει.
3: Τον κινηματογράφο. Λοιπόν, κυρία Σοφία, μια εβδομάδα είναι, θα περάσει γρήγορα.
0: Ναι, παιδί μου, να μάθει να σέβεται. Όταν της λέει, όταν της λέει ο άλλος, δεν θα πεις καλημέρα. Και λέει καλημέρα, είναι σαν να με γράφει. Κατάλαβες τι γίνεται?
3: Ναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
3: Από νωρίς στην αρχή που είπες μια εβδομάδα είναι τιμωρία.
0: Έλα, μωρέ, δεν θα τη βάλω μια εβδομάδα τιμωρία, εντάξει.
3: Έλα, μωρέ, είναι καλή.
0: Εγώ του ξέρω τι είναι καλή.
3: Να ευχαριστήσω όλες, την κυρία Ελπίδα, την κυρία Έλληνα από αυτά, την κυρία Σοφία. Και η Ρένα Βλαχοπούλου δεν ήταν μόνο καλή ηθοποιία, ήταν και πολύ καλή τραγουδίστρια.
0: Το ξέρω, γιατί. Και ξεκίνησε μεγάλη, 40 χρονών ξεκίνησε, 38 πόσο ξεκίνησε, μεγάλη ξεκίνησε.
3: Ταλέντος, όποια ηλικία.
0: Ξέρω, ξέρω, ξέρω.
3: Μπορώ να ζητήσω κάτι από τη Ρένα?
0: Δεν νομίζω, αλλά πες μου, πες μου, πες μου, ποιο τραγουδάκι θέλεις?
3: Αυτό που λέει το χωριουδάκι, το είχα καημό και νεράκι να πει το χωριουδάκι.
0: Α, το χωριουδάκι
3: μου. Παραπονέθηκαν τα ζωάκια, το γαϊδουράκι, ο σκύλος που θάθηκε και ξανά.
0: Για να το ψάξω λιγάκι, να το ψάξω λιγάκι.
3: Ναι, το χωριουδάκι μου.
0: Εντάξει, θα το ψάξω.
3: Το χωριό και η Δέμπο, αλλά είναι διαφορετικό αυτό.
0: Οκ. Okay.
3: Γιάννη, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι
3: πολύ.
0: Καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Συνεχίζουμε, παιδιά. Ένα twist για νεαρούς. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Έλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Μη διανοηθείς και δεν κάτσεις μέχρι τις 6.
0: Σου είπα εγώ. Σε είπα εγώ ότι δεν θα κάτσω.
4: Από εδώ.
0: Για.
4: Περιμένω, περιμένω. Ήταν ο. Πώς τον λένε αυτόν τον πρωτού από εσένα. Βρε και 10, βρε και 20. Θα έχει πλάκα, λέω, να κινήθηκε. Θα το βρω το σπίτι, θα πάρω την Ελπίδα και θα πάμε να το βάλω, λέω, μια μπόμπα εκεί. Περίμενα όλη μέρα, πότε θα νυχτώσει να ακούσω. Έχεις ακόμα Πάβη, έχεις ακόμα Αστεριάδου, έχεις πάρα πολλά ακόμα να πεις και θα κοιμηθείς. Τι λες καημένε, τι λες καημένε, μέχρις έτσι, απίκο.
0: Φιλάκια, κλείσε, να σε καλά, κλείσε. Πάμε, πάμε στον επόμενο. Έλα, παλικάρι μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Γιάννη μας.
0: Καλημέρα, Πασά μου.
5: Είπαμε να πούμε την καλημέρα μας όπως κάθε μέρα.
0: Να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά.
5: Υγεία να έχετε και οι δύο και η ελπίδα μας.
0: Uh-huh.
5: Για να περνάμε τις ευχάριστες βραδιές μαζί στο Γιάννη.
0: Να σε καλά, αγόρι μου, φυλάκια, φυλάκια.
5: Μοναξιά,
0: γεια σου, Μωυσή μου, να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Πάμε που είμαστε τώρα, Τιμολέον. Έλα Τιμολέον, καλημέρα.
6: Καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης παλικάρι μου, επίσης.
6: Γιάννη μου, είσαι μια όαση.
0: Έλα βρε, μην τα λέτε αυτά. Μια όαση. Μην τα λέτε αυτά, πάμε παρακάτω.
6: Τι να σου ευχηθώ καλή υγεία για να χαίρεσαι τη μικρούλα μας.
0: Έγινε αγόρι μου, να είσαι καλά.
6: Και το μεγάλο το μωρό,
0: Α, και το μεγάλο το μωρό. Μην το ξεχνάς, γιατί πού θα πας μετά από την ελπίδα, κατάλαβες τι γίνεται.
6: Ναι, η ηλικία μας δεν φτάνει για να πάμε παραπέρα.
0: Φιλάκια αγόρι μου, να είσαι καλά.
6: Καλή σημεία.
0: Γεια σου πάλι καράκι μου, να είσαι καλά. Α, παπά, δεν τρέπομαι λίγο, τι λέω, τι κακίες είναι αυτές που λέω. Α. Να και το μεγάλο το μωρό.
7: Καλημέρα από τα μωρά.
0: Όλα τα μωρά στην πίστα.
7: Καλημέρα Τιμολέον, Γιώτα, Έλενα, Ευαγγελία. Να είμαστε καλά, να συντονιζόμαστε. Να ζητήσω κι εγώ κάτι τώρα, να είσαι λίγο επίοικης, λίγο να μειώσεις την τιμωρία στο σοφάκι, την κουκουρόκου.
0: Δεν τη μειώνω, την σβήνω εντελώς.
7: Α, ωραία. Είσαι καλός δάσκαλος. Ωραία. Καλημέρα σοφάκι, καλημέρα, να είσαι καλά λοιπόν. Σε όλα τα τραγούδια αυτά τα υπέροχα Γιάννη, αυτά που άκουσα τουλάχιστον, κυρίαρχη είναι η αγάπη, νομίζω, και τα βάσανά της.
0: Ναι, τι να κάνουμε, η καψούρα είναι αυτή που μετράει, τι να κάνουμε τώρα.
7: Η καψούρα είναι μία, είπαμε.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
7: Έχει ένα όνομα, Καλλινίκη Χριστίνα.
0: Για μένα ναι, δεν υπάρχει άλλη, τι να κάνουμε.
7: Ωραία λοιπόν, η αγάπη και τα βάσανά της, από όλες όμως αυτές τις αγάπες, την αδερφική, τη συζυγική, νομίζω πως η μόνη ανιδιοτελής αγάπη είναι η αγάπη των γονέων.
0: Εννοείται. Όλα τα υπόλοιπα είναι.
7: Η αγάπη για το Σεριγιάννη, θα έλεγα.
0: Έχουμε και αυτό.
7: Η αγάπη για το Σεριγιάννη.
0: Σιγά το λέω.
7: Ακούσε εδώ τι λένε τα Σεριανάκια που είναι συντονισμένα και όταν περίμενε, λέει, από νωρίς.
0: Μπήκα 3.30. Δεν 3:25 μπήκα.
7: Α, και εσύ με το Μορφέα, δηλαδή.
0: Εντάξει, να κάνουμε τώρα.
7: Όχι, για να μην λέτε μόνο εμένα.
0: Είπα να μην κάνω εκπομπή, αλλά λέω άντε, δεν γίνεται, ας πούμε, εντάξει.
7: Ωραία, ωραία. Καλημέρα στη Φωτεινούλα την Γελάζοκλου. Καλημέρα στον Τέο, τον Τζέρεκ, τον Μένιο, τον Τζελεκίδη. Το Μωυσή τον άκουσα και αυτό, ναι, τώρα.
0: Ναι, πριν από λίγο.
7: Το Γιάννη εκεί στην Πολύχνη. Καλημέρα στη Φωτεινούλα την είπα, την Γελάζοκλου. Mm-hmm. Και η γλυκιά μου τη Δόμνα επίσης, γιατί θα κάνει παράπονα και η παρέα της να είναι καλά. Τα πατριωτάκια δεν ξέρω, είναι στην παρέα συντονισμένα. Είναι και αυτός ο Κωνσταντίνος Οροφανίδης, δεν τον λέω, που είναι πατριωτάκι κι αυτός βέβαια. Να είναι όλοι καλά, ο Πλιάκος, ο Σάκης, εντάξει, ο Μανώλης εκεί στο Σίδνεϊ, ο Σάβας από τα Φλογητά, ο Κώστας από την Ινώη. Εντάξει, να μην φάω περισσότερο χρόνο, να ακούσουμε τραγούδια. Καλημέρα την αγάπη μου σε όλους. Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πού είμαστε, τούμπου τουμπουζά τουμπουζίτσου.

0: Μπροστά πηγαίνει ο άρχηγος.
1: Η Σοφία Κουκουρούκου μου λέει Βλαχοπούλο το λέει το Χορουδάκι. Ναι, ψάχνω να το βρω, μπορεί να μην το έχω. Δεν υπάρχει θέμα να μην το έχω, θα το ψάξω.
0: Μακριά να μην σε πάρει πόκα.
1: Γουαμπά.

0: μαμά του Μίτσου.
1: Δουμπουδουμπου και καμπούμ, φάγαν τη γριά του του. Δουμπουδουμπουδουμπου και παμπούμ, πέσαν.
0: Τη γριά φάγανε.
1: Εγύρισα όλη τη γη με ένα αεροπλάνο. Μοντέλο απ' την κάτοχη που είχε φωνή σοπρόνο. Σ' ένα σταθμό μου είπανε όλη την ιστορία. Τη ζούγκλα πως χαθήκατε, σας φάγαν τα θηρία.

Άντε να ακούσουμε το χωριουδάκι. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: ξέχασα το βαρεά και τα κορίτσια του, λέω. Όχι, καλημέρα. Κωνσταντίνος Ορφανίδης, την καλημέρα μου και στην κυρία Ελπίδα.

Μπάμπης Παναγιωτήδης λέει όμορφα ξημερώνει η μέρα Γιάννη με τις επιλογές σου. Καλημέρα από τα άρθρος αγροπλαστείας Κλαρίς, παρέα με την Μάγια και τους υπόλοιπους συνάδελφους. Γεια σου Μάγια.

Δεν τρέπεται, η ομάδα μου την έπαιξα κιόλας. Την ομάδα. Αουντάξ Ιταλιάνο, κόλο κόλο, 0-0. Και εγώ το έπαιξα χ2. Α, το πιασα, εντάξει, χ2 το έπαιξα. Ξέχασα. Ντροπή πράγματα. Την άλλη τη βλαμμένη έχασα, την Κοπρελόα με την Κουκουίμπο. 1-2 έχασα. Μην να χαθείτε, να χάνεστε. Ένα μάτσα έχουμε σε εξέλιξη, παιδιά. Είναι 0-1 στο 64. Το μάτσα αυτό είναι στην Κολομβία. Η Ντεπετιέντε Σανταφέ Ντεπορτίβο Κάλι. 0-1 από ημίχρονο είναι.

Θα μείνω και ένα ακόμα τραγούδι, παιδιά. Από αυτή την ταινία Κωνσταντίνου με το μουστάκα, με την τρύπια κάλτσα, αν θυμάστε, στο παπούτσι κάτω, στο αριστερό γόνατο κιόλας. Όχι αριστερό, αστράγαλο, είπα γόνατο. Όλοι το θυμάστε αυτό.

Ο Τζέσον Οπόλα, καλημέρα από το χωριό των Ούγκα Ούγκα. Ένα χωριό απέναντι από το Παγκαίωρος, λέει. Καλή δουλειά σε όλο τον κόσμο. Χαιρετισμού στην Κέτη και στο Φώτη, στη δροσερή Στουτγκάρδη. Κουράγιο. Νικάμε, λέει, 83 μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Καλημέρα στο Βαραβά και τις κοριτσάρες του. Καλημέρα τη Βάσο από τους Αμπελόκηπους.

Η Ελπίδα λέει, και τη Βούλα Καρυπίδου λέει και τη Βασούλα ξέχασε, λέει, καλημέρα, λέει, Κορτσόπ. Ο Νίκος ο Γαλκιάς, καλημέρα από την Καντίνα στα Νέα Μουδανιά.

0: αποκύπτει να τα κάνουμε τα χρήματα.
1: Ρίξτε στο γέντι κουλέ.
2: Δώστα σε μένα ρε, άμα δεν τα χρειάζεσαι. Αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Χωρίς Στράτο Διονυσίου και Βρέχει φωτιά σε στράτα μου, δεν νοείται.

αυτή η ξεφτύλα, ρε παιδιά, τη σημερινή οικογένεια, τη σημερινή εποχή. Η προγιαγιά μου 12 παιδιά. Η γιαγιά μου 8 παιδιά. Η μητέρα μου 2 παιδιά. Εγώ ένα παιδί. Το παιδί μου ένα σκυλί. Και το σκυλί να είναι στηρωμένο, παρακαλώ. Η απόλυτη ξεφτύλα τη οικογένεια.

Σάκης Πλιάκος, άρχοντα καλημέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Ελπίδα. Καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση. Μικρό.

το ξημέρωμα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου στο Μετρόπολης 95 και 5 και στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη από τις 3 μέχρι τις 6 το πρωί έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Αφιέρωμα στον ξεχωριστό καλλιτέχνη του Ποντιακού τραγουδιού, τον Τριαντάφυλλο Πουρστανίδη, που λείπει από όλους μας, ιδίως από τα κυριακάτικα μεσημέρια μας. 4 ημέρες μετά τα γενέθλιά του και μετά την τιμητική εκδήλωση που είχε διοργανωθεί για τα 50 χρόνια προσφοράς του στον Ποντιακό Ελληνισμό, η φωνή των Ποντίων σήγησε. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 75 χρονών, άφησε την τελευταία του πνοή ο αντιδήμαρχος του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο ιδρυτής της ομάδας Ηρακλής Αμπελοκήπων, ο παρουσιαστής της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, ο διοργανωτής οδηπορικών μνήμης της Αλυσμόνητες Πατρίδες, ο Τριαντάφυλλος Πουρσανίδης. Έντιμος και συνεπής, σεμνός και ταπεινός, με ήθος, αγάπη και αφοσίωση στο έργο του και στη νεολαία που στήριξε με όλες τις δυνάμεις του. Μας άφησε το 2025 για τα παρχάρια των Κωτιόρων, όμως ζει πάντα στις σκέψεις και στις καρδιές μας. Σας περιμένουμε!

Τα ακούσαμε λοιπόν από την Ειρήνη την Χιρδάρη, σεξολόγο. Η επιστήμη μίλησε. Η τακτική κατανάλωση προβατίνας μεγενθύνει το ανδρικό μόριο. Πιάσε δύο μερίδες προβατίνα γρήγορα. Όχι σε μένα, στο φίλο μου τον Χρυσόστομο.

0: Πώς ακούγονται τα ζήλια,
1: με θέλεις μια με διώχνεις, αλλά τώρα δεν βάστω. Πάψε κόλπα να μου κάνεις πριν αλλάξω το σκοπό.
0: Είχα τα ζήλια της θιάς μου, τα χάσα, ρε, να πάρει, φύγε να πάρει. Κάποια στιγμή χαθήκαν.

Γέρος άνθρωπος, γέρος άνθρωπος λέει, 80 πλάς, πώς να μην μπερδευτείς λέει, αχαχα. 3 και 4 φίλια.

0: πόρτα μου σαγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβγώ κάποιον άγνωστο να βρω.
1: Τι λες καλέ που δεν έβαλα Χόρν. Τέσσερα τραγούδια από το Χόρν έχω βάλει. Εσύ μάλλον σε είχε πιάσει το Χόρν. Κατάλαβες τι γίνεται.

έχω βάλει και με τη Μάρο Κοντού που λέει τη μαύρη Φόρτ. Αλλά σε μιλούσε με καμιά γκόμενα φαίνεται. Γουρουσούζη, ανώμαλε πας με γυναίκες. Και ο Βαραγιάννης ανώμαλος είναι, με γυναίκες πάει, δεν τρέπεται λιγάκι.

0: Μάρθα Καραγιάννη για τη συνέχεια.
1: Ο άντρας που θα παντρευτώ θα είναι από σόι. Σκληρό κολάρο θα φορεί, μολόχρυσο ρολόι.

0: καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε λίγο πάλι το voice to voice. Άμα θέλετε να πούμε καμιά καλημέρα, άμα θέλετε να συζητήσουμε κάτι. Έτσι θα πάμε με κάνα 2-3 τηλέφωνα και από εκεί και πέρα με ωραίες μουσικούλες μέχρι τις 6. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Γεια σου Γιάννα, ρε Ντερβίση.
1: Γεια σου ρε φιλαράκι.
2: Πώς κλείσαμε τα γεπέγγια, πήρα το ποδήλατο, δρόσησε ρε Γιάννη.
1: Δρόσησε, ναι, εντάξει, μην περιμένεις τίποτα, εντάξει, καλά θα είναι.
2: Εγώ πάντως με τον ελληνικό κινηματογράφο καμιά φορά δεν έχω κάτι να δω.
1: Α, τα έχω δει όλα και τα έχω δει από πολλές φορές, φίλε.
2: Εγώ έπαιζα με τα κορίτσια.
1: Α, είσαι ανώμαλος δηλαδή, τόσο ανώμαλος είσαι.
2: Σαν τον Κασελάκι.
1: Είσαι ανώμαλος, τι να σε κάνω, πας με γυναίκες, δεν τρέπεσαι λίγο, ρε.
2: Εσύ καθόσουν και έβλεπες ελληνικές ταινίες.
1: Ακριβώς.
2: Τι λες ρε Γιάννη, μπράβο σου.
1: Έτσι, σιγά με...
2: Εγώ την έκανα την βούλευα, έβγαινα έξω, ρε μονοκατοικίες, ότι τα κορίτσια... Με κοντά που στα ανάγκια πλάκα κάνει.
1: Φύγε, ρε, φύγε από εδώ, ρε, δεν τρέπεσαι λιγάκι. Τι είναι αυτά, ρε. Εγώ ανώμαλος δεν ήμουν ποτέ στη ζωή μου.
2: Άρα, αφού δεν είσαι ανώμαλος,
1: είναι. Φύγε από τη ζωή μου, φυλάκια. Τα λέμε, καλημέρα. Έλα τώρα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Γιάννη.
1: Ναι.
3: Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα, εδώ να τι κάνει.
3: Ακούω από την αρχή.
1: Καλά να πάθει. Να σε καλά.
3: Τον Ξανθόπουλο δεν τον άκουσα.
1: Το έχω λίγο πιο κάτω, το πετραδάκι έχω λίγο πιο κάτω.
3: Α, ωραία.
1: Αν προλάβουμε θα τα ακούσουμε.
3: Ευχαριστία και πάλι, το ελπιδάκι μου, πολλά φυλάκια, το διαμάντι μου και όλοι όσοι μας ακούνε.
1: Να είσαι καλά.
3: Επίσης, το εύχομαι, καλή επιτυχία για το Σάββατο.
1: Θα την έχουμε, δεν θα την έχουμε.
3: Ναι. Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τι θέλεις από τη ζωή μου, ρε.
3: Γιαννάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ, αγόρι μου. Σήμερα η βραδιά ήταν δική μου.
1: Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Φιλιά, φιλιά, γιώτα μου, φιλιά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Έπεσες, έπεσες. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει.
4: Τα μάτια παγαπάω, τα μάτια παγαπάω.
1: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία μου.
5: Ακούγομαι.
1: Ακούγεστε, κυρία. Κυρία, ακούγεστε. Τι κάνετε.
5: Καλά, καλά.
1: Εμείς σας στείλαμε τις καλημέρες μας.
5: Ναι, και κύριε, που σε ξαναγράφω και εγώ που είπε η Ελπίδα.
1: Α, δεν το είδα, Ελβίρα, δεν το είδα. Α, να. Και εμένα λέει, ναι.
5: Λοιπόν, πραγματικά ήταν, Γιάννη, φανταστική βραδιά όπως έγραψα. Πώς να σου πω, από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή, τι να πω, από τις καλύτερες.
1: Να είσαι καλά, Ελβίρα μου, έγινε. Φιλιά, φιλιά, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
4: Αγάπη στο καημό, σε κεντυμένο φίλο, σε κεντυμένο.
1: Όσοι δεν έχετε δει το απόσπασμα αυτό από την ταινία «Χτυπήστε το παιδιά», ζωγραφισμένα στο Χαρδί Μαρινέλα, μια Ρία Δελούτσι, Πανάγια.
4: Έλα νύχτα για να ακούσεις το τραγούδι μου.
1: Είναι εκεί που ο μεγάλος Ξαρχάκος, Θόδωρος Έξαρχος μάλλον, λέει: τι φρούτα βγάζει η καλαμάτα, μουσμούλα. Άλλα κουνάκια τα μπαλκόνια της, η άλλη, Παναγία μου.

0: Άντε το κλείσα να ακούσουμε λίγο Ξανθόπουλο και Μέρη Χρονοπούλου και ό,τι άλλο προλάβουμε, εντάξει. Παιδιά, είναι πολλά τα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου, εντάξει.
1: Σαν βασιλικό θα θύσει το λουλούδι μου. Έλα νύχτα για να...
0: Ανοίγει το λουλούδι της γυναίκας, ανοίγει, έτσι. Εντάξει.
1: Στο τραγούδι μου.
0: Σαν βασιλικό θα θύσει το λουλούδι της. Καλημέρα Δημητράκη από Τρίγλια, καλημέρα.
2: Πετραδάκι, πετραδάκι για τα...
0: Καλημέρα τον Στέφανο τον Καρεπίδη, τον αρτοποιό μας.
2: Πετραδάκι.
0: Καλημέρα κύριε Γιάννη, λέει καθημερινά εδώ στην, εδώ στην παρέα. Αλλά σήμερα ξεχωριστό πρόγραμμα, λέμε, κάνατε να θέλω να δω ελληνική ταινία. Εγώ δεν είναι μόνο ότι βλέπω πολλές φορές ελληνική ταινία, πολλές φορές έχω στο στικάκι μου πολλές ελληνικές ταινίες, μόνο και μόνο έτσι όταν θέλω να κοιμηθώ βάζω λιγάκι έτσι στην τηλεόραση. Παλιά υπήρχαν και στο YouTube ελληνικές ταινίες, τώρα τις έχουν πάρει όλες από εκεί, αλλά εγώ τις έχω κάβα, δεν καταλαβαίνω.

0: Γεια σου Δομνούλα μου, λέει, φιλώσε, λέει η Ελπίδα Ιωαννίδου, καλό στο φιλαράκι μου που έλεγε καλά λόγια για μένα εχθές. Ελπιδοφόρος, άμα σε πιάσω στα χέρια μου. Καλημέρα Ιωάννη, αν σε πλακώσω στα μπουνίδια, λέει, όχι Πετραδάκι, Πετραδάκι, δοντάκι, δοντάκι θα λες. Καλά εντάξει, εσύ βγάλε που 2-3 δοντάκι, εγώ θα σου ξύλω όλη τη μασέλα, δεν πειράζει. Γεια σου Ελπιδοφόρε.
1: Μου προδώσες και το ταπεινό τσαρδί μου, μου το πέρι.
0: Το έκλεισα παιδιά τώρα, το έκλεισα το τηλεφωνικό κέντρο. Πάμε για φινάλε.

Ρε παιδιά, έχω κλείσει τηλεφωνικό κέντρο. Γιατί καλείτε, μπορώ να καταλάβω? Δηλαδή να το συνειδητοποιήσω έτσι στο μυαλό μου μέσα. Εγώ βλάκας είμαι. Έχω κλείσει τηλεφωνικό κέντρο. Δεν σας λέει κάτι αυτό το πράγμα? Σας βλέπω να παιδεύεστε. Σας αφήνω να παιδεύεστε, δεν με ενδιαφέρει.

Γεια σου ρε Μπίλη Αριανάκη μου, καλημέρα κάνα ρε, λέει του αγοριού απέναντι, ναι. Τέτοια ώρα παρά δύο λεπτά με ζητάς τραγούδι, ούν να χαθείς να χάνεις. Αριανός δεν είσαι, τι περιμένεις. Νταχάου, νταχάου, χαριλάου, ε. Να χαθείτε, το κάνατε και κλειάδες Βικελίδης. Λοιπόν, ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Θέλω τα όπα μου, θέλω... Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή Τρεις Λαλούν στις 6. Έρχεται το πρωινό μαγαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης. Η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Πασχάλης ο Καμόρα και ο Κώστας ο Βαραγιάννης παρούλα κοντά σας μέχρι τις 9. Θέλω... Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ που... επικοινωνία μαζί σας. Τι λέει εδώ άλλος και φαρμακομένος Αριανός. Καλά να πάθετε, εγώ τι φταίω. Γίνε Αχιλλέας Τριανδρίας να δεις τη χαρά σου. Λοιπόν, εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα, παιδιά, στις 3. Εντάξει, είμαι και γέρος άνθρωπος. Με αφιέρωμα στον Σπύρο Ζαγοραίο. Την αγάπη μου σε όλους και σε όλες σας. Ένα λεπτό θέλει να κλείσει. Κώστα μου, όποτε θέλεις το κλείνεις. Καλημέρα, παιδιά. Να είστε καλά.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφη κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311

0: 27 11 82 και 69 32 852 588. Τελειότητα με όνομα.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.

Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στα guys, στα παιδιά απέναντι, στη Μαράιδα και στο Πασχάλη.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα ξεκίνησα με Ζάμι Ζελζάρ, που λέτε γιατί. Ναι, και εσύ τον έχεις ψηλά στα σήματα. Και μάλιστα το σήμα, αυτό που, το ένα από, από αυτά που παίζεις, είναι το Equinox, ας πούμε, το ησημερινό. Και σήμερα ολοκληρώνεται, γι' αυτό και έχει μια φοβερή ξεστεριά καταρχάς, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε.
1: Πολύ κρύο, ρε.
0: Ναι, κρύο, ρε. Ορατότητα 800, να πούμε. Σαν αετή βλέπουμε. Σαν δικέφαλα αετή.
2: Α, αρέσουν αυτά. Καλημέρα, παιδιά.
0: Οπότε ξεκινήσαμε γιατί ολοκληρώνεται σήμερα η μεσημερία. Κανονικά είδατε πόσο συντονίστηκε φέτος η έλευση του φθινοπόρου, ας πούμε, τη αλλαγή τη εποχή. Με την ημερομηνία.
2: Εγώ πολύ το χαίρομαι, παιδιά. Βέβαια.
0: Μια κανονικότητα.
2: Ναι, μια κανονικότητα. Βέβαια.
0: Επιτέλους μια κανονικότητα.
2: Όντως, Κώστα, πόσα χρόνια εδώ πέρα.
0: Ναι, μια κανονικότητα, παιδιά. Είμαστε σε μια φοβερή ανομαλία. Γενικώ, α πούμε, μην το πάτε στο πονηρό μόνο, γιατί χιλιτρίζαμε. Αν ακούσει ο Γιάννη αυτό, σου πει αλλιώ, α πούμε.
1: Πάντως, ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια, γιατί με την έλευσή μου εδώ ήρθε και
0: μια κανονικότητα.
2: Είσαι γουρλή. Βέβαια, να μείνει εδώ τόσο όσο.
0: Ναι, φτάνει.
2: Μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τα ρεύματα, με τα φυσικά αέρα.
0: Μέχρι στιγμή, τώρα εμείς είμαστε και έξω από την πόλη, έτσι. Λίγο παραπάνω από εδώ, μάλλον παρακάτω. Θα σας πω ότι μέχρι στιγμής βολεύεται αυτή η δουλειά με κουβέρτα, με κουβερτούλα.
2: Βολεύεται, αλήθεια.
0: Ωραία. Πάμε τώρα Οκτώβριο, έτσι. Προφανώς θα πέσουμε, χάσουμε άλλους 5 βαθμούς, σωστά. Παίρνει παπλωματάκι εκεί.
2: Ωραία τα λες.
0: Φουτεράκια στο σπίτι, διπλές κάλτσες, παντόφλα χοντρή.
1: Τερλίκια θα βάζω.
0: Τερλίκια τη γιαγιά. Παιδιά. Μετά τον Δεκέμβριο όμως και τον Ιανουάριο θα πάσα και στον καυστήρα, ρε φίλε. Θα ανάψουμε τα κόλπα. Τι να κάνουμε.
2: Έχω τριλίκια, το ξέρετε, από τη γιαγιά μου κρατημένα.
0: Τριλίκια. Μου έπαιξε η μαμά μου. Έχω. Κάτι πράσινα με μπλε. Δηλαδή χειρότερο συνδυασμό χρώματος δεν μπορούσε να
2: γίνει. Με... Ό,τι είχαν καλέ. Ό,τι περίσευε. Ό,τι περίσευε, εννοείται.
0: Σας έπλεγε. Εσείς προλάβατε να.
2: Η γιαγιά μου σμαράγδα φουλ.
0: Παιδιά, εγώ μέχρι Δευτέρα Τρίτη Δημοτικού κάθε χρόνο η μάνα μου έπλεκε 2-3 πουλόβερα.
2: Και πουλοβεράκια.
0: Αυτά με το φερμουάρ κιόλας εδώ στο πλάι.
2: Ναι.
0: Να σε τσιμπάει, δηλαδή που σε τσιμπούσε το πουλόβερ, όταν σε στόδινε το πρωί, όταν το ανέβαζε, σου τσιμπούσε και το λαιμό.
2: Και το λαιμό, έτσι. Εντάξει, στο δημοτικό θυμάμαι και τις δύο τις γιαγιάδες να πλέκουν, έτσι. Ναι. Η γιαγιά μου περισσότερο ήταν η μία, επειδή ήταν μοδίστρα, ήταν με τα τσιγκελάκια. Με αυτά τα...
0: Δεν πλέκουν τώρα τα κορίτσια.
2: Όχι, εγώ ξέρω.
0: Καλά, αδερφή μου πλέκει. Από χόμπι για να περάσει η ώρα και τα λοιπά.
2: Ξέρω, αλλά δεν μπλέκω, παιδιά, μην λέω βλακίες τώρα. Όπως ξέρω και έτοιμα, μας μάθανε γιατί ήταν μοδίστρα.
0: Ναι.
2: Και κομποβελονιά και σταυροβελονιά, αλλά δεν το εξασκώ.
0: Να το ξέρεις.
2: Όχι, καθόλου. Ναι. Δηλαδή θα μου πάρει λίγο χρόνο να κάτσω να, να κάνω πράκτης. Έχει γίνει και τόση φθήνια στο ρούχο και στο ξέρω εγώ που το, κάποτε. Ρε παιδιά, ράβαμε και τις κάλτσες. Τώρα τρυπάει η κάλτσα και την πετάς.
1: Αφού είσαι υπερκαταναλωτισμός.
2: Αυτό είναι υπερκαταναλωτισμός.
0: Μπορεί να εξαντληθείς ξαφνικά κάπου.
2: Wow.
0: Έτσι με την κάλτσα.
1: Έβαζες και το αυγό μέσα.
2: Τι είπε τώρα.
1: Έβαζες το αυγό μέσα.
0: Πού ρε το αυγό αυτό.
1: Είναι κάλτσα.
0: Γιατί?
1: Για να ράψεις τρύπα.
2: Βέβαια.
0: Α, για να την τρύπα.
2: Εκείνα τα αυγουλάκια τα. Λοιπόν,
0: εγώ πρόλαβα. Περίμενε τώρα.
2: Έχω πολλά κρατημένα.
0: Σοκάρω
2: τώρα. Και η πεθερά μου έραβε.
0: Εγώ πρόλαβα.
2: Και δαχτυλήθρες.
0: Να μαντάρουν. Να μαντάρουν καλσόν.
2: Έλα μωρέ, ναι. Υπερβολή.
1: Δεν τον είστε, ανοίγεις.
0: Όχι, είχε ένα εργαλείο ειδικό. Ήταν ένα στρόγγυλο εργαλείο, έτσι, ένα σαν, ας πούμε. Πώς να σου πω τώρα, παιδί μου.
2: Ναι.
0: Σαν μπουρί από σόμπα, αλλά μικρό, κοντό.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: αυτό
2: ναι, ναι.
0: Το μέγεθος όμως, έτσι. Και περνούσαν από εκεί το αυτό. Και, δηλαδή, ερχόταν σπίτι η φίλη της μάνας μου για να πιούν καφέ.
1: Και, με όζα και έφερνε.
2: Και αυτό έφερνε, θα έλεγα.
0: Και έφερνε, όχι μαζί, εγώ σου λέω το μαντάρισμα. Και έφερνε μαζί και τα εργαλεία. Α πούμε, μαντάριζε το καλσόν της, ξέρω εγώ, η γειτόνισσα.
2: Πολύ καλό.
1: Ανοίγανε αυτοί που δεν είχαν αυτό το εργαλείο, ανοίγανε όταν ανοίγει την παλάμη.
0: Ναι.
1: Και το κάνει με το μετά.
0: Με ναι, ναι, αλλά υπήρχε ένα στρόγγυλο εργαλείο, το θυμάμαι. Ένα στρόγγυλο.
2: Ναι.
0: Ξύλινο ήταν πολλές φορές.
2: Για το στιγμιαίο του θέματος, δηλαδή,
0: στο...
2: ήταν η όζα και η λακ. Για να σε κρατήσει αν ήσουν έξω.
1: Για τη λακ δεν το ξέρω.
0: Καλά,
1: για την όζα ξέρω.
0: Εκείνη η λακ η πρώτη τη παλιά σπιτιά. Εντάξει,
1: μιλάω. Η λακ τη έβαζε και για τέτοιο. Πήγαινε
0: στο μέτωπο, πήγαινε στον πόλεμο. Λογοβόλο.
1: Σε κάνανε και έτσι.
0: Καλά, μα διαφήμιση που είσαι παλιό με το σειρματόπλεγμα.
2: Ναι. Παίζει στο YouTube.
1: Η τέτοια είναι.
0: Παίζει.
1: Βέβαια. Στο YouTube παίζει.
0: Ακόμα αυτή η διαφήμιση.
1: Ήμπαλς.
0: Ήμπαλς. Πήγε να τη χαϊδέψει άλλο και
1: ξυσκράτη.
0: Εμφανιζόταν ένα σειρματόπλεγμα. Αλκατράζ φάση. Χοντρό έτσι.
2: Αυτό άμα ανάβατε τσιγάρο δεν φοβόσασταν.
0: Εννοείται παιδί μου. Στη δισκοτέκα που φινόμασταν. Ακούστε, ήταν και χτενισιά τότε τέτοια. Δηλαδή ήταν ανάλαφροι και μεγάλοι. Γινόταν καούκα, κράνο.
1: Σαλιοντάρια
0: ήταν όλε.
2: Παραφώσε το όλε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία.
0: Έπαιρνε αέρα εκεί η Λάκη. Καλημέρα, Φόρη.
3: Καλημέρα σα.
0: Με ρήμαξε λίγο σήμερα. Πράσινο με μπλε φοράω σήμερα.
3: Εγώ πρόλαβα.
0: Με στα σκοτάδια τα πήρα όλα λίγο.
2: Καλή τύχη, μόλι
0: Παναγιώτη, καλή τύχη, ναι, ναι. Έλα.
3: Εγώ πρόλαβα την Κρεψίνη και τη μάχη με το Λοχία Σόντερ.
0: Εντάξει,
3: τα θυμάμαι εγώ.
0: Όντω.
1: Τι μάχη είναι αυτή.
0: Ο οποίο είχε τρομερά τραγικό τέλο.
2: Δεν ξέρω τι λέτε. Άλλη γλώσσα μιλάτε. Όπως
0: υπήρχε μια σειρά, υπάρχει μια σειρά υπήρχε, τη βλέπαμε όλοι. Η μάχη λέγονταν.
2: Α, η μάχη.
0: Η μάχη. The combat. Combat. Πρωταγωνιστή ήταν ο Λοχία Σόντερ.
2: Αχα.
0: Ο ηθοποιός που υποδιόταν τον Λοχία Σόντερς είχε πάρα πολύ τραγικό τέλος, και αυτός και δύο παιδάκια.
2: Ήτανε με δεύτερο παγκόσμιο, με...
0: ήταν με δεύτερο παγκόσμιο, ναι. Και αυτός μετά με δύο παιδάκια που ήταν αδέρφια και ηθοποιοί Ταϊλανδέζοι, γύριζαν μια σκηνή.
2: Αμάν, μου το έχεις πει.
0: Με το ελικόπτερο, η οποία υπάρχει, ας πούμε. Η οποία έπαιξε στην τέτοια. Όπου τους έφαγε τη έλικα. Έπεσε το ελικόπτερο. Είχε δυστύχημα, ας πούμε, και τους έφαγε.
2: Απίθανο.
0: Τρομερό, τρομερό. Για πες.
3: Επίσης είχαμε και μαθοριακό σταθμό και έμπορο των εθνών.
0: Εντάξει, δεν τα πούμε τώρα. Όλα είπαμε κάτι εμείς. Είπε κανένας να πάρει το λόγο.
2: Τα ξέρω, βρε.
0: Να συνεχίσει. Λοιπόν,
2: άμα βλέπεις ΕΡΤ 2, τα έχεις δει όλα τις επαναλήψεις. Δεν υπάρχει κάτι να μιλήσει.
0: Δεν άνοιξε με θέμα. Είπαμε κάτι.
3: Πάμε στο ορτολόγιο και μετά από κάτι σοβαρό. Σύλληψη του τιμίου και ενδόξου προφήτου Παπαδόμου Βαπτιστού Ιωάννου. Των Οσίων Ξανθήπη και Πολυξένης και Νικολάου από το Καρπενήσι.
2: Ξανθήπη ήταν η γυναίκα του Σοκράτη ή κάνω λάθος?
0: Όχι, ήταν...
3: Εγώ δεν ξέρω, Ξανθήπη τραγουδίστρια την Καραθανάση στα Μουδανιά.
2: Καλά, Ξανθήπη δεν παίζεται.
1: Άρα.
2: Ναι, δεν το συζητάμε.
3: Ναι. Λοιπόν, ακούτε τώρα τι γίνεται.
2: Το επίπεδό μας είναι αυτό.
3: Θέλω να σας πω κάτι, γιατί τώρα ο Φιλιππίδης ακούει. Αν αύριο δεν κλείσει με το τραγούδι, είπε θα βάλει αγοραίο. Αν δεν κλείσει με το τραγούδι, εγώ δεν φταίω που γεννήθηκα Ρωτιάρης, θα το στείλω για ένα μήνα σε κέντρο αποκατάστασης.
2: Εμείς τι φταίμε.
3: Αν θέλει, ας μην το βάλει. Όχι, ακούει τώρα.
0: Νομίζεις.
3: Για ένα μήνα σε κέντρο αποκατάστασης θα το στείλω.
0: Εντάξει, εντάξει, οκ. Okay.
3: Αυτά, παιδιά, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, κύριε Φόρη. Να είσαι καλά. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Είδες που το αλμανάκ το δικό μου δεν κάνει λάθος. Η γυναίκα του Σοκράτη ήταν.
0: Ξανθήκε.
4: Καλημέρα.
0: Πολύ λαϊκό όνομα για τη γυναίκα του Σοκράτη.
2: Κάτσε, Ιάκωβε. Ήταν αριστοκράτησα, ναι, καταρχάς. Και είχε φήμη, βγαίναν και ανέκδοτα. Κοροϊδεύαν τον Σοκράτη ότι ήταν δύσκολη γυναίκα. Ο Ξενοφών έχει και ανέκδοτα. Ναι, για την Ξανθή. Η παντόφλα της εποχής.
0: Ορίστε, κύριε Ιάκωβε.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
4: Από τα πρωινά. Από τα πρωινά σκυλιά, σκυλιά. Όπως είπε ο Πασχάλης χθες το απόγευμα.
0: Πουλιά.
4: ναι.
0: Πού είσαι τώρα, δώσε μας ένα στίγμα. Πού είσαι τώρα, πού βρίσκεσαι?
4: Λοιπόν, είμαι πώς να σε πω, στο Μάνχαϊμ κοντά. Ήρθα να ξεφορτώσω, θα φορτώσω και θα πάω στο Αμβούργο.
0: Α, από Μάνχαϊμ θα πας στο Αμβούργο. Μάλιστα.
4: Ναι, είμαι όλη τη εβδομάδα στο δρόμο και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
0: Ωραία, από καιρό πώς είμαστε εκεί?
4: Εδώ μια βρέχει, μια ήλιο, 20-22.
0: Θερμοκρασία.
4: Είπες πάρα πολύ. Τι ήθελα να πω.
0: 20-22 είναι χαρά, ρε.
4: Σμαράγδα.
2: Έλα, Ιάκωβε.
4: Σμαράγδα.
2: Ορίστε.
4: Είσαι η σερβιτόρα που πήρε τα 100.000 από το Σαββίδι, μήπως όχι, ε?
0: Τι είναι.
2: Γιατί έδωσε σερβιτόρα 100.000.
0: Έχασα κάτι.
1: Δεν διαβάσετε χθες τίποτα.
0: Δεν διαβάζουμε.
2: Εγώ έχω δει ταινία.
0: Είναι δύσκολη μέρα, πολύ δύσκολη μέρα.
4: Θες
0: δεν είχα ίντερνετ.
1: Έχει διάλογο.
4: Θα τα πει ο Πασχάλης.
2: Όχι, αλλά θα ήθελα σίγουρα να είμαι.
1: Ναι, πρόσεξε όμως, γιατί έχει και συνέχεια το μετά τα 100.000.
2: Αμα.
0: Εσύ τι.
4: Ναι. Πασχάλη.
1: Ναι.
4: Εχθές φώναζες τον άλλο να σταμάτα, ρε, μιλάω, δεν ακούει, έχει πρόβλημα.
1: Λίγο.
4: Είναι η ώρα τέτοια γι' αυτό.
1: Ποιος ξέρει τώρα, εντάξει, δεν μπορεί να μην άκουγε τώρα.
0: Ποιος να μανιάς.
4: Αλλά σε παραδέχεια που είπες τα πρωινά σκυλιά και τα βραδινά σκυλιά.
1: Ναι.
4: Παιδιά, λοιπόν, σας αφήνω, καλή συνέχεια.
0: Μας έβαλες φωτιά τώρα εδώ, διάλογος είναι 100.000 σερβιτόρα Μαρινάκη Σαββίδης. Δηλαδή μου δίνεις εμένα τώρα 5 έννοιες, 100.000 σερβιτόρα.
2: Κανονικά.
0: Μαρινάκης.
2: Και εγώ έχω κάνει σενάρια.
0: Σαββίδης.
1: Να πω το διάλογο.
0: Ας το ελεύθερο.
2: Εννοείται, Πασκάλ.
0: Μισό λεπτό λίγο, τελευταίο να καλημερίσουμε. Σήμερα δύο μόνο. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Γεια Σοφία, καλημέρα.
5: 100 και λίγα είναι, ρε Σμαράγδα. Πάω ένα 500 άρικο, κοπέλα μου.
0: Είναι τι ψηλικά τώρα είναι αυτά, 100 χιλιάρικα.
2: Καλά, ρε παιδιά, άμα μοιράζεται, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δεν
0: χαλάει ότι να είναι. Η βενζίνη, το ρεύμα, έτσι πώ μα τα λέτε κάθε μέρα. 100 χιλιάρικα μια εβδομάδα δεν βγάζει, έτσι πώ σα ακούω, εσά του δύο.
2: Εγώ ότι έχετε ευχαρίστηση, παρακαλώ. Καλημέρα.
5: Ο Ραπτόπουλο μοιράζει ένα τάπο, και να παραγγελέψει.
0: Ο Ραπτόπουλος θα πληρώσει τα δανεικά στον Εζίπα που τα χρωστάει ένα 500 από πέρυσι. Πες το να και να αφήσει μαγκές.
5: Δεν
0: τον περιλάβω.
5: Από τέτοια! Γράψε το παλιό κετάπι.
0: Ένα χρόνο χρωστάει το παιδί να πούμε 500 ευρώ. Και κάνει το μάγκα. Κάνει το Εζίπα καλέ. Ένα 500 το χρωστάει από πέρυσι.
5: Ω καλά.
0: Ναι.
5: Γράψε το παλιό κετάπια.
0: Και έρχεται εδώ και κάνει το μάγκα. Και το βάρει. Άντε, γεια σα. Πες τα αυτά στη γειτονιά μετά. Σοφία, πήγαινε πες τα. Για πες.
2: Εσύ τα είπες στο μικρόφωνο, η Σοφία στη γειτονιά.
0: Καλά, μπορεί να μην ακούει η γειτονιά.
1: Ό,τι να είναι.
2: Εκατοντάδες.
1: Είσαι καλά, μου φαίνεται.
0: Όχι, μια χαρά είμαι. Ο Ραπτόπουλος.
1: Καλά, είμαι. Κάτσε και λες τώρα.
0: Μα ο Ραπτόπουλος, άμα χρωστάει. Του χρωστάει ένα.
1: Κάποιον
0: άλλον. Δεν θα πει, ας πούμε, ο Καμόρα χρωστάει του Βαργάνη 30 ευρώ.
2: Όχι.
0: Ο Ραπτόπουλος δεν
2: πει. Α, συγκεκριμένο ο Κώστας.
0: Ναι, αυτό πει. Έτσι αντιμετωπίζουμε του τύπου αυτού.
2: Τι λέγαμε και κάπου κλαίγαμε. Α, για τα
0: 100.000. Ναι.
1: Η Σοφία έχει ως εξής. Λέει κάποια στιγμή ο Σαββίδης για τα. Είναι τώρα για να συζητήσουν κεντρική διαχείριση, ναι. Λεφτά και ιστορίες. Και λέει ο Σαββίδης, εμείς λέει κάναμε το ΠΑΟΚ TV. Απαντάει ο Μαρινάκης. Με μεγάλη επιτυχία. Συνεχίζει ο Σαββίδης. Ναι, μεγάλη. Και του λέει ο Μαρινάκης. Έβγαλες 100.000 από τα 6 με 8 εκατομμύρια που έβγαζες. Ναι. Λέει ο Σαββίδης, εγώ λέει τα 100.000 τα αφήνω μπουρμπουάρ στην σερβιτόρα. Και του καθίζει, ο Μαρινάκης, μην τα δίνεις στη σερβιτόρα, Ιβάν. Δώσ' τα καλύτερα στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, μην τα πληρώνει όλα ο Μιστακίδης.
0: Είναι αληθινός ο διάλογος αυτός.
1: Ναι, ναι. Στη Super League είναι ο διάλογος. Έχει άλλο
0: διάλογο. Μας το μετέφεραν τα
1: σερβιτόρια.
0: Μας το μετέφεραν τα σερβιτόρια. Είναι καταγραμμένο στα πρακτικά.
1: Καταγραμμένο.
2: Έχει δημοσιογράφους αφού μέσα.
1: Μέσα είναι δημοσιογράφος.
2: Ναι. Δεν μένει τίποτα.
0: Καλά, δημοσιογράφος τώρα μου λέτε με έναν εγώ πιστοσύνη. Δημοσιογράφος που είναι εκεί. Payroll είναι όλοι.
2: Τάξη τώρα.
0: Ορίστε.
2: Εντάξει τώρα.
0: Τι τάξη ρε Σμαράγδα, payroll είναι όλοι.
1: Στους 10 ή 11.
2: Ναι, στους 10 ή 11. Αλλά αυτά επειδή είναι ωραία θα τα πούν, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Γιατί δεν μας κάλεσαν εμάς ποτέ.
2: Λέω τα πιπέρα.
0: Γιατί δεν μπορούμε να πάμε καταρχάς. Γιατί μπορούμε να πάμε διαπίστευση.
2: Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Άμα
2: σε διαπιστεύσει ο σταθμός.
0: Ναι, για προσπάθησες.
1: Δεν ατζέντα έχει.
0: Τι λες,
2: έχει ατζέντα, έχει συγκεκριμένα.
0: Πού τα λέτε αυτά.
2: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Είπε και άλλο.
0: Ωραίος όμως ο διάλογος. Αυτό σε μένα μου δείχνει ότι μιλάνε με δύο άνθρωποι. Ο ένας απλά είναι λίγο πιο εύστροφος, πιο γρήγορος.
2: Πιστεύω ότι κατά βάθος συμπαθιούνται αυτοί οι δύο.
0: Πάρα πολύ βάθος όμως.
2: Πολύ βάθος. Αλλά συμπαθιούνται.
1: Στον πυρήνα της γης. Έχει ακόμα ένα
0: κοίταξε,
1: διάλογο.
0: Οι πλούσιοι έχουν μια ιδιότυπη αλληλεγγύη μεταξύ τους. Να σας ενημερώσω γιατί είμαστε φτωχοί εμείς, έτσι. Έχουν μια ιδιότυπη αλληλεγγύη.
1: Εμείς μπορεί να είμαστε φτωχοί, εσύ δεν είσαι αυτό.
0: Εντάξει, εντάξει. Οι πλούσιοι έχουν μια ιδιότυπη αλληλεγγύη. Κάτι το οποίο δεν μπορούν να κάνουν ποτέ, δεν κάνανε οι φτωχοί.
1: Αφού είναι φτωχοί, πώς θα το κάνουν.
0: Πρέπει να σε λέγει.
2: Αυτή είναι λιγότερη ρε. Μπορεί να συνοηθούν πιο εύκολα.
0: Α, γι' αυτό.
1: Δεν γνωρίζονται κιόλα.
0: Αν αυτή είναι η άποψή σα, μπορώ να σα εξηγήσω για ποιο λόγο οι πλούσιοι όλοι είναι αλληλέγγυοι μεταξύ του χωρί να γνωρίζονται. Δηλαδή, γνωρίζετε σήμερα ένα πλούσιο με έναν πλούσιο. Κατευθείαν είναι φίλοι.
2: Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα.
0: Κατευθείαν είναι φίλοι. Γνωρίζονται δύο φτωχοί. Το πιο πιθανό είναι να είναι εχθροί. Τι ομάδα είναι, τι κόμμα ψηφίζει ο ένα, τι διαφορέ έχουν. Τι χώρα, τι. Τι είναι, παιδιά, έτσι είναι.
2: Δεν πάει έτσι ακριβώς.
0: Μια χαρά πάει έτσι, εγώ έτσι είδα. Από πλούσιο τα λέω τώρα από μέσα. Ρε.
2: Ναι, καλή, το ξέρω, εσύ είτε.
1: Είναι αυτό, δεν έχουμε όλοι ένα φίλο που τα ξέρει από μέσα.
0: από μέσα ναι.
2: Θυμήθηκα, παιδιά, την ταινία πάντως με τη σερβιτόρα που λέγαμε.
0: Ποια ταινία.
2: Θυμάστε.
1: Εσύ κόλλησε τώρα με τη σερβιτόρα. Έτσι.
2: Ναι, με τον Νίκολα Κέιτς, γιατί μου ήρθε η ταινία.
1: 100.000 σκέφτεται αυτή την ταινία.
2: Όχι, εσεί δεν θυμάστε την ταινία με τον Νίκολα Κέιτς που κερδίζει το λότο. Είναι παντρεμένος με μια Μεξικάνα, τι είναι αυτή, κολοπετσωμένη.
0: Ναι.
2: Και από τη χαρά του δίνει σε μια σερβιτόρα $1,000,000.
0: Τι λες τώρα.
2: Και γίνεται ο κακός χαμός. Τον χωρίζει η γυναίκα του και καλά.
0: Δεν την έχω δει ποτέ.
2: Καλούτσικη είναι για την εποχή.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση ταινία με τον Νίκολα Κέιτς
1: να είναι καλή.
2: Γι' αυτό
1: καλή.
2: Είπα καλούτσικη.
1: Υπάρχει μία με Κέιτς που είναι πολύ καλή. The Rock.
2: Όχι, υπάρχει κι άλλη μία.
0: Εντάξει, δεν είναι πρωταγωνιστής εκεί όμως.
1: Συμπροταγωνιστής.
2: Σον Κόνερι, έχεις δίκιο.
1: Ετ Χάρις, ίσως είναι από τα καλύτερα κάστρα.
2: Αλκατράζ, ε.
0: Ετ Χάρις, φοβερός τύπος.
1: Έχω πάει στο Αλκατράζ.
0: Έχεις πάει στο Αλκατράζ. Μέσα.
2: Αρθυριό.
0: Με απόφαση. Εισαγγελέα, απόφαση ή γενικώς έτσι.
1: Όχι, φίλε. Είναι εκκλησιακό μουσείο. Όταν ήταν, γιατί κάποια στιγμή το σταματήσανε μετά.
0: Τι.
1: Αλλά.
2: Δεν ακούς τι λέει. Δεν
1: άκουσα. Λέει, επειδή λέει τώρα. Να τον πάρω στα σοβαρά τώρα, θες πρωί-πρωί. Μετά θα τον πάρω στα σοβαρά. Ξέρει αυτό.
0: Εντάξει. Και ωραία,
1: σε αφήνουν μέχρι.
0: Στο προάβλιο και τέτοια εκεί.
1: Όχι προάβλιο. Σε περνάνε μέσα από το προάβλιο, το έχουν.
0: Ναι, με συνεργείες και τέτοια.
1: Βλέπεις όμως τα πάντα σχεδόν. Σε φτάνει μέχρι το σημείο εκεί που είναι. Σαν τους, που τους σκοτώνουν όταν μπαίνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Μέχρι εκεί σε πάνω.
0: Μόλις έπαιρνε σκοτώνουν.
1: Και, και η βρωμιά είναι από εκεί και πέρα. Η βρωμιά άιστε. Δηλαδή, λέγοντας ναι. Αυτό που πρέπει να δεις και δεν το βλέπεις. Είναι από εκεί πέρα που γινόταν.
0: Πόσο μακριά είναι.
2: Μάλιστα.
0: Η ξηρά από το. Δηλαδή. Έχω διαβάσει 10 μίλια.
1: Τα γανάρα με τι θα πας. Αυτοί έχουν και τα χύπλα.
0: Εσύ όταν το βλέπεις δηλαδή απέναντι στη στεριά, λες το κολυμπάω αυτό.
1: Εντάξει, τώρα κολυμπάς. Κάποιος που κάνει τέτοιες αποστάσεις μπορεί να το κολυμπάει. Ναι. Ο νορμάλ ο άνθρωπος τον τρώνε καρχαρίες.
2: Ναι. Ναι. Και κάποιος απελπισμένος, ας πούμε, που θα θέλει τι να φύγει από εκεί.
0: Τελικά. Έχω δει 800 ντοκιμοντέρ για αυτούς τους τρεις που την κοπάνησαν το 69. Ποιος ξέρει τι έγιναν τώρα αυτοί. Τους βρήκανε.
1: Εικάζεται ότι η φάση που γίνεται και στην ταινία. Στο τέλος που βουτάνε μέσα στη θάλασσα την ώρα που πάει ναι. Το αεροπλάνο να ρίξει και τα λοιπά, ότι κάπως έτσι φύγανε. Και ναι. Τους περιμένανε.
2: Και τους περιμένανε.
1: Περιμένανε.
0: Κάποιοι άλλοι προφανώς.
2: Αυτό παιδιά ήταν.
1: Οι δικοί τους οι συμμορίτες.
2: Ή κάνω λάθος, γιατί έχω να το δω χρόνια το έργο. Ο Πεταλούδας.
0: Όχι, ναι.
2: Ήταν βασισμένο.
0: Απόδρασε από το Αλκατράζ με τον Κλίντ Ίτσγουτ.
2: Απόδρασε από το Αλκατράζ ήταν αυτό.
0: Και άλλοι πολλοί. Μεγάλο
2: κομμάτι. Ο Πεταλούδας πού ήταν με τον Στίβ Μακκουίν.
0: Ο Πεταλούδας ήταν σε ένα νησί στον Ειρηνικό που όντως έστειλαν φυλακισμένους με τον Στίβ Μακκουίν και τον Ντάστι Χόφμαν.
2: Γιατί σαν να θυμάμαι ότι και αυτό βασιζόταν σε πραγματικά γεγονότα.
0: Ναι, ήταν ένα νησί στο Ειρηνικό που του έλεγε πάντων του. Εντάξει, η ιστορία τώρα αυτή ο σιναριογράφο την αλλάζει έτσι.
2: Καλά, ρε παιδί μου, αλλιώ πώ θα γίνει.
0: Αλλά το μέρο υπήρχε, ναι, όντω υπήρχαν φυλακέ εκεί σε ένα νησάκι στον Ειρηνικό. Παλιά το κάνανε αυτό. Και εδώ στη Μεσόγειο έχουμε. Όταν ήμουν στη Γαλλία είχε πει μια σειρά που την κλέψαμε κι εμεί μετά.
2: Μπράβο. Το. Πες το με το Φερεντίνο.
0: Ναι, μπράβο το. Φορ.
2: Πώ
0: λεγόταν, το κάστρο ξέρω εγώ. Τέλο πάντων.
2: Και αυτό το κάνανε τηλεπαιχνίδι.
0: Και εκείνο φυλακή ήταν. Γιατί το Ναπολέοντα πού το στείλανε.
2: Καλά, ναι.
0: Στην Αγία Ελένη.
2: Στην Αγία Ελένη.
0: Νησάκι αυτό. Mm-hmm. Σου λέει πού να πάει.
2: Οι Άγγλοι κάναν το καλύτερο. Του στείλανε στην Αυστραλία και
0: εισχάσανε. Ναι, εμεί του βάλαμε στο κέντρο τη πόλη, στον Κορυδαλό.
2: Εκεί. Να τα προσέχουμε.
0: Στον Κορυδαλό.
2: Του περικυκλώσαμε κόσμο.
0: Ένα μικρή και τα ελικόπτερα πολύ καύσιμο. Αν δεν φύγει κανένα ξαφνικά, μην πηγαίνει για όλη τη μάνα. Κατάλαβε μέσα στην Αθήνα. Γιατί δεν μπορεί. Μπορεί, δεν μπορεί, αυτά είναι.
2: Πάντως στην Αμερική εδώ και πάρα πολλά χρόνια γίνεται μεγάλη μπίζνα με τις φυλακές. Με την ιδιωτικοποίηση των φυλακών.
1: Εντάξει, εκεί είναι αλλιώς.
2: Είναι αλλιώς.
1: Όλα είναι αλλιώς στην Αμερική. Δεν έχει καμία σχέση με
0: τα. Να σα ρωτήσω κάτι σοβαρό και τους δύο. Ας πούμε, έχουμε αποδομήσει όλη τη δικαιοσύνη εδώ σε αυτή τη χώρα, έτσι.
2: Όχι εμείς. Μας βοηθάνε τα.
1: Οι ίδιοι τους.
2: Μας δίνουν επιχειρήματα.
0: Δεν διαφωνώ. Το κάναμε όμως. Πες ότι εγώ με τη Σμαράγδα με τον Πασκάλη έχω μια διαφορά για ένα χωράφι. Και έχει και ένα ιδιωτικό δικαστήριο. Όπου αν συμφωνήσουμε να πάμε εκεί, ξέρουμε ότι εκεί δικάζουν δικαστές που δεν είναι από εδώ. Ξέρω εγώ, έχουν πιο δίκαιο. Το αγγλικό δίκαιο. Το γερμανικό δίκαιο. Έχουν κάτι συγκεκριμένο. Και συμφωνούμε όμως.
2: Ναι, αυτό θα σου λέγαμε.
0: Αφού είναι το δικό μας. Αφού το δικό μας το λέτε, πώς το λέτε, κάθε μέρα.
2: Να γελάω γιατί σκέφτηκα.
0: Και συμφωνούμε, και συμφωνούμε εγώ με τη Σμαράγδα, με τον Πασκάλη, να πάμε σε εκείνο το δικαστήριο.
2: Ναι.
0: Έχετε αντίρρηση να ανοίξουν και ιδιωτικά δικαστήρια.
2: Δεν γίνεται αυτό, Κωστή.
0: Γιατί?
2: Δεν γίνεται.
0: Γιατί?
2: Δεν γίνεται, γιατί είναι ιδιωτική λέω εταιρεία. Τώρα, θα εξυπηρετήσει.
0: Καλά, δεν γίνεται το 2026.
2: Ρε παιδί μου, σκέψου
0: λίγο αργότερα, ρε παιδί μου.
2: Θα πρέπει πάλι να εμπίψει σε νόμους.
0: Μα τους νόμους, είπαμε, θα συμφωνήσουμε και σε πιο δίκαιο.
1: Ποια είναι η διαφορά του ιδιωτικού.
0: Δεν θα πληρώνεται από το κράτος.
1: Πώς?
0: Δεν θα πληρώνεται από το κράτος, θα είναι ενός επιχειρηματία.
1: Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την νομοθεσία, δεν είναι διαφορά.
0: Ναι, αυτό είναι ο παιδί μου. Μα πάλι την ίδια νομοθεσία θα χρησιμοποιούν. Και μάλιστα θα επιλέγουμε. Απλά επειδή θα είναι πιο αξιόπιστο. Όπως κάθε τι ιδιωτικό.
1: Δεν φάνε, γιατί
0: όπως είπα, κάθε τι ιδιωτικό, Πασχάλη.
1: Λάθος κάνεις.
0: Πες μου ένα δημόσιο.
1: Αυτό, πες
0: μου κάτι,
1: κάθε τι.
0: Πες μου κάτι δημόσιο που είναι πιο
2: αξιόπιστο. Κάθε τι ιδιωτικό.
1: Πες μου μια δημόσια.
2: Πρέπει να επιβιώσει.
0: Πες μου λίγο. Εσύ πες μια δημόσια.
1: Πες
0: μου μια
1: δημόσια. Αυτό που λέει δεν έχει να κάνει με την επιβίωση. Έχει να κάνει ότι λέει κάθε τι ιδιωτικό. Και να μου πει τώρα το όποιο ιδιωτικό πέτυχε.
0: Όλα τα παροικές εταιρείες.
1: Πού, Τέρνα.
0: Όλες οι αεροπορικές εταιρείες. Σου απάντησε, σου απαντώ.
1: Πού,
0: κάνεις να ακούς.
1: Δεν απαντάς.
0: Αεροπορικές εταιρείες. Ολυμπιακή Αιτζίαν, ας πούμε.
1: Άκου. Παραμύθι της ιδιωτικής εταιρείας. Γιατί επιδοτείται από το ελληνικό κράτος.
0: Ποιος.
1: Η Αιτζίαν.
0: Για να πάει στα κρατικά νησιά επιδοτείται.
1: Να πάει άσερεξη.
0: Τι άσερεξη. Δεν πάει στη Θεσσαλονίκη.
1: Παίρνει για να πάει στο ιδιωτικό νησί.
0: Τρένα θες. Εταιρείες κατασκευαστικές θες.
1: Να το πάρει ένας ιδιώτης.
0: Ραδιόφωνα. Τηλεοράσεις.
1: Περίμενε. Να μην έχεις ρε φίλε.
0: Εσύ πες μας κάτι καλύτερο.
1: Να μην πας με αεροπλάνο σε νησί.
0: Εσύ πες μας τώρα κάτι καλύτερο. Ιδιωτικό. Κάτι δημόσιο. Μα εγώ σου απάντησα. Σου δώσω πέντε απαντήσεις.
1: Δεν απαντάς.
0: Σου είπα αεροπορικές εταιρείες.
1: Γιατί επιδοτείται από το κράτος.
0: Και η Ολυμπιακή επιδοτείται. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε παρακάτω. Και η Ολυμπιακή επιδοτείται.
1: Πράγμα λέμε, Κώστα.
0: Ωραία. Πες μου τώρα εσύ μια ιδιωτική εταιρεία που είναι χειρότερη από μια
1: ιδιωτική εταιρεία. Πες μου μια που πέτυχε.
0: Άντε πάλι.
1: Την έδωσε το
0: κράτος. Πάλι θα τα λέμε.
1: Και δουλεύει μόνη της. Δεν τα λες όμως. Ποια είναι, πες μου μια. Που δεν επιδοτείται από το κράτος.
2: Ακόμα
0: και δεν πασχάλη μου. Όλες επιδοτούνται από το κράτος. Και οι δημόσιες. Για να πάει
1: στο κράτος. Εγώ επιδοτούμε από το κράτος.
0: Γιατί θα σου εξηγήσω. Δεν έχει ενδιαφέρον ο ιδιώτης να πάει, ας πούμε, στην Αστυπάλεια. Οπότε το κράτος έρχεται και του λέει: κοίταξε, εμείς έχουμε και εκεί 30 άτομα.
1: Δεν θα πας με το
0: αεροπλάνο. Πάρε και 50 ευρώ.
1: Το καράβι.
0: Ούστε.
1: Και το καράβι επιδοτείται.
0: Και το καράβι επιδοτείται, κύριε Πασχάλη.
1: Το ξέρω πολύ. Αυτό σου λέω γιατί.
0: Σου εξήγησα.
1: Τι
0: γιατί δεν έχει ενδιαφέρον η γραμμή. Έχει 30 άτομα.
1: Άλλο τα αυτά του ΣΑΟΣ. Ορίστε,
0: παρακαλώ.
1: Άλλο το ΣΑΟΣ. Και άλλο φίλε η Αστυπάλεια που δεν είναι ΣΑΟΣ.
2: Άρα εκεί.
1: Εντάξει, μην
0: μπερδεύεσαι.
2: Άρα εκεί στην εξυπηρέτηση του πολίτη ο ιδιωτικός τομέας αποτυχάνει. Γιατί αυτό που ξεκίνησα να λέω.
1: 9 στις 10.
2: Είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας χρειάζεται πόρους. Δηλαδή.
1: Ακριβώς. 9 στις 10.
0: Τι λένε αυτοί οι παιδιά. Ο ιδιωτικός τομέας, παιδιά, οι πόροι είναι από τα κέρδη του.
2: Αυτό. Τι είπε πριν λίγο, στην Αστυπάλεια δεν πάει γιατί δεν έχει κέρδο. Άρα δεν είναι προ συμφέρον του πολίτη σε πολλέ περιπτώσει.
0: Αυτό είναι η εξαίρεση. Ο κανόνα είναι να πηγαίνει Αθήνα Θεσσαλονίκη.
2: Πέρα από αυτό, για να ξαναγυρίσω σε αυτό που ρώτησε για τα δικαστήρια.
0: Ορίστε, παρακαλώ.
2: Και μόνο η λέξη.
0: Και ιδιωτικέ φυλακέ, α πούμε.
2: Μόνο
0: όχι
2: λέξη,
0: μόνο δικαστήρια.
2: Και μόνο η λέξη εξουσία λύνει την ερώτησή σου, την απαντάει μάλλον, αν θέλει με έναν τρόπο. Είναι εξουσία η δικαστική.
0: Ναι, ανεξάρτητη.
2: Έτσι.
0: Περίμενε λίγο.
2: Είναι ανεξάρτητη. Σε άλλε χώρε.
0: Και εδώ, και εδώ. Και εδώ.
2: Όχι, εδώ από τη στιγμή που την ψηφίζεται ακόμα από την κυβέρνηση, δεν τη θεωρώ και τόσο. Θα ήθελα, σε αστικές υποθέσεις ναι, το ακούω.
0: Ψηφίζουμε εμείς κάτι.
2: Δικαστική, νομοθετική, έτσι. Αυτές θεωρούνται εξουσίες. Γιατί θεωρούνται εξουσίες? Δεν θεωρούνται τυχαία και οι εκτελεστικοί.
0: Ναι.
2: Δεν είναι εύκολο να μπουν στον ιδιωτικό τομέα και ο ιδιωτικός τομέας να θέλει από αυτό να βγάλει λεφτά.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Εντάξει,
2: δηλαδή,
0: έγινε, παιδιά, τι πείτε.
2: Θα μπλεχτούμε άσχημα.
0: Πάω να σας προετοιμάσω, διότι έρχονται πόλεις οι οποίες πάνε σε ιδιωτική αστυνομία. Όπως στην Ασία, στη Σιγκαπούρη και στο Χονγκ Κονγκ. Πάω να σας προετοιμάσω για πράγματα τα οποία θα είναι εδώ για να τα συζητήσουμε και εσείς τα βλέπετε φαντάσματα.
2: Κοίταξε, και
0: ιδιωτική
2: στην Αμερική.
0: Αστυνομία θα έχει, παιδί μου.
2: Και στην Αμερική.
0: Και, ιδιωτικά, και δικαστήρια θα έχει, ιδιωτικά σε λίγα χρόνια.
1: Εσύ,
0: εννοείται.
1: Δεν μας απάντησε.
0: Γιατί έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας.
1: Καλή
0: παπαγαλία.
1: Καλό αυτά. Πες μου πού πέτυχε.
0: Παντού. Είπα παντού. Εγώ λέω παντού και σου λέω
1: πού
0: απέτυχε.
1: Πουθενά. Θες τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Να σου το πω αλλιώς.
1: Θες σκουπίδια. Να σου το πω αλλιώς. Να πάμε ξεκινήσουμε
0: από εκεί. Α, ξεκινήσουμε από εκεί. Καλά.
1: Κράτες αυτά. Πες
0: το. Το 1970.
1: Μην πουλάς τρέλα στο λαό του πάνω.
0: Το 1970 όλες οι αεροπορικές εταιρείες στον πλανήτη ήταν κρατικές.
1: Άσε τώρα, είδες που πήγες.
0: Καμία δεν είναι τώρα. Καμία δεν είναι τώρα.
2: Πετούσαν τα αεροπλάνα και δεν πέφτανε κιόλας.
1: Τώρα τους ιδιώτες πέφτουν.
0: Λοιπόν, τα λεφτά είναι 30. Θα τους αφαιρέσω τον λόγο γιατί θα κρατήσω σήμερα, τηρήσω τα χρονοδιαγράμματα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για την αυριανή πρεμιέρα του Nations League στο Βελιγράδι κόντρα στη Σερβία στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχωρά σε ριζικές αλλαγές με τους νεαρούς Κοστούλα και Καρέτσα, ενώ εκτός έμειναν Μπακασέτας, Ρώτα και Γιαννούλης. Οι γηπεδούχοι θα παραταχθούν χωρίς τον Ντούσαν Βλάχοβιτς σε ένα μάτς που θα διευθύνει ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ. Πράσινο φως στην ανάθεση ολοκληρωμένης μελέτης για την κεντρική τηλεοπτική διαχείριση άναψε εχθές η Super League. Η πρόταση του Ιβάν Σαββίδη για προσφυγή σε εξειδικευμένο οίκο έγινε δεκτή, με τον ΠΑΟΚ να τάσεται υπέρ της ενίσχυσης των μικρότερων ομάδων και της αύξησης των κρατικών εσόδων από το στοίχημα. Οι διαβουλεύσεις των ΠΑΕ για τα τελικά κριτήρια κατανομής θα συνεχιστούν με βάση τα απορίσματα της έρευνας. Την πόρτα του χειρουργείου θα περάσουν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς που υπέστησαν στον ώμο κατά την πρόσφατη αναμέτρηση με τον Πανετολικό. Το ιατρικό επιτελείο αποφάσισε την επέμβαση ως τη μοναδική λύση για την οριστική αποκατάσταση. Στις προπονητικές εγκαταστάσεις επέστρεψαν εχθές το πρωί οι ποδοσφαιριστές του Άρη, ξεκινώντας την προετοιμασία τους μετά το προγραμματισμένο ρεπό της Δευτέρας. Το τεχνικό επιτελείο έριξε το βάρος στην επιθετική τακτική, την κυκλοφορία της μπάλας και την ταχύτητα λήψης αποφάσεων. Ραντεβού στο κλειστό της Πηλαίας δίνουν σήμερα το απόγευμα στις 7 οι φίλοι του ΠΑΟΚ για τη νέα ομάδα μπάσκετ του συλλόγου. Η διοίκηση ανοίγει τις πόρτες του γηπέδου, επιτρέποντας στο κοινό να πάρει μια πρώτη γεύση από τις οδηγίες του Ανδρέα Τρινκέρι. Η ανταπόκριση των φιλάθλων αναμένεται θερμή. Αυλαία με έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον έπεσε χθες στο Ιβανόφιο για το τριήμερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ Μαυροσκούφια 26. Ο Άρης ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του γνωρίζοντας την ήττα με 88-84 από την πανίσχυρη Μπασαρτσεχίρ, ενώ ο οικοδεσπότης Ηρακλής έκλεισε τη διοργάνωση αντιμετωπίζοντας τη Μύκονο στο βραδινό παιχνίδι. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
8: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
9: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
12: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
13: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
14: Μετρόπολης τελειώνομαι.
15: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Άντε φίλε μου, έλα πάμε.
1: Βουαγιάς, βουαγιάς, Ντεζιρέ.
0: Ναι ρε φίλε, Ντεζιρέ, ωραία φάση.
1: 1986 πρέπει.
0: Ωραία χρόνια.
1: 86-87.
0: Έσκασα τότε, είχα πάει. Και σκάμα πάνω στη φάση που είναι το βουαγιάς, βουαγιάς, νούμερο ένα στο Φρανς. Λοιπόν, και δεν ήξερα και γαλλικά.
1: Ζαβάζω ευολία, λέει ακόμα.
0: Ριάντι του.
1: Βιζαβί και απέναντίας.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Φιμπράν. Πρώτον. Ποια άλλη?
1: Βουαγιάζ, βουαγιάζ.
0: Ποια άλλη, παιδιά, μπήκε η ΕΡΤ ξαφνικά. Πάμε λέει στη Λία. Στη Λία Χριστάρα προφανώς. Α, έχουμε γκράφιτι στην Καλαμαριά, αυτό είναι το θέμα, νομίζω. Μαζονάκι.
1: Ναι, μαζονάκι. Το τέτοιο ήλια.
2: Είναι στο πανεπιστήμιο η κοπέλα.
3: Ναι, εγώ τον ντύσιμο λέω, δεν είναι έτσι.
2: Ναι, εντάξει, θα μπορούσε.
3: Εντάξει.
0: Πώς τον είπε ο Πατούλης? Παπαχλιμίτζουρα.
4: Ναι, Παπαχλιμίτζουρα.
0: Επικό. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Φιμπράν. Είναι η παγκόσμια εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών, η οποία πλέον με 10 εργοστάσια παραγωγής προϊόντων ξηράς δόμησης, γενικώς προϊόντων και μονωτικών υλικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει φέτος και πρόσθετο λόγο να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης του σπιτιού μας. Και είναι βεβαίως οι πλάκες πετροβάβακα BP Etix στο σύστημα Seratherm της Fibran, οι οποίες παρέχουν και θερμομόνωση και πυροπροστασία, αλλά και ηχομόνωση. Ορίστε, σας ακούω.
4: Έλεγα ρε παιδί μου, τώρα περνούσα από τις οθόνες το τι η ομιλία του Τραμπ στον ΟΗΕ και λέω, όλοι οι άνθρωποι ξυπνάνε το
0: παιδί. Με ήχο.
4: Όχι, με ήχο στην Αμερική ή με ήχο στους υπολείπους. Τα άμαθες, γι' αυτό
0: ναι,
4: το
0: ναι,
4: λες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Για τα τηλεοπτικά δίκτυα. Αλλά λέει ρε παιδί μου, εγώ ας πούμε σηκώνω το πρωί και λέω, πρέπει να αποφασίσω. Τι αποφασίσω, τι αμαγειρέψω σήμερα. Πρέπει να αποφασίσω. Θα σκουπίσω, λέει κι αυτός. Πρέπει να αποφασίσω. Θα καταστρέψω το Ιράν ή όχι. Δηλαδή,
1: αυτό εντάξει, έχει χαστεί. Απίστευτο έτσι.
4: Δηλαδή μιλάει παιδιά. Κυριολεκτικά ανέβαζα σε ένα παιδάκι 4-5 χρονών στον υπηαγωγείο. Με αυτόν τον τρόπο θα μιλούσε.
0: Ναι.
4: Α, θα σκοτώσω το βάτραχο της γειτονιάς, ας πούμε.
0: Το ήξερα εγώ. Το στυλ του είναι αυτό.
4: Ναι, δηλαδή.
0: Τα ποσοστά του πάντως είναι πολύ χαμηλά.
4: Είναι, για τις μεσολαβητές.
0: Ναι, ναι. Στο 33% είναι το πιο χαμηλό.
4: Αλλά βγήκε με ύφος και ειρωνία και λέει: εγώ λέει, δεν δίνω για το χρήσμα. Μην, ναι. Δηλαδή, το πέταξε το γάντι ότι εγώ θα τις πάρω τις αποφάσεις.
0: Για την τρίτη θητεία. Ποιο χρήσμα, παιδί μου.
4: Όχι, ότι πέταξε τον μπαλάκι, ρε παιδί μου. Όχι τον μπαλάκι. Το καρφί,
0: ναι.
4: Ότι και που είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά μου.
0: Α, εντάξει, ναι, okay.
4: Εγώ δεν πάω για το χρήσμα,
0: ναι.
4: Σε αυτές τις εκλογές.
0: Ναι. Τα κατάφερε με την Ιρλανδία, με τη Γρυλανδία όμως. Νομίζω.
1: Πουθενά δεν τα κατάφερε.
0: Υπέγραψαν χθες.
1: Πουθενά δεν τα κατάφερε.
0: Πώς
1: το μόνο που έχει καταφέρει να φέρει ένα στάτος η παντούρευση.
0: Συγγνώμη. Χθες υπεγράφει στον ΝΟΗΕ η συμφωνία μεταξύ Δανίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Γρυλανδίας για την εποπτεία της Γρυλανδίας από τους Αμερικανούς. Τι δεν κατάφερε ακριβώς, δηλαδή, όταν λες δεν
1: ήθελε να την πάρει. Εντελώς.
0: Αφού την έχει εντελώς. Δηλαδή, εντάξει, εντελώς σε μια μέρα δεν την παίρνεις. Η εποπτεία
1: δεν
0: πλέον.
1: Ξέρω αν ισχύει αυτό.
0: Χθες υπεγράφει
1: συμφωνία. Δεν το έχω διαβάσει, αν θα διαβάσει.
0: Ναι, να το διαβάσει μετά. Χθες υπεγράφει συμφωνία στον ΟΗΕ, στο περιθώριο της Συνόδου, στον ΟΗΕ. Και οι Δανείοι, μέχρι στιγμής, η Φρεντέριξεν, δεν έχει βγάλει άχνα. Γιατί έχει πει διάφορα ο Τραμπ. Δηλαδή, σαν να λέει τώρα, ρε παιδί μου, ο Έλληνας πρωθυπουργός, έτσι, συμφωνεί με τον Αμερικανό και τον Τούρκο, σου το πω έτσι, δηλαδή με δικά μας.
1: Να δώσει την Κύπρο.
0: Να δώσει την Κύπρο, ας πούμε, έτσι.
4: Ναι.
0: Και λέει ο Ερντογάν, λέει. Και ο Μητσοτάκης ή ο ξέρω εγώ ποιος θα είναι εδώ, δεν απαντάει σε τίποτα. Ναι. Πώς θα σας φαινόταν, ας πούμε, εσάς. Γιατί οι Δανείοι, τους βλέπω λίγο με τη Φρεντέριξεν, έχουν στραβώσει.
4: Οι Δανείοι, ναι, νομίζω ως... έχουν απαντήσει εδώ και καιρό και νομίζω ότι άμα μπαίνανε στην μπάλα αυτή, γιατί είναι και διπλωματική λογικό στα κάποιες φορές. Άμα μπαίνα στην μπάλα να απαντάνε κάθε φορά που ο Τραμπ προκαλεί, θα ήταν χειρότερα τα πράγματα.
0: Πάνω στην υπογραφή της συμφωνίας, έτσι. Και ο Τραμπ λέει ότι εμείς πλέον παίρνουμε τον έλεγχο της Γρυλανδίας.
4: Καλά, ο Τραμπ μπορεί να λέει, αλλά Δανία, αν θυμάμαι καλά, ναι, λέγανε και για εξοπλισμούς.
0: Ναι, αλλά δεν λένε για... πλέον.
4: Ναι.
0: Δεν απαντάνε, αυτό σου εξηγώ. Α... Έχει τρεις μέρες που ψάχνω δηλώσεις της Δανής πρωθυπουργού και δεν βρίσκω. Για να βάλω στο δελτίο, δεν έχει.
4: Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρη θέση τους και νομίζω ότι οι Δανείοι έχουν και μια, αν θέλεις, πολιτική ευφυΐα παραπάνω.
0: Λες,
4: λέω, να μην γίνονται εύκολα μπαλάκια, ας πούμε, στα παιχνιδάκια του Τραμπ.
0: Δεν ξέρω. Πάντως η συμφωνία χθες υπεγράφει.
4: Καλά. Με το νου του, ίσως. Δεν ξέρω.
0: Με το νου του στον ΟΗΕ.
4: Γιατί
0: εντάξει,
4: με το νου του θα τέλειωνε τη φάση του Ιράν σε δύο εβδομάδες.
0: Το
4: έχουμε 7 μήνες.
1: Τι έχει υπογραφεί, δεν μας έλεγες εσύ τόση ώρα.
0: Η εποπτεία της Γρυλανδίας. Η στρατιωτική από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι από τη Δανία.
1: Άλλο το ΝΑΤΟ, άλλο
0: όχι
1: τώρα.
0: Όχι η ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Για είναι μύθος αυτό. Αμερικανοί στρατιώτες υπάρχουν αναντάμ παπαντάμ στη Γρυλανδία. Είναι μύθος αυτό το πράγμα που λέει ο Τραμπ. Υπήρχαν από πάντα.
1: Ναι, αυτό εντάξει. Δηλαδή... Είναι η συμφωνία ασφάλειας. Δεν είναι.
4: Ναι.
1: Αν λέει για Τέτοια πράγματα.
4: Έχω καιρό και να τα διαβάσω.
0: Άμα ανοίξετε όλα τα μέσα τώρα, αυτή τη στιγμή, όλα τα πάντα, ό,τι και να διαβάσετε.
1: Θα δείτε τώρα. Συμφωνία Τραμπ. Πιο σοβαρά πράγματα που θα κάνουν οι Δανείοι τώρα.
0: Όχι, απλά συζητούσαμε για τον Τραμπ τώρα και λέω ότι.
1: Στη φάση με την Ιρλανδία.
0: Εντάξει, οκ. Αλλά παρόλα αυτά, συμφωνία με τη Δανία και την Ιρλανδία για την ενίσχυση τη ασφάλεια υπέγραψε χθε. Τρίτη, ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Τίποτα, είναι για τον ΝΑΤΟ, βράδυ τώρα.
0: Σε τελετή.
1: Υπέγραψαν και υπέγραψαν και μα τα έχει κάνει τσουρέκια.
0: Δεν είναι για τον ΝΑΤΟ.
1: Γιατί υπέγραψε.
0: Δεν είναι για τον ΝΑΤΟ. Φίλε, άνοιξε λίγο την είδηση, διάβασε την και πες.
1: Δεν διαβάσω, αλλά
0: δεν είναι για τον ΝΑΤΟ. Σου λέω ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ είμαστε κι εμείς, φίλε.
1: Φίλε, οι Αμερικάνοι.
0: Ναι, δεν είναι ΝΑΤΟ.
1: Έτσι, επειδή αυτοί φτιάξανε τον ΝΑΤΟ.
0: Δεν αλλάζουμε τώρα την είδηση.
1: Έχουν τίποτα εκτεταμένε ασκήσει εκεί πέρα και αυτή είναι η συμφωνία.
0: Δεν,
1: που
0: δεν λέω ότι θα έχουν. Εγώ λέω ότι χθε την πέρασαν.
1: Λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω. Σου είπα, θα το διαβάσω και τότε θα έχω.
4: Κοίταξε, Αμερικανοί στρατιώτε είναι εκεί από το 1941. Καλά τα θυμόμουν. Η παρουσία του είχε ενταθεί πάρα πολύ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά λόγω ηθικών Γροιλανδία δεν βρίσκανε στρατιώτε να πάνε. Γιατί έχει και πολλού μισθοφόρου κτλ. Δηλαδή μείναν καμιά 160. Τώρα αυτή όντως η συμφωνία που έχει υπογραφεί είναι καθαρά αμυντική.
0: Ναι, αλλά αντιδρούσαν οι Δανείοι.
4: Σε αυτή τη συμφωνία, γιατί, τη συγκεκριμένη.
0: Ναι, γιατί διαβάζω τώρα εδώ πέρα, έχει μια ενότητα που λέει μέσα στο CNN από την αντιπαράθεση στη συμφωνία. Για το ίδιο θέμα. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν ρωτάω πώς ξέρετε κάτι παραπάνω.
4: Okay.
0: Πάμε παρακάτω. Άλλο.
4: Εμένα μου κάνει εντύπωση πρωί-πρωί που έβλεπα στις συνδέσεις με αφορμή ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο με τις νέες τεχνολογίες κτλ. Οκ, βγάζουν έναν καθηγητή, τον κύριο Παπαδημητρίου, που ασχολείται με αυτά και. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα από ποιο πανεπιστήμιο, συγχωρείτε, 4,5 ώρα το πρωί
0: κάτι παρά.
4: Ναι, τέλος πάντων κτλ. Και έλεγαν για τον κίνδυνο που ελοχεύει με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης κτλ. Όντως ελοχεύει, όντως είναι πολύ δύσκολο να σταματηθεί αυτός ο ασκός του αιώλου που έχει αναπτυχθεί. Και το εξηγούσε ο άνθρωπος με πάρα πολύ απλά. Ελληνικά και όχι τίποτα επιστημονικά. Δηλαδή λέει ο άνθρωπος γιατί κυριάρχησε στον πλανήτη, όχι επειδή ήταν πιο δυνατός ή επειδή είχε τα περισσότερα όπλα πάνω του, επειδή ήταν πιο έξυπνος. Εάν η τεχνητή νοημοσύνη καταφέρει να γίνει πιο έξυπνη, που γίνεται λέει γιατί έχει ξεκινήσει αυτό, δεν φοβόμασταν λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει, κινδυνεύουμε από αυτήν μέχρι που να αναπτύξει αυτενέργεια. Δηλαδή να βάζει στόχο, έτσι το εξήγησε, και να το πετυχαίνει. Έχει ξεκινήσει αυτό το πράγμα και το έχουμε αφήσει, λέει, με έναν τρόπο σε αυτές τις 4 και άλλες 4 πόσες είναι εταιρείες στην Αμερική και στην Κίνα. Πρόσεξε στα ευγενικά του συστήματα για την ανθρωπότητα, ας πούμε, να το πω έτσι. Εκείνο που τους σταματάει αυτούς είναι, λέει, οι επενδυτές, οι οποίοι είναι φοβικοί ως προς αυτό, γιατί αυτές οι τεχνολογίες, λέει, αυτό το στυλ, χρειάζονται συνέχεια πόρους. Συνέχεια να ρίχνεις λεφτά, να ρίχνεις λεφτά. Οι επενδυτές, λέει, είναι αυτοί που φρενάρουν αυτό που φοβάται ο άνθρωπος ότι θα αντικατασταθεί κάποια στιγμή, νομοτελειακά, από κάτι πιο έξυπνο από αυτόν. Αλλά δεν τον βρήκα πολύ αισιόδοξο. Δεν τον βρήκα, παιδιά, πολύ αισιόδοξο το ότι πρόκειται να συμβεί.
0: Πάντως, εχθές, μιας και μιλάς για τεχνητή νοημοσύνη, έβλεπα τις δυνατότητες που έχουν, όχι αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς. Εμείς χρησιμοποιούμε, εντάξει, εγώ κάποια στιγμή πέρυσι ήμουν και συνδρομητή σε ένα άλλο, στο 1,2, αλλά τέλος πάντων. Έβαλαν τα θέματα των πανελλαδικών των φετινών στο ChatGPT.
4: Πολλά λάθη μπορεί να είχε.
0: Στο κανονικό, το απλό.
4: Ναι.
0: Το βάλανε μετά και στο ChatGPT 5,5.
4: Α, αυτό που πληρώνεις. Ναι. Είδες και εκεί πλούσιοι και φτωχοί.
0: Ούτε ένα λάθος. 20 άριστα έγραψε.
4: Είδες. Ναι. Είναι εντελώς διαφορετικό να έχει συνδρομή.
0: Ναι.
4: Αλλιώς, παιδιά, πραγματικά όσοι τα χρησιμοποιούν.
0: Δεν αλλάζει η λογική του συστήματος. Αλλάζει μόνο η διεύρυνση, δηλαδή η μπάνκα των πόρων. Μπράβο.
4: Βέβαια. Εννοείται.
0: Σε αυτό που χρησιμοποιούμε εμείς είναι περιορισμένοι πόροι.
4: Αν πατήσω τώρα, γράψε μου κάτι για τον ΠΑΟΚ. Τώρα.
0: Ναι.
4: Μπορεί να μου γράψει. Οι πρωταθλητές Ελλάδος με προπονητή τον Ρασβάν Λουτσέσκου, δηλαδή ανεξέλεγκτα. Αν δεν του προσδιορίσει το δωρεάν, θέλω από τωρινές πηγές ή κτλ. Ή αν δεν έχει κάποια γνώση. Μπορεί να σε στείλει αδιάβαστο από τα λάθη.
1: Καταρχήν το AI, το πιο γρήγορο AI και το πιο αξιόπιστο είναι το Gemini.
4: Το Gemini, φυσικά. Και είναι λογικό, ρε παιδιά, στην Google είναι όλα.
0: Από τα δωρεάν λέτε τώρα.
1: Αφού από εκεί παίρνουν.
4: Είναι πολύ λογικό. Που μαλώνω με το. Σας το έχω πει αυτό.
0: Ποιο?
4: Που με πιάνω να μαλώνω όταν κάνει λάθη.
0: Ναι.
4: Το απαντάω.
0: Όλοι το παθαίνουμε.
4: Λες και είναι άνθρωπος.
1: Τι... Να το κοιτάξει λίγο το θέμα σου. Έτσι, να το
4: τι γράφει, ρε Μπάζο, ξέρει κάτι τέτοιο.
5: Μπάζο.
4: Είσαι επικίνδυνο του γράφω και διάφορα τέτοια.
0: Λοιπόν, διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
4: Ναι, να ολοκληρώσω. Βεβαίως. Ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής μίλησε για την συμβολή του Κωνσταντίνου Δασκαλάκη στην Ελλάδα, ο οποίος έκανε έκθεση για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην Ελλάδα προς όφελός μας την τεχνητή νοημοσύνη και γενικά τις νέες τεχνολογίες.
1: Εντάξει.
4: Και λέει ο άνθρωπος, δυστυχώς δεν εφαρμόζεται. Ναι. Αν λέει εφαρμοστεί, θα κάτσω να τη μελετήσω για να μην λέω ό,τι να είναι. Αν εφαρμοστεί, μπορούμε πολύ εύκολα και εμείς.
0: Το θέμα είναι ότι κάποιοι έχουμε κακές προθέσεις.
4: Δηλαδή.
0: Κάποιο, παιδί μου, είναι εγκληματίας.
4: Όπως James Bond που
0: βλέπαμε. Μπράβο, και χρησιμοποιεί, ας πούμε, αυτό το εργαλείο για κακούς σκοπούς.
4: Την πατήσαμε.
0: Μα, άρα.
4: Ναι, την πατήσαμε.
1: Δεν είναι καμία διαφορά με το πέρσι, χωρίς GPT.
0: Ναι, ναι.
1: Και με GPT.
4: Δεν έχει παιδιά.
0: Απλά είπαμε ότι είναι κάποιες φορές πιο έξυπνο από εμάς, πιο γρήγορο κτλ.
4: Δεν συνέβη.
0: Ίσως να βοηθήσει και τους εγκληματίες, δηλαδή την εγκληματικότητα.
4: Εννοείται. Δεν συνέβη κάτι μήνες πριν με ένα hacking.
0: Όχι, δεν θυμάμαι.
4: Κάτι συνέβη, παιδιά. Τους πιάσανε βέβαια, αλλά προσπαθήσανε μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
1: Εάν πήγανε στο ChatGPT για να πάνε να κλείσουν, πρέπει να πουλήσει τα γάρια. Τα καλύτερα ρυφηφή. Δεν έγιναν τώρα. Έχουν γίνει τις προηγούμενες που δεν τους πιάσαν ποτέ.
4: Το 90.
1: Που δεν τους έχουν πιάσει ποτέ.
4: Ναι, το 90. Η σειρά του Τσαφούλια το Ριφιφί βασίζεται στο Ριφιφί του 90.
1: Α, αυτό λες εσύ.
4: Ναι.
0: Στα δύο.
4: Ναι.
0: Στην Αθήνα.
4: Ναι, ναι, ναι. Που το παίζανε ότι ήταν παιδιά υπάλληλοι της ΕΙΔΑΠ. Είχαν βάλει μέχρι και τέτοιο, όπως το λένε, βανάκι που έχουν μέσα.
0: Αυτούς που κλέψανε το Λούβρο, τα μεγάλα τα έργα. Γιατί θυμάμαι ότι είχαμε προχωρήσει στις λήψεις.
1: Και το τρένο της μεγάλης
0: φυγής. Βρέθηκαν ποτέ τα έργα.
1: Και το τρένο της μεγάλης φυγής.
0: Και το τρένο της μεγάλης φυγής, ναι. Δεν βρέθηκαν ποτέ αυτά.
4: Δεν βρέθηκαν.
0: Όχι.
4: Όχι.
0: Και ξανακλέψαν τώρα πριν από μια εβδομάδα πάλι από τη Γαλλία, από ένα άλλο μουσείο.
4: Από ένα άλλο μουσείο, δηλαδή. Εντάξει, πάτε σκύλε, λες.
1: Δεν πιστεύω αυτοί τώρα να κάναν search στο chat επειδή πως θα κλέψουμε το Λούβρο.
0: Και γιατί να εκτίθεται ο αυθεντικός ο πίνακας.
4: Καλή
0: ερώτηση. Ερώτηση τώρα δική μου, έτσι. Δηλαδή θα πάω εγώ τώρα αφού είμαι επισκέπτης, έτσι. Ούτε ζωγράφο
1: θα πάει κανένα στο
4: Ιμητασιόν. Θα πήγαινε να δει ένα Ιμητασιόν όμω. Να πληρώσει τον αφεντικό να
0: δει. Όχι, μα δεν το ξέραμε, λέω.
1: Δεν το ξέρει, δεν μπορεί να το ξέρει.
0: Πού το ξέρει. Δηλαδή θα μου βάλει με τη Μοναλίζα και σου πω, α, αυτό είναι το πλαστό. Αφού είναι πιστά αντίγραφα.
4: Καλά, άμα είσαι. Αν δεν είσαι του χώρου, ένα δεν θα βρεθεί να πει ρε παιδιά, αυτό δεν ξέρω εγώ. Ένα που να ξέρει.
0: Δεν μπορεί, παιδί μου. Δεν πειράζει να πει. Τα πιστά αντίγραφα. Τι λες τώρα.
4: Ένα που να ξέρει.
0: Και να ξέρει, πρέπει να του πάρει να το εξετάσει το εργαστήριο.
4: Να δει την υπογραφή.
0: Να ξυλώσει από εκεί, βέβαια. Όχι, να δει τι στρώσει, τα χρώματα. Κάνει αναλύσει κτλ. Δεν είναι έτσι απλά. Αλλά τέλος πάντων. Κώστα, χθες έβλεπα Champions League γυναικών, λέει ο Γιάννης, αφού δεν είχε κάτι άλλο. Μπορώ να πω ότι είχε περισσότερο κόσμο από πολλές ομάδες στη Super League. Καλά, από το Χαριλάου σίγουρα θα έχει παραπάνω. Στη Φιλανδία έβλεπε Champions League γυναικών. Γιατί εγώ χθες το Σάββατο προσπάθησα να δω ελληνικό πρωτάθλημα γυναικείο, είδα το παιχνίδι ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ 0-1. Μου θύμισε, θα κάνω ένα παραλληλισμό, το καταλάβετε. Πώς έβλεπα ποδόσφαιρο δεκαετία του 70 στην Ελλάδα ανδρών, έτσι, πρωτεθνική ανδρών.
4: Ναι.
0: Τη διαφορά που είχε τότε η πιο καλή ελληνική ομάδα, ξέρω εγώ, με την μέτρια ευρωπαϊκή.
4: Ναι, ναι.
0: Αυτό μου θυμίζει τώρα το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα. 1-0, 0-0, 1-1 το πολύ. 2-0. Μιλάμε για high score τώρα.
4: Είναι πολύ δύσκολο, θα σου πω. Οι γυναίκες του Πάγκου έχουν ξεφύγει.
0: Δεν
4: λέω
0: για τις γυναίκες του Πάγκου, μιλάω για το γυναικείο ποδόσφαιρο.
4: Ναι, για γυναίκες μιλάμε όμως. Γυναικείο ποδόσφαιρο.
1: Μόνο το 0-1. Μόνο Πάγκου έχει γυναικείο ποδόσφαιρο.
4: Αυτό ναι, ακριβώς.
0: Και αυτό 0-1 έληξε. Αυτό λέω. Και αυτό 0-1 έληξε.
4: Ναι, όταν δεν έχεις ανταγωνιστικό προϊόν.
0: Ναι.
4: Δηλαδή τις γυναίκες του Πάγκου μπορείς να τις θαυμάσεις, μπες να δεις, όταν παίζουν στο Champions League γυναικών.
0: Τις είδα.
4: Ναι, δεν έχουν ανταγωνιστικό προϊόν για να δεις ένα ποδόσφαιρο θελκτικό. Τώρα αρχίζει σιγά-σιγά και ανεβαίνει λίγο. Η ΑΕΚ, ας πούμε, κάνει καλή προσπάθεια. Νομίζω μας το πήρε μια χρονιά.
0: Ναι. Πρόπερση.
4: Ναι. Λίγο και ο Άρης, νομίζω.
0: Εντάξει,
4: έχει
0: είναι
4: βάλει
0: το επίπεδο είναι τώρα εντάξει. Να. Μπράβο. Ενώ κάθομαι να δω αγωνιστικό.
4: Είναι αυτό που λέμε και για τους άντρες.
0: Ναι.
4: Πώς να γίνει ανταγωνιστικό το ποδόσφαιρό σου.
0: Όταν θέλω να δω ένα ματσάκι νωρίς Κυριακή και έχει γίνει και παιχνίδια στη Γερμανία και στην Αγγλία, κάθομαι και βλέπω γυναικείο ποδόσφαιρο. Μου αρέσει.
4: Γιατί όχι, φυσικά. Εντάξει,
1: ναι, είναι... Αν είσαι λίγο πριν τα πρόθυρα τη αυτοκτονία, θα κάτσε το δίζε.
0: Όχι, εντάξει.
4: Να
0: σου πω κάτι τώρα. Ελάτε. Είδα ένα παιχνίδι Τσέλσι.
4: Ναι,
1: μιλά για ξένο.
0: Βλέπω, έχω δει ένα παιχνίδι τριά Τσέλσι Εβερτον.
1: Άλλο αυτό.
0: Νομίζω ήταν πέρυσι
1: το παιχνίδι. Τα γήπεδα τα γήπεδα.
0: Έπαθα σοκ, ναι. Όχι, από το ποδόσφαιρο που παίχτηκε.
1: Και εμάς είναι γεμάτα τα γήπεδα από καρέκλες.
0: Άδειες. Που το προϊόν είναι.
4: Καλά, άδειες. Άδειες, εννοείται.
0: Ακόμα να καταλάβουμε, λέει ο Νίκος, ότι ο ιδιωτικός τομέας και η επιχειρηματικότητα στηρίζουν την οικονομία όλων των χωρών. Ναι, μα ακόμα το καταλάβουμε. Είμαστε λίγο στους
4: σοσιαλιστές. Αμάρε, παιδιά, με αυτή την πιπίλα.
1: Πιπίλα δεν απιστεύονται.
4: Αμάρε.
0: Την ιδέα το έγραψε άνθρωπος. Κατευθείαν τον αποδομήστε. Πες τα παιδιά ότι όσο ο αχυράνθρωπος είναι στο τιμόνι, σας τα από αυτά εκτός αέρα, γιατί μου το γράφουν δύο τύποι. Το τσιράκι λέει ο ένας, ο αχυράνθρωπος λέει ο άλλος. Όσο λέει το τσιράκι, ξέρω εγώ, είναι στο τιμόνι του ΠΑΟΚ, ούτε στα πιο μακρινά όνειρα δεν θα δείτε καινούριο γήπεδο. Μυστακίδη θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Α, ναι, ΠΑΟΚΣΙΣ είναι αυτό, σου είπαμε. Να δούμε, λέει, τα όνειρά μας να γίνονται πραγματικότητα. Γιατί πιστεύετε ότι με η Βάσα Βίδη δεν θα δείτε το γήπεδο?
4: Ποιο το πιστεύει?
0: Να, δύο ακροατές εδώ. Και ο Αλέξης.
1: Έχει πολύ κόσμο που πιστεύει ότι δεν θα γίνει.
0: Ναι.
4: Να, άλλοι πιστεύουν.
1: Έχει άλλοι που πιστεύουν ότι γίνεται αυτό που γίνεται για να γίνει το γήπεδο έξω από την Τούμπα.
4: Πότε μπαίνει η αμφιβολία σε κάτι για να απαντήσω στον Κώστα εγώ?
1: Όταν επιχειρήθηκε κάτι, δηλαδή όταν το 2026 υποτίθεται ότι θα ήταν έτοιμη και θα μπαίνει μέσα.
4: Αυτό.
1: Αυτό και μόνο φτάνει.
4: Για πότε αυτό... μπαίνει η έλευση
1: Μιστακίδη, ναι, η έλευση Μιστακίδη, η έλευση μάλλον, η έλευση Μιστακίδη πέρυσι με τη χρηματοδότηση που λέει έχω 250 και ο άλλος δεν απάντησε, απλά ήρθε με το ελικόπτερο και έκανε αυτό το σόου του, ας πούμε. Αυτά δημιουργούν μια δυσπιστία στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και ιδίως όταν πουλάς ένα καλό παίχτη, δεν αγοράζεις κάτι εφάμιλο ή δεν κινείσαι ανάλογα με το μέγεθος και με τη θέση την οποία έχεις, όλα αυτά είναι μια τάση αμφισβήτησης.
4: Και είναι και ανάλογα, να σας πω κάτι, είναι και το συμβόλαιο που κλείνεις με έναν λαό. Δηλαδή, ο τρόπος και η
1: κουλτούρα. Αυτά τα προσωπικά
4: σου πω.
0: Μισό
4: λεπτό, ρε παιδιά.
0: Μα χαλάς τώρα το.
4: Ωραία, εγώ θα μιλήσω.
1: Συμβόλαιο με λαό.
0: Είναι δυνατόν να κάνει κάποιος συμβόλαιο με λαό?
4: Λοιπόν, εγώ θα πω την άποψή μου και άμα δεν συμφωνήσω.
0: Με τον όχλο.
4: Αν δεν. Όχλος είναι ο δικός σου.
0: Οι μισοί τον βρίζουν και οι μισοί τον επιθυμούν.
4: Αν δεν συμφωνήσουν εκεί έξω 9 στου 10 παοξίδες, ελάτε να μου πείτε. Ο τρόπος που κλείνεις ένα συμβόλαιο, ο πώς συστήνεσαι και το πώς προτάσεις τον εαυτό σου, είναι και αυτό που δημιουργεί τις αμφιβολίες. Ο Μαρινάκης τους έχει συνηθίσει, παιδιά, εγώ πουλάω και σας φέρνω παιχταρά. Ξένο μεν, αλλά το δικό μου, ας πούμε, τον Κοστούλα θα τον πουλήσω. Ναι. Το ξέρει ο Ολυμπιακός αυτό. Ο Σαβίδης πουλούσε συνέστημα. Όλα για τον ΠΑΟΚ, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, εκεί το πάω. Όχι αν είναι σωστό.
0: Καλά, εσύ μάσεις από αυτό.
4: Αμέσως,
0: δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ,
4: που αμέσως, που αμέσως ηρωνεύεστε. Το εσύ ή εγώ μάσισα, είναι ο τρόπος που συστήθηκε ο άνθρωπος αυτός. Όταν λοιπόν βλέπεις να μην συνάδουν.
1: Αυτό το κάνουν όλοι.
4: Όταν βλέπεις να μην συνάδουν τα λόγια με τις πράξεις, εκεί μπαίνει το σαράκι της αμφιβολίας.
0: Ναι.
4: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, το ανθρώπινο πρόσωπο του Ιβάν Σαββίδη, για μένα ο ΠΑΟΚ είναι αυτό, εμένα ο ΠΑΟΚ με έκανε καλύτερο άνθρωπο, εμένα εκείνο με ένα τ' άλλο. Και μετά βλέπεις ένα ψυχρό επιχειρηματία, για πολλά χρόνια το τηρούσε. Για πολλά χρόνια το τηρούσε.
1: Πολιτικός
4: από το παλατάκι άνθρωπος, και μετά το τηρούσε.
1: Πολιτικός είναι.
4: Θέλω να πω, πώς μπαίνει το σαράκι της αμφιβολίας. Δεν έχει σημασία αν εγώ ψήθηκα ή όχι. Έχει σημασία το τι μου είπε κάποιος.
1: Δεν πιστεύω ότι εγώ στα λόγια. Εγώ πιστεύω στις πράξεις.
4: Στις πράξεις. Μέχρι κάποια φάση
1: Το τι λέει ο Σαββίδης με το τι κάνει ο Σαββίδης, πρέπει να δούμε.
4: Αυτό. Ό,τι έλεγε, το έκανε. Και το έκανε με αυτόν τον τρόπο. Με το συνέστημα, με το παιδιά όλοι μαζί.
1: Το έκανε μέχρι πότε?
4: Μέχρι που μας έφερε πρωταθλήμα, τα κύπελα, ξέρω.
1: Μέχρι το 18-19. Το πρωτάθλημα εκείνο. Μετά από εκεί πέρα εξαφανίστηκε.
4: Από εκεί...
1: Αυτό το πράγμα δημιουργεί αμφισβήτηση στον κόσμο. Του ότι σηκώθηκε, έφυγε, άφησε την ομάδα, δεν την ενίσχυσε στην επόμενη χρονιά, θα πήγαινε Champions League. Όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει συμβόλαιο. Οι αλλεπάλληλες αποτυχημένες κινήσεις φέρνουν την υποψία ότι κάτι πάει στραβά πλέον. Έτσι.
4: Και οι επαναλήψεις στις αποτυχίες με την έννοια πια.
1: Διαδοχικές, αυτό δεν λέμε.
4: Μπράβο. Όταν κάθε Ιανουάριο, κάθε. Και ο τελευταίος αισιόδοξος ΠΑΟΚτσής, ας πούμε, βλέπει ότι πρέπει να γίνει μια προετοιμασία για την επόμενη χρονιά. Και ζει κάθε καλοκαίρι το ίδιο, με τις μεταγραφές της τελευταίας στιγμής, με ένα ρόστερ που δεν ανταποκρίνεται όταν αρχίζει το πρωτάθλημα. Και λένε, αφού τα λέγαμε, τα κάναμε. Και αυτό το βλέπει κάθε χρόνο. Το ίδιο μοτίβο, το ίδιο μοτίβο, το ίδιο μοτίβο. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα, όταν λέμε εξαφανίστηκε, ρε Πασχάλη. Το λες και εξαφανίστηκε με την έννοια τι άφησε τους παίχτες απλήρωτους. Άφησε την ομάδα.
1: Εγώ δεν είπα να δω ειδικό ορισμό. Εγώ λέω ότι εξαφανίστηκε από τα δρόμενα.
4: Ως φυσική παρουσία.
1: Αυτό είναι. Τι...
4: Ως φυσική παρουσία.
1: Κάτι πολύ. Πούμε... Αυτό πληρώνεσαι κανονικά και τι σημασία γι' αυτό.
4: Κάτι που ενίσχυσε.
1: Δεν πληρώνεται μόνο οι παίχτες, είναι και όλο το σύστημα που πληρώνεται.
0: Έτσι, παράδειγμα, τα είπα πέρυσι. Κερδίζει η ΑΕΚ ένα παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Κατεβαίνει ο Μάριος κάτω στα ποδητήρια, τους αγκαλιάζει, τους φυλάει.
4: Δεν χρειάζεται να μου τα πει.
0: Τα ξέρει.
4: Τα βλέπω.
0: Τι κάνει ότι δεν καταλαβαίνει.
4: Ποιος είπε ότι δεν καταλαβαίνει.
1: Αυτό όμως θα σου πω κάτι, είναι ελληνικό, ναι, αυτό είναι όμως ελληνικό τέτοιο έθιμο. Δηλαδή ξαφνικά να πάω εγώ τώρα στον παίχτη, να πάω να τον αγκαλιάσω μέσα στα αποδυτήρια εκτός αποδυτηρίων.
0: Προχθές κατέβηκε ο πρόεδρος της Ατλέτικο, κατέβηκε προχθές κάτω μετά το μάτς με τη Ρεάλ.
1: Ναι, τον ξέρεις τον πρόεδρο εσύ?
0: Όχι, δεν τον ξέρω, αλλά ξέρω ότι κατέβηκε. Δεν ξέρω
1: από μεγάλη ομάδα.
0: Ξέρω τον Μάριο.
1: Δεν μου λες άλλο ένα αποτέλεσμα.
4: Έχει δίκιο.
1: Άλλο ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή στη Λίβερπουλ, εγώ δεν είδα ποτέ τους ιδιοκτήτες που την παρακολουθώ να κατέβουν κάτω να αγκαλιάζουν τον Τζέραρτ. Όλα τα τέρατα, ας πούμε, της Λίβερπουλ. Εντάξει.
4: Εμείς είδαμε να σηκώνει πρώτα πρόεδρος.
1: Άλλος ένα τίτλο.
4: Μαστραπά. Και μετά ο προπονητής και οι παίχτες.
0: Σε εκθιάζει ο Αλέξης. Για πρώτη φορά, λέει, συμφωνώ, λέει, ακούω τόσα χρόνια τον Καμπόρα. Πρώτη φορά συμφωνώ, λέει, με απόψη για το Σαββίδι. Ισμαρός στον κόσμο της, λέει, μαζί με τον Κουλιανό.
4: Ό,τι
0: εντάξει,
4: να είναι,
0: ρομαντικά
4: είστε,
0: τα βλέπεις,
4: δεν υπάρχει ρομαντισμός. Ίσα ίσα ρεαλισμός υπάρχει.
0: Εντάξει, ρομαντικά
4: το τι χάλασε, δεν ρωτήσατε. Αυτό χάλασε. Και εγώ τα ίδια λέω. Ότι μπήκε το σαράκι της αυβολίας.
1: Ο ίδιος του το δημιούργησε, έτσι. Δεν φταίει ο κόσμος αυτό το πράγμα.
4: Να μάθετε να ακούτε, να ανοίγετε τα αυτιά σας.
1: Αυτό το πράγμα. Ότι από τη στιγμή που δεν έχεις φυσική παρουσία και δεν έχεις κάνει το γήπεδο, γιατί από εκεί ξεκινήσαν όλα. Γιατί ναι. Αν πέρσι.
4: Δεν το συζητά αυτό.
1: Αν πέρσι ο Σαββίδης απαντούσε στα 250 εκατομμύρια, σήμερα δεν θα ήταν έτσι η κατάσταση απέναντι στον Σαββίδη.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Και έλεγε. Τα ρέστα μου. Ναι. Τα βλέπω τα 250, ναι. Πώς παίζουν τα
0: ναι.
1: Δεν έκανε τίποτα.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Έφερε το Ζαφύρι.
0: Έρχεται ο Μιστακίδης μετά από όλα αυτά τα ελικόπτερα κτλ. Έρχεται ο Μιστακίδης και λέει: εγώ θα τα δώσω τα 250 να κάνω μπασκετικό γήπεδο. Τα έχω. Να τα εδώ είναι. Τα δίνω για να κάνω γήπεδο μπάσκετ.
1: Τα 250 δεν είναι για μπάσκετ.
0: Εντάξει, τα έχω.
4: Καλά, το γήπεδο θα το κάνω.
0: 130,
1: περιμένουμε
0: 140,
1: να δούμε λίγο γιατί.
0: Ένα καλό γήπεδο μπασκετικό. Αυτό που θέλει.
1: Στο φάκελο που έχει καταθέσει στην Ευρωλίγκα γράφει γενναίο ιδιόκτητο γήπεδο.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Άρα ή το παλατάκι.
0: Όχι, όχι, θα τα αφήνουν στον ΑΣΥΓΜΑ.
1: Ρε, εγώ δεν είπα να τα αφήσει. Ή το παλατάκι θα το ανακαινήσει.
0: Όχι, σου λέω. Αλλού θέλει να κάνει ο άνθρωπος.
1: Αν είναι όχι, πάει για καινούριο γήπεδο.
0: Πάει για καινούριο γήπεδο και θα αφήσει το παλατάκι στον ΑΣΥΓΜΑ που δεν έχει φράγκο για να ρημάξει. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι καλπασμός, Τέλη Μιστακίδη, στα του ΠΑΟΚ. Καλπασμός, όχι απλά έλευση.
1: Δεν είναι τόσο ακριβές αυτό γιατί ο ΑΣΥΓΜΑ έχει δικαιώματα στο σήμα. Ναι. Δεν μπορεί να αφήσει το χώρο τον οποίο κάνει. Θα πρέπει να συνεχίσει
4: το κάνω σιωπή τώρα. Ναι.
1: Δηλαδή, άμα φύγει. Άμα φύγει από το παλατάκι. Ναι. Να φύγει, αλλά εγώ θέλω και δικαιώματα στο σήμα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να αφήσει το χώρο τον οποίο κάνει. Θα πρέπει να συνεχίσει το
4: κάνω σιωπή τώρα.
1: Δηλαδή, άμα φύγει. Άμα φύγει από το παλατάκι. Ναι.

0: Λοιπόν, όταν πήγε στη συνάντηση και είπε να αφαιρεθεί το 10% του νόμου, δηλαδή που είναι νόμος του κράτους, ότι το 10% του ερασιτέχνη εξουσιάζει τα πάντα όσον αφορά το θέμα του σήματος. Έτσι. Δηλαδή, 10% που γίνεται συζητήση με τις ΠΑΕ, ΚΑΕ, τα Ε, ΜΑΕ, ξέρω εγώ κτλ. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Ο Σαββίδης τότε, πριν από 20 χρόνια, αξίωνε ότι πρέπει να αφαιρεθεί ο ερασιτέχνης να χαθεί, για να μην δίνει το ενίκιο που πρέπει να δώσει, για να μπορεί να επενδύσει και να κάνει ένα ραν. Άσχετα αν ήρθε 7 χρόνια μετά και έκανε τα ίδια πράγματα και καλύτερα.
1: Ωραία, ναι, δεν έχεις άδικο, Πασχάλη.
0: 7 η ώρα είναι.
2: 7 η ώρα είναι. Πάντως εγώ διαβάζω εδώ, λέει ο Μπάνε, μη σας εντυπωσιάσει, ο Μπάνε Πρέλβιτς πριν από λίγες μέρες στο Μετρόπολης. Τώρα, εδώ μεταξύ κάτι, έχουμε και κάτι άλλο για τον Μπέο. Και λέει ο Μπάνε Πρέλβης, μη σας κάνει εντύπωση αν ανακοινώσει σε λίγες μέρες νέο γήπεδο ο κ. Μητσοτάκης.
0: Δεν περιμένουμε τώρα. Το Πρέλβης περιμένουμε να μας πει.
2: Άρα, σας το είπα και εγώ.
1: Το Μετρόπολης και το Μέτρο Σπορ.gr έχει βγάλει την είδηση από το καλοκαίρι.
2: Δεν μιλάμε για ανακαίνιση όμως, όπως μου είπατε.
0: Δεν ξέρει κανένας γιατί μιλάμε.
2: Όχι, μιλάει για νέο γήπεδο.
0: Τώρα μην, δεν θέλω τώρα να μιλήσω.
2: Ο Μπέος χθες μας άδειασε.
0: Ποιος?
2: Ο Μπέος.
0: Τι είπε?
2: Δεν τα είδατε αυτά?
1: Εμάς τους τρεις.
2: Όχι, το Μετρόπολης.
0: Τι είπε δηλαδή?
2: Είπε ότι δεν είπε αυτό. Ότι κάποιοι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι άλλαξαν τα λόγια του.
0: Ότι.
1: Ότι.
0: Τι, ποια λόγια του δηλαδή?
2: Καλά, χθες δεν έπαιξε η είδηση ότι ο Νίκολης παραδέχθηκε στον Μπέο.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό το υπόθηκε.
2: Μπράβο. Έβγαλε ανακοίνωση μετά η ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Ότι δεν υπόθηκε ποτέ αυτό από τον Νίκολη.
0: Τι θα έλεγε?
2: Και μετά ανακοίνωσε και ο Μπέος.
0: Ναι.
2: Ότι εγώ δεν είπα αυτό, λέει. Ότι το παραδέχθηκε ο Νίκολης.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά. Στον αέρα δεν τα είπε.
2: Ναι, δεν είπε. Είπα, λέει, τον Νίκολης, it wasn't a penalty. It wasn't a penalty. Και είπε ο Νίκολης, I didn't see it. Αυτά είπε ο Μπέος. Δεν τα έχετε ακούσει? Δεν τα... Αμέσως μετά θα πάμε.
1: Περίμενε, το έχεις το ηχητικό,
2: ναι,
1: το πώς
2: τα είπε.
0: 7 και 2 είναι.
2: Έχω το ηχητικό, ρε, πάμε ρε τώρα να πούμε 7 και 2. Λοιπόν, επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις εδώ στο Μετρόπολης. Στους 95,5. Με Πασκουάλε και Σμαράγδα. Πάμε.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
5: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη.

0: Ζαφυράκης Βίδες, Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
1: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
2: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
7: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
8: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
7: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
10: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
11: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
12: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
13: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
14: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
15: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
16: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
15: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
16: Φυσικά, BioClima.
17: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
18: Λίγο μετά τις 7,
19: ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
21: Μετρόπολης τελερώνε.
22: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα. Ξεκινήσαμε με Sandy Lap. Σέλωσέ το, λέει ο τραγουδιστής. Βλέπω λίγο Earth News. Δεν ξέρω αν βλέπετε λίγο τον καιρό. Βλέπετε ότι συννεφάκι έχει μόνο πάνω από εμάς. Ήλιο.
1: Παρεπιπτόντως, εγώ βλέπω Open.
0: Κέρκυρα.
1: Και έχει καιρό.
0: Α, ωραία. Τι δείχνει.
2: 25 βαθμούς.
0: 25. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, μια χαρά. 25. Σωστό.
1: Και το σουπεράκι γράφει υποχωρεί από σήμερα το φθινόπωρο.
0: Ναι, ξανά καλοκαίρι.
1: Ναι, αν και είχαμε τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο.
2: Το πρωί, το αγκώσαμε το πρωί.
0: Το πρωί ήταν.
2: Καλά, θα μου πει τώρα.
0: Ξέρετε, μηχανάκι. Ναι, μηχανάκι.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Αντέχεται ακόμα, Πασχαλή. Το μηχανάκι αντέχεται ακόμα μια χαρά.
2: Σήμερα, αν δεν φορά ένα μπουφανάκι.
0: Εντάξει, παιδί μου.
2: Εγώ το πρωί φορά μπουφανάκι, τον ήπια.
1: Εγώ και χωρί μηχανάκι, ζακετούλα σήμερα το πρωί.
0: Ζακέτα να πάρει.
1: Για πες τα νέα. 25 θα έχουμε δηλαδή.
0: Ναι, σήμερα από, και από αύριο 27, 28. Έτσι. Παρασκευή, εντάξει, ναι. Καλός ο Σεπτέμβριος φέτος.
1: Καλός ο Σεπτέμβριος,
0: καλό,
1: ναι.
0: Έτσι, με τριαντάρια μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα τριαντάρια είχαμε.
1: Του φτού, παιδιά.
0: Μας βοήθησε ο Σεπτέμβριος. Λοιπόν, ορίστε,
1: καλημέρα. Έλα, στον Αναστάση, καλημέρα σας, καλή εκπομπή από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Ιδιωτικά σχολεία, γράφει ο Κωνσταντίνος, πανεπιστήμονες. Ο Γιώργος λέει, εσείς θα το μεταφράσετε, εσείς είστε boomers.
0: Που ρωτούσατε πριν, ας πούμε, τι ιδιωτικό πάει καλύτερα από το δημόσιο. Δείτε λίγο τα ποσοστά επιτυχίας διαχρονικά στην Ελλάδα των ιδιωτικών σχολείων στις πανελλαδικές.
1: Δεν μπορώ να συγκρίνω. Έχουμε καταπληκτικά πανεπιστήμια. Αφήστε τα χαζά σας.
0: Για σχολεία μίλησα.
1: Τι θέλεις με τα σχολεία. Τα σχολεία.
0: Τα ποσοστά επιτυχίας των ιδιωτικών σχολείων. Ναι. Ελληνικά μιλάω, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δείτε τα. Και πείτε μου μετά, άμα πάει καλύτερα τα δικά μας.
1: Θα πάμε πάλι στους αριθμούς. Πόσες χιλιάδες είναι οι φοιτητές στα.
0: Αναλογικά
1: δημόσια.
0: Τα ποσοστά, παιδί μου, σου λέω. Τα ποσοστά επιτυχίας.
1: Πόσο
0: ένα. Δείτε τα. Εσείς και ελάτε εδώ, εσείς αφισβητήσατε.
1: Στις πανελλήνιες, λες τώρα.
0: Ναι, τα ποσοστά επιτυχίας και μάλιστα σε καλές σχολές των ιδιωτικών σχολείων. Δείτε και φέτος. Δείτε το Ανατόλιο, ας πούμε, τι είχε φέτος. Τι ποσοστά. Το πρώτο Τούμπας τι είχε.
1: Επειδή δεν τα έχω τα ποσοστά.
0: Μην πάμε τώρα σε αυτό. Μα και να τα βρεις, θα τα πεις.
1: Επειδή δεν τα έχω τα ποσοστά.
0: Okay.
1: Αλλά επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορώ να συγκρίνω τώρα τα κατά χιλιάδες παιδιά που φοιτούν στα δημόσια σχολεία με το Ανατόλιο. Άρα συμφωνείς να κάνουμε τα δημόσια και να δώσουμε κονδύλια στο Υπουργείο Παιδείας. Να τα κάνουμε σαν το Ανατόλια. Πώς.
0: Δεν θα τα κάνουμε.
1: Σαν το Ανατόλια.
0: Και πού θα δουλεύω. Και πού θα δουλεύω.
1: Να ρίξουμε κονδύλια. Μια φεργάτα μείον να το ρίξουμε στα σχολεία μας.
0: Και ποιος θα κάνει μάθημα ιδιωτικό, ελεύθερο τέτοιο.
1: Τι είναι, σε αυτοί οι καθηγητές που έχουμε.
2: Δηλαδή πόσο είναι το ποσοστό, ρε Κωνσταντίνε.
0: Πες
2: μας, πόσο είναι.
1: Νούμερα
2: που λέει, που πιστοποιεί ότι ο. Ο
0: θα σταυρώ, θα σταυρώ. Δεν τα έχω πρόχειρα.
2: Ανατόλια.
0: Αν είναι δυνατόν,
2: δηλαδή, το Ανατόλια που έχει πόσους μαθητές.
1: Όχι, αυτό λέει.
2: Ναι, ρε παιδί, πάει.
0: Να σου το πω αλλιώς. Να συγκρίνουμε, ας πούμε, το ένα συγκεκριμένο λύκειο στη Θεσσαλονίκη με ένα άλλο. Δεν μπορούμε.
2: Όχι, όχι. Δεν γίνεται
0: με ένα άλλο.
2: Όχι, όχι. Άλλο.
0: Δημόσιο.
2: Η σύγκριση για να είναι. Να έχει κάποια πιστότητα είναι. Τι αναλογία έχει το. Δηλαδή, πώς είναι οι μαθητές που δίνουν εξετάσεις.
1: Αυτό είπα.
2: Για, για τις πανελλήνιες φέτος από το Ανατόλιο.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τι.
2: 100. Θα πάρεις 100.
0: Από ένα άλλο λύκειο. Θα το κάνω.
2: Που μπορεί να μην είναι ούτε 100 σε ένα λύκειο.
0: Θα δούμε εμείς, θα το κάνουμε αυτό.
1: Παρ' όλα αυτά, επειδή το προλόγησα, γιατί σας είπα boomers, εσείς μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα που στέλνει ο Γιώργος.
0: Έλα, Γιώργο.
1: Είμαστε, λέει, η αδικημένη γενιά του 60. Δίχως κατοχή και πείνα, χωρίς ρετσίνα. Καλημέρες, το έκανε και σαν
2: ρήμα. Σύνθημα είναι.
1: Α, είναι σύνθημα αυτό το πράγμα. Είμαστε η αδικημένη γενιά του 60, δίχως κατοχή και πείνα, χωρίς ρετσίνα.
2: Η αδικημένη γενιά του 60 ευρέως είχε υποθεί και τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ότι?
2: Ότι ένιωθαν αδικημένοι σε σύγκριση με την γενιά του 70.
0: Α.
2: Και με τη γενιά του 50.
0: Mm.
2: Γιατί θεωρούσαν ότι.
0: Με καλά, οι άλλοι πέρασαν αυτό.
2: Δεν είχαν γεγονό. Γιατί σου λέει χωρίς ρετσίνα έχεις. Και με αυτά.
0: Ναι. 9 παιδιά έκαναν όμως.
2: Δεν είχε τηλεόραση γι' αυτό.
1: Θέλαν και για τα χωράφια τότε.
2: Δεν είχε τηλεόραση. Γιατί κατά το 60 ποιος είχε τηλεόραση.
1: Κάτσε.
2: Κανένας.
1: Έχεις ένα δίκιο.
2: Ναι, ψέματα είναι.
0: Παρακαλούνται, λέει, δημοσιογράφοι του Μετρόπολης να εγγραφούν άμεσα στρατηγάκι για ταχύ εκμάτηση αγγλικών. Μα εγώ μίλησα.
2: Στρατηγάκι.
0: Τα αγγλικά που μίλησε ο Μπέος, ρε φίλε, σου κάνα. Μα θες, μπορώ να τα πω και δικά μου.
2: Κώστα, καλά, πού είναι αυτό που θα μας
0: έλεγε. Νάτο. Νάτο.
2: Ακούγαμε και τον Μπέο.
0: Ορίστε. Πάμε.
3: Ελλάδα, όταν του είπα, γιατί ήρθε. Μου έδωσε συγχαρητήρια για την πόλη, συγχαρητήρια για την ομάδα. Είπε ότι είναι η καλύτερη ομάδα που έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Και του είπα και εγώ no penalty. Μου λέει President Aaron Siet.
0: Όπα.
3: Είπα και εγώ no penalty. Μου λέει President Aaron Siet.
0: Όπα.
3: Είπα και εγώ no penalty. Μου λέει President Aaron Siet.
0: Τι καταλάβατε?
1: Είπα και εγώ no penalty. President, I don't see it.
0: Okay.
2: Okay. Δεν το είδα.
4: Άρα σε εσάς είπε, μπορεί, δεν το είδα όμως, και στο μικρόφωνο είπε ήταν πέναλτι 100%.
3: Εντάξει, είναι κανένα άλλο σε προσωπικό επίπεδο και άλλο δημόσια τοποθέτηση.
4: Ναι.
3: Άρα το θέμα δεν είναι τι είπε ο Μπέος ή τι είπε ο Νίκολιτς ή τι είπε
4: το θέμα είναι τι είδε ο Τζίλος, τι δεν είδε.
1: Για να καταλάβω τώρα τζάμπα φασαρία κάνουμε.
2: Όχι.
0: Φασαρία γίνεται Δευτέρα.
2: Εγώ τη δικιά μου ερμηνεία ξέρεις ποια είναι.
1: Πυθία.
2: Όχι, ρε. Λέει. Δεν το έχω. Μπορεί να λέει ο Νίκολης, δεν το έχω δει. Πώς το παίρνουμε εμείς και το κάνουμε. Δεν το βλέπω. Δηλαδή δεν το έχω δει, ρε φίλε. Πώς λέμε, δεν σε βλέπω.
1: Δεν σε βλέπω.
2: Άρα δεν υπάρχει. Κατάλαβες αυτό.
1: Ωραίος. Μ' αρέσει αυτό κρατάω.
0: Πάντως κάλυψε ο Μπέος τον Νίκολης χθες.
2: Κάτσε μισό λεπτό. Καταρχήν δεν υπάρχει θέμα.
0: Δεν υπάρχει. Είναι απέναντι. Λες.
2: Γι' αυτό βγήκε η ΑΕΚ ανακοίνωση.
1: Αχ, δεν μπορώ.
2: Γι' αυτό βγήκε η ανακοίνωση τη ΑΕΚ.
0: Ναι, μπορεί.
1: Λοιπόν, ακούστε λίγο τι βρήκα.
2: Τι βρήκε?
1: Ναι, τι βρήκα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, έτσι, το γενικό ποσοστό επιτυχίας εισαγωγής, δηλαδή στην τριτοβάθμια, διαμορφώνεται στο 72% για τα ιδιωτικά, άμα το πάρεις έτσι ελαφρά την καρδία, και στο 58% για τα γενικά.
0: Αλλά.
1: Ωστόσο, λοιπόν, η εικόνα της δημόσιας εκπαίδευσης αλλάζει ριζικά αν απομονωθούν, αυτό που είπα εγώ δηλαδή, μην βάλετε μια φρεγάτα,
0: ναι,
1: τα σχολεία με κριτήρια εισαγωγής αριστείας, όπως είναι τα πρότυπα δημόσια σχολεία που καταγράφουν την πρωτιά με ποσοστό 81% παρακαλώ.
0: Mm-hmm.
1: Πρότυπα λύκεια, λοιπόν, δημόσια.
0: Α, τα πρότυπα λες τώρα.
1: Μπράβο,
0: ναι, ναι.
1: 81%.
2: Γιατί το Ανατόλιο τι είναι?
0: Όχι, τα πρότυπα είναι
1: τα
0: δημόσια.
1: Πρότυπα...
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το Ανατολέ δεν είναι εξειδικευμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Τα ιδιωτικά λύκεια είναι 72, τα πειραματικά λύκεια στο 66,
0: ναι,
1: και στο γενικό δημόσιο λύκειο είναι το 58%.
2: Πάλι καλά. Ποια είναι το γενικό λύκειο, το δημόσιο, το απλό δηλαδή. Η απλή αμόλυβδη, ας πούμε.
1: Έτσι. Η κορυφή ανήκει, παιδιά, στα πρότυπα. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουμε τα εργαλεία. Πώς και ότι δεν χρειάζεται να πληρώνει.
2: Άμα μαθητής δεν διαβάζει τώρα, άστομα.
0: Σωστό αυτό που λέει ο Πασχάλης. Αλλά ίσως ότι το πληρώνει, ας πούμε, η οικογένεια το ιδιωτικό, σε βάζει και μια, ας πούμε, άλλη λογική σαν μαθητή. Κατάλαβες, να το πονέσει.
1: Ακούς και ένα ρερεμάλι.
0: Ο δικός μου πληρώνει, ας πούμε, 10.000 το χρόνο. Κατάλαβες, πάω διάβαση. Γι' αυτό και ο μέσος όρος, ο μέσος όρος, εγώ έχω έναν άλλο μέσο όρο που είναι, ας πούμε, πιο ενδεικτικός. Ο μέσος όρος των μαθητών φέτος στις πανελλαδικές των δημοσίων ήταν 12,1.
1: Ναι, και...
0: Γράψανε 12,1. Στα ιδιωτικά ήταν 15.
1: Και να σας πω και κάτι ακόμα.
2: Παραπάνω.
1: Θα σας πω και κάτι ακόμα, ρε παιδιά. Όταν σε ένα δημόσιο σχολείο. Όταν σε ένα δημόσιο σχολείο ένας καθηγητής έχει να κάνει με 30 παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω. Να μας πει.
0: 30. Εμάς είναι 22.
2: Δεν είναι 24.
0: 22 παιδιά.
2: Δεν υπάρχει 30.
1: Παιδιά, εντάξει. Στην Αττική, γιατί τα βλέπα τώρα τελευταία.
0: Άλλο ένα σχολείο.
1: 5,5 εκατομμύρια κόσμος είναι στην Αττική, ρε παιδιά.
2: Ναι, 24 είναι η τάξη.
1: Και 24.
2: 22, 24.
1: Στο δημόσιο.
0: Πώς τη βγάζαμε, 45.
1: Στο δημόσιο είναι αρκετά δύσκολο αν όντως ο μαθητής από μόνος του δεν θέλει να προσπαθήσει. Στο ιδιωτικό θα πάει και λίγο πιο φροντιστηριακά το θέμα. Θα ψάξουν λίγο παραπάνω τις αδυναμίες του μαθητή, να δούνε πώς μπορούν κτλ.
0: Mm.
1: Είναι λογικό, πληρώνεις εκεί. Έτσι το βλέπω εγώ.
2: Παίζει ρόλο το ότι πληρώνεις, παίζει ρόλο γιατί σου λέει εγώ με την αξία μου και όχι με ξένες πλάτες.
0: Καζατζίδη θύμισες.
1: Όχι, ο Καζατζίδης το είπε.
0: Εγώ με την αξία μου.
1: Ναι, και το φιλότιμό μου.
0: Τα ίδια μέρα γεννιούνται. Φοβεροί τραγουδιστές και τρομεροί ποδοσφαιριστές.
1: Τι λες.
0: Βέβαια. Καταρχάς γεννιέται το 1930 ο Ρέι Τσάρλς Ρόμπινσον.
1: Έτα. Ναι.
0: Μοναδικός, έτσι. Εδώ το ειδούς αναντικατάστασης δεν ισχύει. Γεννιέται τέτοια μέρα το.
2: Πουθενά δεν ισχύει καταρχήν.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
2: Πουθενά δεν ισχύει.
1: Το 1939
0: γεννιέται ο Ρόι Μπιουκάναν. Ένας από τους πιο αξιόλογους κιθαρίστες που έχουν περάσει, ας πούμε, ειδικά.
2: Εγώ ήξερα τον Μιτς Μπιουκάναν.
0: Μιτς Μπιουκάναν.
1: Γιατί γελάτε.
2: Ξέρεις ποιος είναι ο Μιτς Μπιουκάναν?
1: Όχι.
0: Έλα εσύ. Baywatch.
2: David Hasselhoff.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Μιτς Μπιουκάναν.
1: Μιτς Μπιουκάναν.
0: Ναι, Μιτς Μπιουκάναν ήταν το επίθετο. Μπιουκάναν. Τέτοια μέρα είπαμε γεννιέται και ο Χούλιο Ιγκλέσιας. Το 39 ο Μπιουκάναν, το 43 ο Χούλιος.
2: Φοβερό.
0: Φοβερός, ε. Λοιπόν, ξέρετε ότι είχε πάει στη Eurovision. Όχι. Είδες. Το 1900...
2: Ξέρει ο κόσμος ότι ήταν τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Αυτό νομίζω πιο πολύ είναι.
2: Μπορεί,
0: το ξέρουν και ότι έσπασε το πόδι, το χέρι του.
2: Χέρι του.
0: Και στο νοσοκομείο μέσα, ας πούμε.
1: Του βγήκε το ταλέντο της φωνής.
0: Αλλά εκπροσώπησε.
2: Είδε μια τέτοια. Είδε μια νοσοκόμα εκεί και έγινε μετά. Εκλειδωθήκανε και έγινε αυτό που έγινε.
1: Δεν μπορώ, παιδιά.
0: Το 1970 πήγε όμως Eurovision με το τραγούδι Gendolin. Gendolin.
2: Τραγουδάρα είναι το Gendolin.
0: Έλα τώρα που είναι τραγουδάρα.
2: Βάλτο. Βάλτο που σου λέω τώρα.
0: Gendolin.
1: Αλήθεια. Εγώ δεν το ξέρω.
0: Εσύ. Ποιο το ξέρει.
2: Εσύ.
0: Τώρα μπαίνει.
1: Gendolin. Έχει παιδιά, όχι
2: δίκιο. Σιγά και μαντολίν βρεσί.
0: Για να ακούσουμε λίγο. Όπα παιδιά, τον έχει και βιντεάκι από το παραλία. Χέρι χέρι.
2: Έχει πέσει, έχει πέσει ο ήλιος.
0: Αυγουστιάτικο φεγγάρι, είναι ποιος ήλιος.
2: Βελούδο η φωνή.
0: Δεν πίνεις νερό. Πίνεις βελούδο. Καλό.
1: Δεν μπορώ.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
2: Γιατί ωραίο είναι, γιατί είναι.
0: Ό,τι πρέπει.
1: Ωραίο είναι, αλλά
2: θέλουμε, κάτσε να ακούσουμε
0: το ηλικιακό.
2: Μην το σκοτώσεις.

0: μαρινό.
1: Ναι, ότι πρέπει για
2: κάποιο. Στο μυαλό σου να ταξιδεύει.
1: Για καπί. Αργό, α
2: πούμε. Καπί είσαι εσύ.
3: Εγώ θα ροχάλιζα, παιδιά. Δεν μου βγάζει. Εντάξει,
2: δεν έχει μέσα σου.
1: 70's.
2: Δεν έχει μέσα σου αυτό που, που έχουν άλλοι.
3: Ναι, δεν το έχω.
1: 70 είμαστε.
2: Πέστα όλα. Το ρεφρέν θέλουμε να ακούσουμε και να κλείσουμε.
1: Αυτό είναι το ρεφρέν.
2: Ναι, είναι αυτό.
1: Αυτό είναι.
3: Να έχει πιει και λίγο κρασάκι.
1: Φτάσαμε στο μισό τραγούδι. Τελειώνει το τραγούδι.
3: Κώστα. Να έχει πιει και λίγο κρασάκι.
1: Το κρασάκι.
3: Να έχει φάει και να κουμπίσει το έτσι λίγο στο χεράκι.
1: Και να μιλάτε.
2: Κάτι
1: να μιλάτε εσεί οι δύο. Να συζητάτε. Ωραίο.
2: Κάτι ροχαλιτά γάρχο.
1: Και ήταν και ωραίο σε το
2: επόμενο.
3: Πολύ ωραίο. Χωρί πλάκα τώρα μελωδικό.
2: Είναι ωραίο. Ο Χούλιο, παιδιά, είναι ενδείκνυται. Έτσι, για τέτοιου είδους περιστάσεις.
1: Ναι, καλά, το συζητάμε.
2: Έχει κομματάρες.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Γεννιέται, είδατε τώρα μέχρι στιγμής τι έχουμε πει, έτσι.
3: Και βλέπω και άλλα.
1: Ναι, Bruce Springsteen.
3: Μπράβο.
2: The Boss.
1: Το 49, The Boss.
3: The Boss και βλέπω και τον John Coltrane, το σαξοφωνίστα, τον
1: Αμερικανό.
3: Και ο John,
1: μπράβο.
2: Μαζί σε αυτές είμαστε. Πού το πιο σαξοφωνίστα, Coltrane.
3: Παιδί μου, είναι ερασιτέχνης και στο σαξόφωνο, το ξέρεις.
1: Stan Getz, John Coltrane. Ναι, θες αύριο να δούμε το σαξόφωνο, θα σε παίξει τον ύμνο του Άρη.
3: Ναι.
1: Γελάς.
3: Ναι.
1: Στοίχημα ρε, βγάλε τώρα 50 ευρώ.
2: Ούτε φράγκο σας δίνω.
1: Λοιπόν.
2: Ούτε το σάλιο μου παίρνετε. Και εκείνο ακριβό είναι.
1: Αγαπημένο τραγούδι από Bruce Springsteen.
3: American Woman.
1: Α, ναι, όχι.
2: Ποιο American Woman. Φύγαμε, είναι και American Beauty.
1: Αυτό ήταν.
2: Ο Bruce Springsteen.
3: Δεν είναι Springsteen το American Woman.
2: Ο Bruce Springsteen.
1: Ο Bruce, ναι.
2: Δεν έχει Born in the USA. Dancing in the Dark. Cover Me. Έγινε, φίλε.
3: Memphis, πώς το έλεγε.
2: Φιλαδέλφια έχει. Στρίτσο Φιλαδέλφια.
3: Ξεφύγαμε.
1: Μπορεί να χαράμαστε.
3: Θα βάλεις κάτι από Bruce Springsteen.
1: Καλά, εννοείται τώρα. Το ετοιμάζω.
3: Εντάξει, εγώ να το πάω λίγο στον πολιτισμό. Γιατί όμως είναι σοβαρός ο λόγος σε εισαγωγικά. 63 π.Χ. Οκταβιανός Αύγουστος γεννιέται και τον αναφέρουμε πάντα γιατί ήταν ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, υιοθετημένος γιος του Ιλίου Κέσαρα, που εγκαθίδρυσε την Pax Romana και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο. Σφαζόταν αυτή. Τότε, μιλάμε, είχαν κάνει φατρίες και τα λοιπά. Εκπληκτικός και τον αναφέρω πάντα.
1: Ναι.
3: Γιατί προτρέπω σε ένα στόχο πει να διαβάσουν Ρόμπερτ Γκρέιβ το Εγώ Κλάβδος.
2: Ναι, ναι, ναι. Πρωί-πρωί αύριο θα ξεκινήσουμε.
1: Μα εμείς μεγαλώσαμε με τη σειρά αυτή.
2: Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση.
1: Στην ΕΡΤ 2.
3: Άκου, ναι. Αλήθεια το λέω.
2: Μισό, να κάνω μια ερώτηση.
3: Θα δει πώς επαναλαμβάνεται ο κόσμος μας.
1: Ο οποίος ήταν κεκές.
2: Δεν μου λες, εσείς επαναλαμβάνεστε.
1: Όχι.
2: Όχι. Κάθε
1: χρόνο.
2: Ακούστε τώρα πώς επαναλαμβάνεσαι.
1: Σαν σήμερα, κάθε χρόνο.
2: Μισό λεπτό, ρε φίλε. Κάθε χρόνο δεν κάνετε το σαν σήμερα.
1: Ναι.
2: Άρα επαναλαμβάνεσαι.
3: Όχι, εμεί.
1: Ξέρετε πόσοι καινούργιοι ακροατές υπάρχουν.
3: Πρώτα.
1: Ξέρετε πόσοι είπαν.
2: Το σαν σήμερα.
1: Α, έρθω καμόρα.
2: Όμως.
1: Δεν ακούω.
2: Δεν ακούσε κάτι.
3: Και δεν λέμε
2: σαν σήμερα. Δεν αλλάζει, είναι το ίδιο.
3: Ναι, αλλά προσθέτει.
2: Τι προσθέτει, ένα θάνατο. Ένα θάνατο.
1: Pax Romana.
3: Πρόσθεσα το Robert Grave. Σα έδωσα πέσω πρόταση και βιβλίο.
1: Σωστά.
3: Επίσης,
2: ευτυχώς, επειδή μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κλικάρουν να δουν το σαν σήμερα, τους το λέμε εμείς.
1: Okay. Όχι, το λέμε για να πληρώσουμε χρόνο στην εκπομπή, φίλε. Τι θα λέγαμε.
2: Ξέρετε, εκεί που είχαμε μια ωραία συζήτηση.
1: Και μπάλα.
2: Ξαφνικά πήγαμε στη Vanessa Redgrave και δεν συμμαζεύαμε.
3: Εδώ ακούσαμε Χούλιο Ιγκλέσιας.
2: Καλά, Χούλιο Ιγκλέσιας.
1: Με δική σου προκοτροπή.
2: Παγκόσμιο.
1: Κώστας Τουρνάς.
3: Λοιπόν.
1: Έλα, πες. Δεν τελείωσε ακόμα.
3: Όχι. Ο Ρόμπερτ Γκρέιβ έχει γράψει επίσης ένα εκπληκτικό βιβλίο. Για να μάθουμε τη μυθολογία μας.
2: Για να μαθαίνετε.
1: Βιβλία σου λέει.
3: Ηρακλής ο συνταξιδιώτης μας. Διαβάστε το. Να δείτε πώς ήταν η Ελλάδα πριν την κάθοδο των Δωριαίων.
2: Α, αυτό ήταν και
1: πού τα ξέρει.
2: Το είχαμε αυτό.
3: Έχει διαβάσει πάρα πολύ. Οι πηγές του θα δεις. Έχει ολόκληρο.
1: Δεν ξέρεις πότε κατέβηκαν οι Δωρίες εδώ. Τι έχει διαβάσει. Δεν γράφαμε τότε.
3: Καλέ...
1: Ξέρετε πότε κατέβηκαν οι Δωρίες.
3: Για τους πελασγούς τα ξέρεις. Για τη Μάνα Γη. Για τη Σαμοθράκη.
2: Κάτι που θυμήθηκα. Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι. Δεν ακούσαμε πάλι τι έγινε με το Μαλεζά. Και το δεύτερο, δεν ακούσαμε το αποτέλεσμα του Ηρακλής Μύκονος.
3: Δεν το ακούσαμε. Έχει δίκιο. Θα το ακούσουμε.
2: Ναι, αυτά να τα λέτε αυτά.
1: Συνεχίζω
3: να τα λέτε. Ακούσουμε.
1: Μια και έλεγε ο Πασχάλης μας έλεγε στο διάλειμμα για την Τρίπολη. Στην Τρίπολη Αρκαδίας γεννιέται το 1949 ο Κώστας ο Τουρνάς.
2: Φίλε, θεωρώ ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που έχει αναπτυχθεί έτσι.
3: Μόνο για το.
1: Και πάμε στου
3: όχι
1: φεριστές.
3: Μόνο, αλλά το.
1: Ποιο?
3: Όμορφη.
1: Όμορφη είσαι.
2: Είσαι όμορφη.
3: Ναι.
1: Ο Αχιλλέας θα το Κάιρο, νομίζω.
2: Όχι το.
3: Εντάξει.
2: Ναι. Και το άλλο, μην τη το πει, φίλε, είναι το.
1: Μην τη το πει.
3: Και τα άλλα.
2: Μην τη το πει.
1: Τέτοια μέρα. Πάμε στους ποδοσφαιριστές. Τέτοια μέρα.
3: Και τα πιο έτσι που ήταν λίγο πιο πίσω.
2: Βάλε λίγο τουρνάρες είναι.
3: Φρέσκο το χώμα.
1: Τούρνα δεν βάζω.
3: Έχει πέσει τα φύλλα φτερά.
1: Ο Πάολο Ρώση γεννιέται αυτό είναι. Άνθρωπε αγάπα. Το γράψε το 70. Πάολο Ρώση γεννιέται το 56.
2: Πέθανε ο Ρώση.
1: Πέθανε, ναι. Πρόσφατα, το 20.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον απέκλεισα εγώ, το ξέρεις, ε.
2: Από.
1: Τι από.
3: Από το Facebook.
1: Από το UEFA, από το UEFA.
2: Γιατί?
1: Γιατί τον απέκλεισα.
3: Α, ναι.
2: Σαν
3: ναι,
2: τι τον
3: ναι,
2: απέκλεισα.
1: Και, σαν παίχτη της Περούτζια. Σεντερφόρ. Και μάλιστα πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ του 78.
2: 82.
1: 82 ή 78.
2: 82.
1: Ωραία.
2: Το πήρε και όλα σε
1: έγινε.
2: Με την καλύτερη Βραζιλία.
1: Ό,τι πει, ναι.
2: Πιο θεαματική μάλλον.
1: Πρώτο σκόρερ ο Πάολο Ρώση το 82.
2: Τον γιατί τον απέκλεισα.
1: Γιατί του ρίξα τρία γκολ εκεί μέσα. Ρε ο Άρης, Περούτζι Άρης 0-3 ρε.
2: Καλά εντάξει.
1: Τι καλά εντάξει. Πότε
2: κάνεις ποιο ήταν η σκόρε.
1: Βέβαια.
2: Για πες.
1: Σιμερτζίδης, Ζίνδρος και Κούις.
2: Κούις ή άλλος.
1: Άλλος. Όχι ο Κούις το βάλε. Λοιπόν. Τέτοια μέρα γεννιέται μεγάλος παίχτης.
2: Ποιος.
1: Μεγάλος παίχτης θα σου πω τώρα. Έχει κάνει την πιο διάσημη προσποίηση σε τραυματοφύλακα. Του κάνει ένα έτσι, χωρίς να ακουμπήσει την μπάλα. Ναι. Έχει φύγει ο τροματοφύλακας και μένει αυτός και η αιστεία. Ποιος είναι, έλα, πες τον, ο Γιώργος. Γιώργος.
2: Πούδας.
1: Κολτσίδας.
2: Ποιος Κολτσίδας.
1: Τι πει,
2: σε αυτογκολ.
1: Σε αυτογκολ.
2: Σε αυτογκολ το κάνει.
1: Βάλε δες με τον Τοχούρογλου.
2: Σε αυτογκολ μόνο θα μπορούσε να το κάνει.
1: Ναι, καλά, καλά. Νομίζουν όλοι ότι είναι offside.
2: Ταπεινός και πιστός σκυλί.
1: Και τον αφήνουν παιδιά μόνο του με τον Τοχούρογλου. Και είναι οι δυο τους τώρα. Γιατί έχει γίνει μια φάση πραγματικά που και εγώ πιστεύω ότι είναι offside. Στο λέω ειλικρινά. Γιατί εγώ δεν το είδα από τη τηλεόραση.
2: Εμείς είμαστε στεναχωρημένοι από τότε.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Αυτό, γιατί δεν το θυμόμαστε καν.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι βγαίνει μόνος του και είναι τώρα όλοι πίσω. Πίσω όλοι. Ο υπόπτης έχει το σημαίνει κατεβασμένο. Και ο Τοχούρογλου καταλαβαίνει ότι του παίζεται το παιχνίδι. Ναι. Και του κάνει μια κολτσίδα σπαπ έτσι χωρίς όμως να σουτάρει. Φεύγει το Χούρογλου από μια μεριά και την βάζει από την άλλη. Γιώργη, καλημέρα. Είναι και ακροατής μας.
2: Ένας φίλος εκπομπής σου, Στέλιος, ναι. Καλημέρα κιόλας.
1: Γεια σου, Στέλιο.
2: Λέει, ή παραπάνω έχει ο Εγκλέσιας από τον Παυλέγκα.
3: Τι εννοεί ο ποιητής τώρα.
1: Σαν λέει,
2: ο Εγκλέσιας δεν έγινε τραγουδιστής μετά από τραυματισμό.
1: Και το λέει Στέλιος.
2: Στέλιος.
3: Ωραίος ο
1: Στέλιος.
3: Κουίζ, ο Τοχούρογλου παίζει ακόμα στην Αυστραλία.
2: Όχι, τραγουδάει.
1: Καλά τώρα, πήγε στην Αυστραλία.
3: Ο Τοχούρογλου. Ναι. Έπαιζε μέχρι.
2: Κυριάκος.
3: Πριν δύο χρόνια από, σίγουρα.
2: Από τις μορφές, δηλαδή. Είναι η κλασική φιγούρα καλτ των Νάιτ.
3: Δεν υπάρχει. Είναι, παίζαμε με μία τσέχικη.
2: Πάρτα Κτρονάβα.
3: Όχι, όχι. Yeah. Αχ, δεν μου έρχεται ρεσί. Έλα που. Κάτι πρόκριση πεζότανε.
2: Γρασχόπερς εννοείς.
3: Μπράβο.
2: Δεν είναι τσέχικη, είναι ελβετική.
3: Ελβετική αυτή ναι, ναι. Ήταν, λες.
2: Οι ακρίδες.
3: Οι Γρασχόπερς ήταν, ναι, δεν θυμάμαι. Που έβαλε, βάλαμε τον κόλτος πάνω ή έκανε απόκριση κάτι τέτοιο. Τελειώνει το μάτς που πήγε και έκανε σαν τη Μαϊμού πάνω στην κερκίδα και πηγαίναν τα μαλλιά έτσι και λέω.
2: Δεν έχει διαφορά, αλλά.
3: Jungle. Καλτ, καλτ.
2: Ποιος ήταν ο πιο ύποπτος θερματοφύλακας στον ΠΑΟΚ.
1: Υποπτός. Υποπτός.
2: Υποπτάρα, όχι.
1: Δηλαδή εκεί που πάει το μυαλό μου, ύποπτος.
2: Πώς.
1: Εκεί που πάει το μυαλό μου για υποψία, δηλαδή.
3: Τι ύποπτος,
1: ρε φίλε, ύποπτος.
2: Όταν λες κάποιον ύποπτο, είναι για καλό το λες.
1: Δεν μπορώ να πω. Μου έρχεται 5-6.
3: Σαν μου. Περίμενε.
2: Έβαλε τη συμβάλια σε ζώνη. Ένας ο οποίος έχει κάνει.
1: Δεν μπορώ να το πούμε, ρε φίλε.
3: Σαν φυσιογνωμία.
1: Μα και να το σκεφτούμε, δεν μπορώ να το πούμε. Λέγεται αυτό το πράγμα.
2: Λέγεται, ναι. Εγώ το λέω, δεν καταλαβαίνω.
3: Μισό λεπτό. Να σου προκαλεί την αίσθηση, αλλά να μην είναι. Είναι και τα δύο.
1: Α, ωραίο αυτό που λέει η Μαράγδα.
2: Το αποδεικνύει στο γήπεδο μέσα. Θες να γίνω πιο κοινικός. 7 και 31 είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Κώστα, Κώστα πέρασε μια ώρα σχεδόν εκπομπής. Μια μισή πέρασε, φίλε. Και δεν είπε τίποτα ακόμα, λέει, για τον Άρη του μπάσκετ.
2: Αφού έκανε τρομπόνι, πώς θα το πει.
1: Σιγά το τρομπόνι. Δοκιμές έκανε. Δηλαδή, έκανε δοκιμές χθες ο Σπανούλης. Πώς θα πρέπει να επανέρχεται η ομάδα όταν ο άλλος παίρνει 10 βαθμούς.
2: Δεν θα μας τρώσει τον χρόνο.
1: Ναι, θα τα πω εγώ μετά. Πάμε στο παράθυρο σας πόρ. Θα εκφωνήσει η Μάραγδα Μπασάκου. Θα επιστρέψουμε με κίνηση. Εδώ στο Μετρόπολης. Το The River παίζει για το Φωτάρα που το ζήτησε.

0: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της τραυματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι. Το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως.
2: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει.
3: Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για την αυριανή πρεμιέρα του Nations League στο Βελιγράδι κόντρα στη Σερβία στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχωρά σε ριζικές αλλαγές με τους νεαρούς Κοστούλα και Καρέτα, ενώ εκτός έμειναν οι Μπακασέτας, Ρώτα και Γιαννούλης. Οι γηπεδούχοι θα παραταχθούν χωρίς τον Ντούσαν Βλάχοβιτς σε ένα μάτς που θα διευθύνουν ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ. Πράσινο φως στην ανάθεση ολοκληρωμένης μελέτης για την κεντρική τηλεοπτική διαχείριση άναψε χθες η Super League, η πρώτος του Ιβάν Σαββίδη. Για προσφυγή σε εξειδικευμένο οίκο έγινε δεκτή, με τον ΠΑΟΚ να τάσεται υπέρ της ενίσχυσης των μικρότερων ομάδων και της αύξησης των κρατικών εσόδων από το στοίχημα. Οι διαβουλεύσεις στον ΠΑΕ για τα τελικά κριτήρια κατανομής θα συνεχιστούν με βάση τα πορίσματα της έρευνας. Στην πόρτα του χειρουργείου θα περάσουν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ Ταχάλη και Γκύρι Παυλέγκα μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς που υπέστησαν στον ώμο κατά την πρόσφατη αναμέτρηση με τον Πανετολικό. Στις προπονητικές εγκαταστάσεις επέστρεψαν εχθές το πρωί οι ποδοσφαιριστές του Άρη, ξεκινώντας την προετοιμασία τους μετά το προγραμματισμένο ρεπό της Δευτέρας. Ραντεβού στο κλειστό της Πηλέας δίνουν σήμερα το απόγευμα στις 7 οι φίλοι του ΠΑΟΚ για τη νέα ομάδα μπάσκετ του συλλόγου. Η διοίκηση ανοίγει τις πόρτες του γηπέδου, επιτρέποντας το κοινό να πάρει μια πρώτη γεύση από τις οδηγίες του Ανδρέα Τρινκέρι. Αύλαια με έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον έπεσε χθες το Ιβανόφιο για το τριήμερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ Μαυροσκούφια 2026. Ο Άρης ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του γνωρίζοντας την ήττα με 88-84 από την πανίσχυρη τουρκική Μπαχτσέσεχίρ, ενώ ο οικοδεσπότης Ηρακλής πήρε και πάλι καλό βαθμό. Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς επικράτησε με 84-73 της Μικόνου. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες. New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης.

0: άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
2: 30 φυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
1: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
2: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
3: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοπτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοπτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοπτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Υγεία.
13: Σούπερ μάρκετ.
12: Μάρκετινγκ.
13: Συνεργείο.
12: Ελευθερικά. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
16: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
17: Μυρίζει λουχουδιά!
18: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
17: Πού πήγε πάλι!
18: Όπου κι αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
18: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
16: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
19: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
20: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
21: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
22: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
23: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου.
22: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
23: Ποιος εγώ?
22: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
23: Και injectionservice.gr.
22: Lease Access.
24: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
25: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν. Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
26: Μετρόπολης τελερώνε.
27: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: una diversión.
1: Ζητήσατε Χούλιο, εκεί στο φούρνο. Πλάθουν τώρα κουλουράκια, ξέρω εγώ, κουρασά.
2: Πλάθω κουλουράκια.
1: Μπακέτες, γαλλικά ψωμιά, προζύμια.
3: Το μόνο που έπιασα είναι το καλλιέντος.
1: Καλλιέντο είναι τραγούδι.
3: Καλλιέντο το καυτό δεν είναι, ρε παιδιά?
1: Όχι, όχι. Το καλλιέντο είναι το τραγούδι.
3: Είσαι σίγουρος?
1: Από εκεί και τα κάλαντα.
3: Κάλαντα, για να καλλιέντε. Εγώ το καλλιέντο.
1: Τώρα... Έλα, το ψάξτε. Θα πάω εγώ σε κάτι άλλο πιο εξειδικευμένο τώρα. Πριν πάω στην κίνηση, βεβαίως, για τους ανθρώπους της κοδημικής δραστηριότητας. Διότι εδώ τώρα θα σας πω για τον πειράντοχο Πετροβάμβακα της Φιμπράν, τον Φιμπράν Γκέο της Ελληνικής Βιομηχανίας Πολιτικών Υλικών, ο οποίος, ακούστε λίγο τι παρέχει. Καταρχάς, παρέχει άριστη ηχοαπορρόφηση, άριστη ηχομόνωση, υψηλή μηχανική αντοχή σε συμπίεση, υψηλή θερμομόνωση, διότι είναι άκαυστο υλικό με μεγάλη πυραντίσταση, φυσικό, ανόργανο, άοσμο και χημικά αδρανές, ελαφρύ και εύχριστο. Και είναι βεβαίως, μάλλον έχει ανοιχτή δομή με πολύ μικρή αντίσταση στη διάχυση υδρατμών. Αυτό επιτρέπει τη διαπνοή των δομικών στοιχείων και τον παθητικό αερισμό των κτηρίων. Πού θα τα βρεις αυτά? Μόνο στα συστήματα της Fibran, όπως το σύστημα Seretherm, με πλάκες BP Etix, Fibran και BP Etix, με πολλά περισσότερα ωφέλη από μια απλή θερμομόνωση.
2: Ορίστε. Μπορώ να πω κάτι?
1: Ό,τι θες.
2: Καταρχήν, επειδή εγώ ξέρω ότι είμαι και λατινόφωνος.
1: Ναι. Α,
2: αυτό που λέει η Σμαράγδα, ναι, έχει απόλυτο δίκιο.
1: Τι λέει, ρε φίλε, ήττα. Τι ήταν αυτή που έφαγα, ήττα.
2: Ήττα. Άλλη φορά να προσέξεις λίγο, γιατί δεν μπορεί να μας μειώνεις έτσι.
1: Εντάξει, παιδιά.
2: Δεν μας μειώνεις τώρα. Το καλλιέντε είναι το ζεστό, το καυτό. Το θερμό, α το πω.
1: Καλλιέντε.
2: Έχει τραγούδι καλλιέντε, καλλιέντε.
3: Ίσως γι' αυτό. Επειδή έχει πολλά τραγούδι, τραγούδια.
1: Ναι, το καλλιέντε λέει ό,τι να είναι, λέτε.
2: Ό,τι λέμε. Εντάξει,
1: okay. Το καλλιέντε είναι εφαρμογή κινητού που συγχρονίζει αυτόματα.
2: Τράβα τα φρύδια σου, βρε, να μακρύνουν, βρε. Παπατζή. Άντε να μην πω ποιος είναι ο τερματοφύλακας τώρα.
1: Λοιπόν.
2: Αλλά έχει πεθάνει ο τερματοφύλακας και.
3: Το κάντο. Κοίταξε. Αν ξέρω λίγα Ιταλικά, για να το πάω στα Ισπανικά, το κάντο καντάρε. Άρα κάποιο κάντο θα είναι. Στα Ισπανικά το τραγούδι, έτσι δεν είναι?
2: Άλλο το καντάρα, άλλο το καλλιέντε.
3: Ναι, το καλλιέντε είναι το καυτό, παιδιά. Είμαστε και hot guys.
2: Είχε τη δεκαετία του 90 ένα καλλιέντε. Τραγούδι, καλλιέντε.
1: Καλλιέντε, καλλιέντε.
2: Για βάλτο. Το βρίσκεις? Θες να το γράψεις?
1: Εννοείται.
2: Θες να το γράψεις?
1: Τι είναι αυτά που ρωτάς? Λοιπόν, πάμε λίγο κίνηση, γιατί μπορεί να λέτε σε
2: πράγμα. Γιατί μπορεί και στο περιφερειακό σίγουρα κάπου έχει κοκκινίλα.
1: Εντάξει είμαστε.
2: Έχει, εντάξει.
1: Σήμερα είμαστε καλά.
2: Μέχρι να τρακάρει κανένα σε κανένα τείχο.
1: Άλλος
2: του μπάρε και πήγε με στο εργοτάξιο του Μπαριστόδρου. Τι είναι αυτά?
1: Καλά, πόσο έτρεχε, ρε φίλε?
2: Δεν ξέρω αν έτρεχε, αν τον πήρε, μπορεί να τον παίρνει ο ύπνος. Χτυπάει στο στιθέο και σε γυρνάει τα μάξι, ρε φίλε.
1: Αυτά τα στιθέα, μετά όταν θα τελειώσει το flyover. Τα τσιμεντένια αυτά.
2: Θα πάνε στα επόμενα.
1: Θα πάνε στα επόμενα.
2: Βέβαια.
1: Εγώ λέω να τα βάλουμε στη μέση τη διαδρομή Θεσσαλονίκη Μουδανιά. Διότι εκεί η νησίδα που έχουμε
2: μα τρώει. Δεν έχει πρόβλημα.
1: Δεν έχει.
2: Πού έχει πρόβλημα?
1: Παντού. Ρώτα τον άντρα να σου πει. Πέρυσι να ξέρει ότι σε ένα σημείο, επειδή δεν πάτε χειμώνα, εμείς πήγαμε χειμώνα, κάποιος έπεσε πάνω στις μπάρες, ας πούμε κάπου στον Άγιο Παύλο.
2: Και τον παίρνει ο ύπνος.
1: Εντάξει. Η μπάρα έμεινε ξυλωμένη.
3: Έμεινε έτσι.
1: Άκου. Η μπάρα έμεινε ξυλωμένη και σε κοιτούσε. Δηλαδή πήγαινε εσύ και πρέπει να κάνει λίγο, ναι, λίγο δεξιά.
2: Και ρωτάω εγώ.
1: Για να μην σου έρθει μέσα στο μπαρμπρίζα.
2: Δεν υπάρχει εισαγγελέα, ρε φίλε.
1: Εντάξει,
2: δηλαδή γίνεται το ατύχημα. Δεν πρέπει να γίνει άμεση αποκατάσταση.
1: Εντάξει, εντάξει.
3: Πραγματικά.
1: Έγινε την άνοιξη, παιδιά.
2: Ξεφτυλίκη.
1: Έγινε... Θυμάμαι ότι ο Σίμος μου το είπε, πότε μου το είπε, βάθη χειμώνα.
2: Τώρα βάλ το καλλιέντε, ρε φίλε.
1: Καλλιέντε
2: τώρα.
3: Λοιπόν, άκου τώρα, επειδή εγώ σκέφτομαι και είμαι πολύ μεγάλο διαβολάκι. Κώστα, ξέρεις με την μπερδεύτηκες.
1: Με τι?
3: Με τις καλένδες. Έτσι δεν είναι? Έχω δίκιο. Για σκέψου λίγο. Γιατί θα σου πω, από εκεί βγήκαν τα κάλαντα. Από τις αρχαίες ρωμαϊκές καλένδες. Γιατί. Έβγαινε τότε.
2: Σιγά τώρα στη Χαλάστρα, μην ξέρουν που είναι οι καλένδες τώρα.
3: Χωρίς πλάκα.
1: Τώρα πήγαμε στη Χαλάστρα.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Στη Μαρτίου μεγάλωσα.
3: Εμείς ξέρεις ότι δεν ισχύει ο όρος ότι θα τα πούμε στις καλένδες. Πώς το λέμε, δεν?
2: Όχι. Το έριξε στις καλένδες.
3: Το έριξε στις καλένδες. Γιατί δεν έχουμε.
2: Καλένδες?
3: Ναι. Ναι, και είναι.
2: Τι είναι οι καλένδες, είναι το θέμα.
3: Οι καλένδες, ρε παιδί μου, ήταν η ρωμαϊκή αγορά. Έβγαινε ένας αρχιερέας.
1: Πώς θα ξέρει?
3: Μια φορά το μήνα και έκανε κάτι ανακοινώσεις.
2: Νιώθω γυμνός.
3: Αυτό. Έλεγε ο αρχιερέας, νιώθω γυμνός. Ω, από κάτω το πλήθος.
1: Δεν είναι χοροδία δηλαδή? Όχι.
3: Μετά τα κάλαντα. Από εκεί πάντως.
1: Να κάνεις λέει κοκάκια και να ακούς λέει Χούλιο. Αξία ανεκτήμητη. Και ο Πάνος μου στέλνει ένα ταμπλά, παιδιά, με κοκάκια που φτιάχνει. Ωραία τα κοκάκια.
3: Προτιμώ τα εκλεράκια.
1: Τα εκλεράκια λες?
3: Ναι, τα προτιμώ.
1: Λοιπόν, αυτή η μόκα...
3: Τα κοκάκια είναι αθηνέζικα που τα λέω εγώ.
1: Ναι. Ναι. Μπράβο πάνω, πολύ όμορφα και μου κάνει εντύπωση που όλα έχουν το ίδιο μέγεθος.
2: Καλένδες, τι είπες τελικά ότι είναι?
1: Καλένδες.
3: Οι καλένδες νομίζω ήταν εκεί πέρα που έβγαινε στην αρχαία Ρώμη. Τώρα τα λέω απ' έξω, δεν γκουγκλάρω τίποτα.
2: Όχι. Οι καλένδες είναι η αναβολή.
3: Όχι ρε παιδιά, αυτό είναι μετά. Μην με τρελάνετε, τώρα τους βάλουμε όλους τώρα... να γκουγκλάρουν.
2: Όχι, εγώ αυτό είναι μια μισή ώρα μας. Οι καλένδες είναι. Έχεις να παίρνεις.
3: Α, η φράση, το πώς τη χρησιμοποιούμε. Ναι, αλλά δεν έχουμε καλένδες στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι
2: τι,
3: σαν.
2: Τι είναι?
3: Έβγαινε ο αρχιερέας στην αρχαία ρωμαϊκή αγορά μια φορά το μήνα και έκανε διάφορες ανακοινώσεις στους αρχαίους Ρωμαίους.
1: Χωριανοί, χωριανοί.
2: Και πού ξέραμε εμείς τώρα τους Ρωμαϊκούς?
1: Τι δεν ξέρουμε.
3: Γιατί δεν ξέρουμε.
2: Τα ξέρουμε όλα.
1: Βέβαια. Μας το γράφουν και εδώ.
2: Ξέρω τα πάντα, δεν τα ξέρω όλα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ο Λιζατέμπε.
2: Ο ΑΕΟ. 47 χρόνων.
1: Παίζει.
2: Ναι.
1: Παίζει παιδιά στην Πολωνία. Σε ηλικία 47 ετών.
3: Ορίστε μας.
1: Όλοι.
3: Ψάξα και τον Τοχούρο, εγώ σου λέω παίζει ο Τοχού.
2: Είδες που,
1: έχω είδη και τον Καρυπίδη.
2: Είδες που ο κόσμος βρίσκει τον ύποπτο.
1: Τώρα...
2: Δεν το λέω γιατί. Εντάξει. Μου είπαν ότι συγχωρεύτηκε.
1: Α, κατάλαβα.
3: Το γράφουν.
2: Ναι, αυτό σου λέω.
3: Ο κόσμος, και ο Γιώργος
2: Κοσμοδημήτρης. Το έχει τα λάθη του ο κόσμος. Το πάμε.
1: Λοιπόν,
3: ναι.
1: Έχω είδηση για τον Καρυπίδη, για τον πρόεδρο του Άρη.
2: Όπα.
1: Και είναι σοβαρά τώρα. Δεν,
3: έχει για τον μπάσκετ και έχει για Καρυπίδη.
1: Ναι, έχω για Καρυπίδη, ναι. Κάρι, άκου λίγο. Θα σου δώσω μια ιδέα τώρα ζωντανά στον αέρα.
2: Πες μας ρε την είδηση τώρα.
1: Και αυτό σας λέω τώρα. Για τον Καρυπίδη το λέω. Δεν το λέω για σένα. Λοιπόν, υπάρχει ένας,
2: τηλέφωνο, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής. Είναι χαφ, επιθετικό χαφ. Λέγεται Φαϊκ Μπολκιά.
3: Τι είναι αυτό?
1: Ώστε.
3: Τρώγεται.
1: Όχι, είναι ποδοσφαιριστής. Ναι. Από την Ταϊλάνδη. Μόλις έλυσε το συμβόλαιό του πρόεδρε με την Ράτσα Μπούρη, την ομάδα της Ταϊλάνδης. Δεν έχει ομάδα. Το παιδί αυτό τώρα.
2: Δεν έχει ομάδα, δεν έχει λαό, τι ήρθε να κάνει στο γήπεδο.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, ο Φαϊκ Μπολκιά είναι ανιψιός του Σουλτάνου του Μπρουνέι.
3: Τι λες τώρα.
1: Κάρι, αυτή τη στιγμή η περιουσία του αποτιμάται περίπου σε 18,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ο πλουσιότερος διεθνώς εν ενεργεία ποδοσφαιριστής.
2: Έχεις βαρέσει μπιέλα.
1: Εγώ.
2: Εσύ ναι.
1: Πάτα λίγο. Φαϊκ...
2: Να πατήσω.
1: Πάτα εσύ, το ξέρω μου λες να πατήσω. Καλιέντε, μαλλιέντε. Πάτα λίγο, Φαϊκ Μπολκιά.
2: Έχεις βαρέσει μπιέλα για το θέμα Καρυπίδη, ρε
1: φίλε. Όχι, πρόεδρε, τον παίρνεις τώρα μεταγραφή.
2: Τον παίρνεις.
3: Πώς θα τον πάρει.
1: Δεν έχει ομάδα σου, λέει. Ψάχνει ομάδα του παιδί. Δεν καταλαβαίνεις.
3: Επί της ουσίας τον προσκαλείς, δεν τον παίρνεις με τόσα λεφτά που έχει αυτός. Του λες ένα
1: λεπτό. Πώς έπαιζε στη Ραμπουτάρη.
2: Μπορεί να σου πει ο Φατή, πώς τον είπες αυτό να.
1: Φαϊκ Μπολκιά.
2: Ο Μπουκιάς.
1: Μπολκιά.
2: Λοιπόν, μπορεί να σου πει, φίλε, πόσα με δίνεις για να έρθω.
3: Τι θα
1: τον πει. Το παιδί θέλει να πει μπάλα.
2: Το υποσχέσει,
1: ο άνθρωπο, ακούστε, εγώ σα διαβάζω όλο
2: Πακές
1: το.
2: Θα τον δώσω.
1: Όλο το ρεπορτάζ. Έτσι.
2: Ρεβίθια.
1: Καταρχά, πού μεγάλωσε.
2: Σπίτι του.
1: Στι ακαδημίε. Άκου κάρι, θα το κάνω πιο σοβαρό τώρα.
2: Στι ακαδημίε.
1: Σαουθάμπτον. Τσέλσι και Λέστερ. Έχει παίξει στη Λέστερ ο τύπο.
2: Εφόσον θε να το πει σοβαρά, κάτσε να πάρουμε και εμεί τον άλογο ύφο. Ρε, εσύ να πάρουμε και εμεί τον άλογο ύφο. Πάμε στα σοβαρά.
3: Πάμε στα σοβαρά θέματα.
1: Πρόεδρε, έχει παίξει στη Μαρίτιμο της Πορτογαλίας. Ναι. Πήγε στην Ασία για την Τσον Μπούρη και την Ράτσα Μπούρη.
2: Α, μπράβο.
1: Και τώρα αναζητά, λέει, τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
2: Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Αν ήδη ο Καρυπίδης τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν παίρνει ήδη τηλέφωνο στο μάνατζερ του στην Ασία, είναι κορόιδο μεγάλο.
3: Επί της ουσίας μας λες ότι ο παίχτης αγοράζει θέση στην ομάδα.
1: Όχι, είναι καλός παίχτης. Δεν βρήκε ομάδα. Τελείωσε το συμβόλαιό του.
3: Αν είναι καλός παίχτης, γιατί δεν βρήκε ομάδα. Εδώ έκανε, συγγνώμη, Σαουθάμπτον είπε.
1: Ναι, Σαουθάμπτον, Λέστερ.
3: Δεν τον είδανε δηλαδή για να τον προωθήσουν.
1: Πώς τον έχουν δει, παιδί μου?
2: Ήτανε κρυφό φόρο.
1: Καλά, γελάτε εσείς. Πάνε τσάκωσέ τον Ακάρι. Άκου λίγο, θα παραγγείς και από τον Άρη. Έχει 18,7. Πάρ τα κόμμα 7.
2: Και... Πάρε το κόμμα, ας το 7 ρε φίλε. Πάρε το κόμμα και ας το 7 ρε.
3: Κύριε Καρυπίδη, η πρότασή μου είναι να γνωριστείτε με το θείο. Επενδυτές ψάχνουν.
2: Ένας παπατζής με τον άλλο.
1: Παιδί μου, τα έχει αυτό στα παιδιά. Ο θείος, άκου λίγο, η περιουσία του βασιλιά, του Σουλτάνου του Μπρουνέι.
3: Γι' αυτό το είπα.
1: Είναι ένας από τους 4 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.
2: Η είδηση που έρχεται είναι άλλη.
1: Ποια είναι η είδηση?
2: Ότι η εργοδότης καταδικάστηκε μετά από επεισοδιακό χωρισμό από υπάλληλό του στη Θεσσαλονίκη επειδή απειλούσε ότι θα τα πει όλα στις γονείς της.
3: Δεν κατάλαβα.
1: Κουτσουμπολιό.
2: Καταδικάστηκε.
3: Εργοδότης.
2: Ναι, μετά από επεισοδιακό χωρισμό από υπάλληλό του στη Θεσσαλονίκη.
3: Ωραία.
2: Και απειλούσε ότι θα τα πει όλα στους γονείς της.
1: Μέσα.
2: Έστελνε απειλητικά μηνύματα, ρε παιδί μου, και την έλεγε. Ξέρεις, θα τα πω στη μάνα σου, θα τα πω στον μπαμπά σου, ξέρω εγώ κτλ.
3: Και τι την κάνω.
2: Πήγαν στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο πήγανε, σου λέω, καταδικάστηκε, λέμε. Τι τα.
1: Τέλος, πάει η επιχείρηση, πάει όλα.
3: Άλλο λέω, ρε παιδί μου, αυτοί φοβόταν τους γονείς της. Ότι ξέρω εγώ θα την αποκληρώνανε τύπου αν μάθαιναν ότι τα έχει με το αφεντικό και μπορούσαν να την εκβιάσουν.
2: Το πρόβλημα μας δεν είναι τι νόμιζε αυτή, τι έκανε αυτός. Είναι στη συγκεκριμένη.
1: Ανάποδα δεν έπρεπε να γίνει αυτός ο συνδυασμός. Κάτι δεν κατάλαβες καλά, κύριε Πασχάλη.
2: Είναι ενδοοικογενειακή απειλή.
3: Είναι.
2: Πώς.
3: Αλήθεια.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Απειλή.
2: Είναι. Απειλή είναι, βέβαια.
3: Αλλά συνήθως το έχουμε μάθει το έργο ανάποδα.
2: Εμείς το λέγαμε. Παλιά μας έλεγαν ότι το πω στη μάνα σου.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι απειλή, φίλε. Θεωρήθηκε από το δικαστήριο απειλή. Αυτό είναι.
3: Μα είναι απειλή, ρε παιδί μου.
2: Τότε γιατί ανίστασε.
3: Αλλά μου κάνει εντύπωση ένα κορίτσι σημερινό, πόσο να είναι αυτή, θα είναι μικρή λογικά για να την ενδιαφέρει.
2: Μπορεί.
3: Τι θα πούν οι γονείς της.
2: Λεπτομέρειες δεν δίνουν τα
1: κόμματα. Μην παρασύρεσαι, καλή τη σύνα.
3: Λες, ε.
1: Βέβαια. Άστο να τα πει μόνος του.
3: Δεν ξέρω.
2: Δεν ήμασταν, λέει, ζευγάρι.
1: Αλλά.
2: Λίγο τώρα.
1: Αλλά.
2: Αλλά είχαμε μια παράνομη σχέση. Εκτός από το σεξ, καθόμασταν και μαζί. Ωστόσο, αφότου του ανακοίνωσα την απόφασή μου, δεν σταμάτησε να με ενοχλεί και να με απειλεί, μάλιστα, ότι θα μου κάνει κακό στην πορεία της ζωής μου.
1: Τι κάνω τώρα, δηλαδή.
3: Όχι, άρα εδώ σοβαρεύει.
2: Βλέπετε, αυτό σου λέω τώρα.
3: Σοβαρεύει,
2: δικαστήριο να καταδικάσει κάποιον, άρα τον καταδίκασε αυτό.
3: Και σίγουρα θα υπήρχαν και γραπτά σήμερα στις μέρες μας, σε μέσα αυτά, εκείνα τα
2: άλλα. Βάσει αυτών καταδικάστηκε.
3: Μάλιστα, μπράβο.
1: Πες.
3: Μπράβο να φοβούνται κάποιοι.
1: Έχω μια δύσκολη είδηση για εσάς.
2: Εγώ έχω πιο δύσκολη για σένα.
1: Για πες, πες πρώτα δίκαια.
2: Μετά τις 8.
1: Α, μετά τις 8. Εγώ την πω τώρα.
2: Θα βάλεις ένα ηχητικό μετά τις 8.
1: Ό,τι θες. Μετά θα βάλω κατσαμπάκας, δεν βάζω εγώ τίποτα.
2: Εγώ κατσαμπάκα.
1: Χθες είχαμε τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος. Δημοσιοποιήθηκαν χθες. Όπου δείχνουν διάφορα πράγματα και δείχνουν και ότι οι Έλληνες ξοδέψαμε στο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2,27 δισεκατομμύρια ευρώ σε ταξίδια στο εξωτερικό από 1,98 την προηγούμενη χρονιά. Αυτά τα 300 εκατομμύρια παραπάνω σε μια χώρα που λέτε, ας πούμε, όλη μέρα φωνάζετε εσείς ότι φτώχεια κτλ. Διαφωνούμε κι εγώ και κάποιοι ακροατές, λέμε ότι δίνουμε τη σωστή εικόνα. Θέλω να μου πείτε, πώς βρήκαμε 300 εκατομμύρια στο 7μηνο, δηλαδή θα είναι 500 στο χρόνο.
3: Δημοσιεύει η τράπεζα.
1: Ναι, χθες, τα δημοσίευσε. Μισό...
3: Άλλο ρωτάω.
1: Τι πράγμα.
3: Η Τράπεζα Ελλάδος δημοσιεύει πόσα ξόδεψαν οι Έλληνες σε ταξίδια στην Ελλάδα. Για να σου απαντήσω.
1: Δεν ξέρω.
2: Φυσικά και όχι, γιατί.
1: Αλλά θα ήθελα να μου πεις πρώτα αυτή την άνοδο των 300 εκατομμυρίων.
2: Είναι η προπαγάνδα του Στουρνάρα στο Μητσοτάκι αυτό.
1: Είναι προπαγάνδα.
2: Βέβαια.
1: Άρα δηλαδή ο Πασχάλης. Συγγνώμη, λίγο να καταλάβω. Ότι τα στοιχεία είναι.
2: Ολοκληρωμένο, Κώστα.
1: Είναι αλλοιωμένο.
2: Ήταν αυτό που σου λέει και Σμαρό. Δηλαδή, πες μας πόσες μέρες πήγε φέτος ο Έλληνας διακοπές στην Ελλάδα χωρίς κοινωνικούς τουρισμούς. Χωρίς e-pass, χωρίς.
1: Καλά, ρε φίλε.
2: Χωρίς,
1: κάθε
2: χωρίς,
1: χρόνο συγκρίνουμε κάποια νούμερα.
2: Πιο φτηνά.
1: Τώρα θέλεις για να βγει το αφήγημά σου να αφαιρέσουμε. Μα και πέρυσι ήταν με. Μα και πέρυσι ήταν όλες οι παράμετροι ίδιες.
2: Όχι, κάνεις λάθος.
3: Στο λέω διαφορετικά.
1: Δηλαδή πέρυσι δεν έχει κοινωνικό τουρισμό.
3: Συγκριτικά.
2: Κάνεις λάθος το ότι πηγαίνεις λιγότερες μέρες στην Ελλάδα και περισσότερο στο εξωτερικό.
1: Άλλο λέω, παιδί μου, πέρυσι οι παράμετροι.
2: Πάω στο εξωτερικό.
1: Ακούω, Πασχάλη, για να μην κουράζουμε τον κόσμο. Οι παράμετροι του 25, του 24, του 19, του 18, όλες είναι ίδιες.
2: Όχι.
1: Σωστά.
2: Δεν είναι ίδιες.
3: Εγώ ρώτησα κάτι απλό.
2: Σου εξηγώ και δεν ακούσω όμως.
1: Δηλαδή.
2: Τι σου λέω. Λέω, πέρσι εγώ πήγα μια εβδομάδα, φέτος δεν πήγα καθόλου.
1: Δεν μας τι έκανες εσύ.
2: Άκου λίγο,
1: έχουμε συνολικά στοιχεία.
2: Μα δεν θες να ακούσεις.
1: Μα δεν μιλάμε για τον Καμόρα, μιλάμε για τους Έλληνες.
2: Εσύ, εγώ οποιοδήποτε σου λέω. Σου λέω οποιοδήποτε. Γιατί πήγα...
1: Δηλαδή, τι θες να πεις, ότι.
2: Σου λέω, εγώ που δεν πήγα στην Ελλάδα, πώς το λένε, διακοπές.
1: Δεν με νοιάζει που
2: προτίμησα να πάω στο εξωτερικό. Γιατί δεν μας λέει το αγαπημένο παιδί των Βρυξελών πόσα λεφτά. Έχασε η ελληνική αγορά από τον Έλληνα που δεν πήγε διακοπές στην Ελλάδα.
1: Okay, ακούστε λίγο.
2: Και
1: τώρα,
2: στο εξωτερικό τα βάλουμε σε μια τάξη.
1: Εγώ λέω την είδηση, εσύ η οποία είναι ότι χθες.
2: Είναι συγχωρημένη η είδηση.
1: Κάθε χρόνο η Τράπεζα της Ελλάδος.
2: Ναι.
1: Κάθε χρόνο η Τράπεζα της Ελλάδος, κύριε Καμόρα, είτε έχει Τσίπρα είτε έχει Μητσοτάκη, βγάζει τα ίδια στοιχεία την ίδια εποχή.
2: Μπράβο.
1: Ωραία. Τώρα αν είναι προπαγάνδα, εσύ δεν το πω. Εγώ είμαι υποχρεωμένο να πω στον κόσμο.
2: Ωραία, για την Ελλάδα τι γράφει.
1: Όταν λες για την Ελλάδα, ότι ξοδέψαμε 300 εκατομμύρια
2: για την Ελλάδα
1: παραπάνω.
2: Τι γράφει μέσα, πόσα χάθηκαν φέτος.
1: Κοίταξε, το άρθρο που διαβάζω τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Πού το διαβάζεις,
1: στο travel, στο travel.gr.
2: Πού?
1: Στο travel.gr.
2: Στο φραπέ.
3: Συνεχίζω.
1: Travel, travel, ταξίδι.
2: Travel, α.
1: Ναι.
3: Συνεχίζω.
1: Αλλά
3: να
1: άμα θέλεις εσύ, μπορείς να δεις λίγο τα στοιχεία της, που δημοσιοποίησε χθες η τράπεζα και στο travel. Και πες μας, ας πούμε, πώς εξηγείται σε μια χώρα που εσείς οι δύο παρουσιάζετε συνεχώς ότι υπάρχει μια ιδιότυπη φτώχεια. Να ξοδεύει 500,5 δισεκατομμύρια παραπάνω σε ταξίδια στο εξωτερικό.
3: Τόση
1: τώρα
3: ώρα.
1: Θα σας βρω και για το εσωτερικό. Μισό λεπτό.
3: Περίμενε λίγο.
1: Μισό λεπτό λίγο τώρα.
3: Ξέρουμε ήδη πολλά παιδιά και από εδώ μέσα που προτίμησαν να πάνε.
2: Στο εξωτερικό παρά στο εσωτερικό.
1: Και πέρυσι ρε παιδιά.
3: Και εξωτερικό.
2: Πού πήγαν τα λεφτά, έξω.
1: Και πέρυσι ρε παιδιά πήγανε.
3: Χωρίς να
1: απλά αυξήθηκαν οι δαπάνες, λέμε. Ναι,
3: χωρίς να πάνε στην Ελλάδα όμως.
2: Μπράβο. Χωρίς να πάνε εδώ, τα δίνουν έξω.
1: Και πέρυσι έγινε αυτό.
2: Φέτος έγινε περισσότερο.
3: Κατάλαβες τι λες.
1: Εγώ κατάλαβα τι λες. Εσείς καταλάβατε τι λέτε. Προσπαθείτε τώρα να αποδομήσετε.
2: Όχι,
1: τι ακριβώς δεν κατάλαβα.
3: Πέρυσι κάποιοι που πήγανε Ελλάδα προτίμησαν φέτος να μην πάνε Ελλάδα και να πάνε εξ ολοκλήρου εξωτερικό.
2: Ποιο συμφέρον είναι.
3: Βι,
2: με τα ίδια λεφτά.
3: Είναι και κάποιοι προορισμοί, ξέρεις, στο εξωτερικό έχει πολλές μεταφράσεις. Μπράβο, είναι κάτι Πολωνίες, είναι κάτι Μάλτες εδώ, κάτι Νότιες Ιταλίες, Νάπολη που βγαίνουν. Αβέρτα,
2: δηλαδή. Δεν κατάλαβα τώρα. Μισό λεπτό. Δεν δουλεύει ο Έλληνας αυτός που δουλεύει και βγαίνει έξω.
3: Σωστό και αυτό.
2: Δουλεύει.
3: Plus.
2: Ποιο είναι, δηλαδή βρέθηκαν εξτρά 300 εκατομμύρια και τα έδωσε ο Έλληνας για να πάει και στο εξωτερικό.
3: Τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ.
2: Κάτρο τρόπο για να πει ψέματα είναι η στατιστική.
1: Εντάξει, μας
3: δείξαν ότι...
1: Ποιο λέει αλήθεια, ρε Πασκάλη.
3: Ένας.
1: Μόνο Καμόρα.
2: Ρε φίλε, μισό λεπτό.
1: Υπάρχει κάποιο που λέει αλήθεια. Φέραμε πέντε φορείς.
2: Επικαλείσαι την Τράπεζα Ελλάδος.
1: Αυτά δεν στοιχεία έχουμε. Έχουμε κι άλλα.
2: Στα δίνει μονομερός.
1: Εσύ τι επικαλείσαι.
2: Μονομερός. Θα έπρεπε να πεις ότι ξέρεις στο εξωτερικό δαπανήθηκαν 300 εκατομμύρια παραπάνω. Στο εσωτερικό που δεν το γράφει.
1: Για το βρω εγώ.
2: Που δεν το γράφει. Πες μας και τον αριθμό τουριστών που πήγαν στο εξωτερικό.
1: 3,
2: ή που έμεινα στο εσωτερικό.
1: 4 δις ξοδέψαμε.
2: Να το, εντάξει. Λέγε εσύ τώρα.
1: Γενικώς, ας σου πω εγώ κάτι άλλο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ότι πρόπερση ξοδέψαμε 3,3 σε ταξίδια γενικώς.
3: Ωραία.
1: Τουριστικά.
3: Ναι, εγώ δεν διαφωνώ.
1: 3,3 και φέτος το επτάμινο είμαστε στα 3,68. Δηλαδή, καταλάβατε, το γενικό είναι αυτό.
3: Ναι, οκ, okay, το γενικό.
1: Το γενικό είναι.
3: Εσύ πώς εξηγείς ότι με τα επίσημα στοιχεία.
1: Είναι η καλύτερη κατάσταση στην τσέπη μας. Πώς... Από το 2018.
3: Μισό λεπτό.
1: Τι
2: τιμές είχες πέρσι. Μισό λεπτό. Κάτσε ρε Κώστα. Τι τιμές είχες πέρσι και τι τιμές έχεις φέτος.
1: Πάνω κάτω. Πιο ακριβά
2: τα. Πάνω κάτω. Πέρσι ήταν πιο ακριβά.
1: Όχι, φέτος ήταν πιο ακριβά.
2: Φέτος είναι πιο ακριβά. Να τα 300 εκατομμύρια.
1: Μπράβο, ρε Πασκάλη.
2: Είχε πέρσι και τι τιμές έχει φέτος.
1: Πάνω κάτω. Πιο ακριβά τα.
2: Πάνω κάτω. Πέρσι ήταν πιο ακριβά.
1: Όχι, φέτος ήταν πιο ακριβά.
2: Φέτος είναι πιο ακριβά. Να τα 300 εκατομμύρια.
1: Μπράβο, ρε

0: επίσημες έρευνες δείχνουν ότι μόλις ένας στους δύο Έλληνες προγραμμάτισε να πάει διακοπές. Πού και πώς πήγαν διακοπές οι Έλληνες? Από τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Σε εξοχικά με μικρότερη διάρκεια.
1: Άρα
0: και
1: τα φάγαμε στο εξωτερικό.
0: Συνότερον προορισμό.
1: Θα βγάλω εγώ άκρη. Πάμε λίγο τώρα, θα πάμε στο διάλειμμα. Απλά να σας υπενθυμίσω και να κλείσουμε αυτή την ώρα, το 7 με 8, ότι μαζί μας είναι η Fibran, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών. Από την Τερπίνη Σερών ξεκίνησε το ταξίδι το 1974. Πλέον, με 10 εργοστάσια παραγωγής μονωτικών υλικών και προϊόντων ξηράς δόμησης, είναι η εταιρεία που μας κάνει περήφανος και μας δίνει συνεχώς πρόσθετους λόγους να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης του σπιτιού μας. Fibran, όλα τα προϊόντα της κορυφαίας εταιρείας στο www.fibran.gr. Επανερχόμαστε λίγο. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βάψα.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
16: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
17: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
18: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
17: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
18: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά.

0: Ερωτικά και όλη την γκάμα Husqvarna, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.
2: DuroStick για κάθε χρήση. DuroStick υπάρχει λύση.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
7: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
8: Σας το λέγα! Το σύστημα!
9: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
10: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
11: Μετρόπολης τελένομαι.
12: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Πολύ πόνο έβγαλε ο τραγουδιστής εδώ. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Πάμε στην τρίτη ώρα. Έχουμε περάσει. Τα λεπτά είναι λίγα μετά τις 8, 8 και 10.
1: Τον πατήσανε.
0: Την ακρίβεια τον πατήσανε προφανώς. Και πάμε λίγο να σας πω για ενδοδαπέδια αυτή τη φορά. Θέρμανση, ξηρά δόμηση. Καθώς για περισσότερα από 50 χρόνια η εταιρεία Δημάκης είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Θέλεις ενδοδαπέδια θέρμανση χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις στο χώρο? Η Δημάκης προτείνει το νέο σύστημα ενδοδαπέδειας ξηράς δόμησης, ιδανικά για ανακαινήσεις και έργα, ακούστε λίγο, με περιορισμένο ύψος δαπέδου. Εύκολη κατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση προσφέρουν άνεση και οικονομία σε κάθε σύγχρονο έργο. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Εκπληκτικά μας τα είπες, Κωστή. Και τώρα, παιδιά, αυτός ο καιρός, δηλαδή ήρθε η ώρα, έγκαινε η ώρα να μπουν οι κουβερτούλες, να κουκουλιάσουμε. Να μην θέλουμε να σηκωθούμε από το στρώμα μας. Και είπα τη μαγική λέξη, γιατί τώρα μπορείτε κι εσείς να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Πολύ σημαντικό. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Στη Θεσσαλονίκη η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
0: Έβγες μαράκτα. Κίνηση. Έχουμε θεματάκι το ένα κλασικό μπροστά από το 424 με κατεύθυνση ανατολικά, στην ανηφόρα δηλαδή στα Μετέωρα, αλλά βλέπω κάτι το οποίο με απασχολεί εδώ και ώρα και μάλλον κάτι έχει γίνει στην έξοδο με κατεύθυνση πάντα τώρα ανατολικά, δυτικά, συγγνώμη, την άλλη μεριά, έτσι. Πριν την έξοδο για Πρασακάκι, δηλαδή για το Ανατόλι, αν θέλετε για Πανόραμα, βλέπω ένα φρενάρισμα εδώ το οποίο πάει συνεχώς πίσω. Έμεινε κανένα αυτοκίνητο εκεί. Ένα αυτοκίνητο πέτυχα το πρωί, ένα φορτηγάκι το οποίο είχε μείνει στις 6 παρά στην ανηφόρα στον Άγιο Παύλο, στην ανηφόρα των Μετεώρων. Ίσως αυτό να δυσκολεύει να μην έφυγε ακόμη και να έχουμε θέμα εκεί στην έξοδο για Νεάπολη. Αλλά αυτό που είναι δύσκολο είναι όλο το κομμάτι από την Τριανδρία, από την έξοδο για Κατσιμίδη μέχρι και το πρώην τούνελ με κατεύθυνση ανατολικά, τον ΚΑΠΑ 12. Όμως εδώ στο Πουρνάρι βλέπω ότι κάτι έχει γίνει και πάει συνεχώς πίσω. Είναι πριν την έξοδο, είπαμε, για Πανόραμα, πριν την Πρασακάκη, την οποία τη βλέπω και αυτή γεμάτη. Προσπαθεί ο κόσμος να βγει από την Πρασακάκη, δεν ξέρω γιατί. Αυτά, κάποιος αν θέλει
1: προβολήσω,
0: θα ανοίξουμε τις γραμμές, ακούσουμε ένα ηχητικό μας από Πασχάλης και μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές να μας πείτε πώς πάει η κίνηση, γιατί βλέπω δυσκολία εδώ στο κομμάτι για Πανόραμα, στην έξοδο.
2: Και πριν πάμε στο ηχητικό, να σας πω ότι μου αρέσει πολύ η διάδραση των ακροατών. Όταν εμείς, επειδή μας παίρνει μπάλα, δεν διαβάζουμε μηνύματα που μιλάνε μεταξύ τους. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάρα πολύ.
1: Καλό είναι.
2: Το αγαπώ. Ναι. Καλημέρα στην Άννα και στον Κωνσταντίνο που μιλάνε μεταξύ τους. Καλημέρα στον Μάνο και στον Γιώργο.
1: Αυτοί μιλάνε μεταξύ τους.
2: Ναι, είμαστε η αδικημένη γενιά του 60, δίχως κατοχή και πείνα, χωρίς ρετσίνα καλημέρες. Είναι του Πανούση το κάγκελα.
1: Νομίζω.
2: Κάγκελα παντού. Καλημέρα, θα διαβαστείτε, αλλά πάμε να ακούσουμε το ηχητικό που έχει έτοιμο ο Πασκουάλε.
0: Έχει ένα ατύχημα. Έχει κλείσει το ρεύμα στο δρόμο από Χορτιάτη. Έχει ατύχημα εκεί για Άγιο Βασίλειο. Προσοχή, γιατί είναι λέει πριν από στροφή.
1: Άσχετο δεν είναι αυτό.
0: Ιωάννης. Είναι άσχετο σημείο. Πάμε εδώ τώρα, ναι. Αλλά τώρα είδα το μήνυμα. Πάμε στο ηχητικό.
2: Θανάση εδώ.
1: Θανάση. Πάμε. Πάμε.
3: Πόσα έφαγες, Καραμαλίκη, η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Μίλησα μαζί με την κόρη μου, γιατί ήμουνα η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα 3,5 χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών, όσα με στήριξαν οι δικηγόροι που είχα πριν και ο κύριος Λαχανάς που είμαι τώρα και με στηρίζει και ψυχολογικά και σήμερα μου έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσω. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου ακόμα και όταν ήμουν αβάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα. Έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. Πες. Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρώρα κένδυτο στους δρόμους, που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις. Και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Που η δικαιοσύνη, ναι μεν δεν πρέπει να έχει συναισθήματα, ψυχρή, λογική και γνώσεις, αλλά εγώ πιστεύω. Πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά. Και όλο το άλλο πουλήθηκε. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι, 6 μήνες φοιτήτρια, και μου την κατέσφαξαν τα σίδερα. Ήρθαν τα ψαλίδια της πυροσβεστικής. Γιατί να απεγκλωβίσουν ένα παιδί. Έφταιγαν όλοι, όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου, και μιλάω για τον μηχανοδηγό, να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν. Και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλινογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Να λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας. Ειδικό δικαστήριο, ο Τριαντόπουλος και ο Καραμαλής. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο? Είμαστε ή δεν είμαστε? Εγώ έτσι διδάχτηκα στο σχολείο. Αυτοί γιατί πάνε στο ειδικό δικαστήριο? Όταν το ρώτησε τον ανακριτή, μου είπε ότι ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Πύρτζης και όλα τα πολιτικά πρόσωπα, όταν σκοντάφτω, οφείλω να τα στείλω στη Βουλή. Και η Βουλή τους αθώωσε? Να ντρέπονται κι αυτοί εκεί μέσα όλοι τους. Τι αθώωσατε μωρέ? Τον εγκληματία. Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ρακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου. Και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι. Αν δεν σε δικάσουν, δεν φοβάμαι που το λέω.
1: Αυτό είναι λίγο σκληρό το ηχητικό.
0: Είναι
1: η μάνα, βέβαια το. Τι συζητάμε.
0: Δεν συζητάμε αυτό. Αλλά σβήει ο Καραμαλής απαντήσει.
2: Μία μάνα όμως.
1: Περιμένει να βγει.
0: Θα έπρεπε.
1: Καλά.
2: Μία μάνα που δεν βασίζεται, παιδιά, μόνο στο πένθος της. Μία μάνα που είπε με τεράστιες αλήθειες. Μία μάνα μορφωμένη. Μία μάνα βιοπαλέστρια. Μία μάνα που είπε αυτά που άλλοι δεν τολμάμε να πούμε. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί πέρα από okay, κάποια επίθετα που ίσως αυτά όντως έχει χάσει το παιδί της, τι κάνουμε. Τι κάνουμε όλοι εμείς για αυτό που συνέβη στα παιδιά
0: μας. Τι κάναμε, μπορείς να πεις.
2: Και τι κάναμε.
1: Ξεκινάμε από το τι κάναμε. Εγώ συμφωνώ.
0: Ξεκινάς
1: από το τι κάναμε και το τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής.
0: Μετά το μοιραίο.
1: Ναι, μετά.
0: Πριν τι κάναμε.
2: Μπαίνει μέσα μου η φωνή της.
1: Το λέει κιόλας.
0: Ανεβαίναμε στα τρένα. Γνωρίζαμε ότι από το 94 καθυστερεί ο εξυγχρονισμός του δικτύου, αλλά ανεβαίναμε παρόλα αυτά.
1: Καλά, πιστεύεις ότι είναι μεγάλο το ποσοστό που γνώριζε η Κώστα?
0: Όχι, αλλά νομίζω ότι.
2: Εγώ ήμουν από τους Αδαείς.
1: Και εγώ. Δηλαδή, όσες φορές. Εμένα μου αρέσει και το τρένο.
2: Μπαίνει μέσα μου η φωνή.
1: Εγώ δεν ξέρω αυτές τις λεπτομέρειες τώρα.
2: Και με ξεγυμνώνει γιατί παρακαλούσα τη Φλωρίνα, το έχω ξαναπεί, να παίρνει το τρένο και όχι το ΚΤΕΛ, πηγαίνοντας Κομωτινή. Να σπουδάσει το παιδί μου πολιτικές επιστήμες.
0: Δηλαδή το ΚΤΕΛ δεν έχει γίνει.
2: Γιατί ήταν εκείνο.
0: Δεν έχουν γίνει.
2: Ήταν εκείνο.
1: Πιο ασφαλές είναι το τρένο.
2: Ήταν εκείνο το διάστημα, παιδιά. Κώστα, ήταν εκείνο το διάστημα, αν θυμάστε, που έπεσε στην επικαιρότητα πόσο επικίνδυνος είχε γίνει ο δρόμος από τον Εύρο, που μπαίνανε οι λαθρομετανάστες και πηγαίνανε ανάποδα στα ρεύματα.
1: Ναι,
2: θυμάστε
1: ναι,
2: που είχαμε πολλά ατυχήματα. Και η Φλωρίνα ευτυχώς φοβόταν τα τρένα για κάποιο δικό της λόγο. Και πήγαινε με το ΚΤΕΛ. Και εγώ προέτρεπα το παιδί μου να πάρει το τρένο. Και νομίζω ότι όλοι το θεωρούσαμε ένα ασφαλές μέσο. Δεν είμαι μόνη μου σε αυτή την πραγματικότητα.
1: Ο σκοπός είναι να διορθωθεί κάτι τώρα, όχι 100 των θανάτων. Θα πρέπει να εξυγχρονιστούν κάποια πράγματα. Δεν γίνεται αυτό.
2: Θα πρέπει αυτό να εξυγχρονιστούν τα μυαλά μας και τονίζω και το ξαναλέω. Θα πρέπει να βουτήξουμε.
1: Αυτό είναι πολύ ωραία. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα.
2: Αυτό. Θα πρέπει να βουτήξουμε το κεφάλι μας.
0: Να γνωρίσουμε, παιδιά, τι έγινε. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την αναβλητικότητα,
2: ναι.
0: Τη διαχρονική και διακομματική.
1: Βέβαια.
0: Και διακυβερνητική, αν θέλεις. Τη γνωρίζουμε
1: όλα,
0: πολύ καλά.
1: Όλα είναι μέσα στο πακέτο. Πακέτο.
0: Τώρα, άμα θέλεις να πιάσουμε, ας πούμε, να μοιράσουμε ευθύνες.
1: Υπάρχουν τα δικαστήρια.
0: Το πλαίσιο και το πλέγμα είναι τεράστιο. Έτσι, όχι, εμείς στη συζήτησή μας. Πες συζητάμε τώρα, κατάλαβες. Και μοιράζουμε ευθύνες. Το πλέγμα, μάλλον, είναι τεράστιο. Χαώδες. Μέσα περιλαμβάνονται 17 υπουργοί μεταφορών. Ξέρετε, θα πει 17 υπουργοί μεταφορών.
2: Αρχικά θα χρειαστεί να.
1: Αυτό δεν αλλάζει όμως αυτό να που την πλήρωσε.
0: Έσκα στα χέρια τη.
1: Ναι. Έπρεπε να.
0: Και μετά.
1: Αλλά έχουν αυτό ότι έχουν την κάλυψη.
0: Και μετά κατεβαίνει στις εκλογές.
1: Και βγαίνει πρώτος.
0: Και βγαίνει πρώτος.
2: Θα χρειαστεί να αποδοθεί δικαιοσύνη, παιδιά.
0: Μα είπε κανείς να μην αποδοθεί.
2: Αυτό νομίζω ότι.
1: Αλλά το ότι βγαίνει πρώτος δεν λέει και τίποτα αυτό, έτσι.
0: Όχι, αλλά βγαίνει. Τον έβγαλε
1: όλα. Δεν έχει σημασία.
0: Όχι, ο κόσμος θέλει να πω ότι τον Σερών τον στήριξε, διότι αντιλαμβάνεται ότι έχει την ίδια ευθύνη. Ισόποσα με τους προηγούμενους 16 υπουργούς μεταφορών.
1: Όχι, φίλε.
0: Τώρα,
1: δεν είναι αυτό.
0: Η ατάκα του υπουργού.
1: Άσε, άσε να ξέρουμε κάτι παραπάνω.
0: Εντάξει, παιδί,
1: μην μου λες εμένα τώρα, γιατί ξέρανε και δικαστήριο. Ξέρει ο Μπαμίτσος τώρα που σπέρνει τα καπνά, μα δικαιοσύνη. Λέει το παιδί μας το κυνηγάνε αυτοί και τα λοιπά και τα λοιπά. Νέα Δημοκρατία, βολεμένη. Έτσι είναι. Αφού δεν έχουμε απόφαση δικαστηρίου, πώς το κυνηγάνε.
0: Και ο Σπίρτζης όμως που ακούγεται μέσα εκεί.
1: Και ο Σπίρτζης είναι μέσα στο κόλπο. Όλοι τους είναι μέσα στο κόλπο.
0: Και ο Σπίρτζης βγήκε στις εκλογές, ας πούμε. Κατάλαβες. Δηλαδή είπε.
1: Τι σχέση έχει, ρε φίλε αυτό.
0: Μα αυτό σου λέω. Ότι η μία εξήγηση είναι δική σου. Η άλλη είναι δική μου που
1: σου λέει. Δηλαδή, εάν τους καταδικάσει τώρα το ειδικό δικαστήριο που εδώ. Άλλο αστείο, τραγελαφικό στην Ελλάδα.
0: Για τη μία εκτέλεση του έργου.
1: Γενικώ, παιδί μου, και για την υπόθεση αυτή την οποία γενικά του καταδικάσει. Θα βγούνε.
0: Ειδικώ καταδικάζονται.
1: Ειδικώ, ρε παιδί μου.
0: Γενικώ
1: για την υπόθεση. Δεν σου λέω με ποια αιτιολογία, γενικώ μιλάμε. Λοιπόν, θα βγει και θα πει ο Σπίρτης και ο Καραμαλής: κακό η ελληνική δικαιοσύνη με καταδίκασε. Ψηφίστε με για να με αθώσετε εσεί. Αυτό λέμε, ρε φίλε. Δηλαδή θα ξανακατεύουν. Αυτό είναι.
2: Παιδιά, είναι τα τέμπη και είναι και το.
1: Με κατάδικο. Καταρχήν δεν μπορεί να κατέβει και σε εκλογέ.
2: Είναι και το συλλογικό τραύμα. Αλλά δείτε πόσα πράγματα. Χάσαμε ένα παλικάρι εδώ στη Χαλκιδική από Λούνα Πάρκ. Από Λούνα Πάρκ.
1: Κλείσαν όλα τα Λούνα Πάρκ.
0: Παιδιά, ο Αμαζονάκης μέσα ιατρείο χάθηκε.
2: Χάθηκε σε ιατρείο.
1: Καλά, ιατρείο δεν το κάνει ο Θεός.
0: Ιατρείο. Μέχρι την προηγούμενη μέρα ήταν, έγραφα απ' έξω ιατρείο. Έμπαινες μέσα και ήταν ιατρείο.
2: Είχε άδεια από το 2004.
0: Εντάξει.
2: Τι να συζητήσουμε.
0: Δυστυχώς αυτή τη χώρα γίνεται το κακό και μετά πάνε να στρώσουμε, ας πούμε, για να μην ξαναγίνει.
1: Το γαμότερο, Κώστα, είναι ότι τα γνωρίζουν όλα αυτά. Γιατί δεν ήξεραν το ιατρείο ότι είναι παραϊατρείο. Το ήξεραν.
0: Όχι, μα ξέρα.
1: Γιατί το αφήνουν.
0: Αν το περίμενε, περίμενε.
1: Αυτό λέμε. Γιατί το διορθώνουν. Σταμάτα το ρε φίλε.
0: Ποιοι το ήξεραν.
1: Και ο Πατούλης. Και ο Πλεύρης. Όλοι το ξέρουν. Όλοι οι κυβέρνητε το ήξεραν.
2: Θα πρέπει να
1: εκεί
2: είμαστε...
1: πηγαίνανε.
0: Συγγνώμη, παιδιά.
1: Και ο Κουσουλός
0: το ιατρείο αυτό.
1: Και ο Κουσουλός πήγε, κύριε.
0: Είναι 22 χρόνια το ιατρείο αυτό. Σωστά.
2: Θα πρέπει να είμαστε
1: πλασμαφαίρεση. Με πλασμαφαίρεση δεν είναι 22 χρόνια.
0: Πόσα είναι.
2: Από τώρα, το 21.
1: Πρόσφατα είναι.
2: Από το 21 νομίζω αγοράστηκε το πρώτο και το 26 αγοράστηκε το δεύτερο μηχάνημα. Αν κάνω λάθος.
0: Το ιατρείο πότε είναι εκεί, ρε παιδιά.
1: Τι σχέση, τι δουλειά έκανε.
0: Μα πουλάει γκβαντική, ιατρική και ολιστική.
1: Δεν ξέρουμε τι έκανε από το
0: 22 χρόνια.
1: Δεν ξέρουμε τι κάνει από το 22.
0: Ξέρω εγώ.
1: Εμείς τώρα κοιτάμε τι έγινε. Και ξέραν και σποζοραριζόταν και από την ίδια την περιφέρεια της Αττικής. Και από τον Ιατρικό Σύλλογο. Όλοι το ξέραν τότε. Τι έχει να κάνει.
2: Βγήκε χθες μία καταγγελία. Είχαν γίνει καταγγελίες και η κυρία αυτή ξέφευγε με συστάσεις. Που σημαίνει, παιδιά, ότι ξέραν. Μόνο αυτό δείχνει ότι ξέραν.
1: Δεν υπάρχει κάτι που να μην ξέρουν στην Ελλάδα. Ρε. Μην είστε αγαθοί. Γενικώς, ξέρουν τα πάντα.
0: Είμαι αγαθός, στο λέω.
1: Μην είσαι αγαθός.
0: Θα είμαι αγαθός. Εσύ να είσαι πονηρός, εγώ δεν είμαι αγαθός.
2: Όπως επίσης έγινε, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι.
1: Αφού είσαι αγαθός, γιατί δεν πας στο ιατρείο, σε εκείνο το ιατρείο.
0: Γιατί είναι νοσοκομείο, θέλω να πάω.
1: Γιατί να πας στο νοσοκομείο, αφού είσαι αγαθός.
0: Γιατί είμαι στον ΕΔΟΕΑΠ και μας στέλνει στο διαβαρκανικό.
1: Τα ξέρω πολύ.
0: Αυτό, ναι.
1: Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Δεν μου λες, με ρωτάς, εμένα δεν ρωτάς.
1: Ο Μαζωνάκης δεν μπορούσε να πάει στο νοσοκομείο. Μπορούσε.
0: Προφανώς δεν ήθελε.
1: Για άλλους λόγους.
2: Επίσης γίνεται ένας μεγάλος δώρος για αυτές τις. Μια και το ανέφερε στο όνομα. Πώς να τις πω, εταιρείες είναι αυτές του κυρίου Πατούλη.
1: Ναι.
2: Εταιρείες θεωρούνται, ναι. Έτσι. Γιατί μέσα στο διαδίκτυο, μετά από αυτό που έγινε, άλλαξαν κάτι στο καταστατικό, βάλανε κάτι ότι είναι κατασκευαστικές, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Γυρνάμε το κουνέλι.
2: Και επίσης υπονοούν ότι ο κύριος Πατούλης δεν έκανε τους πρέπον ελέγχους, ενώ μπορούσε και είχε τη δυνατότητα από τη θέση του, έτσι.
1: Και όταν γινόταν από την αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Μπράβο. Αθηνών, την Πολυμήνη και ξέρω πώς τη λένε, η οποία όποτε πήγαινε, λέει, τα βρίσκει όλα καλώς καμωμένα.
2: Καλώς καμωμένα. Έχουμε όμως, έχουμε μαρτυρίες.
0: Και υπάλληλος του γραφείου. Μπράβο. Είπε ότι όταν ερχόταν, λέει, ο Ίσα, κρύβαμε τα μηχανήματα και δεν ανοίγαμε καμιά φορά και τα λοιπά. Είπε υπάλληλος του ιατρείου.
2: Παρ' όλα αυτά, μία άλλη υπάλληλος του ιατρείου είπε, παιδιά, αυτό είναι ολόκληρη εγκατάσταση. Δεν μπορείς να το εξαφανίσεις έτσι. Ναι. Υπονοώντας ότι.
0: Γινόταν σαν χώρο.
2: Ότι γνώριζαν. Τώρα δεν μπορώ να ακούω χώρο. Ότι μπαίνω εγώ για έλεγχο.
1: Στο υπόγειο της Πατριάρχου Ιακήμ, αυτό που λέει ο Κώστας. Στο υπόγειο της Πατριάρχου Ιακήμ, εκεί που μετά το θάνατο του Μαζωνάκη βρέθηκαν ξαφνικά μεταφορικές εταιρείες και μετακίνησαν ό,τι μηχανήματα έκανε κάτω στο υπόγειο. Ναι. Αυτό. Κόζα Νόστρα.
0: Καμόρα, θα πω εγώ.
1: Καμόρα, πες.
2: Καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Αβραάμ, καλημέρα στον Δάμο. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Ναι, Δάμο, έτσι είναι. Πες μας, ρε Κώστα, πόσα εισιτήρια παραπάνω πουλήθηκαν από πέρυσι, λέει, και όχι σε ευρώ. Εγώ λέω ότι είναι αύξηση των εισιτηρίων. Κοστολογημένα, όχι, παιδιά.
0: Ακούστε λίγο. Πολύ ωραία το λέει ο Αποστόλης εδώ. Δηλαδή, είπατε τώρα. Αυτός λέει που πήγε δηλαδή τρεις μήνες στο εξοχικό του και δεν πήγε διακοπές στη Μύκονο σε κάποιο ξενοδοχείο. Θεωρείτε ότι δεν ξόδεψε λεφτά. Δεν πήγε διακοπές, θεωρείτε.
2: Ένα μήνα. Ποιος πάει ένα μήνα στο εξοχικό του, ρε
0: Σιλή
2: Αποστόλη. Τρεις.
0: Τρεις.
2: Εντάξει, ακούστε λίγο.
1: Προσπαθήστε, ρε φίλε, τώρα να πείσεις τον εαυτό σου, εσύ, ρε Κώστα, ότι τώρα να υποστηρίξεις αυτό το αφήγημα.
0: Τα οποία βγήκαν χθες και μάλιστα έχουμε,
1: τα
0: και
1: στοιχεία αυτά...
0: έχουμε και μια άλλη αύξηση, σωστό, μου γράφουν εδώ. Ναι. Έχουμε αύξηση το πρώτο εξάμεινο του 26 στο νόμιμο τζόγο στην Ελλάδα, όπου παίξαμε 4,9.
2: Το λες και το ξαναλές αυτό.
0: Όχι, είναι καινούργια αυτά.
1: Και τι σημασία.
0: Ήταν 3,9, γίνανε 4,14. Δηλαδή και 600 εκατομμύρια βρήκαμε, φίλε ακροατή, παραπάνω να παίξουμε στο τζόγο.
1: Μπορεί να είναι τα ίδια.
0: 300 εκατομμύρια βρήκαμε να πάμε.
1: Μπορεί να είναι τα κερδισμένα αυτά.
0: Κερδισμένα είναι όλα αυτά. Μπορεί, γιατί, μπορεί, μπορεί.
1: Που είναι.
0: Μπορεί. Όλα μπορεί.
1: Βέβαια, φυσικά, έτσι, μπορεί.
0: Αλλά η αύξηση, φίλε, δεν μπορεί. Είναι εκεί. Είναι
2: όπου
0: στατηγία.
2: Υπάρχει φτώχεια, υπάρχει τζόγος καταρχάς.
0: Ας δώσει τη δική του εξήγηση.
2: Εύκολα είναι. Ναι.
0: Άρα, αυξήσαμε τα ταξίδια στην Ιταλία, γιατί εκεί δώσαμε πάρα πολλά λεφτά φέτος.
2: Είναι φτηνά τα πακέτα.
0: Είναι φτηνά τα πακέτα. Πάνε φτηνά.
2: Είναι.
0: Ναι, εννοείται.
2: Ναι, είναι.
0: Το να πας, λοιπόν, στο Οφρίνιο είναι τρεις φορές πιο ακριβό το να πας στη Ρώμη.
2: Επίσημα στοιχεία.
0: Τι είναι αυτά που λέω.
2: Επίσημα στοιχεία. Διεθνής πληθωρισμός και ακριβότερα πακέτα, το εξήγησε ο Πασχάλης πριν. Τα χρήματα που καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος με διαρροή.
0: Αυτά που λέτε. Στο έξω, να υπάρχει
2: σε άκουσα, ρε,
0: μείωση 2 δισεκατομμύρια.
1: Εντάξει, μην προσπαθείς να πεις τον εαυτό σου, είπα άλλη φορά. Το θέμα
0: μείωση.
1: Είναι ότι μέσα σε αυτά είναι και το ελληνικό δημόσιο.
0: Ναι, αλλά
1: το
0: είναι,
1: οποίο δεν τα λες όμως.
0: Είναι αύξηση όμως.
1: Πάμε. Δεν το λες όμως.
0: Είναι αύξηση.
1: Αύξησε και το δημόσιο τα έξοδα του.
0: Ξέρεις πόσο χαρούμενος θα ήσουν αν ήταν μείωση. Εδώ πέρα θα
1: έλεγε
0: δεν
1: καμία. Εγώ το είπα και τις προάλλες. Όταν δεν έρχεται κάτι στο πόπολο, δεν τον ενδιαφέρει, φίλε. Αυτό που λες. Να σου πω γιατί. Γιατί μέσα σε αυτό σου είπα είναι και το ελληνικό δημόσιο, ναι. Οι τζάμπα βόλτες, είναι οι φοιτητές, είναι οι γονείς των αποδήμων, οι επαγγελματίες, οι έμποροι, οι πολιτικοί. Έτσι, να κάνει η στατιστική υπηρεσία της Τράπεζας Ελλάδος. Να κάνει η Τράπεζα Ελλάδος. Ναι. Στατιστικά να μας πει ποιοι ξοδεύουν και πόσα λεφτά.
2: Δηλαδή, αυτό να σου πω, ναι. Αλλά δεν σταματάτε και οι
1: δύο. Δεν σταματάμε, σας σταμάτητε.
2: Λοιπόν, πρώτον, όντως είναι.
1: Όπα, όπα, 8,5.
2: Όντως είναι.
1: 8,5.
2: Ησυχία τώρα. Ο διεθνής πληθωρισμός και τα ακριβότερα πακέτα. Είναι όντως το κόστος των ελληνικών προορισμών. VS εξωτερικό.
0: Έχουν δίκιο τα παιδιά. Πεινάμε.
2: Και είναι όντως.
0: Πεινάμε.
1: Δώστε μας να φάμε.
0: Πεινάμε σε λεφτά.
2: Δεν γίνεται έτσι, δουλίτσα. Και είναι όντως η οικονομική πόλωση, ναι, των οικοκυριών.
0: Αυτά είναι.
2: Υπάρχουν Έλληνες, ναι, όντως δύο ταχυτήτων. Ναι. Οι Έλληνες αυτοί που ξόδεψαν λοιπόν πέρυσι, γιατί στατιστικά είναι οι ίδιοι,
0: ναι,
2: απλά παραπάνω. Ξόδεψαν ακριβότερα, ναι, γιατί είναι ακριβότερα τα πακέτα λόγω πληθωρισμού. Μπείτε να τα δείτε. Και μια άλλη αλλαγή μοντέλου.
0: Δεν έχουμε να πάμε στα βέρνες και τα μπουζούκια.
2: Δεν θα πω παράθυρο στα σπόρα, αλλά θα τα ακούσετε. Μικρότερη διάρκεια, μεγαλύτερη δαπάνη ένα ημέρα. Όλοι το ζούμε. Όλοι.
0: Παράθυρο.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
7: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για την αυριανή πρεμιέρα του Nations League στο Βελιγράδι, κόντρα στη Σερβία, στις 10 παρατέταρτο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχωρά σε ριζικές αλλαγές με τους νεαρούς Κοστούλα και Καρέτσα, ενώ εκτός έμειναν οι Μπακασέτας, Ρώτα και Γιαννούλης. Οι γηπεδούχοι θα παραταχθούν χωρίς τον Ντούσαν Βλάχοβιτς σε ένα μάτς που θα διευθύνει ο Σουηδός Γκλεν Νίμπερν. Πράσινο φως στην ανάθεση ολοκληρωμένης μελέτης για την κεντρική τηλεοπτική διαχείριση άναψε χθες η Super League. Την πόρτα του χειρουργείου θα περάσουν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλέγκα μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς που υπέστησαν στον νόμο. Στις προπονητικές εγκαταστάσεις επέστρεψαν εχθές το πρωί οι ποδοσφαιριστές του Άρη, ξεκινώντας την προετοιμασία τους μετά το προγραμματισμένο ρεπό της Δευτέρας. Ραντεβού στο κλειστό της Πηλέας δίνουν σήμερα το απόγευμα στις 7 οι φίλοι του ΠΑΟΚ για τη νέα ομάδα μπάσκετ του Συλλόγου. Η διοίκηση ανοίγει τις πόρτες του γηπέδου, επιτρέποντας το κοινό να πάρει μια πρώτη γεύση υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκέρι. Η ανταπόκριση των φιλάθλων αναμένεται θερμή στο πρώτο κάλεσμα της φετινής προσπάθειας. Αυλαία με έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον έπεσε εχθές το Ιβανόφια για το τρίμηρο διεθνές του ΝΟΑ Μπάσκετ Μαυροσκούφια 2026. Ο Άρης ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του γνωρίζοντας την ήττα με 88-84 από την πανίσχυρη τουρκική Μπακτσεσεχήρ, ενώ ο οικοδεσπότης Ηρακλής πήρε και πάλι καλό βαθμό. Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς επικράτησε με 84-73 της Μικόνου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
5: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
6: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
10: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
11: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
12: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
18: Να αποζημιώνει άμεσα.
17: Άλλο.
18: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
17: Άλλο.
18: Να έχει λογικές τιμές.
17: Άλλο.
18: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
17: Άλλο.
18: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
17: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
19: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε 2 νύχτες?
20: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις.
19: 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επιτυακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
20: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
19: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Πού πας?
22: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
21: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
22: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
21: Δηλαδή, παντού.
22: Και online.
21: Πέτσα από 88.gr.
23: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
24: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
25: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
26: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
27: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
28: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατζόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Για πάμε, για δώσε εδώ πέρα λίγο κόσμο, δώσε λαό, γιατί βλέπω το κέντρο άναψε 2-3-10-90-90-90 και να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στα σημεία από τα οποία ίσως χρειαστούμε τη βοήθειά σας. Στο Πουρνάρι λήξη συναγερμού, στο Πανόραμα εκεί που μας είπατε Άγιο Βασίλειο, και εδώ βλέπω λήξη κανονικά, όπα, στην εξοχή βλέπω ένα θεματάκι, ναι, στην εξοχή, στο ύψος του Παπα-Νικολάου, παιδιά.
1: Τι έγινε εκεί τώρα?
0: Εκεί τώρα βλέπω κάτι. Όντως έχουν δίκιο. Δείτε τι γίνεται μέσα στην εξοχή. Από την είσοδο του Παπα-Νικολάου και λίγο πιο κάτω.
1: Εντάξει. Φυσιολογικό είναι.
0: Βλέπω όμως και έργο εδώ.
2: Για πάμε να μας πούν οι ακροατές, λες. Κάποιος έχει εικόνα.
0: Μέσα στην εξοχή, ακριβώς στο κέντρο γίνεται πανικός.
1: Υπάρχει και μια άλλη
2: εκδοχή.
1: Ο Στέλιος με τον Παυλένκα.
2: Ναι.
1: Που μπορεί να γίνει τραγουδιστής τώρα. Χελέο Εκκλησίας, ο ίδιος Στέλιος.
0: Συναυλία. Έχει συναυλία στον Παπα-Νικολάου.
1: Πότε πρόλαβε κιόλα.
2: Κοίτα, στην ηλικία που είναι ο Ιγκλέσιας δεν θα ήταν περίεργο στην αυλία να γίνεται στο Παπα-Νικολάου.
1: Στην ίδια ηλικία με τον Παυλένκα. Όχι, για πιο μικρό ήταν ο Ιγκλέσιας.
2: Ναι.
1: Ναι, πιο μικρό ήταν. Λέει, υπάρχει η άλλη δήλωση Στουρνάρα που λέει ότι δεν θα έχουμε λεφτά για συντάξεις. Μα αφού όλα πάνε τόσο καλά στην οικονομία της χώρας, γιατί δεν θα έχουμε λεφτά?
0: Δεν πάνε όλα τόσο καλά. Πάνε καλύτερα απλά. Ναι.
2: Κωνσταντίνος, καλημέρα, λέει, κάντε εικόνα τον Χούλιο με αυτή τη φωνή να ζητάει από τους συμπαίκτες να ανέβουν και να κάνει βολέ.
1: Καλέ, ανεβείτε, ανεβείτε λίγο. Πάτε λίγο πιο μπροστά.
2: Ο Κωνσταντίνος.
1: Οι καλύτερες εντολές είναι του εισπράκτορα. Προχωρείτε μπρος, παρακαλώ, προχωρείτε. Καιρό είναι το τέτοιο.
0: Είχε έναν στο 5, μικρός, ήμουν να πήγαινα σχολείο.
2: Ναι.
0: Διάσημος ήταν, ξέρετε. Στο 6, συγγνώμη, Καλαμαριά, στο 6, από κέντρο. Ο οποίος που και που τα έλεγε αγγλικά, δηλαδή έλεγε. Ladies and gentlemen. Walk please.
2: Βαρεμάρα είχε ο
0: άνθρωπος. Ποτέ δεν είπε φάλιρο. Ποτέ. Εγώ μισθό είχα πάρει χαμπάρι. Έλεγε τάλιρο.
2: Τάλιρο.
0: Τη στάση, ναι.
1: Τάλιρο.
0: Έλεγε τάλιρο. Φοβερός. Πάμε, γραμμή.
2: Καλημέρα, ναι, τώρα το διαβάζω. Είναι λίγο μεγάλο το μήνυμά σου.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλώς τον άρα. Μια χαρά.
3: Φτάνει ρε με τα μηνύματα. Περιμένω στις γραμμές.
1: Έτσι, σωστά. Μπράβο, μπράβο, πέστα. Δύο ώρες μιλάνε.
2: Και οι άλλοι στα μηνύματα λένε ότι δεν τους διαβάζουν.
1: Έχει δίκιο ο άνθρωπος τώρα. Δύο ώρες μιλάτε.
3: Ήθελα πολύ να βγω και να σας κάνω πλάκα με τους αριθμούς που βαριά και τα μαγειρέματα, αλλά δεν μπορώ μετά από αυτό το ηχητικό να κάνω χαβαλέ.
2: Μαυρίσαμε, λέει.
0: Μαυρίσαμε, αλλά
3: συγχαρητήρια γιατί το άκουσα και χθες.
0: Δηλαδή κάθε νούμερο που βγαίνει είναι μαγείρεμα. Για να βάλετε και μένα.
1: Μην μιλάς ρε πάνω στον ακροατήρα, γαμώ.
0: Για να με βάλετε λίγο στο κόλπο.
1: Όχι, δεν θέλουμε να σε βάλουμε στο κόλπο. Θέλουμε να σε αφήσουμε εκτός
3: κόλπο.
1: Α, σε μιλήσει άνθρωπο.
0: Κάθε νούμερο που βγαίνει.
1: Δεν θέλουμε να σε ακούσουμε.
0: Είναι μαγειρεμένο.
1: Θέλουμε να ακούσουμε τον ακροατή. Δεν θέλουμε να ακούσουμε. Σαν δυο ώρες μιλούσε. Δεν έπρεξε.
2: Δεν είναι μαγείρεμα. Είναι μαγειρεμένο.
1: Γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα στον ακροατή τώρα?
2: Εσύ το κάνει χειρότερα που φωνάζει μια ώρα.
1: Μα εσύ δεν σταματάτε, σα φωνάζω. Σταματήστε με
0: τέτοια. Δηλαδή θέλετε, Καρλό, να ρωτήσω κάτι.
1: Πάτα, είδε.
0: Όταν υπάρχει μια ανακοίνωση. Από ένα φορέα. Θέλετε να μην το λέμε ή θέλετε να το λέμε? Συγγνώμη λίγο, να καταλάβω τι θέλετε, έτσι. Σαν κοινό.
3: Μπορώ να το παραβάλω. Χθες υπήρχε μια ανακοίνωση που λέει ότι 6 στους 10 δανείους διαβάλλουν τις υποχρεώσεις στην Ελλάδα.
0: Αυτό είναι παλιό.
3: 6 στους 10.
0: Αυτό είναι παλιό. Πολύ
3: είναι παλιό. Ναι, ναι. Μάλλον θα είναι από Τσίπρα αυτό. Άκου τώρα.
0: Όχι, όχι.
3: Έχω συγχαθεί ένα σύστημα.
0: 7 στους 10 είμαστε.
3: Το οποίο έχω συγχαθεί ένα σύστημα και δεν σου μιλάω ακόμα. Το οποίο βλέπει στη μάδρα να πλημμυρίζουν. Να ξαναπλημμυρίζουν. Να καίγονται στο μάτι, να καίγονται τα τρένα, να παίρνουν φωτιά τα πάντα και να τους ξαναψηφίζει. Mm-hmm. Επειδή έχω πλέον συνειδητοποιήσει ότι δεν έχω μόνο ένα σύστημα απέναντι, έχω και τους υποτακτικούς του. Αυτή τη φορά, μετά από 10 χρόνια, τελευταία φορά πήγα και ψήφισα στο δημοψήφισμα του ανεκδίγητου του Τσίπρα, που μας έγινε το νέο και όχι νέα μέσα στις 2 μέρες, και ξαναβγήκε. Γι' αυτό λοιπόν πλέον θα πάω να ψηφίσω μετά από όλη αυτή τη φροσοκομωδία, γιατί ξέρεις τι γίνεται από την άλλη πλευρά. Α? Πήγαινε κάτω στην Πελοπόννησο, Βαραγιάννη, να δεις τι λένε τα νούμερα και οι αριθμοί και πόσο επαινούν τον Ηλία Κασιδιάρη ετών 40, 0 ένσημα, με όχι τα έμενε με τη μάνα του και έμεινε μετά κρυφά φυλακή, γιατί... Τέλος πάντων, κοίτα...
2: Εντάξει, Κάρλος, κατανοητό.
3: Έχει παραγίνει το κακό.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Έχω την εντύπωση ότι δεν απευθύνονται σε εμάς, δηλαδή στους πολίτες του κράτους. Απευθύνονται σε αυτούς που είπες.
3: Όχι βέβαια,
2: ναι, απευθύνονται σε αυτούς που είπες, στους βολεμένους που τρέχουν στα πολιτικά γραφεία. Γιατί αυτό όντως, την παθογένεια που έχει το σύστημά μας,
0: δηλαδή,
2: μπορεί να βγάλει κυβερνήσεις με αυτούς.
0: 5 εκατομμύρια κόσμος ψηφοφόροι
3: θέλουν στα αποδεικνύεται.
0: Γραφεία.
2: Αποδεικνύεται ότι αδιαφορούν.
0: Μήπως είναι κάτι άλλο, να το θέσω εγώ. Μήπως πιστεύει ο κόσμος ότι δεν θα μπορούσε, δηλαδή πες ότι βγάζουμε ένα κόμμα, ξέρω εγώ, από αυτά που έχουν, δεν αποκουπιώ, από αυτά που έχουν 5-6%.
2: Ναι.
0: Πιστεύει ο κόσμος ότι την άλλη μέρα δεν θα πάει να ξυλώσει τα αφαίρετα που κλείνουν τα ρεύματα και έχουμε τις μάντρες. Δεν θα πάει, ας πούμε, να φτιάξει τα πλαίσια στο σιδηρόδρομο, στα πλοία. Οπότε σου λέει ο κόσμος, δηλαδή θα το κάνει, δεν το κάνει αυτός γιατί έχει αιμονή ή ξέρω εγώ, δεν μας γουστάρει, δεν μας χωνεύει και θα το κάνει το κόμμα του 5%. Δεν θα το κάνει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, Κάρλος.
3: Οπότε ας πάρω εγώ ένα ΟΠΕΚΙΠΕ πακετάκι. Και το παιδί μου στο τρέο να το σταυρώ να τα μπαίνει. Έτσι, αυτή είναι η λύση.
0: Σώζομαι αυτό, είναι ναι. Δυστυχώς, μάλλον δυστυχώς. Μάλλον δυστυχώς.
2: Όχι ρε παιδιά, δεν υπάρχει
3: τιμωρητικά. Θα ψηφίσω εκπαιδευτικά αυτή τη φορά.
0: Ναι, μακάρι. Μακάρι όλοι να ψηφίσουμε.
3: Γιατί από την άλλη πλευρά ξυπνάει η Χρυσή Αυγή, Βαραγιάννη. Και εγώ ξέρω ποιος ξυπνάει αυτή τη Χρυσή Αυγή.
0: Μακάρι.
3: Σου λέω.
0: Όλοι να ψηφίσουν εκπαιδευτικά, όπως το λες.
3: Να δεις τι γίνεται εκεί πέρα.
2: Ναι, ο φόβος φυλάει τα έρμα. Υπό το φόβο της ανόδου της ακροδεξιάς. Πηγαίνουμε πάλι σαν ταμπέ όλοι και βγάζουμε τους ίδιους. Ναι. Καταλαβαίνω το σκεπτικό
3: υπάρχει
2: σου.
3: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα που επιζητά να βγει ακροδεξιά στην επιφάνεια πάλι για να τιμωρήσει αυτούς. Έχει την ψευδέστηση ότι η ακροδεξιά θα υπηρετήσει το καλό και το δίκαιο.
1: Ναι, ναι, καλά,
3: θα μας πουλάνε πατριωτική, θα μας πουλάνε πατριωτική και θα μας σπάζουν κάθε μέρα στο γόνατο και θα σου λέω μετά που θα πάει και η δημοκρατία, γιατί δυστυχώς γι' αυτό ήμασταν ανάξιοι εμείς. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Ναι. Δεν θέλουμε δημοκρατία. Το βόλεμο θέλουμε.
2: Τα άκρα είναι πάντα δεκανίκια του συστήματος για να μην διορθώνεται. Εμείς θα πρέπει να στοχεύουμε να διορθώσουμε αυτό το σύστημα έτσι όπως είναι. Γιατί ακριβώς αυτό εξυπηρετεί το σύστημα. Θα πρέπει να το καλοσκεφτούμε όλοι. Η εκδικητική ψήφος πολλές φορές γυρνάει χειρότερο από μέρα.
0: Καλώς, τα φιλιά μας. Κλείσε. Άλλος, επόμενος.
4: Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλώς το.
0: Ο ίδιος είναι.
4: Κύριε Καμόρα, έχετε ένα καταπληκτικό τρόπο με την τρίαινά σας να ανακατεύετε βαθιά, βαθιά τον ωκεανό και να συγκινείτε κόσμο. Συνειδητοποίησα με αυτό το άκουσμα του ηχητικού που βάλατε ότι ζούμε κατ' επίφαση τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Ο στρατιωτικός νόμος που συνειδητοποίησα δεν αντιπροσωπεύει τη διακοπή της κανονικότητάς μας, αλλά αποκαλύπτει μια υποκείμενη κρατική ικανότητα να παράγει βία. Οι δημοκρατικοί κανόνες φυσικά περιορίζουν κάτι τέτοιο. Ακόμη συνειδητοποίησα ότι ο νόμος αυτός στρατιωτικός δεν έρχεται με βροντές και αστραπές, ρε παιδιά. Μπαίνει μέσα από τις στρογμές της κανονικότητάς μας στην καθημερινή μας ζωή. Ένα σημείο ελέγχου εδώ, μια απαγόρευση κυκλοφορίας πιο πέρα, μια ραδιοφωνική και τηλεοπτική ανακοίνωση που εξηγεί ότι τα μέτρα είναι προσωρινά και απαραίτητα για τη δημόσια ασφάλεια, βεβαίως, βεβαίως. Και όταν συνειδητοποιήσουμε ότι το Σύνταγμα έχει μπει σε ράφι σκονισμένο, τα ράφια τα έχουν κλειδώσει. Προς αυτή την κατεύθυνση τι μπορούμε να κάνουμε. Ταπεινά, κύριε Βαραγιάννη, θα μου επιτρέψετε όλο το σεβασμό να κάνω μία...
0: Και μια ερώτηση μόνο θέλω να σας κάνω.
4: Δημοσιογραφική, μια δημοσιογραφική ιατρική τοποθέτηση.
0: Ναι.
4: Μην παθαίνετε ρεπτοπουλίαση. Κοιτάξτε να το λύσετε αυτό.
0: Εντάξει.
4: Μην πάτε κόντρα σε όλους και σε όλα. Πιστεύοντας ότι θα ανεβάσετε λίγο την ακροαματικότητα.
0: Ναι.
4: Πασχάλη Καμόρα, σας αγαπάμε.
0: Μια ερώτηση μπορώ να κάνω, κύριε.
4: Βεβαίως, βεβαίως. Ό,τι θέλετε.
0: Εγώ σε αυτό το καθεστώς που περιγράψατε με έναν τρόπο γλαφυρό, ωραίο, θα μπορώ να μιλάω ελεύθερα. Ή την ώρα που θα πω, ας πούμε, αυτό που σκέφτομαι, ό,τι και αν σκέφτομαι, θα έρθουν οι χωροφυλάκοι να με μαζέψουν.
4: Πρέπει να μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα. Διαφορετικά, ο προηγούμενος ακροατής είπε ότι καραδοκεί. Ναι. Καραδοκεί κάτι το οποίο νομίζουμε ότι θα λύσει, θα χτυπήσει το φίδι που έχει δημιουργήσει όλη αυτή την αλλοπρόσωπη, την κακή, τη στρεβλή κατάσταση.
0: Άρα προφανώς
4: και θα πάμε σε χειρότερα, σε δύσβατα μονοπάτια.
0: Ναι, καταργούμε για κάποιο διάστημα, λίγο όπως είπατε, πρόσκαιρα τις εκλογές. Σωστά.
4: Όχι, δεν τις καταργούμε. Για όνομα του Θεού, είπα κάτι τέτοιο.
0: Α, μέσω εκλογών να επικρατήσει. Είναι πολύ δύσκολο.
4: Βεβαίως.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Ναι.
4: Γιατί είναι πολύ δύσκολο. Είναι θέμα εκπαίδευσης. Εσείς, σας είπα και μια προηγούμενη φορά που σας πήρα, επιτελείτε λειτουργήμα, όχι επάγγελμα. Εσείς θα ξυπνήσετε, εσείς θα ανατάξετε, εσείς θα γυρίσετε το ποτάμι.
0: Ναι, με το δικό
4: μας έχουν εκπαιδεύσει να σκεφτόμαστε και να λειτουργούμε.
0: Με το δικό μας φίλτρο καθένας, ελεύθερα. Όχι εγώ με το δικό σας φίλτρο.
4: Όχι. Ακούστε, εσείς καθημερινά βγαίνετε και έχετε τη δυνατότητα να μοιήσετε τον κόσμο σε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψη.
0: Ναι.
4: Μας έχουν καταντήσει σε όρθια δίποδα άβουλα,
0: ναι,
4: που πατάμε τη χώρα που την έχουν καταστήσει σε χώρο. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Δεν πάμε πουθενά έτσι.
0: Γιατί δεν το αλλάζουμε?
4: Αχ, γιατί δεχόμαστε το οτιδήποτε. Δεχόμαστε το οτιδήποτε και εκπαιδευόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεχόμαστε. Τι είπε ο προηγούμενος ακροατής? Ήταν πολύ εύστοχος. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι θέμα εκπαίδευσης.
0: Δεν το πιστεύω εγώ, κύριε, να ξέρετε. Δηλαδή πιστεύω
4: μακάρι,
0: ότι...
4: μακάρι να έχετε δίκιο.
0: Να σας πω κάτι. Πιστεύω ότι αν βάζαμε του ίδιου ακριβώς ρεπερτορίου όλους τους δημοσιογράφους στη χώρα, σε μέσα, ό,τι θέλετε, γραπτό λόγο, τηλεοπτικό, ίντερνετ, τα πάντα. Αν όλοι οι δημοσιογράφοι είχαν μια γραμμή συγκεκριμένη, ολόιδια, δεν νομίζω να άλλαζε κάτι, κύριε. Σας το λέω ειλικρινά.
4: Τι λέτε?
0: Ναι, σας το λέω ειλικρινά.
2: Όταν ένας πολίτης, δεν έχει και το χρόνο να ασχοληθεί, γιατί το μέλημά του είναι πώς θα μπει το φαγητό στο τραπέζι, και εμπιστεύεται σε ανθρώπους, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους, έτσι.
4: Γιατί δεν λέτε για το πρώτο που αναδείξατε, για τα χρήματα που φεύγουν στο εξωτερικό, οπουδήποτε στον πλανήτη Γη, ένα 7 με 10% έχει πολλά χρήματα.
0: Ναι, κύριε,
4: και στους αυτόχθονες ηθαγενείς στο Αμαζονίο να πάτε, ισχύει αυτό. Αυτοί έχουν τη δυνατότητα να ξοδέψουν. Αυτοί ξοδεύουν. Αυτό που είπε ο Πασχάλης, ότι περιορίζει το χρόνο διακοπών για να πάνε ταξίδι έξω, που πιθανόν είναι και πιο φθηνά από ό,τι είναι εδώ. Ζούμε σε μια χώρα με τους φτωχότερους πολίτες και το ακριβότερο κόστος ζωής. Γιατί η κυβέρνηση να μεριμνά πώς θα ικανοποιήσει, θα μου πείτε υπάλληλοι είναι, πώς θα ικανοποιήσει τα συμφέροντα των δανειστών, να τρέχει ο Μητσοτάκης να δίνει 13 δις εμπρόθεσμα και δεν μπορεί να αφαιρέσει φόρο στα καύσιμα για να μπορέσει να ανασάνει λίγο Έλληνας.
0: Να είστε καλά.
4: Εγώ σας μιλάω από την Καστοριά, μια περιοχή
0: μια
4: που έχει
0: 7
4: μήνες το χρόνο χειμώνα, ναι, και 5 μήνες κρύο. Πώς θα τα βγάλω πέρα όταν θέλω 2,5-3 χιλιάρικα για θέρμανση?
0: Το έδωσε το ζήτημα, να είστε καλά. Γεια
2: και
0: σου.
2: Μια περιοχή, χαίρετε, που έχει καταστραφεί, έχει πληγεί
1: αυτό,
2: πολύ οικονομικά.
1: Το πρόσεξες λίγο τις δύο εποχές. Έχει 7 μήνες κρύο και το άλλο, και 5 μήνες κρύο και 7 μήνες χειμώνα.
2: 5 μήνες κρύο και 7 μήνες χειμώνα, ήταν ωραίο έτσι πως το είπε.
1: Διπολικό.
0: Καλημέρα.
2: Παιδιά, είναι αυτό το πράγμα που συζητά. Τα έθεσαν πολύ καλά και οι δύο οι προηγούμενοι.
0: Ναι, παιδιά, το θέμα είναι πώς θα τα αλλάξουμε αυτά.
1: Πώς αλλάζουν
2: αυτά. Όταν λέτε εμένα ρομαντική,
0: όμως, ο κόσμος δεν θέλει να τα αλλάξει αυτά.
2: Αυτό ήθελα να απαντήσω στον ακροατή. Μισό λεπτό εσείς. Έλεος σήμερα. Δεν έχω σταυρώσει μια πρόταση. Πραγματικά χάνω τον ρυθμό των σκέψεών μου. Ηρεμία λίγο. Όταν λέτε έναν άνθρωπο που συζητάει εδώ ότι είναι ρομαντικός, εγώ δηλαδή που είμαι μεγαλύτερη ρεαλίστρια, ότι άμα δεν το χτυπήσεις, αν δεν το κόψεις αυτό το πράγμα και δεν βγεις έξω να πεις όχι, δεν το ανέχομαι άλλο, και μου λέτε αυτά δεν γίνονται, δεν θα το αλλάξουμε ποτέ.
0: Ναι, γιατί είμαστε μια
2: μικρή... Το βλέπουμε και γυρνάμε την πλάτη.
0: Είμαστε μειοψηφία.
2: Δεν είμαστε.
0: Θεωρούμε ότι είμαστε πλειοψηφία.
2: Όχι, δεν είμαστε.
0: Η πλειοψηφία είναι αυτή που ψηφίζει και αυτό που θέλει.
2: Δεν είμαστε μειοψηφία.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω
2: δεν
0: ότι είμαστε.
2: Ακούγεται
0: όχι,
2: η πλειοψηφία.
0: Όχι, είσαστε μάλλον.
2: Ακούγεται,
0: εγώ δεν έχω
2: η μειοψηφία. Ακούγεται η μειοψηφία και ακούγεται πολύ.
0: Μα θα βγει ο άλλος.
2: Ακούγεται το κακό και όχι αυτοί οι δύο υγιείς άνθρωποι που βγήκαν τώρα και μίλησαν.
0: Θα βγει ο άλλος, ο οποίος είναι μια χαρά.
1: Συγγνώμη,
0: να σου πει τι.
1: Είναι η ώρα των ακροατών. Αν θυμάμαι καλά, είπατε ότι θα μιλήσουν οι ακροατές. Ναι, μιλάτε εσείς περισσότερο από τους ακροατές.
0: Όχι, τη Μαράγδα λέει.
1: Αφήστε, εντάξει, θα πούμε.
0: Θα βγει ο άλλος που είναι.
1: Θα κρατάμε και τα λέμε.
0: Και θα σου λέει, ξέρεις, Μαράγδα, είμαι μια χαρά.
1: Θέλετε να πάρουμε μια ώρα ακόμα τώρα.
0: Δεν γινόταν ποτέ. Πώς θα ρωτήσετε να γίνει? Πάμε στις εκλογές και εκεί ζυγιζόμαστε.
1: Θες να πάμε τις 10.
0: Πάμε, όχι.
2: Πάμε στους ακροατές.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούμε.
5: Πολύ ωραία. Πασχάλη, καταρχάς φίλε Πασχάλη, γιατί ήμασταν παλιά συνάδελφοι, και μιλάω σοβαρά, δεν χαριτολογώ, επειδή τα COVID βλέπω πολύ χοντρά. Εκεί που δουλεύαμε μαζί κάποτε.
1: Δεν έχει σχέση. Τι σχέση έχει τώρα με τώρα, εσύ? Άκου να σε πω κάτι.
5: Όχι.
1: Δεν είναι τα ίδια. Μην εξειδικεύει την κουβέντα.
5: Γιατί
1: εμεί δεν την εξειδικεύουμε. Γιατί
2: να αφήσει να μιλήσει ο ακροατή, Πασχάλη.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά άσε να μιλήσει. Εντάξει, οκ.
0: Να σε καταλάβει.
5: Στην Αθήνα που λες για το ιατρείο, το ήξεραν όλοι. Εκεί που δουλεύαμε μαζί, δεν ήξερε ότι κάτι δεν πάει στραβά? Τα πιο πολλά πάνε είναι στραβά. Γιατί δεν βγήκε ποτέ να πει στο ραδιόφωνο, έλα εδώ, ο Νίκος, ο οποίος είναι υπεύθυνος, έχει κλέβει. Γιατί δεν το είπες ποτέ?
1: Γιατί δεν ξέρω αν, κλέβει.
5: Γιατί.
1: Δεν ξέρω γιατί κλέβει. Αν κλέβει. Εσύ ξέρεις ότι κλέβει, γιατί δεν πας στην αστυνομία? Πάνε να το καταθέσεις άμα ξέρεις ότι κλέβει.
5: Ναι, Αλλά εκεί είναι. Που ήμασταν μαζί,
1: ξέραμε. Περάσε τώρα, πέμπτη φορά. Ήμασταν μαζί. Σου λέω, αν ξέρει κάτι, το καταθέτει. Αν δεν ξέρει και έχει μόνο υπόνοιες ή φαντασιώσεις, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Τόσο απλά.
5: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό
1: δεν λες
2: όμως.
5: Αυτό ήταν ακριβώς και σε όλη την Ελλάδα αυτό. Όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει, και αλλά κανείς δεν μιλάει. Και μόλις γίνει κάτι,
0: δείχνουν ένα στον άλλο.
5: Δεν το ξέρατε.
0: Ναι, και δείχνουν όλοι ένα στον άλλο.
5: Δεν το ξέρει, δεν το ξέρει. Παιδιά, αυτό είναι μια μεγάλη υποκρισία. Είναι ένα καραγκιοζλίκι. Όλοι ξέρουμε τα πάντα, αλλά δεν μιλάει κανένα. Και μόλις γίνεται, καλά δεν το ήξερε.
2: Υπάρχει μια.
5: Γιατί δεν είπε, εγώ θα γίνω κακό, εγώ θα γίνω ρουφιάνο.
2: Ακούστε, και αυτό όμως είναι μηδενισμός. Υπάρχει εδώ μια ειδοποιώς διαφορά. Οι άνθρωποι που μιλάνε και έχουν το θάρρος και πάνε και κάνουν καταγγελίες, βρίσκουν τοίχο. Εκεί γίνεται το κακό το μεγάλο και καταλήγουμε ωραία, πάλι εσύ, στο πολιτικό μας σύστημα.
5: Πολύ ωραία. Εσύ αφού ξέρεις κάτι, με όνομα και επίσης θα βγεις στο ραδιόφωνο και θα πεις «Ο Νίκος είναι αυτός, δουλεύει εκεί και έκανε αυτό».
0: Γιατί αλλιώς είσαι συνένοχος.
2: Ναι, πρέπει να έχεις αποδείξεις.
0: Αλλιώς είσαι συνένοχος.
2: Το μόνο που μπορείς να κάνεις χωρίς...
0: Για όσα λέμε έχουμε αποδείξεις.
2: Το μόνο που μπορείς να κάνεις χωρίς αποδείξεις...
0: Υποθέσεις κάνουμε κι εμείς.
2: Είναι καταγγελία. Η καταγγελία όταν πέφτει στο κενό, όταν φτάνει σε υψηλά ιστάμενα πρόσωπα και αντιμετωπίζεται με μια σύσταση, ο πολίτης πού θα το βρει το δίκιο του μετά.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
5: Ρες Μαγάλεγδα μου, εάν θέλεις κάτι να το κάνεις, επειδή έχεις το λόγο και την ευχαίρεια μέσω μικροφόνου, εσύ προσωπικά δεν σου έτυχε ποτέ τίποτα κάτι ανάποδο. Σου έτυχε. Βρήκες τοίχο, βρήκες. Γιατί δεν πήρες το μικρόφωνο να πεις «Ο Νίκος έκανα καταγγελία και την έκρηξε».
2: Μα τα λέμε ρε παιδιά.
0: Ο προηγούμενος είχε πει ότι κάνουμε λειτουργήμα, όχι επάγγελμα.
2: Μα δεν γίνεται. Άκουσα λίγο. Χωρίς αποδείξεις θα πεις τα κακόσκημενα. Έλεγα όλο το καλοκαίρι για την ιδιωτική εταιρεία που ανέλαβε να μαζεύει τα σκουπίδια στη Χαλκιδική και βρωμοκοπάμε σαν σκουπιδότοπος. Το είπα. Δεν μπορώ να πω ονόματα και τέτοια ή ποιος δεν κάνει σωστά και καλά αν δεν έχω αποδείξεις για το συγκεκριμένο. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά.
0: Φίλε, να μην ξαναπάρεις τηλέφωνο. Δυσκολεύεις εδώ την κατάσταση.
2: Καθόλου.
0: Γεια σας.
2: Δεν τη δυσκόλεψε καθόλου.
0: Τα λέμε αύριο. Καλή συνέχεια. Άκου
1: λίγο, άκου λίγο. Καλές εντυπώσεις αυτές. Κράτησε για τον εαυτό σου.
0: Ναι, καλά.
1: Ο κύριος.
0: Ελεύθερα μιλάω.
1: Δεν μου λες. Εγώ ξέρω και δεν λέω. Αυτός που ήξερε ότι εγώ ξέρω. Μίλησε.
0: Όχι, γιατί εσύ έχεις μικρόφωνο. Αυτός δεν έχει. Πρόσεξε τι είπε. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει.
1: Έχει το ίδιο μικρόφωνο. Βγήκε εδώ.
0: Πέντε ώρες έχει
1: μικρόφωνο. Βγήκε εδώ να μιλήσει. Μίλησε για αυτό που ξέρει. Όχι. Τι είναι, συλλητεύει εσένα και εμένα και τον Ισμαρό.
0: Τα δικά μου πέντε ώρες έχεις
1: μικρόφωνο. Βγήκε εδώ να μιλήσει. Μίλησε για αυτό που ξέρει. Όχι. Τι είναι,
0: συλλητεύει
1: εσένα και εμένα και τον

0: νομίζω σήμερα. Με προσοχή, Λίλα Γκουλιώνη, γραμματεία. Εδώ είμαστε, εμείς φεύγουμε, εσείς μένετε. Μετρόπολη 95,5.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
1: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλημέρα. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα στις 11 το πρωί την 25χρονη Πινελόπη, η οποία δολοφονήθηκε στην Οικουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στη Μεταμόρφωση, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κημητήριο Μεταμόρφωσης. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου εισάγεται σήμερα η εμψυχρό δολοφονία της Κυριακής Γρίβα την 1η Απριλίου 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων με θεατές αστυνομικούς στους οποίους είχε καταφύγει για βοήθεια το θύμα. Στο εδόλιο θα καθίσει ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Κυριακής, καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθριξη και 5 έτη φυλάκισης. Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Νέα κίνητρα άμεσων ξένων επενδύσεων, αναδιάρθρωση διεύθυνσης άμεσων ξένων επενδύσεων και λοιπές διατάξεις», όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση. Με το σχέδιο νόμου αντιμετωπίζεται η ανάγκη διαμόρφωσης ενός ειδικού, συνεκτικού και λειτουργικού πλαισίου των άμεσων ξένων επενδύσεων σε κέριους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας, με σταδιακή βελτίωση από τις απογευματινές ώρες, προβλέπονται σήμερα, ενώ σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Η εικόνα του καιρού αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά, κυρίως από το απόγευμα. Μέχρι τότε αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλία και ιδιαίτερα στη Μαγνησία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός.

0: Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
5: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατζόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
12: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
13: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Λίγο μετά τις 9.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
19: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
21: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
22: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
21: Είστε έτοιμοι?
23: Άντε μπράβο.
24: Rap and Cool Show.

0: Το πρωινό της πόλης εδώ με τον φίλο της Σάτη. Τι έγινε τώρα, τι ανάκατας είσαι, ρε φίλε.
1: Μάλωσα με τη Σάρτη.
0: Καταρχάς δεν μάλωσες. Δεν μάλωσες καταρχάς.
1: Την έβαλα από κάτω.
0: Κάναμε χθες ένα προχθές ένα βιντάκι. Όπου εγώ από Θεό να τη λύλα δικαίως.
1: Βγήκε σε δέκατη στο Κυροβίζο και μας κολλάς τώρα.
0: Ναι. Πώς καταφέρνεις, ρε φίλε.
1: Άμα τραγουδάς,
0: τι μαγνήτη έχεις.
1: Πεθαίνουν οι γάτες στον δρόμο.
0: Και τώρα έχουμε μπιφ μεταξύ Ραπτόπουλου και Σάτη. Εγώ δεν μπαίνω γιατί.
1: Ήρθε η Σάρτη και η Καλλιδέα και δική μα
0: καλά ρε Μαγάσα. Καλά ρε Μαγάσα. Καταρχάς.
1: Καταρχήν κατέβασε το 26 βαθμούς.
0: 26.
1: Έξω έχει 19, 26 έχεις.
0: Έξω δεν έχει 19, έξω έχει 14, 15 βαθμούς.
1: Τι τώρα στο ζεστό το βάλες. Μας έρθει καμιά πλήξη εδώ.
0: Λοιπόν. Πώς καταρχάς προχθές εγώ αποθέωνα δικαιολογημένα τη Λίλα γιατί με πέταξε τα μάτια και τα αυτιά έξω.
1: Σε καπέλωσε η αρνητική μου ενέργεια.
0: Αλλά με, ναι. Και πώς κατάφερες τώρα, κάναμε ένα ριλάκι κι εμείς.
1: Θέλει το Μετρόπολη να δρώνει στο ίντερνετ να πάει επάνω. Μόνο έτσι πες το να γίνει.
0: Ναι,
1: με τα μαρ μουρ μουρ δεν γίνεται.
0: Έτσι πώς κατάφερες ρε Μπαγάσα και τώρα.
1: Μαρ μουρ μουρ.
0: Ήρθαν εκεί οι fans της Λίλα, η οποία το ξαναλέω. Το ξαναλέω για τη Λίλα.
1: Να κάνει πιλάτες η Λίλα. Από φωνή καλύτερη δική μου που είναι κλεισμένη τώρα.
0: Δεν μας βλέπει. Είμαστε ένας κόκκος από τους φαν του.
1: Σιγά μην είσαι και ο κρόκος.
0: Ο κρόκος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και κατάφερες εκεί τώρα με αυτά που έλεγες μέχρι και να μπλακεί και η Σάτη.
1: Ήξερε η Σάρτη το Μετρόπολη, πε τον αυτό που είναι υπεύθυνο εδώ στο ίντερνετ. Ναι. Το ήξερε η Σάρτη το Μετρόπολη.
0: Ποια Σάρτη, ρε. Ποια Σάρτη και καλυφαία. Σάρτη,
1: μάλιστα. Άμα θέλετε, ίντερνετ, καυγά
0: με τον κόσμο. Ναι, αγόρι μου. Και τώρα, παιδιά, είναι τόση ώρα έξω και κάθεται και πλακώνεται και βρίζει. Και τι την έγραψε στη Σάρτη τώρα, είδα. Είναι πολύ ωραία. Λάθος είσαι εσύ που τραγουδάς και σε στήραμε στην Γεροβίζο και πήραμε για έπαθλο τα πα. Ναι. Και κάθεσαι, απαντάς τώρα σε όλους εδώ έναν
1: έρθει. Πώς
0: το έχεις αυτό το τέτοιο ρε φίλε.
1: Ο Τζουβέλας με το πέ.
0: Ναι.
1: Θα απαντάς σε όλους.
0: Απαντάς σε όλους.
1: Και εγώ λέει το ίδιο κάνω.
0: Απαντά και αυτό.
1: Τσακώνεται για
0: αυτό. Και τον Τζουβέλα. Λοιπόν, καλημέρα, ρε Σαράπ εδώ και φάτος γιατί μας ξεφωνίζει το fan club.
1: Πήγαμε με τη Σάρτη.
0: Το fan club της Λίλα και η Σάρτη την υπερασπίζει τον συνάδελφο.
1: Έλα τώρα 12
0: σε. Ναι, αλλά εγώ την αποθεώνω τη Λίλα. Αλλά με πήρε παραμάζωμα η ερνητήλα σου, έτσι.
1: Εσείς άμα λέτε καλά εδώ. Δεν σας ακούει κανένα.
0: Για να ακούσουμε λίγο Μαρινάκη σήμερα. Έτσι, να τη στείλουμε την αγάπη μας. Καλημέρα, Σάτι. Ναι.
1: Για να ακούσουμε τη
0: Σάτι. Για να πάμε λίγο το κορίτσι μας.
1: Ναι.
0: Που έκανε αξιοπρεπέστατη
1: εμφάνιση. Για να σπάσουν τα τύμπανά μας τώρα.
0: Που έκανε αξιοπρεπέστατη εμφάνιση στην Γεωργία. Ενδέκατη.
1: Εγώ άμα
0: βγάλω. Μπορεί να πιάσει τι ψηλέ τη Σάτι.
1: Αυτή με έκανε κριτική.
0: Ναι.
1: Ρε πάλι σε κάνω δύο να κάνει το άλτο. Το άλτο τενόρο να πούμε. Να κάνει το άλτο. Φύγετε από εδώ πέρα.
0: Φωνάρα, φωνάρα.
1: Τα βρικολακιά σου Μαρινέλα, πες μη.
0: Φωνάρα.
1: Θα βγει Μοσχολιού και από τα μνήματα.
0: Καλά τώρα ανάμεσα σε Σάτι και Λίλα. Λίλα, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Για βάλτε την Ελλάδα.
0: Ρίχνει τη ζαριά, τη ζαριά, τη ζαριά.
1: Πώς
0: θα κατάφερες, Μπαγάσα.
1: Τι είναι αυτές εδώ.
0: Να πλακώνεσαι τώρα με το κοριτσάκι.
1: Τι κοριτσάκι,
0: ρε. Στα πρόθυρα του Μεσήλικα που είμαστε.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό που λες είναι, πώς το λένε.
0: Τι.
1: Ηλικιακός.
0: Ρατσισμός.
1: Ρατσισμός,
0: ναι.
1: Το κοριτσάκι, το κοριτσάκι. Με.
0: Θα μπορούσε να ήταν η κόρη σου. Αυτό θέλω.
1: Για άμα η κόρη μου τραγουδούσε έτσι.
0: Πώς.
1: Για πηγαίνουν οι άλλοι τρεφτοί.
0: Το Ζάρι πήγε 10, το ήρθε τελικά. Και πολύ πήγε τώρα που το ακούσαν.
1: Στείλατε το Ζάρι.
0: Το Ζάρι, Λίλα έπρεπε να στείλουμε. Εγώ δηλώνω φαν Λίλα, έτσι.
1: Θα σηκωθεί ο Κολοκοτρώνης και ο Μιαούλης από τα.
0: Εγώ δηλώνω φαν της Λίλας. Μπράβο, Ράπλε, ξεπάτωσε με τη ζυριχτή φωνή μας. Έχω ζαλίσει, λέει. Πιάσαν όλες ένα μικρόφωνο και νομίζω ότι πιάσαν τον παπά.
1: Ναι, καλά.
0: Παιδιά, λίγο επίπεδο.
1: Ποιο, μιλάει υποξής για το
0: επίπεδο. Λίγο επίπεδο, λίγο quality. Θέλω να είσαι λίγο.
1: Θέλει quality ο υποξής.
0: Θέλω ένα quality. Θέλει quality. Θέλω stability. Θέλω.
1: Εσύ είμαι και σταβίλη.
0: 49 χρονών, Ισάτη. Α, τι κόρη, συνομιλική που είναι. 49 χρονών, Ισάτη.
1: Σε λίγο, όχι, Σάρτη.
0: Όχι Σάρτη ρε και εσύ με έχεις φάει με τη Σάρτη.
1: Η Σάρτη.
0: Λες και πας Σάρτη ηλικία. Κάτσε να δω πόσο χρονών είναι η Σάρτη. Άες, 39 είναι το κορίτσι. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να είναι κόρη σου βέβαια.
1: Κάνανε καριέρα με το Tube τώρα. Το Tube.
0: Αυτά τα το Tube αποκλείται να τα σκέφτεις μόνος. Κάποιος τα είπε αυτά τα
1: το Tube τώρα κάνανε καριέρα.
0: Βάζουν από πίσω όπως το λένε αυτό.
1: Το Tube.
0: Το Tube τι είναι αυτό, playback.
1: Βρε αυτό εδώ είναι να το πάρεις το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Άμα έκανε μια χείρα που κλαίει.
0: Ναι, να τη βάζεις στα μνήματα.
1: Να τη βάζεις.
0: Σαραντάρα.
1: Καλή ηλικία είναι, αλλά για τραγουδίστρια.
0: Αρέσει ο Σαραντάρα σε σένα.
1: Λοιπόν,
0: θα βγει η Μαρινέλα και Μοσχολιού, λέει. Καλά, τη Μοσχολιού δεν την κράζει συνέχεια.
1: Α, είναι δεξιά, δε.
0: Α, είναι δεξιά. Πολύ παρέα με το φιλαράκι μας κάνεις.
1: Ποιον? Το νούμερο 2 μετά τον Μπούζα.
0: Νούμερο 2, Κλεάδης.
1: Ο Κλεάδης. Τότε εκεί.
0: Δυναμίτης ο Κλεάδης. Την αγάπη μας, καλημεράρες, Κλεάδη.
1: Σα αδικούσαν και σα κλέβαν τα πρωταβλήματα.
0: Μην αρχίσει να κλέσει και εσύ σαν τη Σάπη. Μην μου κλαίγεσαι τώρα. Σήμερα γιορτάζει. Αχ, το ξέχασα.
1: Ποιος είναι,
0: πώς θα καταφέρω, γιορτάζει η γυναίκα μου. Και την είδα το πρωί, την αγκάλιασα, δεν την είπα χρόνια πολλά.
1: Τώρα που θα πάει στο γυμναστήριο, θα βρει κάποια πιτσιρικά.
0: Άντε πάλι.
1: Αυτά πρέπει να τα προσέχεις. Ναι.
0: Γιορτάζει το κορίτσι μου σήμερα, πολυξένη.
1: Πολυξένη. Δεν μετράνε αυτά.
0: Δεν μετράνε τώρα. Τώρα, τώρα πρέπει να το πληρώσω αυτό το λάθος.
1: Τώρα θα το
0: έτσι πάει αυτό, να ξέρεις.
1: Ταξίδι.
0: Ταξίδι δεν ξέρω τι θα είναι.
1: Μένα με είπαν από μια εταιρεία στοιχηματική.
0: Ναι.
1: Θες Dortmund ή City, μου λένε.
0: Α, Dortmund ή City.
1: Για να δούμε την ΑΕΚΑΡΑ, λέει. Που θέλεις.
0: Αλλά! Ναι. Dortmund ή City. Λοιπόν, πολυξένη. Χρόνια πολλά στο κορίτσι μου.
1: Πάρε τη Σάτι να τη κάνει μια κατάδα. Χρόνια πολλά. Να σκεφτεί από δίπλα.
0: Τη Λίλα θα πάρω. Τη Λίλα. Και την είδα με τη Λίλα, επειδή έκανα τα σχόλια με τη Λίλα και ανέβασα κάτι βιντεάκια, την είδα σαν λίγο στράβο στην Τζέννη. Μου λέει εντάξει, καλή είναι, αλλά μην τρελαίνε.
1: Ποια η Τζέννη?
0: Ναι.
1: Γυναικάρα μπροστά στην.
0: Καλά, η Τζέννη εντάξει, οκ, άσου, εντάξει.
1: Επειδή δεν τραγουδάει.
0: Δεν τραγουδάει, ναι.
1: Δηλαδή, άμα τραγουδήσει η Τζέννη, τι δέει.
0: Κι όμως έχει δίκιο 100% ράπλε με αυτά που λέει. Τώρα μην τρελαθούμε τώρα και με τις φωνές. Λοιπόν, δεν περίμενα ποτέ να το πω αυτό, λέει, να ασχολήσουμε τώρα.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Τζέννη! Χρόνια πολλά, κούκκι!
0: Εντάξει, θα είναι τώρα, μην κάνεις έτσι και σκέφτε.
1: Άντε, τραπασκάω κριτική τώρα.
0: Λοιπόν,
1: τραγουδίστρες.
0: Σιγά σιγά να θα κλείσει φωνή σου από τις κακίες τώρα που λες για τα κορίτσια. Άστα τώρα, καλλιτέχνες.
1: Όχι, αυτοί είναι κακιτέχνες.
0: Λοιπόν, πολυξένη σήμερα γιορτάζεις, καμιά άλλη πολυξένη, εξώσεις από την κουμπάρα μας.
1: Είχε μια φίλη,
0: την κουμπάρα σου και την...
1: είχε μια φίλη γιαγιά μου η Παρασκευούλα, πάω στη Δαρδανηλίο, μια πολυξένη.
0: Πολυξένη, πολυξένη. Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα, Ευρωπαϊκή εβδομάδα μάλλον αθλητισμού. Όλη εβδομάδα βγάζουμε τον αθλητισμό μας προς τα έξω.
1: Το βλέπω, το βλέπω. Ναι. Από πιτσαρία σε πιτσαρία σε βλέπω.
0: Πήγα, ναι, πήγα και χθες.
1: Το κάτω, το είπανε.
0: Ναι, στο είπανε.
1: Ήρθε, λέει, το λουκουμάκι εδώ, έφαγε, λέει, τα καλύτερα. Κρακανία, καρκαμανέλια.
0: Όλα, όλα. Και γλυκάκια, τα πάντα, τα πάντα όλα.
1: Ναι,
0: τα πάντα,
1: τα ρίμαξε.
0: Τι έχει γίνει σαν σήμερα τώρα πριν ξεδιπλωθούμε, γιατί έχουμε αρκετά θέματα. Γίνεται χαμός.
1: Η
0: σφαγή των αμνών. Όχ, τώρα τι ήθελα και. Ρε Σάτι, δεν ήξερες που σχολίασες τώρα εσύ και εσύ. Άντε, εμείς κάναμε το βιντεάκι, βρε κορίτσι μου. Το κάναμε το βιντεάκι. Εγώ ήθελα να την αποθεώσω γιατί την καραγκούστρα. Ο άλλος με τσικλεί συνέχεια. Τώρα έσυνες από κάτω, τι περιμένεις τώρα. Θα έχουμε μπιφ τώρα. Καινούριο. Σάτι ραπ.
1: Πήραμε την 11η τη θέση, να πούμε. Ναι.
0: Αλλά το τραγούδι τώρα αυτό μεταξύ μας και για μένα ήταν λίγο. Δεν είναι τραγούδι αυτό τώρα σοβαρό. Να πάρω και 11η που ήρθαμε.
1: Να πάει να το ακούσει. Να πάει να το ακούσει σε μπουζοξίδικο και να πει πόσο κάνει το ουίσκι. Ναι. Ούτε 2 ευρώ. Ούτε 2 ευρώ δεν
0: και,
1: σου δίνω.
0: Και πετρέλαιο.
1: Τι πετρέλαιο.
0: Πετρέλαιο. Λοιπόν. Τριπολιτσά σα σήμερα πέφτει. Πέφτει στα χέρια των
1: Ελλήνων
0: επαναστατών.
1: Διπλό του πάω στην Τριπολιτσά.
0: Ακριβώς. Με αρχηγό ηγέταρο Θόδωρο Κολοκοτρώνη, τους κάνουμε κόσκινο.
1: Ολυμπιακή ήταν αυτή.
0: Δεν με νοιάζει, δεν υπήρχαν τότε οι ομάδες.
1: 1821
0: δεν είχε ιδρυθεί κανένας. Δεν είχαν ιδέα τι είναι το ποδόσφαιρο ακόμα. Βγήκε μετά από 70 χρόνια το ποδόσφαιρο. Στην Αγγλία, εδώ έρθει ακόμη πιο μετά. Λοιπόν. Τους κάνουμε κόσκινο, Ντίνο. Με τον γέρο του Μωριά, τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη, παίρνουμε διπλό.
1: Ο γέρος του Μωριά καμία μεταγραφή θα κάνει. Α, τον γέρο του Μωριά.
0: Μια χαρά θα κάνει.
1: Ο γέρος του Μωριά εδώ δικό σας θα κάνει.
0: Σαν σήμερα αρχίζουν οι εκτελέσεις των Εβραίων με θανατηφόρα αέρια στο Auschwitz. Εδώ θέλω να πάω, δεν έχω πάει. Ενώ έχω πάει παντού στην Πολωνία, δεν έχω πάει να δω τι έχει τα μέρη, έτσι. Να δω τι αρνητικό τέτοιο θα έβγαζε. Σαν σήμερα αρχίζουν.
1: Θε να πα στο Auschwitz.
0: Ναι. Πήγες εσύ, θυμάμαι που είχες πάει.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Ναι, είναι ρε φίλε, πόσο, -19. Άρα δεν είναι πολύ όμορφα, είναι πολύ κρύα. Έτσι, άμα έχει -19.
1: Τι πήγε εκεί μέσα,
0: ρε φίλε. Πήγε να δει, ρε φίλε, πήγε να δει τα μέρη. Αυτά είναι τώρα τα.
1: Αυτά είναι μέρη θανάτου.
0: Είναι μέρη θανάτου, προκαλούν αρνητικό δέος.
1: Γιατί δεν πα στο γέννηση έξω.
0: Να δει.
1: Στο Auschwitz.
0: Στο γέννηση, εντάξει, έχω πάει. Έχω πάει στο γέννηση.
1: Δεν πα στο γέννηση, πα στο Auschwitz.
0: Σαν σήμερα 1974. Νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το γνωστό ΚΚΕ, με νομοθετικό διάτημα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Έτσι. 1974
1: ΚΚΕ. Μόλις το νομιμοποίησαν, διαλύθηκε μετά.
0: Δεν ξέρω τι έκανε.
1: Έπρεπε να το κάνουν πιο μπροστά.
0: Τώρα, σαν σήμερα γεννιέται ο Οκταβιανός.
1: Είσαι Οκτάβια, γιατί είχε.
0: Όχι, δεν είχε Οκτάβια. Είναι ο υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Κέσσαρα. όπου εγκαθίδρυσε την Pax Ρωμάνα και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο τον ρωμαϊκό κόσμο.
1: Εγώ τη Ρωμάνα. Έκανε... μόνο τη Ρωμάνα τη δικιά σου ξέρω.
0: Ρωμάνα. Ρωμάνα. Έκανε δηλώσεις ο Ρασβάν.
1: Ναι.
0: Ωραίες δηλώσεις.
1: Ναι, κλάψαμε. Κλάψαμε.
0: Αυτό που έχω ζήσει με τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να μου το πάρει κανένα. Αυτό που έχουμε καταγράψει έγινε. Ο Αλέξης έχει πάρει σβάνα και αυτό στα κανάλια.
1: Ο Αλέξης είναι δεξιός και τον έχει το Sky.
0: Τον έχει το Sky τώρα.
1: Είναι δεξιός. Πήρε το σωστό το δρόμο.
0: Τώρα.
1: Έφυγε από την αριστερά
0: και έφυγε από την αριστερά. Πήγα να πει. Τι κούλο του μπε, γι' αυτό κατάλαβε γιατί δεν μπορώ να πει σε κανέναν. Αφού γίνεται χαμό εδώ.
1: Πέταξε στο Γιάδα το βιβλίο του Μάρξ, έβαλε κουστούμι γραβάτα και τα έφτιαξε με του αρχιτέκτονε, εργολάβου, του μεγαλοσχήμονε του ελληνικού κράτου. Μπράβο του. Μπράβο του.
0: Κολοτούμπα είχαν και
1: αυτό. Όχι, μια χαρά πίεση. Στον καπιταλισμό πίεση, στο σωστό το δρόμο. Πού να πάει τώρα.
0: Ποιο κορίτσι μου, ρε. Λέει, αυτή κοντεύει τα 40 μηνότα που πάει να πει. Και ο άλλο δεν την κουστάρει εδώ τη Σάτου. Έχει και. Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Εντάξει, όλε οι γυναίκε, ρε παιδιά, περνάνε την ημινότα.
0: Όχι, όλο στα 40 είναι τούμπανο. Εμεί τι είμαστε.
1: Κλείνει ο προστάτη.
0: Δεν τα λένε τα δικά σα. Στείλε τον κουρού του Άιθερα που συγκροβίζουν να ξεκινήσει τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Εγώ έχω κάνει.
0: Να σε στείλουμε στο γυροβίζιο.
1: Τον κριτή τον έχω κάνει.
0: Εγώ τον έχω κάνει.
1: Ναι.
0: Αλλά στα νιάτα μας ό,τι μπορούσαμε κάναμε. Καλημέρα γυναίκα μου. Διοργανώνουν εκδρομές Κρακοβία που είναι πανέμορφη και Auschwitz. Θα πάθεις πλάκα. Ωραία, το κανονίσουμε να πάμε.
1: Η γυναίκα σου είναι πανέμορφη ή η Κρακοβία.
0: Η Κρακοβία είναι πανέμορφη. Η γυναίκα του διοργανώνει τις εκδρομές. Άμα θες να πάμε Πολωνία ένα τριμεράκι να δούμε Κρακοβία και Auschwitz.
1: Με τι, με Πούλμαν θα πάμε.
0: Όχι, με Πούλμαν, δεν είμαστε για Πούλμαν. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιέται.
1: Εμείς είμαστε να πάμε με γκρουπ.
0: Εγώ μαζί σου με γκρουπ δεν πηγαίνω.
1: Καλά.
0: Μα δυο μας πηγαίνουμε.
1: Μόλις αργήσει κανένας 5 λεπτά από το γκρουπ. Έχει γίνει καυγάς.
0: Εν τω μεταξύ τώρα στη Σκωτία. Στη Σκωτία, να σου δώσω να καταλάβεις τώρα τι θα γινόταν μαζί μου. Στη Σκωτία τώρα που πήγαμε, έκανα μία μονοήμερη εκδρομή στα Highlands.
1: Και τα Highlands.
0: Τα Highlands, ρε φίλε, τα που πας πάνω στα βουνά. Που έχει τα κάστρα, τα Highlands.
1: Α, Highlands.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και πηγαίνεις με γκρουπάκι 12 ατόμων.
1: Πού ανεβαίνεις δηλαδή?
0: Σε ένα μικρό βαν και σε πηγαίνεις.
1: Σε πούλμαν τον πηγαίνεις.
0: Μικρό βαν.
1: Μικρό πούλμαν τον, ναι.
0: Και μας, στην αρχή κάνουμε διάφορες στάσεις σε ωραία μέρη. Και ήταν ένα χωριό καταπληκτικό, σαν να είναι σαν παραμύθι, και πήγαμε εκεί. Και λέει, παιδιά, λέει, μισή ωρίτσα και ελάτε να γυρίσουμε.
1: Ωραία.
0: Εγώ ξεχάστηκα.
1: Wow.
0: Ξεχάστηκα.
1: Εμένα δεν ξεχνιώσα.
0: Άκου να σου πω, ξεχάστηκα. Γιατί βρήκα κάτι σκυλιά με μπλε γλώσσα και είχε ένα ποτάμι εκεί.
1: Γυναίκες.
0: Όχι, ρε, ήμουν εγώ με τη
1: σκυλιά. Σκυλιά,
0: σκυλιά. Αυτά τα πώς λέγονται, τα τσου. Πώς λέγονται αυτά με τη μπλε τη γλώσσα. Που ήταν πανέμορφα και κάνανε βόλτα εκεί στο ποτάμι. Είχε παπά και ξεχάστηκα.
1: Έβλεπε τα σκυλιά με την μπλε τη γλώσσα.
0: Ναι, και η Τζέννη και αυτή έχει τρέλα με τα σκυλιά και εγώ με τα σκυλιά. Γνωριστήκαμε και με.
1: Να ήταν ασπρόμαυρη η γλώσσα των σκυλιών, άλλη για πάει στο διάβολο. Τώρα μπλε η γλώσσα.
0: Και αντί για μισή ώρα γύρισα μία ώρα μετά.
1: Δεν σε έριξαν πινελίκι.
0: Δεν ζήτησα συγγνώμη, λέω παιδιά, sorry, λέω ξεχάστηκα, έκανα έναν. Δηλαδή, αν ήσουν εσύ στο βανάκι, πιστεύω θα είχαμε πλακωθεί. Θα μαλώναμε εκεί, άσχημα. Ή θα έλεγε, σηκώναμε να φύγουμε, δεν τον παίρνουμε κιόλα.
1: Αυτό θα ήταν
0: και θα έμενα πάνω στο βουνό, δεν ήξερα
1: πώ. Με την Τζέννη και με τα σκυλιά, με την πλέντη γλώσσα.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Μαζί,
0: αλλά μαζί δεν πηγαίνουμε γκρουπ οργανωμένο μαζί. Μαζί να πάμε, πηγαίνουμε παντού.
1: Γιατί δεν πα με οργανωμένο.
0: Γιατί ρε φίλε, ξέρω ότι θα γίνει χαμό. Και δεν μπορώ συνέχεια να σε χωρίζω ή να μπαίνω στη μέση ή να είμαι διαμεσολαβητής ή να έρεμο. Θα αρχίσεις από το πρώτο δευτερόλεπτο να ενοχλείς κόσμο, να πειράζεις, να φτιάχνεις φασαρία τεχνητή, να πας στον οδηγό, θα γυρίσεις πίσω στη χοντρή που δεν σου άρεσε, θα πας να πειράξεις. Θα γίνει χαμός, δηλαδή θα γίνουμε ένα κουλουβάγα τα
1: μεσολογόνια. Τι διάλο που ταξίδι θες, θα πάρει όλα κανονικά.
0: Δεν θέλω τέτοιο ταξίδι. Δυο μας να πάμε μαζί με το. Πάμε παντού θέλω, δεν έχω πρόβλημα.
1: Δεν με έχασες πολλές φορές.
0: Εσέχασα, σε ψάχναμε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιέται ποιο Θανάσιμο. Ο Μπρους. Ένα είναι ο Μπρους. Ο Μπρους, πάμε δίνω μου, Σπρίξτιν. Έτσι.
1: Πρίξτιν.
0: Όχι Πρίξτιν. Μπρους Σπρίξτιν.
1: Πέθανε.
0: Όχι, ρε.
1: Ζή.
0: Θηρίο είναι ο Μπρους
1: Σπρίξτιν. Είναι συνομήλικο με τον Ταλάρα, βλέπω.
0: Αμερικανός ο ροκέρ, φωνάρα, βγάζει αυτή τη βραχνάδα.
1: Αυτός
0: που βγάζουμε και εμείς.
1: Ωραίος. Τον ξέρω. Βάλε Μπρους. Βάλε
0: Στρίτσο Φιλαδέλφια.
1: Θα ζητάει παραπάνω λεφτά.
0: Μπρους Σπρίξτιν, λοιπόν, χρόνια πολλά σα σήμερα, το 49. Εντάξει, μια χαρά 70.
1: Μια φωνή σαν τη Δήμου έχει.
0: Έχει μια βραχνάδα.
1: Μια βραχνάδα. Στρίτσο Φιλαδέλφια. Απληκτικό το καρφί.
0: Θα σύνουμε την Τάνια Δήμου με σένα στο Eurovision.
1: Γυναικάρα.
0: Γυναικάρα.
1: Όσο μεγαλώνει.
0: Να το. Άκου.
1: Για βάλε.
0: Άκου λίγο.
1: Αυτά είναι.
0: Σπρίξτιν.
1: Σπρίξτιν.
0: Βγάζει φωνάρα.
1: Αυτό να έχει ένα καμπριολέ αυτοκίνητο.
0: Μπράβο ρε Τίνο.
1: Εντάξει.
0: Και τη Σάτι δίπλα.
1: Όχι, να μην έχει τη Σάτι.
0: Εσύ θα οδηγά.
1: Εγώ θα οδηγά.
0: Εσύ και η Σάτι. Για να γίνει χαμό, έτσι. Λοιπόν, Μπρους Σπρίγκστιν χρόνια πολλά. Πού να το φαντάζει τώρα ότι δύο τρελοί στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη θα κάνουν αφορά σε αυτόν. Τώρα μπορεί να φτανίζεται αυτό.
1: Ο Σάρτι.
0: Αυτό τώρα, όχι, ο Σπρίγκστιν. Ο Σπρίγκστιν. Λοιπόν, Σίγμουντ Φρόιντ. Σαν σήμερα πεθαίνει. Γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής ψυχανάλυσης.
1: Τρελός, τίποτα. Δεν μπορούσε να βρει το μυαλό της γυναίκας. Εγώ το έχω ανακαλύψει και το έχω κάνει.
0: Καλά, δεν είναι και εύκολο να το
1: ανακαλύψει
0: το μυαλό της γυναίκας.
1: Πανεύκολο.
0: Ξέρεις γιατί είναι
1: πανεύκολο το μυαλό της γυναίκας είναι πανεύκολο.
0: Γιατί και εσύ έχεις γυναικείο μυαλό.
1: Είναι πανεύκολο το μυαλό.
0: Έχεις γυναικείο μυαλό για αυτό.
1: Να τον έχω τον Φρόιντ απέναντί μου.
0: Ναι, το κάνεις κόσκινο.
1: Έλα δωρε τα γαρά.
0: Να παίξετε.
1: Έλα δωρε τα γαρά.
0: Τηλεοπτικό quiz παιχνίδι γνώσεων με θέματα ψυχιατρικά. Θα τον κάνεις κόσκινο.
1: Τη γυναικεία παλαβομάρα δεν την ξέρεις. Έλα ρε τα γαρά να στη μάθω εγώ θα του πω.
0: Τσόου τσόου ήταν τα σκυλιά. Τσόου ναι.
1: Ναι.
0: Σκέψου γκρουπ με ραπ και ο Σταμπασίδη μαζί.
1: Θα τον πετούσα από το πούλμα τον
0: Σταμπασίδη. Τον Σταμπασίδη και εγώ.
1: Θα τον πετούσα από το πούλμα.
0: Δεν θα μιλούσα.
1: Θα
0: και κάποια στιγμή εκεί που θα έχει σκύλο τον έπαιξε.
1: Άμα είχε το παλιά το πούλμα, είχαν τα παράθυρα. Το παράθυρο τον πέταγα.
0: Φίλε.
1: Όχι τον ψεύταρο να πούμε. Τέτοιο ψεύτη δεν
0: έχω. Το ένα αυτή από το άλλο μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Αλλά κατάφερε να με εκνευρίσει, ρε φίλε. Κατάφερε να με εκνευρίσει με την ξερολίαση. Γιατί ότι ήξερε μέχρι και τον πρωθυπουργό τη χώρα.
1: Έπρεπε να έχουμε τον κόκκινο για την παλόμενο στρατό. Θα γινόταν.
0: Ο Σταμπασίδη κόκκινο.
1: Κακομοίρα.
0: Δεν ξέρω ποιος θα κέρδιζε.
1: Ο κόκκινος.
0: Δεν νομίζω ο Σταμπασίδης.
1: Μπα!
0: Δεν σκέφτε.
1: Βάλαμε στίγμα εχθές.
0: Ότι δεν θα ξαναέρθεις.
1: Ότι με αυτά που σου είπα χθες περί των θεμάτων.
0: Δες ποια ήρθε ο ΕΟ. Ποια Σάτι και μάτι. Μας κυνηγάει Σάτι, να ξέρεις, Αγγελική. Κάναμε ένα βιντεάκι και μας βρίζει.
1: Τα θέλει ο οργανισμός, δεν τα ακούει.
0: Τα θες και εσύ τώρα που είναι αθυρόστομος.
1: Τα θες να ακούς. Φαίνεται μια ορωτάτη κυρία. Με στέλεχους επιχείρησης και τα λοιπά.
0: Δεν βλέπω τα.
1: Δεν βλέπω τα. Τις μπάλες γύρω γύρω.
0: Τις μπάλες γύρω γύρω γελική δεν βλέπουμε.
1: Και σωρό λαιμό μάλλον.
2: Δεν ξέρει τι καλά παιδιά είστε.
0: Ναι. Στα καλάθια δεν χωράμε.
2: Να τις δώσετε την ευκαιρία.
0: Εσάτη.
1: Λοιπόν κυρία Καράνου, καλά κάνατε και βγάλατε αυτές τις μπάλες από το λαιμό. Έχετε φοβερό λαιμό.
0: Όπα να πολύ τα μα. Σταμάτα. Μη. Τι μη. Ο νερ. Φιλιά κολλή. Τι πράγμα.
1: Όχι ρε. Μα την είπα. Σταμάτα ρε.
0: Τι λύκος είναι αυτός, ρε.
1: Ποιος λύκος, συνεργάτη.
0: Τι λύκος, της, ποιος είναι ο πιο γνωστός λύκος.
1: Ο Μουργολύκος. στο Μίκι Μάους.
0: Ο Μουργολύκος. Δεν είναι, νομίζω, σε ένα... Υπάρχει ένας λύκος που είναι πολύ γνωστός. Της μιας περιοχής. Είναι, τέλος πάντων, διδός σωτηρίου.
1: Καλά, νωρό κούγκαρ.
0: Στάρισε.
1: Βέβαια.
0: Στάρισε. Βίλε, τα πυρπλωτά τα ματάκια σου. Τα βατραχίσια πετάχτηκαν έξω. Τα βατραχίσια.
1: Είναι στέλεχος ναι. Επιχείρησης.
0: Είσαι, ναι. Λοιπόν, διδός σωτηρίου.
1: Αυτή είναι μεγάλη παίχτρια.
0: Πεχτάρα, ματωμένα χώματα.
1: Αυτή ήταν γυναικάρα, μα διαβάσετε την ιστορία της διδός σωτηρίου.
0: Ναι.
1: Θα αξίζει τον κόπο το βιογραφικό της διδός σωτηρίου.
0: Να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε.
1: Τι να ξέρεις εσύ από διδός σωτηρίου.
0: Όχι, όχι, αφού 3-200 και γράφω αβέρτα τώρα.
1: Διάβασες και ένα βιβλίο της διδός σωτηρίου.
0: Τα ματωμένα χώματα.
1: Αφού λέει εδώ πέρα τα ματωμένα χώματα.
0: Αυτό διάβασα, αλλά το πιο γνωστό.
1: Εσά παοξής ματωμένα χώματα θα διάβασες.
0: Σταμάτα βρε, εσύ το σαν ακάτοικος χουρμούζι τι διάβαζες. Τι διάβαζες σαν ακάτοικος χουρμούζι.
1: Τα ανακατεμένα χρώματα.
0: Τα ανακατεμένα σε διάβαζες. Ο πιο γνωστός λύκος είναι ο θείος ο Σιμολύκος. Ο Σιμολύκος. Αυτόν έψαχνα τόση ώρα. Καλά που μου το θύμισαν. Λοιπόν, ερμάνος μου, αυτοί είμαστε. Ξεκινήσαμε λίγο χαλαρά, με ζέσαμε, με Σάτι, με Λύκους, με Αγγελική που ήρθε εδώ. Θα πάμε όμως και στα ζουμέρα σε λίγο, θα πουτήξουμε. Rap and Cool Show ακούτε, Μετρόπολη στο πρώτο πρωινό εδώ της πόλης. Με Χάρη Μανουηλίδη, ο οποίος θα έρθει για κίνηση γκάλοπ και δεν συμμαζεύεται. Με Θανάση Καζαμπάκα που είναι ο Κέρβερος της Χοληψίας. Και πάμε να δούμε μετά και τα ρεπορταζιακά γιατί γίνεται ένα Muppet Show. Εγώ λέω να το βγάλουν εισιτήριο, να μαζεύονται και εκεί να δεις τι έσοδα θα έχουν. Ποια τηλεοπτικά. Μεταξύ των προέδρων για τα τηλεοπτικά. Θα τα πιάσουμε και αυτά, όπως και τα αγωνιστικά, όπως και τις απουσίες με τους τραυματισμούς. Πάρτε ανάσες, αλλά πρώτιστα, πριν τις πάρετε, έχω κάτι πολύ σημαντικό για σας. Για σας, επαγγελματίες που αναζητάτε στο χώρο θέρμανση, ίδρυυση ή κλιματισμού, κάτι πολύ σταθερό, κάτι πολύ σημαντικό, κάτι σημαντικό για να είναι δίπλα σας και θέλετε ένα προμηθευτή που καταλαβαίνει το έργο σας. Η Δημάκης με πορεία από το 1968 προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις
3: με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο. Για εγκαταστάσεις λοιπόν ίδρυυσης, θέρμανσης, ηλιοθερμίας και κλιματισμού, η τεχνογνωσία της, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές τιμές της κάνουν διαφορά. Δημακής λοιπόν, η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού για τους επαγγελματίες. Επιστρέφουμε όσο νούπο.
4: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποίησης. Ηλίας Προκοπίδη. Μετροπολίς.
6: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για την αυριανή πρεμιέρα του Nations League στο Βελιγράδι, κόντρα στη Σερβία, στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχωρά σε ριζικές αλλαγές με τους νεαρούς Κοστούλα και Καρέτσα, ενώ εκτός έμειναν οι Μπακασέτας, Ρότα και Γιαννούλης. Οι γηπεδούχοι θα παραταχθούν χωρίς τον Ντούσαν Βλάχοβιτς σε ένα μάτς που θα διευθύνει ο Σουηδός Γκλεν Νίντρεγκ. Πράσινο φως στην ανάθεση ολοκληρωμένης μελέτης για την κεντρική τηλεοπτική διαχείριση άναψε εχθές η Super League. Την πόρτα του χειρουργείου θα περάσουν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ Ταχάλη και Γύρι Παυλέγκα μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς που υπέστησαν στον ώμο κατά την πρόσφατη αναμέτρηση με τον Πανετολικό. Στις προπονητικές τους εγκαταστάσεις επέστρεψαν εχθές το πρωί οι ποδοσφαιριστές του Άρη, ξεκινώντας την προετοιμασία τους μετά το προγραμματισμένο ρεπό της Δευτέρας. Ραντεβού στο κλειστό της Πηλέας δίνουν σήμερα το απόγευμα στις 7 οι φίλοι του ΠΑΟΚ για τη νέα ομάδα μπάσκετ του συλλόγου. Η διοίκηση ανοίγει τις πόρτες του γηπέδου, επιτρέποντας το κοινό να πάρει μία πρώτη γεύση από τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκέρι. Η ανταπόκριση των φιλάθλων αναμένεται θερμή στο πρώτο κάλεσμα της φετινής προσπάθειας. Αυλαιαμέν τον αγωνιστικό ενδιαφέρον έπεσε εχθές στο Ιβανόφιο για το τριήμερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ Μαυροσκούφια 2026. Ο Άρης ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του, γνωρίζοντας την ήττα με 88-84 από την πανίσχυρη τουρκική Μπαχτσέσεχήρ, ενώ ο οικοδεσπότης Ηρακλής πήρε και πάλι καλό βαθμό. Η ομάδα του Ζόρα Λούκιτς επικράτησε με 84-73 της Μικόνου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
5: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
4: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
5: Ποιος εγώ?
4: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
5: Και ejectionservice.gr.
4: Λύσαξες.
6: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
7: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
6: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
8: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
10: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
11: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
10: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
12: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
13: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
12: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
13: Γίγαλε! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
14: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
15: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
16: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
17: Να αποζημιώνει άμεσα.
16: Άλλο.
17: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
16: Άλλο.
17: Να έχει λογικές τιμές.
16: Άλλο.
17: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
16: Άλλο.
17: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
16: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
18: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
19: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
20: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
21: Θέλεις οικονομία,
0: Θέλεις μασούτι.
21: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
23: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
24: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
25: Μυρίζει λουχουδιά!
26: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
25: Πού πήγε πάλι!
26: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
25: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
26: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
27: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
28: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
29: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
30: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
31: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα. Bob. Πόσες κούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
32: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
33: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ξέρει κανείς κανένα καλό ηλεκτρολόγο, παιδιά? Πόσες φορές έχουμε στείλει αυτό το μήνυμα? Πλέον δεν χρειάζεται, γιατί μπαίνετε στο Δουλευθαρά, βλέπετε επαγγελματίες, reviews και δουλειές και επιλέγετε μόνοι σας τους καλύτερους μας τόρους, παιδιά, μέσα από τον Δουλευθαρά. Στα 45 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε. Rap and Cool Show, εδώ 95 και 5. Για ποια χρονιά είναι αυτή την ουή, ένατη?
1: Δεν ξέρω τώρα, μόνο το χρόνο θα μας συνθρύψει εδώ πέρα.
0: Μόνο ο χρόνος θα μας διαλύσει, ναι.
1: Μας διαλύσει
0: ακόμα, έχουμε ακόμα
1: μας διαλύσει.
0: Όσο είμαστε ζωηροί, ακμαίοι.
1: Όσο δεν βγαίνει κανένα σόγκο σε κανένα πάγκρεας.
0: Καλά, λοιπόν. Απάντησε εσείς, απάντησε εκεί σε αυτούς από κάτω. Βρίζε, κάνε ράνε, ως άλλος τζουβέλας. Εμείς να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Κίνηση, γκάλοπς και δεν συμμαζεύεται. Έχοντας για χαλή την αγαπημένη μου Λίλα. Μα το θέμα είναι ότι παίρνει και εμένα η μπάλα. Εγώ την αποθεώνω.
1: Άσε ρε, ναι. Σε παίρνει η μπάλα, εσένα, τους άφωνους τώρα τους κάνουμε τώρα.
0: Και τους φάλτους τώρα. Όχι, η Λίλα, όχι. Λίγα λόγια για τη Λίλα. Τώρα για τη Σάτι μπορεί να πει.
1: Την είδε τη φωνή, ρε τη Λίλα. Τη φωνή τη Λίλα, πού την είδε?
0: Προχθές είδα live. Άκου σφαίρα από 9. Έλα τώρα για τη Λίλα, λίγο του Μπέκα τώρα, σε παρακαλώ.
1: Τώρα αυτή είναι φωνή τώρα.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Τι να σε πω, ρε.
0: Λίγο του Μπέκα για τη Λίλα.
1: Ας πάει στο γυμναστήριο να κάνει μερικούς.
0: Γυμναστήριο δεν σε βλέπει. Χιλιακούς ακόμα. Εσύ είσαι ένα μεγάλο αυτή.
1: Ας πάει 58 μισό αυτή, να σε πω ότι χιλιακούς θα έχει αυτή. 58 χρόνων.
0: Εδώ μας βρίζουν, λένε σκουπίδια. Μπήκανε οι φάντες τώρα και μας βρίζουν όλοι, να ξέρεις.
1: Απαντάω στον καθένα.
0: Πώς τα κατάφερες και το κάνεις και αυτό, ρε φίλε? Πώς τα κάνεις όλα, γιάχμα? Και όλα αυτά γιατί εγώ ήθελα να πω ένα καλό λόγο για τη Λίλα.
1: Εγώ ήθελα να πω ένα κακό λόγο. Γιατί να πεις καλό λόγο?
0: Μα αφού μου άρεσε, ψέματα να πω.
1: Θα λες αυτά που δεν σ' αρέσουν.
0: Μα μου άρεσε, πήγα να δω Βέρτη και η Λίλα ξεχώρισε.
1: Και Λίλα, ρε.
0: Τι να κάνουμε τώρα?
1: Η κουμπάρα, πιο καλός Κυλιακούς έχει τώρα η Λίλα τώρα. Η Λίλα.
0: Εντάξει, σαν γυναίκα είναι σίγουρα ανώτερη από τη Λίλα. Σαν γυναίκα παρουσία, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για ταλέντα.
1: Να βάνε δυο αϊού, κουνιούνται λίγο απάνω.
0: Ναι.
1: Πηγαίνετε εσείς, πίνετε τα νοθευμένα τα ουίσκια, άσε μένα καημένε τώρα.
0: Λοιπόν,
2: όταν το κόβα πάντως με το Γιάννη το Χαλκίτη, δεν περίμενα ποτέ ότι θα έχει αυτή την εξέλιξη αυτό το βιντεάκι.
0: Τώρα μας βρίζουν οι φαν της Λίλας και είναι εκατομμύρια, δεν είναι λίγοι, να ξέρεις. Τώρα θα φάμε τσουνάμι πινελικίων.
2: Έλα, οι λιλίστες.
0: Τσουνάμι πινελικίων.
2: Εγώ είμαι με Νίκο.
1: Καλά, εδώ. Εδώ οι οργανωμένοι μας
0: έχουν. Καλά, εμείς έχουμε τα δύσκολα.
1: Τους φάντες της Λίλας θα κολλώσουμε τώρα.
2: Κάτσε, μην έρθουν οι οργανωμένοι με τα τακούνια της Λίλα όμως.
0: Τους Λίλας. Πρωινό της Λίλας.
2: Μην έρθουν και. Και η Μαρίνα.
1: Ο Μαρίνα. Ο Σαγιονάρας με τον Παντόβα.
2: Ξέρεις ποιος είναι όμως μεγάλος φαν της Μαρίνα και τον έχεις τη Σάτη και τον έχεις εδώ πέρα μέσα στο σπιτάκι?
1: Ποιος είναι?
2: Εδώ, Θανάσης.
1: Αυτός, καθυστερημένος. Ναι,
0: σατικός είναι.
1: Δεν τον βλέπεις ότι είναι καθυστερημένος?
0: Όχι σατικός, στατικός είναι.
1: Δεν τον βλέπεις ότι είναι τα...
0: Στατικός
2: το μεγαλύτερο ταλέντο είναι.
1: Ταλέντο ατάλαντο.
2: Το μεγαλύτερο ταλέντο.
1: Μεγάλο ταλέντο.
0: Είναι το μεγαλύτερο ταλέντο το οποίο είναι σε μια ηλικία.
3: Ρούστα από κυκοπρόσκυλο.
0: Μπράβο.
2: Πρέπει να τον εμπνεύσεις.
0: Αλλά δεν είσαι στατικός, στατικός είσαι τελευταία, να ξέρεις.
2: Ναι. Λοιπόν, είσαι σε μια κάμψη.
1: Μέχρι να σε κάνω μπουζουκάδικο πρώτη σελίδα, με κάνω κομπολόι.
0: Ναι.
1: Και να πετάει λουλούδια να πούμε.
0: Άμα το δω και αυτό
1: που κάνω.
2: Εδώ στο Καζαμπάκα να παίζει στοίχημα.
0: Βέβαια το βλέπω να μου λέει τι θα κάνει η East 5 και η Στεχάσμουρ. Το έχω ζήσει και αυτό, άρα όλα μπορούμε να τα ζήσουμε.
2: Λοιπόν,
0: τι ζούμε στου δρόμου τη πόλη.
2: Όση κίνηση έχει το. Το σορτάκι από κάτω, τόση κίνηση έχουν και οι κεντρικοί δρόμοι της, της πόλης. Η περιφερειακή έχει πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Όσοι κινούνται εκεί δεν θα δουν προβλήματα. Όσοι αυτή τη στιγμή βρεθούν στη Τζιμισκή, θα κινηθούν με χαμηλές ταχύτητες. Το ίδιο και για την Εγνατία. Αρχίζει ζωηρεύει λίγο και η λεωφόρος Νίκης. Στο τρίγωνο εκεί πέρα, στα δικαστήρια 26 Οκτωβρίου με παλαιού σταθμού θα χρειαστεί λίγο υπομονή. Στο Βαρδάρι επίσης ψηλά με την κάδο της Μίκη Θεοδωράκη. Όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην λεωφόρο Στρατού με χαμηλές ταχύτητες, στη Λαμπράκη μικρή δυσκολία λόγω και της λαϊκής που υπάρχει στο γήπεδο της Τούμπας, Κατσιμίδη και Αγίου Δημητρίου, γενικότερα αυτά τα σημεία της πόλης, ενώ και στην Γεωργίου Παπανδρέου εκεί με την Θεμιστοκλή Σοφούλη καθυστερήσεις για τους οδηγούς.
1: Να, αυτό την απάντησα την κυρία.
2: Α, για να δω.
0: Α, τώρα έχουμε, ναι.
2: Ναι, τώρα βάλαμε κι άλλους.
0: Εσύ τράβα καμία πλαστική ακόμα που από τις πλαστικές δεν μπορείς να ανοίξεις τα ματοτσίνωρα, βρεχοριάτσα και άσε ποιοι μας βλέπουν εμάς. Ναι, μπράβο Τίνο. Μπράβο Τίνο, μπράβο αγόρι μου. Μπράβο μπουλντόκ μου. Βγες, φά τους όλους τώρα. Κάτσε μαλώνεις τώρα με χιλιάδες κόσμου. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Τόσο
2: τώρα μπορεί να το φάει.
0: Και δουλειά στο βράδυ. Και το απολαμβάνει, αυτό είναι το θέμα. Γελάει, τα επιβραβεύει, κοιτάζει τα λάθη.
2: Έχει κανένα διάλογο διάσημο και ωστόσο κάτι 10.000 από κάτω που σχολίασαν.
1: Πού είστε?
2: Και κάτι άλλου διάσημου από κάτω που.
1: Του ξέρει η μάνα του?
2: Όχι, εγώ δεν του ήξερα.
1: Τέτοιου αλλά... διάσημου, άμα περπατήσουν την Τζιμισκή, δεν του δει ούτε περιπτερίου.
0: Τώρα τι έγινε χθε, δεν ξέρω. Το νέο πρόγραμμα του Μετρόπολης και έγινε με τον Λάτσι. Γιατί, τι έγινε?
1: Έχουμε κανένα. Α, περίμενε. Βάλε το ηχητικό.
0: Δεν μπορώ να το βάλω στον αέρα.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το.
0: Κάλο.
2: Ρε παιδιά, να σα πω κάτι. Πέρα από αυτό, εγώ το δείχνω στον Νίκο 9 παρα 2. Λέω, Μπόμπο Νικόλα, δεν ζω σχολείο, σε λέω και η Σάτι. Και λέω τώρα, λέω, εντάξει, θα περάσει λέω, στα ψηλά.
0: Όχι, και αυτά δεν περάσει στα ψηλά. Δεν περάσει στα ψηλά. Εν τω μεταξύ, χθες εκεί που πήγα στην προπόνηση στον Αχιλλέα, καθόμουν έξω λίγο από το γυμναστήριο. Ξαφνικά έρχεται ένας γεροδεμένος κύριος. Όχι, λέω τώρα τι έγινε εδώ. Και μου σφίγγει το χέρι, μου λέει παρότι αργιανός.
1: Είναι ο σφιγγητός ο κύριος.
0: Ε?
1: Πώ ξέρετε.
0: Παρότι αργιανός, ναι, μου λέει, θέλω να σου πω κάτι, λέει. Γουστάρω να σας ακούω, λέει.
1: Ο Γομάρης.
0: Ναι. Γουστάρω, λέει, να σας ακούω, λέει. Τρεχάμε, λέει, πάω στη δουλειά, γουστάρω, λέει. Ούτε τα αθλητικά, ούτε τα γουστάρω να σας ακούω, λέει. Περνάει όμορφο, λέει, το τριωρό μου. Λέω πάλι καλά για το τριωρό.
2: Γιατί ήταν... είναι, αλλιώς μας ήταν δύσκολα.
0: Αλλά ήθελα να μου πει ότι δεν με ενδιαφέρουν τα αθλητικά και πάρα πολύ. Θέλω και τα άλλα, ναι.
2: Θέλει και τα γύρω-γύρω, ναι, τα συνοδευτικά.
1: Τα αθλητικά είναι ένα κομμάτι.
2: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε
1: τα αθλητικά μόνο.
2: Πάμε να δούμε Κωστή Γκαλοπάκη, το οποίο σε αφορά και σένα πάρα πολύ.
1: Με αφόρησε.
0: Φέτος θα κάνεις αφορισμένα με τον μπάσκετ.
2: Και λαϊβάκια. Λαϊβάκια, λοιπόν. Τρεις επιλογές σήμερα στο ερώτημα, επειδή ξεκινάει αύριο η EuroLeague, έχουμε το Σαββατοκύριακο το Super Cup, έχουμε την επόμενη εβδομάδα το Europe Cup και ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Να δούμε λοιπόν αν κατά τη γνώμη σας θα μπορέσει να επισκιάσει το μπασκετάκι φέτος το ποδόσφαιρο. Τρεις επιλογές λοιπόν, θα τα καταφέρει, ναι, δεν θα τα καταφέρει, όχι, ή θα είναι μία από τα ίδια και τα δύο δηλαδή.
0: Ναι ρε παιδί μου, γιατί το 50-50. Μπάσκετ φέτος οι επενδύσεις που έγιναν στο μπάσκετ, καλά από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε.
2: Υπήρχανε από...
0: Παναθηναϊκός είχε 60 εκατομμύρια μπάσκετ, ναι.
2: Έβαλε για μπουσέλε τώρα, ναι, στη μηχανή.
0: Ο Ολυμπιακός δεν ξέρω πόσο είναι, ναι. 35, δεν ξέρω 40. Αλλά βλέπουμε ότι και οι δικές μας ομάδες από τα 700 χιλιάρικα.
2: Τίποτα.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει πάει στα 14 και ο Άρης στα 11-12.
2: Ακριβώς. ΠΑΟΚ Άρης υπάρχει επίσης.
1: Πώς έχει ο ΠΑΟΚ μπάτζετ?
0: 14 αυτή.
1: Και ο Άρης
0: 11.
2: Λίγο
1: πάλι
2: κάτω.
1: Από κάτω η Σερεσιά. Πούλα κανένα κουκλάκι, κανένα λούτρινο να πούμε τον τάι.
2: Τι λούτρινο. Και η ΑΕΚ δυνατή. Σε μια βαθμίδα κάτω. Είναι στην τρίτη βαθμίδα.
1: Και η ΑΕΚ τη βρίζουν οι οπαδοί των
2: Ρήπων. Έχουν εκεί με τη Σανέλα Αρένα.
0: Η ΑΕΚ θέλει να σα πω ποια ομάδα είναι. Είναι ο Άρης του ποδοσφαίρου. Θα είναι πέμπτη σίγουρα. Όπως είναι ο Άρης πέμπτος σίγουρος.
1: Μην το λες, μπορεί να βγει κανένα σόφι πέμπτος. Μην το λες.
0: Φέτος, ναι, εντάξει, αλλά μιλάω για διαχρονικά. Η ΑΕΚ είναι πώς το λες, η μεγάλη μικρή από τους μεγάλους μεγάλους.
1: Μεγάλους τους μικρούς.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι είναι στο
2: μπάσκετ. Καλή σας ημέρα.
0: Στο μπάσκετ πλέον ναι. Στο μπάσκετ πλέον ναι. Καλημέρα στο χάρι μας, γιατί είπαμε, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι στο διάστημα. Και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη έχουν πάρει πύραυλο και πλησιάζουν στο διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Οι άλλοι είναι ακόμα στη γη.
1: Άστα, μας τα πείτε τελειώς. Εντάξει.
0: Αργότερα. Αργότερα, ναι. Έχουμε, ναι, να πούμε πραγματάκια, γιατί είχαμε χθες και φιλικό του Άρη και φιλικό του Ηρακλή και σήμερα έχουμε προπόνηση στο Παλατάκι. Θα έρθεις.
1: Τι ώρα είναι?
0: 7.
1: Καραμοφάες είμαι εγώ.
0: Τι χαραμοφάες.
1: 6-7.30 έχω εκπομπή.
0: Φύγε λίγο νωρίτερα, πες να πας κάνω ρεπορτάζ από το Παλατάκι. Πόσο κόσμο λες να έχεις στο Παλατάκι?
1: Πόσο αργόσχολος θα έχει το Παλατάκι?
0: 7 η ώρα σήμερα δεν δουλεύει κανένας.
1: 3.000 αργόσχολος δεν
0: βλέπει. Α, τόσο πολλού. Εγώ νομίζω είναι too much 3.000.
1: Too much,
0: 2.000 πιστεύω.
1: Και 2 άσχημα είναι.
0: Ναι, 3.000 είναι too much. Να πάμε να δούμε προπόνηση.
1: 2.000 στην Μπελχαλάδη θα δούμε προπόνηση.
0: Εκεί που κράζατε ότι δεν ασχολούνται ο Παοξής και με το ζόρι πήγαιναν χιλιάτων πηγαίναμε.
1: Ποιο ρε το
0: και βάζω πηγαίναμε γιατί εγώ πήγαινα.
1: Ο Παοξής, άμα δει λεφτά τρέχει.
0: Όχι άμα δει λεφτά.
1: Άμα δει λεφτά.
0: Άμα δει.
1: Κάνε τα ποδάκι.
0: Άμα δει όραμα. Έχει όραμα. Έχει όραμα τώρα.
1: Άμα δει φραγκάκια.
0: Μάρε φίλε.
1: Στα εύκολα πάει ο Παοξής. Στα δύσκολα γίνεται βουλινός. Δεν πάει κανείς στο γήπεδο.
0: Στα δύσκολα πάνε. Όραμα θέλει ο κόσμος. Όραμα και διεκδίκηση στόχων.
1: Στα εύκολα πάω κάνα. Στα δύσκολα φεύγω.
0: Λοιπόν. Καλημέρα, λέει. Τελικά, Ιβάν, θα δώσει. Νίκο, λέει, αυτούς τους διαλόγους είναι να ξέρεις. Αυτοί οι διάλογοι που βγήκαν όλοι είναι διαρροή όπως ήθελα κάτω τα ΜΜΕ των Αθηνών.
1: Την είπα του Προέδρου και θύμωσες τώρα.
0: Όχι, δεν θύμωσα.
1: Ψέματα τον είπε ο χοντρός.
0: Όχι, δεν θύμωσα.
1: Δώσε κανένα φράγκο στον Ερασιτέχνη.
0: Αλλά αυτή είναι μια διαρροή
1: που
0: ήρθε από κάτω και την πέρασαν όπως ήθελε. Εγώ ξέρω ότι υπήρχε και απάντηση μετά.
1: Τι είπε ο Προέδρου?
0: Δεν χρειάζεται να πω. Αφού δεν θες, δεν θα σχολιάσω. Είχε και απάντηση, αλλά δεν το συνέχισαν. Έτσι. Εγώ φταίω, λέει, που σας είχα πριν μερικά χρόνια, ήμουν σε εσάς. Τώρα σας πειράζει να φύγω.
1: Ναι.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ.
1: Μάλωσε, στιγμή... τώρα τη διαλύσαν τις ενώσεις εκεί πέρα.
0: Ναι, μάλωσε. Γιατί αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά θα επιλέξει, στα τηλεοπτικά, μα είναι να πάμε εκεί, θα επιλέξει αυτό που θα του πληρώσει περισσότερα.
1: Εγώ αυτούς
0: ο ΠΑΟΚ τα αποφάγια των Αθηνών, ναι, δεν τα τρώει πλέον.
1: Εγώ αυτούς εδώ δεν τους.
0: Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, τα αποφάγια των Αθηνών.
1: Σε ένα μήνα τώρα μπορεί να στήσουν μια επιχείρηση μαζί ο Μαρινάκης με τον.
0: Ναι, και να τα βρούνε πάλι.
1: Άσε, μην τους κλαις αυτούς.
0: Άρα γι' αυτά σε λέω, μη μου έρχεσαι όμως εδώ σε εκπομπές και μου λες. Α, είστε κολλητάρια.
1: Κολλητάρια. Και μετά τα χαλάσατε.
0: Ναι, και μετά τα ξαναφτιάχνουν.
1: Ο μεγάλος ΠΑΟΚ να πούμε, ο γροθιάς στο κατεστημένο.
0: Φυσικά.
1: Συμμαχιούλα είσαι και εσύ. Τι άλλοι από κάτω συμμαχιούλες είναι.
0: Όλοι συμμαχιούλες.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όλοι μεγάλοι. Δεν διαφέρεται από αυτή τη στιγμή. Δεν διαφέρεται. Στα τηλεοπτικά, αυτή τη στιγμή στα τηλεοπτικά φαίνεται ότι η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό πάνε μαζί. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ πάει με τον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει.
0: Ρε, εσύ γίνεται τη άλλαξο τέτοια. Δεν το είπα. Προσέχουμε. Γίνεται πολύ άλλαξο. Ανάλογα τα συμφέροντα και τι μα βολεύει τον καθένα. Έτσι δεν το συζητάμε. Και μια που ξεκινήσαμε από αυτά. Να πούμε και τα επίσημα, γιατί εμεί σα τα είπαμε χθε.
1: Καλά, προηγείται του δικογράφου τώρα.
0: Τα είπαμε χθε όσον αφορά τα ρεπορτάζ. Δεν σα είπαμε τι θα γίνει ακριβώ με επεβάζει με άλλη και με Παυλέγκα. Το απόγευμα βγήκαν οι ειδήσει.
1: Δεν του πάτε σε κανένα γιατρό στο εξωτερικό να γίνουν πιο γρήγορα καλά.
0: Δεν μπορεί να γίνουν, φίλε. Άμα ρωτήσει ένα δικό σου που ασχολείται με αυτά, με εξαθρώσει όμων και μετά από εχείριση, θε ένα τρίμηνο.
1: Δίμηνο.
0: Όχι δίμηνο, τρίμηνο θε. Τι έχουμε τώρα, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Τι έλεγε χθε ο Κουλ, καλό 27.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Ρε, μήπως τον πηγαίνετε σε κανένα άλλο γιατρό, τίποτα.
0: Ποιον.
1: Τους παίκτες αυτούς. Εσύ... Και ο Λουτσέσκου φώναζε πέρσι.
0: Άσο Λουτσέσκου, ο Λουτσέσκου φώναζε.
1: Και πώς είσαι το Λουτσέσκου.
0: Άσο Λουτσέσκου, ο Λουτσέσκου έφυγε.
1: Τζενεράλε,
0: έφυγε τώρα.
1: Φώναζε ο Λουτσέσκου, τι να κάνω εγώ, φώναζα.
0: Από πέρσι είχε υπογράψει ο Ηλιόπουλος με την Περκάπιτα. Ο Ηλιόπουλος ο οποίος έκανε συμβόλαιο ζωής με την ΑΕΚ. Και την περκάπιτα που λέει ο φίλος.
1: Η περκάπιτα.
0: Έτσι. Θα πάρει 48 εκατομμύρια για 4 χρόνια.
1: 12 το χρόνο.
0: 12 το χρόνο.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ επίσημα δεν έχει κατασταλάξει ακόμα κάπου.
1: Πόσα θα αρπάξετε εσείς από τον Λαφούζο.
0: Κάπου εκεί. Ναι. Κάπου εκεί, 11 ακόμα κάτι.
1: Γι' αυτό κάνετε εκεί. Πίσω τώρα για να πάρει το πρωτάθλημα Λαφούζο. Μην θα πάρει τα λεφτά.
0: Εσύ αυτό καταλαβαίνει.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Πού το είδε αυτό.
1: Δεν το βλέπω.
0: Τι, με τη σφαγή, με το διαιτητή.
1: Δεν
0: το είδα εγώ. Στο πέναντι.
1: Δεν το είδα εγώ στο
0: συμβουλωμένο γράμμα.
1: Στο Άκα, δεν το είδα εγώ.
0: Χρήστον Αρεσάτη, κάτω κόσκινο εκεί φέρα. Έλα και η ούλτρα τη Λίλα να τον πάρετε παραμάζωμα τώρα. Όλα τα βλέπει, όλα τα κρίνει, όλα τα αξιολογεί.
1: Τι να κάνει, Ρεσάτη,
0: Ρε ούλτρα.
1: Τι να κάνει, ρε.
0: Λοιπόν, και το ερώτημα που έρχεται από του φίλου του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ λογικό πλέον. Και φρόντισαν να κάνω ρεπορτάζ.
1: Τι ρώτησαν τα νεοπλουτάκια, τι ρώτησαν.
0: Πολύ καλά ρώτησαν. Κουλ, εφόσον θα χάσουμε τερματοφύλακα για 3 μήνες και αριστερό εξτρέμ για 3 μήνες.
1: Ναι.
0: Καλό Γενάρη.
1: Ναι.
0: Θα πάρουμε κάποιους παίχτες. Είμαστε 23 Ιουλίου.
1: Αφού 100.000 δεν είναι μπουρμπουάρο, πρόεδρο σα, δεν θα πάρετε. Ρε.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ η αλήθεια είναι ότι το ψάχνει.
1: Δεν είναι μπουρμπούρι, 100.000 λέει ο Σάββη.
0: Μπουρμπούρι, γιατί λέει μπουρμπούρι. Δεν δίνει μπουρμπούρι σε σερβιτόρε, εμεί δίναμε στον Παρκαδόρο μπουρμπούρι.
1: Αυτό του λέω Μαρινάκη, πάρε κανένα μπέχτη εκεί πέρα.
0: Μια στα μπουρμπούρια. Ο Μαρινάκη θα κοιτάξει αυτού που παίρνει και παίρνει και τον έχει τον Ολυμπιακό να σέρνεται δύο χρόνια. Α κοιτάξει ο Μαρινάκη την ανάκατα που κάνει κάθε χρόνο με 30 παίχτε. Α μην ασχολείται με τον Παρκαδόρο.
1: Αν ανοίξει το στόμα του Μαρινάκη, 10 πάω κατά πίνη.
0: Έλα ρε.
1: 10 πάω κατά πίνη.
0: Και γιατί δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ποιο,
0: αυτό, 1-0, τι ποιο. Ποιος, γιατί δεν παίρνει το πρωτάθλημα και το παίρνει
1: όλοι
0: οι Άγιοι, το παίρνει ο ΠΑΟΚ.
1: Να κάνει και τα λάθη του ο πρόεδρος.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ψάχτηκε για τερματοφύλακα.
1: Πού είναι, πού καταλήγει.
0: Ότι δεν υπάρχει κανένας αξιόλογος αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ας πάρει τον Καρκαμάνη. Σοπαρέ, σοβαρά μιλάς.
0: Δεν υπάρχει κανένας αξιόλογος.
1: Δεν υπάρχει λέει σοβαρός.
0: Ο ΠΑΟΚ θα στηριχτεί στον Σοντζιφτσί.
1: Α,
0: ποια.
1: Ναι,
0: και δεν είναι καλό Σοντζιφτσί.
1: Και στο Μοναστηλί.
0: Και στο Μοναστηλί. Ψάχτηκε για το κομμάτι των ελεύθερων, γιατί μόνο ελεύθερο μπορεί να πάρει.
1: Τι φάει κανένα στραβαγκόλ ο Τσιφτσής αύριο και λέτε μετά, αχ, δεν πήραμε τερματοφύλακα.
0: Καλά, ο Παυλέγκα έφαγε 10 στραβαγκόλ. Τι να κάνουμε τώρα, δεν θα φάει και ο Τσιφτσής.
1: Αχ, τότε πάρτε το Πασχαλάκη που είναι καλύτερο. Πήγε στην Τρίπολη.
0: Πήγε στην Τρίπολη ο Πασχαλάκη. Α, μπορούσε να τον
1: είσαι. Δηλαδή ο Πασχαλάκη είναι καλύτερο ή ο Τσιφτσής.
0: Εσύ μα έφαγε ένα χρόνο με τον Πασχαλάκη και δεν μπορούσε να βρει ομάδα.
1: Ο Τσιφτσής, βρε τον φάγανε.
0: Δεν μπορούσε να βρει ομάδα και πήγε στην Τρίπολη, μωρέ.
1: Το φάγανε οι γυναίκες, μωρέ.
0: Μωρή βοηθέ, εγώ στην Τρίπολη πήγε. Ο Πασχαλάκη μα τον έκανε.
1: Το φάγανε.
0: Μα τον έκανε μπουφόν.
1: Τι μπουφόν.
0: Τι μπουφόν δεν είναι μασονίκη. Δεν πολλές... μασονίκη κανένα διάστημα.
1: Πιο πολλέ γκόμενε ρε είχε από τον μπουφόν.
0: Καλά, για τερματοφύλακα το θέλω, όχι για ζυγκολό.
1: Τι μπουφόν το λεπτό, έπιασε κατάθλιψη. Ο άλλο είναι μέσα στη χαρά να πει.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ ψάχτηκε όπω είπαμε για τερματοφύλακα, έκανε ένα ψαχτήρι.
1: Τώρα τι να πούμε στον κόσμο, τι.
0: Παιδιά, δεν θα πάρει ο ΠΑΟΚ.
1: Ψάχτηκε ο ΠΑΟΚ για τερματοφύλακα.
0: Λέω,
1: αλλά δεν θα πάρει κανένα γιατί δεν είναι καλά καλό. Σε ποιον τα πουλάτε αυτά. Ρε.
0: Σε ποιον τα πουλάτε. Θε να πούμε το ρεπορτάζ ή να πει τα δικά
1: σου. Να μου πει εξτρεμ.
0: Ούτε εξτρεμ θα πάρει.
1: Ούτε εξτρεμ θα πάρει.
0: Όχι.
1: Και τα 100.000 δεν τα δώσει.
0: Ποια 100 ρε.
1: Τι μπουρμπουάρ στη σερβιτόρα.
0: Ποια 100 ρε. Ας έρθει τον
1: πού είναι ρε, τα λεφτά που θα δώσει.
0: Παρό το συμβόλαιο του Τσίχη
1: κάνει...
0: δεν λύγει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μεγάλη,
0: ναι.
1: Η μεγάλη παοκάρα τραυματίστηκαν οι δύο.
0: Και οι δύο τρία τραυματιστήκανε.
1: Δεν τραυματιστήκανε ο Παβλέκα με τον αυτόν.
0: Λοιπόν, ο Πάουκ θα κάνει ανανέωση του τσιφτσί του συμβολέου για να το στηρίξει και ηθικά και πνευματικά. Αυτό μαθαίνω εγώ.
1: Τι μας λέτε.
0: Για να του δείξει πόσο πολύ τον πιστεύει.
1: Α, καλέ, τι μας λέτε. Κάθε τερματοφύλακα θα πάρει μεγάλο.
0: Δεν έχει, ρε, σε λέω. Τι δεν καταλαβαίνει, αφού ψάχτηκαν, ρώτησαν.
1: Τι του πληρώνει, δεν σα βίδει εκεί αυτού όλου που κάνουν τι μεταγραφέ.
0: Βρίσκει τερματοφύλακα.
1: Σου βρω εγώ δύο νέγρου τερματοφύλακα από την ακτή ελεφαντοστούμ τη Ζιμπάμπου.
0: Είναι ελεύθερη.
1: Άμα θέλω εγώ να βρω.
0: Τι βρε.
1: Άμα θέλω να
0: τι
1: βρω.
0: Βρε παπαρδέλα.
1: Όλη η Ευρώπη, όλη η Ευρώπη δεν έχει ένα τερματοφύλακα καλέ και ο Πάοκ δεν πες.
0: Είναι ελεύθερη.
1: Είναι ελεύθερη.
0: Δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή. Τι δεν καταλαβαίνεις. Βρε παπαρδέλα.
1: Δεν έχει όλη η Ευρώπη ένα τερματοφύλακα ελεύθερο.
0: Είναι ελεύθερη. Έλα να σου δείξω τους ελεύθερους.
1: Μάλιστα.
0: Έλα σου δείξω. Είναι 6-7. Να σε βάλω να δει τους ελεύθερους τερματοφύλακες.
1: Ναι, δεν μπορεί να πάρει.
0: Όχι, δεν μπορεί. Δεν είναι κάποιο
1: τρόπο. Δεν έχει να πάρει. Δεν έχει.
0: Και εξτρέμ δεν θέλει.
1: Δεν μας άφησανε.
0: Εξτρέμ ποιο να πάρει.
1: Μετά θα λέει δεν μας άφησανε να πάρουμε.
0: Ποιο να πάρει. Ποιο να πάρει.
1: Εγώ είμαι.
0: Ποιο να πάρει. Το Σάντζο που έχει να παίξει 10 μήνες.
1: Ναι.
0: Τι να τον πάρει να τον κάνει. Ποιο να τον θέλει να τον κάνει προετοιμασία.
1: Τι θα βάλει εκεί να παίξει.
0: Σε νοιάζει εσένα. Ο προπονητή θέμα.
1: Εσένα ρωτάω τι με νοιάζει με.
0: Εγώ τι θα έκανα. Εγώ το έχω πει από τον Αύγουστο που θα κάνω πάω. 3-5-2. Από τον Αύγουστο το έχω πει. 3-5-2.
1: Επειδή ο πρόεδρος δεν δίνει λεφτά, να παίρνει και λέει στον
0: τρία. Από τον Αύγουστο πρέπει να κάνω πάω. 3-5-2. Από τον Αύγουστο το έχω πει. 3-5-2.
1: Επειδή ο πρόεδρος δεν δίνει λεφτά, να παίρνει και λέει στον 3-5-2.

0: Μαύρο Βαρέλα.
1: Goalkeeper.
0: Goalkeeper.
1: Μαύρος είναι.
0: Ναι.
1: Από
0: απορρίπτεται. Νέτο.
1: Ωραίες, αυτός.
0: 37 χρονών.
1: Ή τι θες να σε φέρουμε.
0: Καλά, μα είναι να φέρω σαβούρα να τον πληρώσω τζάμπα.
1: Πού ξέρεις τον... σαβούρα 37
0: χρονών. Αφού έχει να παίξει από πέρσι αυτός.
1: Πού έπαιζε πέρσι.
0: Ο Νέτο.
1: Ο Νέτο.
0: Έπαιζε.
1: Πού έπαιζε.
0: Περίμενα, σου πω. 37 χρονών, ναι. Βραζιλιάνος.
1: Ναι.
0: Τελευταία του ομάδα ήταν μισό στην Ποταφόκο. Άφηγε από εδώ.
1: Δεν θες την Ποταφόκο.
0: Ποταφόκο τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει ελεύθερη πτώση ο τερματοφύλακας. 38 χρονών.
1: Να βάλω το μοναστηριλί τώρα.
0: 100 φορές.
1: Βάλτον.
0: 100 φορές.
1: Μετά μην λέτε το παιδί είναι νέο, έκανε λάθη.
0: Τιάγκο Σίλβα. Α, τέτοιοι Πορτογάλοι, Βραζιλιάνοι. 800.000 χρηματική αξία. Νίκο Μαντί. Ένας Γερμανός. Δεν έχει, ρε, δεν έχει. Είναι όλη τη πλάκα είναι τώρα που τη βλέπω εδώ πέρα.
1: Δεν έχει ο πρόεδρος λεφτά, δεν έχει.
0: Τι αυτή τζάμπα έρχονται, ρε.
1: Γιατί δεν του παίρνει.
0: Καλά, έχει ιδέα πώ στηρίζονται οι ομάδες. Τι να πάρω. Να πάρω ένα παίκτη να τον κουβαλήσω το φορτό συμβόλαιο για να τον έχω
1: ένα χρόνο.
0: Και ένα χρόνο. Θέλει να έρθει ένα χρόνο. Μπορεί να πει δεν θέλω να έρθει ένα χρόνο. Λοιπόν, δεν έχει κάτι.
1: Θα μείνει δηλαδή με τον Τζιφτσί.
0: Βέβαια.
1: Χαρά ο Παοξής τώρα.
0: Κοίταξε, ο Παοξής δεν έχει.
1: Μεγάλη χαρά.
0: Δεν έχει. Έχουμε Ευρώπη. Έχει να παίξει μέχρι το τέλος της χρονιάς 8 μάτς. Σιγά τα δύσκολα.
1: Και με τον πιάσει κολλικό στον.
0: Θα πει ο Μοναστηλής.
1: Ωραία. Καληνύχτα, καλημέρα.
0: Πέσον ότι ο πρόεδρος έδωσε πιο πολλά, λέει. Κάτσε εδώ γιατί γίνεται χαμός τώρα. Εσύ θες να τσιγκλίζει όλη την ώρα.
1: Από ποιο είναι, από το πόσο βαρύ το φάκελο είναι για τον πρόεδρο.
0: Δεν ξέρω. Πες ο Ρα που μόνο φωνάζει τον Παυλέκα ελεύθερο τον βρήκε, λέει. Ναι, τον Παυλέκα τον είχαμε βρει. Ο Βαρέλα έχει 1,8 χρηματική αξία, αλλά είναι καλός. Φίλε, Μπίλε, άμα κάναμε έτσι μεταγραφές, θα είχαμε πει φυλακή.
1: Μείνε
0: άμα βλέπαμε μόνο
1: τον. Μείνε με τον Τζιφτσί.
0: Άμα βλέπαμε, φίλε, Μπίλε, πόσο είναι η χρηματιστηριακή του αξία, είμαστε για φυλακή.
1: Ο Τζιφτσί είναι καλός θερματοφύλακας, δεν είναι ηγέτης όμως.
0: 14 εκατομμύρια παλοφίζουν για κάθε χρόνο ΠΑΟΚ. Βγήκε τώρα μόλις ένα θέμα. Ακόμα πιο πολλά δηλαδή από ότι.
1: 14 εκατομμύρια. Πού να πάρει τερματοφύλακα. Αν την πάπια πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα.
0: Λες, ε. Όλα τα ξέρεις.
1: Το πήρατε χαμπάρι, ρε βλαχοπαοξίδες.
0: Πού είναι αυτό το θέμα.
1: Ρε βλαχοπαοξίδες, το πήρατε χαμπάρι.
0: Το σπορτάλ. Να τα λέμε κιόλα από που βγήκε ήδη. Γιατί...
1: γιατί εσύ άμα τα βγάζει, τα λέει κανένα.
0: Δεν πειράζει.
1: Α, βγει από εδώ πέρα.
0: Πάντως, εγώ δεν είχα αυτό το νούμερο ότι θα ήταν τόσο μεγάλο. Θα δούμε. Φοβερή ανάλυση θέση ο Γρηγόρης για τα ομόλογα. Και ο ραπ δίπλα κορόιδευε όμως. Κάτι με ομόλογα, κάτι.
1: Τον κάναν μήνυση, ζητά ομόλογα, ήρθαν να παίξω εδώ, φωνάζω.
0: Σταμάτα ρε.
1: Κάτι ομόλογα ήρθαν, λέει η Ήλα, η Μπουλιώνη. Κάτι ομόλογα φωνάζω να παίξω.
0: Σταμάτα ρε, εσύ.
1: Η παραπληροφόρηση του κόκκινου.
0: Σήμερα το βραδάκι θα βγει είδηση.
1: Ναι, άντε, γιατί.
0: Δεν θα την πω τώρα.
1: Ναι, η είδηση.
0: Για τα τηλεοπτικά.
1: Α.
0: Και μάλλον αυτή θα είναι η είδηση. Αυτή εδώ που βγήκε τώρα.
1: Θα σας δώσω και μόλτο μετά τα λεπτά. Πάρτε και μόλτο. Θα σας δώσω και λίγα μόλτο.
0: 14 εκατομμύρια αυτή η είδηση ήταν να βγει πιο μετά.
1: Ναι.
0: Μάλλον τη βγάζουν τώρα εδώ τα παιδιά.
1: Κατάλαβε ότι τα έχετε καλά με τη Νέα Δημοκρατία και τον Αλαφούζο.
0: Έγινε λοιπόν τον μπαμ τη χρονιά. Δεν σ' ακούει κανένα με αυτά που λέτε.
1: Α, σένα τα λέω.
0: Οι άλλοι τα έχουν καλά. Η ΑΕΚ τα έχει. Γιατί δεν τα λες.
1: Εσείς είστε επαναστάτες, ρε!
0: Τι επαναστάτες, ρε!
1: Το πινατούμπο του Μπούζα!
0: Λοιπόν,
1: το πινατούμπο του Μπούζα!
0: Άστα αυτά, τα κούρασες! Άστο! Έγινε λοιπόν το μπαμ της χρονιάς σύμφωνα με το Sportal και θα βγει αυτή η είδηση με 14 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με την πλατφόρμα του Αλαφούζου. Τώρα βγήκε το θέμα πριν από 2-3 λεπτά.
1: Και κρουασάν!
0: Και η ΑΕΚ θα φάει κρουασάν! Ολυμπιακός! Να τα λες και τους άλλους που θα φάνε
1: κρουασάν!
0: Δεν κάνεις κανέναν.
1: Μεγάλη Αλαφούζο!
0: Λοιπόν. Άρα ο ΠΑΟΚ θα πάρει παιδιά. Γιατί τώρα βγαίνει αυτή η είδηση. Το ξαναλέω σύμφωνα με το Sportal. Την είδηση εμείς την περιμέναμε αργά το βραδάκι. Περίπου 5,5 εκατομμύρια παραπάνω από ό,τι έπαιρνε. Έτσι. Εφόσον θα πάει στα 14. Και από ό,τι βλέπω και για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής που έπαιρνε 1,3 υπογράφει και αυτός στην πλατφόρμα Αλαφούζου με τα διπλά και αυτός. Έτσι, αλλάζουν τα δεδομένα, τα οικονομικά στάτους στην Ελλάδα εφόσον πλέον μπήκανε στη διαδικασία κι άλλοι. Έτσι, να πάρουν πλατφόρμες από Nova, από Κοσμοτέ, διαμεσολαβητές και δεν συμμαζεύεται. Θα τα δούμε και στην πορεία. Κομψό θα είναι το διαφημιστικό. Επιστρέφουμε τρίτο ημίωρο, Rap and Cool μέχρι τις 12.

0: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
1: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
2: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό

0: καινούριο.
1: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
0: Πρόσεξε, ε! Βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
1: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
0: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει.
1: For all της Tetralux. Ένα για όλα.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλημέρα. Στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, εστίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Hoover στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα στις 11 το πρωί την 25χρονη Πινελόπη, η οποία δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στη Μεταμόρφωση, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κημητήριο Μεταμορφώσεως. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου εισάγεται σήμερα η εμψυχρό δολοφονία της Κυριακής Γρίβα την 1η Απριλίου 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Στο εδόλιο θα καθίσει ο 40χρονος πρώην σύντροφός της Κυριακής, καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και 5 έτη φυλάκισης. Για παράνομη διακίνηση μεταναστών συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός σε περιοχή του Ρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Οι διακινούμενοι είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου, καταβάλλοντας 600 ευρώ ο καθένας. Βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας, με σταδιακή βελτίωση από τις απογευματινές ώρες, προβλέπονται σήμερα, ενώ σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Η εικόνα του καιρού αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά, κυρίως από το απόγευμα. Μέχρι τότε αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτι Ζωφλέξ Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
16: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
16: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
15: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
19: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
20: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
21: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
22: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
23: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
24: Πλακάκια.
23: Ωραία. Πόσα?
24: Δεν ξέρω.
23: Τι σχέδιο?
24: Δεν ξέρω.
23: Τι χρώμα?
24: Δεν ξέρω.
23: Τι ξέρεις?
24: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
23: Tile Days?
24: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
23: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
25: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
26: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
28: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
27: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
28: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
27: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες, καλημεράρες παντού. Σαλούγκα στο πόδι. Σε λίγο θα μάθουμε και για την κίνηση του δρόμου. Έχουμε τις ειδήσεις που σκάνε και είπαμε τα τηλεοπτικά είναι στο επίκεντρο. Μετά τα σχεδόν 50 της ΑΕΚ από την πλατφόρμα, στο πούμε έτσι, που διαμεσολαβεί ο Μαρινάκης, όπου θα πάρει 50 εκατομμύρια για 4 χρόνια.
1: 12. Πιο λίγα από εσάς,
0: 12,5 περίπου. Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει 14 το χρόνο.
1: Υπερτιμολογημένος ο ΠΑΟΚ.
0: Γιατί υπερτιμολογημένος?
1: Γιατί η ΑΕΚ έχει περισσότερο κόσμο από εσάς.
0: Πού τον έχει, από πού βγαίνει?
1: Σε όλη τη γη έχει περισσότερο κόσμο.
0: Άμα βάλω όλη τη γη, εκείνη που δεν τη συμφέρει.
1: Ναι.
0: Και αν πήγε στη Γερμανία, είδε κανένα εξή.
1: Πόσες χιλιάδες κόσμο υπάρχει στη Γερμανία, Έλληνες?
0: 500.000.
1: Ναι.
0: Από τους 500 ή 300.000 είναι παουξίδες.
1: Ναι.
0: Τι ναι, και βάλω όλους άλλους μαζί. Ναι. Φυσικά.
1: Μάλιστα.
0: Αφού όλοι από εδώ φύγανε.
1: Στην Αυστραλία είναι
0: παουξίδες. Στην Αυστραλία όχι.
1: Μάλιστα.
0: Στην Αυστραλία φύγανε αρκετοί.
1: Πόσα εκατομμύρια έχει η Αθήνα? 5. Πόσοι είναι αξίδες από τα 5? Θα είναι ένα.
0: Δεν ξέρω αν είναι ένα. Δεν ξέρω αν είναι ένα. Δεν ξέρω γιατί είναι πολύ άλλοι, ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ άλλοι τώρα. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι 2,5. Ο Ολυμπιακός δεν είναι 3.
1: Είναι.
0: Αυτό σου λέω. Πώς είναι ένα ΙΑΚ? Είναι εκεί Φιλαδέλφια, ιστορίες, ξέρω εγώ. Θα είναι. Έχει πολύ κόσμο ΙΑΚ εδώ πάνω, αλλά κάπου εκεί με τον ΠΑΟΚ μία η άλλη είναι. Ρε, τι είπε. Απλά ο ΠΑΟΚ είναι πιο εμπορικός. Το έδειξε και στα παιχνίδια του μπάσκετ τώρα, στο Sky.
1: Βρε στα μπάσκετ.
0: Τι ΙΑΚ, τι ΙΑΚ.
1: Στα μπάσκετ τώρα.
0: Είναι μπάσκετ. Πιο εμπορικός, είναι πιο ζουζουνιάρικη ομάδα. Τι να κάνουμε τώρα, να το χαλάσουμε γι' αυτό για να σε φτιάξω εγώ τώρα την ομάδα σου?
1: Ποια ομάδα μου να φτιάξω?
0: Τι, αφού έχει δηλώσει. Έξι,
1: πέντε πίσω. Παραπάνω από την ΑΕΚ. Αυτή είστε υπερτιμολογημένα.
0: 5 εκατομμύρια παραπάνω. Έκανε καλύτερο κάνει καλύτερα αντίλο η Βάσα Βίδης από τον Ηλιόπουλο.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το θέτει?
1: Θέλω να δω το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στην Τούμπα φέτος. Θα μας κάσει διπλό.
0: Εσύ.
1: Εγώ, ναι.
0: Θες να δεις και το ΑΕΚ Ολυμπιακός.
1: Ποιος να δω?
0: Τι ποιος να δεις?
1: Καθαρότατα μάτς.
0: Τι καθαρότατα? Γιατί το ένα καθαρά, το άλλο όχι.
1: Έτσι λέω εγώ.
0: Τι έτσι λες εσύ?
1: Εκικάζω.
0: Και εγώ έτσι λέω ότι εγώ θέλω να δω το ΑΕΚ Ολυμπιακός φέτος. Θα δω το Άγκολ Μπέκο με το δικό σου σκεπτικό πάω.
1: Με το μεσάζοντα τώρα.
0: Πάω με το. Τι μεσάζοντα, αυτό κάνει.
1: Μεσάζοντα,
0: αυτό κάνει το deal. Κουλ φέρτε Ζαχά. Ρε παιδιά, τι δεν καταλαβαίνετε. Ακόμα να καταλάβετε. Κάτσε ρε, χιπάνε. Κάτσε ρε.
1: Ποιο Ζαχάρη.
0: Λοιπόν, τι δεν έχετε καταλάβει. Εσείς θέλετε μεταγραφές για να γίνουν μεταγραφές. Θέλουν να έρθουν παίχτες που έχουν να κουμπίσουν την μπάλα 8 μήνες, να τους πάρει ο ΠΑΟΚ δηλαδή εδώ τον
1: φάει
0: Οκτώβριο.
1: Φάει την μπάλα το τσιφτσί τώρα.
0: Τόσο ξέρεις και εσύ, τόσα λες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: φάει
0: να, όχι, θα πάρω τον Πασχαλάκη. Που άμα τον πετάξω ψυγείο δεν μπορεί να το πιάσει αυτή τη στιγμή.
1: Δύσκολα είσαι.
0: Τι δύσκολα είμαι.
1: Δύσκολα είσαι.
0: Τι δύσκολα θα είμαι, μωρέ. Να πάρω εγώ παίχτη Οκτώβριο που έχει να παίξει 8 μήνες, να τον κάνω παίχτη μέχρι τον Δεκέμβριο.
1: Τελευταία μεταγραφή που πήρατε, πότε την πήρατε? Την τελευταία μεταγραφή του
0: Μπάντζα.
1: Πότε τον πήρατε τον Μπαντζά?
0: 7 Σεπτεμβρίου.
1: Και γιατί να μην πάρετε 15 Σεπτεμβρίου ένα τελευταίο?
0: Δεν είναι 15, είναι 25.
1: Α, 25.
0: Είναι 25. Μάλιστα. Και τώρα όλο αυτό το διάστημα ο Μπαντζά.
1: Ο Μπαντζά γιατί.
0: Και αυτό ήρθε.
1: Ναι.
0: Είδε να παίζει.
1: Ναι. Όχι, δεν παίζει.
0: Πώς θα παίξει?
1: Ναι.
0: Άμα είναι ανέτοιμος, που ήταν στην Αραβία. Δεν μιλάω τώρα. Αυτό είχε και ομάδα. Έπαιξε.
1: Φίλε,
0: και κανένα δυο μάτς.
1: Με τον
0: Τζιφτσί. Εδώ μιλάμε.
1: Με τον Τζιφτσί πρωτάθλημα δεν παίρνει.
0: Χαίρομαι που το λες.
1: Χαίρεσαι που το λες.
0: Πάρα πολύ χαίρομαι. Χαίρομαι που το λες.
1: Γυμνή ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Χαίρομαι που το λες.
1: Εξτρέμ,
0: γιατί η ΑΕΚ η ομάδα σου δεν είναι γυμνή?
1: Δεν είναι ομάδα μου.
0: Άσε ρε που δεν είναι.
1: Άμα ήταν
0: που
1: ομάδα μου.
0: Πέψεις, εγώ δεν παίζω και Champions League.
1: Άμα ήταν ομάδα
0: παίζεις
1: μου.
0: Champions League και ναι. Δεν έχεις εξιμπάκα πίσω από τον Ρότα.
1: Εμείς δεν κλέβουμε τον πρόεδρο.
0: Τι δεν κλέβουμε? Μια χαρά. Απλά δεν έχετε πολλούς εκεί. Έχετε ένα-δύο. Μια χαρά. Άστο, άστο.
1: Εμείς σαν ΑΕΚ, αφού είμαι ΑΕΚ, δεν κλέβουμε τον πρόεδρο εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε την μπουτίκ του κλέψαμε.
0: Η ΑΕΚ λοιπόν, ναι. Champions League.
1: Άντε, μπράβο,
0: η ΑΕΚ,
1: ναι.
0: Champions League. Μην κοιτάς έξω. Εδώ θέλω να με κοιτάς όπως με κοιτάζει ο Μπάτσος. Δεν τα έχουμε πει.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να με. Δηλαδή, οι άλλοι είναι κουμπάρι, λέει. Ναι, φαντάσου.
1: Ποιοι είναι κουμπάρι?
0: Μαρινάκης με τον Λιόπουλο.
1: Χαλάνε κουμπαριές.
0: Α, χαλάνε κουμπαριές.
1: Τι γυναίκες τις χαλάνε.
0: Ναι, άλογο σε ρωτάει. Οι άλλοι είναι κουμπάρι και δεν είναι πονηρό με τα τηλεοπτικά που κάνει ο άλλο. Και του ΠΑΟΚ που είναι σκοτωμένο ο Αλαφούζ με το Σαββίδι από τα σκαρπίνια από τον τελικό του 15.
1: Γιατί
0: είναι πονηρό.
1: Γιατί είναι σκοτωμένο, τι σα κάνανε εκεί? Σα αδίκησανε.
0: Μέτρα τα social, ναι. Λέει, του ΠΑΟΚ και τη ΑΕΚ. Λέει ένα δίσκο σε πιο πολλά, ρε Κωστή, μη μας ζαλείς τον
1: έρωτα. Social.
0: Ναι. 418.000 λέει η ΑΕΚ. Ναι.
1: Ναι,
0: 500
1: δεν τόσα έχει λιμάνι, ρε, η Νέα Φιλαδέλφια να διορίζει ο πρόεδρος εκεί πέρα τους αργόσχολους.
0: Έχει άλλα να κάνει, μην αγχώνεις.
1: Δεν έχει λιμάνι, ρε, η Νέα Φιλαδέλφια.
0: Μια χαρά έχει, τα C-Jet έχει τα.
1: Δεν έχει λιμάνι.
0: Έχει τα C-Jet, τα καράβια.
1: Δεν έχει λιμάνι, Νέα Φιλαδέλφια.
0: Έχει τα C-Jet, τα καράβια. Λοιπόν, να το εδώ. Έχει εδώ μία 18%.
1: Δεν έχει 5.500 ο πρόεδρος Φακέρους να δίνει δεξιά και αριστερά. Σοβαρός.
0: Αν συνεχίζει να λέει τέτοιο ράπ με το βρωμόσμα του, πάμε να πάρουμε περπατώ στο πρωτάθλημα. Βρε, μην μιλάτε καθόλου.
1: Σιγά μη σκοντάψετε στον δρόμο.
0: Δες λέει τα σώσια των ομάδων, ποιος έχει παραπάνω κόσμο.
1: Ναι.
0: Τι είναι.
1: Τα σώσια.
0: 100.000 παραπάνω.
1: Τι λέει.
0: Τι λέει.
1: Σοβαρά μιλάει.
0: Τι λέει.
1: Τι λέει.
0: Όποτε σε βολεύουν τα σώσια μετράνε. Όποτε σε βολεύουν δεν πάρε πόσο κόσμο έχουν.
1: Πάμε στα νησιά να δούμε κανένα παοξί. Υπάρχει ένα παοξί στα νησιά.
0: Ο κόσμο τα νησιά, χίλια άτομα. Εσύ μην τα λες, πέτα σε κανέναν άλλο. Ποια νησιά, Σισύφνο και τα Κουφονίσια που έχει 300 άτομα.
1: Θες να πάω Κομωτινή Αλεξανδρούπολη.
0: Σαν να με λες το χωριό πάνω εκεί.
1: Θες να πάω Κομωτινή Αλεξανδρούπολη, να σε ψάξω.
0: Κομωτινή τι δεν έχει
1: παοξίδες. Πάω Αλεξανδρούπολη.
0: Παοξίδες είναι περισσότερο και μετά είναι έξιδες. Λοιπόν, άστο να λέει πώς. Πες τον, κλέψαν το κράτος. Οι άλλοι πήραν 300 εκατομμύρια από το κράτος τώρα. Κλέψαν.
1: Τι κλέψαν,
0: τι τι με λες για τον Πάο.
1: Κλέψαν. Πω τότε τα κλέψαν.
0: Ναι, τι, το ξεχνάμε. Από τότε. Τα ξεχνάμε αυτά.
1: Και σας δικούσε το Πασόκ και σου κρατικό χρήμα. Και σας βρήσανε τους τόκους. Με 10 εκατομμύρια έπαιρνε την αναγέννηση παρομοίηση και πήραν τον Πάο. Τζάμπα τον πήρε τον Πάο ο άλλο.
0: Να έδωσε καλά τα λες, λέει κουλ. Αλλά έχει αναφέρει ότι ο Ηλιόπουλο έχει ξεκάθαρε επιχειρηματικέ σχέσει με τον Βαρδινογιάννη. Γίνεται ένας δώρος, αλλά αναφέρεται μόνο το Μαρινάκι.
1: Ναι.
0: Λέω ότι ο Λιόπουλος έχει και επιχειρηματικές σχέσεις. Παιδιά τώρα, αν θέλουμε να τους σοβαρέψουμε, γιατί εδώ τώρα.
1: Άσε να παίξουμε λίγο.
0: Παίζουμε. Για όσοι το έχουν καταλάβει.
1: Άσε να παίξουμε λίγο.
0: Παιδιά, αυτοί τώρα δεν τους πιάνουμε από πουθενά αυτούς. Τώρα είναι τέρατα και μπορεί να. Εμείς να ξέρουμε το 1% και αυτοί να κάνουν άλλα 99.
1: Να σου δώσω στο σπίτι εκτός από τη σημαία του Πάου να κρατάς για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μπα, δεν ασχολήθηκα ποτέ με τα πολιτικά.
1: Σαμπαοξής.
0: Δεν ασχοληθώ ποτέ στη ζωή.
1: Σαμπαοξής,
0: μου.
1: Παιδί μου να πεις ένα.
0: Εγώ θα σε δώσω και σε ένα τη σημαία τη Νέα Δημοκρατία που του άλλου εδώ την διαπομπεύει και την αναφέρει κάτι και λίγο την κουνά εδώ πέρα.
1: Εδώ δεν την κουνάμε τη σημαία τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μπα, δεν νομίζω.
1: Γιατί τη Λατινοπούλου τη θάψαμε από ό,τι είδα.
0: Τι θάψαμε. Κάθε μέρα Λατινοπούλου λέμε.
1: Δεν είδα
0: στο. Ο Δούντας στράβωσε. Λέει, τι έχετε πάρει αυτή τη
1: στο δελτίο ειδήσεων δεν την άκουσα εγώ.
0: Cool, όσα και να πάρει τηλεοπτικά δανεικού θα φέρει, λέει, και θα διαπραγματεύεται, λέει ο Ιβάν το καλοκαίρι. Κάτσε να δω, μην βγαίνει στου δρόμου πανηγυρίζει με δανεικού, γιατί και ο Ολυμπιακός τελευταία φορά με δανεικού πήρε το conference.
1: Θα πάρει με τον Τζιφτσί το πρωτάθλημα, εσύ.
0: Και με τον Ελεστόντο.
1: Και με τον Ελεστόντο, και τον Σάντα Μαρία, ε.
0: Ελεστόντο.
1: Και ξέρω αριστερά τον κανένα.
0: Ο Αλαφούζο έδωσε 14, ο Μαρινάκη.
1: Και το Σύμφωνο να λέει, ελέγχει τον αόματο.
0: Ο Αλαφούζο, εδώ πρέπει να συγχαρούμε τη διαπραγματευτική ικανότητα του Ιβάν Σαββίδη. Ο Αλαφούζο έδωσε 14, ο Μαρινάκη ήθελε να μα δώσει με το ζόρι 11.
1: Εδώ πρέπει να πούμε το Γιάννη τον Παπαγεωργίου, εδώ το γραφείο τύπου τη Νέα Δημοκρατία. Ένα μπράβο να πούμε σαν μεγάλη παοκάρα.
0: Πολύ τον μνημονεύει τελευταία. Ναι, ναι, ναι. Μήπω είχαμε τίποτα.
1: Παοκάρα, παοκάρα.
0: Πολύ τον μνημονεύει
1: τελευταία.
0: Λοιπόν,
1: Γιαννάκη μου, εντάξει όλα,
0: εσύ μα σε τάξουν μια δουλειά και ο ένα σου δώσει 5 και ο άλλο 10, πάνε σε αυτού που δίνουν 5.
1: Αυτό θα με δώσει 10, όμω θα είμαι ευγενικό μαζί του.
0: Γιατί και με τον άλλο με το 5 δεν θα ήσουν.
1: Να δω το Πάοκ Παναθηναϊκό, πώ ευγενική θα είσαι.
0: Εγώ να δω το Άικ Ολυμπιακό θέλω.
1: Πάοκ, πάοκ,
0: η ομάδα έχει 30 παίκτε για 2 διοργανώσει. Πόσου παίκτε θέλω να έχω να κοιτάξει τα χάλια τη ομάδα σου, λέει, που παίζει Champions League και έχει μείνει με ένα ρότα δεξιμπάκ. Λέει εδώ φίλο.
1: Του έκραξα, κύριε.
0: Τι του έκραξε.
1: Του έκραξα.
0: Αλλά ο ένα παίζει Champions League. Ο Πάοκ δεν παίζει τίποτα.
1: Του έκραξα, κύριε.
0: Ο Πάοκ δεν παίζει τίποτα.
1: Του έκραξα, κύριε. Σε σένα το λέω που στέλνει το μήνυμα.
0: Τέτοια μπουρδολογία για την αξία του Πάοκ του 11 σε σχέση με την τωρινή δεν έχω ακούσει πουθενά και πότε. Τι σχέση έχει ο Πάοκ του 11 με τι Αρδέλε με τον Πάοκ του φετινό. Καλά σε λέει. Η ομάδα, δεν πήρε, η ομάδα δεν πήρε από το 11 μέχρι τώρα 100%.
1: Πήρε τον Πάοκ 11 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Τι είναι επανομή, είναι να
0: πόσο
1: πούμε.
0: Πόσο κόστιζε ο Πάοκ τότε.
1: Πόσο κόστιζε ο Πάοκ.
0: Με τον Γκλεν Σάλμον και τον.
1: Με 2 εκατομμύρια λαό, πελάτε σοβαρά.
0: Αυτό έκανε 2 τώρα.
1: Με τέτοιο λαό, ρε, σοβαρά.
0: Φύγε από εδώ. Φύγε
1: από εδώ
0: τώρα πέρα. Τον έκανε 2 όπω και
1: άλλο. Λαοάρα να πούμε, πού ο Πάοκ. Λαοάρα.
0: Ναι. Τι κόλλημα έχει φάει τώρα με τον Τζιφτσί, δεν ξέρω παιδιά. Γενικώς δεν γουστάρει τα Γιαννιτσά. Όσο τα γουστάρω εγώ, ό,τι γουστάρω εγώ δεν γουστάρει ο ραπ.
1: Τι έχει ωραία να γουστάρει
0: τα
1: Γιαννιτσά.
0: Τα Γιαννιτσά.
1: Τα κουμπάρια που παίζαν τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Τι,
0: πολύ μπροστά.
1: Τη δεξίλα, την ακροδεξίλα.
0: Το, το φίλο μου τον Χριστάρα, τον πρόεδρο, το φίλο μου τον Θανάση εκεί.
1: Τι ωραίο τα Γιαννιτσά.
0: Τον Μπέλκα, τον Τζιφτσί, τον ποιον άλλο έχουμε. Μιχαηλίδη, το φίλο. Α, γι' αυτό δεν γουστάρει, δεν είναι Μιχαηλίδη. Τώρα το κατάλαβα, γελάει. Τώρα κατάλαβα γιατί δεν γουστάρει.
1: Θα τον πληρώσει αυτόν τον άνθρωπο κανένα εκατομμύριο.
0: Θα πρέπει να
1: κάνει κάτι τέτοιο.
0: Τώρα έχουν φύγει με τι
1: εθνικέ. Βγάλε από τη χρυσή την τσάντα κανένα. Καμία cash mastercard να τον πληρώσει. Το βουκάρα το Μιχαηλίδη.
0: Λοιπόν, εδώ βγαίνουν λεπτομέρειε τώρα.
1: Ο Ζήφκο τι λέει, φωνάζει.
0: Ο Ζήφκο αύριο θα παίξει με την εθνική.
1: Ελλάδα,
0: Σερβία-Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτοί έχουν και τα παιχνίδια. Βέβαια δεν ξέρω αν έχουν μείνει εδώ οι ατζέντε, οι μάνατζέ του και έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσει. Αλλά νομίζω ότι ο Πάοκ, εάν δεν τελειώσει τα συμβόλαια του Ζήφκοβιτς και του Μιχαηλίδη στο επόμενο 15ήμερο.
1: Ποιο 15ήμερο.
0: Θα είναι αυτογκόλ ολκής. Δεν γίνεται να έχεις αυτούς τους παίχτες που είναι ενδεκαδάτη,
1: ναι,
0: με το ερωτηματικό στο μυαλό, ναι, με ναι, το άγχος θα μείνουνε.
1: Ναι, ναι.
0: Με. Αυτά τα τελειώνεις γρήγορα. Εκεί δείχνεις αντανακλαστικά. Αν το τραβήξει αυτό τώρα μέχρι το Δεκέμβριο, με γεια που τη φάγαμε.
1: Δύσκολο.
0: Εγώ ξέρω ότι και οι δύο.
1: Σέρβο Κοντό, έχεις την αθυμόνη.
0: Έχω δει.
1: Πού είδε Σέρβο Κοντό,
0: το Ζήφκοβιτς.
1: Ένα είναι.
0: Το Ζήφκοβιτς.
1: Πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω Σέρβο Κοντό.
0: Μεγάλο αλάνι.
1: Όλοι πεδαράδε.
0: Μεγάλο αλάνι. Εγώ ξέρω πάντως από κουβέντες και από το περιβάλλον και από τον ίδιο.
1: Μάλιστα.
0: Ειδικά για τον Ζήφκοβιτς, γιατί τον Μιχαλή δεν τον βρήκατε τα τέτοιον άνθρωπο να τον βρήκατε.
1: Δεν τον μιλήσει ποντιακά.
0: Τον είχα βρει πιο παλιά, αλλά όχι τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ότι και οι δύο θέλουν να μείνουν στον ΠΑΟ. Άρα ξεκινάμε από αυτό.
1: Πόσα θέλουν για να μείνουν στον ΠΑΟ. Αυτό είναι το θέμα.
0: Κοίταξε, ο
1: Μιχαηλίδης.
0: Ο Μιχαηλίδης είναι σε μια ηλικία 25-26
1: χρόνια. Να μην τα πάρει τώρα.
0: Βέβαια πρέπει να τα πάρει.
1: Πρέπει να τα πάρει.
0: Φυσικά και πρέπει να τα πάρει.
1: Λοιπόν.
0: Είναι ο βασικός, ένα στόπερ του ΠΑΟΚ. Τέλος. Αρέσει δεν αρέσει σε κάποιον.
1: Πόσα τάλαρα θέλει για να μείνει.
0: Δεν ξέρω, τώρα παίρνει κανένα 600 νομίζω.
1: Ωραία, πόσα
0: δεν
1: θέλει.
0: Πρέπει να ανέβει και αυτό εκεί όπως παίρνουν οι άλλοι το εκατομμύριο.
1: Το δίνει και ένα κοντζάλο
0: από την
1: Μάστερ εκατομμύριο.
0: Ο Ζήφκοβιτς παίρνει 1,5. Πόσο παίρνει.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει, εγώ λέω τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, δεν πρέπει να πάρει τουλάχιστον τα ίδια.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Ζήφκοβιτς.
0: 30.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, αλλά φέτος.
0: Άμα είσαι λίγο.
1: Χοντροπαλίστηκα παίζει.
0: Φαντάσου να, παίζει, να μην έπαιζε κιόλα. Πάλι ασίς και γκολ μέσα σε όλα.
1: Του λέγα εγώ πριν δύο χρόνια.
0: Δεν ξέρω πώς θα πάρω.
1: Πετούσε πριν δύο χρόνια.
0: Δεν είναι δικό μας θέμα.
1: Βλέπω κάτι μάγουλα πετάχτηκαν. Ζήφκοβιτς.
0: Δεν είναι δικό μας θέμα. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτές τις δύο υποθέσεις
1: ναι,
0: πρέπει να τις τελειώσει χθες.
1: Δεν λέω το αντίθετο.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή όσο το αφήνει, τόσο αιωρείται. Και είναι κακό αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Το 2024 τέτοιες λαλακίες έλεγε και όταν το σηκώσαμε μέσω γήπεδο της αγαπημένης του ομάδας έκλαιγε με μαύρο δάκρυ. Ποιος μπορεί να έστειλε αυτό το μήνυμα.
1: Ο Χαραλαμπίτης. Ο Τρέγιας.
0: Ναι.
1: Ο Τρέγιας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έκλειγε μαύρο δάκρυ.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν έκλειγε, είπε, ήταν το πιο μάγκικο.
1: Στο κλάμα δεν πιάνεσαι, Τρέγια.
0: Ναι.
1: Τα χαρτομάτιλα έχουν θησαυρίσει με την πάρτι σου να πούμε κάθε εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Εδώ έχουν βγει και άλλες πληροφορίες πάντως για τα τηλεοπτικά για να το τελειώσουμε. Ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες αποκλειστικές, γιατί εγώ όταν είναι αποκλειστικό, πραγματικά αποκλειστικό, όχι τα αποκλειστικά κάτω από την Αθήνα τα site, ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει γήπεδο στο μπάσκετ ή ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει στην Ευρωλίγκα που τα λέμε εδώ δύο μήνες. Έτσι.
1: Δύο.
0: Δύο τουλάχιστον. Ναι, αυτά δεν είναι αποκλειστικά, κύριε κάτω. Εδώ τώρα αυτό είναι αποκλειστικό και θα το αναφέρω από το Sportal. Έτσι.
1: Όχι, ρε Κουλιανέ, γιατί.
0: Όχι, όχι, θα το αναφέρω.
1: Όχι,
0: αλλά τα αποκλειστικά. Κάθε τρεις και λίγο ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει γήπεδο στο μπάσκετ ή ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει Ευρωλίγκα, τα έχουμε πει σε όρια από τον Ιούλιο εδώ πέρα.
1: Εμείς ξέρουμε και τι καπνό φουμάρει, τι τσιγάρο φουμάρει ο Μιστακίδης.
0: Πέστα.
1: Θα μας πεις, ειδικά εδώ μέσα να πούμε.
0: Yeah.
1: Τι νούμερο παπούτσι φοράει ο Μιστακίδης.
0: Δεν ξέρω.
1: 43,5.
0: Ναι.
1: Αμέ.
0: Αλλά.
1: Τι αλλά.
0: Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τις αποκλειστικές πληροφορίες.
1: Τι ρετσίνα πίνεις στη διάβαση.
0: Ξέρεις και αυτά και τις ρετσίνες εσύ. Αφού πας τρώσεις
1: εσύ. Ξέρω αυτή αποκλειστικά εδώ πέρα.
0: Από τα 8,5 λοιπόν ο ΠΑΟΚ θα πάει στα 14. Η αύξηση των ληπτικών λέει ξεπερνά το 60%.
1: Το Σόνιο Μητσοτάκης.
0: Είναι μια μεγάλη
1: επιτυχία. Το Σόνιο Μητσοτάκης, τον πρόεδρο.
0: Της διοίκησης Σαββίδη, γιατί τη διαπραγμάτευση δεν την κάνει ο Μητσοτάκης. Την κάνει ο Σαββίδης με τον Αλαφούζο.
1: Καλό,
0: ο
1: Μητσοτάκης την κάνει.
0: Την τρέχουσα περίοδο.
1: Άμα θέλουν να τον τελειώσει το Σαββίδι, να του δώσει 14.
0: Πρόσεξε τι γίνεται τώρα.
1: Άντε, μπράβο.
0: Την τρέχουσα περίοδο. Γιατί να τον τελειώσουν, ρε.
1: Τον τελειώνουν,
0: ρε. Να τελειώσουν άλλο, γιατί δεν τελειώσει το δικό μου. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Άλλο σε λένε, ρε.
0: Ναι, γιατί να τελειώσουν.
1: Άμα δεν τον γουστάρα το Σαββίδι, μπήκε και ο κοντός ο Παπαμίκος του στάβιαξε. Μπράβο.
0: Ναι, ωραία.
1: Ναι.
0: Μαγιά του. Δεν διαχειρίζεται πράγματα.
1: Πέσει το Νέα Δημοκρατία.
0: Γιατί.
1: Πες.
0: Καθόλου. Δεν ασχολούμαι με τα πολιτικά.
1: Πάω θρησκεία Νέα Δημοκρατία.
0: Τι λέει, είμαι 50 χρόνια σε αυτόν τον πλανήτη.
1: 49 είσαι.
0: 49. Φτιάχνω ατμόσφαιρα. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τα πολιτικά γιατί θεωρώ ότι μας κοροδεύουν όλοι και θα μας κοροδεύουν.
1: Κάτω, τον πρόεδρο,
0: και δεν πρόκειται να ασχοληθώ.
1: Δεν θα κυβερνήσει ο Μητσοτάκης. Πάρ' τα 14
0: δεν
1: τώρα.
0: Δεν θα ασχοληθώ
1: ποτέ. Από τον κορυφό του Μητσοτάκη και μην μιλάς πολλά.
0: Αυτή τη ζωή ακοματίκα
1: τελώς. Κύριε.
0: Είναι όλοι οι ίδιοι, απλά ποιο είναι κατάλαβες, πάνω κύριε Σάβη, και γυρίζει.
1: Ναι. Κατάλαβες κύριε Σάβη, πάρτε τα 14 υπερτιμολογημένα τώρα.
0: Την γιατί δεν αξίζει τόσο. Κάτσε να δώσουμε λίγο 2-3 πληροφορίες τώρα από αυτό το αποκαλυπτικό. Την τρέχουσα περίοδο και οι 14 πάει τη Super League 1 είχαν έσοδα περίπου 70 εκατομμύρια. Ωστόσο, με έρευνα που έκανε συνεργάτης του διοκτήτου Sky στην ευρωπαϊκή τηλεοπτική αγορά, το προϊόν Super League πληρώνεται από τα κανάλια 120 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Η διαφορά είναι μεγάλη και ο Αλαφούζος εκτιμά πως ο ΠΑΟΚ πρέπει να εισπράττει περισσότερα τηλεοπτικά δικαιώματα να παίρνει αυτά τα 14.
1: Α, καλέ, τον αγάπησε, καλέ.
0: Κάτι ανάλογο έχει γίνει και με τον Ηρακλή, ο οποίος υπερκάπιτα αυτή τη στιγμή του έδινε 1,3.
1: Διπλό στο Καφτατζόγλιο από εδώ μέχρι την Κατερίνη.
0: Και πλέον θα πάει στα 2,5. Λεπτομέρειες για την συμφωνία Αλαφούζου Σαββίδη δεν έχουν γίνει ακόμα. Αυτό μπορεί να εκτιμηθεί είναι ότι το συμβόλαιο θα είναι τουλάχιστον διετές. Χωρίς να αποκλείεται και μεγαλύτερη διάρκεια. Για παράδειγμα, το αγωνιστή του Sport FM TV per capita υπογράφει με τις ομάδες διάρκεια συμβολέων τετραετές, όπως η ΑΕΚ.
2: Σε περιμένω να έρθει και πάλι.
0: Είναι ξεκάθαρο πως ο ανταγωνισμός πλέον λειτουργεί υπέρ των ομάδων, όπως φάνηκε στην περίπτωση της ΑΕΚ που για 4 χρόνια θα πάρει περίπου 50 εκατομμύρια. Έτσι. Είναι και ο λόγος που η ΑΕΚ διάλεξε αυτά τα συμβόλαια. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Κοιτάξτε τώρα με αυτά τα λεφτά που φέρνετε, να έχει τον τσιφτή τερματοφύλακα εσύ και έξω αριστερά τον κανένα.
0: Μάγκα μου να πούμε. Δεν μου λες, ο Ορτέγκα ή ο Τσιφτής είναι καλύτερος.
1: Ποιος?
0: Τώρα ποδοσφαιρικά σοβαρά χωρίς. Είναι ο Ορτέγκα ή ο Τσιφτής?
1: Όχι, ρε κουμπάκι, μη.
0: Τι όχι.
1: Φεύγω, ρε μη.
0: Τι φεύγεις? Α, κλείς το μάτι.
1: Φεύγω, μη.
0: Όχι, χωρίς να κλείσει το μάτι.
1: Μη.
0: Ο Ορτέγκα ή ο Τσιφτής?
1: Επειδή δεν μ' αρέσει ο Ορτέγκα, τώρα με παντάς στον κάλο.
0: Αυτό σε λέω. Ο Ολυμπιακός πάει με Ορτέγκα να το πάρει.
1: Γιατί?
0: Δεν μου λες. Του Παναθηναϊκού ο Πένια είναι τόσο καλύτερος από τον Τσιφτή. Εσύ λες ότι είναι το.
1: Όχι.
0: Ωραία. Άρα. Δεν βάζω τον Ισάκ τον Πέσονα.
1: Και οι δύο καλοί.
0: Και οι δύο Πρινιόλοι. Όχι και τον άλλον Πέσονα ρε, τώρα κολλάω.
1: Τον Αλβάνο τον 300.
0: Το 300 και το θεωρώ όντως ότι είναι ένα κλικ πάνω. Το 300. Αλλά ο Τσιφτής είναι 26, ναι. Το άλλο είναι 30.
1: Τώρα μην μου κάνεις μάγερ το Τσιφτή, εντάξει.
0: Δεν τον κάνω μάγερ.
1: Εγώ λέω την νοοτροπία σας. Άμα θέλετε να πάρετε πρωτάθλημα, ναι. Και έχετε πλατούρια στον Αλαφούζο.
0: Η ΑΕΚ πέσει πήρε πρωτάθλημα, ρε φίλε, με ένα μπακ όλη τη χρονιά και δύο στόπερ. Το πήρε όμως.
1: Κακός. Κακός έμεινε με ένα στόπερ.
0: Μουκουντή, βίντα, μουκουντή, βίντα, μουκουντή. Ρώτα όλη τη χρονιά.
1: Γι' αυτό φέτος δεν θα το πάρει η ΑΕΚ.
0: Ο 300 είναι και 31. Έτσι για να ξέρουμε και πόσο.
1: Δεν είναι πολύ μεγάλος.
0: Είναι 31 όμως. Ναι. Είναι 31. Ο Τσιφτής, αν δεν παίξει τώρα, πότε θα παίξει?
1: Έλα ρε με τον Τσιφτή βασικό τώρα.
0: Εγώ γουστάρω Τσιφτή.
1: Έλα ρε τώρα. Εντάξει,
0: θα με δικαιώσει τερματάκι. 27 είναι ο Τσιφτής.
1: Καλός είναι. Ναι.
0: Μια χαρά είναι. 1,91. Ναι. Μια χαρά είναι ο Τσιφτής.
1: Αλλά μην με κάνεις
0: γερό το παιδί.
1: Θα πήρετε 14 και μου έχει τον Τσιφτή τώρα τέρμα. Άσε.
0: Με Τσιφτή πέρσι έβγαλα διπλό σιλίλ και τα κατέβασα τα ρολά.
1: Τρία έφαγε.
0: Τρία οι Αλβοβάρτζαν. Μέσα από τα έβγαζε τα πάντα.
1: Έκανε μεγάλη εμφάνιση.
0: Ο Αλαφούζ εκτός από πρόεδρος είναι και επιχειρηματίας και θέλει να κερδίσει. Όπως είπαμε χθες, ο ΠΑΟΚ είναι η δεύτερη ομάδα στην Ελλάδα σε τηλεθέαση. Λέει εδώ ένα μήνυμα.
1: Κύριε Σαββίδη, να μάθετε να πίνετε ουίσκι, όχι βότκα να πούμε τώρα.
0: Και εγώ κουλ προτιμώ μαζί σου Τσιφτή και στην τελική εγώ θα σου κάνω το ερώτημα και κλείνω. Τσιφτή ή Παυλέγκα, ρε, με το χέρι στην καρδιά.
1: Παυλέγκα, ρε.
0: Παυλέγκα,
1: ναι.
0: Να μην πιάνει την μπάλα, κρατά ζωντανέ τι επιθέσει των αντιπάλων και να τρως γκολ σε αυτόν τον χώρο. Φέτος, για φέτος μιλάω για πρόπερση.
1: Εσύ είναι προπονητής τερματοφυλάκας στο ΠΑΟΚ, να το χαίρεστε.
0: Έχει εκεί ο Λύση έφερε.
1: Ο Λύση έφερε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι σκάμα του κάνει, σκάμα.
0: Πότε μπήκε ο Σεπτέμβριος, πότε τελειώνει και αυτός. Ένα πράγμα μένει όμως σταθερό στην πόλη. Οι κληρώσεις του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη που χαρίζουν κάθε Παρασκευή ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Καπάκι έρχεται και μία ακόμα κλήρωση. Συγκέντρωσε λοιπόν καθημερινά λαχνούς με την είσοδο στο καζίνο και μπες στη μεγάλη κλήρωση. 30 χρόνια Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάρα πολλά μηνύματα. Θα τα σχολιάσουμε σε πολύ λίγο έτσι, για όλα τα θέματα. Άσε μας ρε Κωστή με τον Παυλέγκα, λέει μας τρέλανες εδώ, λέει ο φίλος μας ο Θάνος, ο Μπίλης εδώ, μετά από τα 14 μοίρα η άμυνα του ΠΑΟΚ θα είναι σιγά εσύ Μπίλη μου, σιγά μην είναι περάστε κόσμο, κομψώ και επιστρέφουμε.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για την αυριανή πρεμιέρα του Nations League στο Βελιγράδι κόντρα στη Σερβία στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχωρά σε ριζικές αλλαγές με τους νεαρούς Κοστούλα και Καρέτσα, ενώ εκτός έμειναν οι Μπακασέτας, Ρότα και Γιαννούλης. Οι γηπεδούχοι θα παραταχθούν χωρίς τον Ντούσαν Βλάχοβιτς σε ένα μάτς που θα διευθύνει ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ. Πράσινο φως στην ανάθεση ολοκληρωμένης μελέτης για την κεντρική τηλεοπτική διαχείριση άναψε χθες στη Super League. Η πρόταση του Ιβάν Ζαβίδη για προσφυγή σε εξειδικευμένο οίκο έγινε δεκτή, με τον ΠΑΟΚ να τάσεται υπέρ της ενίσχυσης των μικρότερων ομάδων και της αύξησης των κρατικών εσόδων από το στοίχημα. Οι διαβουλεύσεις των ΠΑΕ για τα τελικά κριτήρια κατανομής θα συνεχιστούν με βάση τα πορίσματα της έρευνας. Στην πόρτα του χειρουργείου θα περάσουν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλέγκα μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς που υπέστησαν στον νόμο κατά την πρόσφατη αναμέτρηση με τον Πανετολικό. Στις προπονητικές τους εγκαταστάσεις επέστρεψαν εχθές το πρωί οι ποδοσφαιριστές του Άρη, ξεκινώντας την προετοιμασία τους μετά το προγραμματισμένο ρεπό της Δευτέρας. Ραντεβού στο κλειστό της Πηλαίας δίνουν σήμερα το απόγευμα στις 7 οι φίλοι του ΠΑΟΚ για τη νέα ομάδα μπάσκετ του συλλόγου. Η διοίκηση ανοίγει τις πόρτες του γηπέδου, επιτρέποντας το κοινό να πάρει μια πρώτη γεύση από τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκέρι. Η ανταπόκριση των φιλάθλων αναμένεται θερμή στο πρώτο κάλεσμα της φετινής προσπάθειας. Αυλαία με έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον έπεσε εχθές στο Ιβανόφιο για το τρίμερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ Μαυροσκούφια 2026. Ο Άρης ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του γνωρίζοντας την ήττα με 88-84 από την πανίσχυρη τουρκική Μπαχτσέσεχίρ, ενώ ο οικοδεσπότης Ηρακλής πήρε και πάλι καλό βαθμό. Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς επικράτησε με 84-73 της Μικόνου. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα.
8: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
9: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
10: Στα καλύτερα που έλκονται.
9: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
11: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
12: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε 2 νύχτες?
13: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
12: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
13: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Πού πας?
15: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Πέτσα από 88.gr.
12: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
16: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντώ Dune στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
21: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Επόμενος.
23: Ναι.
22: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
23: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
22: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
23: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
22: Τι δελτίο, τον 12?
23: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
22: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
23: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
22: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
26: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
27: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.690.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 227.300 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 112.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.400 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 450.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: σου και τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες, good morning, όπου κι αν είστε. Rap and cool στα αυτάκια σας. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Έχεις φαγωθεί με το Μιχαηλίδη, ρε. Έχεις φαγωθεί. Μέχρι και το ζωγραφίζεις παππού τώρα. Λοιπόν, χάρη μας. Πάμε λίγο σε γκάλο, πάμε λίγο σε κίνηση.
1: Τι καλών τεχνών είναι ο άτιμος, ε.
0: Για
1: τι
0: να πούμε ορισμένα πραγματάκια. Να
2: έτσι θα είναι ο Μιχαηλίδης.
0: Εσένα δεν έκανες παππού ποσά είσαι. Για ζωγράφισε εσένα να σε δω. Παγώθηκες με τα γενιτσάκια του Μιχαηλίδη, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Για τον τζιφτσί.
1: Όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται στη Βασιλής Όλγας θα το πράξουν με μεγάλη δυσκολία, όπως και στη Γεωργή Παπανδρέου. Στο κέντρο Τσιμισκή έχει αποκαταστήσει τα όποια προβλήματα υπήρχαν πρωτήτερα. Στο Βαρδάρι έχουμε μικρές καθυστερήσεις. Ανατολικά και δυτικά για τον περιφερειακό τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, δεν υπάρχουν κάποια προβλήματα.
2: Δεν έχει τράκα.
1: Όχι, Κωστή μου, σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα.
2: Μπράβο.
1: Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Τέλεια, εντάξει, τώρα είναι και η ώρα. Πήγαμε ναι. 11 η ώρα. Φτάνει.
1: Στο κεντράκι ναι. Μόνο πιο πολύ. Λοιπόν, πάμε γκάλοπ.
0: Πάμε
1: να δούμε το κοινό φέτος τι θα επιλέξει να δει περισσότερο. Ναι. Αν επιλέξει κάτι από τα δύο, γιατί υπάρχει και επιλογή μία από τα ίδια. Mm-hmm. Και το ερώτημα είναι πολύ απλό. Αν θα καταφέρει το μπάσκετ που παλιά πολλοί το λέγανε μπασκετάκι, να επισκιάσει το ποδόσφαιρο. Γιατί υπάρχει φέτος μεγαλύτερη ζωηράδα, τόσο σε ΠΑΟΚ
0: όσο ζωηράδα, υπάρχει...
1: ναι. Σε ΠΑΟΚ, σε Άρη, Eurocup, έχουμε
0: Reborn,
1: έχουμε ΠΑΟΚ και Άρη, έχουμε από την άλλη Παναθηναϊκό Ολυμπιακό που είναι οι σταθερές στο πάνω ράφι και έχουμε και την ΑΕΚ που έρχεται με μια... ένα σκαλοπατάκι πιο κάτω. Πάμε να δούμε λοιπόν τι θεωρείτε εσείς. Θα καταφέρει τον μπάσκετ να επισκιάσει το ποδόσφαιρο φέτος. Mm. Πρώτη επιλογή, ναι. Δεύτερη επιλογή, όχι. Ή θα είναι μία ή άλλη. Θα είναι μία από τα ίδια.
2: Τι έγινε, αρχίζουμε τώρα και γράφουμε για τα σπλάχνα του Πάγκου να βγάλει τερματοφύλακα. Ήσουν να βγάλουμε τα σπλάχνα.
0: Καλά, ρε κολοτούμπα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Πέρσι αποθέρουν στο τσιφτσί εδώ σε εκπομπές μου, στέλνουν βιντεάκια.
2: Βέβαια, την πρώτη.
0: Τι τερματάρα είναι αυτό και πού το βρήκα και τώρα ήθελα να φτιάξει κλίμα πάλι.
1: Παρένθεση.
0: Καταρχάς,
1: ο Τζολάκης πώς έπαιξε τον Ολυμπιακό. Γιατί να μην μπορεί να παίξει ο
0: Μοναστηρλής.
1: Ο Μοναστηρλής στον ΠΑΟΚ.
0: Εγώ προσωπικά πιστεύω και στο Μοναστηρλή. Δεν σου θέλει την ευκαιρία
2: να πάρει να δείξει. Τον Μοναστηρλή εσύ και τον
0: Καταρχάς, τον αφλές ομάδα με τον Αντρόμητο.
1: Τι έκανε. Πρώτο βήματα υποδομής. Δεύτερον, βασικό στην εθνική νέων. Και τρίτον, ήταν ο τερματοφύλακας ο οποίος μπήκε πέρσι με τον Ατρόμητο. Δεν σου λέω ότι θα είναι ο καλύτερος της Ελλάδος.
2: Πρόεδρε!
1: Αλλά βάλτε να το δεις.
2: Πρόεδρε!
1: Βάλτε να το δεις.
2: Τσέπωσες τα 14 από εκεί από τον Ελλάδα.
0: Αυτά θα κάτσε, βρε. Κάτσε. Θες να φτιάξεις τώρα εσύ τώρα
2: και. Τσέπωσες, να πούμε.
0: Αυτό θα ισχύσει από του χρόνου, βρε. Μη βιάζεσαι, βρε. Μη βιάζεσαι να τα πεις, βρε παπάντζα. Βρε, τζουλόλα κοτσομπόλα.
2: Πήγε στον Παπαγεωργίου το Γιαννάκι εκεί πέρα.
0: Βρε Λόλα, βρε Λόλα.
2: Ο Μητσοτάκης το μισό γήπεδο το φτιάξει, εντάξει, ωραία.
0: Λοιπόν, καταρχάς να πω, γιατί νομίζω ότι έφυγε. Με αυτά δεν πολύ ασχολούμαι εγώ. Ότι προπονητής θεματοφυλάκων έμεινε ο κορυφαίος στον ΠΑΟΚ. Ο Βαγγέλης ο Λάπας.
2: Ο Λάπας.
0: Βέβαια. Όπου τον ήθελαν και οι τρεις ομάδες των Αθηνών. Εγώ νόμιζα πήγε με τον Λουτσέσκο πραγματικά, αλλά έμεινε.
2: Αυτός προπονεί τον Παβλέκα και είναι έτσι ο Παβλέκα.
0: Τότε τι γκρινιάζει για τον Τζιφσί. Λοιπόν. Παίζει να είναι ο καλύτερος προπονητής θεματοφυλάκων στην Ελλάδα.
2: Εγώ βλέπω ότι.
0: Εγώ νόμιζα τον πήρε ο Λουτσέσκου γιατί το θεωρούσα τόπο, έτσι. Ο ΠΑΟΚ τον κράτησε και αυτός προπονεί.
2: Κάπως έπρεπε το παιδί να πάρει τα λεφτά από εκεί.
0: Γιατί, ποιος είπε δεν μπαίνει εδώ.
2: Ή να πάρει εδώ μπροστά σε εκεί που θα πάρει.
0: Εντάξει, εκεί στην Αραβιά τώρα.
2: Στην Αραβιά και να πάει κάνει ένα πακέτο.
0: Ωραίο. Ρε, δηλαδή, εσύ παίρνει 10 εδώ.
2: Ναι.
0: Και σου δίνουν 12 στην Αραβιά. Θα πας στην Αραβιά.
2: Άμα με δίνουν 20 στην Αραβιά.
0: 20 δεν σε δίνουν στην Αραβιά.
2: 20 στην Αραβιά.
0: 20 δεν σε δίνουν στην Αραβιά. Μόνο μερικά μηνύματα. Πάμε σε μερικά. Και εγώ λέω προτιμώ τον Τζιφσί από τον Παβλέγκα. Έχει φαγωθεί με τα εξωτικά γενιτσά. Πες να έρθει να του δώσω μια χορηγία. Να, γενιτσά.
2: Σιγάρι χουβαρντάδες εκεί πέρα. Δεν δίνεται σε μίγα να πούμε σκοτόστρα δεν δίνεται.
0: Ο Κωστής είναι σε μεγάλη ρέντα. Λες σας ακούω και κλαίω εδώ στη δουλειά. Κουλ, δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι πάμε για πρωτάθλημα. Επαφή με πραγματικότητα δεν έχεις. Σανό, Φαές, λέει και δεν συμμαζεύεται.
2: Ξέρει ότι ο Λαφούζος είναι η σειρά του, ξέρει.
0: Τώρα αυτό. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ είναι outsider, δεν είπε ότι θα πάρει το πρωτάθλημα.
2: Εντάξει, θα πάω, κάνει λίγο πίσω, θα πάρει τα 14, εντάξει.
0: Εγώ λέω ότι. Άρα θα κάνει και ο Ολυμπιακός πίσω.
2: Ποιος?
0: Και ο Ολυμπιακός. Κάνει και η ΑΕΚ πίσω.
2: Δεν κάνει πίσω ο Ολυμπιακός.
0: Και η ΑΕΚ. Άρα λες, ναι, όταν θα λες να κάνει λίγο πίσω, κάνουν όλοι λίγο πίσω για να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Αυτό λες.
2: Ο μεγάλος ΠΑΟΚ τι κάνει.
0: Αφού είπες, κάνουν πίσω όλοι.
2: Άντε, το πάρε Λαφούζη να ησυχάσουμε.
0: Ο Λαμέλα λέει τέτοιοι παίχτες λέει μακριά, λέει Μαρσιάλ, Πιερό, Λαμέλα λέει 3 εκατομμύρια και ερχόταν και τα έτρωγε όρθιος, λέει ο άλλος. Ο Λαμέλα πήρε και 1,5 εκατομμύριο αποζημίωση γιατί είχε και ψυχολογικά, λέει. Μακριά από εμάς αυτή η παίχτες η ελεύθερη.
2: Τι είναι, ρε, ψυχολογικά, γυναίκες και έχουν ψυχολογικά.
0: Ναι, ο άλλος σου λέει όμως αυτό που υποστήριζε εσύ, ότι το να πάρεις τώρα παίχτες ελεύθερους σημαίνει πρόβλημα.
2: Αυτό τον μαύρο που πήρατε το center forward.
0: Δεν ήταν ελεύθερος.
2: Α, ήταν παντρεμένος.
0: Είχε ομάδα άνθρωπος κανονικά. Μάλιστα. Έπαιζε, απλά δεν είναι. Το να πάρεις παίχτη αυτή την περίοδο 25 Σεπτεμβρίου ελεύθερο σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι. Για κάποιο λόγο δεν τον πήρε ομάδα.
2: Ναι, αλλά πριν
0: πόσο
2: μάλλον
0: όταν είναι παιχταράς.
2: Καλούς ελεύθερους μου λέγες.
0: Προηγούμενη εβδομάδα ποιος το είπε, εγώ που είπα τέτοιο πράγμα. Αφού δεν είπε. Καταρχάς σας είπα από 9 Σεπτεμβρίου ότι τέλος είναι μεταγραφές του ΠΑΟ.
2: Μάλιστα.
0: Πότε το είπε αυτό. Εγώ λέω ότι φαβορεί είμαστε εμείς και το 2022 τα ίδια λέγανε και το 2024 τα ίδια λέγανε και είδες τι έγινε.
2: Ποιος το λέει αυτό.
0: Ένας ΠΑΟΞΙΣ.
2: Χαϊβάν είναι.
0: Το τσίκλισμα δεν πιάνει, Κωστή μου. Αν ήθελες να το κάνεις σωστά, θα ρώταγες γιατί χθες ο τέλος δεν πέρασε η πρόταση Αλαφούζου και ο Ιβάν συντάχτηκε με Ηλιόπουλο Μαρινάκη. Αλλά δεν τα πιάνεις.
2: Καλά, αφού τα πήρε πρώτα από τον Αλαφούζο.
0: Κάτσε, δεν γίνεται, ρε φίλε. Είσαι δεν είσαι. Ναι. Ο καθένας θα κοιτάξει τα συμφέροντά
2: του σε κάθε τομέα. Τα πήρε.
0: Όχι.
2: Τι όχι.
0: Θα τα πάρει. Ο κύριος Βαγγέλης ήταν και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Μη λες μου, Κωστή, ότι να είναι, λέει, για τον ΠΑΟΚ. Και οι άλλοι λέει προσπαθούν να πάρουν ό,τι μπορεί ο καθένας παραπάνω.
2: Η Άρη δεν βγήκε βρώμα ότι λιμοκτονούνε. Για εσά λέω ότι δεν έχει λεφτά ο πρόεδρος.
0: Πώς λιμοκτονούνε.
2: Δεν λέει για τους άλλους, πρόεδρε, δεν έχεις λεφτά μέσα στην ίδια την οικογένειά τους. Κανείς δεν αμφισβήτησε ούτε τον Μαρινάκη, ούτε τον Αλαφούζο, ούτε τον Ηλιόπουλο. Εσείς λέτε εδώ πέρα η μισή. Πρόεδρε, πού τα λεφτά. Πεινά ο πρόεδρος, δεν έχουμε λεφτά.
0: Η μισή. Ρωσία. Η μισή.
2: Άντε,
0: ο Βιερίνια τον κράτησε, λέει κουλ, να ξέρει, λέει το Λάπα. Ήθελε να πάει στο εξωτερικό. Βιερίνια. Εντάξει, okay, μεγάλη μαγιά μα τον κράτησε. Εγώ νόμιζα είχε φύγει γι' αυτό. Πασχαλάκη δεν είναι ελεύθερο. Τελικά υπήρχε στον Αστέρα. Μήπως τον έριξε πριτς. Ελεύθερο είναι.
2: Πάρτε τον, ρε.
0: Τι να τον κάνει.
2: Να δέρνει τον κόσμο στη σκέρκη.
0: Δεν χρειάζεται να το δένεις. Δεν χρειάζεται να το δένεις τον κόσμο. Λοιπόν, ο Κώστας, όποιος είναι φουλ εργατικός, δουλεύει 16 από τις 24 ώρες την ημέρα και από τις 16 ώρες που δουλεύει ασχολείται τις 15 με τον ΠΑΟΚ και τον λαό του, όποιος είναι μικρότερο, ο οποίος είναι μικρότερος από την ΑΕΚ. Δεν το κατάλαβα το μήνυμα καθόλου. Αν είναι ο Σάιντερ ο ΠΑΟΚ, εγώ θέλω να είναι στο μείον 5 από την κορυφή και το Γενάρη με 3 ενισχύσεις μπάκα, εξτρέμ δεκάρι, να δω αν μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
2: Τι ενισχύσεις κάνει το Γενάρη ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν το πιστεύεις τον ΠΑΟΚ.
2: Το Σαββίδι δεν πιστεύω θα κάνει ενισχύσεις.
0: Δεν πιστεύω ότι θα κάνει ενισχύσεις, έτσι. Ναι. Για άνοιξε κανένα ίντερνετ ραπ να δεις τι λένε, λέει, στο ίντερνετ για το Μαρινάκι και τις συμφωνίες που κάνει. Μου φαίνεται, λέει, δεν απλώνεσαι, λέει, κάτω, λέει, μόνο εδώ με τα δικά μας ασχολείσαι μόνο.
2: Τι λένε, ρε φίλε, για το Μαρινάκι.
0: Οι αεξίδες τι λέγανε για τον Τίγρη, ρε, εσύ, Κάβουρα δεν το λέγανε.
2: Δεν είναι Κάβουρας.
0: Τι σημαίνει αυτό. Γιατί ίσχυε. Πρωτάθλημα δεν τους πήρε.
2: Τζάμπα δεν τον λέγαμε εδώ.
0: Ναι, ρε, γόρι μου.
2: Και το χαρίσουμε, δηλαδή, για να μας στείλει τους μπράβους, δεν κατάλαβα.
0: Πρωτάθλημα όμως τους πήρε. Τους έπιασε και το γήπεδο, αλλά τους διέσυρε.
2: Δεν τον κλέβανε όμως. Ποιος θα τον μισό τον κλέψει. Για πάνε κλέψει τώρα. Για πάνε σε καλά που θα περάσει.
0: Αυτό είναι πόσο διαχειρίζει ο καθένας, ρε φίλε. Τώρα πόσο διαχειρίζει τη μαγιά του καθενός.
2: Εδώ ούτε την πουτίκη σας αφήσαν όρθια.
0: Πέσω να σταματήσει να λέει ότι ο Ιβάν πήρε τζάμπα τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε ιδιοκτήτη τότε, ούτε διοίκηση πρωτοδικείου είχε. Άρα δεν τον αγόρασε.
2: Εγώ δεν το λέω τώρα ότι τον πήρε τζάμπα. Τότε το έλεγα. Δεν περιμένω.
0: Αυτό σου λέει.
2: Δεν περιμένω εγώ να.
0: Δεν τον αγόρασε από κάποιον. Από κάπου.
2: Ναι.
0: Διοίκηση πρωτοδικείου είχαμε.
2: Ναι.
0: Και πήγε πλήρω άνθρωπο όλα τα χρέη. Ναι. Σε εξωτερικού και εσωτερικού συνεργάτε.
2: Πόσο τον χώστησε.
0: Τζάμπα. Αφού δεν τον είχε κάποιο. Ναι. Δεν καταλαβαίνω.
2: Τζάμπα τον πήρε.
0: Για να αγοράσω κάτι, θα πρέπει κάτι.
2: Πόσο
0: να
2: τον πουλάει κάτι. Τώρα, 180.
0: Ο ίδιο τον έφτιαξε έτσι.
2: Λοιπόν,
0: τι λοιπόν. Είναι σαν να πας εσύ να παίρνει ένα παραμελημένο σπίτι
2: ναι.
0: Που δεν το είναι κανενός, το παίρνει, το φτιάχνει βίλα και μετά άμα θε, όσο δεν τον πουλά. Αν δεν τον πουλά. Ναι, αλλά το στη βίλα.
2: Δεν σα πήρε τζάμπα.
0: Ναι, ρε γόρι μου.
2: Αυτό λέμε.
0: Μα πήρε τζάμπα γιατί δεν υπήρχε να τον αγοράσει από κάποιο. Είχα διοίκηση πρωτοδικείου.
2: Μάλιστα.
0: Και με το που ήρθε πλήρωσε τα 11,5 αυτά με το τσάι του στο δημόσιο και άλλα τόσα στα ιδιωτικά χρέη του ΠΑΟ.
2: Ποια
0: που χρωστούσε σε τρίτους.
2: Ποια ιδιωτικά χρέη.
0: Σε παίχτες, συμβόλαια, σε χίλια δυο που χρωστούσε ο ΠΑΟ.
2: Το σαγοράκι και το βρίζα έδωσε κάτι.
0: Βρε, δεν ξέρω τι έδωσε. Εγώ σου λέω και σε τρίτους πλήρωνε. Κάθε δύο και. Ανά πέντε μέρες ακούγαμε. Πλήρωσε τον τάδε παίχτη. Πλήρωσε τα χρωστούμενα του τάδε. Δεν θυμάσαι.
2: Έτσι ήταν η μεγάλη ΠΑΟΚΑΡΑ. Χρωστούσε σαν τον
0: δεν τα θυμάσαι.
2: Σκόρδα να πούμε.
0: Ναι, αλλά τα πλήρωσε, αυτό λέμε. Κούλ, επειδή βλέπω πάλι στα αριστερά να πηγαίνουμε πάλι με τον Γερο Τάισον. Δεν θέλω να ακούσω κριτική τον Νοέμβριο, δεν έχουμε αριστερό εξτρέμ. Επίσης από το τίποτα, προτιμώ να πάρω τον ανέτοιμο Σάντσο. Άντε πάλι. Ρε εσείς, τι δεν καταλαβαίνετε, καταλάβετε ορισμένα πράγματα. Ο Σάντσο παίρνει 7 εκατομμύρια το χρόνο. Τι δεν καταλαβαίνετε. Και ο Σάντσο έχει να παίξει ένα χρόνο μπάλα. Έχουν φαγωθεί ρεση. Και ο Σάντζο αν έρθει σήμερα.
2: Θέλουν μεταγραφές τα παιδιά.
0: Αυτοί νομίζω ότι μόνο με μεταγραφές κάνει ομάδα. Και ο Σάντζο αν έρθει σήμερα θα είναι έτοιμο το Γενάρη.
2: Με τι να κάνει ομάδα.
0: Με τις ακαδημίες. Με δουλειά. Πρώτα είναι η δουλειά. Πρώτα είναι η δουλειά τη ομάδα των παιχτών αυτού που υπάρχουν και μετά βλέπει τι χρειάζεται για να το αναβαθμίσει ποιοτικά.
2: Τώρα τι
0: με παίχτες ενεργούς. Όχι με παίχτες πρώην τουρίστες. Να φέρω τον Καγκάουα. Θυμάσαι εδώ τον Καγκάουα. Παλέμαχος παίχτης. Ο Σάντζο δυστυχώς θα.
2: Και αφού κάνετε μετά τις μεταγραφές, δεν τις κάνετε κανονικά, άρα θα πάρετε από αυτούς.
0: Δηλαδή, όλοι στον πλανήτη τώρα, πρόσεξε. Όλοι στον πλανήτη.
2: Επειδή δεν έχετε λεφτά να τα πάρετε τον Ιούνιο της παίκτης.
0: Όλοι στον πλανήτη είναι άσχετοι. Και στον Πάουκ είναι έξυπνοι και στον Πάουκ είναι άσχετοι που δεν παίρνουν τον Σάντζο. Ο Σάντζο 25 Σεπτεμβρίου, γιατί δεν βρήκε ομάδα.
2: Όχι, είναι έξυπνοι στον Πάουκ που αφήσαν την ομάδα να μείνει εκτός Ευρώπης γιατί δεν κάνουν μεταγραφές.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Αυτοί είναι έξυπνοι τώρα και οι άλλοι χαζοί που κάνουν κριτική από κάτω.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Αυτό λέμε.
0: Εσύ μπερδεύεις πάλι τα μπούτια μετά.
2: Τίποτα μπούτια δεν είναι.
0: Τι?
2: Οι μεγάλοι παραγοντάρες του Πάουκ άφησαν την ομάδα εκτός Ευρώπης. Με πρόεδρο του Σαββίδη.
0: Επίσης, πού κολλάει αυτό.
2: Πουλήσαν τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι. Α, που έχουμε δώσει το Κουγκεσασβίλη δανεικό. Πού να το φανταστείς, ρε φίλε. Είχε ήδη. Ναι, είχαμε δανεικό τερματοφύλακα. Είχαμε, το δώσαμε δανεικό στην Τουρκία, εκεί που το βρίζαν οι άλλοι. Που έκανε τα θέα. Αυτά σας αρέσουν, λέει. Τι να κάνουμε, συγγνώμη που δεν είμαστε Μελισανίδης, να ρίξουμε την ομάδα για να πληρώσουμε τα χρέη, Τίνο μου.
2: Τα είπαμε, κύριε, για τον Τζάμπα.
0: Το
2: κύριο Τζάμπα τα είπαμε.
0: Ναι. Εμείς
2: τα λέγαμε
0: όλους,
2: τότε. Εμείς ήταν 65 όμως... Ήταν και επικίνδυνος. Δεν λέμε τώρα που είναι 75.
0: Εμείς όμως τους πληρώσαμε όλους κανονικότατα. Όλους. Τρίτους, τετάρτους, πέμπτους, δημόσια, ιδιωτικά, όλους. Με τις φτέρνες βλέπεις μπάλα ραπ. Θα με πεις και χαϊβάνι. Πάλι πρωτάθλημα πάω και το 24 τα ίδια έλεγες και εσύ και η Παναναγή.
2: Εσύ δεν είσαι χαϊβάνι, είσαι χαϊβάνι στον Κύβο. Είσαι από τα χαϊβάνια ο αρχηγός των χαϊβανιών. Είσαι εσύ που στέλνει το μήνυμα.
0: Και ο ΠΑΟΚ τότε νομίζω πρέπει να έδωσε κάποια χρήματα που αντιστοιχούσαν στο 51% του μετοχικού κεφαλαίου τότε ο ΠΑΟΚ για να πάρει τον ΠΑΟΚ.
2: Εγώ ξέρω
0: που ήταν τότε... πολύ χαμηλά το επίπεδο, έτσι.
2: Εγώ ξέρω τότε ότι το κάνετε πόλεμο το Σαββίδι για να μην πάρει την ομάδα. Ο κυρίες και κύριοι και κάτι άλλο.
0: Δεν με νοιάζει τι είπαν οι κυρίες και κύριοι. Αλλά αυτό το πράγμα, φέρτε το Σάντζο, κάντε ρε παιδιά. Εντάξει, μιλάμε τώρα για παροδία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα απλά. Ο προπονητής τερματοφυλάκων υπογράφει ξεχωριστό συμβόλαιο με το υπόλοιπο επιτελείο. Αυτό έτσι την πάτσα. Νόμιζε ότι έφυγε μαζί με τον Λουτσέσκου. Έτσι. Κουλ πάντω σε Ελουστόντο και Σάντα Μαρία για ένα χρόνο είχαν να παίξουν του μήνε. Λάθο. Ναι, αλλά αυτού αποδεικνύεται λάθο ο Ελουστόντο με τον Σάντα Μαρία.
2: Αυτού ποιο του πήρε, είχαν ρυθμό.
0: Αλλά αυτού του πήραν όμω Ιούνιο. Ήταν οι πρώτες μεταγραφές.
2: Και ήταν ψοφίμια και το Σεπτέμβριο.
0: Σου λέει τώρα, okay, θα τους κάνουμε προετοιμασία, θα μπουν, θα κάνουν. Άσχετα αν δεν. Ποιο Σάντζο, μωρέ, ξέρουν τι κάνει ο Σάντζο. Δεν ξέρουν. Βλέπουν τώρα τον Σάντζο, λέει φέρτε τον.
2: Καλά. Μείνετε με τον Τζιφτσί εκεί και με τον Τάισον να πάρετε πρωτάθλημα.
0: Αφού είπε ότι του άλλου, αφού κάνουμε πίσω για να το πάρει ο Παναγιώτο.
2: Ναι.
0: Έχει κάνει πίσω.
2: Κάντε λίγο πίσω εκεί πέρα.
0: Η ΑΕΚ που δεν παίρνει δεξιμπάκ. Η ΑΕΚ γιατί δεν παίρνει δεξιμπάκ.
2: Γιατί δεν παίρνει δεξιμπάκ.
0: Ναι.
2: Για να πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός γι' αυτό.
0: Α, θα τα λες. Ο Ολυμπιακός γιατί τα έκανε ανάκατα και αλλάζει προπονητές.
2: Γιατί θα πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός.
0: Άρα μήτε, παιδιά, σήμερα έχουμε τη στέψη του Παναθηναϊκού. Τελειώσαμε. Ο Ντίνος το δίνει και επίσημα, έτσι. Κάνουν όλοι πίσω.
2: Είναι ο Παναθηναϊκό και 30% Νέα Δημοκρατία μετά από 7 μήνες.
0: Άρα παίξτε Παναθηναϊκό και Νέα Δημοκρατία. Έχει κάτι άλλο για να κλείσω 30.
2: Ναι, μα. Μαρκό.
0: Και σάτι ότι θα σε ρίξει ένα πινελίκι τρελό στην πορεία εγώ. Εγώ θα λέω, επομένως η τριάδα είναι Παναθηναϊκό πρωτάθλημα.
2: Νέα Δημοκρατία.
0: Και σάτι ότι θα σε απαντήσει.
2: Και Μαρκόπουλο πρώτη θέση.
0: Και Μαρκόπουλο πρώτη θέση. Μάλιστα. Εντάξει, Ντίνο, εντάξει, τι να κάνουμε. Αφού σήμερα τα έβγαλες όλα, μπορούν να κάνουν διακοπή δανεισμού. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά.
2: Μαρκόπουλο και τον Πανιόνιο.
0: Εσείς δεν παίζουμε football manager. Να διακόψουμε, λέει τον Κουκκίνγκ. Δεν γίνονται αυτά, ρε αγόρια μου. Πώς θα διακόψουμε, υπάρχουν συμφωνητικά, υπάρχουν συμβόλαια. Επειδή ό,τι θέλω κόβω και ράβω.
2: Έλα, σταματήστε. Θα περάσετε τον Άρη στο μπάσκετ.
0: Το Γενάρη γίνονται αυτά. Ναι, τώρα λέει ο άλλος να το φέρουμε. Ναι, το Γενάρη μπορεί. Αν συμφωνήσει το Γενάρη ο ΠΑΟΚ με την Γκεσδέπε που το δώσαμε και δεν παίζει, μπορεί να συμφωνήσει και να πει φέρτε τον πίσω. Να συμφωνήσουν όμως και οι δύο ομάδες.
2: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι ο ραπ για τους άλλους τα λέει μια φορά και τέλος. Και πάντοτε όταν εσύ τον φέρνει σε δύσκολη θέση. Για τον ΠΑΟΚ το έχει ψωμοτήρι για να τσιγκλάει ένα δευτερόλεπτο. Φτάνει, μας έχει κουράσει.
2: Στον Α103 δουλεύω εδώ πέρα. Τι θέλει.
0: Ποιον Α103, δεν υπάρχει κανένα άλλο. Πες τον Παπατζή Μυθωμανή δίπλα σου να κόψει τους μύθους περί Πασχαλάκη και ότι δίδων έκανε, έδιρε τους οπαδούς.
2: Στη θύρα 1, τι σας έκανε. Στο πούλμαν τι σας έκανε.
0: Ο Λιόπουλος που φέτος θα τσέπωσε και δεν έδωσε τίποτα για μεταγραφές ενώ πήρε και άλλα 40 λεπτό Champions League, θα μας πει τίποτα.
2: Βεβαίως.
0: Κάνει πίσω δηλαδή.
2: Βεβαίως. Θα πάρει το πρωτάθλημα ο κύριος και τεντώνει την ομάδα ο άλλος κύριος. Τι να κάνω εγώ, τι είμαι εγώ, τσατσά του της ΑΕ και του ΠΑΟ. Βέβαια τα από εδώ πέρα, ρε. Ταγμένοι σε κόμματα, θρησκείες και ομάδες, τσατσάκια να πούμε το όνομά του. Βέβαια τα από εδώ πέρα.
0: Σήμερα, φίλε, είναι...
2: Σκλαβωμένοι άνθρωποι, να πούμε, σε ιδέες και χρήματα, να πούμε. Σταματήστε, να πούμε.
0: Σήμερα, 23-9 του 26, το γράφω, λέει, από τώρα. Πρωταλτής Παναθηναϊκός τέλος ο ραπ. Να βάλει τότε κανένα χιλιάρικο στον Παναθηναϊκό να τελειώνουμε.
2: Έβαλα 100 ευρώ πριν 2 μήνες για να πάρω 600, ρε βλάχο.
0: Έβαλε και τώρα.
2: Τώρα πιο κάτω.
0: 3,5.
2: Με 6 φράγκα τον έπαιξε τον Παναθηναϊκό, ρε κουτουλούφε. Κουτουλούφε.
0: Πάντως,
2: κλεφτοκοτά.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι Μπουκ συμφωνούν μαζί σου.
2: Τετραρούδουνο.
0: Οι Μπουκ συμφωνούν μαζί
2: σου. Μεγάλο αυτιά.
0: Δεν το ξέρει αν έχει μεγάλα αυτιά.
2: Μακριδάκτηλε.
0: 2,75. Όχι, κάπου.
2: 6 φράγκα τον έπαιξα. Όταν εσύ έπαιρνες μοχίτο αυτιά.
0: Δεν το ξέρεις αν έχει μεγάλα αυτιά.
2: Μακριδάκτηλε.
0: 2,75. Όχι, κάκου.
2: 6 φράγκα τον έπαιξα. Όταν εσύ έπαιρνες μοχίτο να πούμε.

0: παραρούθρο. Στα βραζνά κάνω βουτιές, πες το να λέει. Λοιπόν...
1: Άμα κάνεις τα βραζνά βουτιές, άμα πέσει η βόμβα νετρονίων, δεν πάθεις τίποτα. Άμα κάνεις τα βραζνά βουτιές, εσύ. Δεν παθαίνεις τίποτα.
0: Και σήμερα
1: και ωραία κρέατα τα βραζνά.
0: Ναι, και σήμερα επειδή άνοιξες πολύ γλώσσα και πολλά μέτωπα, εγώ λέω να ανοίξουμε γραμμές απευθείας. Άστα, δεν είναι τα ρεπορταζιακά. Έχουν φύγει όλοι οι ομάδες. Αύριο θα πιάσουμε Εθνική Ελλάδα-Σερβία, Ζίβκοβιτς.
1: Να κάνουμε μια συνέντευξη. Να βγάλουμε καμία συνέντευξη.
0: Τη ΣΥΤΑ, τη ΣΥΤΑ λέω.
1: Τη ΣΥΤΑ. Βγάλουμε τη ΣΥΤΑ να
0: βγάλουμε. Τη Τζίλα να βγάλουμε. Εγώ να βγάλουμε τη Τζίλα.
1: Κάνουν καριέρα τραγουδίστριες με άλλο φωνή. Κάνουν λίγα βάρη εκεί. Παίρνουν την πρωτεΐνη, κάνουν κοιλιακούς. Πάει ο Κουλιανός εκεί, βλέπει τους κοιλιακούς. Ό,τι ωραία φωνή.
0: Τρομερή λίλα.
1: Πετά τα λουλούδια, πετά τους πεθαμένους, τα πετά στις τραγουδίστρες.
0: Πες του να σταματήσει να λέει καλά λόγια με τον Παναθηναϊκό, θα μας κάψει πάλι. Αν θέλει να δώσει ευχές να πει την ομάδα που θα πάρει το κύπελο. Κύπελο ποιος θα πάρει φέτος?
1: Ο Άρης.
0: Άρης και Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Τι γέλιο, φίλε. Φαντάζομαι να τα βγάλει, παιδιά, τι έχουμε να ακούσουμε, έτσι. Να ξέρετε, θα κρυφτούμε όλοι για ένα μήνα. Αν τα βγάλει καλά, Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι μπαγκεράκι για μένα. Έτσι, δηλαδή, σαν δίνει ένα 10 τώρα είναι. Αλλά τα άλλα είναι δύσκολα.
1: Όλο ο λαό του ΠΑΟΚ, μόνο που θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, γιατί τον παίζει καλά τη μεγάλη παοκάρα, να πούμε εδώ λεφτά έρχονται.
0: Μα όλου του παίζει καλά. Γήπεδα, γήπεδα, πούμε, δεν παίζει τον Ολυμπιακό. Δεν παίζει την ΑΕΚ. Όλου του παίζει καλά.
1: Τον Ολυμπιακό δεν τον παίζει καλά.
0: Έλα, δεν τον παίζει. Εντάξει, εκεί παίζουν Τσίπρα οι άλλοι, έτσι είναι.
1: Παναθηναϊκό τον παίζει, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε break και θα επιστρέψουμε. Σήμερα, επειδή άνοιξε πολλά μέτωπα, θέλω παιδιά με τοπική. Να βγει και η ΣΥΤΑ, να βγει και η ΛΥΛΑ, να βγουν όλοι παιδιά, να γίνει χαμούλης τέλος πάντων. Τώρα, πριν σας αφήσω για λίγα δεύτερα και πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων, δεν ξέρω, γνωρίζετε κανένα καλό υδραυλικό? Σταματήστε να το λέτε όμως αυτό το ερώτημα, γιατί έχω το Δουλευτερά. Εκεί έχει όλους επαγγελματίες ένα μέρος με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και ό,τι άλλη πληροφορία χρειάζεστε. Μπαίνεις, συγκρίνεις, επιλέγεις. Απλά, γρήγορα και ξεκάθαρα. Κομψό, ενάρετο διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ό,τι είδηση να βγαίνει να σας τη δίνουμε, αλλά θέλω επικοινωνία σήμερα, θέλω κουσκούς, θέλω να το στριμώξετε παιδιά, γιατί ελάλησε πολύ. Κομψό και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλημέρα. Αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Η αναβολή δόθηκε λόγω κολλήματος του συνηγόρου του κατηγορούμενου, ο οποίος δεν ήταν παρόν στη δικαστική αίθουσα. Περίπου 10 λεπτά διήρκησε σήμερα η 33η συνεδρίαση στη Λάρισα για τη δίκη των τεμπών, καθώς οι μάρτυρες που επρόκειτο να καταθέσουν δεν προσήλθαν τελικά στο δικαστήριο. Στο εδόλιο βρίσκονταν 2 κατηγορούμενοι, ενώ η διαδικασία ήταν προγραμματισμένο να συνεχιστεί με καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Για αναπόφευκτη κλιμάκωση και πρόκληση θερμού επεισοδίου από την πλευρά της Τουρκίας πριν από τις εθνικές εκλογές, προειδοποίησε ο Πάνος Καμένος, μιλώντας στο Κόντρα 24. Ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας υποστήριξε ότι ο Ρετζέπ

0: Ταγί Περντογάν θα επιχειρήσει τεχνητή κρίση για να διασφαλίσει την πολιτική του επιβίωση. Στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, εστίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στον Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές με γρήγορη βελτίωση αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
3: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
2: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
3: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
2: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
7: Ναι! Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
11: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
12: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
13: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
14: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
15: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
16: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
15: Α, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
17: Nexus Facility, παρακαλώ.
15: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
18: Λίγο μετά τις 11.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
22: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αν μεγάλωσες με κασέτες Walkman και τραγούδια που περίμενες να παίξεις το ραδιόφωνο για να πατήσεις REC, αυτό το live σε αφορά προσωπικά. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος συναντιούνται στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο και φέρουν μαζί τους το soundtrack των 80s και 90s, δύο κορυφαίοι δημιουργοί της ελληνικής pop, δεκάδες επιτυχίες και ένα anti-aging μουσικό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 2 Οκτωβρίου, παρακαλώ, έτσι. Η στρία βρίσκομαι στο καζίνο Public Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Καλημέρα ρες, good morning σε όλη την σαλούγκα μας, χειμωνό, εξωτερικό. Δώσε μια καλημέρα κάπου τώρα, δώσε ένα φιλαράκι που θες, έλα.
1: Πού να δώσω?
0: Έδωσε εσύ, ξέρω εγώ που θες να δώσεις.
1: Τι φιλαράκι να δώσεις?
0: Στην Κοζάνη θες να δώσεις τον Ονό, δεν ξέρω που θες να δώσεις τώρα.
1: Θες να τον Αρμέκη
0: θέλεις? Γενιτσά θες, που θες?
1: Γενιτσά δεν έχω κανένα να δώσω.
0: Γενιτσά θες, τον Τζιφτσί, ποιον θες?
1: Το τζιτζί, το φάσει σύστημα. Εγώ δεν τον φάω.
0: Εγώ θα τον φάω.
1: Εσύ θα βγει τέταρτο με το τζιτζί.
0: Τέταρτο. Τέταρτο και όλο.
1: Δεν αυγό εγώ.
0: Τέταρτο τον πάω, το δίνω.
1: Δεν αυγό εγώ, τέταρτο.
0: Εσύ θα βγει πρώτο ή θα βγει εσύ?
1: Εγώ θα βγω δεύτερο.
0: Δεύτερο. Α. Ιάκ, πήρε αντιρότα.
1: Τι να πάρει?
0: Αντιρότα πήρε.
1: Τον κράζω τον πρόεδρο τη ΑΕΚ.
0: Α, τον κράζει, ναι.
1: Με έβαλε στο λιμάνι για να μην τον κράξω, δεν κατάλαβα.
0: Πάντω.
1: Με έβαλε, ξέρω εγώ, ο Μελισανίδη.
0: Μέσα
1: σε κανένα ελικόπτερο να πούμε.
0: Μαζί σου 100 σε αυτά δεν του συζητάμε.
1: Να πούμε.
0: Είμαστε εδώ για να λέμε ακριβώ τι βλέπουμε.
1: Είναι ο Γεωργίευ δεξιμπακ. Έπρεπε να πάθει ζημιά ο Ρότα για να πάρουν τώρα κανέναν έτοιμο.
0: Δηλαδή, ρε κουλ, δεν υπάρχει καμία περίπτωση από
1: παιδιά.
0: Ναι, θα πάμε σε γραμμέ. Κάτσε, κάνει δουλειά σου εσύ τώρα. Άσου τώρα. Λοιπόν. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρουμε μεταγραφή, ρωτάει εδώ ο φίλος. Καμία περίπτωση. Άμα βρεθεί κάτι, δεν ξέρω. Άμα βρεθεί κάτι.
1: Περιμένει
0: αν κούμπα... βρεθεί κάτι πραγματικά που μπορεί να είναι σε καλή κατάσταση, ξέρω εγώ, αν μείνει κανένα παίξα από την Αραβία και
1: μην του δυσκολεύεσαι. Θα κάνουμε πίσω να πάρει ο Αλαφούζο το πρωτάθλημα, πες.
0: Άντε πάλι.
1: Μην δυσκολεύεσαι.
0: Είναι το αφήγημά σου φέτος.
1: Ναι.
0: Είναι το αφήγημά σου.
1: Κάνουν πίσω τα
0: παιδιά. Για να δούμε τι λέει ο κόσμος. Εγώ τώρα αράζω. Και ακούω τον κόσμο να δω τι μάχη θα δώσει. Θα με διαιτητή σήμερα.
1: Εγώ
0: σήμερα ακούω την εκπομπή μας. Έλα Γκρόπ, καλημέρα. Πάμε
1: έλα
0: Γκρόπ,
1: έλα καλημέρα.
2: Έλα καλημέρα.
0: Ψωνίσαμε από Σβέρκο.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Άλεξ μου.
1: Με μπεκλάβει, δεν απαντάω, με μπεκλάβει.
0: Όχι.
2: Δεν είναι καλά τα πράγματα γιατί πετάνε 16.
0: Α, πετάνε 16, κάτι παίζει τώρα, ναι.
1: Δεν έχει να χάσει και τίποτα.
0: Αυτά λέγαμε και 12 χρονών. Κάτι συμβαίνει, πετάνε
1: 16. Δεν έχει να χάσει και τίποτα.
2: 12 χρονών, κοιτάξτε να δείτε, το πρωτάθλημα το πάει ο Φραγκούζος, γιατί είναι η σειρά του. Και όπως έλεγε ο Μαγκούς.
0: Ναι, σ' ακούμε, ρε.
1: Λέει ο Άλεξ τον Αλαφούζο ο Φραγκούζο. Πάμε το κυρίω ανάποδα, θα πέσουν μόνο.
0: Τι Αφραγκούζο, ρε.
1: Σύγχρονο, θυμωρό θα πέσουν.
2: Καλά. Τα 5 χρόνια του Ολυμπιακού, 27 χρόνια μα σχετίζει με την Τζούμπα. Καλή συνέχεια
0: σου,
2: και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες στην Ευρώπη και στις άλλες στην Ευρωκόπη που βγήκαμε.
0: Ναι.
2: Δεν πειράζει. Εμείς θα παίρνουμε πρωτάθλημα του Αγίου ανήμερα. Καλημέρα.
0: Φιλιά, φιλιά. Αφραγκούζω τον Αλαφούζο.
1: Λέει τώρα αυτός που δεν έχει κάνει με ροκάμωτο, δεν έχει κάνει στη ζωή του 60 χρονών. Λέει τον Αλαφούζο Αφραγκούζο αυτός.
0: Ναι, αλλά να το πεις πώς. Ο άνθρωπος τώρα δεν ξέρει τι έχει. Έτσι. Κανάλια, ιστορίες, καράβια, χαμός. Με τον πόλεμο όλοι οικονομάνε εδώ μεταξύ.
1: Λέει αυτός που κοιμάται στην αυλή του σπιτιού και δεν έχει κεραμίδια από κάτω, τον άλλο Φραγκούζο. Μιλάμε για τρομερά πράγματα.
0: Αυτή είναι η μαγεία, ρε. Φίλε,
1: τι
0: αυτή μαγεία τη ζωή.
1: Ρε, τι μαγεία.
0: Εγώ ακούω σήμερα του ακροατέ. Καλημέρα. Γι' αυτό άνοιξα νωρί, να απολαύσω λίγο το ακροατήριό μα. Να βγει και η Σάτι να γίνει εδώ χαμό.
1: Η Σάτι να πληρώσει το χορογράφο τη πρώτα. Γιατί έχω μάθει ότι έχει απλήρωτο.
0: Ρεπορτάζ
1: να σε δώσω εγώ για το χορογράφο. Θες να βγάλω το χορογράφο το μεσημέρι.
0: Κούπα.
1: Τι κούπα.
0: Πάντως θα γίνει πόλεμος στην Τουρκία. Ξέρεις ποιον θέλω πρώτη γραμμή?
1: Τον κόκκινο.
0: Ο κόκκινος είναι ο αρχιστράτηγος.
1: Ναι.
0: Άλεξ, Γρίπη, κόκκινο και Βαραβά.
1: Γιατί ποιοι νομίζεις ότι σας έχει ο Μητσοτάκης χωρίς πόλεμο?
0: Εσύ θα είσαι και σένα θέλω.
1: Είναι.
0: Και σένα σε θέλω να δίνεις ότι είναι οδηγίες.
1: Πίσω από το γιο του Κόκαλη θα πάω. Και πίσω από το Γιανακόπουλο. Έτσι πες,
0: για πάμε, καλημέρες, έλα.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, φίλε, εσύ με την τηλεόραση που έκλεισε.
1: Πάμε πολεμήσω για χρεοκοπημένη χώρα.
2: Έλα, καλημέρα τα χρυσά μαγόρια.
0: Ω, καλώς τον Αντιλούτσι.
2: Τι έγινε?
0: Εσύ να μας πεις τι έγινε.
2: Παραπονεμένος βγήκε χθες, δε. Αχ, έφυγε τώρα στην Αραπιά και λέει...
1: Τάσος Ξιαρχό για Μαρίνα Σάντι. Δεν με πλήρωσε ποτέ για τη μάντησα. Προσποιόταν ίδια μας. Ορίστε.
2: Άσε με να μιλήσω. Σε παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, σε
1: παρακαλώ.
0: Θα τα πούμε μόλις κλείσει, κάτσε να μιλήσουν. Ναι, αλλά πλήσει, αφού
1: λέω. Αν θες να πιάσω το πρωινάδικο, εγώ το πιάνω.
2: Από το πρωί δεν έβαλες γλώσσα μέσα.
0: Άστο, φίλε. Πονοκέφαλος, άστο, πονοκέφαλος.
2: Εδώ μας πιάνει από μακριά, έρχεσαι ένα. Λοιπόν, ο Μπρούς δεν θέλει να μπει στο κάδο της ιστορίας του ΠΑΟΚ,
3: και δεν μπορούμε να του βγάλουμε.
0: Αυτό αλήθεια λέει, δεν μπορεί να βγει.
3: Ναι,
0: είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής όλων των εποχών. Με τίτλους, με κύπελα,
1: δεν το ξεχάσαμε.
3: Τον κύριο Λουτσέσκο, που το λέω και κύριο Λουτσέσκο, να του πείτε ότι τώρα μας συναντηθείτε, γυρίζει από τη Ρωμανία ή από την Αραπιά, να του πείτε ότι να του πείτε ότι την ιστορία τη γράφει μόνο ο λαός του ΠΑΟ.
0: Καλά, και οι πρωταγωνιστές, και δεν είναι οι αθλητές και οι προπονητές.
1: Σιγάρελα εμεγάλη.
0: Σιγά, χαλάρωσε.
3: Χαλάρωσε.
1: Σιγάρελα εμεγάλη.
0: Χαλάρωσε.
3: Λοιπόν,
0: ναι.
3: Και άκουρα αυτό που λέει. Ναι.
1: Μπουζολαέ είναι.
3: Ρε, θα ζητούν μόνο όσοι έχουν πληρώσει. Όσοι κεράστηκαν, μούγκα.
0: Μούγκα.
1: Όχι, αυτό για εμάς είναι.
0: Ναι.
3: Για εσάς είναι, βέβαια για εσάς είναι. Και τα πανεπιστήμια βγάζουν ειδικότητες, αλλά οι δρόμοι και οι κερκίδες βγάζουν προσωπικότητες.
0: Άσε τώρα τα έξυπνα τώρα. Ερώτηση. Άμα σε έβγαζε εκτός Ευρώπης ο Λουτσέσκου, θα έβγαινες με τα λάβαρα της Επανάστασης. Τώρα γιατί κάνεις μούγκα.
3: Τα ξεχάσατε κιόλας, ε.
0: Δεν απαντάς.
3: Η Έστερ Σουτ πού είναι.
0: Πριν 5 χρόνια έγινε. Είχες βγει εδώ και τον έπαιρνες πριν ο Κορδέλ. Αυτό λέω. Τώρα δεν σε πειράζει. Τώρα δεν τον νοιάζει.
3: Ακόμα ασχολείστε με αυτόν τον μυρωδιάρε.
0: Μα εσύ βγήκες. Εσύ βγήκες και σε κίνησες με τον Λουτσέσκο.
3: Μετρόπολης SDNA διαβόλοι και τριβόλοι ασχολούνται με τον...
0: Φύγε, έφυγες. Λοιπόν, να πούμε ότι υπέγραψε και επίσημα και ο Κόστογλου. Είναι αυτό που σας είχα πει εδώ και κανένα 20ήμερο. Η μεταγραφή του πιτσιρικά της Ντόρτμουντ του ΠΑΟΚ, που για λόγους γραφειοκρατικούς δεν μπορούσε να ανακοινωθεί.
1: Σας έδωσε τον Κόστογλου η Ντόρτμουντ.
0: Όχι. Είναι άσχετη η μεταγραφή του Κωνσταντέλια με τον Κόστογλου.
1: Όχι, ο Κόστογλου τι είναι αυτός.
0: Ο Κόστογλου είναι ένας 17χρονος.
1: Ο οποίος έπαιζε στην Ντόρτμουντ.
0: Έπαιζε στους μικρούς Ντόρτμουντ και είναι άσχετη εντελώς η κίνηση.
1: Τώρα είναι μεταγραφή αυτή.
0: Ναι.
1: Άρα θα είναι μάπα ο Κόστογλου για να μην τον κρατάει.
0: Ο Κόστογλου είναι τρομερό ταλέντο.
1: Γιατί τον
0: και του χρόνου μην τον δούμε και στους μεγάλους.
1: Γιατί τον έδιωξε.
0: Δεν τον έδιωξε, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ πήγε και τον πήρε. Ήθελε να γυρίσει όλο το παιδί στην Ελλάδα και τέλος.
1: Ναι,
0: ήθελε να έρθει εδώ.
1: Για δω, να δω τη φάτσα.
0: Εχταράσει, να σου. Είναι μπαλαδόφατσα.
1: Ποιο είναι.
0: Όχι, εδώ, μπαλαδόφατσα. Είναι μπαλαδόφατσα, άσε, είναι πολύ καλό. Box to box.
1: Απ' τα άνω γύφτηκα είναι από τα κάτω.
0: Δεν ξέρω τι είναι, αλλά θα το μνημονεύσουμε. Τον Κόστογλου σύντομα. Θα το παίξει τον Μπάουκ Β', θα το βάλει από τώρα. Γιατί είναι πολύ μπροστά. Λοιπόν, πάμε καλύτερα.
1: Δεν ξέρω τι είναι, πάρτε τον Κόστογλου.
0: Εσύ τα ίδια θα λέμε πάλι. Δεν έχει σχέση αυτή η μεταγραφή με την άλλη. Και αν θε να ξέρει. Αυτό με
1: δηλαδή πληρώσατε εδώ.
0: Ναι, τροφία, ό,τι χρειαζόταν για να τον πάρουν. Ναι. Μεταγραφή είναι.
1: Δώστε και λεφτά στην
0: τόρμα. Δεν ξέρω αν δω. Τα τροφία πληρώνουν σε αυτές τις ηλικίες. Δεν είναι. Είναι τα τροφία. Και αν θέλεις για να γνωρίσει και ο κόσμος, ναι. Η Ντόρτμουντ είναι αυτή που πρότεινε τον ΠΑΟΚ μετά τη μεταγραφή Κωνσταντέλια. Αν θέλετε να σας δώσουν κανένα δανεικό.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ είπε: όχι, δεν θέλω δανεικό. Ναι. Ο Λέρμα και αυτή είναι.
1: Πήρανε χαβιάρι και δώσανε 100 πόρτα αυτή τώρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Με σχέδοντα. Καλά που βγήκες, γιατί θέλω να διευκρινίσουμε και τα στοιχηματικά μας. Γιατί τα αφήσαμε λίγο αιωρούμενα. Αιωρούμενα τα αφήσαμε τα στοιχηματικά μας.
3: Επειδή αλλαξοπίστησες, Μαξιμιλιανέ.
0: Σχετικά με τι.
3: Τώρα η Μπαρσελόνα παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στον κόσμο. Πάει η Αρσεναλούλα σου.
0: Εγώ πήρα Μπαρσελόνα Άρσεναλ. Εσύ πήρες όλες τις άλλες ομάδες.
3: Την κατάπιανε η γλάρη του Κοστούλα.
0: Καλά, θα κάνουμε και καμιά.
1: Και τους έβρισε κιόλας.
3: Το στοίχημα για τη Ράφαελ την Πιτσάρα.
1: Εγώ.
3: Δέχομαι να αλλάξεις και να πάρεις τα γατάκια της Μπαρτσελώνα που λες, που και πέρυσι εντυπωσίαζαν μέχρι να τους συντρίψει ο Σιμεώνε.
0: Άρα ωραία. Εγώ έχω Άρσεναλ και Μπαρτσελώνα και εσύ όλες τις άλλες ομάδες.
3: Όχι βέβαια. Τι? Ή Άρσεναλ ή Μπαρτσελώνα.
0: Κάτσε εσύ, κάτσε ρε φίλε.
3: Εγώ έχω Bayern, έχω Real.
1: Πάει το
3: έχω
1: ίδιο,
0: και Liverpool.
3: Μεγάλη Liverpool.
0: Ναι. Κάτσε ρε μπαγάσα. Εσύ θα έχεις τρεις ομάδες και εγώ θα έχω μία. Μία θα έχω.
3: Προκάλεσες. Έλεγες η Arsenal και καμία άλλη.
0: Τρεις ομάδες εσύ, μία εγώ. Έτσι θες να παίξουμε δηλαδή.
3: Αν τόσο μεγάλη ομάδα είναι η Arsenal.
0: Ρε πάλι θα σε ψηρίσω. Πάλι θα σε ψηρίσω. Όχι, θα πάρω άλλη μία όπως πήρες και εσύ άλλες δύο.
1: Ανηφόρα είναι βέβαια, παιδιά. Ανηφόρα.
3: Στενά
1: παπούτσια και κατήφορος μετά.
0: Λοιπόν, ναι. Πάμε, θα τα βρούμε μαζί εμείς αυτά.
1: Βρείτε
3: τα έξω.
0: Ναι.
3: Εάν είχα να διαλέξω ως γυναίκα μεταξύ Λίλας και Σάτι,
0: ναι.
3: Ασφαλώς θα προτιμούσα τη θηριώδη Μαρίνα από την ελιποβαρή Λίλα Πάουζε.
0: Αυτά
3: και
0: γούστα είναι, ρε φίλε.
3: Πώς μαζί σου τώρα τελευταία, Μαξιμιλιανέ.
0: Αυτά είναι γούστα, ρε φίλε.
3: Σου,
0: ναι.
3: Γιατί θεωρούσα ότι έχουμε τα ίδια γούστα.
0: Εντάξει, μας ενώνει μια σκοτσέζα στις ψήνες.
1: Ποια Μαρίνα, ποια Μαρίνα. Πάει
3: καλά Ισάτη. Που πίστηκες και έχουμε φέτος μουσική χαλάρα το moving
1: που δεν παίρνας απ' έξω.
3: Τούγκελ που έχει μοτό
4: Make the girls dance. Κάνε τα κορίτσια να χορεύουν δηλαδή. Και αν δεις τις θεές στο YouTube που το χορεύουν πλάι τους στις συναυλίες του, θα αλλάξεις ίσως γνώμη και για την Λίλα, αυτό το γατάκι.
0: Λιλάρα, έτσι. Λιλάρα δαγκωτό.
4: Ναι, καλά.
0: Λιλάρα.
4: Και για ωραίες γυναίκες.
0: Πώς λέμε Λίλαρντ, Λιλάρα.
1: Αυτοί ακούνε μουσική με τα μάτια.
4: Επειδή ναι. σας ακούω συμπαθούνται στην κυρία Λατινοπούλου, γιατί όπως ανέφερε.
0: Κακό είναι να μιλάνε, έχουμε συμπάθειες.
4: Λέει σωστά πράγματα για την πατρίδα.
0: Λέει.
4: Αναρωτιέμαι ποια να είναι αυτά. Μήπως οι αναρτήσεις στα social media για τις τρίχες των γυναικών που δεν τις ξυρίζουν με τις οποίες έγινε γνωστή.
0: Μαζί
4: το 2021
0: είμαι. Μαζί τις είμαι. Τι τρίχες οι γυναίκες. Να έχεις τις μασχάλες τρίχα γυναίκα που το είδες αυτό.
4: Στα φεστιβάλ της ναι. Θέλουμε άντρες που να πηγαίνουν στρατό και να
0: εσύ άμα θες τρίχες μασχάλες ψάξε να τις βρεις. Εγώ δεν τις θέλω.
4: Αφού έχουμε λειψανδρία κυρία Αφροδίτη μου, γιατί δεν ζητάς υποχρεωτική φοιτεία και για τις γυναίκες. Έτσι. Αφού φαντάζομαι αποδέχεστε κύριε Αφροδίτη μου ότι είμαστε ίσοι. Ή θεωρείτε κυρία Λατινοπούλου ότι οι γυναίκες πρέπει να περιορίζονται σε δεύτερο ρόλο και κύριο μέλημά τους θα πρέπει να είναι να ξυρίζουν τις τρίχες τους και να περιποιούνται τον εαυτό τους για να είναι θελκτικές στην
0: επάνωση. Πολύ ωραία τα λέει Αφροδίτη. Είμαι μαζί της 100% και σε αυτό.
1: Δεν τρόσκουγε, ναι.
4: Τον οποίο όμως λάτρευε όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάτωνε σε ψήφους σαν υποψήφια βουλευτής Α Θεσσαλονίκης.
0: Ωραία, όπως πήρα Arsenal και πήρε Liverpool. Πάρε και
4: δεν
0: ένα πολιτικό.
4: Αφού...
0: Δεν ακούει, αυτό είναι το πρόβλημά του. Δεν ακούει. Ρε, εσύ, δεν γίνεται να μιλάς ακατάπαυστα χωρίς να γίνεται διάλογο.
4: Μιλήσε και μετά μπορούμε να κουβεντιάσουμε.
0: Μετά δεν θα κάνουμε κουμπί όμως μαζί. Πρέπει να δεις εδώ.
4: Εγώ έχω δύο λεπτά κάθε δύο-τρεις εβδομάδες.
0: Πες τα να τα τελειώσει τότε. Δεν απαντάμε.
4: Ναι. Όπως και χθες ορθά ανέφερε ο συνακροατής, η Ευρωβουλή ήρε τη βουλευτική της ασυλία και θα δικαστεί εάν εξαπάτησε το εκλογικό σώμα. Τι έχετε να πείτε λοιπόν τώρα για όλα αυτά.
1: Πτέσματα.
0: Α, θέλει τώρα, τώρα θέλει.
1: Πτέσματα.
0: Πτέσματα, συμφωνώ, πτέσματα. Κι εγώ αυτό θέλω.
1: Πτέσματα.
0: Σε σχέση με αυτά που γίνονται είναι πτέσματα.
1: Πτέσματάκι, τέταρτη φορά το λέω.
4: Στον πολιτικό βίο. Και στην πρόοδο της χώρας μας.
0: Σε σχέση με κάποιους άλλους που τους έχουμε δει και όλα σας δοκιμάσουμε κάτι νέο.
4: Άρα είστε λάτρης της Λατινοπούλου.
0: Τι συμπαθούμε ρε φίλε, κακό είναι.
4: Για μένα είναι κακό. Ναι.
0: Για σένα, εντάξει να κάνουμε. Και για μένα έχεις 10 κακά, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Θα ανοίξουμε πυράβλους ο ένας τον άλλον, συμφωνούμε, διαφωνούμε. Τι να κάνουμε τώρα, όπως διαφωνούμε για Arsenal και Liverpool, διαφωνούμε και εδώ, δεν είναι κακό. Αυτό λέω. Δεν είναι κακό η διαφωνία, είναι πάρα πολύ ωραίο
1: φύγαμε.
0: Πράγμα.
1: Τάσος Ξιαρχό για Μαρίνα Σάτι, ρε παιδί μου.
0: Κάτσε, περιμένεις.
4: Που συμπαθεί την κυρία Λατινοπούλου, ενώ κάποιον που συμπαθεί την...
1: 7 λεπτά μιλάει.
4: Ναι. Δεν με ενοχλεί.
1: 7 λεπτά,
4: αυτό
1: όχι 2-3.
4: Πρόβλημα.
0: Φιλιά, φιλιά, θα τα πούμε εκτός. Λοιπόν,
1: το δεξιόμετρο τώρα.
0: Δεξιόμετρο τον έκανε τον άνθρωπο. Έτσι. Αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, άμα πει κάποιο κάτι άλλο που δεν του αρέσει, δηλαδή τι...
1: Δεξιόμετρο είναι.
0: Δηλαδή, φοβερά πράγματα. Φοβερά ναι. πράγματα. Καλημέρα, ναι. Όχι, εσένα γραμμή σου είναι από το πηγά του Μελιγαλά, αδερφέ. Όχι, δεν σε ακούμε δυστυχώς. Κάτι έχει γίνει με τη γραμμή σου και σε ακούμε από το Grand Canyon μέσα κατευθείαν. Επόμενο.
1: Ξέρω εγώ τι είναι, αλλά δεν το λέω.
5: Καλύτερα γιατί? Τώρα.
0: Ναι. Α, τώρα ναι, τώρα ναι, τώρα ναι.
5: Ωραία. Τι θα γίνει, παιδιά, 6 λεπτά ακούμε τώρα γιατί.
1: Ναι.
0: Έχει φαγωθεί με τη Λατινοπούλου. Του λέω ρε φίλο, καθένα έχει την άποψή του. Τι θα κάνουμε. Θα επιβάλλει τον άλλον να το τα θέλω σου. Δεν γίνεται αυτό.
5: Χθες κούλα έκανα μια ερώτηση ναι. σε ένα αντιμεταφέρει τώρα για ποιο λόγο τελευταία τα έχει βάλει τόσο πολύ με το Σιάο. Δεν έχω καταλάβει ακόμα.
0: Πάντως δεν...
5: Για ποιο λόγο τα έχετε βάλει κύριε Ραπτόπουλο με το
0: Σιάο. Α, εσένα, όχι.
1: Με ποιον τα έβαλα, δεν ακούω, μωρέ.
5: Βάζετε σε σύγκριση τον Καρυπίδη με το Σιάο.
1: Τον Καρυπίδη με το Σιάο.
0: Άκουτα.
5: Ναι, το βάζετε.
1: Πίσω από τον Μπάουκ είναι και ο άλλος, πίσω από τον Μπάουκ είναι και ο άλλος. Βέβαια, το βάζω. Ναι.
5: Από πού, κάτσε, περιμένετε ακόμα. Από πού είναι πίσω από τον Μπάουκ ο Σιάο.
1: Θα το δεις κανένα εξάμεινο.
0: Πέρσι ξεκίνησε, όχι φέτος.
5: Σας ακούω τόσο καιρό, μας λέτε. Με μεγαλύτερο
1: τράπεζο. Μεγαλύτερο μπάτζετ το ΠΑΟΚ. Ναι. 300 παρκαρισμένο ΠΑΟΚ.
5: Δεν λέω γι' αυτό, δεν λέω γι' αυτό. Λέτε για τον Καρυπίδη ότι έχει κάνει το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας.
1: Βέβαια, το φουκαρά τον Άρη τον έχει πέμπτο.
5: Και δεν τρέπεστε που το λέτε.
1: Γιατί να τρεπώ. Εσύ που σου γάμε εκεί και έπαιζε με τον Παλαιοχώρη Καβάλα. Δεν τρεπώ, σου λέω.
5: Βγήκα δύο λεπτά να μιλήσω.
1: Παρακαλώ, πείτε ό,τι θέλετε.
5: Και δεν τρέπεστε που το λέτε που με 40 εκατομμύρια με χρηματιστηριακή αξία παίζαμε το Γιαννιώτα αριστερό εξτρέμ.
1: Σε αυτό δεν έχετε ένα άδικο. Γιατί η χρηματιστική εξή ανάλογα το βάλει ο Φαρμάνη. Τον έχω σκίσει τον κύριο Καρυπίδη για τις μεταγραφές που
0: έχει. Καλά, εγώ θα πω εδώ πέρα για να είμαι fair ότι όλες οι ομάδες έχουν ένα δύνατο σημείο. Είτε με 40 είτε με 100 Ολυμπιακός, με 150 και τον Ορτέγκα στο τέρμα τώρα. Τι να κάνουμε. Η ΑΕΚ έχει ένα δεξί μπακ. Τι να κάνουμε τώρα.
5: Δεν θα συγκρίνω τον Ορτέγκα και τον Ρώτα με τον Γιάννιωτα. Είναι β' εθνική παίκτη.
0: Ναι, αλλά αυτοί έχουν 180 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία.
1: Μα αυτά τα έχουμε πει στον κύριο Καρυπίδη, όπως είχε τι ακαδημίες.
5: Ο Γιάννιωτα το ένα το άλλο και εγώ είμαι φιλότιμος. Να πάω να παίξω τον Άρη. Είμαι Κεριανός, να πάω να παίξω. Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Κίκο, ο καλύτερο παίκτη.
0: Κίνηκε ο καλύτερο, ναι.
5: Φανταστείτε τι είναι οι υπόλοιποι. Λέγατε για τον Μανού Γκαρσία ότι δεν είναι έτοιμο και το ένα και το άλλο. Πριν δύο εβδομάδες, μα ζαλίζετε το κεφάλι μου, κύριε Ραπτόπουλο, γιατί δεν το ξεκίνησε βασικό στην Τούμπα.
1: Δεν το ξεκίνησε βασικό στην Τούμπα, ναι. Δεν το ξεκίνησε.
0: Δηλαδή είναι ανέτοιμο είναι ο Μανού ακόμα. Ανέτοιμο και αυτό. Φαντάζομαι και έρθει ανέτοιμο το παιδί, εντάξει.
5: Για ποιο λόγο τότε έπρεπε να ξεκινήσει βασικό στην Τούμπα. Είναι ο Μανού Γκαρσία για να ξεκινάει βασικό στην
0: Τούμπα. Όχι, είναι ανέτοιμο. Είναι ανέτοιμο. Αυτό λέω και εγώ για τι μεταγραφέ που ζητάνε κάποιοι να βγουν παίχτε που είναι 10 μήνε ανενεργοί. Ναι.
5: Με το ζόρι βγάζει ημίχρονο ο Μανού Γκαρσία και θα τον θέλατε βασικό στην Τούμπα.
1: Κάποια στιγμή έπρεπε να μπει. Ή στην αρχή. Με το Μωρόν, να του κάνει τη ζημιά.
5: Μα... Ξεκίνησε με τον Όφη και μέχρι το 20 άλλο το είχε κρεμάσει η γλώσσα του. Δεν τον είδατε.
1: Μα στο
5: πρώτο ματς
1: στο Χαριλάου, το 4-4-2 που έπαιξε ο Πασχάλης της γιαγιάς Ντακ.
5: Να μην συζητήσουμε και γι' αυτό που ναι. Με βάλε αριστερό με τον Μανού Γκαρσία. Ο Μανού Γκαρσία αριστερό εξτρέμ. Ο άνθρωπος δεν είχε ποτέ έκρηξη στη ζωή του και τον βάλαμε τώρα που είναι ανέτοιμο.
1: Τη γραμμή. Ξέρει μπάλα ο
5: Αριανός.
1: Ξέρει
5: να τον βάλει αριστερό εξτρέμ το
1: Μανού Γκαρσία.
5: Πρέπει να έχει ένα αριστερό μπακ που θα ανεβοκατεβαίνει.
1: Ναι, είναι 70-80 μέτρα, βέβαια.
5: Το αριστερό μα μπακ βλέπει το κέντρο και γυρνάει προ τα πίσω, νομίζω έχει νάρκε.
1: Τέλο πάντων. Και παίζει
5: με τον Κατεβέρε στην
0: τελευταία. Πώ δεν υπάρχουν Αριανοί που ξέρουν ποδόσφαιρο.
1: Ξέρει πολύ μπακ.
5: Ο καλύτερο αμυντικό επιθετικό είναι ο Κατεβέρε.
0: Ναι, είναι καλό. Είναι φιλότιμο. Είναι σαν τον Εντιαγέ, γυρίζει πίσω, μαρκάρι.
5: Τι να τον κάνει τον Κατεβέρε μπροστά. Θέλει και να σταματήσει την μπάλα 12 κοντρόλ.
0: Αλλά η διαφορά του είναι αυτή, ότι ο ένας ξέρει ποδόσφαιρο, ο άλλος δεν ξέρει. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Και τον έβγαλε σε μεγάλο χώρο, δε.
0: Ναι.
5: Με ξέρει μπάλα ο Αριανός.
1: Κλείσε,
0: κλείσε. Κελιά, Αριανέ μου, να είσαι καλά.
1: Ρισπέκ στον Αριανό.
0: Ρισπέκ στον Αριανό. Να βγουν τώρα και παοξίδε μπασκετική, αυγεί ο Ντούντα τώρα που είναι μπασκετικό, σε κάνει 3 παρα 2 για τον μπάσκετ του Πάουκ. Σε κάνει 3 παρα 2. Αλλά έχει φαγωθεί με τη Λατινοπούλου, λέει από χθε με πήρε. Και γιατί και γιατί. Εντάξει, φίλε.
1: Γιατί είναι πατριώτησα και τη φάγαμε.
0: Σιγά, σιγά. Λοιπόν, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλέφωνό σας και από το τηλεφωνικό σας πάροχο γενικότερα και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή? Λοιπόν, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δεύτερα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, έτσι. Και αν θέλετε και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν, παιδιά. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Ώρα για διάλειμμα. Besafroline.gr. Βρεστρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30%. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
8: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
9: Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για την αυριανή πρεμιέρα του Nations League στο Βελιγράδι κόντρα στη Σερβία στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχωρά σε ριζικές αλλαγές με τους νεαρούς Κοστούλα και Καρέτσα, ενώ εκτός έμειναν οι Μπακασέτας Ρότα και Γιαννούλης. Οι γηπεδούχοι θα παραταχθούν χωρίς τον Ντούσαν Βλάχοβιτς σε ένα μάτς που θα διευθύνει ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ. Πράσινο φως στην ανάθεση ολοκληρωμένης μελέτης για την κεντρική τηλεοπτική διαχείριση άναψε εχθές η Super League, την πόρτα του χειρουργείου. Θα περάσουν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ Τάχα Άλι και Γύρι Παυλέγκα, μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς που υπέστησαν στον νόμο κατά την πρόσφατη αναμέτρηση με τον Πανετολικό. Στις προπονητικές τους εγκαταστάσεις επέστρεψαν εχθές το πρωί οι ποδοσφαιριστές του Άρη, ξεκινώντας την προετοιμασία τους μετά το προγραμματισμένο ρεπό της Δευτέρας. Ραντεβού στο κλειστό της Πηλέας δίνουν σήμερα το απόγευμα στις 7 οι φίλοι του ΠΑΟΚ για τη νέα ομάδα μπάσκετ του συλλόγου. Η διοίκηση ανοίγει τις πόρτες του γηπέδου, επιτρέποντας στο κοινό να πάρει μια πρώτη γεύση από τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκέρι. Η ανταπόκριση των φιλάθλων αναμένεται θερμή στο πρώτο κάλεσμα της φετινής προσπάθειας. Αυλαία με έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον έπεσε εχθές στο Ιβανόφιο για το τρίμερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ Μαυροσκούφια 2026. Ο Άρης ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του γνωρίζοντας την ήττα με 88-84 από την τουρκική Μπαχτσεσεχήρ, ενώ ο οικοδεσπότης Ηρακλής πήρε και πάλι καλό βαθμό. Η ομάδα του Ζόρα Λούκιτς επικράτησε με 84-72 της Μικόνου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
3: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
4: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
3: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
4: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
5: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
6: Να αποζημιώνει άμεσα.
5: Άλλο.
6: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
5: Άλλο.
6: Να έχει λογικές τιμές.
5: Άλλο.
6: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
5: Άλλο.
6: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
5: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς. In the
7: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές? Καλά, και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά?
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
13: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
15: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
16: Έφτασε, μυρτό μου.
17: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
18: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
19: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ραφαέλ, Ραφαέλ. Λοιπόν, παιδιά, αν δεν έχετε φάει Ραφαέλ πιτσάρα, δεν ξέρετε τι θα πει να υπάρχουν επιλογές. Από πίτσα, πιτσάρα. Από μακαρονάδες, άλλο πράγμα. Το καργανέλι με το κοτόπουλο και τη σόσα απλά δεν υπάρχει, παιδιά. Είναι μαγικό πιάτο, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Εγώ σας το λέω, πας μια φορά και μετά θα ψάχνετε πότε θα ξαναπάτε στο ίδιο ακριβώς σημείο. Εκτός βέβαια, αν θέλετε να αλλάξετε μαγαζί, διότι η οικογένεια πλέον μεγάλωσε. Εδώ και δύο μήνες η Ράφαελ έχει κάνει μια μαγαζάρα και στο Λαγκαδά, εκεί όπου πραγματικά γίνεται sold out κάθε μέρα. Τούμπα, Πολύχνη, τι.
1: Sold down.
0: Όχι sold down, sold out.
1: Άστα τα πούμε, επαοξίδικα.
0: Ναι. Πάντως στο Τούμπα, Πολύχνη, Εύωσμο, Καλαμαριά και Λαγκαδά που γίνεται sold out καθημερινά, μπορείτε να γευτείτε τις τρομερές γεύσεις της Ράφαελ. Πέντε καταστήματα λοιπόν και ένας λόγος που γίνεται χαμός καθημερινά αυτός ο χαμός στα μαγαζιά είναι η ποιότητα, οι γεύσεις και οι τιμές, παιδιά. Είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας. Και για όσους προσέχουν και θέλουν να διατηρούν και το κορμάκι τους σαν αθλητή, υπάρχουν τα μενού του αθλητή με πένες ολικής, με κοτόπουλο, με μανιτάρια, με σπανάκια, με κότατς. Ράφαελ πιτσάρα, παιδιά, για όλους και για κάθε όρεξη. Ράφαελ United πρέπει να τη λένε. Ενώνει τους πάντες, Ντίνο μου.
1: Ράφαελ City.
0: Ναι, ναι, Ράφαελ City, United. Λοιπόν, 90 ανοιχτά. 90 ανοιχτά σε μια πόλη όπου τα βράδια πλέον δεν ξενυχτάει. Αλλά τα βράδια στην πόλη έχουμε αγριογούρουνα να κόβουν βόλτες Χαριλάου, Νεάπολη, Σταυρούπολη.
1: Ανθέων.
0: Τι Ανθέων.
1: Και εκεί αγριογούρουνα έχει.
0: Δεν έφτασαν ως εκεί.
1: Ο κόκκινος μένει.
0: Στα μάτα, ρε. Γελάει ο άλλος, κλαίει ο άλλος. Έχει, χθες είδα βραδινό, χθεσινοβραδινό βίντεο στη Χαριλάου να κόβουν βόλτες γύρω-γύρω από το γήπεδο.
1: Ποιο το πρόβλημα.
0: Εντάξει, τώρα είναι πρόβλημα αυτό, ρε φίλε. Και κομπάδι, όχι ένα και δύο.
1: Τα είστε τα εργαλεία.
0: 15 είναι πρόβλημα.
1: Φιλόζωροι, δεν έχουμε.
0: Να το δω το βίντεο. Το βλέπεις.
1: Πεινάνε τα καημένα.
0: Λες και κάνουν πορεία. Μέσα αμάξια. Δεν είναι ωραία εικόνα.
1: Πεινάνε τα καημένα.
0: Πάμε γραμμές, αν είναι τα
1: είστε τα. Τα είστε τα καημένα.
0: Πάμε γραμμές στα εντάρια να δουν τι θέλουν να μας πούν τα παιδιά. Εγώ σήμερα ακούει. Ακούει και δεν μιλάω καθόλου.
1: Άραξες, ε.
0: Ναι, άραξα σήμερα.
1: Βλέπω χθες τίποτα έκανες. Είπα τα πράγματα σε
0: κουρασμένος.
1: Κουρασμένος.
0: Καλημέρα.
1: Καβάλισες κρεβάτι. Ναι.
2: Ναι,
1: γκρόμπε, γκρόμπε, έλα, γκρόμπε, γκρόμπε, λέγε γκρόμπε.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι.
2: Τι κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Πάρ' το λίγο γρήγορα αυτή τη φορά.
2: Τι, Νίκος, πάρε τη Λίλα.
0: Θεά η Λίλα.
2: Θεά. Ας μην είχε τις καμπύλες και ας έλεγα εγώ.
0: Και αυτό μ' άρεσε ρε φίλε, εντάξει. Ας
2: μην είχε τη...
0: Και φωνάρα όμως, και φωνάρα, και σκηνική παρουσία. Όχι, να μην το πεις γιατί θα κοπείς έτσι πως σε βλέπω. Είσαι ύποπτος.
1: Να πάρει τηλέφωνο η Σάντι τώρα επί τόπου.
0: Η Σάντι θέλει να βγει η Σάντι.
1: Σάρτη, να βγει η Σάντι.
2: Έλα, Σάντι, δεν μου λες πού γράφεται, γιατί έψαχνα να το βρω και δεν τα βρήκα.
0: Κάπου ανέβηκε ένα story, ένα reel κάπου ανέβηκε στο Μετρόπολης, κάπου ανέβηκε. Κάνουμε διάφορα και
1: γίνει το Μετρόπολης λίγο γνωστό εκεί στα site, να με μέσα γιατί. Από τον Πάουκ δεν βλέπω να παίρνει views.
2: Εσύ, μια ερώτηση, Κώστα. Με τον εαυτό σου έχεις καταφέρει να τα βάλεις με τον εαυτό σου.
1: Εγώ τσακώθηκα χθες με τον εαυτό μου, μαλώσαμε.
2: Κανονικά για μέσα είσαι δηλαδή, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ τσακώθηκα με τον εαυτό μου. Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει αυτός μου έτσι όπως είναι και τον μάλωσα.
2: Δεν μου λες κάτι φακελάκια έλεγε. Τι έγινε με τα φακελάκια.
1: Ο Κουλιανός δεν θέλει να λέμε εδώ γιατί...
0: τι να θέλει.
1: Δεν θέλει.
0: Τον άλλο τον έστειλε.
2: Κυρία Λατινοπούλου, έδωσε κανένα φακελάκι.
1: Στον κόκκινο είχε δώσει, αλλά τα έφραξε ο κόκκινο.
0: Φύγε, έτσι, φύγε, φύγε, ρε Κουτσεμπολ, φύγε. Ό,τι θέλει να δώσει. Τι αναφορά θα δώσει. Τι θα κάνει.
1: Ο κόκκινο δεν μάθει.
0: Ναι. Τον άλλο τον έστειλε στο mail φίλο πορεία. Λέει σε περίπτωση επιστράτευση για λίμνωση, πυροβολικό. Πε το ραπ να ετοιμάζεται. Εμένα, εγώ είχα πάρει λευκό τέτοιο.
1: Ούτε τον νύχι μου θα δούνε.
0: Ούτε τον νύχι. Ναι. Πάμε στα 90. Έλα, καλημέρε.
1: Έλα, φίλε, έλα, γκρομπε. Έλα.
3: Τι τα γίνεται, βρε, τι τα γίνεται το πρωί. Τι τα Ραπτόπουλε, όπως είσαι φίλε, και εγώ θα μαλλινώ με τον εαυτό μου. Θα πέφτω αυτό.
0: Καλό ήταν αυτό.
3: Έλα, σου πω. Κουλιανέ.
0: Έλα, έλα.
3: Καλημέρα στο αυγό και στο αυγουλάκι.
0: Έτσι,
3: λοιπόν,
0: έτσι, έτσι.
3: Φίλε.
0: Μελάτο.
3: Μία είναι η γυναικάρα. Ρένα Μόρφη, φίλε. Ρένα Μόρφη πρέπει να είναι.
1: Στο Ρένα Μόρφη.
3: Στο Χριστό Παντάρο.
0: Πού τα ξέρει εσύ.
1: Κάτσε να μάθουμε. Καλή είναι, λέω. Κάτσε να τη δω.
0: Έλα, τραγουδίστρια, είναι 40.
3: Ένα μόρφη, ρε φίλε. Αυτή φίλε είναι.
0: Φωτοβολίδα.
1: Την ώρα βαλσάμι μια ζωή.
3: Φωτοβολίδα. Τι τα γίνεται, βρε σκυλιά του πολέμου.
0: Τι ήταν γίνει.
1: Ακόμα, ακόμα να έρθει.
0: Ακόμα σε περιμένουμε. Τι
3: πάρε που πάρε δουλεύω. Ελά σου πω, εγώ δεν είμαι σαν και εσά που δεν βρίσκω γυναίκα. Εγώ φίλε δεν μπορώ, φοράω αυτό.
1: Δεν μπορεί να
0: ναι, δεν δουλεύει για να πει, αλλά εσύ μα παίρνει τηλέφωνο. Χαβαλεδιάζει, ναι.
3: Ελά σου πω, θα έρθω να σου κρατάω λάδι, ακού.
0: Ναι. Αυτό γελάει χωρί να πει τίποτα. Έλα με πολύ γέλιο μαρθεί. Που γελάει χωρί. Έλα, ναι, έλα, πε.
3: Κουλιανέ.
0: Πε και κανένα.
3: Στην Τουρκία το Ραπτόπουλο μα το λέγανε Σαματάκι εφτέ.
0: Και μένα σταματάκι έφυγε, τα είπε και προχθέ. Φύγε, φύγε, φύγε. Να λέει καινούργια.
1: Θα σε πετάξω μέσα στο Λούσιο σε καμιά ρουμάνα 1,85.
0: Αυτό εδώ παίζει τώρα να είναι ο ορισμό
1: του θήτη. Και θα βγει σε ημιλιπόδημη κατάσταση.
0: Αυτό παίζει να είναι.
1: Σε χώ σε καμιά ρουμάνα μέσα να πούμε.
0: Ρουμάνα.
1: Ναι,
0: Ρουμάνα. Πάμε καλημέρε, έλα σαν 90 άρια δικά σα.
1: Τον έξω και από την Κρήτη.
0: Εγώ τον περιμένω εδώ να έρθει να βγούμε φωτογραφία.
1: Είπε, θα τελειώσει.
0: Όσο θα έρθει αυτό, άλλο τόσο θα πάρει και ο Παναγιώ το πρωτάθλημα.
1: Το πάρει.
0: Το πάρει, ναι. Φέτος,
1: το πάρει
0: φέτος
1: ο,
0: είναι χρονιά.
1: Ο τσιφτή με τον αυτό να. Με τον Ελουστόντο θα το πάρει.
0: Το ναι, ναι. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σα, κύριε μου.
4: Το 99 τελείωσα το στρατό. Το 2006 ήρθε το άσπρο το χαρτί μετά από δύο πράσινα για την επιστράτευση.
0: Ναι.
4: Από το 2006 δεν είχα καμία ενημέρωση τι και πώς.
0: Ναι.
4: Και μου ήρθε πριν δύο εβδομάδες
0: άντε,
4: σε μήνυμα και σε mail στο GovGR λέει έχετε μήνυμα από την επιστρατεύσου αρχή.
0: Άντε,
4: και είστε σε ψηφιακή μορφή νέο μήνυμα που θα παρουσιαστώ σε περίπτωση επιστράτευσης. Στα Λουτρά Θέρμης ας το πούμε.
0: Α, νομίζω.
4: Οπότε κάτι...
1: Μην πατήσει τον πόδι σου πουθενά, άμα γίνει επιστράτευση.
0: Σου ήρθε δηλαδή mail εσένα τώρα για επιστράτευση.
4: Κάτι συμβαίνει γιατί αρχίζουν ξαφνικά και στέλνουν χαρτιά που είχαν ασχοληθούν χρόνια. Κάτι ετοιμάζουν αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Να πάει ο γιος του Μελισανίδη, πες. Εκεί να πάει. Στείλ το γιο του Μελισανίδη επιστράτευση, ναι.
4: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Ναι. Και πού θα πας εσύ,
1: και του, και του Γεραπετρίτη τον εγγόνι στείλε. Ναι, άσε ρε φίλε εδώ, τώρα πέσε μαύρη.
4: Εδώ η μισή Θεσσαλονίκη έχει ουκρανικές πινακίδες.
0: Ας πάνε η πολιτική πρώτα που είναι 300 τέτοια, ας πάνε αυτοί
1: στείλε και, 10,
0: και ακολουθώ εγώ από πίσω.
1: Στείλε και 10 Πακιστάνους από την γειτονιά μου.
0: Ας πάνε 300 της Βουλής και εγώ ακολουθώ από πίσω.
1: Τι να ακολουθήσει εσύ.
0: Ας πάνε 300 Βουλής πρώτα. Μια χαρά μετά δεν δώσουν το καλό παράδειγμα.
1: Φαντάζεσαι.
0: Εμείς είμαστε πατριωτάρες και πάμε.
4: Θέλουν χαρτιά.
0: Εμένα δεν με έχει έρθει ποτέ.
1: Ναι, εμένα και να με έρθει.
0: Δεν με έχει έρθει ποτέ.
1: Δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Ναι.
0: Μάλιστα. Τι σώμα ήσουν, αδερφέ?
4: Πεζικό.
0: Α, πεζικό. Εσύ τι
1: σώμα. Εγώ ήμουν ταχυδρομικό.
0: Εσύ ταχυδρομικό, εγώ τραγουδιστικό.
4: Νομίζω πω θα τραγουδούσαμε τη σάκη. Και μετά δεν καλούνε. Μέχρι 45 νομίζω είναι.
0: Μέχρι 45 ξεφύγαμε εμείς τότε. Άστο, γεια σας.
1: Κοιτάμε, είσαι και κάνα χρεωμένο σπίτι, τότε που δεν θα πας.
0: Εμένα με φώναξε, λέει με πάνω από 45 θα πάρω μαζί μου και τα χάπια πίεσης παλμών και χοληστερίνης.
1: Δεν πάει κανένα.
0: Λοιπόν, απλά παιδιά οργανώθηκε το σύστημα και πλέον μέσω Gov έρχεται το χαρτί. Δεν έγινε τίποτα παραπάνω. Να σε καλά, Ερμάνο. Πάμε επόμενο.
1: Φαντάζεσαι, γίνει κανένα πόλεμο και να έρθουν από το Μετρόπολη να πάρουν άντρες για να πολεμήσουν.
0: Βάλε λίγο αυτό τα παιδιά της Πάτρας στο φανταράκι. Πώς λίγο το τραγούδι, ρε φίλε. Βάλε τώρα μια που το θυμηθήκαμε.
1: Πίκρανε στο φαντάρο.
0: Απολύομαι. Απολύομαι. Καλημέρες.
5: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλώ τον.
5: Καλημέρα. Όσον αφορά για τον Τζιφτή και τον Παυλέγα που λέτε.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, ο Παυλέγα δυστυχώς φέτος πιστεύω είναι μοιραίος για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή σε όλα τα μάτς και τα ευρωπαϊκά.
1: Έπινε ρούμι το βράδυ, λες.
5: Δεν λέμε ότι δεν
1: βάλει τον έβλεπα, ναι.
5: Δεν έχει ρέντα φέτος, παιδιά. Δεν έχει καθόλου ρέντα.
0: Φαινόταν ότι δεν τραβούσε, δεν πήγαινε κάτι.
1: Και κύριε Παρτάλο δεν. Ναι.
5: Και όσον αφορά για τον Τζιφτή, δεν τον έχουμε δει. Δηλαδή, α παίξει βασικό αυτό, παιδιά. Δηλαδή. Είναι πάρα πολύ καλό θεματοφύλακα.
0: Εγώ το δηλώνω ότι τον Τζιφτή τον πιστεύω πολύ. Μου αρέσει.
1: Είναι μαχητής θεματοφύλακας, ναι. Αλλά όχι ηγέτης.
0: Θα το δούμε. Είναι 26 χρονών ακόμα. Κάτσε, εντάξει.
1: Τι θες να κάνει, να βγατήσει.
5: Ναι, θεματοφύλακα. Όσον αφορά για τις αντιπάλους του ΠΑΟΚ, για τον Παναθηναϊκό, ας το δούμε και σε κανένα μεγάλο μάτς.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί το πιο βατό πρόγραμμα, το είχε ο Ολυμπιακός βέβαια το πιο βατό πρόγραμμα, έβλεπα τις πέντε αγωνιστικές, δεν έπαιξε ούτε έναν τέρμα.
1: Θα τη δω τη Βαζέλα στο Καραϊσκάκι τώρα,
0: μπράβο,
1: την 18
0: Μαΐου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Τη δω εκεί πέρα να πούμε.
5: Και εμάς αν μας πήγαινε το μάτς λίγο στην Αθήνα που ήμασταν άτυχοι με την κόκκινη του Λουστόντο, αν είχαμε εκεί τον Τιόκο Κώστα, ίσως να μπαίναμε άλλο αποτέλεσμα, έτσι.
1: Α, δηλαδή, με τον Τιόκο Κώστα ήταν αλλιώς, φυσικά.
5: Ήταν αλλιώς, αυτό λέμε. Τίποτα, εγώ είχε γράψει ένα μήνυμα ένας φίλος, αν είμαστε κοντά στην βαθμολογία το Γενάρη, με δύο-τρεις κινήσεις, εκεί θα φανεί αν ο πρόεδρος...
1: Με δύο-τρεις κινήσεις, ο πρόεδρος θα το δώσει στον Παναθηναϊκό το κύπελλο.
0: Έχει φαγωθεί τώρα αυτός.
1: Με δύο-τρεις κινήσεις.
0: Τι σώμα ήσουνα, φίλε, εσύ, τι σώμα ήσουνα.
5: Εγώ ήμουν πεζικό, παιδιά.
0: Πεζικό.
5: Λοιπόν, και ήμουν εδώ κοντά. Έκανα και νιάμινο, ήμουν καλά.
0: Α, πούδρα. Φιλιά, φιλιά.
5: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Στους παππούδες δεν στέλνουν πέσονα.
1: Ποιος το έστειλε αυτό?
0: Ο Κώστας.
1: Ποιος Κώστας?
0: Νίκο, εμένα μου ήρθε χαρτί ηλεκτρονικά λόγω ηλικίας. Έκλεισα τα 45 και το μόνο που έλεγε ήταν ουσιαστικά ότι δεν θα χρειαστούν άμεσα. Ούτε ότι πού θα παρουσιαστούνται τίποτα από αυτά που λένε οι φίλοι. Ναι. Εμένα, αν με έρθει, θα πάω να. Παρότι έχω γερμανική υπηκότητα, θα πάω, λέει, και στους 300. Ναι, άστο καλύτερα. Πάμε, καλημέρα.
1: Τι να πάτε, ρε.
0: Καλό σώμα. Τι σώμα ήσουν, εσύ, φίλε, τώρα μια που τα συζητάμε.
1: Πασοκικό σώμα.
0: Έλα, φίλε.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Στο στρατό, τι σώμα ήσουν.
1: Τι σώμα με αυτή τη φωνή ήταν, η πλαχώρα φούτα.
6: Καλημέρα.
0: Πεζικό.
6: Ναι.
0: Πεζικό.
1: Τι να κάνει τα ψωφί.
6: Απλώς πήρα για να ενημερώσω ότι επειδή έτυχε και διάβασα ότι επειδή αλλάξαν πολλοί διευθύνσεις, στείλανε mail για να ξέρουν μελλοντικά πού μπορεί να βρίσκονται όταν θα ζητήσουν να καταταχθούν ξανά.
1: Θα πάω για ένα Πετρίτης με το Βελόπουλο που είναι μάχημος, να πούμε. Στείλουν και τον Κασιδιάρη και να κάνει πυγμαχία. Εμείς τα βλέπουμε, κάνουμε τις...
0: Τι να τον καλέσουν τώρα από το ερείπιο, λέει. Τι να τον καλέσουν, λέει.
1: Τον προκαλώ σε 4 δίλεπτα box αυτόν. Όποιος είναι.
0: Εντάξει.
1: Σε προκαλώ σε 4 δίλεπτα box στο ring. Να δεις ποιος είναι ερείπιο.
0: Κάτσε να δούμε ο φίλος τώρα τι άλλο θέλει.
1: Σε φτιάξω εγώ την γραβάτα, να πούμε.
6: Αυτό ήθελα να πω μόνο.
0: Εντάξει, αδερφέ μου. Καλό υπόλοιπο να έχεις. Καλό υπόλοιπο.
1: Για να μην σε πάω στην Κλεάνθους 25 που είναι ο φίλος μου Παύλος Αντών με τον Στέφανο, τον εκπαιδευτή, τον.
0: Εμένα, αν μου έρθει χαρτί, ναι, θα πάρω το φίλο μου τον Γρηγόρη και θα κάνουμε πορεία 500 χιλιόμετρων. Λέει εδώ ο φίλος.
1: Ποιος 500 χιλιόμετρων?
0: Έτσι λέει ο φίλος. Θέλω τον Γρηγόρη
1: να κάνει. Θέλω 8 πορεία. Λεπτά διάλειμμα για να πάει το λέτε και να έρθει. Είμαστε τώρα.
0: Καλημέρα!
1: 8 λεπτά διάλειμμα θέλει.
7: Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Καλώς όνα.
1: Ναι.
7: Καλημέρα. Ήθελα να πω μια πρόβλεψη που έχω για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είμαι.
0: Σώμα, τι σώμα ήσουνα.
7: Ειδικές δυνάμεις.
0: Αυτός είναι ωραίος.
1: Αυτός είναι εντάξει.
0: Πεδαράς. Για πάμε.
1: Σηκώνεις 120 κιλά πάγκο.
7: Όχι, είμαι από τους...
1: τους δρομείς.
7: Ειδικοδυναμίτες.
1: Τους δρομείς.
0: Ναι. Για πάμε.
7: Ναι.
0: Ποια είναι η πρόβληση για την Πανάθα φέτος?
7: Πιστεύω ότι φέτος θα κάνει double ο Παναθηναϊκός και θα κάνει και πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη.
0: Κοίταξε, δεν μπορώ να διαφωνήσω πολύ. Γιατί έχει και το υλικό. Έχει και την περιραίωσα ατμόσφαιρα, έχει και τα διαιτητικά, τα έχει όλο
1: το. Έχει μακρύ. Τα 14 εκατομμύρια.
0: Αυτό δεν έχει
7: μόνο
0: να κάνει.
7: Μόνο που λείπει στο Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή είναι μια χορηγία από μια μάρκα πουρων για τον Ουναΐ. Τίποτα άλλο.
0: Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει, φίλε. Μ' αρέσει αυτό το χιούμορ. Να σε καλά, αδερφέ.
1: Πάμε άλλο έναν.
0: Πάμε όσο προλάβουμε τώρα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα τα παλικάρια.
0: Για παρουσιάσου τι σώμα ήσουν εσύ.
8: Τι σώμα.
0: Σώμα μου φτιαγμένο από πυλό, κατάλαβα. Πάμε παρακάτω. Για πες.
8: Τι θα πάρει ο Παναθηναϊκός, είπε τον Double.
0: Double και θέλει πουρα Ουναΐ.
8: Γιατί τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ δεν τους λογαριάζει.
1: Δηλαδή, τον ΠΑΟΚ δεν τον λογαριάζει. Ούτε τον Ολυμπιακό τον λογαριάζει.
0: Ωχ, τώρα ψόφισαν αυτοί. Τι να τον κάνει τον Παπούκα, ναι.
8: Ναι, που έχει καλές Ρωμούνες, είπες.
1: Όποιος λέει Παπούκα, 4 δίλεπτα στο γυμναστήριο πυγμαχία. Όποιος θέλει.
8: Α, καλές είναι.
0: Οι Ρουμάνες είναι παραγωγή σε όλη την Ευρώπη.
1: Ξέρω, τις είδαμε στη Γερμανία εμείς.
0: Εσύ που τις
8: είδες. Θέλω μία να μου κάνει πλασμαφαίρεση, να μου αφαιρέσει τα πιο πολλά υγρά, να τα πετάξει.
0: Φύγε από εδώ, ρε. Φύγε από εδώ, ρε. Θες και υγρά. Πάμε, καλημέρα. Επόμενος. Τι είναι αυτή εδώ, ρε. Είναι όλοι επικίνδυνοι, έτσι. Είναι επικίνδυνοι, πραγματικά. Επόμενος, παρουσιάσου.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έλα, Γκρομπελιάρης, ακούμε.
9: Καλημέρα. Νίκο, αυτό για το στρατό, φιλέ.
0: Ναι.
9: Με έχουν καλέσει 11 φορές από το 2016.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Πήγες σε καμία.
9: Και εσύ σε 11 πήγα, ναι.
0: Σου παραλέσεις τώρα.
9: Ταλίπι, ήταν κοντά εδώ στον Ταλίπι με καλέσει.
0: Ταλίπι, Ταλίπι, είχα το τζιπάκι το όπλαινα, έμπαινα για ένα μήνα.
9: 11 φορές, φίλε, όχι διήμερες, όχι τριήμερες, ναι. Όχι... Πήγαμε βαρές αμεβολές, όχι εκδρομές από εδώ μαλακίες. Από
0: μη ρε, βρίζετε, μη βρίζετε ρε. Θα σας κόψουνε, μη βρίζετε ρε. Ναι, κάτσε, μη κόψουν και εμένα. Μη βρίζετε, μη ξεχνιέστε. Εντάξει, είμαστε παρεάκι μεγάλο, ωραίο, το καραγουστάρουμε. Αλλά λίγο το πινελίκι, λίγο soft. Καλημέρα.
10: Έλα, ακούει.
0: Έλα, ακούει, ακούει, αδερφέ, σώμα.
10: Πεζικό με ειδικότητα μαύρο.
0: Ω, μ' αρέσεις.
10: Τεχνίτης, τεχνίτη ερπιστριοφόρο. Είδανε τα φώτια ότι είμαι τεχνίτη υπολογιστών και με κάναν τεχνίτη ερπιστριοφόρο. Δηλαδή ρε φίλε, έψιλον σίγμα. Τέλος πάντων.
0: Εγώ τους είπα ότι τραγουδάω στο μπάνιο και με βάλα στην ορχήστρα. Δεν βγάζει άκρη, ρε φίλε. Μου λέει τραγουδάς, λέω ναι, τραγουδάω, λέω τραγουδάω. Αλλά δεν του είπα ότι τραγουδάω στο μπάνιο και με πήρα στην ορχήστρα. Τι να σε πω τώρα. Τέλος πάντων. Για πέρα. Πήρα
10: την οικοδομητική συζήτηση και να σας δώσω μια συμβουλή.
0: Βεβαίως.
10: Καταρχήν να κόψετε τις γραμμές.
0: Ναι, αλλά δες τώρα, βγήκατε καμιά τριανταριά, πώς βγήκατε 20 πλάσ.
10: Εγώ βγήκα και αυτό να σου πω γιατί είχε άπεξα. Δηλαδή, ρε φίλε, οι ώρες που παίζετε, εγώ σας άκουγα μέχρι τις 1 ας πούμε το σταθμό.
0: Ναι.
10: Τώρα σας ακούω μέχρι τις 12 γιατί κάποιος άλλαξε και τα προγράμματα, πήγε τα παιδιά το απόγευμα. Τέλος πάντων, τον άλλο δεν τον ακούμε με τίποτα το μετά τις 12. Ή θα είμαστε επαγγελματίες, δηλαδή θα δουλεύουμε και θα σας ακούμε, ή αργόσχο.
0: Ή ναι, θα πρέπει να... Ναι, ναι, κατάλαβα τι μου λες. Ναι. Εντάξει, κοίταξε, δεν ανοίγουμε κάθε μέρα γραμμές όμως, έτσι βλέπεις ότι...
10: Θα πρέπει να ανοίγεις μετά από παιχνίδια, ας πούμε. Π.χ. ότι έχει γίνει.
0: Ναι, αλλά μετά από παιχνίδια θέλουμε να τα πούμε και εμείς, ρε συμπρό. Θέλουμε να αναλύσουμε, να σχολιάσουμε. Εντάξει, αυτό είναι το θέμα.
10: Εντάξει, κάνε μια μέρα. Απλά θέλω να σου πω ότι έχει στάνταρ. Γιατί ναι. Τώρα να ακούω κάθε μέρα εδώ Βαραβάκη, τα Σοφία, ό,τι. Δηλαδή, ρε φίλε, αίρεος.
0: Σε φιλώ! Τα ακούμε όλα. Τα φουγκραζόμαστε όλα. Την αγάπη μου. Τον άλλο, μηχανικό δήλωσε και τον πήγαν στις επίστρες. Άκουσε. Εσύ χάρη που ήσουν, αγόρι μου.
11: Δεν έχω πάει Νικόλα μου ακόμα, είπαμε.
0: Πλάκα με κάνεις.
11: Όχι, το έχουμε πει πολλά.
0: Πώς νόμιζα ότι πολλά,
11: είχες πάει. Πολλάκης, πολλάκης. Πολλάκης, με γιώτα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, για να δώσε λίγο στήμα.
11: Θα επισκιάσει τον μπάσκετ, το ποδόσφαιρο τη νέα χρονιά. Τρεις επιλογές.
0: Ναι, θα το επισκιάσει. Όχι, δεν το επισκιάζει.
11: Και μία από τα ίδια.
0: Όπως ήταν πάντοτε, θα είναι και τώρα.
11: Τι λες εσύ ότι βγήκε.
0: Τελευταίο.
11: Πρώτο.
0: Το ναι.
11: Το μία από τα ίδια συγκέντρωσε το 13% είναι στην τελευταία θέση.
0: 13% ναι.
11: Στην τελευταία θέση.
0: Άρα βγήκε το όχι για να ξεκινάς έτσι, ναι.
11: Και τώρα έχουμε ναι ή όχι.
0: Για πάμε. Άρα
11: 25% θεωρεί πως όχι, ενώ το 62% θεωρεί ότι τον μπασκετάκι...
0: Τον μπασκετάκι φέτος όχι απλά θα επισκιάσει, θα γίνεται χαμούλης, να ξέρεις. Ναι. Θα είναι όλα τα παιχνίδια sold out, ζίγκα, ζίγκα. Θα έχουμε ντέρμπι στην κόψη του Ξηραφιού και με τους Αθηναίους κάτω. Θα κρίνονται στη λεπτομέρεια και θα παρακάνω ένα εισιτήριο βλαχάκι. Ναι. Έχω πέσει ένα εισιτήριο για το παλατάκι, για το παλέ. Έτσι θα πάει, αδερφούλη.
11: Έτσι λοιπόν, πιστεύω. Ναι. Και το σημαντικό είναι ότι όλο αυτό ξεκινάει ενώ υπάρχει αγωνιστική δράση στο μπάσκετ.
0: Σήμερα θα πάμε στην προπόνηση.
11: Και διακοπή ακριβώς και διακοπή στο ποδόσφαιρο. Βοηθάει και αυτό λίγο.
0: Ναι,
11: το ότι η έναρξη πετυχαίνει πάνω στη διακοπή της, του ποδοσφαίρου γιατί δίνει και ένα έναυσμα μεγαλύτερο στο κοινό.
0: 100-0. 100-0 σήμερα παλατάκι, 7 η ώρα, αν έχει πάνω από 2.000. Πραγματικά θα ενθουσιαστώ έτσι, αν έχει πάνω από 2.000. Τώρα, κλείνοντας παιδιά, να σας πούμε κάτι σημαντικό, κάτι ενδιαφέρον για όλους εσάς που ενδεχομένως δεν το γνωρίζατε έτσι. Ποιο είναι αυτό τώρα που δεν γνωρίζατε? Ότι μπήκε ο Σεπτέμβριος, τελειώνει και αυτός. Και ένα πράγμα μένει σταθερό στην πόλη: οι κληρώσεις του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη που χαρίζουν κάθε Παρασκευή ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Καπάκι έρχεται άλλη μια κλήρωση. Γι' αυτό συγκέντρωσε καθημερινά λαχνούς με την είσοδο στο καζίνο και μπες στη μεγάλη κλήρωση. 30 χρόνια Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κύριε Καζαμπάκα, ήσουνα και σήμερα ο ήλιος μας, όπως λέει και το κορίτσι από κάτω. Μένετε Μετρόπολης. Έρχεται Γιώργος Μπούζους με τα ραφάλ του. Θα γίνει χαμούλης. Η εθνική μας δεν είπαν πραγματάκια, αλλά αύριο θα αφιερώσουμε πολύ χρόνο. Φεύγει για Βελιγράδι. Τα πάντα. Έρχεται Γιώργος Μπούζους με τα ραφάλ του. Θα γίνει χαμούλης. Η εθνική μας δεν είπαν πραγματάκια, αλλά αύριο θα αφιερώσουμε πολύ χρόνο. Φεύγει για Βελιγράδι.

0: Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
1: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux, χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα, άοσμο. Δεν πιτσιλάει, με υψηλή καλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλυπτικότητα.
0: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
1: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
3: Καλό μεσημέρι. Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει διαβιβάσει ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος τις καταγγελίες του Κυριάκου Βελόπουλου περί νοθείας στις εκλογές. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος στη Βουλή, ο κύριος Λιβάνιος ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έχει προχωρήσει σε αυτή την καταγγελία δύο φορές, τόσο μετά τις ευρωεκλογές του 2024, όσο και στις 18 Σεπτεμβρίου 2026. Στο επίκεντρο της έρευνας των ανακριτικών αρχών βρίσκεται ο ακριβής χρόνος θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς στις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου φέρονται να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τα κρίσιμα χρονικά σημεία. Χθες η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή και διαφοροποίησε ένα κρίσιμο σημείο σε σχέση με όσα υποστήριξε στην προανάκριση. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Για αναπόφευκτη κλιμάκωση και πρόκληση θερμού επεισοδίου από την πλευρά της Τουρκίας πριν από τις εθνικές εκλογές προειδοποίησε ο Πάνος Καμένος, μιλώντας στο Κόντρα 24. Ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας υποστήριξε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα επιχειρήσει τεχνητή κρίση για να διασφαλίσει την πολιτική του επιβίωση. Επόμενη ενημέρωση στις 2. Αναλυτικά για επικαιρότητα στο metrosport.gr.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε 2 νύχτες?
10: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
9: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
10: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
11: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
12: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
2: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
13: Η Βόρεια Ελλάδα

0: Απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
1: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Joker Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
2: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
0: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
5: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1, Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση. Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
6: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
7: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
7: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
8: Μπράβο,
7: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Θωμαΐδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος. Εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα. Number one. Πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μετρόπολης 95.5. Πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας, το metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με το Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Τον φίλο μου Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου, παρέα μας εδώ στο κοντρόλ. Λευθέρη Χατζηπαντελίδη και Θανάση Καζαμπάκα στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πατανικάμε. Θα αντιληφθήκατε ότι τρέχω στην προαναγγελία, γιατί θέλω να προλάβω να μπούμε με τον Κυριάκο Θωμαίδη μέσα στο τσάρτερ της αποστολής εθνικής ομάδας που φεύγει για το Βελιγράδι. Εκεί αντιμετωπίζει αύριο τη Σερβία. Πάμε να δώσω μια καλησπέρα στον Κυριάκο Θωμαίδη. Θα απαντήσει μάλλον χαμηλόφωνα, γιατί είμαστε ήδη μέσα στο τσάρτερ. Καλησπέρα, Κυριάκο.
1: Καλησπέρα Γιώργο. Με δεδομένο ότι δεν θα μας διακόψει η αεροσυνοδός, καθώς είμαστε πράγματι στο τσάτι της Εθνικής, είμαστε έτοιμοι για αναχώρηση προς το Βελιγράδι για το πρώτο μάτς της Εθνικής Ελλάδος στο Nations League, που γίνεται την Πέμπτη στις 10 παρατέρα το βράδυ με τη Σερβία, και είναι μάτς πολύ σημαντικό. Γενικά ο όμιλος αυτός είναι πολύ σημαντικός. Αντίπαλοι μας είναι και η Γερμανία και η Ολλανδία. Και ο στόχος μας είναι να μην αλλάξουμε κατηγορία, να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία, κάτι που πετύχαμε για πρώτη φορά. Και πριν από λίγο ο Γιοβάνοβιτς μας είπε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για εξαιρετικούς αντιπάλους, Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία, και δεν έχουμε χρονικά περιθώρια, είναι πολύ στενά τα χρονικά περιθώρια. Σκεφτείτε ότι παίζουμε την Πέμπτη με τη Σερβία, την Κυριακή με τη Γερμανία, και μετά την επόμενη εβδομάδα δίνουμε άλλα δύο μάτς στην Τούμπα. Δηλαδή 4 μάτς μέσα σε 2 εβδομάδες. Αυτό θεωρεί ότι δημιουργεί στενότητα χρονικών περιθωρίων ο Γιοβάνοβιτς. Βέβαια αυτό ισχύει και για τις άλλες ομάδες, όχι μόνο για την Εθνική Ελλάδα. Και σε κάθε περίπτωση μιλάμε πράγματι για εξαιρετικούς αντιπάλους, όπως είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής.
0: Κυριάκο, πώς είναι το κλίμα εκεί, γιατί είχε καιρό η εθνική ομάδα να συγκεντρωθεί, συγκεντρώθηκε, είδα αγιασμό στο ξενοδοχείο εχθές. Πώς είναι τα πράγματα?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έμεινε πολύ έξω από υποχρεώσεις. Δηλαδή είμαστε περίπου ένα χρόνο έξω από υποχρεώσεις.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Αυτό δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Το κλίμα είναι πολύ καλό, εξαιρετικό. Τα παιδιά είναι φίλοι μεταξύ τους. Ο Γιοβάνοβιτς έχει τη δυνατότητα και επικοινωνεί. Όχι, αυτό είναι επικοινωνιακό, αυτό το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε επίπεδο κλίματος και όρεξης και διάθεσης. Το ζήτημα για μένα είναι ότι αυτά τα παιδιά συναντιούνται μετά από περίπου ένα χρόνο. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για την Εθνική Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι ότι αποκλείστηκε μόνο. Είναι ότι έμεινε πολύ έξω από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Θα το δούμε μέσα στο χορτάρι. Νομίζω δεν μπορεί να το πει κανένας αυτή τη στιγμή.
0: Είμαι σίγουρος, υποθέτω βάσιμα, ότι ένα από τα αντικείμενα της κουβέντας ήταν η μεγάλη απουσία του Κωνσταντέλια. Πόσο πιο ευτυχής θα ήταν ο Ιβάν αν είχε και τον Κωνσταντέλια εκεί?
1: Ναι, το λέει αυτό. Μην ξεχνάς βέβαια ότι ο Κωνσταντέλιας πριν τον τραυματισμό του είχε πει ότι δεν θα έρθει μαζί μας στο Βελιγράδι. Αλλά έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, πρέπει να σας πω, από την πλευρά της Εθνικής, και είχαμε φτάσει μια ανάσα από την επιστροφή του Κωνσταντέλια στην Εθνική, και μετά από δύο μέρες τραυματίστηκε. Δηλαδή η γέφυρα έχει ρηχτεί, υπάρχει άνθρωπος που μιλάει με τον Κωνσταντέλια, έχει κάνει την επαφή, και νομίζω ότι με το που θα ξεπεράσει τον τραυματισμό του θα είναι και πάλι στη διάρκεια της Εθνικής. Όμως λείπει από τον Γιοβάνοβιτς, λείπει από την Εθνική Ομάδα, και μην ξεχνάτε ότι πλέον τώρα μιλάμε για μια Εθνική με ρόστερ πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή αν κάτσετε και προσθέσετε τα οικονομικά μεγέθη των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, θα ξαφνιαστείτε.
0: Ναι. Το υπάρχει... έχουμε θέμα λίγο αργότερα με Χάρη Μανουλίδη. Ωραία. Θα μας το πει επακριβώς. Κυριάκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι. Εύχομαι καλό ταξίδι στον Κυριάκο Θωμαίδη, στην Εθνική Ομάδα. Με τη βοήθεια του Κυριάκου μπήκαμε στο τσάρτερ της Εθνικής λίγα λεπτά πριν απογειωθεί από την Αθήνα για το Βελιγράδι. Αύριο εκεί αντιμετωπίζει τη Σερβία, την Κυριακή τη Γερμανία, και έρχονται δύο παιχνίδια στην Τούμπα με Ολλανδία και Γερμανία. Και φανταστείτε τι θα γίνει στην Τούμπα, όπου θα έρθει ο Κλοπ, θα έρθει ο Τσάβι, Έρχεται ο Λόταρ Ματέος ως σχολιαστής, άρα θα γνωρίσουμε μεγάλες στιγμές στην Τούμπα. Εξωστρέφεια είναι αυτό που θέλουμε, μεγάλες προσωπικότητες. Φανταστείτε τον Κλοπ, πόσοι, ακόμα και από εμάς τους δημοσιογράφους που θα είμαστε εκεί για να καλύψουμε το γεγονός, πόσοι δεν θα ήθελαν μία φωτογραφία αναμνηστική με τον Γιούργεν Κλοπ. Ξεκινήσαμε με αυτό που συμβαίνει τώρα. Μπήκαμε στο αεροπλάνο της Εθνικής, φεύγει από Βελιγράδι, αύριο κόντρα στη Σερβία. Ακούσαμε τον Κυριάκο Θωμαίδη. Πάμε στην επικοινωνία μας. Page Metropolis 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε, αδιαλείπτως, non-stop, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram Stories, Metropolis 955, Gallup και εκεί σας περιμένει για σας. Παυλένκα, το λιγότερο 3 μήνες εκτός δράσης μετά την επέμβαση με την εξάρθρωση ομοπλάτης. 3 μήνες είναι μια πάρα πολύ αισιόδοξη πρόβλεψη. Και αυτό γιατί η ομοπλάτη είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο στις κινήσεις του τερματοφύλακα. Για να κάνω μια προσομοίωση, φανταστείτε έναν πιανίστα να έχει πρόβλημα στα δάχτυλα. Όπως έχει πρόβλημα στα δάχτυλα ο πιανίστας και αυτό καθιστά αδύνατο να παίζει πιάνο, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τον τερματοφύλακα και με την εξάρθρωση της ομοπλάτης, του ώμου. Εδώ υπάρχει θέμα, λένε για 3 μήνες, γνώστες μιλούν για μία περίοδος η οποία μπορεί να επιμηκυνθεί. Υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος υποτροπής, ο οποίος θα ελαχιστοποιείται όσο δεν παρουσιάζεται πρόβλημα. Όλα αυτά όμως καθιστούν τον Παυλένκα, τον βάζω στην άκρη, και το ερώτημα για σας είναι το εξής. Αν Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαλωμένος μπορούν να σηκώσουν το βάρος, να καλύψουν το κενό της απουσίας του Παυλένκα, μπορούν, ναι ή όχι? Instagram Stories, Μετρόπολης 55, το Gallup εκεί σας περιμένει, πάρτε θέση. Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαλωμένος, θα ακούσουμε σε λίγο ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα από τον Γιώργο Μάτζιο.

0: Το θέμα από τον Γιώργο Μάτζιο σε λίγο. Θα μάθουμε το who is who του Τσιφτσί. Των υπολείπων, πόσο καιρό έχει παίξει, ποια παιχνίδια θα κληθεί να βγάλει. Πάντα έχοντας ως χρονικό διάστημα απουσίας την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη για τον Παβλένκα. Τσιφτσίς, ο οποίος προέρχεται από οικογένεια Παοξίδων. Εδώ τον ακούστε να μιλάει για τον μπαμπά του. Το στεναχώρησα, λέει. Ήταν ΠΑΟΚ, όταν ήταν αντίπαλος του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, γιατί ήσουν και στο μάτς που κέρδισε τον ΠΑΟΚ ο Αστέρας 2-1. Ήσουν και στο χθεσινό. Και στο άλλο που έκανε ανατροπή ο Αστέρας.
2: Ναι, είχα παίξει με τον ΠΑΟΚ εδώ πέρα. Έχω και μια κόντρα με τον πατέρα μου γιατί είναι ΠΑΟΚτης.
1: Α, έχεις τέτοια πράγματα.
2: Είναι από πάνω, εντάξει.
1: Τον πίκρανε στον πατέρα σου εκείνη τη μέρα.
2: Τι να κάνουμε, εντάξει, έπρεπε.
1: Εντάξει, δουλειά σου κάνεις, καλά κάνεις, τι να κάνεις.
2: Έτσι ακριβώς. Και ήμουν με τον ΠΑΟΚ, με τον Άρη στην ανατροπή, ναι, εγώ έπαιξα. Εγώ θεωρώ με τον Άρη θα πάει πιο καλά από όλα τα παιχνίδια.
1: Το καλύτερο μάτς, ας πούμε.
0: Α, όλα όσα είπε εδώ, αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον Κώστα Πετρωτό. Τσιφτσίς λοιπόν κάτω από τα δοκάρια, οι τερματοφύλακες, όπως όλοι, λίγο πολύ, έχουν και τα μυστικά τους.
3: Αντώνη, πώς αποφάσισες να ξεκινήσει mental coaching?
4: Μου το σύστησε ένας παλιός μου συμπαίκτης. Δεν ήξερα τι ακριβώς είναι το mental coaching. Μπήκα στο προφίλ σου, έψαξα και αποφάσισα να έρθω να κάνουμε ραντεβού ώστε να γνωριστούμε και να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε.
3: Πόσο καιρό συνεργάζεσαι με τον Σάκη Σταθάκη, κάθε πότε κάνετε συνεδρία και γιατί?
4: Συνεργαζόμαστε ένα χρόνο περίπου και οι συνεδρίες μας είναι κάθε εβδομάδα από μία φορά, εκτός και αν έχω κάτι στο μυαλό μου να απασχολεί, οπότε μπορούμε να κάνουμε και δύο φορές τη εβδομάδα ή να τον πάρω τηλέφωνο να μιλήσουμε σε οποιαδήποτε στιγμή το χρειαστώ.
3: Ποια ήταν η κατάσταση στο μυαλό σου ή στην απόδοσή σου πριν ξεκινήσει mental coaching?
4: Ήμουν σε μια σκοτεινή περίοδο στην επαγγελματική μου ζωή, διότι έβλεπα τα πάντα αρνητικά. Ο Σάκης με βοήθησε στο να δω τη θετική πλευρά του ποδοσφαίρου και φυσικά της ζωής. Ήταν μια περίοδος που ήμουν τραυματισμένος και δεν μπορούσα να κάνω αυτό που αγαπάω μέσα στο γήπεδο, οπότε τα πάντα στο μυαλό μου γυρνούσαν γύρω από την αρνητική πλευρά. Ο Σάκης με βοήθησε να δω τη θετική πλευρά και να προχωρήσω παρακάτω.
0: Λοιπόν, αν έχει δύο μικρά μυστικά ο Τσιφτσής, ο οποίος θα κληθεί να σηκώσει στις πλάτες του τη φύλαξη της εστίας του ΠΑΟΚ. Ένα, είναι ΠΑΟΚ ο ίδιος, ΠΑΟΚ η οικογένειά του. Άλλο, να σε ΠΑΟΚτσής και να υπερασπίζεσαι την εστία του ΠΑΟΚ. Και το δεύτερο, το mental coaching. Δεν είναι κακό όταν έχεις ένα θέμα να ζητάς τη βοήθεια των ειδικών. Εδώ τα έβλεπα, λέει, όλα αρνητικά, ήμουν τραυματίας. Αναζήτησα βοήθεια, mental coaching, βρήκα αυτό που έψαχνα. Αυτά για τον Τσιφτσή. Αν ο Τσιφτσής θα είναι ο πρώτος, από πίσω έρχεται ο Μοναστηρλής, θυμηθεί το πέναλτι με τον Ατρόμητο.
5: Καραμάνης, πέφτει ο Μοναστηρλής, αυτός είναι ο ήρωας. Ένα παιδί του ΠΑΟΚ δίνει την πρόκριση με την επέμβαση που κάνει στο πέμπτο πέναλτι του Ατρόμητου. Αυτός είναι ο ήρωας της βραδιάς, έτσι ήταν γραφτό στον τεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, στο πρώτο μάτς των 100 χρόνων του Δικεφάλου του Βορρά. Αυτός να πιάσει το πέναλτι, να τον αγκαλιάσουν όλοι, είναι η στιγμή του, είναι η ώρα του, είναι αυτός που δίνει την πρόκριση.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το παιδί του ΠΑΟΚ. Ακούσα την περιγραφή με το πέναλτι που πιάνει ο Μοναστηρλής. Άρα έχουμε Τσιφτσί, ΠΑΟΚ με την οικογένειά του, Μοναστηρλή, το παιδί του ΠΑΟΚ. Αυτοί οι δύο, δώσαμε και δηλώσει Μοναστηρλή, για να ακούσουμε αυτά τα παιδιά που θα κληθούν να σηκώσουν το βάρος της απουσίας του Παβλένκα. Πώς, τι, Γιώργος Μάντζιος θα μας το δώσει, δώσε μου Μοναστηρλή.
6: Καταρχήν να πω πως εννοείται είναι ένα όνειρο που το είχα από μικρός. Η αλήθεια είναι ότι δεν φανταζόμουν να έρθει τόσο γρήγορα. Μπαίνοντας στο παιχνίδι, αν και όλο το άγχος που είχα πριν το σκεφτόμουν συνέχεια και τόσο συνέχεια το ρολόι να περάσει η ώρα να φτάσει η ώρα του μάτς, μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο, με όλο αυτό το άγχος μου έφυγε. Ένιωσα απλά ότι παίζω ποδόσφαιρο μαζί με τους συμπαίκτες μου, οι οποίοι με βοήθησαν πάρα πολύ όλοι τους και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Και ήταν ένα απλό μάτς όπως όλα τα άλλα όταν μπήκα μέσα.
0: Λοιπόν, αυτός και ο Μοναστηρλής, εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Αν το θυμάστε, ποιος άλλος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ στο παρελθόν είχε εξάρθρωση ώμου, πόσο χρονικό διάστημα χρειάστηκε να επιστρέψει και τι λέει σήμερα? Απάντηση από τον Γιώργο Καστάνη, επαναλαμβάνω. Ποιος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ και πάλι στο παρελθόν είχε το ίδιο πρόβλημα, πώς το αντιμετώπισε, πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας. Γιώργος Καστάνης θα μας το θυμίσει λίγο. Το ξαναλέω, το πρόβλημα του ώμου στον τερματοφύλακα είναι πολύ πολύ σημαντικό. Κινδυνεύεις να μείνεις εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αν επιστρέψεις, έχεις πάντα έναν ορατό κίνδυνο υποτροπής. Το τερματοφύλακας πλονζάρει μια δεξιά, μια αριστερά, πέφτει επάνω στον ώμο του. Όταν πέφτει στον ώμο σου, τον οποίο τον έχεις ανατάξει, υπάρχει ο κίνδυνος να υποστείς ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Εδώ θα πει κάποιος, το ακούσατε, το κουβέντιαζαν λίγο πριν Κωστής Ραπτόπουλος και Νίκος Κουλιανός, υπάρχουν ελεύθεροι πορτιέρο στην αγορά στους οποίους θα μπορούσε να στρέψει ο ΠΑΟΚ το ενδιαφέρον του. Δηλαδή λες, έχω θέμα, ξαφνικά μου συνέβη αυτό, μπορώ να καλύψω το κενό, μπορώ να αγοράσω κάποιον από την αγορά, από τους ελεύθερους αυτή τη στιγμή. Γιώργος Μάτζιος και σε αυτό απάντηση επίσης λίγο αργότερα. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ από τον Άρη, όλο αυτό το διάστημα, το κενό με την προετοιμασία του Γρηγορίου, πώς καλείται να βρει τις λύσεις. Θα πάμε και στον Ηρακλή. Χθες είχαμε μια πολύ όμορφη εικόνα για τα τηλεοπτικά με την συνεδρίαση διαδικτυακά των προέδρων των ΠΑΕ. Εκεί που είναι δύο πράγματα για να προσεγγίσει κανείς. Η ουσία του πράγματος από τη μία, το κουτσομπολιό από την άλλη. Γιατί είναι ουσία του πράγματος, μπράβο στον Αλαφούζο, ο οποίος λέει να υπάρξει ίση διανομή των εσόδων και στις 14 ομάδες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εσύ που είσαι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, μπορείς να πάρεις λιγότερα, να δώσεις να πάρουν περισσότερα οι μικροί. Αυτό μπορεί να σε βγάζει σε ένα αντικειμένο, όμως σε βάθος χρόνου το πρωτάθλημα γίνεται πιο δυνατό, γίνεται πιο ανταγωνιστικό, οι μικροί μεγαλώνουν, οι ανατροπές πληθαίνουν, η συναρπαστικότητα αυξάνεται, το ενδιαφέρον κορυφώνεται. Άρα εσύ θέλεις εδώ ένα πρωτάθλημα επί ίσης όρης για όλους και όχι αποτελέσματα γνωστά εκ προημίου πριν τη σέντρα. Μπράβο στον Αλαφούζο, πολύ πολύ σωστή προσέγγιση. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος, το κουτσομπολιό. Πώς ο Σαββίδης λέει, πήρες, του λέει ο Μαρινάκης από το ΠΑΟΚ TV 100.000 ευρώ αντί να πάρεις 10-12 τότε που το έκανες, που παίρναν οι άλλοι, και ο Σαββίδης απαντάει, εγώ 100.000 ευρώ τις έχω ως μπουρμπουάρ για τη σερβιτόρα. Πολλά λεφτά. Τι λέει ρε φίλε, 100.000 ευρώ για τη σερβιτόρα? Ποιος είσαι ρε φίλε, 100.000 του σερβιτόρο? Πω, τι. Και το κάρφωμα μετά από τον Μαρινάκη, δώστα αυτά στον ερασιτέχνη να μην τα δίνει μόνο ο Μιστακίδης. Όλα αυτά το κουτσομπολιό γύρω γύρω. Αυτά αφήστε τα στην άκρη, αυτό που ενδιαφέρει είναι το ποδόσφαιρο και όχι το καφενείο. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ από το τι έγινε η κεντρική διαχείριση. Πάλι κάποιος ένα ερώτημα. Οι ομάδες κατέληξαν σε κεντρική διαχείριση. Σημαίνει ότι θα παίρνουν τα ίσα ποσά, ναι ή όχι? Όχι είναι η απάντηση. Λοιπόν, θα έχουμε ρεπορτάζ με Κυριάκο Θωμαίδη για να δούμε πίσω από αυτά που διαβάζετε. Γιατί ακριβώς πίσω υπάρχουν και οι θεμελιώδεις απαντήσεις πώς, ποιος, γιατί. Ακούσατε πριν τον Κυριάκο Θωμαίδη να μας μιλάει για τη χρηματιστηριακή αξία των παικτών της Εθνικής. Χάρης Εμμανουηλίδης τους μέτρησε, τα μέτρησε και θα δείτε τι χρηματιστηριακή αξία έχει αυτή η Εθνική Ομάδα. Και ανάμεσά τους το top 3 και πρώτος και καλύτερος κοντά στα 40 εκατομμύρια ο Τζόλης. Δώσε μου γκολ Τζόλη με την Εθνική σε παρακαλώ.
7: Και πήρε ο Κωνσταντέλιας και έχει χώρο για την πάσα ευκαιρία. 3-0! 3-0 ο Τζόλης στα 16 δευτερόλεπτα! Δεν υπάρχει σταματημός! Σταμάτησε για 15 λεπτά αυτή η Εθνική γιατί υπήρχε ημίχρονο! Ήταν ένα λεπτό μόνο οι καθυστερήσεις του ημίχρονου! Και μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο σαν να μην έχει σταματήσει το μάτς! Στα 16 δευτερόλεπτα! 0-3 ο Τζόλης! Ουδείς το πιστεύει, ούτε ο ίδιος που το έβαλε! Ασύλληπτο και αυτό! Ό,τι γίνεται απόψε πια είναι 3 on target και 3 γκολ. Ο Ράλστον αλουπατάγαλου βρίσκεται. Και η μία πάσα μετά την άλλη εδώ είναι λάθος. Και κλέβει ο Κωνσταντέλιας που έχει γκολ και 2 assist. Και πασάρει ο Κωνσταντέλιας. Και μέχρι να καταλάβουν οι Σκοτσέζοι ότι άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, είναι 0-3. Είναι φοβερός ο Κωνσταντέλιας από το πρώτο λεπτό μέχρι τώρα.

0: Ισίδωρο Πρίντεζης, the number one στην περιγραφή. Υποκλεινόμαστε. Προσέξτε τώρα, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα. Με το που μπαίνω σήμερα εδώ στην αίθουσα σύνταξης του Μετρόπολης 95,5, αρχίζουν και σκάνε. Λέει ο Στράτζαλης, μου ήρθε φιλοπορίας. Πάμε παραδίπλα, λέει και εμένα ήταν από πράσινο που το κάνω λευκό. Λέει ο Καζαμπάκας, εμένα θα μου ήρθε και εμένα. Λέει ο άλλος το ένα το άλλο. Και ψάχνουμε λίγο και βλέπουμε ότι αρχίζουν να σκάνε ειδικά φύλλα πορείας. Και αμέσως θα ρωτήσει κάποιος, γιατί έρχονται τώρα ειδικά φύλλα πορείας? Συμβαίνει κάτι? Γιατί ξαφνικά ξεθάβουν τον Στράντζαλ, για παράδειγμα, που έφυγε από το στρατό πριν 15 χρόνια και του λένε πάρε ειδικό φύλλο πορείας. Εσύ πάρε και εσύ ένα κόμμα και εσύ πήγαινε εδώ, εσύ παρουσιάσου εκεί, εσύ θα πας στο άλλο στρατόπεδο και πάει λέγοντας. Γιατί συμβαίνει αυτό τώρα? Υπάρχει κάτι το οποίο τρέχει, το ξέρουμε? Υπάρχει λόγος ανησυχίας? Τα φύλλα πορείας αναφέρουν σε περίπτωση επιστράτευσης θα πρέπει να αναχωρήσετε αμέσως για συγκεκριμένο στρατόπεδο. Και μάλιστα για να πλησιάσει το στρατόπεδο, το φύλλο πορείας έχει πάνω και συνθηματικά. Σου λέει πηγαίνεις, θα πεις αυτό το συνθηματικό για να μπεις μέσα. Και αμέσως δημιουργεί το ερώτημα. Συμβαίνει κάτι τώρα? Σύμπτωση? Επαναλαμβανόμενη σύμπτωση? Πάμε να είναι σύμπτωση? Θα το δούμε και αυτό σε λίγο. Πάμε πρώτα διαφημίσεις. Μην φύγετε, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 12.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.

0: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
11: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
12: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
13: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
14: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
15: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
14: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή, ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
16: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Λοιπόν, παιδιά, χαλαρά. Αρχίζουν να σπάνε τηλεφωνήματα να πέφτουν και εγώ πήρα φιλοπορίας και σε μένα ήρθε ειδικό φιλοπορίας και πάει λέγοντας, παιδιά, calm down, δεν τρέχει απολύτως τίποτα. Θα δώσουμε λίγο ρεπορτάζ λίγο αργότερα. Δεν ξέρω, είναι ίσως που ανοίγουν και κλείνουν στρατόπεδα. Οπότε μεταφέρεται ο τόπος της παρουσίασης. Δεν ξέρω. Πάντως υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε και σε μένα ήρθε ειδικό φιλοπορίας και σε μένα ήρθε ειδικό φιλοπορίας. Εδώ, για δώσε μου λίγο. Αυτό είναι επίκαιρο τώρα. Δώστε μου λίγο με το φιλοπορίας. Αυτό είναι μουσικό κομμάτι.
1: Ρε εσείς, μου ήρθε το χαρτί.

0: Ωραίος ο Τους, ωραίος ο Τους. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Μάτζιο για να δούμε για Τσιφτσί, Μοναστηρλή, αν μπορούν να καλύψουν το κενό του Παυλένκα, το Who is Who, αν υπάρχουν ελεύθεροι τερματοφύλακες στην αγορά για να πάμε στον ΠΑΟΚ. Αλλά με τον Γιώργο Μάτζιο θα ξεκινήσω με την ερώτηση αν ήρθε και σε σένα ειδικό φύλλο πορείας. Γιώργαρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Όχι, Γιώργο, δεν ήρθε.
0: Δεν πήρες.
1: Δεν ξέρω, επειδή έκανα εγώ Κύπρο Ελδίκ, μήπως έχω καμιά ειδική μεταχείριση.
0: Έκανες, δε φίλε, Ελδίκ.
1: Ιστορική Ελδίκ.
0: Ιστορική Ελδίκ με μάχημο Γιώργο Μάτζιο. Να σε δω με φούμο στο πρόσωπο και τι άλλο.
1: Και το μάχημο άλλο. Τώρα είναι σχετικό.
0: Μάχημος Γιώργος Μάτζιος.
1: Τώρα τι γινόταν Σαββατοκύριακα, άσε το μάχημο. Γιατί η Κύπρος είναι και πολύ τουριστική.
0: Κάτσε ρε φίλε, σαν στείλαμε για να υπηρετείς την πατρίδα, να κάνεις τουρισμό εκεί. Και τα δύο.
1: Και τα δύο. Δηλαδή τώρα όταν είσαι, φεύγεις το Σάββατο πρωί, είσαι εξοδούχος, 10 η ώρα. Τότε υπήρχαν οι λίρες ακόμα στην Κύπρο. Μαζευόμαστε 4-5, νοικιάζαμε ένα τζιπάκι, πεταγόσουν στη Λεμεσό. Έκανες ένα μπάνιο, γύρνωσε, ξέρω εγώ, στο στρατόπεδο.
0: Μάχημος, οι αναμνήσεις του μάχημου Γιώργου Μάτζιου από την Κύπρο. Λοιπόν, πάμε σε Τσιφτσί λοιπόν.
1: Πάμε. Αντώνης Τσιφτσής. Δεν είναι ένα παιδί το οποίο συστήνεται τώρα. Έχει 33 παιχνίδια ήδη με τη μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να το βάλω δηλαδή σε το Μοναστήρι που έχει παίξει ένα παιχνίδι όλο και όλο το παιδί με τον Ατρόμητο πέρυσι στο Κύπελλο. Τσιφτσής είναι ένα παιδί το οποίο τον Ιούλιο έκλεισε 27 σε μια πολύ καλή.
0: Είπες 30 παιχνίδια.
1: 33 παιχνίδια.
0: 33
1: εκ των οποίων στα 17 είχε και το clean sheets, δηλαδή δεν δέχτηκε γκολ. Nice. Περίπου στα μισά δηλαδή παιχνίδια.
0: Okay.
1: Ο Αντώνης Τσιφτσής, ο οποίος έπαιξε και στον Αστέρα Τρίπολη σε αρκετά παιχνίδια, δηλαδή έχει παιχνίδια στα πόδια του σε επαγγελματικό επίπεδο. Να πω επίσης ότι κλείθηκε μια φορά και στην εθνική ομάδα τον περασμένο Μάρτιο. Έπαιξε 12 λεπτά στο φιλικό με την Ουγγαρία. Τώρα από τη στιγμή που είναι ανενεργός και δεν είναι βασικός στον ΠΑΟΚ, είναι λογικό οι άλλοι τρεις θεματοφύλακες που έχει καλέσει ο Γιωβάνοβιτς να έχουν προβάδισμα. Mm-hmm. Επίσης είναι και τι παιχνίδια έχει παίξει, Γιώργο. Θα το δούμε και αυτό. Ήταν βασικός συντελεστής σε μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ. Με τη Λίλ, με την Μπέτις, με τη Λιόν, με τη Θέλτα, με μεγάλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Με τη Λίλ, μάλιστα, θυμάμαι, το είχαμε κάνει κουβέντα, είχε και το ρεκόρ αποκρούσεων σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είχε πιάσει το ρεκόρ του Πασχαλάκη. 8 αποκρούσεις είχε κάνει με τη Λίλ. Mm-hmm. Ο Αντώνης Τσιφτσής στη Γαλλία είχε νικήσει ο ΠΑΟΚ εκείνο το παιχνίδι με 3-4. Στα ντέρμπι, και αυτό είναι σημαντικό, έχει παίξει 5 ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, 3 ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, 3 με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Άρα έχει αγωνιστεί σε 11 ντέρμπι, γιατί θα κληθεί πλέον να καθίσει κάτω από τα δοκάρια στα ντέρμπι. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο είναι ο ΠΑΟΚ αποφασίσει και πότε θα το αποφασίσει, γιατί 29 Σεπτεμβρίου σε 6 μέρες κλείνει και το παράθυρο για τους ελεύθερους παίκτες.
0: Mm-hmm.
1: Να κινηθεί για κάποιον τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Εάν κάποιος ρίξει μια ματιά στους ελεύθερους.
0: Έχει λοιπόν. Μισό λεπτό. Λέει να πάμε να πάρουμε έναν ελεύθερο τερματοφύλακα. Γιατί έχουμε ξεμείνει εδώ, έχουμε θέμα. Αν πάθει κάτι και ο Τσιφτσής, έχω μείνει με παιδιά όπως είναι ο Μοναστηρλής και ο Μπαλωμένος. Άρα
1: σωστά.
0: Μπορώ να βρω κάποιον στην αγορά. Ναι, μπορώ να βρω κάποιον αξιόπιστο στην αγορά. Αυτό το ερώτημα.
1: Λοιπόν, οι ελεύθεροι τερματοφύλακες, οι δύο που αν ρίξει κανείς μια ματιά στους ελεύθερους τερματοφύλακες. Έχουν και την, να το πω, μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία. Είναι δύο γνώριμοι, δύο στελεχών του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν αυτό έχει κάποιο ρόλο. Να το αναφέρουμε όμως. Ο ένας είναι ο Μπρούνο Βαρέλα. Τι εστί Μπρούνο Βαρέλα. Είναι Πορτογάλος, ο οποίος είναι Ιβοριανός. Έπαιξε δηλαδή πρώτα μέχρι και τις μικρές εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας και έπειτα στην ακτή Ελεφαντοστού ήταν και βασικός. Είναι ένας πολύ καλός θεματοφύλακας, ο οποίος έχει παρουσία από την Πορτογαλία και έχει πάρα πολλά παιχνίδια με την ομάδα στην οποία ανδρώθηκε ο Αντελίνο Βιερίνια. Αναφέρομαι στην Κιμαράες.
0: Ναι.
1: Άρα είναι σίγουρα γνώστης ο Βιερίνια του TST Μπρούνο Βαρέλα. Μπορεί να κάνει δύο τηλέφωνα, να κάνει πέντε τηλέφωνα, να ρωτήσει πέντε ανθρώπους για το ποια είναι η κατάσταση του Μπρούνο Βαρέλα. Είναι 31 ετών και έμεινε ελεύθερος από την Αλ Χαζέμ, στην οποία έπαιζε στη Σαουδική Αραβία. Mm. Ο δεύτερος είναι γνώριμος του Μάτος. Έπεσε στην Ποντάφογκο. Ο Μάτος πέρυσι ήταν στη Βάσκο ντα Γκάμα, στη Βραζιλία. Είναι ο Νέτο. Εδώ μιλάμε για ένα τερματοφύλακα με πολύ πλούσιο βιογραφικό, Γιώργο. Μπαρτσελώνα, Φιωρεντίνα, Βαλένθια. Το γεγονός είναι στη Φιωρεντίνα, μπορεί να το ξέρει και ο Λύση που είναι Ιταλός. Είναι 37 ετών, έμπειρος και αυτός γκολκίπερ, έμεινε ελεύθερος από την Ποντάφογκο. Άρα είναι δύο τερματοφύλακες τους οποίους γνωρίζουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Τώρα αν θα κινηθούν για κάποιο τερματοφύλακα, αυτό μπορεί να έχει να κάνει, Γιώργο, και με την αποθεραπεία του Παυλένκα, γιατί θυμίζω ότι στο καλό σενάριο, αν ο Παυλένκα μείνει 3 με 4 μήνες έξω, θα μεσολαβήσει και η σημερινή μεταγραφική περίοδος. Μπορεί δηλαδή και ο ΠΑΟΚ να πει: περιμένω τον Τσιφτσή μέχρι το Δεκέμβριο και όταν ανοίξει η μεταγραφή του τον Ιανουαρίου, αν χρειαστεί, γιατί μετά θα έχω και play-off και δύσκολα παιχνίδια, μπορώ να κινηθώ εκεί. Τώρα, υποθέσεις κάνουμε.
0: Ναι, άρα, για να το έχουμε συμπέρασμα, ναι, δεν υπάρχει, λες, κάποιος ελεύθερος στην αγορά για να καλυφθεί το κενό. Αυτό λες.
1: Με σημαντική χρηματιακή αξία, όχι, όχι, αλλά αυτά τα δύο ονόματα που ανέφερα είναι δύο τερματοφύλακες, οι οποίοι έχουν ένα πλούσιο βιογραφικό. Και οι δύο. Τώρα, το αν θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ και ένα εκ των δύο, μένει να φανεί αν θα εμπιστευτεί τον Τζιφτσί. Γιατί ο Παβλένκα χάνει, τα μετούσα λίγο πριν, Γιώργο, 14 παιχνίδια σίγουρα. 12 και το πρωτάθλημα και 2 και το κύπελλο. Και κάποια από αυτά είναι, ναι, και ντέρμπι.
0: Και ντέρμπι.
1: Κρίσιμα παιχνίδια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάντζιο. Άρα, αυτά για τον Τζιφτσί και τους τερματοφύλακες του ΠΑΟΚ. Εδώ το κενό με την απουσία του Παβλένκα. Τα ντέρμπι που έρχονται μπροστά. Το λιγότερο θα στερηθεί του Παβλένκα 12 παιχνίδια ο ΠΑΟΚ, ντέρμπι κάποια εξ αυτών. Εδώ τώρα, εσείς που έχετε πολύ ισχυρή μνήμη, θα κληθείτε να απαντήσετε στο εξής ερώτημα. Ποιος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ στο παρελθόν είχε υποστεί ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, όπως αυτό με τον που έχει τώρα ο Παβλένκα, λέει, την εξάρθρωση στον νόμο. Επαναλαμβάνω, εξάρθρωση στον νόμο είναι κάτι πολύ ευαίσθητο για ένα τερματοφύλακα. Είναι σαν να έχει πρόβλημα στα δάχτυλα ένας πιανίστας. Για να κάνουμε πιο αντιληπτό το τι συμβαίνει. Θυμάστε ποιος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ είχε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα στο παρελθόν. Θυμάστε πόσο καιρό έκανε και χρειάστηκε για να επιστρέψει. Θυμάστε τι είχε συμβεί τώρα. Επειδή δεν διαθέτει όλη ισχυρή μνήμη, Γιώργος Καστάνης είναι εδώ για να μας δώσει απαντήσεις, να μας θυμίσει το πώς, τι και τι είχε γίνει τότε. Γιώργα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Τόσο ισχυρή μνήμη ούτε εγώ έχω. Απλά έχουμε καλό αρχείο. Και
0: άλλοι έχουν όμως.
2: Ναι, φυσικά. Και έχω καλούς συνομιλητές.
0: Γιατί μας το είπαν.
2: Ναι, και αυτό με βοηθάει αφάνταστα. Αλλά θα σου βάλω δύσκολα τώρα.
0: Όχι.
2: Γιατί δύο παίκτες του ΠΑΟΚ υπέστησαν εξάρθρωση ομοπλάτης.
0: Όχι τερματοφυλακές.
2: Όχι τερματοφυλακές. Λέω τώρα. Γενικά. Ο Παβλένκα και ο άλλοι. Ναι. Άρα υπάρχει προηγούμενο για τον Παβλένκα, θα το πούμε τώρα, υπάρχει και προηγούμενο για τον άλλη. Από ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο όνομα του παοξίδικου ποδοσφαίρου. Από το παρελθόν, πριν από πολλά χρόνια.
0: Αυτό το θυμούνται όλοι.
2: Ποιος?
0: Γιατί το έκανε και το μέσα στο γήπεδο. Έβαζε, έβγαζε μέσα στο γήπεδο.
2: Ποιος?
0: Γιώργος Κούδας, λες.
2: Σωστός. Ναι, αλλά πότε έκανε την επέμβαση.
0: Γιατί ο Κούδας το πάθαινε μέσα στο γήπεδο και το έκανε την ανάταξη μόνος του. Άρα 40.000 φίλοι του ΠΑΟΚ έβλεπαν τον Κούδα να κάνει ανάταξη ομοπλάτης.
2: Πότε έκανε την εγχείρηση ο Κούδας? Θες να πούμε με Κούδα ή να πάμε στον τερματοφύλακα?
0: Πάμε στον τερματοφύλακα, γιατί αυτό μας καίει, τερματοφύλακας.
2: Ο τερματοφύλακας, λοιπόν, ο οποίος υπέστη ή μάλλον υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση το 2001,
0: ναι,
2: ήταν ο τότε, βεβαίως δεν ήταν τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, αργότερα ενσωματώθηκε στην ομάδα, αποκτήθηκε την ομάδα, ήταν ο Κώστας ο Χαλκιάς. Το 2001 είχε υποστεί εξάρθρωση ομοπλάτης, είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Από ό,τι θυμάμαι, χρειάστηκε ένα χρονικό διάστημα 5 μηνών,
0: ναι,
2: για να επανέλθει στην φυσιολογική δράση. Αλλά όλα αυτά συνέβησαν πριν από 25 ολόκληρα χρόνια.
0: Ναι.
2: Τώρα, βεβαίως, η επιστήμη έχει προοδεύσει,
0: ναι,
2: και οι τεχνικές έχουν προοδεύσει. Δεν πάβει όμως ο χρόνος αποκατάστασης από τη χειρουργική επέμβαση και μετά να είναι πιο σύντομος, αλλά δεν πάβει πάλι ο δερματοφύλακας στο συγκεκριμένο σημείο να προσέχει,
0: έχει μια
2: ιδιαίτερα εκεί, να έχει μια ευπάθεια για να μην υποστεί πάλι μια επιδείνωση
0: της
2: όλης κατάστασης. Και απλά για τον Παβλένκα να θυμίσω ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται αυτό το καλοκαίρι του 2027. Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει.
0: Θα ανανεωθεί το συμβόλαιο του Τσιφτσί?
2: Υπάρχει, θα τα δούμε όλα βήμα-βήμα. Δεν μπορώ να σου απαντήσω άμεσα τώρα. Είναι ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως να εξεταστεί. Υπάρχουν συμβόλαια πάντως των παικτών του ΠΑΟΚ που ολοκληρώνονται το άλλο καλοκαίρι. Θα τα δούμε βήμα προς βήμα. Τώρα, για τον Κούδα,
0: ναι,
2: για όσους οι παλιότεροι θυμούνται, είχε προηγηθεί η κατάκτηση του κυπέλου του 1972 και αμέσως μετά την κατάκτηση του κυπέλου ο Γιώργος Κούδας, που είχε υποστεί εξάρθρωση ομοπλάτης, δεν συμμετείχε στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του κυπέλου. Ταξίδεψε στο Λονδίνο και στο γνωστό, στο γνωστό νοσοκομείο, το Σεντ Μέρις, και εκεί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και μάλιστα στο πλευρό του,
0: ναι,
2: ποιος ήταν στο πλευρό του?
0: Γιατρός,
2: προπονητής,
0: ο Σάνων.
2: Ο Λε Σάνων, ακριβώς. Ο Λεσάνο, ναι, τρομερό. Mm-hmm. Το έχω και φωτογραφία μπροστά μου. Mm-hmm. Τον βοήθησε και αυτό, εν πάση περιπτώσει, να επανέλθει. Οι γιατροί είπαν ότι χρειάζεται ένα τρίμηνο περίπου για να επιστρέψει στην ενεργοδράση. Ο Γιώργος Οκούδας από τις 17 του 1972, που υποβλήθηκε σε αυτή τη χειρουργική επέμβαση στο Σεντ Μέρις, επέστρεψε στις προπονήσεις 6 Αυγούστου, σχεδόν ένα μήνα αργότερα. Και το πρώτο του παιχνίδι το έπαιξε με αντίπαλο την Rapid Viennese 13 Σεπτεμβρίου του 1972, το ισόπαλο 0-0.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Καστάνη. Ακούσατε, ο Χαλκιάς ήταν αυτός που είχε την εξάρθρωση. Τερματοφύλακας και αυτός είχε θέμα, χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα πράγματα πλέον έχουν βελτιωθεί από τότε. Η ευπάθεια παραμένει. Βάλτε εσείς και τον ψυχολογικό παράγοντα για να αντιληφθούμε για πόσο καιρό ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του πρώτου τερματοφύλακα. Και προσέξτε κάτι, τερματοφύλακας είναι μια πολύ ειδική θέση. Το ερώτημα είναι, μπορεί παράδειγμα ο Τσιφτσής να καλύψει το κενό του Παυλένκα? Αντώνης Μίνου στη γραμμή, direct ερώτηση, καλησπέρα και direct απάντηση. Αντώνη, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, όλα καλά.
0: Μπράβο ρε φίλε, μπράβο, χαιρόμαστε. Μπορεί ή δεν μπορεί?
3: Γιατί να μην μπορεί? Γιατί δεν έχει παίξει παιχνίδια, ίσα-ίσα έχει αποκτήσει εμπειρίες. Κάποιες στιγμές ήταν και ο πρώτος τερματοφύλακας και ο Παυλένκα δεν έπαιζε.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι του δίνεται πάλι μια ευκαιρία ώστε να αποδείξει ότι ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά χρειάζεται μια εναλλακτική λύση πίσω από αυτό. Είναι στο δικό του χέρι, έχει τα προσόντα, έπαιξε αρκετά παιχνίδια την περσινή χρονιά.
0: Mm-hmm.
3: Και νομίζω ότι ουσιαστικά δεν θα έχει πρόβλημα να είναι υγιής αυτός για να μην υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά, γιατί ο τραυματισμός του Παυλένκα μπορεί να είναι σοβαρό στον νόμο. Είναι,
0: ναι,
3: κάτι...
0: στον νόμο 3 μήνες το λιγότερο.
3: Το λιγότερο, εντάξει, είναι σημαντικό ο τραυματοφύλακας γιατί χρησιμοποιεί, η δύναμή του είναι τα χέρια, έτσι, δεν είναι. Δηλαδή θέλει σωστή αποθεραπεία.
0: Mm-hmm.
3: Για να μην έχει και προβλήματα και μετά. Γι' αυτό πιστεύω ότι, θα το πω λίγο ομά, ότι η χρονιά είναι δύσκολα να επανέλθει ο Παυλένκα.
0: Και ειλικρινά, Αντώνη, και εγώ το ίδιο πιστεύω. Πιστεύω ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 6 μήνες για να επιστρέψει,
3: ναι,
0: ο Παυλένκα.
3: Είναι δύσκολο.
0: Γιατί όμως σημαίνει ότι ένας τερματοφύλακας ένα πλοζόν, θα πέσει πάνω στον ώμο του, θα πλώσει το χέρι του, να διώξει την μπάλα, μπορεί να του πάρει το χέρι μέσα η μπάλα, η δύναμη, όλα αυτά
3: είναι, ναι, να μην είναι σημαντική η ζημιά που έχει πάθει, γιατί εξαρτάται και τι ζημιά.
0: Όχι,
3: έχει πάθει,
0: δεν είναι σημαντική, αλλά χρειάζεται χρόνος αποθεραπείας. Θέλει χρόνο, αυτό μπορεί να κάνει 4-5 μήνες. Μπορεί να υποτροπιάσει πάλι, άρα θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Οπότε κρατάω την απάντηση που λέει ο Αντώνης Μίνου, ναι, ο Τσιφτσής μπορεί να καλύψει το κενό του Παυλένκα.
3: Ναι. Μα έχει εμπειρία, δεν θα μπει για πρώτη φορά.
0: Τελειώσαμε.
3: Για με λίγα παιχνίδια.
0: Τελειώσαμε. Πρόσεχε όμως τώρα, όλες οι ομάδες έχουν ένα δίδυμο τερματοφυλάκων, γιατί χτύπα ξύλο, παθαίνει κάτι ο Τσιφτσής, έτσι.
3: Ναι.
0: Από πίσω είναι Μοναστηρλής. Εδώ τώρα τι λες, γιατί από τη μία βάζουμε τον τερματοφύλακα, αλλά λέμε και το δίδυμο των τερματοφυλάκων, για να κοιμόμαστε ήσυχοι.
3: Κοιτάξτε, μια ομάδα, μια μεγάλη ομάδα, και με. Εντάξει, τώρα ο ΠΑΟΚ δεν έχει και υποχρεώσει όσον αφορά την Ευρώπη, τα παιχνίδια θα είναι λιγότερα, αλλά όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, πρέπει να έχει εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες δεν θα είναι ρίσκο. Εγώ πιστεύω ότι και το πεδίο Μοναστηρλής μπορεί να έχει τα προσόντα, αλλά θα είναι δύσκολο για κάποια παιχνίδια που μπορεί ομιγέννητο να έχει ένα πρόβλημα ο Τσιφτσής να χρειαστεί. Αλλά θα είναι δύσκολο και για τον ίδιο. Αλλά θα μου πείτε ότι εδώ εμφανίστηκε και ο Τσολάκης στον Ολυμπιακό. Έτσι, νομίζω, όχι έτσι κιόλας. Δηλαδή είχε μπροστά του τον... το Πασχαλάκι, ρίσκαρε ο Ολυμπιακός και βγήκε ένας τερματοφύλακας, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή από τους κορυφαίους, μπορώ να πω. Αλλά ότι χρειάζεται ανεξάρτητα από τα προσόντα που έχει ο Μαστερλής, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται άλλον έναν τερματοφύλακα. Αυτή είναι η...
0: Γιώργος Καστάνης μου λέει τώρα ότι η πρεμιέρα του Τζολάκη ήταν στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στην Τούμπα, και τον έβαλε για πρώτη φορά εκεί. Σκορ 2-1 ήταν το 2020, 30 Φεβρουαρίου.
3: Ναι,
0: και, Μάρτιος.
3: Κοιτάξτε, ήταν,
0: φοβερός Καστάνης.
3: Ναι, από εκεί και πέρα. Δηλαδή, αυτοί αξιολογούν. Ο ΠΑΟΚ, εγώ δεν έχω εικόνα του παιδιού, εκτός από κάποια, από ένα παιχνίδι που έπαιξε στο κύπελο, για να εκφράσει μια άποψη. Αλλά και πάλι, ένα καινούριο παιδί μπορεί, ας πούμε, να... με τις πρώτες εμφανίσεις, με μία εμφάνιση, να κερδίσει η αυτοπεποίθηση, να έχει τα προσόντα με άλογα φυσικά, αλλά μπορεί και να πάθει μεγάλη ζημιά.
0: Αλήθεια.
3: Δηλαδή, ναι, αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι.
0: Πάμε στην Εθνική και να κλείσουμε έτσι. Τζολάκης ή Βλαχοδήμος? Εδώ υπάρχει το δίλημα κατά τα δοκάρια. Θα το αντιμετωπίσει σίγουρα ο Γιοβάνοβιτς. Παίζουμε αύριο με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Τι λες?
3: Και οι δύο είναι σε καλή κατάσταση. Νομίζω ότι ο Τζολάκης αυτή τη στιγμή, επειδή έκανε και αυτές τις εμφανίσεις με τη ΧΑΛ, ίσως έχει περισσότερα καλές στιγμές και θα τον βοηθήσει αυτό το κομμάτι. Αλλά από ό,τι είδα και στις προηγούμενες διοργανώσεις που είχαμε πιο πριν, ο βασικός ήταν ο Βλαχοδήμος. Και νομίζω ότι η δική μου εντύπωση είναι ότι θα επιμένει πάλι σε αυτό το κομμάτι ο Γιοβάνοβιτς και θα δει ανάλογα το πώς θα κινηθεί η ομάδα, γιατί έχουμε δύσκολα παιχνίδια. Είναι μια τετράδα αγώνων που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Που πιστεύω ότι ο τερματοφύλακας θα παίξει αρκετά σημαντικό ρόλο σε αυτό.
0: Άρα, εσύ τι λες, Τζολάκης ή Βλαχοδήμος?
3: Εγώ δεν θα ρίσκαρα, ας πούμε.
0: Βλαχοδήμου, λες.
3: Ναι, θα έλεγα, ας πούμε, πώς έχει ξεκινήσει, πώς έχει τελειώσει η προηγούμενη διοργάνωση και δεν είχε ουσιαστικά ευθύνη όσον αφορά την παρουσία.
0: Άρα Βλαχοδήμου, εκεί μου μαστίσει.
3: Ναι.
0: Αντώνη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Υγεία
3: εγώ
0: να έχεις.
3: Γεια σου, φίλε.
0: Γεια σου, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Παιδιά, και άλλα μηνύματα και σε άλλον. Θα τι είναι, δώσε μου το τραγούδι με τον τους. Και σε άλλον ήρθε φιλοπορία. Τι γίνεται?
4: Ρε εσείς, μου ήρθε το χαρτί.

0: Ελλάδα, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
1: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
6: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
5: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
6: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
8: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
10: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
11: Να αποζημιώνει άμεσα.
10: Άλλο.
11: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
10: Άλλο.
11: Να έχει λογικές τιμές.
10: Άλλο.
11: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
10: Άλλο.
11: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
10: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλή.
10: Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω? Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή? Δεν μπήκες και στο δουλευταρά?
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Λίγο μετά τη μία.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Πάμε να τρέξουμε, γιατί χθες είχαμε την συνεδρίαση διαδικτυακά των Προέδρων των ΠΑΕ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Πάμε γρήγορα με Κυριάκο Θωμαίδη, μας βάλει στο από πίσω και τι έγινε χθες. Λοιπόν, πάμε στον Κυριάκο Θωμαίδη για να μας πει όλο το παρελθόν.

0: Παρασκήνιο, οι διάλογοι όλων όσων συνέβησαν χθες μεταξύ των ιδιοκτών των ΠΑΕ και επίκεντρο τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τη διανομή των εσόδων. Καλησπέρα, Κυριάκο μου.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καταρχήν, τέθηκε από τον πρόεδρο της Λίγκας, Γιάννη Αλαφούζου, το ζήτημα της πρότασης για αναδιανομή κερδών. Η συζήτηση έγινε από τον κύριο Αλαφούζου για ισόποσα χρήματα και στους 14 συνεταίρους, κάτι που οι μεγάλοι δεν το έκαναν αποδεκτό. Mm-hmm. Εκείνη τη στιγμή ο κ. Αλαφούζου ρώτησε αν υπάρχει κάποια εναλλακτική πρόταση ώστε να υπάρξει αναδιανομή κερδών προς την κατεύθυνση της κεντρικής διαχείρισης, αφού συμφωνούμε όλοι σε μια διαδικασία ενός προτύπου κεντρικής διαχείρισης που είναι λίγο δύσκολο να γίνει καθώς έχουν υπογραφεί τα σχετικά συμβόλαια. Θυμίζω ότι πρόσφατα η ΑΕΚ έκανε το συμβόλαιο με την Περκάπιτα και ο ΠΑΟΚ με τον Σπορ FM, το υπογράφει ο Σονούπο. Mm-hmm. Τώρα, η πρόταση Μαρινάκη ήταν επενδυτικά Deloitte, δεν επέμενε στην Deloitte, ήταν μια συμβουλευτική εταιρεία η οποία μπορεί να μας καλύψει και να κάνει μια έκθεση για την οποία να δεσμευτούμε ότι θα συζητήσουμε τις εκθέσεις, όχι ότι δεσμεύτηκε πως θα κάνει δεκτή την οποιαδήποτε έκθεση την Deloitte. Mm-hmm. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Όπως ούτε ο Ηλιόπουλος ούτε ο Σαββίδης είπανε ότι ναι, θα την κάνουμε δεκτή, αλλά θα την μελετήσουμε, mm-hmm. θα ετοιμαστούμε σε δύο μήνες και επειδή έχουν την τεχνογνωσία ακόμα και στην Premier League, θα πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά απευθυνόμενο στον κύριο Αλαφούζο ότι εγώ τα χρήματα του Ολυμπιακού δεν μπορώ να τα δίνω από εδώ και από εκεί. Εσείς αν θέλετε τα χρήματα του Παναθηναϊκού δώστε τα όπου εσείς νομίζετε. Mm-hmm. Ο κύριος Σαββίδης με τον κύριο Μαρινάκη είχε ένα ενδιαφέροντα διάλογο, γιατί πριν πήρε αφορμή ο κύριος Σαββίδης από μια φράση του κυρίου Αλαφούζου ότι κάποτε η Κοσμοτέ και η Νόβα έκαναν ό,τι ήθελαν, ενώ τώρα που άνοιξε το πεδίο μπορούν και υπάρχει ένας ανταγωνισμός, ανεβαίνουν οι τιμές. Mm-hmm. Ο κ. Σαββίδης είπε λοιπόν ότι σε αυτή την κατεύθυνση έκανα και εγώ το ΠΑΟΚ TV. Mm-hmm. Δηλαδή το έκανα διότι δεν ήθελα να παίρνω τα αποφάγια των υπολείπων. Όταν έφτασα κάποια στιγμή στην Νόβα και τους είπα ή στην Κοσμοτέ ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει το μερίδιό του, είναι μεγάλη ομάδα, μου είπαν αυτό περισσεύει, αυτό να πάρεις. Και επειδή δεν θέλω τα αποφάγια, έκανα το ΠΑΟΚ TV. Εκεί παρενέβη ο κ. Μανέκης και του είπε, το έκανες και τι πέτυχες, ας πούμε, τι κατάφερες. Mm-hmm. Πήρες, ας πούμε, 100 χιλιάρικα, mm-hmm. από τι μάζεψες, mm-hmm. από τα προσδοκόμενα 8 ή 10 εκατομμύρια. Mm-hmm. Ο κ. Σαββίδης απάντησε ότι τα 100 χιλιάρικα εγώ τα έχω για μπουρμπουάρ στην σερβιτόρα. Και ο κ. Μαρινάκης είπε ότι κράτησε το καλύτερα τα 100 χιλιάρικα το μπουρμπουάρ και δώσε στον ερασιτέχνη για να μην δίνει μόνο Μιστακίδης.
0: Μάλιστα. Άρα ενεπλάει και το όνομα του Μιστακίδη, εδώ.
1: Το έβαλε ο κύριος Μαρινάκης. Δεν δόθηκε συνέχεια μετά, γιατί θεωρήθηκε ότι η συζήτηση ήταν πια σε επίπεδο ακριτομυθιών και όχι σε επίπεδο ενδιαφέροντος του συνεταιρισμού. Κοίταξε, εγώ βλέπω δύο πράγματα από αυτή την κουβέντα όλη. Το ένα είναι ότι συμφωνούν πως πρέπει να πάνε σε ένα πρότυπο κεντρικής διαχείρισης, στο οποίο οι μεγάλοι να δώσουν στους μικρούς και να πάρουν περισσότερα οι μικροί. Όχι ισόποσα, αλλά περισσότερα. Mm-hmm. Σε αυτό συμφωνούν όλοι. Ναι. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην συμφωνεί. Mm. Στο δεύτερο κομμάτι, το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, είναι ότι η αναδιανομή κερδών θα αφορά και κάτι στο οποίο ο κ. Αλαφούζος ανακοίνωσε τη δεσμεύτηκε την κυβέρνηση. Δηλαδή, επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα. Από τα κέρδη των παιχτών του στοίχηματος. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στο πακέτο το τηλεοπτικό, πόσο είναι, 50, 60, 70 εκατομμύρια, θα προκληθούν και τα 10, και αυτά όλα θα μοιραστούν με κάποιον τρόπο που θα υποδείξει η συμβουλευτική εταιρεία τις ομάδες.
0: Ναι. Κυριάκο, άρα 10 εκατομμύρια πλάσια από το στοίχημα, από τη φορολογία του στοιχήματος των κερδών των παικτών. Και εδώ, όταν λέμε κεντρική διαχείριση, αυτό σημαίνει μετά την γνωμοδότηση της Deloitte, για παράδειγμα, ότι θα παίρνουν οι ομάδες τα ίδια, τα ίσα ποσά ή όχι?
1: Όχι. Αν θέλετε την άποψή μου, δεν ξέρω τι θα πει η Deloitte ή η συμβουλευτική εταιρεία που θα αναλάβει. Δεν γνωρίζω αν θα μιλήσει για ισόποσα, αλλά η γνώμη μου είναι ότι θα μιλήσει για μια κατανομή όσο γίνεται πιο δίκαιη, αλλά σίγουρα οι μικροί θα παίρνουν
0: περισσότερα.
1: πολύ περισσότερα από αυτά που παίρνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, θα σας πω κάτι. Είπε ο κ. Αλαφούζος ότι πρέπει να μοιραστούν περισσότερα χρήματα σε αυτούς που δεν παίζουν Ευρώπη και λιγότερα σε αυτούς που παίζουν Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αντέδρασε ο κ. Μπούσης του Όφη, γιατί του λέει: εγώ ξέρω αν θα είναι σε δύο χρόνια στην Ευρώπη. Ο Άρης ικανοποιείται από την πρόταση Αλαφούζου, γιατί δεν παίζει Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό νομίζω ότι μπορεί να το καθορίσει μια εταιρεία συμβουλευτική. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι την Deloitte, επειδή μιλήσει συγκεκριμένα ο κύριος Μαρινάκης για την Deloitte, είναι η εταιρεία που έφτιαξε Premier League. Θυμίζω απλώς, θυμίζω ότι η Deloitte είναι η εταιρεία που το 1999 έδωσε στην τότε ΠΑΕ, δεν υπήρχε λίγκα, έδωσε μία έκθεση ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα πρέπει να έχουμε 10 ή 12 ομάδες.
0: Ναι.
1: Και η έκθεση της Deloitte που ακριβοπληρώθηκε κατακονιάστηκε στο βαθύτερο σιρτάρι.
0: Ναι. Το θυμάμαι επί Βίκτορα Μητρόπουλου τότε.
1: Μπράβο. Ελπίζω μία ανάλογη έκθεση να μην έχει την ίδια τύχη.
0: Μάλιστα. Άρα, κεντρική διαχείριση δεν σημαίνει ότι παίρνουμε ίσα ποσά. Σημαίνει απλά ότι διαπραγματευόμαστε για όλο το τηλεοπτικό πακέτο και στη συνέχεια μοιράζουμε με κάποιο τρόπο τα έσοδα, σωστά.
1: Ναι, και να μεγαλώσουν λίγο οι μικροί. Αυτή είναι η στόχευση. Να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Γιατί να σου πω κάτι, αν μεγαλώσουν οι μικροί, οι μεγάλοι αργότερα θα πάρουν τα λεφτά από την υπεραξία του πρωταθλήματος. Δηλαδή, η πρόταση Αλαφούζου είχε και μία επιχειρηματική αντίληψη. Σου λέει, εντάξει, οι μεγάλοι θα πάρετε τώρα λιγότερα, αλλά μετά από 2-3 χρόνια που θα ανέβει σε υπεραξία το πρωτάθλημα θα πάρετε πολύ περισσότερο.
0: Σωστό, σωστό. Νομίζω ότι ο Αλαφούζος λέει αυτό που θέλουμε όλοι. Όχι τις ομάδες, αλλά γενικότερα το προϊόν που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο. Αναβαθμισμένο ελληνικό ποδόσφαιρο σημαίνει αναβάθμιση εσόδων για αυτούς που συμμετέχουν. Κυριάκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Λοιπόν, αυτά με τα τηλεοπτικά. 100% έχει δίκιο ο Αλαφούζος. Γιατί έχει δίκιο? Γιατί προσφέρει ίσα ποσά στις 14 ομάδες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι πλούσιοι μπορούν να γίνουν λιγότερο πλούσιοι, οι φτωχοί όμως θα γίνουν πλουσιότεροι. Αυτό σημαίνει ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, τόνωση του ενδιαφέροντος, άρα περισσότερα έσοδα. Εδώ νομίζω ότι είναι όλη η ουσία. Σε ό,τι έχει να κάνει τα 100.000 μπουρμπουάρ που δίνει ο Σαββίδης στην σερβιτόρα. Εγώ δεν δίνω, λέει, 100.000 στάχου για μπουρμπουάρ σερβιτόρα. Αυτά είναι καφενείο, ας τα αφήσουμε στην άκρη. Προχωράμε. Έχουμε σήμερα ανοιχτή προπόνηση στην Τούμπα, στο Παλατάκι, στις 7. Και δεν ξέρω πότε στο παρελθόν υπήρχαν ανοιχτές προπονήσεις για τους φίλους της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ και να γίνεται το αδιαχώρητο. Εκτιμήσεις σήμερα λένε ότι θα έχουμε περίπου 2.000 φίλους του ΠΑΟΚ που θα πάνε εκεί να δουν την ομάδα. Υπάρχει τεράστια προσμονή για το πρώτο τζάμπολ. Δεν ξέρω, Σάκης Λάιος στην γραμμή, δεν χρειάζονται συστάσεις. Αν μπορεί να μας βοηθήσει. Σάκη, τι κάνεις? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο, μια χαρά.
0: Πώς είσαι, Θηριό?
2: Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ναι.
0: Είσαι καλά, γερός?
2: Όλα καλά.
0: Μπράβο, είσαι σούπερ. Θυμάσαι κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν, τότε στα χρόνια σου, είτε σαν προπονητής είτε σαν παίκτης?
2: Γιώργο, ναι, θυμάμαι και είχαμε υπερδιπλάσιο κόσμο από ό,τι προβλέπει σήμερα.
0: Ναι.
2: Ήταν ότι όταν ήρθε ο Ράντι Γουάιτ, αν θυμάσαι, και κάναμε μια προπόνηση στο Παλέντε Σπορ,
0: ναι,
2: που είχε 5.000 κόσμο στην προπόνηση.
0: Καλά,
2: ναι,
0: μας το
2: θυμίζεις. Τώρα μιλάμε 1990, κάπου εκεί ήταν, και μάλιστα ο Αμερικάνος εξεπλάγει γιατί όλοι καπνίζανε και λέει: εδώ δεν μπορώ να παίξω μπάσκετ. Ντουμάνι μέσα.
0: Ντουμάνι, χεριακλίδες, όλοι μπήκανε μέσα.
2: Όλοι, ναι, έγινε. 5.000 κόσμο είχαμε. Αλλά και αυτό που είπες, ότι σήμερα θα γίνει ανοιχτή προπόνηση και μπορεί να έχει 2.000, μπορεί και παραπάνω κόσμο, γιατί και εγώ θα πάω.
0: Θα πας,
2: είναι κάτι συνταρακτικό.
0: Ναι. Άρα πρέπει να ρωτήσω, τι θα αναγκάσει το Λάιο να αφήσει ό,τι είχε και να πάει στην προπόνηση του ΠΑΟΚ?
2: Κοιτάξτε, είναι η πρώτη φορά που θα δούμε την ομάδα στο Παλατάκι σε επίσημη προπόνηση. Τον είδαμε τον ΠΑΟΚ στα φιλικά και με Αρμάνι και με Παρτίζαν, με Παναθηναϊκό, με όλα τα παιχνίδια, αλλά καλά είναι να δούμε και την προπόνηση, να δούμε το κλίμα και την τρέλα που θα έχει ο κόσμος και θα φωνάζει, φαντάζομαι, αρκετά. Να δούμε μια ξεχωριστή προπόνηση, γιατί αυτή την προπόνηση δεν είναι τόσο παραγωγική, δεν την κάνει ο προπονητής και η ΚΑΕ πιο πολύ για να δείξουν ακριβώς τι κάνουμε, αλλά για να ευχαριστήσει και τον κόσμο για να δει την ομάδα από κοντά.
0: Και έχω την,
2: είναι πολύ καλό.
0: Ναι, και έχω την αίσθηση ότι θα μπορέσουμε να έχουμε και μια εικόνα από το Παλατάκι, τι αλλαγές έχουν γίνει. Θα δώσουμε ρεπορτάζ αύριο με Γιώργο Καστάνη, γιατί έχουν επενδυθεί σοβαρά ποσά στο reconstruction ή στην ανακαίνιση εκεί του γηπέδου.
2: Έχουν γίνει τα ποδητήρια, έχουν γίνει οι περιβάλλοντες χώροι τριγύρω, έχουν γίνει ξεχωριστά κυλικεία, νομίζω, να εξυπηρετείται ο κόσμος. Τελευταία φορά που πέρασα από εκεί γινόταν εργασίες σε όλο το επίπεδο. Επομένως θα τα δούμε και αυτά.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, αν γνωρίζεις πάλι από το παρελθόν τόσο μεγάλη προσμονή για το πρώτο τζάμπολ. Και το βλέπω και από την πλευρά του Άρη και από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια το μπάσκετ δεν ήταν εδώ που είναι σήμερα. Και τώρα βλέπω μια προσμονή, άντε πότε ξεκινάει, πότε ξεκινάνε υποχρεώσεις.
2: Κοίταξε Γιώργο, και τότε το 88, 89, 90, 91, 92, τότε που κυριαρχούσε ο Άρης ΠΑΟΚ, σίγουρα υπήρχε τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί τότε είχαμε και μικρά γήπεδα. Δηλαδή εντάξει, τώρα το Παλέντε Σπορ συγκριτικά με το Παλατάκι είναι πιο μικρό, λιγότερος κόσμος, λιγότερα εισιτήρια, αλλά αυτό που γίνεται τώρα, αλλά όχι μόνο με τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη, γιατί βλέπουμε να γίνεται το ελληνικό πρωτάθλημα ένα πρωτάθλημα στυλ Ισπανίας, με πολλές ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο, εκτός από το μονοπόλιο που έχει την τελευταία δύο δεκαετίες ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο, δηλαδή φαντάσου ότι ήδη υπολογίζουμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και έχουμε βγάλει έξω την ΑΕΚ σαν πέμπτη, που και η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Επομένως θα είναι ένα ξεχωριστό πρωτάθλημα, πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Και αν θες να κάνω και μία, ας την πω, ρεαλιστική αισιοδοξία, ότι τουλάχιστον μέσα στο 26 ο ΠΑΟΚ θα είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πρωταθλήματος.
0: Να πες το.
2: Μέχρι το Δεκέμβριο του 26, ναι, μακράν ο ΠΑΟΚ θα είναι στην πρώτη θέση, διότι θα λάβουμε υπόψη ότι η κλήρωση του πρωταθλήματος ήταν πάρα πολύ ευνοϊκή για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Θα λάβουμε υπόψη ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ξεκινάνε με μείον 2 βαθμούς.
0: Ναι.
2: Σημαίνει δύο νίκες παραπάνω πρέπει να κάνουν.
0: Ναι.
2: Και χωρίς να υποβαθμίζουμε τον Άρη, την ΑΕΚ, τον Ηρακλή, τη Ρόδο, τη Μύκονο κτλ. Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ που τελειώνει 27-12, έχω την εντύπωση ότι στην κορυφή θα είναι ο ΠΑΟΚ. Αν δεν σκεφτούμε ότι την επόμενη αγωνιστική παίζει ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, την 3 Ιανουαρίου κτλ. Για πολύ διάστημα, χρονικό διάστημα, βλέπω τον ΠΑΟΚ στην κορυφή.
0: Κόψε μου, σε παρακαλώ πολύ.
2: Ρεαλιστική αισιοδοξία.
0: Κόψε μου, κράτησε παρακαλώ πολύ την ατάκα αυτή του Σάκη Λάου, τη βάλουμε στην άκρη να δούμε αν διαψευστεί ή δικαιωθεί στην πρόλεψή του. Σάκη, εδώ σε θέλω τώρα. Challenge μεγάλο, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Σάκη.
2: Γιώργο, κάτι άλλο να
0: πες το,
2: πω.
0: Παρακαλώ.
2: Αν μου επιτρέπεις, ευχαριστούμε πάρα πολύ σαν παλέμαχη την διοίκηση, τον κύριο Μετμεζά, τον Τζακμακά, τον κύριο Παπαδόπουλο, τον κύριο Μιστακίδη εννοείται, για την βοήθεια που κάνουν, γιατί είναι πολύ δύσκολες εποχές για την ΚΑΕΠΑ όσον αφορά τη ζήτηση των εισιτηρίων. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, έχουν κάνει και έκπτωση σε κάποια εισιτήρια και υπάρχει μια άριστη συνεργασία για μελλοντικές εκδηλώσεις και event που θα κάνουμε μαζί με την ΚΑΕ.
0: Μπράβο.
2: Ήθελα να το πω και αυτό.
0: Έτσι πρέπει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Σάκη. Χάρηκα, φίλε, που σ' άκουσα. Υγεία. Γεια σου, Σάκη μου. Προχωράμε. Λοιπόν, πρέπει να τρέξουμε. Ακούσατε πριν το ρεπορτάζ με τον Κυριάκο Θωμαίδη στο τι έγινε με τα τηλεοπτικά και το τι είπαν οι πρόεδροι, και η συμφωνία προβλέπει ότι μία εταιρεία, κατά πάσα πιθανότητα η Deloitte, θα είναι αυτή η οποία θα κάνει όλη αυτή την εργασία για κεντρική διαχείριση, πώς, τι και γιατί, ώστε να αυξηθούν τα έσοδα και να έχουμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Μόνο που αυτά τα έχει κάνει ο Βίκτορας Μητρόπουλος 26 χρόνια πίσω. Άρα εδώ σημαίνει επιστροφή στο παρελθόν. Καλησπέρα, Βίκτορα.
3: Καλησπέρα και εσάς, παρακολουθώ σας.
0: Καλά το λέω. Πότε το ήταν αυτό?
3: Καλά.
0: Πότε ήταν? Το 20 ήταν. Πότε ήταν που είχες φέρει τη Deloitte?
3: Το 2000.
0: Το 2000 και λέω το 20. Το 2000. 26 χρόνια πίσω. Άρα μετά από 26 χρόνια θα κάνουν αυτά που έκανες εσύ τότε.
3: Κοίταξε Γιώργο, εγώ έχω να πω το εξής, ότι είναι ευχάριστο που πλέον για μια φορά οι μεγάλοι, πέρα από τις διάφορες κοπρομαχίες που έχουν, άλλες με σωστά επιχειρήματα, άλλες απλώς κραυγές, συμφώνησαν σε κάτι. Να φωνάξουν ένα ειδικό να τους πει πώς ακριβώς μπορούν να μεγαλώσουν τα έσοδα και τι πρέπει να γίνει για το καλό του ποδοσφαίρου. Στην εποχή του δική μου, όταν εγώ ήμουν πρόεδρος στη σημερινή Super League που λεγόταν τότε ΠΑΕ, επειδή δεν έκανα τον ειδικό, παρότι ήμουν από 10 χρονών στην μπάλα, κάτσε τη φόνο από τους ειδικούς. Η Deloitte ήταν και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αθλητικού μάρκετινγκ στην Ευρώπη. Δεν ξέρω για την Αμερική, γιατί δίνουν το NBA και έχουν ξεφύγει τα νούμερα. Από εκεί και πέρα λοιπόν, τα αθλητικά μου έκανα μια ερώτηση. Το πώς μπορούμε να προσελκύσουμε ανθρώπους στο γήπεδο. Να το κάνουμε πιο προσιτό. Μόλις τότε ο κόσμος δεν πολύ πήγαινε στο γήπεδο. Μάλιστα. Έκανα μια ερώτηση η οποία μπορεί να ακουστεί λίγο κακό ή αλλά θα την πω.
0: Ναι.
3: Με συγχωρείτε. Δεν του λένε οι γυναίκες όταν πάνε στο γήπεδο. Εκεί έμεινα κάγκελο. Τι να του πω. Δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχαν τουαλέτες για γυναίκες στα γήπεδα.
3: Για γυναίκες. Αν ένας έπαιρνε τη σύντροφό του για να πάει εκεί.
0: Το κορίτσι του, τη γυναίκα του.
3: Η γυναίκα να πάει
0: στις ανδρικές τουαλέτες.
3: Θα πήγαινε στις ανδρικές τουαλέτες.
0: Φαντάσου που ήμασταν. Όλα αυτά το 2000, φαντάσου που ήμασταν. Αυτά είναι πριν από 26 χρόνια.
3: Και μου είπαν, για να επανέλθω στο θέμα, ότι πρέπει να κάνετε το γήπεδο προσιτό σε όλο τον κόσμο, να το ευχαριστιέτε, να μην βασανίζετε, να έχει, να βλέπει καλό ποδόσφαιρο, να μπορεί να έρθει βράδυ να έχετε προβολής, να έχετε καλό χορτάρι για να παίζουν και οι παίκτες καλά και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία θα ήταν υποδομητικά. Οπότε τσακώθηκα με αρκετούς, αλλά εγώ τα έκανα αυτά. Έχω να πω σαν παρακαταθήκη ότι ενημερώνουμε 29 γήπεδα σε όλη την Ελλάδα απέκτησαν αυτά που σας είπα.
0: Ναι.
3: Φώτα, φορτάρι και τουαλέτες.
0: Ναι.
3: Και ξέχατε και το κυριότερο. Για το δικό σας, μάλλον και για το δικό μου κόσμο. Ναι. Για το πρώτο μου ρώτα είναι αυτό μου δημοσιογράφου.
0: Ναι.
3: Προς Θεού. Τότε για πρώτη φορά και αυτή τα δημοσιογραφικά θεωρία. Και μάλιστα υπήρχε ειδική είσοδος για να μπαίνουν, να κάθονται και να μην τους ενοχλεί κανείς. Άρχισε λοιπόν το θέμα ελευθερώνεται. Τώρα λοιπόν για να παρέμβω στο σήμερα, μετά από διάφορα που είπαν χθες, αποφάσισαν να πάνε σε κάποιο ειδικό και προς τιμήν του, το δόθηκε ο κ. Αλαφούζος. Εγώ δεν ξέρω αν ήταν πρόταση του κ. Μαρινάκη. Αλλά μια σωστή πρόταση. Μπράβο σε όλους τους, την αποδέχτηκαν.
0: Ναι.
3: Και έτσι πρέπει. Και ΠΑΟΚ.
0: Βίκτορα.
3: Έχουμε αυτό να πει σε καλό.
0: Ναι, ναι.
3: Να μπορέσουν οι ομάδες να έχουν περισσότερες απολαβές. Έγινε τότε μια προσπάθεια. Υπήρχε τότε η κεντρική διασύρηση. Πήγε αρχίσει από το Μακαρίδη το ΔΕΔΕ και τη συνέχισα εγώ. Και μετά προχώρησαν σε δύο, θα έλεγα, πυλώνες. Την Κοσμοτέ και την ΟΒΑ.
0: Mm-hmm. Να, Βίκτορα, επειδή είναι αυτά last year τώρα, να σε ρωτήσω το εξής. Είσαι υπέρ του να μοιράζονται το ίδιο ποσό οι ομάδες ή θεωρείς ότι οι πιο εμπορικές πρέπει να παίρνουν περισσότερα?
3: Δεν γίνεται να αξιομοιώσεις αυτούς οι οποίοι είναι στην κορυφή με αυτούς οι οποίοι είναι στη βάση και πιο κάτω. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και ποσοστά. Στην Αγγλία δεν διαμαρτύρεται κανείς. Ποιο είναι το σύστημα που ακολουθείται στην Αγγλία?
0: Πες το μας.
3: Και πει, ακριβώς. Βάζουν. Έχουν ένα στάνταρ ποσό για όλες τις ομάδες και στη συνέχεια οι καλύτερες ομάδες πηγαίνουν διαφορετικά.
0: Ναι.
3: Εκεί όμως δεν υπάρχει εισιτήριο απόλυτο, δεν υπάρχει να παίζεις Manchester United και να λείπουν οι χίλοι.
0: Άρα εδώ πρέπει να πάρουν και οι φτωχοί να πάρουν κάτι για να έχουμε πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Διαφορετικά δεν γίνεται. Θα είναι προβλέψιμο πρωτάθλημα. Προβλέψιμη εξέλιξη των αγώνων, ανούσιο το θέαμα, χαμηλός ο ανταγωνισμός.
3: Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, δεν θα συμφωνήσω μαζί σου και θα σου πω γιατί. Όλοι αυτή τη στιγμή οι ιδιοκτήτες ομάδων είναι πολύ πάνω από το μέτριο στα οικονομικά. Κανένας ιδιοκτήτης ομάδος, να πω τη λέξη, δεν συνδιανεύει. Κανένας ιδιοκτήτης ομάδος δεν προσδάζει στους ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα. Όταν όμως κάποια στιγμή παίζει μια ομάδα και εδώ ακόμη δεν έχει λύσει αυτό και πρέπει να δούμε πώς. Εδώ οι εγκέφαλοι της σημερινής Super League απαγόρευσαν να δίνουν, επιτρέπουν στις ομάδες να μην δίνουν εισιτήρια αν δεν το επιθυμούν. Mm-hmm. Τι πάνε να πει αν παίζει ο Ολυμπιακός Βόλου με τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ και έχει ένα γήπεδο 25.000 θέσεων και τελικά μπαίνουν 10.
0: Ναι, δίκιο.
3: Γιατί, γιατί απαγορεύει, απαγορεύει, ξέρω εγώ, η διοργανώτρια αρχή απαγορεύει να δοθεί εισιτήρια γιατί φοβάται επεισόδια. Και λοιπόν, τα αστυνομία γιατί πληρώνεται.
0: Αδιανόητο.
3: Αδάζει, τα μέτρα της αστυνομίας.
0: Αδιανόητο. Βίκτορα, επειδή πρέπει να πάω σε διάλειμμα, άρα λέ, ναι, γυρίζουμε στα δικά σου με 26 χρόνια καθυστέρηση, επιστροφή στο μέλλον 26 χρόνια μετά.
3: Ένα τελικό να σας πω,
0: ναι,
3: που είναι χαρακτηριστικό. Το 2001 από τα γύρω που φτιάχτηκαν, ήταν λεωφόρος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
3: Όχι φτιάχτηκε, εξοραίστηκε.
0: Ναι.
3: 26 χρόνια ο Παναθηναϊκός, εκτός από το ΆΚΑ, το είσαι αυτό το γήπεδο. Όχι να μπει ένα καρφί μετά.
0: Τα είπες όλα. Τα είπες όλα.
3: Εντάξει.
0: Βίκτορα, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία σου, εύχομαι. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Βίκτορα. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία. Βάζουν σήμερα την Deloitte & Touch, την οποία Deloitte την είχε 26 χρόνια πριν το ελληνικό ποδόσφαιρο με τον Μητρόπουλο. Πάμε διαφημίσεις. Μην φύγετε, επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 1:30. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afro Line. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Μετρόπολης.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν.
10: Στα καλύτερα που έλκονται.
9: Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
11: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668. Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά 1:1. Τζόκερμαν. Eat and smile.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
13: Θέλεις οικονομία, Θέλεις μασούτι.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
16: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
17: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη. Έγκαιρη διάγνωση. Θεραπεία.
18: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
19: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One. In the nighttime.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
22: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνία παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Λοιπόν, μπήκαμε στο αεροπλάνο της Εθνικής πριν πετάξει για το Βελιγράδι. Αύριο αντιμετωπίζει εκεί την Σερβία. Ακούσαμε τον Κυριάκο Θωμαίδη, και ο οποίος μίλησε για τη χρηματιστηριακή αξία αυτής της εθνικής ομάδας. Πόσοι είναι, ερώτηση. Χάρης Μανουλίδης έχει την απάντηση και ανάμεσα το top 3 των παικτών με τη μεγαλύτερη αξία. Έχουμε το top 10, αλλά ας πάμε στο top 3.
1: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Να δούμε μια εθνική η οποία έχει παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα. Από την Premier League, την Bundesliga, στη Serie A. Πρωταθλήματα τα οποία όχι μόνο αγωνίζονται εκεί οι παίκτες, αλλά διαπρέπουν κιόλας. Να ξεκινήσουμε να δούμε τους κορυφαίους. Πρώτος σε χρηματιστηριακή αξία, βάσει και της απεικόνησης που υπάρχει στο Transfer Market, είναι ο Χρήστος Τζόλης. Η αξία του φτάνει τα 40 εκατομμύρια.
0: Τζόλης 40,
1: 40 εκατομμύρια.
0: 40 εκατομμύρια ο Τζόλης, ναι.
1: Αμέσως μετά μιλάμε για την αποστολή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο αεροπλάνο.
0: Ναι, δηλαδή για τον Κωνσταντέλια που δεν είναι.
1: Ακριβώς. Ή πολλές φορές αλλάζουν και κλήσεις. Δεύτερος έρχεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με 35 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Ενώ την τριάδα συμπληρώνει ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος η χρηματιστηριακή του αξία αριθμείται στα 28 εκατομμύρια. Αυτοί είναι οι τρεις παίκτες με την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία. Θες να δούμε, Γιώργο, και τους δύο με τη χαμηλότερη που είναι στη βάση της σχετικής λίστας. Τελευταίος ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος παρά τις 700.000 που κοστολογείται στο Transfer Market, στο γήπεδο αποτυπώνεται μια τελείως διαφορετική εικόνα σε ό,τι έχει δείξει με τον Όφη. Και αμέσως μετά πιο πάνω με 900.000 ευρώ ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Αυτοί οι τρεις κορυφαίοι και οι δύο οι οποίοι βρίσκονται στη βάση, ωστόσο, όπως λένε πολλές φορές.
0: Ξαναπες μου top 3. Ένα ο Τζόλης.
1: Δύο ο Καρέτσας στα 35. Ναι. Τρία ο Παυλίδης στα 28. Και λίγο πιο κάτω, να τους πούμε και αυτούς άντε για να το συμπληρώσουμε. 25 εκατομμύρια Δουβίκας, Μουζακίτης και Κοστούλας. Αυτοί μαζί στα 25. Είναι ένα σκαλοπατάκι πιο κάτω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χάρη Μανουλίδη. Αυτά με την εθνική ομάδα που ξεχυλίζει από ταλέντο, ξεχυλίζει από νιάτα. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Γιώργο τον Αυτιά, ο οποίος μας ακούει, είναι σε ταξί μέσα. Πολλούς χαιρετισμούς και στο φίλο τον οδηγό ταξί. Ταξιτζίδες είναι φίλοι μας. Forever. Προχωράμε. Η εθνική πρέπει να προσγειώνεται σε λίγο στο Βελιγράδι. Εκεί θα πάμε τώρα. Το Ζόραν Λόντσαρ, το θυμάστε από την παρουσία του στον Άρη. Ο Ζόραν είναι εκεί. Ζόρανε, στα Μιράντης, μου υπρίατελ, πώς είσαι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από τη Βελιγράδη, καλησπέρα από τη Σερβία, σε όλους τους ακροατές σας και σε όλο το λαό στην Ελλάδα.
0: Όντλισνο Γκόβερς Γκρίτσκι. Όντλισνο. Όντλισνο. Μιλάς απίστευτα ελληνικά, μπράβο Ζόραν, μπράβο.
2: Δεν είναι απίστευτα, έχω ξεχάσει λιγάκι, αλλά αυτό είναι.
0: Μια χαρά είσαι. Θα πας αύριο στο γήπεδο?
2: Ναι. Δεν το πάω δυστυχώς στο γήπεδο, τα βλέπω από την τηλεόραση γιατί έχω κάποιες υποχρεώσεις.
0: Θα έχει κόσμο το γήπεδο αύριο, δηλαδή παίζει Σερβία-Ελλάδα. Μης Μομπράτη, θα έχει κόσμο?
2: Πιστεύω ότι τα έχει πάντα τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουμε εμείς σαν Σέρβοι κάτι στην εθνική ομάδα μας να γεμίζουμε τα γήπεδα. Υπάρχουν ορισμένα παιχνίδια που δεν ήταν γεμάτο το γήπεδο, μάλλον από βοήθεια του κόσμου.
0: Ναι. Άρα λες ότι δεν θα είναι όπως θα το περιμέναμε,
2: Δεν τα ξέρω ακριβώς, αλλά πάντως δεν θα είναι όπως περιμένα. Πάντως υπάρχει μεγάλη διαφορά αυτή τη στιγμή. Η ποδόσφαιρο Σερβία βρίσκεται σε μια, να πούμε, κρίση.
0: Κρίση,
2: και ο κράτος έχει πάρει κάποιες αποφάσεις για να ανεβάζει αυτό. Περισσότερα στην εθνική ομάδα, ότι δεν έρχεται ο κόσμος, δεν υποστηρίζει τόσο. Είναι κάτι από, σας λέω, από βοήθεια από τα αποτελέσματα στο τελευταίο χρόνο. Και αυτό είναι ο λόγος. Ίσως δεν είναι γεμάτο το γήπεδο.
0: Λοιπόν, ακούσατε το Ζόρα Λότσαρ λέει, ξεκρίσει το σερβικό ποδόσφαιρο, παίρνει μέτρα για να το τονώσει η κυβέρνηση, απογοητευμένος ο κόσμος, αρνητικά αποτελέσματα, ίσως το γήπεδο αύριο να μην είναι γεμάτο. Και ο Ζόραν δεν θα πάει αύριο εκεί. Ζόραν, και κάτι τελευταίο, τον Ούγκρεσιτς που ήρθε στον ΠΑΟΚ από εκεί από Παρτίζαν, τον ξέρεις?
2: Ξέρω. Το παιδί είναι ένας παίκτης που μόλις έκανε κάποια πρώτα βήματα στο επαγγελματικό. Καταρχάς νομίζω ότι νωρίς έφυγε από την Παρτίζαν.
0: Ναι.
2: Αλλά η ομάδα της Παρτίζαν είναι στη δύσκολη φινανσική θέση και μάλλον ήταν υποχρεωμένος να τον πουλήσει στο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει, αλλά δεν ξέρω αυτή τη στιγμή όσο μπορεί.
0: Ναι.
2: Δεν είναι, ας πούμε, παίκτης όπως ήταν ο Ζήφκουης που είχε ορισμένες εμπειρίες από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Πάντως πρόκειται ένα πολύ ταλεντούχο παίκτη που έχει πολλά προσόντα. Το θέμα είναι να τον περιμένουν.
0: Να τον περιμένουν
2: για να,
0: να δείξει. Μοϊ πριατέλ, χφάλατη, ζαράσκοβορ, σβέ να ελέψε ζατέμπε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζόρα, ναι, θα τα ξαναπούμε, φίλε.
2: Έγινε, να είστε καλά όλοι στην Ελλάδα και περισσότερο αριανή μου.
0: Λοιπόν, περισσότερους αριανούς στέλνει χαιρετισμούς ο Ζόρα. Σε περιμένουνε Θεσσαλονίκη να έρθεις και να πας στο γήπεδο, να πας Κλειάντης Βικελίδης. Ζόρα, πότε θα έρθεις?
2: Δεν ξέρω τώρα, έπρεπε το καλοκαίρι, αλλά έχω υποχρεώσεις ορισμένες όπως
0: είπα,
2: με την οικογένεια και δεν μπορούσα, αλλά μη πρώτη ευκαιρία να έρθω στο γήπεδο βέβαια να δω τον Άρη μου.
0: Φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ Ζόραν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ζόραν Λότσαρ. Χαιρετισμούς στο Βελιγράδι, προχωράμε. Λοιπόν, ο Ζόραν μας έκανε μία πάσα για να... Εδώ στα δικά μας με ΠΑΟΚ Άρη έχουμε τις 5 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, άρα έχουμε ένα δείγμα γραφής, άρα θέλουμε έναν ειδικό λίγο να μας το αναλύσει, να κάνει focus εκεί στους μεγάλους τι θα δούμε. Οπότε πάμε να δώσω μια καλησπέρα στον coach, τον Δημήτρη Σπανό που είναι στην γραμμή. Coach, τι κάνουμε, πώς είμαστε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Καλησπέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Πώς είμαστε?
3: Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά από υγεία, μια χαρά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, 5 αγωνιστικές, μικρό δείγμα γραφής. Έχετε βγάλει κάποια συμπεράσματα?
3: Ναι, έχουμε βγάλει συμπεράσματα και νομίζω έχει βγάλει και όλο το φύλλο κόσμο συμπεράσματα. Έτσι, υπάρχουν, ας πούμε, ομάδες οι οποίες έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες, όπως ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, παράδειγμα, υπάρχουν ομάδες οι οποίες θα βελτιώνονται μέρα με τη μέρα, όπως ο ΠΑΟ.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν ομάδες οι οποίες η προετοιμασία δεν έλαβε καθόλου. Καθόλου χώρο στο πλάνο, όπως ο Ολυμπιακός, γιατί άλλη ομάδα ξεκίνησε προετοιμασία, άλλη είναι τώρα. Ο Άρης, ο οποίος νομίζω ότι βελτιώνεται μέρα με τη μέρα και θα είναι καλύτερος, είμαι σίγουρος για αυτό, γιατί τα παιδιά τα οποία έφταναν φέτος θα μπουν σε μια 20ήμερη προετοιμασία, θα γίνουν καλύτεροι. Και από εκεί πέρα νομίζω είναι μια ΑΕΚ, η οποία είναι ίσως καλύτερη από πέρσι.
0: Καλύτερη από πέρσι, ΑΕΚ, μάλιστα.
3: Νομίζω ναι, και τουλάχιστον το δείχνει αυτό στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι περισσότερο, με προσθέτοντας πολύ καλούς παίκτες. Νομίζω ότι αυτό που έχει το θέμα ότι λίγο πάει άσχημα στα εκτός παιχνίδια στην Ελλάδα, καλά στην Ευρώπη, νομίζω θα το λύσει, είναι καλός προπονητής και υπάρχει μια συνέχεια εκεί. Και μια ομάδα Όφη, ο οποίος εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία είναι από πέρσι με μικρές αλλαγές, αλλά σοβαρές και ουσιαστικές. Θεωρώ ότι είναι η έκπληξη του αθλήματος.
0: Και έτσι πρέπει.
3: Πραγματικά.
0: Να χαιρόμαστε. Παρακαλώ, coach.
3: Δεν περιμέναμε ότι θα περάσει, ας πούμε, τόσο εύκολα από στη league phase του Europa League. Να λέμε την πραγματικότητα.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Τι διαφορές βλέπετε στον ΠΑΟΚ του Λύση σε σχέση με τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου που είχαμε συνηθίσει?
3: Κοιτάξτε, οι διαφορές νομίζω είναι σημαντικές. Και το βασικό είναι ότι επί εποχής Λουτσέσκου υπάρχει ένας κορμός, πραγματικός κορμός χρόνων.
0: Ναι.
3: Εποχή Λύση αυτό πια δεν υπάρχει. Έχουν μείνει κάποια παιδιά, ναι, που τα ξέρουμε, ναι, που ξέρουμε που μπορούν να φτάσουν. Νομίζω είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα και θέλει να δώσει και άλλη ταυτότητα ο Λύση. Έτσι. Δηλαδή θέλει να φτιάξει μια ομάδα η οποία θα παίξει διαφορετικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή θα προσπαθεί να έχει τον αντίπαλο στο δικό του μισογύπεδο, θα προσπαθεί να μην δεχτεί αντεπίθεση Όχι πως δεν το έκανε αυτό ο προηγούμενος κόουτς, το αντίθετο, ήταν και πάρα πολύ καλός και το έκανε, αλλά νομίζω θέλει να βάλει τη δική του πινελιά σε αυτό το κομμάτι ο Λύση.
0: Ναι, άρα ποια είναι η πινελιά που βλέπετε περισσότερο του Λύση πάνω σου, αν πρόλαβε να τη βάλει, έτσι, γιατί τώρα ξεκίνησε.
3: Νομίζω περισσότερο επιθετικότητα, ναι. Θεωρώ, με το σκεπτικό όμως πιο ότι έχει ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος, έχει αλλάξει, κατά τη γνώμη μου, τρία πλάνα και τρεις ιδέες στο παιχνίδι του ΠΑΟ. Και να σου πω γιατί. Γιατί ήταν μια άλλη ομάδα με τον Κωνσταντέλια, είναι μια άλλη ομάδα μετά τον Κωνσταντέλια, είναι μια άλλη ομάδα πριν τις μεταγραφές και μια άλλη ομάδα μετά τις μεταγραφές. Oh. Δηλαδή και εμείς τώρα, ας πούμε, κάνουμε και ασίες και λέμε πράγματα τα οποία ξέρετε πρέπει να είμαστε στο μυαλό ενός ανθρώπου, ο οποίος σίγουρα έχει την πιο δύσκολη δοκιμασία ακριβώς στην προπονητική του πορεία.
0: Όπω, τι ωραία που τα λέτε. Coach, τι ωραία που τα λέτε. Δηλαδή, πραγματικά όλο αυτό που λέτε περιγράφει την πραγματικότητα και λέτε ότι πόσο δύσκολο είναι το έργο του Λύση. Πριν Κωνσταντέλια, μετά Κωνσταντέλια, πριν τις μεταγραφές, μετά τις μεταγραφές, όλο αυτό. Πείτε μας και μια κουβέντα. Παρακαλώ.
3: Ξέρετε κάτι, κύριε Μπούζο, ότι όταν φύγει, νομίζω ότι αυτή η ομάδα χτίστηκε επάνω στο Κωνσταντέλια. Έτσι, και καλά κάνει χτίστηκε επάνω στο Κωνσταντέλια. Όταν ξέρετε φύγει ο αγρογονείος δίκτυος μιας ομάδας, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι που μπορεί να σε προβληματίσει.
0: Σας έχασα για λίγο, coach, σας έχασα για λίγο στο τέλος.
3: Ναι, λέω ότι όταν φύγει ο ακρογωνίος λίθος μιας ομάδας, έτσι νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο κομμάτι και το σημαντικότερο πρόβλημα που μπορεί να έχεις. Και ο άνθρωπος δεν έχει μόνο δύο που έφυγε, έχει και τρίτο, γιατί φύγαν κι άλλοι παίκτες και ήρθαν κι άλλοι. Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι. Είναι πολύ δύσκολη η δοκιμασία του Λύση, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι. Δώστε μας λίγο και μια κουβέντα για τον Άρη και να κλείσουμε έτσι.
3: Ο Άρης νομίζω μέρα με τη μέρα θα γίνεται καλύτερος. Αν υπάρχει υπομονή, θεωρώ ότι θα φτάσει στα βασικά του στάνταρ. Δηλαδή, εκεί κοντά στην πέμπτη θέση, θα διεκδικήσει αυτό που θέλουν όλοι. Απλώς χρειάζεται υπομονή. Νομίζω ότι έχει καλό προπονητή, έχει καλό υλικό. Αν υπάρξει λίγο υπομονή, δεν υπάρχει αυτή η εσωστρέφεια που λέμε, τα πράγματα θα πάνε καλά.
0: Coach, χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα. Πολύ εύστοχες παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Σπανό. Κρατώ αυτό που είπε για τον Λύση. Παιδιά, μας βομβαρδίζουν με τα ειδικά φύλλα πορείας. Ήρθε και σε μένα. Γιώργο Καστάνη, να ανησυχούμε, λες? Όχι, δεν πιστεύω ότι συμβαίνει κάτι. Γιατί έρχονται άλλαγοι? Έχεις κανέναν ειδικό να μας πει?
4: Να πάμε απευθείας στον Άβαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Γιάννη Εγκολφόπουλο. Τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές εδώ στο Μετρόπολης. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, κύριε Εγκολφόπουλε.
5: Καλησπέρα με πολύ αγάπη.
4: Να ετοιμαζόμαστε, να φοράμε τα χακί, τι λέτε?
5: Καταρχήν ακούστε να δείτε. Όταν πάει κανένας στο νεκροταφείο, δεν πάει με όπλα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τώρα να πάω να πολεμήσουμε πεθαμένους, με συγχωρείτε, δηλαδή πας τώρα είναι σαν να κάνεις ιεροσυλία, ας πούμε.
4: Ναι, δεν το έπιασα, ειλικρινά, δεν το έπιασα.
5: Δεν το πιάσατε.
4: Όχι,
5: το επαναλαμβάνω. Ναι. Λέω. Το να γίνεται να σας στέλνουν φύλλα πορείας.
4: Ναι.
5: Γιατί υπάρχει κάποιο θέμα.
4: Ναι.
5: Εντάξει. Είναι σαν να πηγαίνετε στο νεκροταφείο, εσείς να πολεμήσετε με όπλα και μέσα μην υπάρχει κανένας. Αφού είναι νεκροί οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν δεν είναι γι' αυτό το λόγο.
4: Άρα για ποιο λόγο είναι? Για πείτε μας λίγο για να είναι, ενημερωθεί ο κόσμος.
5: Διότι θα σας θυμίσω ότι ψηφίστηκε ένας νόμος πέρυσι τέτοια εποχή.
4: Μάλιστα.
5: Με την αλλαγή της δομής των δυνάμεων που σταμάτησαν να πηγαίνουν στο ναυτικό, στην αεροπορία, οι στρατεύσιμοι.
4: Mm-hmm.
5: Και ο κύριος τότε Δένδιας είχε πει και στη Βουλή ότι πάσχουμε από εφέδρους. Δεν έχουμε σωστό σύστημα εφεδρείας. Το σύστημα λοιπόν αυτό εφεδρείας με βάση το νέο νόμο ενεργοποιήθηκε.
4: Μάλιστα.
5: Και αρχίζει πλέον το σύστημα αυτό εφεδρείας να εφαρμόζεται. Αφενός μεν στην αρχή να δούμε πού χωλαίνει το πράγμα για να το φτιάξουμε. Και στη συνέχεια να φωνάζουν οι εφεδροί και να φωνάζουμε τους εφέδρους να εκπαιδεύονται στα νέα συστήματα και στα νέα όπλα.
4: Τα νέα οπλικά συστήματα λέτε, ναι. Okay.
5: Ναι, βεβαίως. Όταν ετοιμάζουμε την ασπίδα του Αχιλλέα. Εσείς που υπηρετήσατε πριν από μερικά χρόνια.
0: Μερικές δεκαετίες, κύριε Ναύαρχε, για να είμαστε ακριβείς, μερικές δεκαετίες.
5: Κοιτάξτε τώρα, εγώ ξέρω ότι είμαι ευγενής μαζί.
4: Ναι, εντάξει, δεν έχουμε πρόβλημα. Εγώ πριν από 30 χρόνια.
5: Εσείς Κατά δήλωσή σας είναι αυτό. Άμα θέλουμε το πιστεύουμε. Πώς το λένε, το κάνετε για λόγου σεβασμού.
4: Για λόγου σεβασμού.
5: Σεβόμαστε έτσι κι αλλιώς.
4: Λοιπόν, άρα, λοιπόν, εάν έρθει στον Γιώργο τον Μπούζο τώρα, που είναι και νεότατος φιλοπορίας, δεν πρέπει να ανησυχεί, όμως θα πρέπει ο Σέφεδρος να παρουσιαστεί.
5: Ίσα πρέπει να πάει με χαρά να δει πώς είναι τα νέα συστήματα μέσα στο, μέσα στο στράτευμα, να καταλάβει πώς πρέπει να να καταλάβει το πώς πρέπει να δουλεύει πλέον με τα νέα συστήματα και πώς το στράτευμα ανανεώνεται, αναμορφώνεται και γίνεται τελείως διαφορετικό. Όλα αυτά πώς θα τα καταλάβετε? Γιατί ξέρετε, εσείς όλοι οι έφεδροι που θα πάτε, θα βγείτε μετά έξω και θα πείτε, ρε παιδιά, εδώ κάτι αλλάζει πλέον και αλλάζει προς το καλό.
4: Μάλιστα.
5: Όχι προς το κακό.
4: Τώρα, αυτές οι κλίσεις...
5: λοιπόν, γιατί να μην εφαρμόσουμε τους νόμους που έχουμε ψηφίσει και ειδικά για το θέμα της εφεδρίας που η εφεδρία πάσχει τόσα χρόνια.
4: Κατανοητό, κατανοητό. Μας το εξηγήσατε όσο πιο παραστατικά γινόταν. Νομίζω ότι τέλη του μήνα, αρχές του άλλου, θα γίνει και η διεθνής άσκηση Παρμενίων. Κάθε χρόνο γίνεται. Ίσως και γι' αυτό το λόγο καλούνται οι έφεδροι για να είναι έτοιμοι, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι από αυτούς να είναι παρόντες.
5: Παλιότερα έχετε απόλυτο δίκιο. Παλιότερα πάντα καλούσαμε, αλλά καλούσαμε ένα περιορισμένο αριθμό.
4: Ναι.
5: Τώρα πλέον που οι έφεδροι δεν μπορούν να πάνε στις μονάδες όπως είναι
4: διαμορφωμένες,
5: το ναυτικό, όπως είναι το ναυτικό, όπως είναι η αεροπορία με τα νέα συστήματα, αλλά πρέπει να πάνε σε μονάδες οι οποίες είναι πλέον
4: ενεργές
5: στη στεριά,
4: ναι.
5: και να κάνουν κάποιες άλλες εργασίες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μετράει πολύ περισσότερο.
4: Κατανοητό.
5: Εκεί που θα πάτε θα δείτε όλες αυτές τις πολύ σημαντικές αλλαγές και βεβαίως θα δείτε και λάθη. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί όταν εφαρμόζετε μετά από τόσα χρόνια πρώτη φορά, εντάξτε, η εφαρμογή πάντα έχει δυσκολίες. Ναι. Εντάξει,
4: κύριε Κολφόπουλε, την εκτίμησή σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Υπόσχομαι την επόμενη φορά να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο για να μας πείτε και άλλα πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Την καλησπέρα μας από τη Θεσσαλονίκη. Να είστε καιρός.
5: Να είσαστε καλά.
4: Να είστε καλά.
5: Αγάπη μου σε εσάς και στη Θεσσαλονίκη.
4: Γεια σας.
0: Λοιπόν,
5: γεια σας.
0: Εγώ πρέπει να παρουσιαστώ τώρα, δεν είπες κάτι να πάρω
4: φιλοπορίας.
0: Όχι.
4: Όταν θα σου έρθει, θα πρέπει να παρουσιάσει.
0: Γιατί είναι σημαντικό, και νόμιζα ότι με περιμένει να παίξω ταχυδρόμο.
4: Όταν θα σου έρθει, έρχεται μέσα στο κινητό σου και παραπέμπει στο gov.gr, μπαίνει στο gov.gr με του κωδικού TaxisNet που έχει και βλέπει ότι σου έρχεται φιλοπορία να παρουσιαστεί, για παράδειγμα, στο λαγό. Στο λαγό. Ξέρει που είναι ο λαγό.
0: Δίπλα στο κουνέλι.
4: Άρα δεν πήγε ποτέ εκεί. Μέσα. SMS gov.gr και από το gov.gr σε παραπέμπει.
0: Ενώ παλιά έρχονται ο αστυνομικό στο σπίτι.
4: Παλιότερα, τώρα πλέον έχουν αλλάξει. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα και αυτό είναι προς τη διευκόλυνση όλων μας.
0: Είσαι νέο παιδί, τα προλαβαίνεις όλα, τα έχει ο Καστάρης εδώ. Φρεσκαδούρα.
4: Καλό κουράγιο, Γιώργο, καλό κουράγιο.
0: Θα πάω. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε ένα θάνατο εδώ, θα το δούμε σε λίγο. Αυτές δεν μας αρέσουν ειδήσεις. Πάμε να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ από Άρη με Γιώργο Στράντζαλη. Εδώ νομίζω είναι μια χρυσή ευκαιρία για τον Άρη, γιατί έχει πολλούς νέους παίκτες να χτίσει αυτό που θέλει ο Γρηγορίου.
6: Και είναι, καλησπέρα,
0: Γιώργο. Άρη, καλησπέρα.
6: Και είναι η δύσκολη εξίσωση του Γρηγορίου, γιατί δεν αφορά μόνο το χτίσιμο και να βάλει τις βάσεις να δώσει ξανά στην ομάδα του μια κατεύθυνση. Γιατί είναι η αλήθεια ότι ο Άρης την έχασε την αγωνιστική του κατεύθυνση σε σχέση με αυτά που δούλεψε το καλοκαίρι λόγω των διαδοχικών μεταγραφών που έκανε, την ενσωμάτωση νέων ποδοσφαιριστών πριν ξεκινήσουν ή και αφότου ξεκίνησαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Η δύσκολη εξίσωση του Γρηγορίου πλέον είναι η διαδικασία, να σου το πω έτσι, ιεράρχησης του ρόστερ. Και τι εννοώ, για δύο διοργανώσεις ο Άρης.
0: Τι ωραία που το είπες. Ιεράρχηση του ρόστερ.
6: Έτσι.
0: Πολύ ωραία.
6: Να ξεκαθαρίσει τους ρόλους. Και να ξεκαθαρίσει ποιοι παίκτες θα αποτελέσουν το βασικό του κορμό. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι, Γιώργο, στα πρώτα 5 παιχνίδια πρωταθλήματος ή 3 κυπέλου, πάμε 8 παιχνίδια.
0: Ναι.
6: Έδειξε και ο προπονητής του Άρη σε κάποια από αυτά λίγο μπερδεμένος. Όπως για παράδειγμα με τον Ηρακλή, λόγω των αλλαγές που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Μπέρδεψαν την ομάδα περισσότερο. Προσπάθησε να πάρει κάτι επιθετικά, δεν το πήρε, γιατί είδε την ομάδα του ακριβώς στο πρώτο ημίχρονο να χάνει 17 ευκαιρίες. Είχε 17 τελικές προσπάθειες. Ναι, δεν ήταν και 17 ποιοτικές. Πάμε στην ουσία του θέματος. Για δύο διοργανώσεις, λοιπόν, ο Μιχάλης Γρηγορίου πρωτάθλημα και κύπελο, αλλά πλέον το κύπελο έχει δύο αγωνιστικές με Παναθηναϊκό τέλη Οκτώβρη, με Πανσεραϊκό αρχές Δεκεμβρίου. Οπότε στην ουσία είναι μία διοργάνωση. Έχει να διαχειριστεί 32 ποδοσφαιριστές. Από αυτούς τους 32 ποδοσφαιριστές, στα 8 πρώτα παιχνίδια, κύπελο πρωτάθλημα, χρησιμοποίησε τους 26, συγγνώμη. Δηλαδή περίπου το 80%.
0: Καλό νούμερο.
6: Ναι, καλό νούμερο, αλλά
0: και κακό για ποια,
6: συνοχή, για ποια ναι. συνοχή και για ποια λειτουργία της ομάδας να μιλάμε, έτσι. Και να σχολιάζουμε.
0: Ναι,
6: οπότε
0: το λίγο.
6: Αυτό
0: άρα,
6: το διάστημα.
0: Συγγνώμη λίγο, όταν έχει 32, δεν φταίει εσύ. Με 32 είναι πάρα
6: προφανώς
0: πολύ.
6: Δεν φταίει ο προπονητής.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ. Πώς θα τους έχεις ικανοποιημένους και τους 32.
6: Ακριβώς. Και ειδικά όταν μιλάμε για παίκτες μεσοεπιθετικά, ειδικά οι οποίοι είναι οι περισσότεροι πρώτης γραμμής.
0: Άρα.
6: Γι' αυτό και ήταν ξεκάθαρος και ο ίδιος προς τους ποδοσφαιριστές του στην προπόνηση με την έναρξη αυτής της μήνης προετοιμασίας, ότι είστε πολλοί και δεν είναι εύκολο για μένα. Οι περισσότεροι έχετε πάρει ευκαιρίες. Δώστε τα όλα σε αυτή τη διακοπή και δείξτε μου αυτά που θέλω. Οπότε, επειδή αλλοιώθηκε ακριβώς η συνοχή, η ταυτότητα της ομάδας, το στοίχημα για τον Γρηγορίου, αν θέλει και ο ίδιος να μην παίζει με την πλάτη στον τοίχο σε κάθε παιχνίδι και με την πίεση που ήδη υπάρχει λόγω των αποτελεσμάτων, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ρόλους, θα πρέπει να βρει σταθερές, να σχηματίσει ένα γκρουπ 22, 24, 25 ποδοσφαιριστών και πάνω σε αυτό το γκρουπ παικτών να πορευθεί μέχρι την επόμενη διακοπή. Να έχει σταθερές. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή ο
0: δεν έχει σταθερές.
6: Λοιπόν. Όταν σε 8 παιχνίδια έχει αλλάξει και τις 8 φορές την εντεκάδα σου, σημαίνει ότι ακόμη
0: ψάχνεσαι.
6: Και για να μην αδικούμε την προσπάθεια του Γρηγορίου, δεν είναι ευθύνη του Γρηγορίου μόνο. Έτσι, όταν έχει 32 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ.
0: 32 ποδοσφαιριστές, φέρε 50. Πώς να τα βγάλω πέρα. Πώς να μην γκρινιάζουν αυτοί που θα είναι από πίσω. Το πες πάρα πολύ σωστά. Ιεράρχηση. Συνεχίζουμε.

Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον Γιώργο Στράτζαλη. Λοιπόν, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση όμως θα βρεις πάντα τους ίδιους ανθρώπους να σε οδηγήσουν στη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr.

0: Λοιπόν, και η είδηση που σας έλεγα, εντοπίστηκε νεκρός ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου. Εδώ χαρακτηρίζεται μυστηριώδης ο θάνατος και βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας σε ένα νοσοκομείο το οποίο ήδη είναι επιβαρημένο. Σας θυμίζω ότι είχε ξυλωθεί η διοίκηση του νοσοκομείου, υπήρχαν πάρα πολλά παράπονα για πλημελή άσκηση καθηκόντων, είχαν ασθενείς κατηγορήσει όλα όσα συνέβησαν και κάναν χοντρές καταγγελίες, και τώρα έρχεται εδώ να προσθεθεί στο 424 και ο διευθυντής νευρολογικής κλινικής, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός. Λοιπόν, φινάλε, φτάσαμε στο τέλος. Δεν φεύγετε. Δημήτρης Μπασμπαρέλας έρχεται με τίτλους πολιτικού δελτίου ειδήσεων. Αμέσως μετά, Κόκκινος Ραπτόπουλος στις 4, όλο το update με Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο, από το μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλα. Στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται ο μυστηριώδης θάνατος του διευθυντή της νευρολογικής κλινικής του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του από τους συναδέλφους του. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στην οδό Μοναστηρίου, στο ύψος γνωστού ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη, όταν γιοταχή ακολουθώντας ξέφρενη πορεία παρέσυρε συνολικά 3 αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι. Ο οδηγός του γιοταχή, 30 ετών, φέρεται να έπαθε επιληπτική κρίση τη στιγμή που το αμάξι ήταν εν κινήση, με αποτέλεσμα το πόδι του να κολλήσει στον γκάζι. Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει διαβιβάσει ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος τις καταγγελίες του Κυριάκου Βελόπουλου περί νοθείας στις εκλογές, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στη Βούλη. Ο κ. Λιβάνιος ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έχει προχωρήσει σε αυτή την καταγγελία 2 φορές, τόσο μετά τις ευρωεκλογές του 2024, όσο και στις 18 Σεπτεμβρίου 2026. Στο επίκεντρο της έρευνας των ανακριτικών αρχών βρίσκεται ο ακριβής χρόνος θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς στις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου φέρονται να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τα κρίσιμα χρονικά σημεία. Χθες η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή και διαφοροποίησε ένα κρίσιμο σημείο σε σχέση με όσα υποστήριξε στην προανάκριση. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλώς μεσημέρι.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουμε...
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας

0: premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμπλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
6: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1, Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
14: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
15: Έφτασε! Έφτασε!
16: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
15: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
17: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
18: Μυρίζει λουκουδιά!
19: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
18: Πού πήγε πάλι!
19: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
19: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
20: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
21: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
20: Την τελευταία λέξη.

0: Την έχει η Ατλακόλ.
1: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φέρνεις την προστόπης περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπ.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης τους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε μόνο δίωρο. Τα κίνηση κακομήρια με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη δήμηση των Νίχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωσή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Επιζητείτε τους ειδικούς που κάνουν τη διαδικασία απλή και άμεση. Αν λοιπόν θέλετε να ξενιάσετε μια και καλή, αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. Τα λίρα μόνο 11. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54301 στέλνετε SMS και Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στη σελίδα μας στο Facebook στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στην διάρκεια της εκπομπής. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσει το σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλής τεχνολογίας στα καταστήματά του, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Κοσμάγουλ, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Κοζάρεις αυτοκίνητα τόσο καιρό, αφού δεν πρόκειται να πάρει. Τι τα κοζάρεις?
1: Εσύ βλέπεις γυναίκες στο Playboy, αλλά δεν πρόκειται να πας με καμιά από αυτές.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι το ίδιο. Ούτε εσύ μπορεί να πας με αυτές. Αλλά...
1: Πρέπει τι σε νοιάζει, τι κάνω.
0: Ονειρεύεσαι.
1: Ό,τι θέλω κάνω.
0: Το όνειρο δεν απαγορεύεται.
1: Μπράβο.
0: Αλλά ρε φίλε, σε βλέπω. Ειδικά έχω παρατηρήσει, μπορώ να το πω. Ή θα στραβώσει, θα πει κουτσομπόλι.
1: Είσαι κουτσομπόλι, δεν κόκκινο.
0: Κουτσομπολιό είναι αυτό.
1: Κουτσομπολεύει, τι βλέπω.
0: Βλέπει το φιατάκι το 500 συνέχεια.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει κολλήσει με αυτό?
1: Γιατί είναι άμπαρθ.
0: Σου θυμίζει το άμπαρθ?
1: Όχι, είναι άμπαρθ ηλίθιε. Είναι άμπαρθ κανονικό.
0: Και.
1: Η λέξη άμπαρθ, το ξέρει ποιο ήταν? Ο Καρλ Άμπαρθ.
0: Ναι, ρε, εσύ,
1: ποιος ήταν?
0: Και
1: δεν το ξέρει.
0: Γιατί έχει κολλήσει με αυτό?
1: Τι σε νοιάζει εσένα, ρε? Μ' αρέσει το γρήγορο.
0: Καλό είναι να σ' αρέσει το γρήγορο. Αφού δεν το πάρεις όμως, γιατί έχει κολλήσει, αυτό είναι το θέμα.
1: Πού ξέρεις τι θα πάρει?
0: Μα δεν θα πάρεις.
1: Δεν απάρω.
0: Δεν θα πάρεις.
1: Άμα δεν απάρω, το βλέπω έτσι, μ' αρέσει.
0: Ικανοποιείς τον οφθαλμό σου δηλαδή.
1: Τις κοπέλες που βλέπεις εδώ 25 χρόνια, δεν τις πάρεις, θα τις βλέπεις εσύ.
0: Απαγορεύεται να βλέπεις.
1: Γιατί απαγορεύεται να βλέπω?
0: Αφού δεν θα πάρεις, ρε.
1: Γιατί εσύ παίρνεις?
0: Αφού δεν μπορώ να πάρω εκεί. Έχει διαφορά. Εσύ μπορείς να πάρεις.
1: Και πού ξέρεις εσύ, εγώ θέλω να πάρω σπίτι αυτοκίνητο. Δεν μαζεύω λεφτά άλλου.
0: Δεν είπα
1: ή ξέρω εγώ να έχω κάποια άλλη υποχρέωση.
0: Δεν είπα για σπίτι.
1: Άμα να διαλέξω, να πάρω κάτι, τι θα πάρω? Να πάρω ένα σπίτι, ένα καλό αυτοκίνητο.
0: Αυτά...
1: Να το παίξω γκόμενο εγώ, αυτά... αμαξάρα στα 58 να
0: μου. Σε αυτά είσαι συνετό. Πρώτα υποχρεώσει και μετά οτιδήποτε.
1: Άσε με τα κολάμαξα τώρα. Άστα τα βλέπω. Και πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Απλά χαμογελάω, όχι ναι, ειρωνικά, που έχεις τα μπάρει ένα αυτοκίνητο, το βλέπεις κάθε μέρα, λες και αν δεν πάρεις τη δόση σου δεν γίνεται, αλλά δεν θα το πάρεις.
1: Εσύ την πίπα που καπνίζεις γιατί την παίρνεις?
0: Θα σου πω.
1: Κλείνεις τις αρτηρίες σου, να πούμε.
0: Καταρχήν δεν κλείνει αυτό τις αρτηρίες.
1: Ποιος το λέει σε αυτό?
0: Υπάρχει κάποια μελέτη που λέει ότι αυτό κάνει
1: εσύ
0: κακό?
1: Εσύ τι λες, να φουμέρνεις και να ανοίγουν οι αρτηρίες, να πούμε.
0: Δεν φουμάρω.
1: Τι κάνεις?
0: Δεν καπνίζω κατά.
1: Πώς δεν φουμάρεις? Παφ, πουφ. Δεν φουμάρεις.
0: Δεν
1: φουμάρεις.
0: Έχει νικοτίνη.
1: Τι δεν έχει νικοτίνη? Είναι 4 τόνους καρκίνο που είναι αυτά. Σαν χλαμάρα.
0: Έγινες γιατρός?
1: Χρειάζεται να είμαι γιατρός για να καταλάβω ότι είναι βλαβερό αυτό.
0: Οι εξετάσεις μου δεν δείχνουν κάτι τέτοιο.
1: Τι εξετάσεις? Το σηκώ τους έχει γίνει να μου πει.
0: Το σηκώ του μου είναι καλύτερο από το δικό σου.
1: Κόκκινε, θες να βγάλουμε τις τρασαμινάδες τώρα να γελάνε οι γιατροί? Άς να πάει στο διάλογο.
0: Εγώ λέω ότι ώρα θες βγάλουμε τις
1: αιματολογικές. Να μην τις βγάλουμε, κόκκινε, γιατί δεν σε
0: συμφέρει.
1: Ναι.
0: Ειδικά σήμερα που μιλάμε. Ειδικά σήμερα που μιλάμε.
1: Επειδή είναι ιατρικά απόρριτα αυτά και δεν πρέπει να λέγονται.
0: Α, δεν συμφέρει, ναι.
1: Να μην λέμε για τη στρατιά μηνάδε.
0: Συμφέρει. Ναι.
1: Πήγαινε να δει το σηκώδη εκεί, μήπως.
0: Το έχω δει μια χαρά και έχω κάνει. Ποια είναι η βασικότερη εξέταση που πρέπει να κάνει κανείς στο σηκώδη? Για πες μου. Άντε να δω τώρα, επειδή κάνει τον πονηρό.
1: Τι να κάνω, λέει.
0: Η βασικότερη εξέταση που κάνει.
1: Κάνει θρασαμινάδες. Τι σημαίνει.
0: Λάθος.
1: Ναι, τι είναι.
0: Η ελαστογραφία.
1: Τι είναι αυτή η ελαστογραφία?
0: Ρώτα.
1: Άρα για να κάνει ελαστογραφία έχει θέμα στο ζυγότι.
0: Δεν χρειάζεται να έχει θέμα.
1: Τι.
0: Βλέπει για να δει αν έχει θέμα.
1: Ρε κόκκινε, δυο ποτά πίνει και χάνεσαι να πούμε. Δεν έχει θέμα στο ζυγότι.
0: Ποιο πίνει, ρε.
1: Άμα σε βάλω τώρα να πιούμε εμεί σε δυο. Να πιω εγώ δύο ρούμια.
0: Δεν πίνω.
1: Θε να βάλουμε δύο ρούμια να πιούμε?
0: Όχι.
1: Ξέρει πώ θα γίνει?
0: Πώ θα γίνω?
1: Ζήτησα το Χατζημαναγί, δεν πήγαινε χωρί την μπάλα.
0: Δεν ποτέ. Πήγε
1: από εδώ πέρα. Με ένα ποτό χάνεσαι τώρα, δεν το σηκώνει.
0: Ποιο χάθηκε, ρε.
1: Χάνεσαι με δύο ποτά τώρα.
0: Ποτέ έγινε.
1: Απλά τα λέμε στον αέρα. Άμα πιούμε δύο ποτά.
0: Αν δεν πει τίποτα. Εγώ
1: δεν αγαθώ με δύο ποτά.
0: Εσύ βλέπει τώρα αυτοκίνητο και χάνει και λες εμένα με τα ποτά. Χάνω.
1: Άμα πιει δύο ουίσκι, χάθηκε.
0: Ποιο χάθηκε.
1: Βρεάκου σε λέω εγώ τώρα. Α τι παπαρολογίε
0: τώρα. Σε άλλο κόσμο είσαι.
1: Άσε τώρα τι αμάξι.
0: Έχει να απαντήσει και το κοινά. Φυσικά.
1: Θε να πιούμε δύο ποτά. Μετά
0: δεν θέλω με συγκινεί, ρε.
1: Να δούμε πώς θα πάει ένα στο σπίτι, πώς θα πάει.
0: Δεν θέλω να πιω.
1: Δεν θες να πιεις. Γιατί δεν θες να πιεις?
0: Δεν γουστάρω.
1: Δεν γουστάρεις. Και 60 χρόνια που γούστερες.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Και
0: εσύ κάποτε γούσταρες να κάνεις άλλα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα θα κάνεις. Απαγορεύεται. Είναι δικαίωμά σου. Εσύ γυμνάζεσαι κάθε μέρα μια μισή ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Κάποια στιγμή μπορεί να πεις δεν θέλω να γυμνάζομαι άλλο. Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω εγώ γιατί δεν γυμνάζεσαι.
1: Τώρα, γιατί πας την κουβέντα εκεί που θες?
0: Όχι, γιατί δεν την πας εκεί που θες?
1: Λέει, το σηκώτιμο σου είναι καλύτερο από το δικό μου. Ωραία.
0: Να πιούμε... Σήμερα που μιλάμε.
1: Αν πιούμε δύο ποτά, εσύ θα χαθείς.
0: Πού κολλάει?
1: Και εγώ θα πάω να κάνω εκπομπή.
0: Εγώ λέω δεν χάνω.
1: Φάς ένα στίγμα.
0: Ό,τι θέλει.
1: 5.000 ευρώ. Για να μας βλέπουν εδώ.
0: Θα τα χάσεις.
1: Φύγε ρε κόκκινα από εδώ πέρα με το σηκώτι σου.
0: Θα τα χάσεις.
1: Μεσημεριάτικα με το σηκώτι σου ασχοληθούμε.
0: Εσύ ασχολείσαι.
1: Εσύ ασχολείσαι με τη
0: βουλή. Και κενό σου με το σηκώτι.
1: Πού είστε?
0: Μ' αρέσει, δεν ξέρω αν σ' αρέσει.
1: Τι να σ' αρέσει?
0: Το σηκώτι.
1: Ποιο σηκώτι σ' αρέσει?
0: Ο Μουσκάρης.
1: Άλλη ανομαλία αυτή. Υπάρχει φυσιολογικός άνθρωπος να το αρέσει το σηκώτι, ρε. Να πάει σε μια ταβέρνα και να δώσουμε ένα σηκώτι, να πούμε.
0: Αστείευεστο.
1: Μιλάμε για χαζότερα.
0: Καταρχήν,
1: θα έχει καρδούμα.
0: Η τροφή.
1: Θα έχει καρδούμα. Θα έχει παϊδάκια. Θα έχει μπιφτέκια.
0: Η τροφή. Με την υψηλότερη περιεκτικότητα σιδήρου, ναι, είναι το σηκώτι.
1: Και άμα έχει έλλειψη σιδήρου, πάρε δυο.
0: Δεν κάποια, έχω έλλειψη.
1: Να σε ανέβει ο σιδήρος.
0: Γιατί πρέπει να πάρει χάπια κάποιο, ρε. Τι σύνδεσαι βλακίες έλεγες κι άλλα. Οι αθλητές, οι άνθρωποι γενικότερα, πολλές βιταμίνες που παίρνουν μπορούν να τις παίρνουν μέσα από την τροφή. Ποιο σου είπε ότι πρέπει να πάρεις κάποια και συμπληρώματα?
1: Ξέρεις κανένα να κάνει προπόνηση εντατική και να μην παίρνει συμπληρώματα?
0: Γιατί μπερδεύεις τον αθλητισμό με τον πρωταθλητισμό?
1: Γιατί αυτοί που κάνουν μπερδεύεις... γυμναστήριο πρωταθλητισμό κάνουν, που παίρνουν ένα κάρο συμπληρώματα. Θα τους μετρήσουμε.
0: Αν
1: να πούμε...
0: άλλος θέλει, φίλε, να φουσκώνει, ναι, στην παραλία,
1: ναι,
0: να δείχνει six pack και να δείχνει και εγώ δεν ξέρω τι.
1: Six pack τι είναι αυτό?
0: Η κοιλιακή, ρε, να δείχνει, ναι, με τα κυβάκια εδώ πέρα,
1: ναι, ναι,
0: και να δείχνει πρισμένος και καλά. Δικαίωμά του το κάνει. Αλλά αυτό έχει επιπτώσει στον οργανισμό του.
1: Και άμα πάει στο κρεβάτι και δεν θα κάνει κούκου από αυτά που παίρνει.
0: Μία
1: τι να του κάνει στο κοιλιακό?
0: Μία επίπτωση, ναι, είναι, ναι, αυτή. Το έπαθε και αυτό?
1: Όχι, άλλο το έπαθε και μου το
0: είπε. Πήγε.
1: Όχι. Πήγε. Πήγε ένας bodybuilder, μιας φίλης σου γριάς ανιψιός.
0: Φίλης μου.
1: Ναι. Μια από τις πολλές γριές φίλης σου ανιψιός. Ναι. Α, γουμάρι, λέει, δεν μπορώ να κάνω σεξ. Λέω γιατί, από την τόπα.
0: Έχει τι να κάνω.
1: Σήκωνε 200 κιλά, 180 κιλά. Λέω και τι θα το κάνεις τώρα. Που τα σήκωνε τα κιλά και
0: έπειτα.
1: Ναι.
0: Πόσοι αθλητές στο παρελθόν, δηλαδή ένα παράδειγμα.
1: Από τα Άπαρθ με πήγες εκεί.
0: Εσύ με πήγες.
1: Εγώ σε πήγα.
0: Λάθος κάνεις. Ο μεγαλύτερος αθλητής δεκαετίας των 80's στο Στίβο, ποιος ήταν?
1: Α, δεν παρακολουθώ Στίβο.
0: Ο Κάρι Λουίς.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός.
1: Δεν παρακολουθώ τέτοια πράγματα, ναι.
0: Εκπληκτικός εκατοστάρης, διακοστάρης και μήκος. Αποδείχθηκε ότι έκανε χρήση ουσιών.
1: Λες εσύ κανένας να μην κάνει. Αυτός που βγαίνει τέταρτος δεν παίρνει ουσίες, δηλαδή. Ο όγδος δεν παίρνει ουσίες. Μόνο ο πρώτος παίρνει ουσίες.
0: Γιατί αλλάζει κουβέντα?
1: Αποδείχθηκε ότι παίρνει ουσίες. Δηλαδή πρέπει να αποδειχθεί για να καταλάβω ότι παίρνει ουσίες.
0: Ωραία, τότε γιατί καταδικάσαν τον Κεντέρι και οι υπόλοιποι ήταν αθώοι?
1: Ποιος είναι, λέει?
0: Γιατί καταδικάσαν τον Κεντέρι και οι υπόλοιποι ήταν αθώοι?
1: Γιατί η φυλακή μπαίνει ο δικαστής.
0: Ποιος δικαστής, ρε φίλε?
1: Ναι.
0: Εκεί μπαίνει η επιτροπή η οποία ελέγχει και ελέγχει όποιου θέλει. Εγώ είμαστε. Αυτό κατάλαβα. Γιατί οι Αμερικανοί αθλητές ήταν στην Αμερικανική βάση. Και ο δικός μας ήταν από το μηχανάκι και πήγε να μπει με τη Θάνου στο Ολυμπιακό χωριό.
1: Ας μην πήγαινε με τη Θάνου, πήγαινε με άλλη. Τι να κάνω εγώ τώρα με τον Κεντέρι τώρα. Πρέπει να κλάψω εγώ για τον Κεντέρι που τον πιάσε τώρα. Και τη Θάνου.
0: Πιάνουν όποιους θέλουν. Πώς λέμε ότι υπάρχουν περίεργα.
1: Δεν με νοιάζει ποιοι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου ποιον πιάνουν. Με ενδιαφέρει, αλλά με ενδιαφέρουν άλλα πράγματα εμένα.
0: Αθλητισμός πάντως χωρίς δυστυχώς βοήθεια.
1: Τώρα δύο ποτά μας έβαλα, δύο κρασιά, χάθηκες. Άσε τώρα τον Κεντέρι και τη Θάνου.
0: Λάθος κάνεις.
1: Θα κάνεις τρίπλες σαν τον Κοσιανικούλη να πούμε.
0: Εσύ κάνεις τρίπλες χωρίς να πιεις.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Εγώ κάνω τρίπλες χωρίς να πιω.
0: Εντάξει. Και τι τρίπλες. Και ζεμπικές.
1: Το πνευμόνι. Χιρ.
0: Το πνευμόνι δεν είχα ένα πρόβλημα.
1: Χιρ.
0: Κανένα πρόβλημα. Τα έχω εξετάσει όλα. Προσέχω, μη στεναχωρίες. Προσέχω για να έχω. Τώρα αν έρθει κάτι αναπάντηχο, τι θα κάνω.
1: Ένα πάντα, εγώ είναι σου έρθει κανένα καρκίνο ή εμένα.
0: Μπορεί να έχει έρθει το
1: μπορεί ξέρεις. Να έρθει, ναι. Πώ, άμα κάνει κοιλίε. Α τι αρρώστιε δεν μεσημεριάδε.
0: Συμβαίνουν, ρε φίλε.
1: Πάνε παρακάτω.
0: Δηλαδή αυτοί που έχουν τι.
1: Ρε πάρε, πε καμιά φιλινάδα, έχει τίποτα. Κάθε μεσημέρι.
0: Ποια από όλε.
1: Α είδε λοιπόν.
0: Για ποια από όλε. Ναι. Γιατί
1: και δεν είναι. Θέλουν και λεφτά, δεν είναι μόνο.
0: Δυστυχώ.
1: Να πηγαίνει με το.
0: Πάνιοι εποχέ που μα.
1: Με την κουτραμάνα δεν είναι.
0: Πάνιοι εποχέ που μα πληρώνουν. Τώρα πληρώνουν.
1: Οι γυναίκε είναι όντα καπιταλιστικά, θέλουν λεφτά.
0: Ενώ εμείς δεν είμαστε.
1: Ναι, άλλο σε λέω.
0: Ο μεγαλύτερος καπιταλιστής όλων λέει ότι οι γυναίκες είναι καπιταλιστικά όντα.
1: Η γυναίκα δεν φέρεται καπιταλιστικά στον άντρα.
0: Όχι.
1: Τι φέρεται δηλαδή. Πώς κρίνει έναν άντρα μια γυναίκα. Πώς τον βλέπει δηλαδή.
0: Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες πληρώνουν για να έχουν, ναι. Γιατί έχουν. Και υπάρχουν γυναίκες οι οποίες απαιτούν να τις πληρώνουν για να τις έχουν.
1: Εσένα η ζωή της εδίδαξε τόσα χρόνια.
0: Ότι συμβαίνει και το ένα και το άλλο.
1: Δηλαδή και στην Καρλάου.
0: Συνήθως.
1: Και στην.
0: Συνήθως. Ναι. Απαιτούν να τις πληρώνουν.
1: Μπράβο.
0: Όπου το απαιτούν, για να μην παρεξηγηθώ, σημαίνει θα βγούμε για καφέ, πρέπει να πληρώσει αυτός που θα με βγάλει.
1: Εσύ αυγείς και εγώ τώρα έτσι.
0: Ναι.
1: Στα 57-58.
0: Στην ηλικία μας δείχνεται πρέπει να πληρώσουμε.
1: Άμα βγούμε με μια Πόρσε και με άλλα ρούχα και τα λεφτά, θα μας δουν αλλιώς.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Άμα πάμε στο πανόραμα.
0: Δεν είναι τραγικό αυτό.
1: Όχι καθόλου τραγικό. Είναι καπιταλιστικά όντα.
0: Τραγικό.
1: Πάνε στα θέματα.
0: Ρε φίλε, δεν σε ενοχλεί. Περίμενε.
1: Γιατί να με ενοχλήσει.
0: Δηλαδή, να σε βλέπει μια κοπέλα.
1: Εδώ τα παιδιά σου μπορεί να σε βλέπουν.
0: Περίμενε. Σε βλέπει μια κοπέλα 30 χρονών.
1: Ναι.
0: Και σου κάνει τα γλυκά μάτια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Και εσύ λέμε ότι σου δίνει τα αυτοκίνητα.
1: Πόσο χρόνο να είμαι εγώ.
0: Όσο είσαι τώρα. Πόσο είμαι τώρα. Ναι. Είμαι εγώ 57. Μα δίνει ο Κάρλος από το Λονδίνο το δικό του αυτοκίνητο. Το οποίο είναι πολύ super car. Και κάνουμε βόλτα με αυτό. Δεν σε ενοχλεί ότι σε γυάλισε για το αυτοκίνητο και όχι για τα μούτρα σου.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου, ε. Δεν σε ενοχλεί καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Δεν σε χαλάει.
1: Γιατί να με χαλάσει.
0: Δεν θες δηλαδή να σου πει ότι είσαι ο καλύτερος στο κρεβάτι από οποιονδήποτε άλλον.
1: Ρε κόκκινη.
0: Δεν σε ανεβάζει το ηθικό, τη λίπιντο, τα πάντα.
1: Η λίπιντο ανεβαίνει.
0: Τον αδεσμό.
1: Κάνω φάρη και στις πριν για να ανέβει η λίπιντο μου.
0: Εσύ δεν με κάνω... τα βάρη κάνεις σεξ.
1: Με την Πόρσε θα κάνω λίπιντο.
0: Με τα βάρη κάνεις σεξ. Λέω, θε να κάνει σεξ.
1: Ανεβαίνει η τεστοστερόνη με τα βάρη και τα
0: σπίτια. Το ξέρω, ρε,
1: το ξέρει.
0: Το έχει πει.
1: Γι' αυτό σε λέω.
0: Δεν διαφωνώ. Ναι. Άλλο, δεν σε ενοχλεί να είσαι η επιλογή μια οποιασδήποτε κοπέλα που σου αρέσει για αυτό που φαίνεται και όχι για αυτό που μπορεί να έχει εσωτερικά ή οτιδήποτε.
1: Ξέρεις τι με είπε Μπατουλίδη σε ένα καφέ.
0: Βεβαίως.
1: Είσαι ίδιος άνθρωπος.
0: Δηλαδή.
1: Είτε είσαι. Σε θέλει για αυτό που είσαι, είτε σε θέλει για το άλλο που είσαι, είσαι ο ίδιος άνθρωπος.
0: Είσαι ηλίθιος, αυτό εννοούσε.
1: Είσαι ο ίδιος άνθρωπος.
0: Είσαι ηλίθιος, αυτό εννοούσε. Η βούλα, αυτό εννοούσε.
1: Μια γυναίκα 30 χρονών, άμα έχει εξουσία. Εξουσία. Μια διευθυντική θέση που πάω.
0: Δεν τραγικό αυτό.
1: Όχι, ρε, δεν τραγικό.
0: Να σε βλέπει ερωτικά γιατί έχει εξουσία.
1: Μα η γυναίκα έτσι είναι φτιαγμένη.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Μια 25άρα πρέπει να βρει κάποιον ηλικία τη 5 χρόνια μεγαλύτερο. Ο οποίος να την εμπνέει, να έχει κάτι ωραίο πάνω του. Γιατί αυτό που βλέπεις εσύ είναι το σωστό, δηλαδή.
1: Είναι το φυσιολογικό.
0: Δεν είναι το φυσιολογικό, ρε.
1: Τότε αφού γίνεται.
0: Είπα εγώ ότι δεν συμβαίνει. Άλλο.
1: Λοιπόν.
0: Άκου λίγο. Άλλο ότι δεν συμβαίνει κάτι. Και άλλο ότι πρέπει να είναι το σωστό.
1: Από τότε που αρρώσα δεν με ενοχλεί τίποτα. Με μου λες ενοχλεί αυτό,
0: ενοχλεί. Είπα εγώ ότι με ενοχλεί. Μπερδεύεσαι. Δεν είπα ότι με ενοχλεί.
1: Μη με λες τη λέξη αν σε ενοχλεί κάτι. Δεν με ενοχλεί τίποτα.
0: Δεν
1: κάνω μπούζε που άλλαξε το πρόγραμμα.
0: Για άλλο λόγο το είπα. Εγώ είπα, δεν σε χαλάει το να σε επιλέξει για το σούπερ αυτοκίνητο.
1: Δεν μπορώ να αλλάξω τη φύση, κόκκινε. Και δεν με χαλάει τίποτα. Όταν έχει να κάνει με τη φύση αυτό το πράγμα.
0: Η φύση είναι αυτή, δηλαδή. Ο άνθρωπος δηλαδή όταν ήρθε πάνω στη γη είχε σούπερ κάρ και είχε σούπερ σπίτια και τα λοιπά.
1: Όχι, τότε πηγαίνανε στην εποχή του Λίθου με αυτόν που ήταν ο πιο δυνατός, που σήκωνε τους κοτρώνες, να πούμε.
0: Και ποιος το είδε στον Αγίου
1: Τρίτη.
0: Πού το διαβάζει.
1: Το είχε στην Αγία Γραφή, το έλεγε.
0: Δηλαδή ο Σαμψόν προβλέπει από αυτό τη μισή ιδέα. Αυτό μου λες, πλάκα ρε μου κάνεις.
1: Ο Σαμψόν είχε σύνδρομο.
0: Τι σύνδρομο, με τα μαλλιά. Και όλοι, και εσύ έχεις σύνδρομο.
1: Εσύ δεν καταλάβατε,
0: δεν,
1: δεν καταλάβατε πώς σας το πέρασα.
0: Αλήθεια,
1: το θέμα με τον Σαμψόν.
0: Αλήθεια λέει.
1: Τι είχε ο Σαμψόν.
0: Το δέχομαι.
1: Περίμενε.
0: Ωρεοπάθεια.
1: Όχι, λάθος. Πιο βαθύ είναι το θέμα.
0: Ακούω.
1: Θες να σου το αναλύσω.
0: Βεβαίως.
1: Ο Σαμψόν είναι μεταφορική η έννοια.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή ο Σαμψόν κουρέψανε και νόμιζε έχασε τη δύναμή του επειδή του κουρέψαν τα μαλλιά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Το μαλλί ποιο είναι στον άντα, στην τσέπη. Το μαλλί, έτσι δεν λέμε. Όταν σου κόψει το μαλλί, να πούμε, χάνει ο άντας την αυτοπεποίθησή του.
0: Βεβαίως.
1: Και είναι διαφορετικό.
0: Λογικό, δεν
1: είναι. Εγώ όταν ήμουν 22 χρονών, είδα να βγω μια πολύ ωραία γυναίκα, συνάδελφο. Ήμουν απένταρο. Και.
0: Μη τώρα τι είσαι.
1: Περίμενε. Μη γελά. Ήμουν απένταρο.
0: Και
1: απέφευγα να βγω και να κάνω γιατί δεν είχα μαλλί.
0: Αυτά είναι τα λάθη σου.
1: Ποια λάθη μου. Τι με πληρώνει άλλη.
0: Γιατί πρέπει να σε
1: άμα είσαι
0: άμα είχες φίλους μαγαζάτορες, μπάρμαν, τι.
1: Πού να τους βρω ρε κόκκινες στα 22 τους φίλους και τους μπάρμαν
0: τους μαζα... τότε.
1: Πού να τους βρω τους
0: φίλους. Όλοι.
1: Στα 22 πού να έχω φίλους μαγαζάτορες. Πώς θα τους χτίσω 22 χρόνια μαγαζάτορες.
0: Πώς είχαν.
1: 22 χρόνια είχα φίλο, είχες φίλο μαγαζάτορα φίλο. Είχες δημόσιες σχέσεις, να πούμε.
0: Τα έχουν κάποιο DJ, κάποιο μπάρμαν, κάποιο.
1: Εσύ είχες 22 χρονών δημόσιες σχέσεις τέτοιες.
0: Δημόσιες σχέσεις είχα, ναι. Φίλο ιδιοκτήτη.
1: Είσαι ένα διευθυντή και τα λοιπά.
0: Όχι,
1: δεν φίλε. Και τώρα κάνει το μετρό που
0: είχα φίλο.
1: Στον Μπούζο να πούμε διευθυντή.
0: Είχα φίλο μπάρμαν, είχα φίλο μπαργούμαν. Εντάξει, είχα φίλο.
1: Θέλω να σου πω ρε, το παράδειγμα, ρε.
0: Πού
1: να έχω ρε, 22 χρονών το φίλο τον μπάρμαν και τον μπάρμαν. Και τι να του πω, θα δω με μια φίλη μου, δεν έχω φράγκο. Αναξιοπρέπεια δεν αυτό.
0: Δηλαδή όταν ήμουν με τον Τερεπέγλου ήσουν αναξιοπρεπής.
1: Τερεπέγλου έτρωγε τα λεφτά από μια κόμενα μεγαλύτερη.
0: Ο καθένα που ξέρει και μπορεί.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο.
1: Στάφαγε τα λεφτά, σουβλάκια και σουζουκάκια του Ρεμπέλου.
0: Αφού τα ήθελε η άλλη.
1: Η άλλη ήταν μεγαλύτερη σε ηλικία, μετά μα κυνηγούσε εμά η άλλη.
0: Το γιντούσε εξορολούκουμο τον Ρεμπέλου.
1: Ναι.
0: Και τον άφηνε να κάνει τι θέλει.
1: Ναι.
0: Το κακό που έκανε ποιο είναι.
1: Του φίλου μου να του κερνάω στο κόρη.
0: Αντί να τον πει ευχαριστώ.
1: Τι να τον πω.
0: Το γενναιόδωρο, το μεγαλόψυχο, τον υπέρλαμπρο, τον άντρακλα
1: ναι.
0: Με κεφαλαία γράμματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το γίγαντα, τον τεράστιο, τον ανυπέρβλητο, τον ανεπανάληπτο, το μοναδικό Γεώργιο Τερεπέγλου. Τον απαξιώνεις κιόλας. Δεν τρέπεσαι λίγο ρε. Αχάριστε. Αχάριστε. Πάμε ρε σε διάλειμμα. Δεν περιγράφω άλλο.
2: Η ώρα είναι 2:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
5: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
4: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
5: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
6: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
7: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Τι?
8: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
7: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια.
10: Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
12: Να αποζημιώνει άμεσα.
11: Άλλο.
12: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
11: Άλλο.
12: Να έχει λογικές τιμές.
11: Άλλο.
12: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
11: Άλλο.
12: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
11: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
13: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
15: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
16: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
17: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Πάμε επόμενη γράμμη.
20: Ναι, εγώ είμαι.
19: Ναι.
20: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
19: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
20: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
19: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
20: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
19: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
23: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
24: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις. Και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
23: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
25: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
26: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
25: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
26: Ποιος εγώ?
25: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
26: Και ejectionservice.gr.
25: Lease Access.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσα Γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, είναι καλό να αποθηκεύσετε το 23 10 85 27 27, γιατί μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54301 για να στέλνετε SMS. Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, σελίδα μας στο Facebook, προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Τι έγινε αυτός, ακόμα λιπόθυμος είναι? Ακόμα συνέλθει. Να τον αρχίσω κι άλλα. Τι θέλει να πει, δυο ποτήρια ρούμι? Πάει το ρούμι, άκρηστο να πάει. Λοιπόν, λέει ο Θωμάς, αν δεις το επίπεδο των διαλόγων των πλουσίων μεταξύ τους, θα πεις ήμαρτον πως έκαναν αυτοί λεφτά. Θωμά, δεν ξέρω τι λες για τους πλουσίους.
1: Τι έκανε οι πλουσίοι?
0: Πάντως φίλοι μου οι οποίοι έχουν κάνει σε καράβια.
1: Όπα.
0: Σε εφοπλιστές δηλαδή.
1: Τι είπε το μήνυμα, γιατί ήμουν να πίνει νερό?
0: Λέει ο φίλος.
1: Συγγνώμη γιατί αργό.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι. Λέει ο φίλος, αν δεις το επίπεδο των διαλόγων των πλουσίων μεταξύ τους, θα πεις ήμαρτον πως έκαναν αυτοί λεφτά.
1: Γιατί τι σημασία έχει το ήθος με το.
0: Γιατί δεν πρέπει να αναπαντήσω?
1: Συγγνώμη, νόμιζα να με ρώταγες.
0: Λέω, θα σου πω κάτι που γνωρίζω από φίλους που έχουν δουλέψει σε καράβια, έχουν ζει εφοπλιστές, που είναι οι χαρακτηριστικότεροι των παραδειγμάτων. Τους λένε καπεταναίους.
1: Αυτοί βρίζουν πολύ.
0: Οι οποίοι βρίζουν ασύστολα και χειδαιότατα.
1: Εμένα δεν με πιάνουν πάντως.
0: Δεν είπα.
1: Μη τους βάζεις
0: εσύ
1: τώρα.
0: Εσύ σε μια κατηγορία από μόνος.
1: Μη τους βάζεις τώρα. Σε βρισίδι τώρα δεν με πιάνει τώρα. Ο καπεταναίος τώρα.
0: Αλλά εδώ φίλε μου κάνεις ένα λάθος. Το ότι κάποιος έχει υβρολόγιο μεγάλο.
1: Δεν μπορεί να κάνει λεφτά.
0: Και μιλάει άσχημα σημαίνει ότι δεν έχει το μυαλό ή την οξυδιάρκεια.
1: Τι σχέση έχει αυτό?
0: Για να είναι επιχειρηματίας.
1: Ούτε το ήθος με τη μόρφωση παίζει κανένα ρόλο.
0: Φυσικά.
1: Ούτε η κοινωνική τάξη παίζει κανένα ρόλο με το ήθος. Δεν μπερδεύεται αυτό.
0: Μισό λεπτό.
1: Αυτοί νομίζω ότι όποιοι έχουν τρόπους να πούμε.
0: Ρε φίλε. Υπάρχει κάτι απλό. Ποιος μπορεί με ήθος να κάνει περιουσία?
1: Γιατί δεν μπορεί κάποιος με ήθος να κάνει περιουσία?
0: Ένας που έχει.
1: Είσαι μαρξιστής, είσαι τώρα σε διότι.
0: Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είμαι. Άραστε. Ένας που έχει ήθος.
1: Ναι. Δηλαδή είναι ανήθικος ο Μαρινάκης, λες?
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Ο Αλαφούζος είναι ανήθικος.
0: Γιατί αλλάζει τώρα?
1: Γι' αυτό λες τώρα.
0: Ένας που έχει ήθος.
1: Ναι.
0: Μπορεί να εκμεταλλευτεί τα παραθυράκια του νόμου που υπάρχουν τα εφοριακά προκειμένου να κάνει περιουσία.
1: Γιατί? Όχι. Μόνο έτσι μπορεί να είναι.
0: Μπορεί να κάνει λεφτά στην
1: Ελλάδα. Γιατί μπορεί ο Ρονάλντο είναι ανήθικος που έκανε περιουσία.
0: Πριν από 10 μέρες.
1: Ναι, υπήρχε ο Ρονάλντο Μέση είναι ανήθικος που έκανε περιουσία. Η Δύση είναι ανήθικη που έκανε
0: περιουσία. Όχι, ρε φίλε.
1: Ένας καλλιτέχνης που έκανε περιουσία.
0: Όσο μεγάλο.
1: Δηλαδή η περιουσία κάνει μόνο ένας επιχειρηματίας, καλλιτέχνης δεν κάνει.
0: Γιατί μπερδεύεις την ηθική?
1: Τι σχέση, τι
0: με το τριχ? Όταν δικάστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέει κύριε, δεν είμαι ανήθικος. Εκμεταλλεύτηκα τα παραθυράκια του νόμου για την εφορία. Έλεγε ψέματα.
1: Όποιος κλέβει το κράτος είναι ανήθικος.
0: Δεν το κλέβει, εκμεταλλεύεται τα παραθυράκια του νόμου.
1: Δεν εκμεταλλεύεται. Είχε το κλέβει, είναι ανήθικος.
0: Ένας ο οποίος όμως έχει ηθική, σου ναι. Λέει, δεν είναι σωστό. Αυτό το δεν είναι σωστό.
1: Ξέρεις ποιος το λέει? Αυτός που δεν μπορεί να το κάνει.
0: Γιατί
1: δεν είναι ανίκανος να το κάνει. Ή δηλώς, ή δεν παίρνει ρίσκα, ή τεχνογνωσία.
0: Αν,
1: ή
0: τα, πιστεύω, αν ναι. Τα πιστεύω, τι είναι αυτά.
1: Δεν έχει πιστεύω. Όταν του δοθεί ευκαιρία, μια χαρά. Αν του πετάξει ένα από εκεί πέρα ο Μητσοτάκης, γιατί θα το πιάσει, θα πει μια
0: δεν
1: χαρά.
0: Τα παίρνουν όλοι.
1: Δεν μπορεί να τα πάρουν όλοι.
0: Δεν θέλουν.
1: Όλοι θα παίρνουν ένα από εκεί πέρα. Και εγώ θα έπαιρνα.
0: Υπάρχουν γιατροί, όλοι. Υπάρχουν γιατροί που δεν παίρνουν φακελάκι.
1: Φοβούνται, μην του πιάσουν.
0: Δεν θέλουν.
1: Φοβούνται.
0: Δεν θέλουν.
1: Α, σου πω εγώ, φοβούνται.
0: Υπάρχει πολύ απλή απάντηση. Ένα επεμβατικό γιατρό, ο οποίο παίρνει φακελάκι.
1: Ένα.
0: Επεμβατικό γιατρό.
1: Οφείλει να πάρει.
0: Μπερδεύεσαι.
1: Όχι, πρέπει, οφείλει.
0: Δεν πρέπει να πάρει. Εφόσον είναι τόσο καλός γιατρός, ας
1: ναι.
0: Ιδιωτεύσει σε μια ιδιωτική κλινική ναι. Και ας τα παίρνει νόμιμα.
1: Άρα, εσύ πρέπει να πληρώνεις την κλινική όμως, αν δεν είναι αυτός εδώ πέρα.
0: Ρε φίλε.
1: Ρε φίλε.
0: Γιατί αλλάζει κουβέντα.
1: Και θα φταίει μετά ο Μητσοτάκης και ο Άδωνης που
0: γιατί αλλάζει κουβέντα.
1: Γιατί οι γιατροί
0: Θα αναγκαστεί ο εκάστοτε Μητσοτάκης και ο εκάστοτε Άδωνης και ο εκάστοτε οποιοδήποτε και ας λέγεται να τον πληρώνουν καλύτερα
1: για τάξη. Πώς βγάζουν οι γιατροί λεφτά σήμερα που δεν είναι ιδιώτες?
0: Που δεν είναι ιδιώτες.
1: Ένας γιατρός σήμερα πώς μπορεί να βγάλει λεφτά? Πώς μπορεί να βγάλει λεφτά σε ένα νοσοκομείο?
0: Με νόμιμο τρόπο, με τι?
1: Πώς μπορεί να σε μιλάνε, σε ρωτάνε? Ένας γιατρός.
0: Ένας νόμιμος τρόπος,
1: ναι,
0: είναι από τις συνταγογραφήσεις. Υπάρχει νόμιμη προμήθεια από τις φαρμακευτικές εταιρείες.
1: Πώς μπορώ να βγάλω σαν γιατρός λεφτά?
0: Σου απαντάω.
1: Ναι.
0: Οι εταιρείες τους πρημοδοτούν. Δηλαδή γράφεις εσύ καραμέλες. Τυχαίο, για να μην παρεξηγηθούμε. Σου λέει, για κάθε καραμέλα θα έχεις ένα λεπτό. Πέντε λεπτά. Ναι. Ένα ευρώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σου
1: δώσεις. Πώς μπορούν να βγάλουν, ξανά σε μιλάω. Λες από τις συνταγογραφήσεις.
0: Ναι.
1: Εγώ αν ήμουν γιατρός στο δημόσιο.
0: Ναι.
1: Και μου ερχόταν ένας φουκαράς να τον εγχειρίσω, δεν θα τον έπαιρνα φυσικά λεφτά. Αν πάνε ερχόταν κανένας με καμιά κάντιλα από τη γυφτιά του για να έρθει στο νοσοκομείο να μιλώσει,
0: θα του έπαιρνα
1: φακελάκι. Το λέω δημόσια. Θα του το έπαιρνα.
0: Και, πιστεύω ότι από τους 100 που μας ακούν οι 99 θα σου και καλά θα κάνουν.
1: Άμα έβλεπα κανένα, ξέρω εγώ, επιχειρηματία, μου έρχεται στο νοσοκομείο για να γλιτώσει, θα πω με έναν τρόπο, χωρίς να με πιάσουν, αν μπορούσα. Το άλλο που μπορούν να βγάλουν οι γιατροί είναι από τις εταιρείες.
0: Εγώ τους είπα πριν.
1: Άλλο λέω. Είναι να παραγγείλουμε ένα φάρμακο. Θέλω προμήθεια από το φάρμακο. Οι διοικητές των νοσοκομείων σωστά κάνουν τα στραβά μάτια και ο Άδωνης που μπορεί να κάνει, γιατί οι πολύ καλοί γιατροί πρέπει να βγάλουν παραπάνω λεφτά.
0: Εννοείται.
1: Δεν μπορεί να παίρνει 1500 ευρώ ο γιατρός.
0: Είναι τραγωδία.
1: Εγώ αν ήμουν διοικητής νοσοκομείου θα έκανα τα στραβά μάτια.
0: Συμφωνώ.
1: Για να λειτουργήσει το σύστημα.
0: Για να μπορεί να επιβιώσει.
1: Άλλως θα είχα πρόβλημα.
0: Θα μου φύγει έξω.
1: Θα μου φύγει έξω. Άρα δεν υπάρχει ηθική, υπάρχει λογική εδώ.
0: Υπάρχει κάτι άλλο.
1: Πρέπει να υπάρχει balance.
0: Για να υπάρχει
1: κοινωνικό balance πρέπει να υπάρχει.
0: Είδες τι ωραία τα λες.
1: Δεν νομίζω να διαφωνείς.
0: Για να υπάρχει balance όμως.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν θέσεις οι οποίες αμείβονται πλουσιοπάροχα και κατ' εμέ δεν θα έπρεπε να αμείβονται.
1: Mm.
0: Βλέπει αυτός πάει το νερό και να μην με παρεξηγήσουν
1: τι, οι άνθρωποι. Τι κάνει, λέει.
0: Αυτός πάει το νερό στη Βουλή. Λένε,
1: ναι,
0: αν κάνω λάθος, συγχωρέστε με, ότι παίρνει 3.500 το μήνα.
1: Μπορεί να είναι ρουφιάνος αυτός.
0: Μισό λεπτό.
1: Να κάνει τη δουλειά.
0: Να τελειώσω, ρε. Να τελειώσω.
1: Μπορεί, λέω, δεν λέω ότι είναι ο άνθρωπος. Δεν, ναι.
0: Εγώ δεν είπα ότι
1: υιοθετώ,
0: ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω ακούσει, λέω.
1: Ναι.
0: Λέω, αν παίρνει όντως τέτοια χρήματα, είναι δυνατόν να παίρνει αυτό το 3,5 και ένα γιατρό να παίρνει 1,5? Είναι αδιανόητο.
1: Εντάξει, κάνει μια άλλη δουλειά η οποία μπορεί να είναι παράπλευρη. Ναι.
0: Θα έπρεπε δηλαδή να υπάρχει ένα σωστό καταμερισμό. Δεν είναι κομμουνισμό αυτό το πράγμα. Είναι δικαιοσύνη.
1: Για να κάνει δουλειά, αυτό από τη Βουλή ο καφετζής μπορεί να την κάνει.
0: Όποιος θες μπορεί να σου
1: πει. Κάνει το χαμηλόμισθο.
0: Όποιος θες.
1: Ναι.
0: Γενικότερα υπάρχει.
1: Ο χαμηλόβαθμος μάλλον.
0: Υπάρχει κοινωνική αδικία.
1: Και στα κόμματα.
0: Δηλαδή ένας δάσκαλος.
1: Μη φτύνεις.
0: Ένας δάσκαλος. Ο οποίος πάει σε έναν εσύ στην παραμεθόριο. Δεν πρέπει να έχει σπίτι, πληρωμένο φαγητό, ρεύμα.
1: Εγώ δήμαρχος θα τον έβρισκα σπίτι κάποια κατάλημα δωρεάν.
0: Δεν όλοι οι δήμαρχοι σαν και σένα και δεν έχουν το σκεπτικό σου. Λέω το κράτος.
1: Ο γιατρός, ο δάσκαλος.
0: Ακριβώς.
1: Θα τον έβρισκα
0: να υπάρχουν
1: μια στο... άκρη τον άνθρωπο, ναι.
0: Όχι να μαθαίνουμε ότι ξέρεις την περίοδο του καλοκαιριού το βγάζουν το σπίτι και μένεις σε σκηνή ή σε κάμπινγκ.
1: Αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι.
0: Δηλαδή πάμε
1: αυτό
0: στο
1: είναι,
0: άλλο άκρο.
1: Ναι, αυτό είναι κατάπτυστο.
0: Μετά πώς να μην το πάρει η Γερμανία, το Βέλγιο ή να μην φύγει στο εξωτερικό. Γι' αυτό και λες, ψάχνω να βρω γιατρό και δεν βρίσκω.
1: Καλά τα λες, κόκκινε, δεν μπορώ να σε κοντράρω τώρα και θα γίνει σαμαντάς. Δεν μπορώ να γίνει σαμαντάς. Μα τα λες ωραία.
0: Πολλά πράγματα μπορώ να γίνει σαμαντάς.
1: Μα τα λες ωραία. Τι άλλο, λέγε άλλο.
0: Θέλω να σου πω, να διαβάσω κανένα δύο μηνύματα. Απαντώ στο φίλο, κατά.
1: Απάντησε στο φίλο.
0: Έχω καιρό να διαβάσω, αλλά επειδή μου αρέσουν αυτά, θέλει μηνύματα μάλλον ο καπετάνιος καρδιάς μας.
1: Τώρα εγώ που βλέπω άμπαρτ στα 58 είμαι νορμάλ.
0: Όχι. Γιατί εγώ είμαι νορμάλ που δεν βλέπω άμπαρτ.
1: Για λέγε.
0: Καλησπέρα από Δωδεκάνησα. Παντού υπάρχει νόμος, τα μάτια όχι όμως. Έστω και αν κοιτάνε παρανόμος. Ωραίο. Ωραίο.
1: Ξέρεις τι ωραία. Την αράζεις 8 ώρες ανάσκελα και
0: φούσα. Δεν αράζει αυτό. Ξέρεις σημαίνει καπετάνιος. Σε άλλο κόσμο είσαι. Γρηγόρη τα μπίνεις χάνεσαι. Αυτός δεν χρειάζεται να πει.
1: Ναι, χάρομαι.
0: Οι γυναίκες πλέον το ραπ για να μην τον έχουν. Περιμένετε λίγο να φέρω χαρτί και μολύβι να γράψω το μυστικό για το Σαμψόν.
1: Για το?
0: Για το Σαμψόν.
1: Ναι.
0: Το Θεούλη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σε κεντάει. Σε κεντάει. Λοιπόν, διάβασα μία είδηση Γενικά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όπου τους παρακολουθούμε κάποιοι περισσότερο ή λιγότερο, γιατί για κάποιο λόγο μας τραβάνε, μας ελκύουν.
1: Ποιος σε τραβάει, ποιος σε ελκύει, ρε.
0: Ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι για μένα είναι ίνδαλμα δικό μου.
1: Δικό σου, ναι.
0: Δικό μου, ναι.
1: Για μάθω.
0: Για τη στάση ζωής του, για τον τρόπο που λειτουργεί.
1: Κάτσε να μάθουμε ποιο είναι ίνδαλμα.
0: Είναι ο Γιούργεν Κλοπ.
1: Ίνδαλμα γιατί.
0: Γιατί. Ο άνθρωπος σε όποια ομάδα και αν δούλευε ήταν 7 χρόνια, χοντρικά το λέω, μην πει κάποιος για τη Λίβερπουλ που δεν έκατσε το χρόνο ή έκατσε
1: ένα χρόνο. Ναι.
0: Λοιπόν, τελείωνε το συμβόλαιό του και μετά κουβέντιαζε με την επόμενη ομάδα του. Ποτέ δεν έκανε κουβέντα από πριν.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμη και πολύ καλά ξέρεις γιατί στα έλεγα κατά καιρούς και αν το γίνανε, το αν το δίνανε τον ουρανό μετάστρα, το χάρη τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Γενικότερα η στάση του και η σχέση του με τους παίκτες έδειξε ότι δεν έχει δώσει δικαίωμα ποτέ. Ήταν πάρα πολύ σοβαρός. Και τώρα ανέλαβε μετά από χρόνια, έκανε μια δουλειά την οποία σε συγχαίρω, είχες πει θα αποτύχει. Είπες δεν του ταιριάζει.
1: Δεν μπορεί ο κομμουνιστής στην πολυεθνική να πάει. Ρε.
0: Δεν θέμα κομμουνισμού. Ρε. Είχες πει.
1: Να παράξει τώρα.
0: Όταν έχεις δίκιο να μην σου λέω μπρο, εσύ δεν λες ποτέ. Έχεις δίκιο. Γιατί είναι αυτός ο βρώμο χαρακτήρας.
1: Πριν τρία λεπτά δεν σου είπα τι ωραία που τα λες.
0: Ναι, δεν μπορώ να μαλώσω, είπε. Δεν είπε συγχαρητήρια. Έχει διαφορά. Εγώ σου λέω συγχαρητήρια. Είχες πει εκεί που πήγες στο ενεργειακό ποτό θα αποτύχει.
1: Ναι.
0: Και σου λέω γιατί το πιστεύεις αυτό. Γιατί μου λες, επειδή έχει αριστερή ιδεολογία, η εταιρεία την ενδιαφέρει να κερδίζει. Αυτός θα θέλει να προωθεί τους καλύτερους που κρίνει για τον ίδιο, όχι για την εταιρεία. Οπότε δεν πρόκειται να πετύχει.
1: Βάζεις ρε κομμουνιστή σε πολυεθνική μέσα να πούμε.
0: Δεν είναι κομμουνιστή.
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Δεν υπάρχει κομμουνισμός σήμερα.
1: Βάζεις πολυεθνική μέσα να τον κάνω τι ρε.
0: Δεν υπάρχει κομμουνισμός σήμερα ρε.
1: Θεωρητικά λε.
0: Δεν υπάρχει κομμουνισμός.
1: Δεν υπάρχει.
0: Φαγώθηκες τώρα κομμουνισμός. Η Κίνα τι έχει κομμουνισμό.
1: Ούτε χριστιανισμός υπάρχει.
0: Άλλο το. Το είναι θρησκεία και το άλλο.
1: Είναι θεωρητικές ουσίες.
0: Το είναι θρησκεία.
1: Θεωρητικά και τα δύο είναι.
0: Μπερδεύεσαι.
1: Ναι, επί του πρακτέου δεν
0: υπάρχει. Άλλο δεν υπάρχει σωστή εφαρμογή και άλλο δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει ρε.
0: Λοιπόν. Ο κομμουνισμός τελείωσε με την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Εκεί απομυθοποιήθηκε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, ο οποίος κάνει τι.
1: Το ξέρεις και από χτες και το λες υπέροχο.
0: Από αυτά που παρακολουθώ.
1: Μάλιστα.
0: Αν καταφέρνει.
1: Συνδιαλέχτηκες μαζί του.
0: Ποτέ.
1: Είχες καμιά.
0: Ποτέ.
1: Πώς το λες υπέροχο.
0: Από αυτά που βλέπω και παρακολουθώ.
1: Τι βλέπεις, το βλέπεις στην τηλεόραση.
0: Ακόμη και η στάση.
1: Και εσένα μπορεί να σε δει μια γριά στην τηλεόραση και να πει υπέροχος. Πού να ξέρει τι κουμάς είσαι να μου.
0: Εσύ που έλεγες για το ματσάρι.
1: Ναι.
0: Που δεν έδωσε το χέρι στον προπονητή σου.
1: Καλά έκανε και δεν.
0: Θα σου πω λοιπόν ότι όταν ο Κλοπ είχε φάει τα 8 από τη Βίλα, τη χρονιά που είχε ανέβει, πήγε, δεν λέω ότι πανηγύριζε κιόλα και συνεχάρη τον αντίπαλο προπονητή.
1: Εσύ ανέτρωε ο Ηρακλής 8 γκολ και πήγαινε ο προπονητής του Ηρακλή και έδινε το χέρι, θα σ' άρεσε.
0: Θα τον κυνηγούσε.
1: Τότε γιατί τον Κλοπ λες είναι την υπέροχο, επειδή δεν είναι στο δικό σου το κεφάλι.
0: Γιατί η δικιά μου κουλτούρα είναι ηλίθεια.
1: Κόκκινε, η δικιά σου κουλτούρα.
0: Τον εαυτό μου τα
1: πριν από λίγο είπε ότι αν έτρωγε 8-1 και ο προπονητή σου πήγαινε να δώσει συγχαρητήρια στον άλλο προπονητή, δεν θα σ' άρεσε. Στον Κλοπ σ' αρέσει.
0: Πω ψέματα.
1: Στον Κλοπ γιατί σ' αρέσει.
0: Το ψέμα.
1: Στον Κλοπ γιατί σ' αρέσει.
0: Γιατί κάνει κάτι,
1: ναι,
0: στο οποίο εμείς είμαστε τραγικοί.
1: Το οποίο δεν θα σου άρεσε εσένα. Απαράτα με ρε. Απαράτα με.
0: Ψέματα ή αλήθεια.
1: Απαράτα με. Και ο Κουλιανός χθες, προχθές.
0: Δεν με νοιάζει
1: κάτι. Κάτσε ρε, περίμενε. Τον καημένο, τον Κοστούλα, παιδάκι είναι. Και ο άλλος ο Αβραμίδης συνεργάτες μιλάω τώρα που τους έχω. Που είμαστε χρόνια μαζί.
0: Κουμπάρι, φίλοι.
1: Ωραία, και εσύ το είπες. Το πεδίο αυτό και τα λοιπά. Και λέω είναι παλιό χαρακτήρα γιατί έβρισε την ώρα του
0: Πάουκ. Λάθος έκανε.
1: Ωραία. Όταν θα έρθει λοιπόν παίκτη του Πάουκ στο Καφτατζόγλιο, σου κάνει ένα μηδέν. Ο Πέλκα σου λέω εγώ. Και πάει στην κερκίδα και πει σα έκανα. Να πει το παιδί κρίμα είναι. Ναι, να αυτά που λες τώρα τα λες και εκεί.
0: Άκου.
1: Μπράβο.
0: Άκου.
1: Γιατί λες και προηγουμένως. Καλά είναι να μονάσει καλή, αλλά ο γιος μου άμα πάει δεν μ' αρέσει μου λες.
0: Τι να πω, σταματά.
1: Ναι, άρα βάλ τον εαυτό σου στο πρόβλημα όταν κρίνεις.
0: Το έθεσες με λάθος τρόπο.
1: Ναι.
0: Δεν είπα καλά είναι να μονάσει κάποιο. Είναι δικαίωμα του καθενός να μονάσει.
1: Βρε τι δικαίωμα, θα σ' αρέσει να πάει ο γιος σου μοναχός.
0: Τι σχέση έχει το ένα ερώτημα με το άλλο.
1: Το ίδιο πράγμα.
0: Είναι δικαίωμα του καθενός.
1: Αν έρθει ο Πέλκας στην Τούπα, στο Καφτατζόγλιο και σου κάνει ένα γκολ.
0: Ναι.
1: Και πάει και πει αυτό, αυτό που είπε ο Κοστούλας, θα σ' αρέσει.
0: Θα ακούει πινελίκη.
1: Θα πει στο παιδάκι τι έκανε.
0: Όχι.
1: Για τον άλλο, γιατί το λες.
0: Δεν είναι παιδάκι.
1: Γιατί με πα κόντρα στο παιδάκι του.
0: Γιατί ο Πέλκας είναι 31 χρονών.
1: Ναι.
0: και ο Κοστούλας είναι 20.
1: Άμα σε βάλει κάτω ο Κοστούλας, 7 παιδιά θα σε κάνει που είναι 20.
0: Δύσκολα.
1: Άντε μπράβο.
0: Δεν μπορεί να με αφήσει εκεί.
1: Ναι, εντάξει, παράδειγμα λέω. Κατάλαβες, όταν στην καμπούρα μας είναι αλλιώς.
0: Δεν είναι
1: όταν,
0: κακή,
1: είναι, είναι, όταν είναι γενικά να κάνουμε.
0: Είναι κακή η ελληνική νοοτροπία.
1: Έλα ρε Ελληναρά τώρα.
0: Είναι κακή.
1: Έλα ρε Ελληναρά.
0: Πρώτα για τον εαυτό μου το λέω.
1: Και εγώ για το δικό μου.
0: Είναι κακή η νοοτροπία μου.
1: Όχι, είναι μια νοοτροπία. Δεν είναι καλή.
0: Κακή.
1: Έχει και καλές νοοτροπίες και κακές.
0: Είναι... Σε αυτό το θέμα.
1: Σε αυτό το θέμα.
0: Είναι κακή.
1: Δεν μπορεί να.
0: Λέω
1: τον Αβραμίδη. Θες να έρθει αύριο, ξέρω εγώ, ο Ελουστόντο, ξέρω παράδειγμα. Ή να έρθει, ξέρω εγώ, ποιο παίζει, ο Τετέι. Να σου βάλει ένα κόρη στο Καραϊσκάκι και να πει εγώ σας γά. Θα σηκωθούν τα μουσια και θα κάνεις περούκα πάνω στο κεφάλι του, λέω. Το παιδί δεν έκανε τίποτα, το παιδί και... Άντε μπράβο.
0: Χάνουμε την ουσία.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Λέω λοιπόν ότι είπε τα εξής και θέλω επειδή παρακολουθείς, έχεις βιώματα δίπλα στο
1: εμένα μου αρέσει ο Κλοπ σαν προπονητής.
0: Να τελειώσω.
1: Το 4-3-3 στο Λίβερπουλ με το Φιρμίνο δεκάρι. Να βγαίνει από η Νιάρη, άστερε.
0: Σε παρακαλώ να δει.
1: Να το πω τον Κλοπ. Τι καλό
0: να τελειώσω. Είναι. Δεν είπα αυτό.
1: Άτε.
0: Δεν είπα αυτό. Αναλαμβάνει κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα.
1: Τι αναλαμβάνει.
0: Εθνική ομάδα.
1: Όσο κερδά, πα τα πιο εύκολα.
0: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο ή δύσκολο.
1: Τι
0: θέλω να πω.
1: Τζάμπα λεφτά παίρνουν οι προπονητέ στην εθνική ομάδα.
0: Παίρνουν πολλά λεφτά.
1: Τζάμπα λεφτά.
0: Δεν ξέρω αν είναι.
1: Και ο Γιωβάνοβιτς παίρνει τζάμπα λεφτά.
0: Μπορεί. Δεν ξέρω.
1: Όλοι παίρνουν τζάμπα λεφτά.
0: Δεν ξέρω. Λέει...
1: Και ο άλλος ο Αντζελότη τζάμπα λεφτά έπαιρνε.
0: Λέω λοιπόν
1: ναι.
0: Ότι σύμφωνα με αυτό που μαθαίνουμε από τους ειδήσεις, τους είπε: δεν ατρώτε όποτε θέλετε, ατρώτε 7 με 8, όλοι μαζί.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Ο Κλοπ.
1: Ναι.
0: Απαγορεύονται τα κινητά. Δεν θα έρχονται οι συγγενείς όποτε θέλουν στο ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Κατόπιν συνεννόηση και ραντεβού.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν θα φέρνετε κομμωτές στο ξενοδοχείο. Θέλετε να κουρευτείτε, να φτιάξετε το μαλλί όπως θέλετε. Πριν την μαζευτεί η αποστολή της Εθνικής.
1: Μάλιστα.
0: Σε χαλάει κάτι από αυτά?
1: Όλα.
0: Γιατί? Ακούω.
1: Όταν είμαι επαγγελματίας αθλητής, σε αυτό το επίπεδο, με αυτή την κοινωνική, με τη μόρφωση που έχουν τα παιδιά όλα αυτά, όλοι οι νέοι, όλοι οι 25άριδες, 30άριδες σημερινοί, η πειθαρχία ή την έχω ή δεν την έχω. Αν έρθει η μάνα μου στο ξενοδοχείο να μου μιλήσει την ώρα της ξεκούρασης, ας πούμε, που καθόμαστε στην καφετέρια, ή έρθει ο πατέρας μου ή χρησιμοποιήσω το κινητό, αυτά είναι χουντικά, πες το να τον κουμουνιστάρα, να πούμε.
0: Γιατί χουντικά?
1: Αυτά τα έκανε ο Λόραντ στον ΠΑΟΚ και ο Τσατσέφχη στον Άρη, να πούμε, και κάτι ακροδεξιά στοιχεία, να πούμε, προπονητές. Ναι, αυτά εδώ σήμερα δεν
0: γιατί
1: γίνονται.
0: Γιατί πολιτικοποιείς κάτι το οποίο...
1: Δεν μπορεί να πεις δεν θα έρθει η μάνα σου στο ξενοδοχείο.
0: Είπε θα έρθει κατόπιν ραντεβού.
1: Βρε, τι ραντεβού, τι είναι τώρα, το ΙΚΑ είναι να πούμε τώρα, σοβαρά
0: μιλάμε. Ναι.
1: Τι ασυνονοηθεί.
0: Γιατί δεν του είναι... πει. Τα κεφτεδάκια στο τάπερ θα
1: είναι
0: του
1: πει. Η ομάδα δηλαδή.
0: Τι θα πει.
1: Είναι η ομάδα σε ένα ξενοδοχείο και τρώει η ομάδα στις 8 και από τις 8 μέχρι τις 10.
0: Δεν μπορεί να αυτό που πηγαίνει στις 5 ο κόκκινος στις 9.
1: Άλλο λέμε. Άλλο... 8 με 10,
0: αυτό είναι λάθος.
1: 8 με 10 είναι, πίνουν, βλέπουν τηλεόραση. Αν έρθει η μάνα του, τι τον πειράζει τον Κλοπ. Και αν έχει κινητό, τι τον πειράζει τον Κλοπ. Δηλαδή τα 3 γκολ τα τρώει η Γερμανία.
0: Υπάρχει απάντηση.
1: Μισό λεπτό, ρε.
0: Το εξήγησε.
1: Μισό λεπτό. Δηλαδή τα 3-4 γκολ που τρώει η Γερμανία φταίει να πούμε επειδή είχα κινητό στο ξενοδοχείο.
0: Το εξήγησε.
1: Φύγει από εδώ πέρα.
0: Το εξήγησε.
1: Α, τα έχει χάσει κι αυτό.
0: Το εξήγησε.
1: Ναι, ναι. Τι,
0: δεν μου λες.
1: Τι είπε.
0: Χθες το βράδυ μετά την, το ίντερνετ που κάναμε είχε ένα ραντεβού.
1: Επαγγελματικό για μια δουλειά, ναι.
0: Ναι. Έρχεσαι να φτιάξει τραπέζια δίπλα σου.
1: Εκεί που πάω είναι του τέλη.
0: Πρέκα, έρχεσαι καμιά ματιά δίπλα στα τραπέζια.
1: Ναι.
0: Το βασικότερο που βλέπεις σε ένα μαγαζί, σε μια καφετέρια, ένα μπαράκι, ποιο είναι?
1: Η μπαργούμαν.
0: Πέρα την μπαργούμαν.
1: Οι τιμές.
0: Πέρα από τις τιμές.
1: Η διακόμιση.
0: Πέρα από τη διακόσμηση.
1: Η τουαλέτα είναι καθαρή.
0: Πολύ βασικό.
1: Τι κόσμος είναι εκεί μέσα?
0: Κάτι που κάνει ο κόσμος,
1: ναι.
0: Και δείχνει το ότι αποξενωνόμαστε συνεχώς.
1: Το κινητό.
0: Όλοι λέμε ένα κινητό στο χέρι.
1: Ωραία.
0: Σου λέει, επειδή έχει χαθεί η ανθρώπινη επαφή.
1: Και τι θέλει να μας φέρει την ανθρώπινη επαφή, να πούμε τώρα.
0: Και επειδή δεν μιλάνε οι παίκτες μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παίζουν την περισσότερη στις διαφορετικές ομάδες. Εθνική ο Σούκερ του Μάνι. Παίζουν. Να μιλήσουν και λίγο, ρε φίλε.
1: Ας εμάς, ρε,
0: δεν μπορεί να μείνει εκεί.
1: Πήγες 60 χρόνια και χάζεψες, να πούμε.
0: Εσύ πήγες 60.
1: Εγώ 58 πήγα και μια χαρά είμαι.
0: Είσαι λίγο πιο μεγάλο.
1: Ο Κλοπ μοιάζει με 80. Ο Κλοπ μπροστά σε μένα μοιάζει με 80. Ας τον Κλοπ.
0: Για δες τον. Πόσο μοιάζει αυτό?
1: 80. Και τι ρητίδε τέτοιε έχω εγώ.
0: Πεδαρά
1: είναι. Βρε, πεδαρά είναι.
0: Και εγώ δεν έχω καμία ρητίδα. Τι σημαίνει.
1: Δηλαδή. Τι ρητίδα, δεν τι ρητίδα. Άστρο, έχει τρελαθεί, ρε. Τον τρέλανε το κομμουνιστικό καθεστώ.
0: Βλέπει μια άσπρη τρίχα. Μόνο στα γένια.
1: Βρε, δεν το βλέπει ότι είναι.
0: Θα πάει, τρίχα,
1: θα πάει μερμήγκι να,
0: πάει μερμήγκι
1: να περπατήσει το πρόσωπό του, φρέζα θα κάνει. Άστο να τον κλόπ τώρα.
0: Θα πάει διάστρωμα.
1: Αποτρελάθηκε τώρα.
0: Θα πάει διάστρωμα του κουμπί.
1: Ο κλόπ αποτρελάθηκε. Άστο.
0: Για αυτά που κάνει.
1: Ε, ναι, για αυτά που κάνει.
0: Και αν πάει καλά η Γερμανία, τι θα λέει μετά?
1: Ότι πάει καλά η Γερμανία επειδή σταμάτησε τα κινητά.
0: Δεν παίζουν ρόλο.
1: Άντερβι από αυτό. Δεν μπορεί να κοιμηθεί ο κλόπ η ώρα 11 και να του φύγει ένα παίκτη μία ώρα με την καμαριέρα.
0: Τα πάντα μπορεί.
1: Ε, λοιπόν, άστο παραμύθι τώρα. Άμα θέλω εγώ να κάνω τώρα. Ιστορίες τώρα. Δεν μπορώ εγώ να πάρω 4 μπουκάλια ουίσκι η ομάδα και το βράδυ να πίνουμε όλη νύχτα και ο κλόμι πάρει χαμπάρι. Και η μάνα που θα έρθει η δικιά μου, η θεία μου, η γκόμενά μου στο
0: κλόμι. Και την άλλη μέρα να σέρνεις.
1: Α, παρά τα μέρε κλόπ, τρελάθηκες να πούμε. Είσαι αποτρελαθεί τελείως.
0: Και μετά να σέρνεσαι.
1: Και μετά. Έχω δει εγώ σε ξενοδοχείο φίλους, φροντοφεριστές. Ερχόταν ο Εθνικός, ο Ιωνικός, είχα κάτι μπουκάλια ουίσκι. Ο Κόβαλη προπονητής κοιμόταν από τις 10. Άμα θέλει τώρα ο άλλος να κάνει τώρα, ό,τι και να κάνω εγώ.
0: Και εγώ θυμάμαι παίκτη εθνικής ομάδας. Και εγώ θυμάμαι παίκτη εθνικής ομάδας Πόλο, ο οποίος για να πάρει μάτι κρεμιόταν από τα μπαλκόνια, στον τρίτο όροφο.
1: Λοιπόν,
0: τι να κάνω, δηλαδή.
1: Αυτά που κάνει ο Κλόπ, δηλαδή.
0: Τι να κάνω, δηλαδή.
1: Ο Κλόπ.
0: Να πω ότι.
1: Δεν μπορεί στο δωμάτιο.
0: Τι έκανε κανένα, έκανε.
1: Δηλαδή θα έχω εγώ, θα με ελέγξει ο Κλόπ, αν δεν έχω φάρει κινητό στην τσάντα. Τι αυτά στο ούτε στο Δελασάλ δεν τα κάνανε οι φασίστες εκεί, πώς τους λένε.
0: Είναι φασισμός σου.
1: Φασισμός είναι. Θα με πει εμένα να έχω κινητό.
0: Φασίσες εσύ και φέρνεις.
1: Σοβαρά μιλάς. Οι καλογέροι μας κυνηγούσαν τότε την δεκαετία του 80.
0: Καλά σε κάνανε.
1: Άσε με τώρα.
0: Καλά
1: τι είχαμε μέσα στην τσάντα.
0: Στο Δελασάλ.
1: Ε! Τι να γυρίσουμε 50 χρόνια πίσω.
0: Αφού είχε συνέχεια το τάρτα. Ξεγνώρισε το βιβλίο και έπαιρνε το τάρτα.
1: Ναι, δεν έκλεβα εγώ από τον άλλον όμως που κλέβαν οι άλλοι. Άστα.
0: Είπα εγώ ότι είσαι κλέφτης.
1: Αυτά είναι τα σοβαρά. Το τανατατά στα 12 και στα 13 είναι φυσιολογικό να το έχεις. Το να κλέβει την τσάντα του άλλου. Το να κλέβει την τσάντα του άλλου και ο παπάς είναι εκατομμυρίκος, εκείνο είναι το πρόβλημα. Όπως πήγα στο δεύτερο λύκειο Τούμπας, πήγαμε εκδρομή στη, το 86-87 στην Πενταήμερη. Και μας πιάνει η τουριστική αστυνομία, ποιο είναι υπεύθυνο, τερεπέω γλουραπτόπλου. Κατέβεται κάτω.
0: Μέσα.
1: Κλέψατε, λέει, στο κορφό. Εγώ λέω τι έκλεψα.
0: Όχι στο κορφό, στο κανόνι.
1: Στο κανόνι. Μα εγώ λέω με κλέψα και την μπλούζα. Κλέψα και τη δικιά μου την μπλούζα. Λέει, για να μην σας συλλάβουμε, λέει εκεί.
0: Αφήστε
1: τα κομπλιμέντα.
0: Ό,τι κάνει και σε
1: εμάς. Ο πρώτος που έκλεψε τα περισσότερα ήταν ο γιος ενός εργολάβου. Καλά του λέω. Άντε οι άλλοι στην Τούμπα να πούμε. Εσύ
0: κάνα.
1: Του λέω για μαγκιά το έκανε. Για μαγκιά το έκανε.
0: Δεν το έκανε γιατί το είχε ανάγκη.
1: Ναι. Εμένα πιέσαι όμως η τουριστική αστυνομία. Με τον Τερεπέγλου μας τσακώσανε να πούμε.
0: Γιατί κάνανε τσιγάρο τα παιδιά στο γυμνάσιο.
1: Πού να ξέρω γιατί.
0: Το θεωρούσαν μαγκιά. Γιατί κάνω ό,τι βλάκια, το θεωρούσα ένα μαγιά.
1: Και εμένα σε μια δίσκο 16 χρονών μου λέγανε γούσταρα μια φιλενάδα.
0: Αφού δεν έμπαινε, δεν σε βάζανε.
1: Με βάζανε. Λέει κάνε τσιγάρο, λέει και πάρε τζιν φύς. Λέω τι είναι αυτά ρε παιδιά, μπαμ, πάω να καπνίσω. Μου ήρθαν οι καπνίσεις στα μάτια, δεν ξανακάπνισα μετά.
0: Εμάς τα λέγανε άρα.
1: Πώς.
0: Κάνε τσιγάρο και θα είσαι πρίτανης.
1: Άσε με ρε, με τον κλόπ τον τρελό να πούμε. Δεν το βλέπεις ότι είναι τρελός.
0: Βλέπω ένα τρελό δίπλα μου κάθε
1: μέρα. Παρανοϊκός είναι.
0: Τα ακούει ο Τερεπέο Κλειδότα και θα έχει λιποθυμίσει. Θα λέει ο τρελός, μιλάει για τρελό.
1: Και όταν είπανε Λύκειο Τούμπας, τι κύριοι όλοι, όταν είπανε βγάλτε δεξιά τα κομπλιμέ, κάνουμε πως δεν βλέπουμε, φεύγανε κάτι ζακέτες, κάτι αυτά, κάτι χαϊμαλιά, κάτι, και οι κοπέλες πιο πολύ κλέβανε. Λέω τι αυτά τα κλέψατε, πώς τα κλέψατε όλα αυτά όλα.
0: Ποιο ρε, σε εμάς ξέρεις τι κατεβάσανε. Θες να ακούσεις 2-3 πράγματα, 2-3.
1: Τι να σας πω ρε.
0: Βίντεο, κάμερες, τηλεοράσεις. Είχανε πάρει ό,τι υπάρχει.
1: Και αυτοί τώρα λένε τους πολιτικούς κλέφτες τώρα αυτοί εδώ. Αυτοί εδώ στα 18 που κατακλέψαν στο Κορφού παράδειγμα, λένε τους
0: κοκανόνιδες.
1: Λένε, ναι, λένε τους πολιτικούς κλέφτες.
0: Κέρκυρα, Κορφού το λένε οι Άγγλοι.
1: Κορφού το λέω εγώ ρε.
0: Μιλάω με
1: κομμουνισταράδες
0: να καθηγητή εκλεπών για να πούμε. Μην ξεπεράσει.
2: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνες αράμπικα 100% των φορόλ.
4: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Μετρόπολης 95,5. Παρέα.
5: Παίζουμε καλύτερα. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
8: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast.

0: η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Πού πας?
3: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr.
1: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
4: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
8: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
9: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Λίγο μετά τις 3.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
15: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
16: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
15: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα λαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή.

0: του δικού του αυτοκινήτου, αδερφή Κωνσταντινίδη, καλέσε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54301 στέλνετε SMS, Μετρόπολη 95,5 ανέξοδα. Στο inbox σταθμού στο Facebook στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να συμμετάσχετε στην εκπομπή.
1: Να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε ένα γιατρό που μας πήρε από τη Δράμα, τον κύριο Καΐρη, τον Κωνσταντίνο.
0: Ειδικότητα.
1: Είναι παθολόγος, διαβετολόγος σαν τον Πανιώτη πάνω και είναι ιατρικός γιατρός της οικογένειας. Πώς το λένε
0: αυτό. Οικογενειακός
1: γιατρός. Ναι, στη Δράμα. Και? Πολύ. Λέει, προσέξτε, λέει, να το διευκρινίσετε, λέει. Στη Γερμανία αυτό που είπε, λέει ο Γρηγόρης, είναι νόμιμο. Στη Γερμανία, στη Βεσοβέλγιο, κάποιες άλλες χώρες. Στην Ελλάδα απαγορεύεται η ίσπραξη χρημάτων σε ποσοστό από εταιρεία φαρμακευτική. Είναι απαγορεύεται.
0: Και εδώ είναι νόμιμο.
1: Ρε, γιατρός είναι. Πες ότι έκαναμε λάθος. Δεν είναι νόμιμο. Στο διάλειμμα πάρε το φίλο σου τον γιατρό. Να
0: πάρε το πει.
1: Λοιπόν, δεν είναι. Σε άλλες χώρες, πώς ρε παιδί μου, στην μπάλα μπορεί να χρηματιστείς για να κερδίσεις ένα μάτσο.
0: Όχι να χρηματιστείς. Μου είπαν ότι.
1: Για τα μάτς λέω. Και ενώ εδώ απαγορεύεται.
0: Δεν λένε ότι οι υπουργοί έχουν νόμιμη προμήθεια, έχουν ένα 0,5%.
1: Αυτό είναι άλλο το νόμιμο που έχουν οι υπουργοί.
0: Μου είπαν ότι υπάρχει νόμιμη προμήθεια.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Μου λέει, προσέξτε.
0: Αν κάνω λάθος, ζητάω συγγνώμη.
1: Εντάξει, ναι. Μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, είναι λεπτά
0: θέματα. Δεν είναι κάτι δικό μου. Είναι κάτι που μου είπαν.
1: Ωραία, και εμένα μου λέει εδώ ο αγαπημένος μας κύριος Καΐρης
0: Κωνσταντίνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως.
1: Μας ακούει εκεί από τη Δράμα του 97 και 8, από το 97 και 8 της Καβάλας στο Μετρόπολης. Ακούει και η Δράμα από εκεί. Δίπλα είναι.
0: Το βγάλα γι' αυτό Μετρόπολης Καβάλας.
1: Ναι, Μετρόπολης Καβάλας, 97
0: τώρα,
1: και 8. Ωραία.
0: Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όρεξη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία safe-es και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμη και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία σε επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται.
1: Και εγώ πήρα Κοσμάγλου χρώματα ο Άρτη, για να μου φτιάξει εκεί κάτι τείχους, κάτι αυτά. Κάτι.
0: Δεν παίζεται, είναι.
1: Είναι πολύ καλό. Τώρα του λέω κόψου μου το δέντρο, λέω στην επανομή, κόψτο.
0: Τον Κοσμάγλου.
1: Όχι, είναι τον Κοσμάγλου, τον Άρτη. Κόψτε το, του λέω, έτσι όπως είναι. Μου λέει, θέλει άδεια, λέω, κόψτε.
0: Το ξέρω, θέλει άδεια.
1: Κόψτε το, του λέω, κόψτε.
0: Είναι τραγικό.
1: Κόψτε. Κόψτε το δέντρο, άσπε.
0: Από το Δήμο.
1: Κλείδωσε τις πόρτες, μην αφήσει να μπει κανένα.
0: Και έχει φασαρία.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έρθει φορτηγό.
1: Πρέπει να τώρα, κόψτε το, του λέω. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, διαβάζω ένα άρθρο στο πόρταλ Η Εφημερίδα.
1: Πόρταλ.
0: Το site.
1: Τι είναι αυτό. Δικό μας.
0: Ελληνικό.
1: Ελληνικό, ναι. Το είπες πόρταλ και μπερδεύτηκα.
0: Και θα πρέπει να το ψάξω, όχι μόνο εγώ και επιστήμονες, γιατί αν αυτό έχει επιστημονική υπόσταση, υπάρχει θέμα.
1: Τι είναι αυτό, ρε πάλι, καινούριο.
0: Βεβαίως.
1: Για πες.
0: Τι έχουν όλα τα σπίτια πλέον. Όλα.
1: Τι έχουν τα σπίτια.
0: Όλα.
1: Τουαλέτες.
0: Όχι. Ένα αξεσουάρ το οποίο έχει αντικαταστήσει ένα άλλο αξεσουάρ.
1: Τι αξεσουάρ?
0: Για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Δηλαδή?
0: Λάμπες.
1: Τι λάμπες?
0: Τους λαμπτήρες LED.
1: Εδώ ξέρω, εγώ με βάζει ο.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Μία λάμπα ήταν 40 βατ, 50 βατ, 100 βατ. Πόσα βατ ήταν κάθε μία?
1: Τώρα πόσα βατ είναι?
0: Και υπήρχε μεγάλη. Τώρα είναι μέχρι 10 και έχει κατανάλωση για 100. Τόσο δυνατές είναι. Λοιπόν, λέει ένας επιστήμονας, συναγερμός για τους λαμπτήρες LED, γιατί ο νευροεπιστήμονας τους παρομοιάζει με το νέο αμίαντο σε εισαγωγικά. Και λέει τι δείχνουν οι έρευνες. Και λέει ότι επηρεάζει, έχουν γίνει πειράματα σε ποτέ.
1: Τώρα αυτή η λάμπα εδώ πάνω που καίει εδώ.
0: Είναι LED.
1: Είναι LED. Και τι θα πάθουμε δηλαδή? Ή μπορεί να πάει.
0: Θα σου πω ένα παράδειγμα.
1: Τι λέει ο επιστήμονας για να καταλάβω.
0: Αν πλήρωνες για φως. Άστο αν έχεις ψυγεία ή άλλες συσκευές.
1: Πάμε σε επαγγελματίες δηλαδή.
0: Αν έχεις λάμπες απλά. Πώς έχεις σπίτι. τι χρησιμοποιεί κατά βάση αυτό.
1: Σπίτι πάω για ύπνο, ρε, ούτε λάμπα να μου τίποτα.
0: Ναι, ρε φίλε, έχει και κλιματιστικά, έχει και πλυντήρια, έχει στενοτήρια, έχει πολλά.
1: Δεν πάω, ρε, εγώ μόνο.
0: Ο υπερκαταναλωσμό μα έχει κάνει να πάρουμε πολλά.
1: Πού το πρόβλημα, ρε, μα έχει βγάλει την ψυχή να.
0: Δεν είπα ότι αν ισχύει αυτό που λέει, είναι πρόβλημα.
1: Τι πρόβλημα είναι.
0: Αν επηρεάζει νευρολογικά τον άνθρωπο.
1: Δηλαδή, εγώ φταίει η λάμπα τώρα που είμαι σάικο να πούμε.
0: Όχι, ρε, συγεννήθηκε δεδομένο.
1: Τι φταίει η λάμπα δηλαδή. Άμα είσαι σάικο, το έχει DNA.
0: Έχουν, οι λάμπες LED έχουν πολύ χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Είναι λιγότερο κοστοβόρες.
1: Πώς φαίνεται ότι δεν έχετε γκόμενες? Δεν ασχολείστε με το σεξ. Κάθεσε να ασχολείται άλλος με τη λάμπα, να πούμε. Αν θα φέρει νευρολογικά προβλήματα. Άμα μείνεις δύο χρόνια χωρίς σεξ, τότε θα έχεις νευρολογικά προβλήματα.
0: Λοιπόν,
1: ενώ άμα κάνεις μια φορά την εβδομάδα ένα καλό σεξ, ούτε λάμπα σε πειράζει ούτε τίποτα.
0: Σου φτάνει μια.
1: Τι μία, μια φορά την εβδομάδα. Καλή είναι.
0: Ούτε την ημέρα δεν μας φτάνει. Εσύ πώς μπορεί να το πω.
1: Πώς? Το θέμα να βρίσκεις, να θέλει η γυναίκα σου. Η γυναίκα σου άμα δεν θέλει.
0: Εσύ που να βρίσκεις.
1: Απαρατεμίσχυ. Άλλη όρεξη δεν έχει κάθε μέρα.
0: Έτσι σου λέει. Απαρατεμίσχυ.
1: Δεν σου λέει η γυναίκα, έτσι ευγενική είναι.
0: Πώς κάνει με τρόπο.
1: Έχει τάξη.
0: Έχω πονοκέφαλο.
1: Όχι, εμένα με το δείχνει με άλλο τρόπο.
0: Και ξέρεις τι κάνω.
1: Διαβάζει βιβλίο.
0: Όχι.
1: Μόλις δω το βιβλίο, εγώ. Ακού, ακού. Μόλις δω το διαβάζει βιβλίο, κατάλαβα λέω. Στον καναπέ θα κοιμηθώ. Θα μου διαβάζει βιβλίο.
0: Το καλύτερο. Το καλύτερο είναι λίγο απομακρύνει τα παιδιά από το ραδιόφωνο. Το καλύτερο που έχω ακούσει σαν ανέκδοτο, ρε παιδί μου.
1: Πρόσεχε τι θα πει κόκκινο.
0: Προσέχω πάρα πολύ.
1: Πρόσεχε γιατί να μας κάψεις να πούμε.
0: Σαν λογοπαίγνιο. Προσέχω τώρα γιατί τώρα έχω διπλούς λόγους.
1: Λοιπόν, ανάτος,
0: τώρα έχω σοβαρό λόγο. Ξέρει ποτέ έρχεται.
1: Ξέρει τώρα αυτό θα πει. Πρόσεχε τι θα πει.
0: Ξέρω τι λέω.
1: Πρόσεχε.
0: Όταν θέλει να κάνει κάτι ένα ζευγάρι και ξέρει ο άντρας ότι συνήθως η απάντηση
1: είναι αρνητική.
0: Είναι αρνητική. Λέει, μη στεναχωριέσαι, λέει, τα προφυλακτικά είναι η μεγέθυνση του Ανατόλου.
1: Ναι. Γέλασε. Πάντως, μια γυναίκα.
0: Δεν το έχεις ακούσει.
1: Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Πρώτη φορά το ακούω.
0: Πλάκα μου κάνεις.
1: Εσύ είναι γυναίκα σου, δηλαδή, άμα δεν θέλει να κάνει τη. Εμένα διαβάζει κάτι βιβλία.
0: Δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Όχι, με ποιο τρόπο το δείχνει. Σου λέει, γορίλα, δεν θέλω. Ήρθε, λέει, με τρόπο δηλαδή.
0: Όχι, κάνει ότι κοιμάται.
1: Α, κάνει ότι κοιμάται. Καλό κι αυτό. Ναι, σωστό. Κάνει την πεδαμένη για να μην πάει. Εντάξει, κάθε
0: έχει,
1: γυναίκα.
0: Έχει τάκ.
1: Κάθε γυναίκα πρέπει να έχει ένα τάκ. Τι μπορεί να πληγωθεί ο γορίλας εδώ.
0: Και τι γορίλας.
1: Όχι, έχει ένα σιλιδοδείχτη.
0: Ο κύριος Γκλεν Τζέφερι, λοιπόν.
1: Τι είναι αυτό,
0: ναι, καθηγητής νευροεπιστήμης στο University College London. Ωραία, το είπα.
1: Στρατηγάκης.
0: Τζουβελέκη Κυρμελίδου, σε παρακαλώ.
1: Εντάξει, εγώ στρατηγάκης.
0: Προειδοποίησε έρευνα και συνυπογράφει με έναν συνάδελφο, τον Δόκτωρ Έντουαρτ Μπάρετ, ότι η παρατεταμένη έκθεση συγκεκριμένα μήκη κυματός του φωτός θα μπορούσε να έχει επιπτώσει στον ανθρώπινο οργανισμό. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Για τα κινητά. Και σου το λέω γιατί είμαι ο πρώτος. Από τους πρώτους
1: τώρα. Γενικά, εγώ τα φοβάμαι για τους καρκίνους στο κεφάλι.
0: Μπράβο.
1: Αλλά δεν αποδείχεται. Εγώ λέω πάντως έχουν αυξηθεί.
0: Μια απόδειξη είναι εξίπλωση.
1: Οι καρκίνοι το κεφάλι έχουν αυξηθεί.
0: Μια απόδειξη, ναι. Το ότι αυτό δεν μπορεί να είναι 100% είναι ισχύ.
1: Δεν ξέρω. Δεν λέω.
0: Λέω μια απόδειξη είναι εξίπλωση.
1: Δηλαδή.
0: Από πότε έχω κινητό? Από τότε που ήρθα στην Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά το έχει μακριά.
0: Ρε φίλε, με την τρελή χρήση που έκανα τόσα χρόνια. Δεν θα έπρεπε να έχω κάψει τα πάντα.
1: Εσύ τα κάψες με άλλο τρόπο. Δεν χρειάζεται γενικό. Βάλε λίγο μουσική, έπεσε.
0: Είσαι ο Καραγκιόζης.
1: Βρε, εγώ Καραγκιόζης είμαι, αλλά το θέμα είναι να βρούμε μια άκρη.
0: Όχι, δεν κάνω πλάκα.
1: Ναι, ναι.
0: Και το εννοώ. Μετά από... Από το 92, μετά από 34 χρόνια. Κούφια η ώρα, δεν πρέπει να έχω.
1: Εντάξει, δεν πάνε όλοι. Εντάξει, έχει, ότι έχει αυξηθεί ένα κομμάτι το οποίο με τρομάζει πάρα πολύ.
0: Όχι, δεν είναι ένα δείγμα.
1: Στο οικογενειακό.
0: Αυτό δεν είναι ένα δείγμα.
1: Άκου να δεις. Στο οικογενειακό, στο φιλικό και στο εργασιακό περιβάλλον, τα τελευταία χρόνια έχω ακούσει για πολλούς καρκίνους εγκεφάλου. Κάποιοι γλιτώνουν, κάποιοι δεν.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Πρόσεχε τώρα αυτό. Εγώ έκανα συνειρμό. Δεν λέω ότι ισχύει αυτό. Δεν μπορώ να αποδείξω επιστημονικά εδώ είμαι. Αλλά λέω μήπως επηρεάζεται από οθόνες, κινητά και τέτοια.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Δεν λέω ότι είναι, πρόσχε. Λέω μήπως.
0: Θα σου πω κάτι. Είναι στην Ελλάδα και θα είναι μέχρι τον Νοέμβριο, καθώς πλέον τη ζωή τη μοιράζει μεταξύ Ελλάδος και Αμερικής.
1: Ποιος είναι?
0: ένας αδερφικός φίλος από φοιτητικά χρόνια, ο οποίος είναι κορυφαίος επιστήμονας στην έρευνα του καρκίνου και ασχολείται.
1: Τι λέει αυτό?
0: Όχι, θα βρεθώ αύριο μαζί του για άλλο πράγμα.
1: Α, εντάξει. Ναι. Για άλλο το
0: και θα ρωτήσω. Αυτό, ρώτησε, και θα ρωτήσω.
1: Ειδικά... Αν αρχίσει και μασάει μαμού, να ξέρει.
0: Όχι, όχι, δεν είναι άνθρωπο που μασάει.
1: Ναι,
0: απαντάει κατευθείαν. Ναι. Δεν είναι άνθρωπο που μασάει, που κρύβει λόγια. Όχι, όχι. Και αν στο γνωρίζει, το πάθει και πλάκα. Είναι πολύ ωραίος τύπος. Δηλαδή δεν είναι άνθρωπος που λέει μισά πράγματα.
1: Δηλαδή, άμα είναι αλήθεια, όπως λέει για τα τσιγάρα, τα τσιγάρα.
0: Όχι, μα. Η πρώτη ερώτηση είναι απλή. Σάβα, το μικρό του. Είναι ισχύει το ότι οι όγκοι στον εγκέφαλο έχουν αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια?
1: Εγώ το λέω.
0: Θα πάρω μια απάντηση.
1: Εγώ δεν λέω ότι έχουν αυξηθεί. Λέω όμως στο οικογενειακό, επαναλαμβάνω, στο φιλικό και στο επαγγελματικό κομμάτι μου.
0: Θα πάρω μια απάντηση εκεί. Ναι. Αν έχουν αυξηθεί, πιστεύεις ότι μπορεί αυτό να παίζει κάποιο ρόλο? Θα μου απαντήσει και θα σου το μεταφέρω αύριο.
1: Θα σου πει, μην πεις το όνομά μου.
0: Ήδη δεν το είπα.
1: Ναι, γι' αυτό μην το λες.
0: Ήδη δεν το είπα.
1: Ρώτα τον.
0: Εντάξει, δεν λέω ότι τον προστατεύω. Βυθίζουμε σε μια κοινωνία σαθρή και πονηρή. Δεν λέω.
1: Δηλαδή ότι τα καρδιακιακά έχουν αυξηθεί λόγω κακής διατροφής. Ναι, το ξέρουμε ότι τρώμε.
0: Μπούρδες.
1: Τρώμε μπούρδες οι περισσότεροι, ξέρω, δεν προσέχουν.
0: Τα συντηρητικά πάνε.
1: Προπόνηση. Κάποια κομμάτια είναι και DNA στην καρδιά, γιατί.
0: 100%.
1: Λένε οι γιατροί ότι.
0: Κάποιοι δεν πάνε σε καρδιά. Σήμερα.
1: Σήμερα, ναι.
0: Παίρνω από το ψυλό να πιω καφέ. Και μου λέει, πέρασε ο φίλο μου, σου τάδε.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, έκανε λέει stand. Λέω, έπαθε έφραμα.
1: Όχι.
0: 60 διάρρης, τώρα για να βγαίνει και σύνταξη ο Θωμάς.
1: Ναι, έχεις εξαιρετικές ηλικίες το παθαίνεις.
0: Να ένιωσε λέει ένα έντονο κάποιος νοσοστήθος και πήγε στο γιατρό. Ευτυχώς.
1: Ναι, το πήρε χαμπάρι.
0: Όχι ευτυχώς. Πάντα ήταν σοβαρό παλικάρι. Με το που ένιωσε κάτι πήγε στο γιατρό. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν πάνε.
1: Στην πολυκατοικία που έμενε η γιαγιά μου Παρασκευούλα, ήταν ένας 55 χρονών, ήρθε από την Αυστραλία και έλεγε δύο μέρες, εγώ ήμουν 22-23. Έφαγα φακές, λέει, και το στομάχι μου. Λέω, μήπως έφτασε κανένα έβραγμα. Φύγαινε από εδώ, λέει. Έκανε φακές, λέει, τάδι, είχε μαλώσει και με τη γυναίκα του. Έφαγε, λέει, φακές και βάλει το στομάχι του. Εκείνο είχε πάρει δύο εφράγματα, δεν το πήρε χαμπάρι. Τη μέρα πέθανε.
0: Θέλω να σου πω κάτι.
1: Έφαγε, λέει, φακές και ήταν βαριές οι φακές.
0: Θέλω να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις ότι
0: πριν ξεκινήσω τη θεραπεία, τη δίαιτα κτλ. Και οτιδήποτε άλλο προκειμένου να χάσω κιλά. Λοιπόν, λίγο πριν τα Χριστούγεννα ήταν ένα τριήμερο που δεν ήρθα καθόλου καλά. Κουραζόμουν πάρα πολύ εύκολα.
1: Στο σεξ πάνω.
0: Ποιο σεξ, στο περπάτημα. Όχι στο σεξ, στο περπάτημα. Δεν είχε σεξ τότε. Τίποτα. Λοιπόν. Παίρνουν τον καρδιολόγο, ήταν εκτός Ελλάδος.
1: Πάει.
0: Παίρνει αυτά τα χάπια, τα παίρνουν. Συμβαίνει αυτό. Λέει, καταρχήν λέει, δεν γίνεται διάγνωση από το τηλέφωνο. Αλλά με αυτά τα συμπτώματα που μου λες, δεν έχει κάτι. Την επόμενη μέρα Κυριακή, εγώ νιώθω τα ίδια συμπτώματα. Ξέρεις τι έκανα.
1: Τι.
0: Πήγα σε ιδιωτική κλινική. Προτίμησα να κάνω εξετάσεις, τροπονίνη κτλ. Να σιγουρευτώ.
1: Ναι, ρε τρελός, μικρό παιδί έχει, σοβαρά μιλά.
0: Δεν είναι μόνο για το παιδί, ρε βλάκα.
1: Γιατί για τη γυναίκα? Η γυναίκα θα βρει άλλον.
0: Όχι, ρε βλάκα, για αυτό.
1: Για το παιδί είναι.
0: Όχι, ρε βλάκα.
1: Γυναίκα, σε δύο μήνες θα βρει άλλον.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι, για πες.
0: Τώρα οι δυο μας.
1: Ναι.
0: Σου λέω, ξέρεις, νιώθω ένα πόνο εδώ στην κοιλιά, εδώ στο στήθος.
1: Βολίδα, θα σε πάω μετά.
0: Περίμενα, πριν με πας. Στο λέω μία μέρα, στο λέω δεύτερη μέρα, στο λέω τρίτη μέρα.
1: Θα σε δείρω.
0: Περίμενε. Δεν με δένει, λέμε. Δεν έχω εσένα, συνάδελφο. Γιατί εσύ ξέρω τι θα κάνεις.
1: Θα σε πάω κατευθείαν.
0: Περίμενε. Ξέρω τι θα κάνεις. Και τι παθαίνω. Τι θα λέει, θα με έχεις αφιέρωμα ένα χρόνο μετά. Το βλάκα τον προειδοποιούσε, τον χτυπούσε καμπάνες.
1: Του καραμπιτιλίου ο γιος, ρε, που έφαγε τη μάνα του.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Το παιδί...
0: Θα με βρίζεις.
1: Δεν θα σε βρίζω.
0: Θα γίνεται κηδεία και θα με βρίζεις.
1: Θα σε βρίζω, δεν θα σε κλάψω.
0: Δεν θα με κλαις.
1: Όχι, βέβαια.
0: Θα λες, μα ήταν ανόητος. Το χτυπούσε καμπάνες.
1: Γι' αυτό αυτοί που ακούν, μην το παίζουν πολύ γιατροί.
0: Πάνε στο γιατρό.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, ότι συμβαίνουν διάφορα και χτύπα ξύλο μπορεί να συμβεί. Οκ, okay. Πάνε στο γιατρό και μην κάνεις το μάγκα. Δεν είναι μαγκές αυτά τα πράγματα.
1: Γι' αυτό οι γυναίκες ζουν παραπάνω.
0: Γυναίκες για άλλους μου πει. Βγάζουν τη δική μας την ψυχή.
1: Όχι, μόλις σου βγάλει την ψυχή, μετά παίρνει η χείρα, γίνεται βαμπύρ. Ανανεώνεται.
0: Εννοείται. Ανεβαίνει. Ανεβαίνουν όλοι.
1: Έχεις δει εσύ καμία χείρα που να είναι θλιμμένη? Ναι. Μόνο εκείνη την ώρα το παίζει το παραμύθι στην κηδεία. Και άμα ακούσει καμία χείρα να φωνάζει πολύ, παραμύθι είναι, να ξέρεις. Εγώ μια συγγέννηση, τέλος πάντων, μην πω.
0: Λοιπόν, ένας κεφάλας ταρίφας.
1: Τι θέλει αυτός?
0: Εκείνη και καλό παλικάρι, γι' αυτό το λέω κεφάλα. Λέει, μην αναπαραγεί τι βλακίε υπουργών. Είδε τι διάβασα, το οποίο δεν ήταν ικανό υπουργού. Νόμιμα είναι οι παροχέ σε συνεδρία, εγγραφέ, έξοδα, κίνηση και, και διαμονέ. Για να σε πειράξει η ακτινοβολία πρέπει να συμπίπτει από τι.
1: Μα δεν είπε κανεί ότι.
0: Από τον ίδιο.
1: Θα ρωτήσουμε.
0: Από τη συχνότητα λήψη κυμάτων του κρανίου σου. Εσύ, Νίκο, έγινε γιατρό τώρα.
1: Ο ταξιτζή έγινε γιατρό τώρα.
0: Θα τρελαθώ. Μπορεί να έχει δίκιο. Όχι, διαβάζει. Δεν είναι παιδί που κάθεται σε. Δεν βάζει κόλλο κάτω. Αλλά συγγνώμη τώρα, έγινε γιατρό. Με τρελαίνει.
1: Έγινε ο Ταρίβα γιατρό τώρα.
0: Ρε φίλε. Δεν μου λε. Αυτό ο υπνοτιστή.
1: Καλά, αυτό βρήκε. Βρήκε και έκανε τώρα. Α, τον υπνοτιστή τώρα. Εντάξει. Τώρα εδώ μιλάμε για ιστορία χοντρή. Άστο τώρα, μην το πιάνει. Ο υπνοτιστή τι δουλειά κάνει δηλαδή. Σε υπνοτίζει. Τι σου κάνει.
0: Να τελειώσω.
1: Όχι, με συγχωρείς. Τι δουλειά είναι ο υπνοτιστής. Γιατί παίζει τώρα τελευταία πολύ στεράση.
0: Ιατρικός επισκέπτης, ηλεκτρομηχανικός είμαι.
1: Α.
0: Και τώρα είσαι τα ρήφα μου.
1: Ναι, αλλά είχε... Ρε, το κόκκινο, ρε. Το κολλάς τώρα.
0: Εννοείται. Γιατί το παράτησες.
1: Τι είναι ο υπνοτιστής.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχει μια τεράστια παραφιλολογία... Ή ρεπορτάζ, αν θέλεις. Για ό,τι δουλειά έκανε πριν, τι και πώς.
1: Ποιος παιδί μου.
0: Ο υπνοτιστής που έστειλε το Μαδονάκι στο ιατρείο.
1: Πριν. Τι δουλειά έκανε.
0: Πριν ήταν ελαιοχρωματιστής.
1: Σαν τον Τέο δηλαδή.
0: Έναν.
1: Σαν τον Τόπερμαν δηλαδή.
0: Ένα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει δικαίωμα στην εξέλιξη.
1: Από ελαιοχρωματιστής να γίνει
0: υπνοτιστής.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Από ελαιοχρωματιστής να γίνει υπνοτιστής. Καταρχήν, τι είναι ο υπνοτιστής. Τι δουλειά κάνει.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Τι κάνει, τι υπνοτίζει.
0: Δεν απασχολεί. Δεν είναι κάτι που
1: μου. Από που γιατζή λέει. Έπαιρνε τα χρώματα.
0: Εγώ λέω ότι κάνει μια δουλειά που δεν είναι τίποτα. Πώς μπορεί να με βλάψει ένα υπνοτιστή. Υποτίθεται με κοιμίζει.
1: Ναι.
0: Και υποτίθεται μου κάνει θεραπεία. Πώς μπορεί να με βλάψει.
1: Τι θεραπεία σε κάνει ο υπνοτιστή.
0: Ρωτάω. Λέει ότι σε υπνοτίζει. Και εκείνη την ώρα σου βγάζει αυτό το πρόβλημα το οποίο έχεις και, και σε κάνει καλά. Τι κακό σου δίνει φάρμακα. Όχι.
1: Με τι σε υπνοτίζει ας πούμε.
0: Μπορεί να έχει πρόλογο. Μπορεί να έχει ικανότητα.
1: Δηλαδή μπορεί ένας να με υπνοτίζει εμένα να πούμε και τα λοιπά να με.
0: Εσύ πει... δεν υπνοτίζεις. Εσύ κοιμισμένος ούτως ή άλλως.
1: Θα τον αρχίσω στα ασώδια τον υπνοτιστή.
0: Άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω. Εγώ λέω ότι αυτός είναι αλμπάντης παιδί μου.
1: Αλμπάντης.
0: Κατάλαβες τι
1: είναι. Α, ναι.
0: Λοιπόν, παρήχε κανένα φάρμακο, έκανε καμιά. Τίποτα με πετάλι όπως κάνανε οι άλλοι.
1: Ο υπνοτιστής.
0: Δήλωνε γιατρός.
1: Όχι, δεν.
0: Όχι. Αν βρήκε τον τρόπο και τους κοροϊδεύει. Λέω, αν. Και τους παίρνει τα χρήματα. Αφού οι άλλοι θέλουν να πάνε. Με το ζόρι πάνε εκεί.
1: Αυτό το κομμάτι του υπνοτιστή δεν ξέρω.
0: Άλλο ο γιατρός. Που είναι γενικός γιατρός και δηλώνει ότι μπορεί να κάνει μια.
1: Στη Θεσσαλονίκη έχει κάνει υπνοτιστή. Απ' να δοκιμάσουμε να πούμε. Να πώς μπορεί να μας υπνοτίσει να πούμε.
0: Το οποίο θα είναι να τον υπνοτίσουμε εμείς πάρα.
1: Ρε τι τρεχάλα θα κάνει στα σκαλοπάτια.
0: Όχι. Δεν ξέρει τι θα γίνει. Δεν ξέρει τι θα γίνει. Θα βγάλω, θα ανοίξω εγώ το σακάκι και θα το πω. Σ' αρέσει αυτή η μάρκα. Αν πει τι είναι. Κουβανέζικα το πω. Ουίσκι έχει. Τι είναι. Τι είναι αυτό το πετρέλαιο. Κωστή,
1: πήγα στην Καβάλα εγώ, στον Πριώνα, μου δίνει ένα πουρο 1,5 μέτρο. Του κάνω το πουρο, πάω στην παραλία.
0: Τι έκανε, δεν μου ήρθε φωτογραφία. Ναι. Μην την
1: ανέβασε.
0: Θα σε εκθέσω.
1: Ναι.
0: Αφού το έχω, ολόκληρο είναι.
1: Άκουρε.
0: Ούτε τζούρα δεν έκανε.
1: Μου έδωσε απ' άλλο. Αυτό δεν πεινόταν. Τραβάω εκεί στις ξαπλώσεις στο Τόσκα.
0: Σκέτο.
1: Με ουίσκι όπως με είπες. Μου είσαι δάσκαλος. Μου λέει ο δάσκαλος κόκκινος, δεν θα πίνει το πουρο, μου λέει, χωρίς το αγαπημένο. Επειδή το ουίσκι δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει το μαύρο.
0: Το μαύρο ρούμι, ναι.
1: Λέω φέρουμε ένα μαύρο ρούμι να πούμε και το πουρο. Ξέρεις τι υπνοτισμός. Τράβηξα ένα δύο ένα ύπνο εκεί στην παραλία κάτω.
0: Να δουλειά να κάνεις οικονομία. Να δουλειά να κάνεις οικονομία.
1: Τι, με το πουρο
0: θα μου φέρνει η παλάτη, θα σου δίνω εγώ πουρα και μαύρο ρούμι.
1: Εσύ, εσύ κόκκινε έκανες μεγάλο έγκλημα.
0: Παρακαλώ.
1: Που δεν πήρες τη χτένα του Παϊσίου να την πάμε στην επανομή.
0: Δεν μπορώ.
1: Δεν μπορείς. Να αρχίσουν να προσκυνάνε τη χτένα. Να βγάλουμε κανένα φράγκο. Τι να σε κάνω. Δεν έχεις μυαλό.
0: Εσύ το λες ανικανότητα, εγώ το λέω ηθική. Πες το πώς θέλεις.
1: Βρειάς, με κούρευε εμένα τα μαλλιά μου.
0: Δεν μπορώ.
1: Ο Άγιος
0: δεν
1: σου λέει.
0: Δεν το ξέρω τι έγινε αυτό το πράγμα. Τι από το μυαλό μου το έβγαλα.
1: Ο ψαλίδι δεν το πήρε.
0: Όχι, ρε. Δεν μπορώ να το κάνω.
1: Δεν το πες, μου δίνει τη χτένα, Άγιε.
0: Δεν μπορώ να το κάνω.
1: Να, άλλοι που το κάνουν.
0: Δικαίωμά του.
1: Θα πηγαίναμε εκεί στο κτήμα στην επανομή, θα είχαμε μια ουρά εκεί. Θα βάζαμε τη μαμά μου την Ευγενία εκεί στην είσοδο. Να κόβει εισιτήριο να μου.
0: Πιάρη, μαμά σου, τα οικονομικά θα ήταν.
1: Ναι, κατάλαβε.
0: Η μαμά σου θα ήταν λύκο.
1: Ναι,
0: θα έκλεινε η εβδομάδα και θα μα έλεγε: Ελάτε εδώ, πάρτε αυτά και τα υπόλοιπα σε τράπεζα γιατί εσύ δύο είστε βλαμμένοι.
1: Ενώ εκείνη από οικονομία έσχεσαι.
0: Γιατί?
1: Καλά που ήταν ο μηταρά στην οικονομία.
0: Τι λε.
1: Εγώ σε λέω.
0: Εγώ, φίλε, τέτοια κολοπετσωμένη γυναίκα.
1: Ο μηταρά ήταν εγκέφαλο.
0: Δεν μου λε.
1: Μην μιλά. Χωρί να έχει ταχύτητα, έπαιζε 13 χρόνια αλφαεθνική. Χωρί να
0: έχει ταχύτητα. Θα πω κάτι για τη μητέρα.
1: Ο μηταρά ήταν εγκέφαλο.
0: Θα πω κάτι για τη μητέρα σου δημοσίω. Δεν μου λε. Πε μου μία γυναίκα τη δεκαετία του 80 που ενώ ήταν κομμότρια και πολύ εξαιρετική κομμότρια. Σκέφτηκε να πάει στην Ιταλία και να εμπορεύεται ρούχα.
1: Ποιος της έδωσε λεφτά, τα πρώτα.
0: Μισό λεπτό. Το σκέφτηκε, ήξερε Ιταλικά.
1: Τα έπαιρνε από το μηταρά τα
0: λεφτά. Ήξερε Ιταλικά.
1: Όχι.
0: Το έκανε καλά.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι κολοπετσωμένη αυτή η γυναίκα. Γκάταρε με πέταλα.
1: Α, είναι κορλιτάρης, ε.
0: Γιατί δεν ισχύει αυτό που λέω. Λέω ψέματα.
1: Την ψηρίζει την Ευγενία Κουβάλα.
0: Εγώ ψήρισα την κίνητρα.
1: Έχει, την έχει έτοιμη. Τώρα θα σου πει αγόρι μου πόσα λεφτά σε δώσει, έχει κανένα πρόβλημα.
0: Ποτέ δεν ζήτησα ούτε.
1: Αποχρειέσαι, πα και τα παίρνει, να δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Δεν τα έχω πάρει ποτέ.
1: Ψανήθηκε.
0: Από σένα θέλω να πάρω, δεν υπάρχει τρόπο.
1: Πάμε διάλειμμα, πάμε.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr τώρα με 30% έκπτωση.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245€. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ηλίας Προκοπίδη.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150€. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
9: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
10: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
11: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα, με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα, ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
17: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
18: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες, Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
19: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
20: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
19: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
20: Φυσικά, BioClima.
21: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
22: Μετρόπολης 95,5, η γέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, καθώς μένουν 22 λεπτά για να έρθει το φινάλι της εκπομπής και δεν ξέρω.
1: Της Καστοριάς ο Σιάντζης, το θυμάσαι? 77 ετών.
0: Δεν θέλω να κάνω τον πονηρό, ξέρω ποιος είναι. Είναι πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, τον έδωσε δανεικό στην Καστοριά. Για λόγω καρτών δεν είχε παίξει το τελικό.
1: Ναι, πέθανε σήμερα, 77 ετών.
0: Είχε άνοια.
1: Δεν ξέρω άνθρωπος τι είχε, εγώ τον θυμάμαι χαφ. Καλός χαφ ήτανε, καλό παιδί. Πότε θα γίνει η κηδεία για να δω? Πέμπτη αύριο, 11 το πρωί στο Άγιο Νικάνορα, στην Καστοριά. Λοιπόν, έτσι όταν φεύγουν οι παλιοί ποδοσφαιριστές, τους βλέπαμε να πούμε, είτε σε μεγάλες ομάδες είτε σε επαρχιακές, να λέμε μια κουβέντα για αυτούς.
0: Άκουτα.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα. Ο υπνατιστής μπορεί να σου κάνει κακό, γιατί νομίζω ότι επιλύει το πρόβλημά σου να δεν κάνει παρά μια τρύπα στο νερό. Αν έχω καρκίνο και με πείσει ένας κομπογιανής γιατρός πως με πράσινο τσάι θα γίνω καλά, δεν μου έδωσε κάποιο φαρμακό, θα μου κάνει κακό, αλλά με ξεκυλάει στην αρρώστια μου. Είδες που δεν ακούς, ρε φίλε, τι λέω? Καταρχήν δεν δήλωσε γιατρός, δήλωσε υπνοτιστής. Δεύτερον, δεν ξέρω αν έχει δηλώσει ότι θεραπεύει καρκίνους και αυτά και τα υπόλοιπα.
1: Δεν το ξέρω, εγώ δεν πάω σε τέτοιο. Πάω σε χειρότερους. Έχουμε καλούς γιατρούς πέρα από την πλάκα τώρα. Θα τύχουν και λάθη. Εντάξει, είναι καλή γιατροί στην Ελλάδα. Έχουμε καλούς γιατρούς. Τώρα και λάθη θα γίνουν. Εντάξει. Θα γίνουν λάθη, θα γίνουν παραλήψεις. Αλλά τώρα οι υπνοτιστές και τέτοια με ματζούνια και με βαντικές ιατρικές, ξέρω εγώ, και ιστορίες δεν.
0: Υπάρχουν.
1: Και ομοιοπαθητικά και τέτοια, εγώ δεν πάω.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Δεν τους κολλάω.
0: Θα σου πω κάτι και θα πάμε σε γραμμές.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσος κόσμος πάει σε χαρτορίτες?
1: Εδώ πηγαίνω αλέφαντα στην χαρτορίχτρα.
0: Ξέρεις πώς σκοτώνει?
1: Πάνε πολύ.
0: Τους λυπάσαι?
1: Όχι. Με τη χαρτορίχτρα είμαι.
0: Η χαρτορίχτρα, πέρα από τα χρήματα που του παίρνει, του κάνει κάτι κακό?
1: Στο μυαλό του όχι.
0: Το παραμυθιάζει.
1: Εφελώς.
0: Και αφού είναι εφελώς αυτό. Αν του έδινε κάτι και τον έλεγε ότι θα γίνει καλά, ναι, είναι επικίνδυνο. Αλλά αν ο άλλος τα θέλει και τον πληρώνει, τι να κάνω εγώ? Λοιπόν, πάμε σε κόσμο.
1: Πάμε.
0: Το 2310. Και τα τρία εντάγια είναι δικά σας. Έχει γραμμές ελεύθερες. Καλησπέρα στον Πρωτοκύριο. Ναι.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κάνετε.
0: 50 ευρώ ο καθένας.
1: Ναι.
2: Όχι. Δεν έχω λεφτά.
0: Άμα δεν έχεις, δωρεάν.
2: Έγινε. Καλό απόγευμα, με υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Εσύ κάποιο θέμα έχεις, αλλά δεν θέλω να ρωτήσω, άστο.
2: Όχι, πότε παίζει η Εθνική Ελλάδος?
0: Αύριο.
2: Και σε ποιο κανάλι, Γρηγόρη?
0: Γιατί μου βάζεις δύσκολα, μισό λεπτό.
1: Ή το βάζεις τώρα.
0: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
2: Δεν έχω κουπόνι, ρε παιδιά. Δεν πηγαίνω στο
0: 10 παρατέταρτο, Σερβία Ελλάδα, από το Nova Sports Start.
2: Α, δεν το δείχνεις στην τηλεόραση.
0: Γιατί το Nova τι είναι?
2: Δεν έχω τέτοια.
0: Βάλει σπασμένο που λέει και ο Ραπτόπουλος.
2: Έγινε, παιδιά, καλό απόγευμα με υγεία και μακριά από τους γιατρούς, μακριά από τα νοσοκομεία.
0: Όχι, είναι μακριά, μιλες και έχει και καλούς γιατρούς.
1: Άκου να γελάσεις.
2: Μακριά, μακριά, υγεία να έχουμε όλοι.
1: Απαραίτητη είναι γιατρή.
0: Ξέρεις ποιο μου δίνεις
1: γιατρούς. Η αθηναϊκή λέσχη λέει απομακρύνει για 6 μήνες τον Θεοδωρόπουλο μετά την προφυλάκησή του για το θάνατο του Μαζονάκη.
0: Σε σημαίνει 6 μήνες,
1: Ότι σε 6 μήνες θα βγει.
0: Πλημέλημα.
1: Ε.
0: Άστο, ρε φίλε. Άστο. Παρακαλώ.
1: Δεν κλαίω κανένα, φίλε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Με τα θέματα που ανοίξατε σήμερα, τι κόσμος περιμένει να σου βγει στο τηλέφωνο? Δηλαδή,
0: εσύ.
3: Θα είστε χορηγούς για πάνε σαν κράτη.
1: Τι να κάνουμε.
0: Δηλαδή. Δεν κατάλαβα, φίλε.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβα, φίλε.
1: Να πούμε για τον.
0: Πας να θάψεις τη δουλειά μας, τον υδρότα μας, τον μόχθο μας.
1: Δεν είπαμε για τον Ελιστόντο σήμερα.
0: Εδώ μας πήρε τηλέφωνο η Σλιπάτ να βάλει χορηγία.
1: Ναι. Δεν μας πήρανε να βγάλουμε το λύση. Πόσες μέρες άδεια έδωσε. Παράτα μας, δεν τι θέλεις. Κόψτε τον όπως είναι. Πάμε επόμενη.
0: Πας να μας φάσουμε ροκάματο.
1: Έλα, πάμε. Δεν σ' αρέσει το θέμα, παπάρα. Και κάθεσαι και ακούς. Κόψτε τώρα. Το λέω εγώ και ο Κόκκινος μαζί. Χαίρετε.
0: Εμπρός.
1: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
0: Επόμενη γραμμή, ναι.
1: Τι θα γίνει τώρα με αυτούς τώρα?
0: Εγώ τι μπορώ να κάνω γι' αυτό? Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ο Ιάκωβος, τι κάνουμε.
0: Καλά Ιάκωβος. Καλή γραμμή έχει σήμερα, επιτέλους.
4: Είμαι σε αούτοπαν. Γλυγόρη.
0: Ναι.
4: Κώστα, και λέω Γλυγόρη. Να σε ρωτήσω κάτι ρε Κώστα. Παγώνεται ο Πουλιανός το πρωί. Παγώνονται οι παοξίδες, θα πάρουν πρωτάθλημα. Με τι ρόστερ θα πάρουν πρωτάθλημα.
1: Ε, άστο να εννοηνεύεται και τον Πουλιανό.
0: Τζάμπα είναι.
1: Τζάμπα είναι εδώ.
4: Ας το συγκρίνει.
0: Και εγώ ονειρεύομαι να πιάσω τον Τζόκερ.
4: Καλά, άσε ο Ηρακλής θα... Προχτές κάνατε γκάλωπ, γιατί δεν βάλατε τον Πάοκ να τερματίσει πέμπτος, δεν κατάλαβα. Γιατί πέμπτος να τερματίσει.
1: Κάτσε ρε φίλε, τώρα στο άντρο του Πάοκ τώρα βάλουν τέτοιο γκάλωπ, τώρα αρχίζουν να μου βγάζουν τα χέρια τους τώρα, σε παρακαλώ.
4: Να σε ρωτήσω κάτι Κώστα, αυτό που με έστειλες και έγραψες από κάτω την Πέμπτη δεν είναι για μένα, γιατί εγώ στη Γερμανία είμαι γι' αυτό. Αλλά ο διάλογος που είχες με το πρωί ήταν πολύ ωραίος αυτό που με έστειλες.
1: Σ' άρεσε.
4: με την άλλη που γινόταν η φάση, ναι.
1: Ναι, γιατί παίρνει το μικρόφωνο μια να τραγουδήσει. Είναι ωραία κοπέλα, νέα κοπέλα, τους κοιλιακούς της κτλ. Πάει ο άλλος ο κακοφωνής ο Κουλιανός εκεί με τους άλλους να δουν όχι να ακούσουν.
0: Τώρα σου μιλάει ο Λουτσιάνο Παυρότη, ναι. Πρόσεχε.
1: Αυτοί που μεγάλωσαν με τον Καράνα καυγίζει εδώ πέρα να πούμε και τώρα. Το κάνω τενόρο να πούμε.
4: Α, ναι. Παιδιά, κάτι να μην το ξεχάσω.
1: Κάτσε τώρα να πούμε. Βγάλαν τώρα το κοριτσάκι εδώ, μεγάλη τραγουδίστρια. Επειδή είναι ωραία κοπέλα.
0: Γυναικάρα.
1: Ναι, γυναικάρα, δεν λέω ότι είναι άσχημη γυναίκα. Πολύ ωραία κοπέλα. Και αρχίζει και τραγουδάει. Κατάλαβε τώρα. Ναι, του Κουλιανός δεν μ' αρέσει. Τι σ' αρέσει, ρε Κουλιανέ.
0: Η κοπέλα.
1: Η κοπέλα σ' αρέσει, όχι η φωνή της.
0: Καλά κάνει.
1: Ναι.
0: Το περίεργο θα ήταν να μην το
1: λέω εγώ. Μην μας δώσει ότι σ' αρέσει η φωνή της.
0: Έλα.
4: Έλα. Εχθές βγαίναν στην εκπομπή κάποια παιδιά και λέγανε για τους μισθούς που παίρνουν και δάνειο για το σπίτι και τέτοια. Πες τους να πάρουν δάνειο, άφοβα. Η πρώτη δόση είναι όταν παίξω πάω στο Champions League. Μη στεναχωριέται.
0: Τι κακό που
4: είσαι.
1: Τι πράγμα είσαι.
0: Αργιανός. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Τι ομάδα είναι ο κύριος που πήρε πριν?
0: Αργιανός.
5: Ας βάλει στοίχημα το σπίτι του που μένει στη Γερμανία ότι θα τερματίσει πέμπτος ο ΠΑΟΚ και εγώ θα βάλω ότι θα τερματίσει όγδος ο Άρης. Να δούμε.
1: Μα δεν τον νοιάζει ο Άρης. Τον ΠΑΟΚ θέλει αυτός κάτω.
5: Αυτός είναι αντιπαοξής, κλασικός Αργιανός.
1: Ποιος Αργιανός ρε φίλε, δεν βλέπεις τι γίνεται.
0: Βρε ετοιμάσου την εβδομαία αγωνιστική τώρα και άσε κλώθε.
1: Όπα.
5: Όχι, δηλώστε αρχίσαμε. Για κάτι άλλο πήρε Γρηγόρη, χθες είχατε μια συζήτηση με τα επαγγέλματα, με τους μισθούς. Υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία αν έχεις πτυχίο και έχεις κάποια ειδικότητα, ρε φίλε, θα πάρεις λεφτά.
0: Αλήθεια λες.
5: Είτε είσαι τεχνικός, ας πούμε...
0: Και όπως έχουν... να με συγχωρείς, υπάρχουν και επιχειρηματίες οι οποίοι πληρώνουν με αξιοπρέπεια και καλά.
5: Π.χ. εγώ που είμαι στη ΣΑΠΕ... Έχει ζήτηση το επάγγελμα, αλλά δεν βρίσκονται ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι. Ενώ έχει ζήτηση και πληρώνουν καλά λεφτά. Είναι δύσκολο επάγγελμα γιατί έχει ύψη, έχει ρεύμα.
0: Φίλε, το δράμα ξέρεις ποιο είναι. Όταν βγαίνει το φερέφωνο, το λέω και το εννοώ, και μου λέει: εγώ δουλεύω 10 ώρες, αλλά οι 2 ώρες δεν δηλώνονται. Και παίρνω αυτά και προσπαθεί να μου το παρουσιάσει σαν φυσιολογικό. Αν αυτός δεν είναι φερέφωνο κυβερνητικό, τι είναι.
1: Κάτσε ρε κόκκινε, ένα λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
5: Που το βολεύει
1: μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Ρε φίλε, είναι παράνομο. Λέει ότι
5: είναι.
0: Ότι χτυπά κάρτα και οκτάωρο.
1: Σταμάτα ρε.
0: Τι μου λέει τώρα πλάκα.
1: Στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι έτσι όπως θα λες. Κάτσε ρε φίλε, καθίστε και οι δυο ρε. Κουμουνισταράδες, περιμένετε εδώ. Κάνεις μια συμφωνία με μια δουλειά ιδιωτική. Και σου λέει το αφεντικό: δεν μπορώ να σε κάνω 5 ώρες. Μπορώ να σε κάνω 8, μπορώ να σε κάνω 5. Αλλά μπορεί να δεις 8 τις 3 μαύρα. Θα πάω πλακωθώ με τα αφεντικό, ρε.
5: Όχι.
0: Είναι άλλο αυτό που λες.
1: Σοβαρά μιλάτε, ρε.
0: Άλλο είναι αυτό.
1: Και άμα φύγω, με συγχωρείς, είμαι διώξη. Μισό.
5: Ναι, ναι.
1: Θα είμαι ανέτοιμος να πάω τον καρφώσω μετά να πω οι 3 ώρες ήταν έτσι. Αυτά είναι ανέτοιμα πράγματα, ρε. Όταν κάνει συμφωνία.
0: Άλλο θέμα συμφωνία.
1: Τι μας λέτε
0: άλλο
1: τώρα. Εγώ την κόρη μου την είπα, δεν θα καταγγείλεις ποτέ. Ό,τι και να σε κάνει, εκτός να σε κάνει σοβαρό αυτό, θα καθαρίσω εγώ.
5: Αυτό που
1: δεν θα καταγγείλεις ποτέ αφεντικό, εταιρείες, γιατί μάλωσες, έφυγες, ποτέ. Νόμος.
5: Υπάρχουν εταιρείες που δηλώνουν κανονικά και έτσι
1: νόμος, δεν κάνεις καμία καταγγελία.
0: Ακριβώς.
1: Άντε, μπράβο.
5: Και ίσα ίσα, όταν δηλώνεις τις υπερορίες, έχεις φορολογική ελάφρυνση. Το χρόνο, ας πούμε, στο καθαριστικό δεν πληρώνεις εφορία και μπορεί να έχει και επιστρεφόμενα. Γιατί ήδη σου κρατάνε από εκεί. Κρατάνε το μισθό, κρατάνε και από τις υπερορίες. Και είσαι, έχεις φοροελάχιστο.
1: Φίλε,
0: από τις ασφαλιστικές φορές πληρώνονται πολλά πράγματα.
1: Μην πάτε ρε by the book, ρε. Ευέλικτοι να είστε, ρε.
0: Ωραία, να εσύ να πηγαίνεις έτσι και να, και να βλέπεις τη βενζίνη 2,5 ευρώ.
1: Εγώ πηγαίνω έτσι 40 χρόνια και μια χαρά είμαι, ρε κόκκινε.
0: Εσύ.
1: Εσύ πας αλλιώς και δεν υπογράφεις τα καρτιά και είσαι με μια δουλειά. Άμα δεν θα τα ακούσεις. Που μπορεί να κάνεις άλλες δύο, γιατί είσαι ταλαντούχος.
0: Παρακαλώ.
1: Εσύ πάνε έτσι και πάνε. Ο απλά κόρμα με το κάθε αφεντικό και τον κάθε συνάδελφο.
0: Έλα,
5: την 7η αγωνιστική πλήσου καλά. Α, δεν πάει.
1: Τι θα πληθεί, λέει.
0: Βγάζει γλώσσα.
1: Για ΠΑΟ και Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Εκεί καταπέσαμε τώρα στο ΠΑΟ και Ηρακλής.
0: Καταπέσαμε.
1: Μεγάλος ΠΑΟΚ να πούμε. Μαλώνει με τον Ηρακλή, ε, που ανέβηκε τώρα. Να πληθεί το λες. Ωραία, μεγάλε ΠΑΟΚ. Γύρισε στην πόλη σου να πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
1: Για πάμε.
6: Δύο ενστάσεις. Είναι η δεύτερη φορά που παίρνω τηλέφωνο. Ευχαριστώ που με έκοψες. Γιατί έχεις γίνει φίρμα και εσύ και δεν δέχεσαι κριτική όταν ανοίγεις θέματα.
1: Ποτέ έγινε
6: αυτό. Είσαι ο αχθοφόρος του Μετρόπολης, σου έχω πει. Μην το παίζεις πρώτα.
1: Πότε σε κόψε, μένα, φίλε, συγγνώμη. Μα πότε σε κόψε.
6: Πριν, ρε, δεν με έκοψες.
1: Εγώ κόβω άνθρωπο.
6: Πριν που πήρα τηλέφωνο, πρώτη γραμμή.
1: Μήπως λοιπόν, δεν ακουγόταν τίποτα.
6: Έλα, ρε. Λοιπόν, δύο ενστάσεις. Μία στο Γρηγόρη. Γρηγόρη, για αυτό που είπες για Κεντέρη και Θάνου. Έχω ένα επιχείρημα στο κομμάτι αυτό, ότι εμάς πιάσαν και αφήσαν τους Αμερικάνους. Αν θυμάσαι εκείνα τα χρόνια, είχαν πιάσει και τη Μάριον Τζόνς. Είχε πάρει ένα σωρό.
0: Λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις.
6: Πες, μη φωνάζεις, πες.
0: Φίλε, οι αθλητές οι Αμερικανοί ήταν σε σούδα. Πλάκα μου κάνεις. Και οι δικοί μας ήταν στο Ολυμπιακό χωριό, το ίδιο είναι αυτό.
6: Το 2004 σου λέω, πιάσανε τη Μάριον Τζόνς για ντόπα.
0: Ρε φίλε, δεν ξέρω την ηλικία σου. Αυτό. Δεν μου λες, τον Μπεν Τζόνσον το θυμάσαι του Καναδό.
1: Και πώς το θυμάται.
6: Όχι.
1: Α, είναι μικρός.
0: Υπήρχε ένας δρομέας κατοστάρης τρομερός. Επειδή κέρδισε τον Καρλιούις, τον βγάλανε τον παρισμένο. Και μετά από 20 χρόνια ο Καρλιούις παραδέχτηκε ότι έπαιρνε τόπα. Τι να
1: ποιος δεν παίρνει ρε κόκκινα πάρω.
0: Βλέπεις τώρα ποια είναι η απάντηση.
6: Και η δεύτερη ένσταση που έχω να κάνω ως προς τον το Ραπτόπουλο, πολλές φορές όταν έχω το ταλέντο το άφθονο και οι παίχτες μπορούν να δουλέψουν και μόνοι τους, αλλά χρειάζονται να συνετιστούν πρώτα γιατί είναι αλλού. Μην ξεχνάς ότι είναι πιτσιρικάδες με άπειρα λεφτά, έτσι. Είναι 19 χρονών, 20, 22, 23 με άπειρα λεφτά και όχι απαραίτητα υψηλή μόρφωση πάντα. Δηλαδή όταν μια ομάδα παίρνει τον Γκατούζο προπονητή, τον Τούντορ προπονητή, δεν τον παίρνει για τεχνικά του χαρακτηριστικά. Τον παίρνει για να στρώσει τα ποδητήρια. Γιατί σου λέει μπροστά θα μου το κάνουν τον γκολ. Οπότε, όταν στην Εθνική Γερμανία γίνεται εδώ και χρόνια κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά, είναι αλλού, είναι φυσιολογικό ο Κλοπ να βάλει και αυτούς τους νόμους. Δεν είπα ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει από τακτική. Απλά αυτοί οι κανόνες να μπουν να συνετίσει την κατάσταση.
0: Και βγαίνει ένας Δραπτόπουλος από το Ελλαδιστάν και το βγάζει φασίστα.
6: Εντάξει. Απλά να, επιχειρήματα ο ένας, επιχειρήματα και ο άλλος να βρεθεί μια άκρη. Έτσι. Αυτά. Καλή συνέχεια.
0: Παρακαλώ.
1: Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι ο Κλοπ εν έτη 2026 η μέθοδος του.
0: Δεν ξέρω.
1: Φασιστική μέθοδος.
0: Θα φανεί.
1: Όχι κινητά, όχι συγγενείς, όχι φίλοι.
0: Θα φανεί.
1: Όχι, τι είναι αυτά.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν τον περιορίζει τον άλλον κάνει χειρότερα. Να ξέρεις.
0: Μπορεί.
1: Είναι σαν τη γυναίκα. Όταν σε ζηλεύει, σε στέλνει στην άλλη την κόμενα. Όταν είναι να πούμε χαλαρή, δεν πας. Το ίδιο είναι και με τον Κλοπ. Το ίδιο πράγμα.
0: Εκπείραστο
1: λέω, ναι.
0: Γι' αυτό δεν πας.
1: Δεν πας στο διάλογο. Πάμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
7: Έλα, μ' ακούτε. Γεια σας, παιδιά.
0: Καλώς Τρελίδης.
1: Ο Θεοπαλαβίδης.
7: Τι κάνετε.
0: Ραπτόπουλος
7: έχει δίκιο.
0: Οι πατάτες μέσω Καναδά έρχονται.
7: Θα τις φέρω, είπα μαζί με κάστανα. Μ' ακούς.
0: Τα κάστανα βγαίνουν τον Νοέμβριο.
7: Όχι, τώρα θα βγούνε. Θα τις φέρω. Αφού εγώ όταν υπόσχομαι κάτι το κάνω κόκκινε. Λοιπόν, για να σε ρωτήσω κάτι. Αύριο θα πάω στο Βελιγράδι να δω την Εθνική. Ακούς?
1: Μάλιστα.
0: Θα με πάρει μαζί σου.
1: Όχι, άστο, θα τον χτίσω.
7: Άμα θέλεις, έλα.
1: Όχι, θα τον χτίσω αλλιώς. Δύο ναι. Φόρμες θέλω.
7: Ναι. Από το Βελιγράδι, αφού είπαμε να πάμε στη Βουλγαρία, ρε.
1: Δύο φόρμες της εθνικής μου, να με φέρεις, Ελλάδα.
7: Θα κοιτά, δεν μου λες, στέλνετε κανένα από εκεί πέρα δικό σας δημοσιογράφο.
1: Ο Λίγκρης, ο Γιώργος από το Άρτινε, αν θες να τον βρεις. Ο Λίγκρης.
7: Ο Λίγκρης από το Άρτι.
1: Ο Λίγκρης από το Άρτινε.
0: Δεν χρειάζεται να ψάξεις, ένα κτίνος.
1: Ένα κτίνος είμαι.
7: Ο Λίγκρης από το Άρτι, θα είναι εκεί πέρα.
1: Ναι.
7: Θα σε πάρω αύριο τηλέφωνο από το Βελιγράδι να μου πεις πού είναι, τον πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Ναι, αρκεί να με φέρεις, άντε όχι δύο φόρμες, μία φόρμα, πάνω κάτω.
0: Σου κάνει και έκπτωση.
7: Λοιπόν, Λίγκρης Γεώργιος, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για πέντερο τον κόβω, βλέπω, δεν λέει θα σε
0: βάλω. Ποιος το, ο Τρελίδης.
7: Λοιπόν, ναι. Θα πάω έτσι και έτσι σαν ερμηνέας Ραπτόπουλεχούς, θα πάω κάτι και θα γυρίσουμε την Κυριακή. Ψήνεσαι κόκκινε.
0: Δεν έχω τόσες μέρες.
1: Τι νομίζεις εδώ είμαστε, πάτε σκύλα, λες, ήρθαμε μια μέρα, δυο
7: λοιπόν,
1: δεν ερχόμαστε.
7: Δεν μου λες, Ραπτόπουλε, άκουσες θες τι είπε ο Βελόπουλος.
1: Τι είπε?
7: Είπε, αν βγει πρωθυπουργός, 3.000 ευρώ η σύνταξη, 2.500 ευρώ ο μισθός.
0: Γίγαντας!
1: Ας δώσει τα μεροκάματα στον Κουλιάνο Πέστορα και ας τα
7: τα... άλλο είπε.
1: Ας δώσει τα μεροκάματα στον Κουλιάνο Πέστορα και στο Μάκιο...
0: Για πες και τι άλλο είπε.
1: Στο παραμύθι, πες στον Βελόπουλο.
7: Και ξέρεις τι άλλο είπε.
1: Ναι.
7: Λέει, τι τα έχουμε τα όπλα τα αγοράσουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε.
0: Τεράστιος!
7: Αν βγει πρωθυπουργός...
1: Άμα το βάλεις 1.000 μέτρα περπατήσει στο Βελόπουλο, στα 700 πεθάνει, να πούμε. Μεταφορικά το λέω, γιατί τον θέλουμε τον Βελόπουλο σαν αντιπολίτευση. Αλλά μην κουνιέται πολύ, μοιράζει λεφτά. Ο Μάτιος και ο Κουλιανός ακόμα περιμένουν να τα πάρουν. Πες το Βελόπουλο, έτσι να τον πεις.
7: Εκεί δεν το ξέρω.
1: Ε.
7: Για πες το πάλι το όνομά του.
1: Λες να μας δώσει 3.000 το μήνα.
7: Τίγρης.
1: Ε, μα άμα βγει πρωθυπουργός.
7: Τίγρης.
1: Τι λέτε ρε. Σε ποιον τα λέει αυτά ο Βελόπουλος.
7: Αν βγει πρωθυπουργός.
1: Ναι, ναι, καλά.
7: Δεν μου λες, δεν έχει δίκιο. Τι θα θέλουμε τα όπλα που δεν τα χρησιμοποιούμε για τις παραλάσεις.
1: Όχι, για να πάμε στην πόλη. Να πάρουμε την πόλη. Φύγε από εδώ. Φέρ τη φόρμα εσύ τώρα, κι άστα.
0: Ναι. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
8: Τηγανφυλάκης Μάνος.
0: Γεια σου, Μάνο.
8: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
1: Όλο φωτογραφίες με διάσημους. Κλοκλό και από αυγό τίποτα και τηγανίτα.
8: Δεν μπόρεσα
1: θα
8: να...
1: κάνουμε δουλειά, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε τ' άλλο. Έξι
0: ατύχημα
1: μήνες.
0: Έχει ο άνθρωπος.
1: Κλοκλό και αυγό.
0: Ατύχημα έχει ο άνθρωπος.
1: Άμα πάει στο κουτρίλα το απάνω, δεν θα πάει ατύχημα.
0: Ποιο κουτρίλα το απάνω, άνοιξε κάτω στην πόρτα και το χτύπησε.
1: Πρέπει στο κουτρίλα το απάνω ήταν, άνοιξε την πόρτα.
0: Ούτε πήγε να το δει, Καϊδούρη.
1: Πάω πάνω το δω.
0: Στο νοσοκομείο.
1: Ε, τι τον κρατάω, τον λέω μην καβαλά αυτό το πράγμα το κουτρίλα.
0: Άντε βρε Καϊδούρη.
1: Εσύ πήγε, τον είδε.
0: Τι σε νοιάζει τι κάνω.
1: Εσύ είσαι ανθρωπο Καϊδούρη δηλαδή. Βοηθός γαϊδουριού.
0: Πήγα τον ίδιο και τι αλλάζει.
1: Ήρθε σε είδε βίλε.
8: Λοιπόν, λόγω όγκου εργασίας δεν μπορούσα να πάρω τις προηγούμενες μέρες τηλέφωνο. Εγώ ήθελα να πω κάτι τη μέρα βασικά που είχα το ατύχημα και πήγα κανένα εγχείρηση στο νοσοκομείο γιατί γλίτωσα. Καταρχάς ήθελα να πω σε όλες πέρα φορά νεκράνος νούμερο ένα πρώτα απ' όλα γιατί εγώ δεν φορούσα.
1: Μα όχι μια άλλη ώρα φίλα πας την πεντάλοφο με το κουτρίλα τον να πούμε.
0: Με πατίνα.
1: Με κουτρίνι αυτό πώς λέει.
8: Ακόμα μάλλον. Τέλος πάντων. Την επόμενη μέρα ήρθε πολύ κόσμο στο νοσοκομείο. Ο μόνος που κατάφερε να μπει στο δωμάτιο ήταν ο Γρηγόρης. Αυτό θα να τον ευχαριστήσω δημόσια γιατί πολλοί τον κράζουν, τον λιδωρούνε, γελάνε μαζί του. Αλλά πίσω από το μικρόφωνο, όπως και ο Κωστής, έτσι.
1: Εγώ δεν ήρθα.
8: Πραγματικά βοήθησε. Εντάξει, δεν ήρθες, με έχεις βοηθήσει αλλού. Τώρα δεν είναι.
1: Εγώ σε είπα, αγόρι μου, μην ανεβαίνεις αυτό το κουτρό να πούμε. Μην ανεβαίνεις. Πάρε ένα Σουμπαρού 600, πάρε ένα.
0: Πήγες να το ρωτήσεις αν χρειάζεται κανένα φράγκο να βοηθήσει να κάνει κάτι. Πήγες. Γαϊδούρη.
1: Ενώ εσύ, ε. Ενώ εσύ, ε, κόκκινο.
0: Γαϊδούρη.
1: Άπλας, ε. Άπλας ο κόκκινος.
0: Γάιδαρε.
1: Άπλας.
8: Αυτό ήθελα να πω περισσότερο.
0: Ταχύ ανάρρωση, Μάνο.
8: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Παρακαλώ.
1: Κουβαρντάς ο κόκκινος. Ανοιχτό χέρις.
0: Πότε θα πας στα πανηγύρια του άλλου. Στην Αλάκη θα πας.
9: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Κύριε Λαπρόπουλε, κύριε Κόκκινε, θα σας ρωτήσω κάτι. Άμα θυμάστε πέρυσι, θυμάστε το μάτι του Βόλου ΣΑΕΚ. Το θυμάστε πολύ καλά.
1: Το 2-2 λέτε.
9: Ναι, το πέναλτι που ναι, έδωσε την ΑΕΚ ο κύριο Φωτιά που το έδωσε και το πήρε πίσω. Ήταν πέναλτι, ναι ή όχι.
1: Ήταν. Για πέρσι τα μιλάμε ή για φέτο.
0: Όχι. Ήτανε.
9: Ναι. Γιατί δεν βγήκε ο κύριο Βασιλέα Πέο να πει ότι η ΑΕΚ αδικήθηκε πέρσι στο μάτι εκείνο.
1: Γιατί ευνοήθηκε.
9: Γιατί ευνοήθηκε. Φέτο ξαφνικά θυμήθηκε ότι αδικήθηκε. Εγώ θα σε πω κάτι. Πόσε κάρτε έφαγε η ΑΕΚ φέτο στο μάτι.
0: Με
9: τον Βόλο.
1: Τώρα τι θέλω να μου πεις, ότι το περσινό μάτς με το φετινό καμία σχέση?
9: Έχει, ναι. Γιατί μια ζωή ο Μπέος είναι ο πιο αδικημένος που βοηθήθηκε.
1: Ρε, ο Μπέος φωνάζει για να πάρει κανένα σφύριγμα με τους μικρούς τους άλλους. Δεν καταλαβαίνεις γιατί φωνάζει ο Μπέος.
9: Είναι ο Μπέος μια ζωή.
1: Κοροϊδό τον έχει τον Μπέο.
9: Μια με τον Μπάουκ πάει. Όπου βρει. Αλλά εγώ έχω να πω κάτι. Αυτά τα κόμπο του Μπέο να τα ξεχάσει. Άμα θέλει να κάνει ομάδα, ας κάνει πρώτο το κήπεδο που είναι κατάλληλο για Super League και μετά να δει την ομάδα.
1: Μια χαρά είναι το κήπεδο, γιατί το λες αυτό?
9: Γιατί το λέω. Δεν υπάρχουν τουαλέτες να κατουρίσουν οι άνθρωποι. Συγγνώμη που το λέω. Ήμουν προχθές στο Βόλο και δεν είχε ούτε να κατουρίσουμε. Ήταν κλειστές οι τουαλέτες.
1: Ενώ εμείς στην Τούμπα όταν πάμε.
9: Αλλά δεν πειράζει και θέλω να σε πω κάτι εσένα. Προσωπικά. Θυμάσαι πέρσι τι έλεγες, ότι η Άκη δεν παίρνει το πρωτάθλημα. Το έλεγες.
1: Εγώ έλεγα τέτοιο πράγμα.
9: Ναι, το έλεγε στην εκπομπή με τη Μαρμίτα. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να το πάρει. Εγώ στο λέω φανερά και ό,τι και να κάνετε πάλι η ΑΕΚ θα το πάρει το πρωτάθλημα. Το ξέρετε.
0: Εμείς τι να κάνουμε, φίλε. Ποιοι είμαστε εμείς?
9: Εσύ άσε, είσαι εντάξει, δεν μπορείς. Είσαι ραχλής, δεν μπορείς. Τώρα, έχεις καλό πρόεδρο, αλλά θες και παίχτες να ρίξεις λεφτά κι
1: άλλα. Εγώ,
9: δεν σ' αφήνουνε.
1: Ενώ εγώ είμαι αντίπολος της ΑΕΚ.
9: Εσύ ποτέ δεν υποστήριξες την ΑΕΚ, αυτό ξέρω εγώ προσωπικά. Έχεις πρόβλημα με την ΑΕΚ. Μήπως έχεις κανένα πρόβλημα με την ΑΕΚ προσωπικά?
0: Την αγαπάει την ΑΕΚ, φίλε, λάθος κάνεις.
9: Την αγαπάει. Γιατί έλεγες ότι είμαι τον Πανέκο, ότι η ΑΕΚ δεν κερδίσει τον Πανέκο πέρυσι? Το έλεγες, ναι ή όχι?
1: Φίλε,
9: ναι.
0: Για να βγει το αντίθετο.
1: Φίλε, και ανθρώπους άλλους αγαπάω, αλλά όταν τους κάνω κριτική, με κάνουν, μας λένε διάφορα.
0: Λοιπόν, τέλος.
1: Πω.
0: Τελειώσαμε.
1: Καλά ήταν να καθόμαστε καμιά ώρα ακόμα, ε.
0: Να πάω και το
1: ένα υπερορία.
0: Λοιπόν, το μυαλό σου είναι. Έτσι κουμούνα, ρε. Τι υπερορία σκέφτεται. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμένουμε τα τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα και τον Κωνσταντίνο Πατρωτό. Εμείς πρώτο Θεός τα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.
10: Η ώρα είναι 4. Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
11: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
10: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
11: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
10: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
11: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
12: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
13: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Δεν φέρει ίχνη μαχαιρώματος ή πυροβολισμών ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του στρατιωτικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος βρέθηκε σήμερα νεκρός στο γραφείο του. Η ιατροδικαστική εξέταση θα διευκρινίσει τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατό του. Η ενίσχυση της συνεργασίας για την περαιτέρω βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της Θεσσαλονίκης ό,τι αφορά ζητήματα κοινής αρμοδιότητας και δράσεων ήταν το αντικείμενο της σημερινής συνάντησης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη. Στην ηγεσία της δικαιοσύνης προσέφυγε η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα καταγγέλλοντας ευνοϊκή μεταχείριση του γυναικοκτόνου και καθυστερήσεις στη δίκη. Η κίνηση της οικογένειας έγινε μετά την αναβολή που δόθηκε σήμερα λόγω κολλήματος του συνηγόρου του κατηγορουμένου. Το δικαστήριο όρισε τη νέα ημερομηνία στις 15 Φεβρουαρίου. Στη σύλληψη αστυνομικού που υπηρετούσε σε τμήμα του Βόλου προχώρησαν οι αδιάφθοροι της Ελλάς έπειτα από καταγγελίες ότι ζητούσε χρήματα από οδηγούς για να τους επιστρέψει διπλώματα και πινακίδες που είχαν αφαιρεθεί λόγω τροχονομικών παραβάσεων. Η ταρίφα του φέρεται να κυμαινόταν από 250 έως 700 ευρώ. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
16: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
18: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
19: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
18: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν.
19: Στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
18: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές.

0: Σήκωση Σύνδος στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα.
2: Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
2: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη.
1: Έντεν,
2: εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
11: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
16: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
17: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Μυρίζει λουχουδιά.
20: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
19: Πού πήγε πάλι?
20: Όπου και αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
19: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
20: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
21: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
22: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
23: Λογαριασμοί.
22: Υγεία.
23: Σούπερ μάρκετ.
22: Μίτινγκ.
23: Υγεία.
22: Συνεργείο.
23: Υγεία.
22: Υγεία.
24: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία

Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 11 λεπτά μετά τις 4 είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95 και 5, εκπομπή τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Τάνια Δήμου, Δημήτρης Μπασβαρέλας, ο Μιλών Κώστας Πεδροτός, Θανάσης Πολίτης στο κοντρόλ, ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στο production, η Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματιακή υποστήριξη. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 6 με πολλά και ενδιαφέροντα, με σημαντικές συνεντεύξεις σήμερα και για ΠΑΟΚ και για Άρη. Για τον Άρη είναι και δύο οι συνεντεύξεις και για τον ΠΑΟΚ είναι δύο, απλά εκείνη του ΠΑΟΚ πιάνει η δεύτερη, και πολλά άλλα θέματα γιατί έχουμε και εθνική ομάδα, έχουμε γάμα εθνική που αρχίζει και αυτό είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι στο ποδόσφαιρο. Την ώρα που έχει αρχίσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, το πρώτο για την φάση των 32 του Europa Cup, η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ με την Σπάρτα Μιγιάβα. Στο Μακεδονικό είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Στο γήπεδο, στο γήπεδο του Μακεδονικού.
1: Δεν το ξέρω, στο γήπεδο του
0: είναι
1: Μακεδονικού.
0: Το, όχι, λέω μου πεις, είναι κανένα λάθος. Έκανα λάθος. Το ξέρω γι' αυτό.
1: Στο Μακεδονικό είναι, ναι.
0: Είμαστε στο.
1: Στο γήπεδο της Πολύγνης.
0: 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει σκόρ. Είναι το πρώτο από τα δύο παιχνίδια για τη φάση των 32 του Europa Cup. Με χρώματα ΑΕΚ έχει κατέβει η Σπάρτα Μιγιάβα.
1: Πανετολικού θα έλεγα.
0: Πανετολικό. Και Άρη μπορείς να πεις.
2: Και ΑΕΚ μπορείς να πεις.
1: Όχι, είναι το φωτοκίτρινο το.
0: Πανετολικός okay. Έχει και μπλε, ρε φίλε.
1: Γι' αυτό λέω, δεν έχει μπλε. Δεν φοράνε
0: μαύρο,
1: μπλε.
0: Δεν είναι αυτό, τι είναι αυτό.
2: Μαύρο το βλέπω.
1: Μαύρο. Μαύρο.
2: Άντε
1: είναι.
2: Πάλι, έχουμε ένα θέμα έτσι με αυτά που βλέπουμε.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
0: Λοιπόν, πολλά και
1: εγώ μπλε το βλέπω πάντα, να ξέρετε.
2: Εγώ γκρι μαύρο το βλέπω.
0: Δεν βλέπω μπλε εγώ. Προ την Τάνια θα συμφωνήσω. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Άμα σε ρωτήσω από ποια χώρα είναι αυτή η ομάδα.
0: Είναι, είπαμε, Σλοβακία. Ναι. Το ξέρε, φίλε. Διαβασμένος μπήκα. Δεν το ήξερα. Κοιτάξτε, το Σπάρτα παραπέμπει, είσαι Τσεχία ή Σλοβακία.
1: Εγώ μόνο Πράγα θυμάμαι. Σλάβια Πράγα, Σπάρτα Πράγα.
0: Ναι,
1: το Σπάρτα Κτερνάβα
2: θυμάμαι.
1: Άμα το
2: γκουγκλάρεις θα δεις και τα χρώματα της ομάδας. Θα καταλάβουμε ποιος έχει πέσει μέσα.
1: Εντάξει, θα το κάνουμε αυτό. Ναι, θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε.
2: Αλλά τώρα τελευταία δεν βλέπουμε καλά. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε, έτσι. Ομαδικός.
0: Λοιπόν, πολλά και ενδιαφέροντα, και καθώς ερχόμουν πήρα και κανένα δύο μηνύματα τι κάνει ο ΠΑΟΚ σχετικά με το ενδεχόμενο μεταγραφής, γιατί υπάρχουν δύο παίκτες νοκάουτ. Σε λίγο θα έχουμε και ένα γιατρό, ο οποίος έχει περάσει και από την ΠΑΟΚ, να μας εξηγήσει λίγο τα δεδομένα μετά την απόφαση για επέμβαση σε ό,τι έχει να κάνει με την εξάρθρωση ώμου και του Ταχάλη και του Γύρη Παυλέγκα. Και η αλήθεια είναι, επειδή ειδικά για τον τερματοφύλακα είναι πολύ ιδιαίτερος τραυματισμός και νομίζω θα πάρει παραπάνω χρόνο του Γύρη Παυλέγκα, η σκέψη υπάρχει. Δηλαδή δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ΠΑΟΚ να κάνει μεταγραφή. Μέχρι 29 του μήνα έχει το δικαίωμα, το οποίο είναι την άλλη Τρίτη, έτσι, 29. Έχει το δικαίωμα να πάρει ελεύθερο ποδοσφαιριστή. Το σκέφτονται στην ΠΑΟΚ οι αρμόδιοι στις μεταγραφές. Μάτος κυρίως, Λύση, Βιερίνια. Το σκέφτονται αν θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ να πάρει ένα ποδοσφαιριστή, τερματοφύλακα ή κάποιον εξτρέμ. Η δική μου η άποψη είναι ότι δεν χρειάζεται να πάρει. Ειδικά τερματοφύλακα, τη στιγμή που υπάρχει ένα ταλέντο που από πέρυσι έχει μπει στις ράγες και νομίζω είναι ευκαιρία κάποια στιγμή να πάρει λίγο χρόνο παραπάνω. Τώρα είναι η ευκαιρία μεγάλη, και μιλάω για τον Δημήτρη τον Μοναστηλή, να παίξει με τον Τζιφτσί που δικαιωματικά είναι ο βασικός και να δώσει την ευκαιρία σε αυτό το παιδί μέχρι να γυρίσει κιόλας ο Παυλέγκα να πάρει κάποιες συμμετοχές και να πάει στο επόμενο στάδιο εξέλιξής του. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει αυτή την απόφαση. Δεν τη θεωρώ και μεγάλο ρίσκο, γιατί ήδη έχει περάσει ένα μεγάλο τεστ πέρυσι στο μάτς με τον Ατρόμητο. Έχει όλο το πακέτο. Είναι και διεθνής, είναι και στην Ελπίδων αυτές τις μέρες. Όπως το έκανε παλιότερο ο Ολυμπιακός με τον Τζολάκη, όπως το έχουν κάνει και άλλες ομάδες. Και ο ΠΑΟΚ μπορεί να προωθήσει έναν τερματοφύλακα. Δεν υπάρχει λόγος για μένα να πάει να κάνει μεταγραφή. Όσο κι αν κάποιοι λένε, μα τι λες, με έρθει κάποιος έμπειρος, πάει για πρωτάθλημα, δεν το καταλαβαίνω. Ή πιστεύεις και θεωρείς ότι ένας τερματοφύλακας είναι καλός ή δεν πιστεύεις?
2: Γιατί το διάστημα που θα μείνει εκτός από Παυλέκα, ποιο μπορεί
0: θα
2: να
0: μεγάλο.
2: Είναι
0: μεγάλο. Κοίταξε, και για τους δύο λέγεται ότι είναι οι τρεις μήνες μίνιμουμ. Αλλά επειδή μιλάμε για τερματοφύλακα, ο παίκτης μπορεί να παίξει και με δεμένο χέρι. Ο τερματοφύλακας δεν είναι,
2: ναι, έχει
0: τόσο
2: κίνηση
0: εύκολο
2: στα χέρια πάρα πολύ.
0: Θα είναι μεγαλύτερο λογικά το διάστημα. Άρα, εγώ λέω κάνει τετράμινο, πεντάμινο, μπορεί και εξάμινο να χρειαστεί να μείνει εκτός ο Παυλέγκα. Mm-hmm. Άρα, νομίζω ότι είναι θέμα απόφασης. Εάν τον πιστεύουν και το θεωρούν ταλαντούχο, και εγώ ξέρω ότι θεωρούν ότι έχει όλο το πακέτο, δεν υπάρχει λόγος να μην δοθεί ευκαιρία στο Μοναστηρλί να πάρει και αυτός χρόνο συμμετοχής πίσω από τον Τζιφτσί.
1: Συμφωνώ 100% Κώστα.
0: Και να κερδίσει ο ΠΑΟΚ ένα τερματοφύλακα.
1: Άμα λες ότι
0: και
1: το πιστεύεις.
0: Επιτέλους να βγάλει ένα τερματοφύλακα.
2: Και ο Γκεσασβίλη δεν είναι του ΠΑΟΚ, απλά να έχει δοθεί δανεικός.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή, ναι, οι τέσσερις που ήταν Ήταν ο Παυλέγκα, ο Τσιφτσής, ο Μοναστηλής και ο Μπαλωμένος.
2: Ναι, ναι.
0: Επειδή από πέρυσι φάνηκε ότι προωθείται ο Μοναστηλής, ο οποίος μάλιστα έχει κάνει και ένα μεγάλο συμβόλαιο το καλοκαίρι του 23 και τώρα καλοκαίρι του 27 πρέπει να ξανακάνει συμβόλαιο, νομίζω ότι είναι και καλή ευκαιρία και θα οδηγήσει πιο εύκολα τον ΠΑΟΚ στην απόφαση να του ανανεώσει τη συνεργασία, αν του δώσει τώρα χρόνο συμμετοχής και δείξει ότι μπορεί να σταθεί.
2: Είτε σε κάποια, δηλαδή, σε κάποια μάτς του κυπέλου, ναι, έτσι, που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις γιατί είναι και μικρός, ή κάποια εύκολα μάτς του πρωταθλήματος.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε τι απόφαση θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Το ρεπορτάζ λέει ότι, επαναλαμβάνω, το σκέφτονται, δεν έχει κλείσει το ενδεχόμενο μεταγραφής, είναι υποσυζήτηση, ψάχνουν περιπτώσεις, δεν μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχουν και οι εντυπωσιακές περιπτώσεις, αλλά δεν αποκλείται τελευταία στιγμή να ληφθεί απόφαση να πάρει ο ΠΑΟΚ τερματοφύλακα, οπότε ένα ανοιχτό παράθυρο το αφήνουμε.
1: Κοίτα Κώστα, από τη στιγμή που ο Γενάρης είναι κοντά, έτσι, δεν είναι μακριά ο Ιανουάριος, και από τη στιγμή που λες ότι πιστεύω τον Μοναστηλή και τον βάζω, πρέπει ο Μοναστηλής να πάρει και αυτό τις ευκαιρίες του. Στο κύπελο, στο κύπελο. Ας τις πάρει. Ο Ιανουάριος είναι κοντά ούτως ή άλλως. Πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο.
0: Πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Έναν γιατρό ορθοπαιδικό, ο οποίος έχει περάσει και από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Έχει περάσει και νομίζω και συνεργασία με τον Ηρακλή. Τον κύριο Μάκη Παπασούλη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
2: Μας δώσ' και τις απαντήσεις, γιατί...
0: Από την ομάδα του ΔΕΜΗΣ, όσοι ασχολούνται έτσι με τα ζητήματα τα ορθοπαιδικά. Κύριε Παπασούλη, τι κάνετε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε όλους.
0: Αυτή την περίοδο έχετε μια συνεργασία, δεν έχετε, με τον Ηρακλή? Τις ακαδημίες.
3: Ναι, με τις ακαδημίες.
0: Με τις ακαδημίες του Ηρακλή, μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι στην κατηγορία των ιδιαίτερων τραυματισμών η εξάρθρωσή μου, που υπέστησαν και ο Άλλη και ο Παυλέγκα.
3: Είναι γενικά ασύνηθοι τραυματισμοί στο ποδόσφαιρο, δεν είναι σπάνιοι, αλλά είναι ασύνηθοι τραυματισμοί, διότι δεν υπάρχουν τόσο μεγάλη βία στο νόμο παρά μόνο μετά από πτώσεις.
0: Ναι.
3: Οπότε είναι περισσότερο θέμα κακιά στιγμή, να το πω έτσι.
0: Mm-hmm. Εδώ υπάρχει μια απόφαση λυμένη, βέβαια με κάποια διαφορετικά δεδομένα. Ο Άλλη έχει πάθει υποτροπή, γιατί είχε πάθει 23 Ιουλίου σε ένα μάτς με τη Δυναμό Κιέβο στην Πολωνία τον πρώτο τραυματισμό. Έπαιξε 30 Αυγούστου με ένα συντηρητικό πρόγραμμα. Προχθές πάλι, μάλλον πριν τρεις μέρες, πάλι τραυματίστηκε. Λήφθηκε απόφαση για επέμβαση. Και το ίδιο συνέβη και με τον Παυλέγκα. Είναι το χειρουργείο αυτό που λέμε η σίγουρη λύση σε τέτοιες περιπτώσεις?
3: Σίγουρη λύση δεν υπάρχει τίποτα. Είναι η πιο σίγουρη λύση και γι' αυτό πολλές φορές αποφασίζεται. Mm-hmm. Ούτε είναι λάθος να δοκιμαστεί τη δική αντιμετώπιση. Θα θυμίσω λίγο ένα παράδειγμα έτσι, ποδοσφαιρικό. Με ένα αρκετά γνωστό ποδοσφαιριστή, για να μπούμε λίγο στο κλίμα. Να θυμάστε την ιστορία του Μπέλιγχαμ της Ρεάλ πρόπερση, που είχε τραυματιστεί νομίζω τον Νοέμβριο σε ένα ματ και το πήγε συντηρητικά μέχρι το καλοκαίρι και τελικά χειρουργήθηκε 15 Ιουλίου. Γιατί εξακολούθησε να έχει πόνους. Και ενώ η πρόβλεψη ήταν για να επιστρέψει μετά από 3 μήνες για να βάλω λίγο συζήτηση και την επιστροφή που φαντάζομαι θα είναι η επόμενη ερώτηση.
2: Η σίγουρη ερώτηση είναι αυτή.
3: Γιατί αυτό είναι το μόνο που ρωτάνε όλοι τους γιατρούς σε αυτές τις περιπτώσεις. Τελικά νομίζω γύρισε γύρω στους 2 μήνες, αλλά είχε αναφερόταν ενοχλήσεις κατά το μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Νομίζω και είχα διαβάσει ένα ρεπορτάζ μέσα στο Μουντιάλ, νομίζω στον τελικό, ότι είχε ενοχλήσεις στον νόμο του. Αλλά παρόλα αυτά έπαιζε. Οπότε αυτό δεν είναι.
2: Μια χαρά έπαιξε στο Μουντιάλ και ήταν και από τους διακριτές.
1: Γιατρέ, να σας κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό που λέγαμε χθες με τον Κώστα. Παίζει ρόλο η σωματοδομή του κάθε ποδοσφαιριστή? Έχει ρόλο σε αυτό? Υπάρχει έτσι κάτι πάνω σε αυτό ή δεν έχει να κάνει κανένα πολύ?
0: Ή πόσο γυμνασμένοι είναι οι όμοι?
3: Ναι, φυσικά έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία σε κάθε τραυματισμό. Έχει σημασία και για το αν χτυπήσεις και πέσεις, αν θα κάνεις μια βλάβη ή όχι. Οπότε παίζει ρόλο και στο αν θα τραυματιστείς και στην αποκατάσταση μετά, είτε αυτή είναι συντηρητική είτε είναι χειρουργική. Απλά επαναλαμβάνω ότι αυτό στο ποδόσφαιρο είναι ένα τραυματισμό τη κακιά στιγμή. Το είναι πώ θα μπουν οι δυνάμει εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, ειδικά τον Παυλέγκα πέρα... τώρα πήγε ο Λουστόντο να διώξει την μπάλα, το έκανε σκαμνάκι άθελά του, έσκασε στο έδαφο ο Παυλέγκα.
3: Και είναι μια κίνηση που στο ποδόσφαιρο να έχει θυμίσει έναν τερματοφύλακα συγκεκριμένα 15 φορέ. Μια φορά θα στραβώσει, ήταν έτσι οι συνθήκε. Απλά ήταν να διαφορήσουμε λίγο του δύο τραυματισμού, με την έννοια ότι η επιλογή να πάει συντηρητικά έναν παίκτη που παίζει μέσα είναι πιο λογική.
0: Ναι.
3: Ένα τερματοφύλακα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, διότι ενώ λέμε ότι ο όμος γενικά δεν υπάρχουν πολλές απαιτήσεις στο ποδόσφαιρο από τον νόμο, αυτό δεν ισχύει για τους τερματοφύλακες προφανώς.
0: Σωστό.
3: Δηλαδή ένας τραυματισμός τελείως διαφορετικός σε έναν μπασκετμπολίστα, σε έναν βολεμπολίστα στον νόμο, ένας αντίστοιχος τραυματισμός από ό,τι σε έναν ποδοσφαιριστή, αλλά ένας τερματοφύλακας βρίσκεται στην άλλη κατηγορία. Και γι' αυτό προφανώς υποθέτω ότι και η απόφαση είναι για τον Παυλέγκα να μπει άμεσα στο χειρουργείο. Το να πάει συντηρητικά έναν ποδοσφαιριστή που παίζει μέσα στο γήπεδο δεν είναι λάθος. Έχει μια λογική με την έννοια ότι θεωρητικά έχει μια πιο γρήγορη αποκατάσταση και μπορεί, εφόσον ανταποκρίνεται και, δεν, και μπορεί να ανταπεξέλθει χωρίς ενοχλήσεις και δεν είναι άτυχος να έχει έναν καινούριο τραυματισμό όπως ο Αλή, να, να το κάνει στο τέλος της χρονιάς το χειρουργείο. Ναι. Μου επιτρέπετε λίγο, σημαίνω προς αυτή την περίπτωση ότι κάθε περίπτωση προφανώς είναι εξατομικευμένη. Δηλαδή, οι γιατροί ξέρουν τι βλάβες ακριβώς συνυπάρχουν με τον τραυματισμό. Γιατί ακούμε ένα εξάθμό μου και όλοι φανταζόμαστε το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν υπάρχουν πράγμα. Βαθμοί εδώ, πώς λέμε στη θλάση πρώτου,
3: δεν υπάρχουν βαθμοί. Το εξάθμο είναι εξάθμα. Αλλά είναι το τι άλλες βλάβες έχει δημιουργήσει αυτό στον νόμο και τι θα πρέπει να αποκατασταθεί. Και αυτό θα επηρεάσει φυσικά και το χρόνο αποκατάστασης, είτε πάση συντηρητικά είτε πάση χειρουργικά.
0: Ναι. Άρα εδώ λέμε ότι ο Παυλένκα λογικά χρειάζεται περισσότερο χρόνο, λόγω θέσης.
3: Αυτό ισχύει. Συνήθως οι τερματοφύλακες χρειάζονται περισσότερο χρόνο να επιστρέψουν. Μάλιστα σε μια τη μελέτη που υπάρχει της UEFA για το Champions League, τέλος πάντων στις elite ομάδες, που έχει μια μελέτη, συγκεκριμένα για το εξάρτημα όμως, ανέφεραν ότι ο μέσος όρος επιστροφής ήταν γύρω στους 2 μήνες, ανεξάρτητα ήταν συντηρητικά ή χειρουργικά, τα είχαν βάλει όλα μαζί. Στους τερματοφύλακες ήταν σχεδόν διπλάσιο, νομίζω, γύρω
0: στους
3: 4 μήνες.
0: Άρα...
3: αλλά επαναλαμβάνω, γιατί εμείς μιλάμε τώρα για μέσο όρο σε ένα σύνολο περιστατικών. Το συγκεκριμένο είναι εξατομικευμένο, αλλά με τον εκάστοτε τραυματισμό και τον εκάστοτε ασθενή, παύλα, ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, το τι ακριβώς βλάβη έχει, τι ακριβώς έχει γίνει στο χειρουργείο και φυσικά και πώς θα πάει η αποκατάστασή του, γιατί και αυτό είναι κάτι δυναμικό. Μπορεί κάποιος να επιστρέψει γρήγορα, όπως είπαμε, τον Μπέλιγχαμ που ήταν να επιστρέψει στους 3 μήνες και επέστρεψε στους 2. Κάποιος να βάχει πιο αργή αποκατάσταση για τους χύψη λόγους.
0: Οι μέθοδοι στην αποκατάσταση, στις χειρουργικές επεμβάσεις, έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια?
3: Εξέλιξη υπάρχει συνεχή στην αποκατάσταση των τραυματισμών. Η αλήθεια είναι ότι συγκεκριμένα για το εξάρτημα δεν υπάρχει τόσο πολύ πρόληψη των τραυματισμών που υπάρχουν για τους άλλους τραυματισμούς, στο οποίο κυρίως επικεντρωνόμαστε στο ποδόσφαιρο, στην προετοιμασία τέλος πάντων και στην ενδυνάμωση των ασθενών, των ποδοσφαιριστών. Αλλά στην αποκατάσταση υπάρχουν εξελίξεις. Δεν είναι κάποια χαοτική διαφορά, αλλά αυτές οι μικρές διαφορές έχουν τη σημασία, γιατί και μια εβδομάδα και δύο να κερδίσει ένα-δύο μάτς στο ποδόσφαιρο είναι πολύ σημαντικό. Και το πιο σημαντικό είναι, και το κυριότερο πρόβλημα στον ώμο, πέρα από την ενόχληση, είναι να μειώσεις το ποσοστό υποτροπών. Ναι. Γιατί αυτό είναι το κύριο πρόβλημα στο εξάρτημό μου. Κάθε εξάρτημό μου μπορεί να πάει συντηρητικά, να το αφήσει έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι όσο πιο μικρός είσαι, τόσο περισσότερες πιθανότητες να κάνεις ξανά εξάρτημα. Mm-hmm. Και φυσικά όσο περισσότερο βία έχεις ή χειρότερη αποκατάσταση έχεις κάνει, πάλι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος. Αλλιώς, άμα είναι θέμα διαχείρισης απλώς του πόνου και των ενοχλήσεων που νιώθει ο
0: ποδοσφαιριστής. Στην καριέρα σας στον ΠΑΟΚ είχατε κάποια τέτοια περίπτωση, αντιμετωπίσατε?
3: Είχαμε ένα επεισόδιο το οποίο δεν ήταν ακριβώς εξάθμα, ήταν μάλλον υπεξάθμα ένας ποδοσφαιριστής που χτύπησε. Τώρα, επειδή δεν έχω μιλήσει ούτε με τον ίδιο με την ομάδα, δεν θα αναφέρω όνομα, θα μου το επιτρέψετε αυτό. Οποίος είχε χτυπήσει για τη διάρκεια ενός αγώνα, συνέχισε τον αγώνα, κάναμε μαγνητική μετά και φάνηκε, ενώ αυτός δεν ένιωσε, προφανώς πέφτοντας χτύπησε, βγήκε και μπήκε, και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς από τις έμεσες. Από τα έμεσα ευρήματα της μαγνητικής, ο οποίος αποφάσισε να το πάει συντηρητικά και από όσο γνωρίζω δεν είχε κάποιο πρόβλημα και πήγε καλά. Βέβαια ήταν στο τέλος της χρονιάς, οπότε ίσως και αυτό να τον βοήθησε να έχει μια πιο ομαλή, τέλος πάντων μια πιο
2: μαλή. Είχε 3 μήνες μπροστά του, εν πάση περιπτώσει, για να μπορέσει να αποθεραπευτεί.
3: 3 δεν νομίζω ότι κανένας ποδοσφαιριστής έχει πλέον.
2: Εντάξει.
3: Είχε λίγο σίγουρα περισσότερο από το.
0: Είχε διακοπή, έκανε την ξεκούρασή του, έκανε και ειδική θεραπεία.
3: Μπορούσε τέλος πάντων να το προστατεύσει περισσότερο από ότι. Όταν
2: δεν υπάρχει κάποιος ειδικός νάρθικας που να το φοράς και να προστατεύεται?
3: Υπάρχουν νάρθικες που φοράνε. Στην πραγματικότητα δεν σταθεροποιούν το νόμο. Αυτό που κάνουν είναι ότι μειώνουν το εύρος κίνησης και κυρίως κάνουν τους ποδοσφαιριστές να αισθάνονται λίγο πιο ασφαλείς και πιο καλά. Να μην αισθάνονται τόσο το πόνο και
0: κίνηση
3: αυτό το πράγμα. Αλλά να προστατεύσει από ένα επόμενο εξάρθημα δεν υπάρχει.
0: Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση αθλητή που έπαιζε με εξάρθημα όμο?
3: Αυτό είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Του Φραντ Μπέκενμπάουερ, αν δεν ξέρω αν όσοι θυμάστε την ιστορία, όχι πως είναι έτσι, και εγώ την έχω διαβάσει, έτσι, δεν είμαι τόσο μεγάλος.
1: Που έπαιζε με παταρισμένο χέρι, έτσι.
3: Αυτό είναι, τον ημιτελικό του 70 του Μουντιάλ, που έκανε εξάρτημα στην αρχή της παράτασης και το έδεσε και έπαιξε όλη την παράταση, γιατί δεν είχαν αλλαγές άλλες να κάνουν τότε, δεν υπήρχαν τόσες πολλές αλλαγές, και είχε παίξει όλη την παράταση με εξαρτρωμένο.
0: Με βγαλμένο όμο, ναι.
3: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπασούλη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, κρατάω περισσότερο το ότι στον τερματοφύλακα είναι λίγο πιο χρονοβόρα η αποκατάσταση λόγω θέσης, γιατί κάνεις άλλες κινήσεις. Πρέπει να πέσεις, να πλωθείς, να βγεις με τα χέρια.
2: Χρειάζεται τα χέρια σου.
0: Οπότε λειτουργές. Και στην περίπτωση του Παυλέγκα δεν περιμένουμε τον ίδιο χρόνο με τον άλλη. Αν ισχύει το δίμηνο που λέει η μελέτη της UEFA για επιστροφή, καλά είναι ο άλλη. Γιατί μπορεί να πάει και τρίμηνο.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα δούμε. Το θέμα είναι να γίνει σωστά, να αποφασιστεί πότε και πού, όπως ενημέρωσε χθες ο ΠΑΟΚ, ότι αυτό απομένει, να καθοριστεί ακριβώς ο χρόνος και ο τόπος και προφανώς και ο γιατρός που θα κάνει την επέμβαση. Αν επιλέξουν να κάνουν σε συνεργασία με κάποιον άλλον, γιατί μπορεί να κάνει και ο Γιάννης Οράλης. Εξαρτάται, αυτό είναι λίγο κατά περίπτωση, έτσι ο καθένας τι θέλει. Και συνέχεια να δούμε πώς θα πάει η αποθεραπεία τους. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει 6 χειρουργία σε 4,5 μήνες. Ξεκίνησε 4 Μαΐου.
1: Διάβασα το θέμα που
0: ο Ντεσπότοφ,
1: υπάρχει ένα θέμα να το πούμε, ναι, αυτό έτσι στο metrosport.gr για τα 6 συν 1 χειρουργία του ΠΑΟΚ μέσα σε 4,5 μήνες που φέρει την υπογραφή σου και αν θες μπορείς,
0: ναι,
1: να
0: είναι
1: να
0: ο Ντεσπότοφ ο πρώτος Μάιο. Μετά έκανε ο Τσάλοφ που τραυματίστηκε στο πρώτο φιλικό. Ο Σάρης.
1: Ναι, ο νεαρός.
0: Ο
1: ναι.
0: Μεϊτέ που πήγαινε συντηρητικά, είχε πρόβλημα, δεν έμπαινε στις προπονήσεις και πάρθηκε απόφαση μέσα στον Αύγουστο, έκανε επέμβαση. 4 και οι 2 που θα γίνουν τώρα. Γιατί ακόμη δεν είναι, θα γίνουν. Συν μία του Σωρετήρα, αν το πάμε λίγο πιο πίσω, ο οποίος όταν ήταν στη Τσβόλε δανεικός, 24 Μαρτίου είχε κάνει επέμβαση στο χιαστό. Βέβαια, ο Σωρετήρα πήγε μέχρι μέσα Ιουλίου με προπονήσεις κλπ. Μετά μπήκε, άρχισε να παίζει, τώρα είναι καλά. Οπότε δεν τον εντάσσουμε ακριβώς αυτό το πλαίσιο, αλλά 6 χειρουργία. Σε 4,5 μήνες είναι πάρα πολλά. Δηλαδή...
1: Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε θέμα, έτσι.
0: Τι?
1: Με αφορμή αυτό που λες. Να ψάξουμε κάποιον να μας πει κάτι σχετικό πάνω σε αυτό. Δηλαδή, από πού προκύπτει όλο αυτό, κατάλαβες.
0: Εντάξει,
2: τώρα να σου πω κάτι. Αυτό με τον νόμο είναι ως καρατυχίες τώρα. Ναι. Σε ένα μάτσο.
0: Κοίταξε, αυτό ήταν θέμα. Στο πω απλά. Αυτό ήταν θέμα όταν ήταν ο Τούντορ. Όταν ήταν ο Τούντορ, είχε φτάσει ο ΠΑΟΚ να έχει 40 θλάσεις. Αυτό όταν είναι 40 θλάσεις, δηλαδή μυϊκοί τραυματισμοί ίδιου. Ίδιου είδους, σημαίνει ότι κάτι γινόταν λάθος. Το λάθος ποιο ήταν? Ότι δεν έκανε όλο τον κύκλο αποκατάστασης και βιαζόταν ο κύριος Τούντορ να τους βάλει μέσα.
1: Να.
0: Ήρθε ο Ίβιτς, ασχολήθηκε πάρα πολύ με αυτό. Τότε είχε έρθει το team αυτό με Μάικ Παπασούλη, Παπακώστα. Αλλά εντάξει, okay, οι γιατροί του ΠΑΟΚ δεν είχαν πρόβλημα. Γιατί οι γιατροί υπήρχαν και πριν. Ήρθε και ο γυμναστής αποκατάστασης από τη Σερβία. Έκανε άλλο τύπου προπόνηση, έκανε άλλο τύπου πρόγραμμα όταν κάποιος τραυματιζόταν, με αποτέλεσμα από τους 40, από τις 40 θλάσεις ο ΠΑΟΚ να πάει στις 4 ή 3 την επόμενη σεζόν. Άρα ήταν καθαρά θέμα του πώς διαχειριζόταν ο προπονητής που δεν άκουγε και τον γιατρό και έλεγε βάλ' το να παίξει.
1: Ναι.
0: Μα δεν είχε κλείσει η αποθεραπεία. Κατάλαβες.
2: Λοιπόν, εγώ να πω ότι επειδή ξέρω ότι ο Κώστας θέλει να βάψει το σπίτι του, πριν πιάσεις ρολό και πινέλο, ξεκίνα από την επιλογή του κατάλληλου χρώματος. Ιζωμάτ Premium για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα. Και μετά βρες απλώς το χρωματάκι σου από τη βεντάλια χρώμα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε, Κώστα, στο 30 λεπτό της αναμέτρησης.
0: Πες και την άσχημη είδηση.
1: Από το 20 λεπτό, έτσι 10 λεπτά δηλαδή πριν, νωρίτερα, η ομάδα της Σπάρτα προηγείται με 1-0 του ΠΑΟΚ στο γήπεδο του Μακεδονικού. Όπως είπε ο Κώστας νωρίτερα, είναι για τη φάση των 32 του UEFA Europa Cup, έτσι λέγεται.
0: Europa Cup. Να πούμε, γιατί τηλεφώνησε ένας ακροατής.
2: Ναι. Και τον ευχαριστούμε πολύ που μας το υπενθυμίζει.
0: Υπενθύμησε ότι έπαιξε και ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Γιώργος Οκούδας, με εξάρθρωση όμου. Το είχε πει
1: φίλε μου,
0: το μεσημέρι ο Γιώργος Οκαστάνης.
1: Φίλε μου ακροατά, ο Γιώργος Οκαστάνης έχει ετοιμάσει μάλιστα και σχετικό θέμα στο
0: metrosport.gr.
1: Μπορείς να το διαβάσεις. Και εκεί...
2: Ξέρεις ποιος ήταν ο βολεμπολίστας του Ηρακλή που αγωνιζόταν με πολλά προβλήματα, με έντονες ενοχλήσεις στον νόμο?
1: Κωνσταντίνοφ. Έλα, το βρήκα.
2: Και σε ποιο Final Four?
0: Πλάμεν
2: Κωνσταντίνοφ στην Πράγα.
1: Στην Πράγα.
2: Σε εκείνο το Final Four ήταν το πρόβλημα που ο Κωνσταντίνοφ είχε το πρόβλημα με τον νόμο και δεν μπορούσε να κάνει επιθέσεις και πήγαινε με τα πλασό. Και δεν ήθελε. Ήθελε να το πάει συντηρητικά ο Πλάμεν. Το έφτασε μέχρι τέρμα και μετά αποφάσισε να ακολουθήσει την προπονητική.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε, έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα απαντήσουμε και στο ερώτημα αν μπορεί να υπάρχει δίλημα Μασούρας ή Καρέτσας, ή μάλλον Μασούρας ή Κοστούλας πίσω από το Center Four.
1: Μασούρας ή Κοστούλας?
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Μάλλον Μασούρας να πάρει τη θέση του Κοστούλα για να τραβηχτεί ο Καρέτσας πιο μέσα. Καταλαβες.
1: Εγώ θέλω και Κοστούλα και Καρέτσα.
0: Αυτό λέει είναι το ένα σενάριο. Με Κωστούλα πίσω από το center forward. Με το άλλο, αν μπει ο Μασούρα, θα έρθει ο Καρέτσα στο 10.
1: Όχι Μασούρα.
0: Θα τα πούμε μετά. Πάμε διάλειμμα.
4: Η ώρα είναι 4:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
9: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
8: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
10: Nexus Facility, παρακαλώ.
8: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
15: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
14: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
15: Ποιος εγώ?
14: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
15: Και ejectionservice.gr.
14: Λύσαξες.
16: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
17: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
18: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, δεν πάνε καλά τα πράγματα για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ. Εδώ και κάνα πεντάλεπτο έχει πετύχει και δεύτερο γκολ η ομάδα της Σπάρτα. 0-2 προηγούνται οι Σλοβάκες στο γήπεδο του Μακεδονικού. Ένα σούτ μακρινό ήταν η φάση. Η τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ δεν μπλόκαρε σταθερά, με αποτέλεσμα να πάρει το rebound η παίκτρια της Σλοβακικής ομάδας και να κάνει το 0-2. Σκέφτεσαι μια αλλαγή στο χώρο σου? Επίλεξε το χρώμα που απλώνεται εύκολα, καλύπτει τέλεια και χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο, μάτ αποτέλεσμα. Επίλεξε την Ιζωμάτ Premium και βρες το χρωματάκι σου από τη βεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ.
1: Μετά, Κωστή, θα ασχοληθούμε λίγο και με το θέμα το βόλεϊ του Άρη.
0: Εννοείται.
1: Που πραγματικά αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και έχουμε διάφορες καταστάσεις που σίγουρα δεν τιμάνε τον σύλλογο και γεμίζουν προβληματισμό, γιατί η ομάδα τόσα χρόνια προσπαθούσε να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία του βόλεϊ, τα κατάφερε και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να παρουσιάσουν ομάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θα δούμε, θα τον ανοίξουμε το φάκελο βόλεϊ του Άρη, γιατί θα ακολουθήσει και μια έκτακτη γενική συνέλευση. Δεν ξέρω τι μπορεί να φέρει αυτή η έκτακτη γενική συνέλευση, γιατί εγώ θυμάμαι και μία το Μάιο που έγινε, όπου ακούσαμε ποσά ότι ο Άρης θα κάνει μία ομάδα 600.000 ευρώ, 800.000 ευρώ, ξεκίνησε ο προγραμματισμός και τελικά προγραμματισμός αυτός ενώ ολοκληρώθηκε, αυτή τη στιγμή ούτε οι παίκτες δεν έχουν έρθει κάποιοι. Θα τα δούμε όλα και ένα μήνα πριν ξεκινήσει το, λιγότερες μέρες από ένα μήνα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, η είδηση της ημέρας βέβαια σήμερα έχει να κάνει με τη συμφωνία που φέρεται και δεν διαψεύδεται να έχει κάνει ο Ιβάν Σαββίδης με τον Γιάννη Αλαφούζο, προκειμένου ο ΠΑΟΚ από τη νέα σεζόν να πάει στην τηλεοπτική πλατφόρμα του Sport FM TV με 14 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Είναι εντυπωσιακή η συμφωνία, είναι το μεγαλύτερο
2: είναι παραπάνω από ό,τι μου έλεγες.
0: Τηλεοπτικό συμβόλαιο που πήρε ο ΠΑΟΚ στην ιστορία του. Από τα 8,5 εκατομμύρια της Νόβα πάει στα 14. Την είδηση έδωσε ο φίλος μας ο Σάββας ο Λιβάνιος και σίγουρα ανεβάζει πάρα πολύ τον πήχη των τηλεοπτικών. Λέγεται ότι έχει και μια μελέτη στα χέρια του Αλαφούζος που έλεγε ότι τα συνολικά, λέει, τα τηλεοπτικά των ομάδων της Super League θα πρέπει να φτάσουν στα 120 εκατομμύρια και είναι κάπως στα 40-50. Άρα είναι πολύ χαμηλά κοστολογημένο το προϊόν. Θα δούμε τι θα γίνει. Είχαμε και διάφορους διαλόγους χθες. Τους είδατε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν με τη συζήτηση στη Λίγκα. Κατέληξαν, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι θα γίνει μια μελέτη της Deloitte, η οποία έχει κάνει μελέτες για πολλές λίγκες σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην Ευρώπη, για να παρουσιάσει μια πρόταση ολοκληρωμένη για το αν μπορούμε να πάμε σε κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να επιστρέψουμε μετά από χρόνια. Προς το παρόν εμείς θα πάμε στην Πάτρα, θα πάμε στον κύριο Γιάννη Ψαρά, παλιό παίκ του ΠΑΟΚ και άνθρωπο ο οποίος ασχολείται ενεργά με την Παναχαϊκή αυτή την περίοδο. Κύριε Ψαρά, τι κάνετε? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Είστε καλά?
3: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Είναι,
3: όλα καλά.
0: Είναι έτοιμη η Παναχαϊκή για το νέο πρωτάθλημα ΓΑΜΑ Εθνικής που μπαίνει με πολλές φιλοδοξίες μέσα, έτσι δεν είναι?
3: Κοίταξε, εδώ και πόσο, δύο μήνες τώρα, γίνεται μια καινούργια προσπάθεια με κάποιους καινούργους ανθρώπους επενδυτές που έχουν έρθει. Έχουμε φέρει παίκτες οι οποίοι είναι από υψηλότερο ράφι. Ευελπιστώ να πάμε καλά και του χρόνου η Παναχαϊκή να πάει στις επαγγελματικές κατηγορίες.
0: Έχετε κόσμο, δηλαδή το αγκάλιασε ο κόσμος στο εγχείρημα?
3: Ο κόσμος ακόμα μπορώ να πω ότι είναι παγωμένος, διότι όλα αυτά τα χρόνια έχει φάει μεγάλη ταλαιπωρία και ο κόσμος περιμένει να δει.
0: Δηλαδή διαρκείας πόσα έχει τώρα η Παναχαϊκή, ας πούμε, φέτος?
3: Πόσο?
0: Πόσα διαρκείας έχετε δώσει?
3: Διαρκείας έχουν δοθεί τώρα από την προηγούμενη εβδομάδα και πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω τον αριθμό, απλώς ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
0: Μακάρι, γιατί πρέπει να ανέβει η Παναχαϊκή, ναι.
3: Κοίταξε, εντάξει, έχει τραβήξει μεγάλη ταλαιπωρία τα τελευταία χρόνια. Η Παναχαϊκή έχει να βρεθεί στην ΑΕ 24 χρόνια, απουσιάζει. 24 χρόνια έχει παίξει κανένα δύο φορές στη Β' Εθνική και τα υπόλοιπα έχει παίξει στα χωράφια της Γ' Εθνικής. Ακριβώς.
0: Έτσι. Εντάξει, ελπίζω να πάει καλά, να τη δούμε την Παναχαϊκή να επιστρέφει. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για την τρίτη πόλη της Ελλάδος πληθυσμιακά. Δεν μπορεί να λείπει. Πρέπει αυτές οι ομάδες να επιστρέψουν.
3: Υπάρχουν όλες οι προδιαγραφές και ο κόσμος και οι παιδικές εγκαταστάσεις κτλ. Όλα αυτά υπάρχουν. Είναι μια ομάδα η οποία της αξίζει να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Αρκεί βέβαια να υπάρχουν σωστοί άνθρωποι, όπως μας δείχνουν τώρα σε αυτή τη φάση. Που μπορούν να διαχειριστούν σωστά και έντιμα την ομάδα και την ιστορία της.
0: Μάλιστα. Για τον Γιάννη Ψαρά πάντως λίγος χρόνος για τον ΠΑΟΚ θα υπάρχει. Σίγουρα βλέπετε, παρακολουθείτε.
3: Ναι, καλά τώρα αυτό εννοείται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα δεν δούμε τον ΠΑΟΚ, τι θα δούμε.
0: Πώς σας φαίνεται, πέρασε μεγάλη αναταραχή το καλοκαίρι, έχει δύο αποκλεισμούς από Europa και Conference.
3: Ναι, ήταν πολύ έντονη η χρονιά, δηλαδή ξεκίνησε ας πούμε πολύ δύσκολα, περίεργα, με προβλήματα. Συν τα προβλήματα που από αποτυχίες με τα αποτελέσματα κτλ. Είχαμε και φασαρία με τον Κωνσταντέλια, είχε διχαστεί ο κόσμος. Οι μισοί τον θέλανε, οι άλλοι βρίζανε, οι άλλοι λέγανε μπράβο, καλά κάνει. Υπήρχε δηλαδή μια μεγάλη ανακατοσούρα. Τώρα σε αυτή τη φάση ας πούμε πάλι βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα, έχουν αρχίσει τραυματισμοί, δύο σοβαροί τραυματισμοί με δύο παιδιά με τον νόμο τους, οι οποίοι θα απουσιάσουν και είναι παιδιά τα οποία είναι χρήσιμα και θα βοηθήσουν την ομάδα. Υπάρχει μια δυσκολία, έχει ξεκινήσει δύσκολα η ομάδα. Παρόλα τα αυτά όμως βρίσκεται ας πούμε σε καλή βαθμολογική θέση, μπορώ να πω ότι είναι καλά εκεί που είναι. Απλώς ας πούμε τώρα δεν ξέρω ας πούμε τι διαχείριση μπορεί να γίνει με τα κενά αυτά που υπάρχουν. Υπάρχει παίκτης ας πούμε τώρα στις πλευρές που θα πρέπει να βρεθεί λύση ας πούμε. Και όσο για τον τερματοφύλακα δεν φοβάμαι, γιατί ο τερματοφύλακας αυτός που παίζει μας έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του.
0: Εδώ τώρα μπαίνει το ερώτημα, κύριε Ψαρά, εσείς επειδή είστε παλιός και τα ξέρετε.
3: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ πίσω από τον Τζιφτσί έχει το Μοναστηλί που είχε παίξει ένα μάτς πέρυσι, το θυμάστε, με τον Ατρόμητο. Έχει και τον Κώστα τον Παλωμένο. Έχει δηλαδή νεαρά παιδιά. Πρέπει να πάει να πάρει έναν τερματοφύλακα με δεδομένο ότι ο Παβλέγκα θα χρειαστεί κανένα τετράμινο σίγουρα για να επιστρέψει. Ή είναι μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να βγάλει έναν πιτσιρικά τερματοφύλακα πίσω από τον Τζιφτσί?
3: Εντάξει, είναι ρίσκο μεγάλο τώρα αυτό το πράγμα. Είναι κορώνα γράμματα. Επειδή όμως εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσουν τα παιδιά τα μικρά και ειδικά παιδιά από τις ακαδημίες, εάν θα ήμουν σε κάποια άλλη ομάδα θα το έκανα. Στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω. Γιατί θα είναι ευθύνη μεγάλη. Γι' αυτό το λόγο ας πούμε.
0: Ναι. Πέρσι βέβαια πήγε καλά σε μάτς που ήταν νοκάου το Μοναστηλής, εκεί πιάσει και το πέναντι στο τέλος, θυμάστε.
3: Ναι. Κοιτάξτε, το αξίζει να το δοθεί ευκαιρία και δεν ξέρω, εντάξει τώρα. Ας πάρουν το ρίσκο αυτοί που είναι υπεύθυνοι. Μπορεί και να το έκανα. Δηλαδή ένα 70-30 μπορεί να το έκανα. Ένα 70-30.
0: Μπορεί να το κάνατε. Μάλιστα, είναι ένα θέμα. Ναι. Εκεί η αριστερά, τραυματίστηκε ο Άλλη, υπάρχει ο Τάισον από πίσω. Είναι και ο Σορετήρε τώρα που παίζει τελευταία.
3: Τώρα είναι θέμα τώρα. Εκεί πέρα τώρα είναι θέμα. Γιατί ακούω, διαβάζω, ας πούμε, βλέπω ας πούμε, και εφημερίδες και τα λοιπά και τα site που γράφουν, βάζουν σκέψεις ότι μπορεί να είναι και ο Πέλκας. Θα είναι μεγάλο λάθος για μένα να παίξει ο Πέλκας εκεί. Ο Πέλκας πρέπει να είναι κάπου πίσω από το σύντερφορ. Έχει ξεκινήσει το παιδί, έχει κάνει αρκετά καλά παιχνίδια, έχει σκοράρει, έχει δώσει βαθμούς τον τελευταίο καιρό στην ομάδα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος για μένα είναι παίζει εκεί πίσω από το φόρ. Όχι σε θέση 10, σαν ελεύθερος επιθετικός ακριβώς από πίσω του. Πιστεύω ότι εκεί πρέπει κάτι να γίνει, κάτι πρέπει να βρούνε. Ή κάτι πρέπει να βρούνε ή μπορεί να έχουν κάτι έτοιμο να βάλουν εκεί ας πούμε. Γιατί και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα, είναι επιθετική, έτσι βασίζεται πολύ πάνω στο επιθετικό το κομμάτι. Όσο αφορά δηλαδή από τη μέση και μπροστά, πάντοτε όλα τα χρόνια ο ΠΑΟΚ ήταν μια ομάδα η οποία ήταν πάρα πολύ επιθετική. Με καλά φόρ, με ωραίους χαφ, με δεξιά, αριστερά στις πλευρές. Ξέρω, εντάξει, θα το βρει. Ο κόουτς τον βλέπω, έχει διάθεση. Νέος άνθρωπος.
0: Σας δίνει καλό έτσι αποτύπωμα, θετικό αποτύπωμα.
3: Ναι, μου έχει δώσει. Καταρχήν μου αρέσει πάρα πολύ, έχει φοβερή ηρεμία. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Βλέπω ας πούμε ότι δεν είναι κολλημένος ας πούμε, ότι θα πάρει ένα παίκτη που παίζει στόπερ να τον κάνει half εξή. Όπως γινόταν ας πούμε παλαιότερα ας πούμε. Ψάχνει και βρίσκει λύσεις και δίνει τις σωστές. Χαίρομαι που έχει διάθεση, χωρίς αυτό να σημαίνει και χωρίς να θέλω να μοιάσω τον προηγούμενο προπονητή, έτσι που για να μην κρυβόμαστε. Ο άνθρωπος, ο προηγούμενος προπονητής, ήταν ένας προπονητής που γράψει ίσως τη μεγαλύτερη ιστορία στον ΠΑΟΚ.
0: Έτσι, ναι, εννοείται. Είναι δύσκολο να έρχεσαι μετά τον κορυφαίο στην ιστορία. Δεν είναι εύκολο.
3: Λοιπόν, επομένως χρειάζεται ένας σεβασμός κτλ. Και ελάτε και λίγο στη θέση του καινούργου προπονητή. Όταν κουβαλάει ένα τέτοιο βάρος πάνω του, σε μια ομάδα τόσο μεγάλη, με έναν προπονητή ο οποίος έχει κάνει τα πάντα, έχει περπατήσει πολύ
0: με καλά. Με αλλαγή στο ρόστερ, γιατί του φύγει ο Κωνσταντέλιας στα μέσα του καλοκαιριού, βέβαια. Έτσι.
3: Έφυγε ο Κωνσταντέλιας και για μένα, να πούμε, εντάξει, καλά έκανε και έτσι έπρεπε να γίνει. Αυτό το πράγμα έτσι θα έκανα και εγώ, mm-hmm. δηλαδή. Λοιπόν, αλλά δεν πάβει όμως να είναι κάτι το οποίο είναι οδυνηρό για την ομάδα μας, γιατί σαν και αυτό το παίχτη, παίχτης άλλος στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
0: Πόσο μάλλον για τον προπονητή που είχε στήσει το επιθετικό πλάνο πάνω του. Τα πρώτα μάτια φαινόταν ότι ήταν ο μαέστρος, έτσι.
3: Ναι. Πιστεύω ότι ο μόνος που δεν θα το καταλάβαινε να ήθελε να δει ο παίχτης θα ήταν μόνο ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας και για Εθνική.
1: Γιατί έρχεται τώρα.
0: Γιατί έχουμε, θα πάμε και στο Γιώργο Μάντζιο σε λίγο να δούμε τι λέγεται αυτή την ώρα στην συνέντευξη.
1: Και δεν είναι, εκτός από τον Κωνσταντέλια τώρα λείπει και ο Μπακασέτας. Σερβίες. Δηλαδή μέχρι τώρα είχαμε τον Μπακασέτα βασικό.
3: Μάλιστα.
1: Είχαμε τον... Τώρα λείπουν και οι δύο.
3: Και οι δύο. Κοίταξε να δεις κάτι. Εντάξει, είναι... Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσει η ομάδα γιατί έχει ένα πολύ καλό και νεανικό ρόστερ. Πιστεύω ότι είναι από τις καλύτερες φουρνιές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, με παιδιά τα οποία παίζουν στο εξωτερικό, έχουν άλλες παραστάσεις, έχουν άλλη γύμναση, έχουν άλλες εικόνες. Βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή κατηγορία σαν εθνική ομάδα και πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμείνουμε. Τώρα, για να μπορέσουμε να παραμείνουμε, πρέπει να κάνουμε καλές εμφανίσεις, οπωσδήποτε και καλά παιχνίδια. Στον όμιλό μας μέσα τώρα είναι η Γερμανία, είναι και η Ολλανδία, που είναι δύο μεγαθύρια, αλλά καλύτερα να παίζεις με τα μεγαθύρια παρά να παίζεις σε χαμηλότερη κατηγορία με υποδιέστερες ομάδες.
0: Ναι.
2: Και είναι σημαντικό, κύριε Ψάρα, να κερδίσουμε τουλάχιστον έδαφος και να μην βγούμε τέταρτη.
0: Πρέπει
2: να βγούμε τουλάχιστον
0: τρίτη.
2: Γιατί θα μας τα πει ο Γιώργος, τον έχουμε
0: μετά. Στα προκριματικά του Euro θα είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Είναι καλό για την
2: Ευρώπη. Θα τα λέγαμε μετά, να πούμε.
3: Και αυτό θα πρέπει, ας πούμε, να κάνουν μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά, προκειμένου βασικά να καταφέρουμε να παραμείνουμε στην κατηγορία, έτσι, γιατί είμαστε στο γκρουπ των ισχυρών.
0: Έτσι, έτσι, αυτό.
3: Να μην πέσουμε κατηγορία, εφόσον έχουμε φτάσει εδώ και πράγματι το αξίζει. Και όπως και η ομάδα αυτή, ας πούμε, θα μπορούσε να κάνει και περισσότερα πράγματα.
1: Και να είμαστε σε μια μεγάλη διοργάνωση, κύριε Ψάρα.
3: Ναι,
1: δηλαδή, η Ελλάδα νομίζω χωρούσε και στο Μουντιάλ, στις τόσες ομάδες που είδαμε, αλλά και στο προηγούμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που το χάσαμε μέσα στη Γεωργία.
3: Ναι, θα μπορούσαμε άνετα να το κάνουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
3: Ευελπιστώ από τα λάθη να έχουμε μάθει και να μπορέσουμε να διορθώσουμε τα λάθη και τα κενά που έχουμε, οπότε να αισθανόμαστε περήφανοι και εμείς για την εθνική μας ομάδα με τα αποτελέσματα και τις εμφανίσεις της.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Καλή αρχή στην Πάτρα, στην Παναχαϊκή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Πάμε αμέσως στο Γιώργο το Μάντζιο. Θα πάρουμε και ερώτηση, απάντηση στο ερώτημα αν θα παίξει ο Κοστούλας ή αν θα παίξει ο Μασούρας.
2: Να μας πει πρώτα,
0: αλλά
2: όμως
0: πρώτα
2: ο
0: να
2: μας
0: δώσει τι λέγεται από τον Παούνοβιτς.
2: Έτσι, αυτή την ώρα έχουμε συνέντευξη τύπου από Παούνοβιτς. Να μας πει τι είπε και για την εντεκάδα ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ομάδας της Σερβίας. Γεια σου, Γιώργο.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, παιδιά. Αντιλαμβάνεται ο Παούνοβιτς με το καλημέρο ότι υπάρχει αυτή η πίεση στη Σερβία. Αν εμείς έχουμε να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση από το 2014, αυτοί σε ένα μουντιάλα πέτυχαν να πάνε, με τον προηγούμενο προπονητή βέβαια, τον Dragan Stojkovic, το 26, και το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και ενώ δεν έχει τελειώσει ακόμη να μιλάει ο Παούνοβιτς, έχουν βγει από τα ξένα μέσα, έχει βγει ενδεκάδα με την οποία θα παίξει αύριο η Σερβία, και είναι καλό να τη δώσουμε στον κόσμο για να γνωρίζει ποιοι θα.
0: Με τρεις πάλι, Γιώργο, η Σερβία.
4: Όχι, 4-2-3-1. Αλλάζει το σύστημα. Ναι. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς θα είναι κάτω από τα δοκάρια, είναι ο τερματοφύλακας της Νάπολη. Ο Νεντέλκοβιτς παίζει στους Rangers, ο πιτσιρικάς, ο οποίος είναι και ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα, είναι στο ένα άκρο της άμυνας. Ο Τέρζιτς θα παίξει στο άλλο άκρο, παίζει στην Φροζινόνα και στην Ιταλία. Οι δύο στόπερ είναι ο Παύλοβιτς, η πολύ μεγάλη μεταγραφή της Μίλαν, και είναι και ο Γκουντέλη, ο οποίος είναι πολύ πολύ έμπειρος και παρότι ξεκίνησε ως χαφ στη Γετάφ, έπαιξε και στόπερ και είναι αυτό που λέμε ο στόπερ ο οποίος θα βοηθήσει λίγο και στο build-up, γιατί όταν βάζεις έναν χαφ να παίζει στόπερ, πιο πολύ γι' αυτό το κάνεις, για να έχεις ένα καλό βγάλισμα της μπάλας από πίσω. Οι δύο χαφ θα είναι φυσικά ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, που είναι και πλέον το μεγάλο αστέρι της ομάδας, ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της ομάδας, παίζει στην Αλ Χιλάλ, αλλά παραμένει πολύ πολύ ποιοτικός. Και φαίνεται ότι ο Στάνκοβιτς, παρότι δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής με τον Κύβου στην Ίντερ, ότι θα είναι ο παρτενέρ του. Από εκεί και πέρα έχουμε τους δύο Έλληνες βασικούς. Ο Ζίβκοβιτς βασικός στο δεξιάκρο της άμυνας. Θα δώσει μάχες με τον Τζιμίκα, νομίζω πάρα πολύ κομβική η παρουσία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Κώστιτς, ο πολύ πολύ έμπειρος Κώστιτς, θα παίξει στα αριστερά. Πρόσφατα και αυτός πήρε τη μεταγραφή στην Eindhoven, το όνομά του και παίξει, αν θυμάστε καλά, και για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι, του Κώστιτς. Και έχουμε και την πολύ μεγάλη επιστροφή. Την πολύ μεγάλη επιστροφή του Ντούσαν Τάντιτς, ο οποίος παρότι είναι γεννημένος τον Νοέμβριο του 88, στα 37 του χρόνια, 111 συμμετοχές με την Εθνική Σερβίας, είναι αυτός που θα παίξει πίσω από τον φορ που θα είναι ο Γιώβιτς. Το λέω αυτό γιατί είναι δεδομένα τα προβλήματα και του Μίτροβιτς που είναι εκτός, που είναι και εκτός, δεν έχει και ομάδα και δεν έχει και ρυθμό, και κυρίως του Βλάχοβιτς που προέκυψε από το τελευταίο παιχνίδι της Μπεσίκτας. Οπότε με αυτά τα δεδομένα προβλήματα η Σερβία θα μας υποδεχθεί αύριο το βράδυ 10 παρατέταρτο στο Βελιγράδι. Τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε λίγο πριν, να μην τερματίσουμε στην τελευταία θέση του Nations League. Και μιλάμε για ένα Nations League, παιδιά, το οποίο θα λήξει τον Νοέμβριο. Έχουμε 4 παιχνίδια τώρα και 2 τον Νοέμβριο. 6 Δεκεμβρίου, θυμίζω στους φίλους ακροατές, στο Belfast είναι η κλήρωση για προκριματικά του Euro. Έτσι. Το οποίο θα ξεκινήσει με το καλό το Μάρτιο. Εκεί, εάν εμείς δεν τερματίσουμε στην τελευταία θέση της, του ομίλου μας, βγούμε δεύτερη, πρώτη ή τρίτη στη χειρότερη περίπτωση, θα πούμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας των 54 ομάδων που είναι στην UEFA και θα γίνει η κλήρωση των ομίλων. Τι σημαίνει να πούμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας? Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας, θα αποφύγουμε όλα τα πολύ μεγάλα φαβορί. Άλλο να μπει στο πρώτο γκρουπ και να αποφύγεις Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, τα πολύ μεγάλα ονόματα, και άλλο να ξεκινήσεις από το δεύτερο και να έχεις τα προκριματικά και μία ακόμη ομάδα από αυτές. Οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι παρότι μιλάμε για πρώτο παιχνίδι, και επειδή δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες, είμαστε εμείς με τη Σερβία αυτοί που θα παλέψουν για την τρίτη θέση. Τώρα προφανώς αν έρθει κάτι καλύτερο, ας έρθει, γιατί μιλάμε για 6 παιχνίδια, δεν μιλάμε για σειρά όπως είναι ένα πρωτάθλημα, μιλάμε για παιχνίδια νοκάουτ. Στην ουσία μπορεί με λίγη τύχη να έχουμε καλά αποτελέσματα και με τη Γερμανία και την Ολλανδία, μακάρι, θα πω εγώ, αλλά το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να βάλουμε από κάτω τη Σερβία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το αυριανό παιχνίδι στις 10 παρατέρατο. Να σας πω επίσης ότι σε λίγο που θα ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου του Παούνοβιτς, θα ξεκινήσει η προπόνηση της Σερβίας στο γήπεδο που θα παίξουμε, στο Ράικο Μίτι, στις 5.30, για να πάλι στη συνέχεια στη σειρά η δική μας εθνική ομάδα. Προφανώς λίγο αργότερα με Γιώργο Ζαέρη και Γιάννη Πάγκο θα έχουμε ενημέρωση. 7 παρατέταρτο είναι η συνέντευξη τύπου του Γιωβάνοβιτς και 7.30 είναι η τελευταία προπόνηση Κώστα, που θα δείξει και τα διλήμματα που υπάρχουν. Στο ένα δίλημα για τα δεξιά στην άμυνα, νομίζω ότι έχει ένα προβάδισμα ο Βαγιανίδης αντί του Σάλιακα, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει περισσότερα πράγματα στο επιθετικό κομμάτι. Και εδώ πάνω μπαίνει και το δεύτερο δίλημα που ανέφερες εσύ. Το αν θα παίξει ο Καρέτσας εκεί ή αν θα παίξει ο Μασούρας. Προφανώς, άμα ρωτήσουμε 10 Ελληνές στο καφενείο και οι 10 θα πούν Καρέτσας. Η λογική του να χρησιμοποιηθεί ο Μασούρας έχει να κάνει με το γεγονός ότι η δεξιά πλευρά, η αριστερή πλευρά της Σερβίας είναι πολύ δυνατή εκεί με τον Κώστιτς, και νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο και με το θέμα της τακτικής και του μαρκαρίσματος. Αν μπορεί δηλαδή ο Καρέτσας, ο οποίος προέρχεται και από αυτή την αδιαθεσία και χρησιμοποιήθηκε και λίγα λεπτά στο τελευταίο παιχνίδι της Ντόρτμουντ, να μπορέσει μαζί με τον Βαγιανίδη που είναι ένα επιθετικό μπακ να συνθέσουν μια δεξιά πτέρυγα η οποία θα μπορεί να είναι το ίδιο καλή και στα αμυντικά της καθήκοντα. Δεν το σκέφτεται για κάποιον άλλο λόγο ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Νομίζω ότι ξεκάθαρα ο Καρέτσας είναι ο βασικός δεξιός εξτρέμ μας, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα με το ταλέντο του. Ο μόνος λόγος είναι αυτός. Βέβαια, από την άλλη, και τον Καρέτσα να βάλεις στο 10, μπορεί και από εκεί να πάρεις πράγματα. Αν το κάνεις όμως αυτό, μπορεί να χάσεις άλλα πράγματα που σου δίνει ο Κοστούλας, ένα παιδί που έχει μια άλλη σωματοδομή, που μπορεί να μπει πιο δυνατά στις μονομαχίες, να τζαρτζάρει τον αντίπαλο, επειδή ξέρετε ότι παίζει ένα πρωτάθλημα πολύ ανταγωνιστικό και απαιτητικό από άποψη φυσικής κατάστασης μαρκαρισμάτων. Ο Μπάμπης ο Κοστούλας είναι ένα παιδί με πάρα πολύ δυνατά πόδια, που μπορεί να δώσει λύσεις και με μακρινό σουτ, και να μπορέσει να έρθει λίγο πιο πίσω για να βοηθήσει τον Ζαφίρη και τον Κουρμπέλη, που πιθανότατα θα είναι το δίδυμο μας στα χάφ. Οπότε γι' αυτό μιλάμε για διλήμματα του Γιωβάνοβιτς, ο οποίος ίσως ερωτηθεί, αν και συνήθως δεν απαντάει σε τέτοια συνέντευξη τύπου, λίγο αργότερα για το πώς σκέφτεται να παίξει η Εθνική. Οι υπόλοιπες θέσεις είναι κατηλημένες. Ο Παυλίδης θα είναι στην κορυφή. Αριστερά θα ξεκινήσει ο Τσιμίκας. Παρότι έχουμε τρεις πολύ καλούς θεματοφύλακες, φαίνεται ότι ο Βλαχοδήμος έχει ένα τσικ, ένα μικρό προβάδισμα και λόγω εμπειρίας να ξεκινήσει βασικός. Όπως και εδώ αξίζει να το πω αυτό. Παρά το γεγονός ότι ο Μαυροπάνος υποβιβάστηκε με τη West Ham στην Championship, κάνει ένα καταπληκτικό ξεκίνημα με 4 γκολ στην Αγγλία, είναι σε καλή κατάσταση. Και παρά το γεγονός ότι ο Γκασπερίνη προτιμάει τον Ερμόζο για τον αριστερό στόπερ στη Ρώμα, ο Κουλιαράκης φαίνεται να κάνει ένα καλό δίδυμο για το συγκεκριμένο παιχνίδι, και επειδή θα είναι επίσης ένα παιχνίδι που θα χρειαστούμε και τα ψηλά κορμιά. Οι Σέρβοι, θυμίζω, έχουν κάποιους παίκτες που είναι πάρα πολύ δυνατοί, και τα δύο στόπερ και ο ένας εκ των δύο μπακ και ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Θα χρειαστούμε κάτι διαφορετικό εκεί σε στόπερ, και νομίζω ότι ο Κουλιαράκης είναι πάρα πολύ αποδοτικός. Ίσως, θα πω αυτό, Κώστα, κρατάει τον Μιχαηλίδη αν τον χρησιμοποιήσει σε κάποια από τα δύο παιχνίδια στην Τούμπα τον Οκτώβριο με Γερμανία και Ολλανδία. Ζαφίρης και Κουρμπέλης έχουν το προβάδισμα, και εδώ θέλει διαφορετικά χαρακτηριστικά ο ομοσπονδιακός μας προπονητής. Ένα οκτάρι box to box, το οποίο θα μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, και ένα εξάρι έτσι λίγο πιο έμπειρο, που μπορεί να μην έχει τερξίματα αλλά έχει την εμπειρία, γιατί κορμί έχει και ο Τριάντης δυνατό, αλλά δεν έχει την εμπειρία που έχει ο Κουρμπέλης. Και για τον Γιωβάνοβιτς είναι πολύ σημαντικό το ότι ο Δημήτρης, επιστρέφοντας από τη Σαουδική Αραβία, βρήκε θέση βασικού στον Αστέρα Τρίπολη. Δηλαδή είναι ένα παιδί που πολλοί είναι αυτοί που λέμε καφενιακά, έλα μόνο τον
0: Αστέρα. Εντάξει, δεν έχουμε χάφρεση, δεν υπάρχουν χάφρεση. Δεν υπάρχουν και καλύτεροι. Δηλαδή δεν μπορεί να κατηγορήσει που παίζουν αυτοί από μια άποψη. Από τη στιγμή που δεν εξελίχθηκε ο Μουζακίτης καλά, πλην του Ζαφίρη, ο οποίος είναι σε ένα επίπεδο και βλέπει να εξελίξει.
4: Δεν
0: πήγε καλά πέρυσι στον Ολυμπιακό.
4: Ένα χαφ το οποίο μας έχει βγάλει όλους στα μάτια, και μακάρι το παιδί να πάρει ευκαιρίες, και νομίζω θα πάρει ο Ανδρούτσος. Εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ.
0: Ίσως να σου πω κάτι, εγώ δέχομαι ακόμη και το επιχείρημα Γιώργο, γιατί δεν καλεί τον Μπουχαλάκη. Εγώ το δέχομαι στην παρούσα θέση.
4: Γιατί είναι οι άλλοι δύο που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά.
0: Δεν έχει σημασία. Πάει πολύ καλά η αλήθεια. Το Ανδρούτσος μπορεί να παίξει. Όφη δηλαδή τα χάρη.
2: Γιατί να μην παίξει ο Ανδρούτσος.
4: Ο Ανδρούτσος δεν έχει φωτογραφικά, είναι πιο πολύ.
0: Άλλο, εντάξει, οκ, θέλω να σου πω.
4: Είναι και πού θα το χρειαστεί. Εγώ τον Ανδρούτσο μπορεί να το.
0: Ναι, σαν αλλαγή πίσω από το Ζαφίρι. Μπορεί να το.
4: Στη Γερμανία θα το σκεφτόμουν πολύ άνετα στο ένα πυρετικό μάτι με το Outlook, που εκεί ο Κουρμπέλης δεν έχει τα τρεξίματα του Ανδρούτσου. Και εδώ να σας αποκαλύψω κάτι, ότι τον Ανδρούτσο τον παρακολουθεί εδώ πάρα πολύ καιρό ο Γιωβάνοβιτς, και ξέρετε ότι παρότι χώρισαν τα τσανάκια τους εντός εισαγωγικών, μιλάει πάρα πολύ συχνά ο Γιωβάνοβιτς με τον Κόντι που στον Όφη. Γιατί
1: μαζί ήταν στον Παναθηναϊκό, Γιώργο.
4: Υπήρξε και αυτό το θέμα που έχει βγει λίγο στα social media, για το κατά πόσο αδικήθηκε ο Αθανασίου που δεν κλήθηκε από τον ομοσπονδιακό μας προπονητή.
2: Αλήθεια είναι και αυτό που λες, Γιώργο, αλήθεια είναι και αυτό.
4: Εδώ κάποιοι είπαν ότι λείπει ο Γιαννούλης, γιατί πήρε τον Κυριακόπουλο και τον Τσιμίκα και δεν πήγε, ξέρω εγώ, τον Λυκογιάννη. Που και αυτό το παιδί έπαιζε στην Ιταλία, αλλά ο Νίκολης δεν τον βάζει πολύ στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο, παιδιά, με τα χαρακτηριστικά που ψάχνει ένας προπονητής για ένα ποδοσφαιριστή, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι καλοί ποδοσφαιριστές αυτοί. Γιατί φανταστείτε, τώρα μιλάμε τόση ώρα για τα χαφ, αλλά εδώ έχουμε 5 center for που έχουν χρηματιστηριακή αξία 100 εκατομμύρια και θα πρέπει να παίξει ο ένας.
0: Ναι, εντάξει, εγώ νομίζω ότι το Ντετέι περισσότερο εξτρέμ θα το βάλει.
4: Μπορεί να το χρησιμοποιήσει και κάποιες εκεί. Ναι. Αυτό το έχουμε δει.
2: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί έχουμε περάσει ήδη δύο λεπτά και τις 5 έχουμε περάσει τον χρόνο. Να είσαι καλά, Γιώργο, για την ενημέρωση, για την εντεκάδα των Σέρβων, την εντεκάδα της Εθνικής, έτσι, για το αυριανό παιχνίδι, πρεμιέρα στο Nations League. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
5: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία? Να αποζημιώνει άμεσα. Άλλο να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες. Άλλο να έχει λογικές τιμές. Άλλο να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση. Άλλο να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
10: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
11: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
12: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
13: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
14: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για.
13: Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
14: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση.

0: Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.

0: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
5: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
6: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
7: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
8: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
10: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
9: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
11: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πού πας?
14: Pet Shop 88. Ξέρεις. Βασιλίση Σόλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88. Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
13: Δηλαδή παντού.
14: Και online.
13: Petshop88.gr.
15: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
16: Λίγο μετά τις 5.
17: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: έκανε την ίδια επέμβαση όπως ο Παβλέγκα στον ΠΑΟΚ και ανέφερε τον Κώστα το Χαλκιά. Το 2008, το 2002 είχε πάρει ο ΠΑΟΚ το Σλοβάκο Καμίλ Σούσκο, ο οποίος τραυματίστηκε στην πρώτη ή στη δεύτερη προπόνηση, αν θυμάμαι καλά ήταν στο χέρι, και μετά πήρε και άλλο τερματοφύλακα, το Μάινταν, ένα ξανθό παλικάρι ωραίο, ένα Πολωνό. Είχε εκείνη τη χρονιά, αν θυμάμαι καλά, 6 τερματοφύλακες ο ΠΑΟΚ ή 6-5. Ήταν μια φοβερή χρονιά, το θυμάμαι, γιατί και με τη... ήταν στην πρώτη προετοιμασία που είχα κάνει πρώτη μέρα και ήταν η πρώτη είδηση, ας πούμε, τερματίστηκε ο Σούσκο.
1: Τώρα για να σε ρωτήσω εσένα που είσαι και ειδικό στα χρώματα, πότε καταλαβαίνεις ότι ένα χρώμα είναι καλό?
0: Άντε, πότε?
1: Όταν απλώνεται εύκολα, χωρίς πιτσίλισμα, όταν καλύπτει τέλεια από το πρώτο χέρι και όταν χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο, ματ αποτέλεσμα. Ιζομάτ Premium, με την ποιότητα της Ιζομάτ.
0: Λοιπόν, όπα, τι έκανα, κάτι πάτησα τώρα, κάτι κάλεσα και δεν ξέρω τι κάλεσα.
1: Όχι απλά κάλεσες, έκανες και βιντεοκλήση. Αυτό που είσαι με το κινητό σου σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής.
2: Τετάνια, κράξτε τον αδικό, Τετάνια.
0: Πρέπει να δω τις ειδήσεις. Πάμε τώρα σε ωραίο θέμα. Είμαστε ο Μάνος Χατζάκης. Να του δώσουμε την καλησπέρα μας του Μάνου. Να προλογίσει αυτό.
2: Όχι, θα το προλογίσουμε εμείς. Δεν υπάρχει. Εντάξει, θα το προλογίσουμε και εμείς. Δεν υπάρχει κανένας.
0: Έχει μειώσει ο ΠΑΟΚ στις γυναίκες, να πούμε.
2: Μείωσε το 55. Είμαστε 1-2. Λοιπόν, καλησπέρα στο Μάνο Χατζάκη αρχικά. Καλησπέρα, Μάνο. Μάνο, μας ακούς?
3: Σας ακούω, ναι.
0: Καλά, Μάνο, καλησπέρα.
3: Δυνατά.
2: Δυνατά. Ωραία, αυτό είναι καλό, το μας ακούς δυνατά. Λοιπόν, και πάμε να καλησπέρισουμε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Θανάση Γραβίνα, έτσι, διδάκτο νομικής. Μπερδεύτηκα. Μας έφαγε έτσι η γλώσσα. Λοιπόν, διδάκτο νομικής, είναι δικηγόρος. Και θέλουμε τη βοήθειά του, έτσι, γιατί είδα και ένα άρθρο το οποίο έγραψε στην εφημερίδα Μακεδονία για το θέμα του γηπέδου. Πάμε να ανοίξουμε το φάκελο του γηπέδου του Άρη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή έχω δει ότι έχει ασχοληθεί και ο Μάνος με το θέμα αυτό, να κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό. Κύριε Γλαμίνα, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Μακριά τα διδάκτα από μένα.
0: Δικτάτορ.
2: Δικτάτορ, ναι.
3: Ευχαριστώ, παιδιά, πολύ ευχαριστώ.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή βλέπω ότι στο τελευταίο χρονικό διάστημα και έτσι από κάποια δημοσιεύματα και από το Μάνο και εσείς γράψετε έτσι αυτό το άρθρο, γιατί τώρα έτσι ξεκινάει, πιστεύετε, πιο ενεργά, στο πω έτσι, από τον Άρη το θέμα έτσι αυτού του γηπέδου?
3: Θα θέσω δύο σημεία. Καταρχήν, το του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, η πρωτοβουλία είναι του ΑΣΥΓΜΑ.
2: Του ΑΣΥΓΜΑ.
3: Έτσι, okay. Αυτός ξεκίνησε και εγώ από εκεί πήρα αφορμή για να είμαστε απόλυτα δίκοι. Έκανε μια επιτροπή εργασίας. Σηκώνει το θέμα και πολύ σωστά το κάνει. Mm-hmm. Οι πολιτικοί ως ήθεστε στη ΔΕΘ συνήθως κάτι ψελίζουν, κάτι λένε, κάτι ξαναείπε ο Πρωθυπουργός μετά από 5 χρόνια, το 2001 η τελευταία αναφορά, υπενθυμίζω, για το γήπεδο του Άρη. Έτσι το πήρα και εγώ αφορμή, θεωρώντας ότι και η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε μια διαδικασία γενικότερης ανάπτυξης μεγάλων έργων, έτσι, και εξωστρέφειας, μπορεί να το πει κανείς. Πήρα μια αφορμή και είπα ότι, και σκέφτηκα ότι να γράψω και εγώ την άποψή μου. Και να προλάβουμε ενδεχομένως, γιατί ξέρετε στην πολιτική και στα έργα παίζει μεγάλο ρόλο αυτό, να κατοχυρωθεί η ιδέα στο δημόσιο διάλογο, γιατί mm-hmm. απαιτεί και μια ορίμαση ένα τόσο μεγάλο έργα, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για διπλή ανάπλαση, περί αυτού έτσι έλος πρόκειται ο λόγος, ώστε να ξεκινήσει η συζήτηση και γιατί όχι, για να πάω και στο ζουμί, στο προκείμενο, ίσως κύριο Χατζάκη μπορεί να πει περαιτέρω, να κατοχυρωθεί η έκταση. Νομίζω αυτό είναι το μείζον σε αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. Ότι ο Άρης συμφωνεί, ο ΑΣΥΓΜΑ, άλλωστε στον ΑΣΥΓΜΑ ανήκει το γήπεδο, αποτελεί η βούλησή του είναι αυτή και η έκταση που υπάρχει εκεί, αν υπάρχουν άλλοι που την λυμπίζονται, εγώ θα πω, ότι πρέπει να κατοχυρωθεί για ένα έργο με ευρύτερη κοινωνική σημασία. Δεν αφορά μόνο τον Άρη και τα ωφέλη που θα έχει αυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικά, αλλά νομίζω θα αφορά και την ίδια την πόλη και τη Θεσσαλονίκη, τον κοινωνικό ρόλο που θα παίξει ο χώρο πρασίνου κτλ. Νομίζω ότι εξηγώ στο άρθρο μου πόσο χαμηλό είναι το ποσοστό πρασίνου
0: στον
3: ευρωπαϊκό μέσο.
0: Ο πρώτο στόχο είναι να κατοχυρώσει ο Άρη την έκταση στην οποία θα χτίσει το γήπεδο, έτσι. Δίνοντα το οικόπεδο, ναι, του Βικελίδη, α πούμε.
3: Α το πω έτσι, να οριμάσει αυτή η ιδέα ότι είναι ότι ο Άρη. Καταλαβαίνω τους συναισθηματισμούς και εγώ τους έχω, έτσι το διευκρινίζω, μεγάλωσα στο Χαριλάο, όπου παιδάκι πηγαίνω εκεί, αλλά νομίζω αν θέλουμε να δούμε το πράγμα έτσι πιο μακροπρόθεσμα και με μια ευρύτερη προοπτική και τι είναι καλό και για την πόλη και για το σύλλογο, νομίζω καλό θα ήταν να προχωρήσει αυτή η διαδικασία και να δεσμευτεί η πολιτεία ότι ναι, προορίζουμε αυτή την έκταση για το γήπεδο του Άρη.
1: Νομίζω ότι αυτό έγινε, ήταν κίνηση του ΑΣΥΓΜΑ προκειμένου να βρουν και έναν επενδυτή, έτσι.
2: Να.
1: Αλλά για να προχωρήσει αυτό και να έχουν ένα ολοκληρωμένο φάκελο, θα πρέπει να έχουν και κατοχυρωμένη την έκταση που λέει ο κύριος Γλαβίνας.
2: Να.
0: Να ρωτήσω κάτι πριν δώσουμε το λόγο στο Μάνο. Υπάρχει κάποια νομική διαδικασία που μπορεί να γίνει αυτή η κατοχύρωση που λέτε? Δηλαδή υπάρχει κάτι από τώρα που μπορεί να υπογραφεί ως ανταλλαγή εγγράφων, ας πούμε, για να το έχει δεμένο ο Άρης ότι όταν θα γίνει ανάπλαση θα είναι με εκείνη την έκταση, σε εκείνο το χώρο.
3: Χωρίς να θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες που μπορεί να μην γνωρίζω όλα τα στοιχεία του φακέλου και ενδεχομένως να κάνω λάθη ως δικηγόρος, θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός. Μιλάμε πρώτα για μια πολιτική δέσμευση, όποια σημασία και αν έχει αυτή, δεν είναι μικρή κατά την άποψή μου σε αυτές τις περιπτώσεις. Και προφανώς μετά μιλάμε για άλλες διαδικασίες. Η έκταση αυτή ανήκει στη ΔΥΠΑ, στον πρώην ΟΑΕΔ. Δεν είναι απλό, πρέπει να αλλάξει χρήση της. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία δεν είναι απλή.
0: Θυμίστε και λίγο πού ακριβώς είναι, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος.
3: Αν δεν κάνω λάθος και σύμφωνα με όσα έχει πει ο ΑΣ, μιλάμε για μια έκταση δίπλα στο Λερουά Μερλίν, η οποία ανήκει στην ΔΥΠΑ, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση. Σήμερα πρωινό ΟΑΕΔ.
2: Ναι. Μάνο, ο λόγος σε σένα.
4: Ναι, κύριε Κλαβίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, επειδή διάβασα προσεκτικά αυτό που γράψατε και ένα πρόχειρο πρώτο ερώτημα πριν πάμε λίγο στο zoom, είναι ότι γίνεται λόγος για ερασιτέχνη Άρη, δηλαδή για βούληση και πιέσεις και πρωτοβουλία του ερασιτέχνη Άρη. Σε όλο αυτό το κομμάτι, η ΠΑΕ, η οποία νοικιάζει το γήπεδο, αυτό είναι γνωστό. Ποια είναι η θέση της, υπάρχει επικοινωνία μεταξύ της ομάδας εργασίας του ερασιτέχνη και της ΠΑΕ Άρης?
3: Θα σας απογοητεύσω με την έννοια ότι δεν συμμετέχω ούτε στην Επιτροπή Εργασίας, ούτε έχω λόγο σε όλο αυτό και δεν το κάνω για να αποφύγω.
4: Όχι, από αυτά που έχετε καταλάβει, αυτό
3: δεν το γνωρίζω. Να είμαι ειλικρινής, δεν το γνωρίζω. Το γήπεδο ανοίξει στον ΑΣ καθ' ολοκληρία, άρα ο ΑΣ είναι αυτός ο οποίος κινεί την όλη διαδικασία. Εικάζω και είμαι πεπισμένος ότι η ΠΑΕΑΡΙΣ δεν θα έχει τον οποιοδήποτε πρόβλημα ή τέλος πάντων να θέσει το οποιοδήποτε εμπόδιο σε μια εξέλιξη πολύ θετική για το σύλλογο. Δεν το γνωρίζω όμως, ούτε θέλω να εμπλακώ σε αυτό και δεν θέλω και να προσβάλλω κανέναν ενδεχομένως λέγοντας πράγματα που και δίνουν και αρμοδιότητάς μου, έτσι να είμαι πολύ προσεκτικός. Εγώ εξέφρασα την άποψή μου ως πολίτης της Θεσσαλονίκης, ως άνθρωπος ο οποίος δραστηριοποιείται και πολιτικά και στη Β' Θεσσαλονίκη, εκείνη υποψήφιος, το γήπεδο να γίνει στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Άλλωστε η έκταση εκεί ανήκει στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη και εξέφρασα κυρίως ως ενεργός πολίτης περαιτέρω και φίλος ομάδας, αλλά νομίζω ότι τα περαιτέρω ανήκουν στο ΑΣ και δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία τι γίνεται με την ΠΑΕ, και αν έχει κάποια θέση ή όχι αυτό.
2: Εγώ πάντως, Μάνο, έχω καταλάβει ότι υπάρχει μια ενεργοποίηση γενικότερα του οργανισμού Άρης, κυρίως η οποία προέρχεται από τον ΑΣ.
4: Γενικότερα δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο. Πιο πολύ πηγαίνει στον ερασιτέχνη Άρη.
2: Ναι, για τον ερασιτέχνη μιλάω.
4: Ξεκάθαρο. Δηλαδή, για τον ερασιτέχνη μιλάω. Αν έχουν οριμάσει συνθήκες, αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Γιατί και τα προηγούμενα χρόνια και η ΠΑΕ και γενικότερα ο οργανισμός Άρη, όπως τον χαρακτήρισες, είχαν κάνει κάποια πολύ μικρά και δειλά βήματα στο θέμα γηπέδου. Και με μια μακέτα η οποία το 2018 είχε βγει από την πλευρά της ΠΑΕ προς τα έξω, αλλά μάλλον δεν ήταν όριμες συνθήκες. Τώρα ο κ. Κλαβίνας τι θεωρεί ότι έχει οριμάσει? Και επειδή αναφέρθηκε ξεκάθαρα στο θέμα το πολιτικό, την πολιτική διάσταση, ποιο είναι το δυσκολότερο εμπόδιο που κατά τη γνώμη του πρέπει να ξεπεραστεί σε αυτό το επίπεδο? Δηλαδή ο ερασιτέχνης ή η Επιτροπή Εργασίας πρέπει να πείσει ότι δεν αφορά μόνο τον Άρη, αλλά αφορά όλη την πόλη. Γιατί είναι ένα κομβικό κομμάτι. Ο Άρης απαιτεί πλέον, δεν ζητάει, απαιτεί. Αυτό είναι επίσης κατανοητό και βγαίνει προς τα έξω. Αλλά ποιο είναι κατά τη γνώμη του κυρίου Κλαβίνα το δυσκολότερο και ίσως το βασικότερο εμπόδιο για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία?
2: Άρα διπλό είναι το ερώτημα του Μάνου. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ορίμασε πόσο ορίμασε η σκέψη και για τα εμπόδια, έτσι.
3: Ξεκινώ από το πρώτο. Προσπαθούμε και με κάποια έργα που γίνονται στην πόλη και ευρύτερα στη Θεσσαλονίκη, το γράφω και στο άρθρο μου, να βγει αυτό το τέλμα υστέρησης το οποίο υπάρχει. Θεωρώ ότι τέτοια έργα, όπως και τα άλλα γήπεδα των υπόλοιπων ομάδων, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο, ακόμα και οι υπόλοιπες ομάδες, τέτοια μεγάλα αναπτυξιακά έργα είναι που δίνουν άλλη διάσταση και άλλη ταυτότητα στην πόλη. Θεωρώ ότι στο πλαίσιο αυτό και την προσπάθεια που κάνει η Θεσσαλονίκη, το τονίζω, όχι να ανταγωνιστεί την Αθήνα, γιατί αυτό είναι ενδεχομένως πολλές φορές μας οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα, να αποτελέσει έναν δικό της δεύτερο πόλο ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα και ευρύτερα στα Βαλκάνια. Αυτά τα περί πρωτεύουσα των Βαλκανίων που λένε όλοι οι πρωθυπουργοί όταν έρχονται στη χώρα, νομίζω μας έχουν κουράσει εμάς τη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλουμε να τα ακούμε. Αλλά θέλουμε να αποτελέσει έναν δεύτερο ισχυρό πόλο ανάπτυξης. Φυσικά η Αθήνα είναι το επίκεντρο, έτσι κι αλλιώς, λόγω αριθμών, λόγω μεγέθους. Αλλά να αποτελέσουμε και εμείς τη δική μας δύναμη. Τέτοια λοιπόν έργα σε αυτό το πλαίσιο βλέπω ότι οριμάζουν στην ιδέα της Θεσσαλονίκης. Πιστεύω ότι και ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα ήθελε να έχει περισσότερο πράσινο και να εκμεταλλευτεί μια τέτοια περιοχή εντός του πυρήνα του αστικού του ιστού. Άρα θεωρώ ότι σε αυτό το πλαίσιο οριμάζουν όλο και περισσότερο τέτοιες ιδέες. Για να πάω και στο προκείμενο και στο πιο δύσκολο ερώτημα, γιατί αυτό που λέει ο κ. Χατζάκης έχει μεγάλη σημασία. Ποιο είναι το εμπόδιο? Ακόμα και αν υπάρχει πολιτική βούληση, και πιθανώς η πολιτεία δεσμευτεί όπως και στις υπόλοιπες ομάδες για σχετική χρηματοδότηση. Νομίζω εκεί πρέπει να πιέσει ο Άρης, ότι ό,τι έγινε και σε άλλες ομάδες σε επίπεδο χρηματοδότησης να γίνει και στον Άρη. Αλλά φυσικά μένει το επενδυτικό κομμάτι. Ποιος θα βάλει τα πολλά χρήματα. Νομίζω εκεί είναι το μείζον, εκεί είναι το δύσκολο και εκεί είναι που πρέπει να δώσει λύση αυτή η Επιτροπή Εργασίας, η οποία ενδεχομένως με ένα καλό business plan και μια προοπτική, η οποία θα υπάρχουν και πολιτικές δεσμεύσεις, γι' αυτό μίλησα στην αρχή, θα υπάρξουν πιθανώς και ανάλογοι επενδυτές, άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους, ώστε αυτό το πράγμα να προχωρήσει. Δεν μπορώ να πω σε περιττέρω λεπτομέρειες, δεν τις γνωρίζω, δεν είμαι προτζήμος, αλλά θα ήταν χαζό εκ μέρους μου να το κάνω και ενδεχομένως και ανώριμο, αλλά να δούμε ποιες είναι οι επιλογές και πώς και σε άλλες χώρες χτίζουν συνέχεια γήπεδα. Όσοι παρακολουθείτε όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, βλέπουμε τα κοσμήματα και που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη και φαντάζομαι και εκεί οι ομάδες βρίσκουν τρόπους χρηματοδότησης οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τέτοια πολύ μεγάλα έργα τα οποία είναι συνολικά δίνουν μεγάλη όθηση και στην πόλη αλλά και στο σύλλογο, γιατί θα τον βάλει σε μια νέα εποχή και θα αποτελέσει και ένα ελκυστικό ο Άρης, νομίζω, για πολύ περισσότερα πράγματα. Νομίζω σε αυτό το πλαίσιο εγώ το τοποθετώ.
4: Επειδή πρόκειται να γίνουν κάποιες συναντήσεις, κάποια ραντεβού, λίγο πριν τη ΔΕΘ, ή μάλλον τότε να οριστούν τα ραντεβού αυτά. Και με τον κύριο Αγγελούδη, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, και με τους επικεφαλείς του Πρωθυπουργείου Γραφείου στη Βόρεια Ελλάδα. Έχετε κάποια εικόνα σε επίπεδο πολιτικής, αφού είστε και πολύ ενεργός και ασχολείστε με την πολιτική? Υπάρχει η βούληση, υπάρχει η διάθεση επίσης για πίεση στην κεντρική εξουσία, γιατί όλα εκεί θα καταλήξουν τελικά?
3: Όλα εκεί θα καταλήξουν, έχετε δίκιο σε αυτό και γι' αυτό κινείται πολύ σωστά σε αυτή την κατεύθυνση ο ΑΣ Άρης. Νομίζω κάποια ραντεβού από αυτά είτε είναι δρομολογημένα είτε έχουν γίνει και δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα υπάρχει αρνητική άποψη. Το αντίθετο νομίζω θα είναι απόλυτα θετική και είμαι σίγουρος ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα το δει πολύ θετικά και ό,τι περνάει από το χέρι του θα το κάνει. Δεν μπορώ καταβάλω, κάνω μια εκτίμηση και πιθανόν, αν δεν κάνω λάθος, έχει γίνει και μια άτυπη πρώτη συνάντηση. Αλλά αυτό μπορεί να βγάλετε κάποιο από τα μέλη του ΑΣ ή μέλη της Επιτροπής για να σας πούν περαιτέρω, γιατί εγώ δεν γνωρίζω, να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Και στη συνέχεια φυσικά η πολιτική δέσμευση, όπως το τονίσατε, νομίζω θα παίξει τεράστια σημασία. Όπως ξέρουμε ότι στην Ελλάδα αυτά τα μεγάλα έργα πάντα έχουν πολιτικές διαστάσεις και η πολιτεία στέκεται αρρωγός και κάνει ό,τι περνάει και αυτή από το χέρι της. Το είδαμε στην Πλεινάπλα του Παναθηναϊκού, το είδαμε στο γήπεδο του ΣΑΕΚ που πέρασε από 40 κύματα, το είχα δει παλαιότερα στο Καραϊσκάκης. Πιθανώς και στην περίπτωση του ΠΑΟΚ νομίζω έχουν γίνει αντίστοιχες χρήσιμες κινήσεις και νομίζω και στην περίπτωση του Άρη το δικαιούται ο Άρης, τουλάχιστον η πολιτεία να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της και τα υπόλοιπα ενδεχομένως να τα βρει και η αγορά, όπως τη λέμε έτσι, οι επενδυτές.
4: Η πολιτεία κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, κύριε Γλαβίνα, ή έχετε παρατηρήσει κάποιο είδους κολλησιεργία, ας πούμε, να το πω έτσι, λάθη?
3: Για να είμαι δίκαιος, θέλω να είμαι δίκαιος. Το 2001 έκανε μια αναφορά ο Πρωθυπουργός. Την ξανακάνει το 2005. Φαντάζομαι σε αυτά τα 5 χρόνια που είναι η ίδια κυβέρνηση, δεν κάνω πολιτική προπαγάνδα, θέλω πραγματικά να είμαι δίκαιος, φαντάζομαι δεν προχώρησαν τα πράγματα. Απ' την άλλη, ενδεχομένως να υπήρχε μια κολλησιεργία και από τη μεριά την εδώ. Ότι ενδεχομένως δεν υπήρχε επιτροπή, δεν έγιναν οι διαδικασίες, αλλά αυτό δεν το ξέρω και δεν θέλω να δικήσω και κανέναν. Μην πω πράγματα που δεν τα γνωρίζω και πραγματικά θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός, γιατί μπορεί να έχουν γίνει ενέργειες και να μην βρήκαν ευρικό άουτα, έτσι. Σίγουρα πάντως η πολιτεία, τουλάχιστον αυτά τα χρόνια, δεν το έτρεξε το θέμα, δεν το κυνήγησε ή δεν είχε την αφορμή. Πάντως σε κάθε περίπτωση το θέμα έμεινε στάσιμο εδώ και 5 χρόνια.
2: Μάλιστα. Κύριε Γλαβίνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
0: κουβέντα.
2: Ευχαριστούμε και τον Μάνο Χατζάκη για την παρουσία του, έτσι και για τις ερωτήσεις οι οποίες έγιναν.
0: Πριν πάμε στο Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει σοφαρίσει σε 2-2 μέσα σε 4 λεπτά.
2: Ναι, πολύ καλή προσπάθεια.
0: Στο 53 με την Κούνη και στο 57 με τη Μάρτα Γιώπη, έφερε το μάτι στα ίσα με τη Σπάρτα Μιγιάβα. Και νομίζω έχει την πιθανότητα ακόμη και να κερδίσει, γιατί είναι πολύ καλό στο δεύτερο μήνυμα.
2: Προηγήθηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα οι Σλοβάκοι.
1: Στο 67 έτσι. Είμαστε τώρα, έτσι.
2: Ωραία. 2-2 λοιπόν στο 68, Τάνια. Ναι, 2-2 στο 68 στο γήπεδο του Μακεδονικού. Λοιπόν, πάμε στον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, έτσι, να μας πει και αυτό τον δικό του απολογισμό από το χθεσινό φιλικό του Ηρακλή, το δεύτερο κατά σειρά στο τουρνουά Μαυροσκούφια. Παναγιώτη, τι κάνεις, καλησπέρα.
5: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, στην Τάνια, τις φίλες και τους φίλους του Μετρόπολης 95 και 5.
2: Δεύτερη νίκη για τον Ηρακλή στο φιλικό με τη Μύκονο, μετά τη νίκη στο πρώτο με την Μπαλκάν, έτσι ακριβώς, ναι. Μένει το φιλικό με τον Κολοσσό για να πάει στην πρεμιέρα με Ολυμπιακό.
5: Έτσι, τελευταίο φιλικό για τον Ηρακλή το Σάββατο, και κλεισμένο το θυρών απέναντι στον Κολοσσό. Και βεβαίως η ομάδα στην τελική ευθεία επί της ουσίας για την έναρξη του πρωταθλήματος, με καλές εικόνες και στο παιχνίδι απέναντι στη Μύκονο. Βεβαίως είναι χαρακτηριστικό νομίζω το πρώτο δεκάλεπτο που κάνει ο Ηρακλής με γέννη τον Μέλβιν και πραγματικά μια πάρα πάρα πολύ καλή παρουσία και στις δύο πλευρές του παρκέ, με αποτέλεσμα να κλείνει το δεκάλεπτο σχεδόν με double score με το 29-16. Και βέβαια να είναι και ένα χρονικό σημείο στο οποίο ο Ζόραν Λούκιτς στάθηκε αρκετά στην τοποθέτησή του και μετά το φινάλε του αγώνα, λέγοντας ότι η ομάδα σε αυτό το χρονικό διάστημα, στο πρώτο δεκάλεπτο δηλαδή, έβγαλε τα πράγματα και στοιχεία που θέλει ο ίδιος, είναι ικανοποιημένος από αυτό το πρώτο δεκάλεπτο και κατά κύριο λόγο από τις αποφάσεις που πήρε η ομάδα και στον τρόπο με τον οποίο επιτέθηκε, αλλά βεβαίως και στον τρόπο με τον οποίο συνολικά αμύθηκε και προστάτευσε το καλάθι της. Γενικά ο Ηρακλής κάπως έπεσε σε δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο, δίχως βεβαίως να χάνει το προβάδισμα, και πάλι ήταν καλύτερος από τη Μύκονο, κάπου η διαφορά κυροκανίστηκε, αλλά βεβαίως στο δεύτερο μέρος και ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Ηρακλής βρήκε εκεί τις λύσεις να ανοίξει και πάλι τη διαφορά και βεβαίως να φτάσει και σε μια διαφορά στους 17 πόντους με ένα πολύ ωραίο επιμέρους 13-4 με το 81-64 λίγο πριν το φινάλε, να είναι πολύ χαρακτηριστικό, και απλά στο φινάλε Μύκονος να κλείνει λίγο κάπως διαφορά, να τη μαζεύει. Γενικά πάντως ήταν και μια σε εισαγωγικά εύκολη, καμία νίκη νομίζω δεν μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος εύκολη αν δεν υπάρξει προσπάθεια, το αποδίδω περισσότερο στην προσπάθεια και στο ότι σιγά σιγά η Ηρακλής, όπως είπε και ο Χασάν Διαρά, φτάνει σε επίπεδα ετοιμότητας για να υποδεχθεί στην πρεμιέρα τον Ολυμπιακό, ένα jackpot όπως είπε ο Ζόραν Λούκιτς. Νομίζω ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα, το να υποδέχεται ο Ηρακλής την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη την περασμένη σεζόν, από μόνο του είναι ένα πολύ μεγάλο δέλεαρ, είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο, αλλά βεβαίως είναι και μια πάρα πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Υπάρχει όμως το γνωστό ερωτηματικό της πρεμιέρας που υπάρχει και για όλους. Δεν ξέρω αν κατά πόσο η Ηρακλής θα ποντάρει και σε αυτό, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να κάνει το δικό του καλό παιχνίδι, να έχει και πάλι πρωταγωνιστές, γιατί και με τη Μύκονο είχε. Και εδώ θα έλεγα ότι εκτός από τον Μέλβιν που έχουμε δει ότι έχει μια σταθερότητα στο σκοράρισμα και πάντα βοηθάει την ομάδα τουλάχιστον να πούμε 15-17 πόντους, από εκεί και πέρα και σε αυτό το μάτς είχε πρωταγωνιστές, και με τον Χασάν Διαρά να δίνει πολλές ασίστ, είχε 8 στον αριθμό, αλλά και 15 πόντους με 2 τρίποντα, και τον Χόρκλερ ο οποίος αντίστοιχα βοήθησε πάρα πολύ στο σκοράρισμα με 14 πόντους, και ο Στάλης ήταν πολύ ψηλά. Αυτό που Δημήτρη σχολιάζαμε και το θυμίζω είναι και φαίνεται, ναι, στα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής ο Ηρακλής, ότι μπορεί να έχει πολλούς πρωταγωνιστές, μπορεί να μοιράζει το παιχνίδι στο σκοράρισμα σε πολλούς
2: πολυφωνία, ναι.
5: Και γενικότερα ακριβώς να είναι μια ομάδα που είναι γρήγορη, που είναι αθλητική και θα παλέψει με αυτόν τον τρόπο να πάρει όσο δυνατόν περισσότερες νίκες μπορεί σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πολύ γεμάτο και το FIBA Europe Cup, που αντίστοιχα ξεκινάει ο Ηρακλής να αναμένεται στον Οκτώβριο από τα Σκόπια αρχικά, αλλά επειδή έβαλα και αυτή τη συνισταμένη, θυμίζω ότι στο κομμάτι του ρόστερ υπάρχει ένα ερωτηματικό, το οποίο και πάλι εκφράστηκε και πάλι μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα για να αποκτήσει ο Ηρακλής Έλληνα γκάρτ, όπως είπε και ο Ζόραν Λούκιτς, οπότε περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες αν θα προκύψει κάποια περίπτωση η οποία θα ταιριάξει στα πλάνα του Ηρακλή και θα είναι βεβαίως και αξιόλογη, να ολοκληρωθεί και φυσικά να είναι και ακόμα πιο έτοιμη ομάδα, πιο γεμάτη σε επιλογές, γιατί το καλεντάρι είναι πάρα πολύ γεμάτο.
2: Έτσι, έχει και Ελλάδα και Ευρώπη, και υπάρχει και ένα βίντεο, Παναγιώτη, στα social media της ΚΑΕ Ηρακλής, έτσι, το οποίο αναφέρει με τίτλο έτσι, έρχεται τώρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να αποτελέσει έκπληξη τώρα προς αυτό,
5: ναι,
2: αλλά από ό,τι
5: είναι,
2: καταλαβαίνω ότι δεν είναι, δεν είναι μεταγραφή από ό,τι με είπανε, θα αποκαλυφθεί τις επόμενες ημέρες.
5: Ωραία. Θα περιμένουμε να αποκαλυφθεί λοιπόν, γιατί ήταν ένα μυστήριο και η αλήθεια είναι ότι...
2: Δεν έχω κάποια πληροφορία πέρα.
1: Συνήθως το έρχεται, έχει να κάνει με μεταγραφή.
2: Μου είπανε πάντως ότι δεν έχει να κάνει με μεταγραφή. Αυτό που λέει και ο Παναγιώτης.
1: Έρχεται μεγάλη αλλαγή στο Ιβανόφυλλο, τι μπορεί να γίνει.
2: Δεν ξέρω. Θα δούμε. Λοιπόν, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα, έτσι, για το σχόλιο σου όσον αφορά την ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή, που έδωσε παρουσία έτσι στο Ιβανόφιο, στην έδρα του, στο σπίτι του, για τα Μαυροσκούφια με δύο νίκες. Το 2-2 παραμένει στο γήπεδο του Μακεδονικού. Είχαμε και αποβολή, Τάνια, από ό,τι είδα. Απλά δεν είδα σε ποιον άνθρωπο του πάγκου του ΠΑΟΚ. Έτσι, δόθηκε η κόκκινη κάρτα από τη ρέφερη της αναμέτρησης. Το 2-2 πάντως παραμένει στο 74. Στο metrosport.gr μπορείτε να δείτε επίσης live και τα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής της Α1 κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. 5 η ώρα έχουν κινήσει όλα τα παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική. Μπορείτε να δείτε το live έτσι για την εξέλιξη των αγώνων. Πάμε στο διάλειμμα και πάμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
6: Η ώρα είναι 5:30. Η απόλυτη χαλάρωση σε περιμένει. Στρώματα και καναπέδες με μείον 30% μόνο στο afroline.gr.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατζόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI public.
12: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
13: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
17: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
19: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
20: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
22: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
23: Και από κρωματάκι.
22: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
24: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
0: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
1: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
0: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
1: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
26: Στα καλύτερα που έλκονται.
25: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
27: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
28: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
29: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
30: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
31: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
32: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
33: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, πάμε για το τελευταίο μισάωρο, 20 λεπτό πλέον της εκπομπής και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στο Βασίλη Μάστορα. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Καλό απόγευμα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στο βόλεϊ του Άρη, Βασίλη. Τα ξέραμε εδώ και καιρό, απλά τώρα βγήκαν και πολύ πιο έντονα στην επιφάνεια.
1: Το θέμα είναι να ψάξουμε πού είναι η αλήθεια και πού είναι ο μύθος και η παραπληροφόρηση. Μου είπαν ότι θα είναι και ο κύριος Βαργούτας τηλεφωνική.
0: Ναι, ναι, τώρα προσπαθεί ο Δημήτρης να έχει μια επικοινωνία και με τον κύριο Γιάννη Βαργούτα.
1: Ναι, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι τα πράγματα δεν είναι όπως παρουσιάζονται σε κάποια δημοσιεύματα. Σε ένα συγκεκριμένο που μιλούν για διάλυση, ότι δεν υπάρχουν παίκτες, ότι ο Άρης δεν θα μπορέσει να επιβιώσει και το καθεξής. Σου λέω για πληροφορίες, Τάνια. Mm-hmm. Περιμένουμε να ακούσουμε και τον κύριο Βαργούτα, ο οποίος πιστεύω θα είναι πολύ πιο κάτω.
2: Είναι στη γραμμή μας, Βασίλη, αν θέλεις να τον καλησπερίσουμε.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
1: Λίγο πιο δυνατά όμως, νομίζω ότι θα είναι καλύτερο για να ακουστούν αυτά που θα
3: ναι,
1: πείτε.
3: Καλύτερα.
0: Αν μιλάτε, ωραία, ωραία, τώρα ακούγεστε καλύτερα.
2: Εμείς τον ακούμε καλά τον κύριο Βαργούτα.
1: Θα μου επιτρέψετε να κάνω την πρώτη
2: ερώτηση. Ό,τι θέλεις,
0: ναι, ναι, ναι,
2: φυσικά.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, κύριε Βαργούτα, τελικά διαλύεται το ανδρικό τμήμα βόλεϊ του Άρη ή όχι?
3: Σήμερα έχουμε 22-23, ναι, δεν έχουμε πρωταπηλιά. Έτσι, ναι, όχι, φυσικά, δεν διαλύεται κανένα τμήμα του Άρη. Το τμήμα του βόλεϊ θα κατεβεί κανονικά. Έτσι, απλά την Τετάρτη στη Γενική Συνέλευση είναι μια τυπική συνάντηση που θα πρέπει βάσει νόμου να προχωρήσει για να οι διαδικασίες να υλοποιηθούν. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο σχηματισμό της ομάδος που έγινε. Απλά οι μόνες συζητήσεις, όπως όλες οι ομάδες έχουν θέματα με παίκτες στο πώς θα έρθουν οι βίζες, τα διαβατήρια, αυτό είναι το ζήτημα. Έτσι, τώρα αν κάποιοι θέλουν για τους δικούς προσωπικούς λόγους να δημιουργήσουν εντυπώσεις, κακώς το κάνουμε.
1: Μιλάτε μάλλον για τον Κοκλίνσκι και για τον Μαϊκόν, έτσι?
3: Ναι, έχουν ενημερωθεί και οι παίχτες για να δώσουν τα απαραίτητα χαρτιά στις πρεσβείες για να μας στείλουν και εμάς αυτά που πρέπει να στείλουν και θεωρώ ότι στις επόμενες μέρες θα είναι Θεσσαλονίκη. Ήδη δηλαδή ο διευθυντής των αθλητικών τμήματων του Ερασιτέχνη, ο κύριος Κουράκος, γιατί αυτός έχει την ευθύνη των αθλητών πώς θα έρθουν και τα λοιπά, τελευταία που μιλήσαμε είπε ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Με ποιο προπονητή θα κατέβει η ομάδα?
2: Καταρχάς να πούμε ότι ο Γιάννης Χαριτονίδης αποτελεί οριστικά παρελθόν.
3: Δεν το ξέρω.
1: Γι' αυτό ρώτησα, Δημήτρη.
3: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
1: Καταρχάς μισό λεπτό λίγο για να ξεμπερδέψουμε την ιστορία. Εσείς αυτή τη στιγμή τυπικά έχετε κάποια ιδιότητα στο τμήμα αμοιβωμένο πετοχυστικό?
3: Όχι, εγώ είμαι μέλος του Ερασιτέχνη.
1: Είστε απλώς μέλος του Ερασιτέχνη.
0: Από όσο γνωρίζω, νομίζω ότι είναι υποχρεωτικό και από την ΕΣΑΠ, έτσι, και από τον νόμο, να γίνει ένα ΤΑΠ με κάποια ονόματα τα οποία έχουν και ευθύνη. Έτσι, και ευθύνη.
3: Συνέλευση, ναι, την Τετάρτη στη Γενική Συνέλευση, το ΤΑΠ που θα βγει, το ΤΑΑ που θα βγει από αυτή τη διαδικασία, θα είναι υπεύθυνο για το τμήμα βόλεϊ, που εκεί θα πρέπει να δοθούν τα φορολογικά του στοιχεία του κάθε ενός μέλους, του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα, και να τρέξουν τις διαδικασίες, είτε διαδικαστικές μέσω δικαιολογητικών, είτε και τις αγωνιστικές, για να κατεβεί η ομάδα στους αγώνες που έρχονται.
0: Σε κάποια site σας παρουσιάζουν ως τον νέο Πρόεδρο του ΤΑ, γι' αυτό το ρωτάω. Ισχύει κάτι τέτοιο?
3: Τι να σας πω, ρωτήστε τα site που το παρουσιάζουν.
0: Άρα δεν ισχύει, εσάς ρωτάω, όχι τα site, εσάς ρωτάω, σας έχω...
3: Υπάρχει μια γενική συνέλευση τώρα. Αν τα site που έχουν βγάλει έχουν πληροφόρηση μέσα από τον Ερασιτέχνη, θεωρώ ότι ναι, μπορεί να είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Ερασιτέχνης βγήκε να ανακοινώσει κάτι πριν της γενικής συνέλευσης.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει κάποιο budget από την πλευρά του ΑΣ Άρη που θα τρέξει αυτή την ομάδα, αφού λέτε ότι θα αγωνιστεί κανονικά αυτή η ομάδα?
3: Ναι, και από την ομάδα και από την πλευρά του Ερασιτέχνη ξέρω ότι υπάρχει, αλλά και από την πλευρά των ανθρώπων που θα μπουν σε αυτό το ΤΑΑ ξέρω ότι έχουν γίνει κινήσεις για να υπάρχει ομαλή ροή των καταστάσεων.
0: Γιατί εγώ ξέρω ήδη δύο παίκτες που φύγαν κιόλας τώρα από την ομάδα του Άρη και έχουν πάει στον ΠΑΟΚ, έτσι. Δηλαδή, ναι, ήδη φύγανε δύο παίκτες οι οποίοι είχαν υπογράψει συμβόλαιο, όπως γνωρίζω.
3: Ναι, απλά ξέρετε τι. Επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που τα ενίκω μη ενδύμω, είναι πολύ εύκολο να κάνουμε ανάλυση γιατί φύγανε. Εντάξει, εγώ ξέρω γιατί φύγανε. Αλλά το κατά για μένα και για τον Άρη. Τώρα, όποιος πιστεύει ότι να κάνει σπέκουλα πάνω σε αυτό εδώ πέρα, κάνει λάθος και μην το ξεκινήσει, γιατί θα εκτεθεί.
1: Κύριε Βαρμπούτα, να σας ρωτήσω κάτι. Θα είστε υποψήφιος να αναλάβετε την ηγεσία του ΤΑΠ?
3: Θα σας πω το εξής. Προς τιμήν του, και ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη και ο κύριος Τουσουνίδης κάναμε μια συζήτηση μέσα Αυγούστου για αυτή την προοπτική. Η αλήθεια είναι ότι χάρηκα για την πρόταση που μου κάνανε, έτσι με τιμά. Και μην ξεχνάτε ότι είχα θέσει και υποψηφιότητα πριν έρθουν, πριν βγει αυτό το διοικητικό συμβούλιο, για να αναλάβω τον Ερασιτέχνη. Άρα οι άνθρωποι θέλουν να ανοίξουν τις αγκάλες τους, τις προοπτικές, όπως θέλετε πείτε το, για συνεργασία, ρε παιδί μου, με διάφορους ανθρώπους στον Άρη. Τώρα το αν θα ευδοκιμήσει αυτό ή όχι θα το μάθουμε την Τετάρτη.
1: Ναι, αυτό θα μπει λοιπόν ως πρόταση στη Γενική Συνέλευση. Φαντάζομαι, ναι. Εκεί θα ζητήσετε την εμπιστοσύνη του σώματος.
3: Εμπιστοσύνη του σώματος. Απλά είναι μια διαδικασία που... Θα σας πω το εξής. Αν υπάρξει κάποιος άνθρωπος και πει ότι ξέρετε τι, εγώ βάζω παραδείγματος χάρη 800.000 ευρώ, ελάτε πάρτε μου εδώ. Εδώ συζητάμε. Ποιος τρελός θα πει όχι?
1: Ωραία, υπάρχει τέτοια λύση? Κάτι πρέπει να έχετε πληροφορηθεί. Είμαστε τρεις μέρες πριν από τη Γενική
3: Δεν νομίζω
1: Συνέλευση.
3: Ότι υπάρχει κάποιος που θα βάλει 800.000 ευρώ. Μακάρι να βρεθεί κάποιος να βάλει. Αλλά μέχρι στιγμής δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Προσωπικά.
1: Ωραία.
3: Εγώ.
1: Ο Άρης, κύριε Βαρβούτα, ανέβηκε φέτος στην επαγγελματική, την πρώτη επαγγελματική κατηγορία.
3: Σωστά.
1: Για να επιβιώσει, που νομίζω ότι το θέλετε κι εσείς, το θέλει και όλη η οικογένεια του Άρη και οι φίλοι του, οι πάντες. Χρειάζεται να έχει ένα μπάτζετ συμπαθητικό. Δεν θα έλεγα εγώ τεράστιο, 1 εκατομμύριο, 1,2. Ένα μπάτζετ για να επιβιώσει, να παραμείνει στην κατηγορία. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα? Αν τελικά σας προτείνουν, σας ψηφίσουν, σας εμπιστευτούν τα μέλη του συλλόγου, υπάρχει αυτό το μπάτζετ για να αναλάβετε με τους συνεργάτες σας και να πάτε την ομάδα σε μια αξιοπρεπή παρουσία στο πρωτάθλημα?
3: Για ένα brand name όπως του Άρη δεν μπορούμε να μιλάμε για επιβίωση, έτσι. Ανεβήκαμε μετά από 10 χρόνια, ναι. Σίγουρα δεν θα κάνουμε τα λάθη των ανθρώπων που χτίζαν τις ομάδες πάνω σε άμμο και φτάσαμε στο σημείο να πληρώνουμε αυτή την άμμο μέχρι και σήμερα. Ό,τι πούμε σε staff, σε αθλητές, στους πάντες, θα είναι αυτό που έχουμε στην τσέπη μας. Δεν θα τάξουμε κάτι παραπάνω.
0: Κύριε Βαρβούτα, να
3: μιλήσουμε. Και αυτό εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχει.
0: Να μιλήσουμε λίγο με νούμερα. Γιατί φέτος ειδικά το πρωτάθλημα, το φετινό πρωτάθλημα της Volley League, για να έχεις μία ομάδα η οποία να έχεις, όπως είπατε κι εσείς, μια αξιοπρεπή παρουσία στη Volley League, χρειάζεσαι τουλάχιστον ένα budget 500 χιλιάρικα. Αν βγάλω τα 200 χιλιάρικα που θα τα πάρετε από την πολιτεία και από το στοίχημα που είναι εξασφαλισμένα για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, υπάρχουν αυτά τα 300 χιλιάρικα. Γιατί εγώ, οι πληροφορίες οι δικές μου, το δικό μου το ρεπορτάζ λένε ότι δεν υπήρχε ούτε ένα χιλιάρικο η ομάδα για να πάει να κάνει τουρνουά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε στατιστικολόγος, δεν υπάρχει βοηθός προπονητή, δεν υπάρχουν άνθρωποι. 7 άτομα είναι αυτή τη στιγμή στην προπόνηση της ομάδας. Άλλες ομάδες αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει προετοιμασία. Αρχές Οκτωβρίου ξεκινάει το πρωτάθλημα. Οι παίκτες δεν υπάρχουν χρήματα να έρθουν τα εισιτήρια από τη Βραζιλία του Βραζιλιάνου του παίκτη.
3: Πού ξέρετε ότι δεν υπάρχουν χρήματα? Δεν είναι θέμα οικονομικό του Άρη. Είναι θέμα χαριτονιδιακό.
0: Εγώ δεν έχω κάνει ρεπορτάζ από εκείνη τη μεριά.
2: Δηλαδή τι εννοείται?
1: Μισό λεπτό.
3: Όταν έγινε η ομάδα το Μάιο με εγκληματικές κινήσεις από τον άνθρωπο που τις έφτιαξε, εντάξει, λοιπόν, εις βάρος του Άρη, δεν βγήκε κανείς να διαμαρτυρηθεί από αυτούς που βγήκανε όψιμα και είπαν ότι η ομάδα δεν έχει λεφτά για να φέρει τους παίχτες. Ήταν όλα μέλη γάλα. Όταν ξαφνικά εμφανίστηκε ένα όνομα στον ορίζοντα, και ειδικά το δικό μου δηλαδή, okay, τότε ξαφνικά δημιουργήθηκαν, βγήκαν μάλλον διάφορα προβλήματα από την πλευρά τους. Το θέμα είναι το εξής. Ο Άρης δεν έχει θέμα οικονομικό ούτε στο να φέρει παίχτη, ούτε στο να τράξει τον παίχτη, ούτε στο να βρει σπίτι στον παίχτη. Έχει θέμα με κάποιους ανθρώπους, όχι ο Άρης, οι άνθρωποι μάλλον αυτοί έχουν θέμα με κάποιους από τον Άρη. Τώρα, για ποιο λόγο το κάνουν? Αυτοί που βγάλαν το ρεπορτάζ, μάλλον αυτοί που τους είπαν να βγάλουν το ρεπορτάζ, είναι και υπεύθυνοι. Είναι αυτοί που κάνανε τις μεταγραφές παιχτών παλιά, είναι αυτοί που ρίξαν την ομάδα το 2016, έτσι. είναι αυτοί που λένε ότι η ομάδα έπεσε στα χέρια μου στο τοπικό. Η ομάδα, σας πληροφορώ, με εντολή του τότε Προέδρου του Ερασιτέχνη, έπρεπε να οδηγηθεί ξανά...
0: Ποιος ήταν τότε Πρόεδρος του Ερασιτέχνη?
3: Ο κύριος Τριφίδης, ο συγχωρεμένος. Έπρεπε να δημιουργηθεί ομάδα από την αρχή, γιατί παράλληλα από μια ομάδα από την Αλφα Αναβόλη Λίκ με 400.000 ευρώ και δεν υπήρχε τίποτε στον ορίζοντα. Με μια ΚΑΕ που είχαμε τον κύριο Λάσκαρη και καταλαβαίνετε δεν υπήρχαν έσοδα, με μια μπάλα που τότε ο κύριος Καρυπίδης έκανε τα πρώτα του βήματα διοικητικά, άρα προσπαθούσε και αυτός να βρει ποιες είναι οι προοπτικές για να καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολα. Και όταν η ομάδα αναγκαστικά με εντολή Προέδρου έπεσε στην επόμενη κατηγορία, ήρθε ο κύριος Ζορμπίδης προς τιμή του.
0: Ναι, αλλά και ο κύριος Ζορμπίδης, κύριε Βαρβούτα, που ο κύριος Ζορμπίδης ήταν και πολύ παλιά στον Άρη και όλοι γνωρίζουν και την επαγγελματική του ιδιότητα και το κύρος του, είχε δυσκολίες. Δεν μπόρεσε να φέρει το καράβι εις πέρας. Ο κύριος Ζορμπίδης με όλη αυτή την προϊστορία που είχε από πίσω του.
3: Ο κύριος Ζορμπίδης πιστέψε με αυτό που έπρεπε να κάνει, το έκανε. Μπήκε η ομάδα σε. Σαν τρένο μπήκε σε κάποιο.
0: Ναι, και είχε βγει εδώ στο ραδιόφωνο μας, στη δικιά μας την εκπομπή, και ο άνθρωπος είπε ότι βγήκα μπροστά και περίμενα μια βοήθεια και δεν ήρθε αυτή η βοήθεια.
3: Ναι, ισχύει γι' αυτό. Εγώ δεν σας είπα ότι με το που ήρθε ο Ζορμπίδης όλα τελειώσανε. Ποτέ ένα τέτοιο τμήμα δεν σταματάει να, η βοήθεια είναι συνεχής. Έτσι. Υπάρχει μια συνεχής ροή. Εδώ δείτε και στα κλαμπ κάτω στην Αθήνα πώς γίνεται. Δεν είναι ένας άνθρωπος, είναι μια ομάδα συνεργατών. Εμείς αυτό θέλουμε να φτιάξουμε. Μια ομάδα ανθρώπων που να ασχοληθεί με το τμήμα και πρωτίστως και βασικότερο, τις ακαδημίες που έχει, επιτέλους κάποια στιγμή να βγάλουμε παιδιά και να τα ανεβάσουμε στην αδερφική ομάδα. Δεν γίνεται κάθε χρόνο να ξοδεύουμε λεφτά δεξιά και αριστερά για κάθε αθλητή.
0: Και, κύριε Βαρβούτα, προλαβαίνετε?
3: Όταν λέμε προλαβαίνετε, τι εννοείτε?
2: Το χρονικό διάστημα για να δημιουργηθεί ομάδα,
4: για
2: προφανώς.
4: Για να γίνει ομάδα η οποία να στέκεται.
0: Καταρχήν, αυτή τη στιγμή έχετε υπογεγραμμένα συμβόλαια. Έτσι. Δεν ξέρω ποιους από τους παίκτες θα κρατήσετε.
3: Όλους τους παίκτες θα κρατήσουμε.
0: Όλους τους παίκτες. Άρα φαντάζομαι ότι το πρόβλημα έχει να κάνει με τον προπονητή. Επειδή αναφερθήκατε στο όνομά του.
3: Εγώ δεν είπα ότι έχει να κάνει πρόβλημα με τον προπονητή. Είναι ο καθένας τι θέλει. Τι ζητάει από την ομάδα.
5: Ναι, κύριε Βαρβούτα. Κύριε Βαρβούτα, αν μου επιτρέπετε, κρατώ δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αδίκως σας κατηγορούν, όπως λέτε, ότι εσείς ρίξατε την ομάδα το 16. Και δεύτερον, αφήσατε αιχμές για την οικογένεια Χαριτονίδη. Δηλαδή, υπερεύει τις εντολές που είχε από τη διοίκηση, έκανε μεγαλύτερο μπάτζετ από ό,τι έπρεπε. Τι ακριβώς, γιατί τους κατηγορείτε?
0: Ποιο είναι το μπάτζετ τώρα, έχετε γνώση του μπάτζετ αυτή τη στιγμή της ομάδας?
3: Το μπάτζετ είναι γύρω στα 550.000.
0: 490 με τους παίκτες που φύγανε, ήταν κάτι παραπάνω από 500.
3: Αυτοί οι παίκτες που φύγανε, μην τους ξαναβάζετε στη συζήτηση, σας λέω.
0: Ναι, αλλά είχαν υπογεγραμμένα συμβόλαια τα οποία τα αφαιρώ από το μπάτζετ.
3: Δεν έχουν να κάνουν ούτε με τον Άρη ούτε με το οικονομικό κομμάτι.
0: 490 είναι το μπάτζετ αυτή τη στιγμή του Άρη. Μαζί με όλα τα συμβόλαια που έχετε υπογεγραμμένα.
3: Ναι.
2: Θέλετε να απαντήσετε λίγο και στην ερώτηση του κύριου Μάστορα.
3: Είναι νίκαια, αυτά.
2: Θέλετε να απαντήσετε λίγο και στην ερώτηση που έκανε ο κύριος Μάστορας, ο Βασίλης?
3: Εγώ δεν κατηγορώ, δεν ακούσει από μένα να είπα ο Τάδε και ο Τάδε φταίει, έτσι. Απλά επειδή χθες το βράδυ εγώ δέχτηκα.
4: Είπατε Χαριτονιδιακό.
3: Ναι, χθες το βράδυ δέχτηκα ένα τηλέφωνο από τον παπά Χαριτονίδη.
4: Ναι.
3: Έτσι. Που ρωτούσε ο άνθρωπος τύπος που. Και ξαφνικά βγαίνει σήμερα ένα ρεπορτάζ που μιλάει ότι αναφέρει το όνομά μου χωρίς να έχει ακουστεί πουθενά τον Ερασιτέχνη.
4: Δηλαδή σας ψάρεψε για να μάθει πληροφορίες και βγήκε το ρεπορτάζ ότι διαλύεται η ομάδα, αυτό λέτε?
3: Καταρχήν ρωτήστε τον κύριο Χαριτονίδη.
4: Όχι, εσείς τι λέτε, ο κύριος Χαριτονίδης όταν θα βγει να μιλήσει, εσείς τι υποστηρίζετε, αυτό να μας πείτε τώρα.
3: Μα ποιος είπε ότι διαλύεται η ομάδα, ρε παιδιά? Ο ίδιος το είπε.
4: Μάλιστα.
3: Ο ίδιος το είπε. Εδώ σας λέω ότι περιμένουμε τους παίκτες.
2: Άρα λέτε ότι υπάρχει.
0: Επειδή το ρεπορτάζ το είδα και το έχει γράψει έγκριτος συνάδελφος δημοσιογράφος του Βόλη, ο οποίος ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με το ρεπορτάζ του Βόλη. Και να ξέρετε, μιλάει με όλους, δεν είναι.
3: Δεν μίλησε με όλους. Δεν μίλησε με όλους.
0: Μίλησε με συγκεκριμένους.
3: Ναι.
4: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, το ζητούμενο λοιπόν.
4: Εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει θέμα.
3: Θα πάρει ένα τηλέφωνο τον Ερασιτέχνη, τον κύριο Κουράκο, τον κύριο Ευαζίδη, τον κύριο Τουσουνιδή και θα τους ρωτήσει αν ισχύει αυτά που του μεταφέρανε. Αυτό είναι ρεπορτάζ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Άρα λοιπόν κύριε Βαρβούτα, εσείς λέτε ότι το budget αυτή τη στιγμή υπάρχει, ότι θα γίνει προσπάθεια και απλά στην ουσία περιμένετε την επικύρωση από τη συνέλευση του ερασιτέχνη Άρη για να μπορέσει να προχωρήσει περαιτέρω η ομάδα, έτσι.
4: Και ότι έχει παρουσιαστεί στρεβλή εικόνα, αυτό λέτε.
2: Ναι, και ότι δεν διαλύεται η ομάδα βόλεϊ του Άρη.
3: Εγώ λέω ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή οδεύει προς τους αγώνες της, είτε είναι το League Cup είτε όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα με το καλό. Mm-hmm. Δεν υφίσταται κάτι διαφορετικό. Δεν υφίσταται κάτι διαφορετικό, έτσι, επουδενή λόγο, και προχωράμε. Αυτό.
0: Αυτή τη στιγμή ξέρετε ποιοι παίκτες είναι στις προπονήσεις?
3: Ναι.
0: Θέλετε να μας δώσετε και εμάς μια εικόνα?
3: Όχι. Και όχι για να σας πω γιατί. Γιατί δεν ξέρω αν είναι προπονητής.
4: Αν είναι
3: προπονητής, ο συγκεκριμένος, 10 μέρες δεν ερχότανε.
4: Γιατί?
3: Ερωτήσει τον ίδιο.
4: Συγγνώμη, πάνε οι παίκτες και κάνουν προπόνηση χωρίς προπονητή?
3: Αυτό σας λέω, κοιτάξτε κάποια πράγματα. Αν θέλουμε να κάνουμε ρεπορτάζ.
4: Και λέτε δεν υπάρχει πρόβλημα, να το καταλάβουμε.
3: Αν κάνουμε ρεπορτάζ, ακούστε με λίγο. Αν θέλετε να κάνουμε ρεπορτάζ, να το κάνουμε έτσι όπως έχει βάσει το ρεπορτάζ.
4: Ναι, αλλά μας λέτε ότι υπάρχουν παίκτες στην προπόνηση και λείπει ο προπονητής. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό όμως. Δεν είναι
3: το βοηθό προπονητή προπόνηση.
4: Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα.
3: Το πρόβλημα δεν είναι του Άρη. Έτσι. Το πρόβλημα δεν είναι το Άρη.
5: Κύριε Βαρβούτα, ορίστε. Επειδή δεν έχετε θεσμικό ρόλο, ίσως δεν έχετε και πλήρη εικόνα, δεσμευτείτε ότι μετά την συνέλευση 29 του μηνός να βγείτε την επόμενη
4: έτσι, μέρα να μας πείτε
5: τι εικόνα έχετε και πού πηγαίνει ο Άρης.
3: Και να σας πω και ποιοι είναι στην προπόνηση και τι κάνουν στην προπόνηση.
4: Έτσι, ωραία.
0: Εκτός από αυτό να σας πω για κάτι, επειδή είστε και μέλος του ΑΣΥΓΜΑ Άρη. Πριν από μερικές μέρες είχαμε και μία άλλη δημόσια τοποθέτηση από άλλον προπονητή, αυτή του γυναικείου τμήματος βόλεϊ του Άρη, ο οποίος έφυγε και άφησε πάρα πολλές αιχμές και αντικαταστάθηκε με τον Φρέντι Μπρουκς. Ο προπονητής που τουλάχιστον πέρυσι είχε πολύ καλή παρουσία με την ομάδα βόλεϊ του Άρη. Και ένας προπονητής ο οποίος είναι γνωστός και για το έργο του και γενικότερα στο χώρο. Άφησε πάρα πολλές αιχμές. Δεν στάθηκε σε πολλά πράγματα, αλλά άφησε αιχμές για το πώς πηγαίνουν τα πράγματα στην διοίκηση του ΑΣΥΓΜΑ και στις δύο ομάδες βόλεϊ του Άρη. Άρα το πρόβλημα είναι συνολικό. Δεν είναι ειδικό μόνο στο ανδρικό τμήμα.
3: Συγγνώμη λίγο. Επειδή άφησε ένας κύριος κάποιες αιχμές κατά την προσωπική του άποψη, βλέπετε ότι υπάρχει πρόβλημα γενικότερο? Αν υπήρχε πρόβλημα, θα ερχόταν ο νέος προπονητής.
4: Καλά, δεν σημαίνει ότι όταν πάει ένας προπονητής κάπου είναι λυμμένα όλα τα προβλήματα.
0: Ελπίζω να μην είναι σε μερικό. Ξέρετε κάτι, κύριε Βαρβούτα?
3: Αν προπονητής από μια ομάδα και καταφέρετε να δείξει ομάδα, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα.
4: Όχι, όχι, ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο. Αυτό σας λέω. Δεν είναι εγγύηση. Απλά θέλουμε, όπως είπε ο Βασίλης ο Μάστορας, μια πλήρη εικόνα. Γιατί.
0: Και για το πόλο του Άρη υπήρχαν θέματα, έτσι.
2: Ναι, μείνουμε στο πόλο αφού το υποβιβάστηκε.
4: Ας μείνουμε στο βόλεϊ, ας γίνει η γενική συνέλευση που είπε ο Βασίλης ο Μάσορας και να.
2: Και μιλάμε ξανά.
4: Ναι, να έχουμε μια νεότερη ενημέρωση.
3: Μιλάμε με έναν άνθρωπο που δεν έχει θεσμική θέση, άρα δεν μπορώ να σας πω ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Αν αύριο μεθαύριο, δηλαδή από την Τετάρτη το βράδυ, υπάρχουν εξελίξεις και βρίσκομαι εντός του ΤΑΑ. Πολύ ευχαρίστως,
2: ναι.
3: Έτσι,
2: ναι.
3: Να κάνουμε μια κουβέντα.
4: Μάλιστα, okay.
3: Για ό,τι θέλετε.
2: Okay.
3: Το κομμάτι έγινε. Του ανδρικού βόλεϊ.
4: Και είναι προς τιμή σας ότι βγαίνετε δημόσια και μιλάτε. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, έτσι. Γιατί σας βάλαμε και σας στριμώξαμε λίγο, αλλά...
2: Εντάξει, κουβέντα κάναμε. Ναι, κουβέντα κάναμε.
0: Συγγνώμη, παιδιά, αλλά ο Άρης...
3: Να
0: η ανδρική ομάδα βόλεϊ του Άρη απουσίαζε πάρα πολλά χρόνια.
2: 9 χρόνια.
0: Εντάξει, ναι. Πανηγυρίστηκε με η επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια. Με πολύ μεγάλη ικανοποίηση και από τους φίλους του Άρη, έτσι. Μάλιστα, όλοι περιμένουν την επιστροφή του Άρη στα μεγάλα σαλόνια.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Δεν περιμένουμε την επιστροφή. Εμείς θέλουμε να το όνομα που χτίσαμε σαν Άρη στο βόλεϊ, θέλουμε να το προχωρήσουμε. Δεν είναι παροδικό ότι δεν είμαστε ανσασέρ.
4: Κύριε Βαρβούτα, να βάλουμε μια ανωτελεία. Θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα. Να...
0: Και να ανανεώσουμε να το ραντεβού μας όταν θα ολοκληρωθεί και η γενική συνέλευση.
4: Να είστε καλά.
3: Υπάρχει μια θεσμική θέση και μπορώ να σας μιλήσω έτσι. Πολύ
2: πριν. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Εφόσον υπάρξει αυτή η θεσμική θέση, να μιλήσουμε ξανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Βαρβούτα.
4: Βασίλη,
2: δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δεν ξέρω, θες να πεις κάτι για το γήπεδο που μου έλεγες. Έχουμε δύο λεπτάκια βέβαια.
5: Πολύ μεγάλη ιστορία. Πολύ μεγάλη ιστορία.
2: Ναι.
5: Η ιστορία του γηπέδου ξεκίνησε.
2: Ναι.
5: το 2021, όταν εμφανίστηκε στο προσκήνιο ο κύριος Τριμάτης,
2: ναι.
5: Τότε υπήρξε μια κινητικότητα, μια σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης με όλο το σύστημα το πολιτικό κτλ. Εξαφανίστηκε ο κύριος Τριμάτης, ατόνισε ιστορία. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μελέτη, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να γίνει μια ανακατασκευή ή επέκταση του Κλεάνθης Βικελίδης, αλλά αυτά θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Μπορεί όμως να γίνει κάτι το οποίο κυνήγησε τότε ο Άρης, τη διπλή ανάπλαση, να δοθεί στο δημόσιο το Κλεάνθης Βικελίδης και να πάρει την έκταση των 170 στρεμάτων της ΔΥΠΑ που είναι στην περιοχή του Λιρόι. Ξαναμπήκε στις ράγες αυτή η ιστορία, αλλά χρειάζεται μια μεθοδευμένη πίεση απέναντι στην ελληνική πολιτεία, απέναντι στην κυβέρνηση, ώστε να καταφέρει η ελληνική κυβέρνηση να κάνει αυτή την ανταλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, και κλείνω με αυτό, ό,τι και αν γίνει, πείτε ότι το γραφειοκρατικό τελειώνει στους επόμενους 3-4 μήνες, δεν θα μπορέσει να μπει Φαγάνα πριν από το διάστημα των 2 χρόνων. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν ο Άρης καταφέρει να πάρει την έκταση με ανταλλαγή και βρει τους πόρους, μετά από 2 χρόνια θα μπορεί να ξεκινήσει να χτίσει το νέο του κήπεδο. Θα τα πούμε περισσότερα την Παρασκευή.
4: Έγινε, Βασίλη.
2: Την Παρασκευή, λοιπόν, θα κάνουμε
4: να μεταφέρουμε, μια θλιβερή είδηση. Έφυγε σε ηλικία 58 ετών η δημοσιογράφος η Όλγα Εγκάλη από τη ζωή. Τελευταία χρόνια εργαζόταν στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο. Εγώ έτυχε να είμαι και στο ίδιο μαγαζί με την Εκλυπούσα. Συλληπιτήρια στην οικογένειά της, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Συλληπιτήρια και στον Κλήτο Καρκανιά, γιατί ήταν σύζυγός του. Έτσι, γνωστός ρεπόρτερ μπασκετικός.
0: Τα συλληπιτήριά μας.
4: Σύζυγός της, ο Κλήτος. Είναι μια δύσκολη. Ταλαιπωρούνταν πολλά χρόνια, τα τελευταία χρόνια από τον καρκίνο. Και είναι από αυτές τις ειδήσεις που δεν θες να ακούς, είναι η αλήθεια. Και πριν κλείσουμε, να πω ότι μιας που είναι και περίοδος ανακαινήσεων, ξέρεις πώς να επιλέξεις ένα καλό χρώμα. Πρέπει να πλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια, να χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Όλα αυτά τα βρίσκεις στο Ιζομάτ Premium με την ποιότητα της Ιζομάτ. Και κλείνοντας, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, σε μία ώρα από τώρα ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ στο Παλατάκι. Είναι ουσιαστικά η τελευταία όθηση από τον κόσμο σε μία ομάδα που έχει δώσει εξαιρετικό δείγμα γραφής στα πρώτα παιχνίδια και ειδικά στο τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος. Υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Τριγκέρι. Μπορείτε να τη διαβάσετε στο metrosport.gr. Λέει πολύ ωραία πράγματα και για το πώς αποκτήθηκε ο Όσμαν. Εγώ το μόνο που θα προσθέσω είναι ότι δεν είναι μόνο ο Όσμαν που αποκτήθηκε έτσι. Για πολλούς παίκτες του έχει πει ο Μιστακίδης: πες μου ποιον θέλεις και τον παίρνουμε. Εφόσον βέβαια δεν έχει συμβόλαιο και μπορεί να φύγει από κάπου έτσι. Λοιπόν, ή τον πουλάει η ομάδα του όπως έγινε με τον Όσμαν. Να. Κλείνουμε. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 4. Να είστε καλά. 2-3 έχασαν τα κορίτσια του ΠΑΟΚ στο φινάλι.
2: Με γκολ στις καθυστερήσεις, έτσι, τον 92ο λεπτό, σε μια φάση που σήκωσε έτσι και διαμαρτυρίες. Το γκολ βέβαια μέτρησε κανονικά. Έτσι, τελικό αποτέλεσμα 2-3. Ευχαριστούμε και Θανάση πολίτη. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.
6: Η ώρα είναι 6. Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
8: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
9: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
9: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
7: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
8: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζομάτ.
0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Δεν φέρει ίχνη μαχαιρώματος ή πυροσβολισμών ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του στρατιωτικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος βρέθηκε σήμερα νεκρός στο γραφείο του. Η ιατροδικαστική εξέταση θα διευκρινίσει τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατό του. Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε 52χρονος ημεδαπός από εκτροπή μηχανήματος έργου πλησίων της Ιεράς Μονής Σιβήρων Αγίου Όρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εκτελούσε εργασίες με μηχάνημα έργου και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε στον γκρεμό στη θέση κουφοξυλιά. Η ενίσχυση της συνεργασίας για την περαιτέρω βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά ζητήματα κοινής αρμοδιότητας και δράσεων ήταν το αντικείμενο της σημερινής συνάντησης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη. Στη σύλληψη αστυνομικού που υπηρετούσε σε τμήμα του Βόλου προχώρησαν οι διάφθοροι της Ελλάς έπειτα από καταγγελίες ότι ζητούσε χρήματα από οδηγούς για να τους επιστρέψει διπλώματα και πινακίδες που είχαν αφαιρεθεί λόγω τροχονομικών παραβάσεων. Η ταρίφα του φέρεται να κυμαινόταν από 250 έως 700 ευρώ. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός αυτοκινήτου υπέστη επιληπτική κρίση ενώ βρισκόταν εν κινήσει με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με δίκυκλη μοτοσυκλέτα και στη συνέχεια να προσκρούσει σε 3 σταθμευμένα οχήματα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
16: Yeah. 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.

0: Τη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. It's action service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
1: Ποιος εγώ?
0: Ήφεστε! Σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. It's action service. Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310-933-787.
1: Και injectionservice.gr.
0: Lease access.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
4: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
5: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
9: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
10: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Scrap Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Scrap Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
15: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
16: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
17: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
18: Χρώματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
19: Μετροπολής!

Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: βρήκα το κουμπί, ρε φίλε. Το βρήκα.
1: Και αυτό
0: η δημοσίευσή σας καρφιτσώθηκε. Αν την ξεκαρφιτσώσει κανείς στο Facebook,
1: θα έχει να κάνει.
0: Δωματιάκι, θα ξανανοίξει. Εκείνο το θρυλικό δωματιάκι που ποτέ
1: πήγαινε καλά. Τις δύο πρώτες σεζόν του Ζαϊρή λειτουργούσε αυτό το δωματιάκι και τα νούμερα ήταν επίσης καλά. Δηλαδή, όποιος είχε αντίρρηση στο δωματιάκι και πιν! Σαν τη βενζίνη. Πιν, πιν, πιν, πιν. Μόλις άρχισε η κουμπί πλάκα τέλος.
0: Καραγιάννη το νου σου, καρφίτσωσα την δημοσίευση.
1: Ο Καραγιάννης είναι υπεύθυνος για το ξεκαρφίτσωμα.
0: Ναι.
1: Τι είναι από αυτούς που κατεβάζουν τις αφίσες. Παλιά γινόταν ο πόλεμος της αφίσας.
0: Ναι.
1: Τότε που δεν υπήρχαν τα social media, ξέρετε, εμείς οι πιο παλιοί λίγο, δεν υπήρχαν τα social media. Πώς θα επικοινωνήσουμε την εκδήλωση, τη συναυλία, τη συγκέντρωση, τοπική επιτροπή κομμάτων που ήταν και πολύ έτσι ενεργά. Αφίσα. Αφίσα, ψαρόκολα τα βανόβουρτσα.
0: Ναι.
1: Αφίσα.
0: Τώρα δεν έχει τα βανόβουρτσα και ψαρό.
1: Τώρα έχει social media.
0: Όχι.
1: Γκρουπάκια παντού.
0: Πάνε γύρω-γύρω από τους στήλους της ΔΕΗ και έχει τα συρραπτικά. Κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ.
1: Ναι, έχει τα ίδια, ναι. Κλακ, κλακ. Αυτά δεν είναι συρραπτικά, Γιώργο. Αυτά είναι. Αυτά.
0: Όταν
1: βάζεις πέταλο σε άλογο.
0: Όταν γυρνούσα από το πολύ δύσκολο ταξίδι με την Μπραν.
1: Πανδύσκολο
0: ταξίδι και στεναχώρο ταξίδι από την Μπραν. Ναι. Ήταν πλησίαζε η έκθεση, ρε παιδί μου.
1: Και η έκθεση δικιά μας.
0: Ναι, και σε όλους τους στήλους της ΔΕΗ έβαζαν.
1: Κλακ.
0: Πόσο λένε τα συνδικάτα, όλα τα συνδικάτα της Θεσσαλονίκης κατά των αυξήσεων κτλ. Κλακ, κλακ, κλακ.
1: Εντάξει, σίγουρα όμως υπάρχει ψαρόκολα. Εγώ βλέπω και κάποιες αφήσεις δεν μπορεί να αυτά τα. Εντάξει, αλλά καμία σχέση με παλιά.
0: Ναι.
1: Γινόταν χαμός. Άμα έπιανε το καλό κομμάτι, ας πούμε, στο στήλο της ΔΕΗ ή οτιδήποτε, ερχόταν από πίσω άλλο συνεργείο, ειδικό για αποκαθήλωση.
0: Και όπως επίσης υπάρχουν τα θρυλικά μπαράκια και στη Θεσσαλονίκη και παντού, δηλαδή σε όλες τις πόλεις, αλλά στη Θεσσαλονίκη εκεί, Κτίνου κτλ. Που όλα το τζάμι ποτέ δεν ήταν καθαρό. Δηλαδή βάζαν όλοι αφισούλες. Όχι στο μαγαζί τι θα παίξουμε, αφισούλες. Στο θέατρο αυτό.
1: Παρουσίαση βιβλίου.
0: Μπράβο, ναι,
1: σωστό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι η εκπομπή Πλακατέλος, προσφορά της B365 για μια ακόμη εκπομπή μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και ευχαριστούμε Κατερίνα Μιχαηλίδου.
1: Γιατί.
0: Θανασπολίτη.
1: Ναι. Κώστας Χατζηγεωργίου έχει ετοιμάσει 118 ηχητικά.
0: Πόσο καιρό έχει να σε φωνάξει κανείς παγκέ.
1: Συνέχεια έτσι με φωνάζει.
0: Ναι.
1: Α, εννοείς από πότε έχω να τα ακούσω.
0: Ναι, δηλαδή από το στρατό ή από το σχολείο.
1: Στο στρατό, ρε παιδιά, δεν είχαν. Η κλητική προσφώνηση ήταν σε ονομαστική. Όχι. Στο στρατό φωνάζουν όπως. Δηλαδή παγκός. Ναι. Δεν φωνάζουν παγκέ. Ας πούμε Παπαδόπουλος.
0: Ναι.
1: Δεν λένε Παπαδόπουλε. Δεν είναι. Στο στρατό για ένα περίεργο λόγο που είναι όλα λάθο. Θέλω να πω αυτά τα γραμματιακή υποστήριξη.
0: Ναι.
1: Φωνάζουν τις κλητικές, τις κάνουν ονομαστικές. Ναι. Παπαδόπουλος και μετά σου δίνουν και άκυρο.
0: Ναι.
1: Οι μάγκες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σου λέει Παπαδόπουλος άκυρο.
0: Ναι.
1: Μόλις γυρίζει το κεφάλι, άκυρο.
0: Ναι. Μπορεί να γυρίζει τον 30 το κεφάλι όμως ο Παπαδόπουλος.
1: Έχεις δίκιο. Ναι. Πες ένα άλλο. Πείτε το πιο. Τσιλιμπουρδινάκης, ξέρω. Ναι. Γύριζε το κεφάλι και του δίνει άκυρο μάγκα. Και μετά άρχισε ο καυγάς. Γιατί σε ποιον έδωσε άκυρο, ρε.
0: Ναι.
1: Στο στρατό, μάλλον μια διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Στο δημοτικό, απλά δεν ήθελε να Δευτέρα, ειδικά να φωνάξει ο δάσκαλος το όνομά σου, να σηκωθεί να πει.
1: Πώς πήγε από το στρατό στο δημοτικό.
0: Όχι, γιατί πάντα του Ζαΐρης.
1: Έτσι έλεγε ο δάσκαλος.
0: Ζαΐρης, τι θέλει, Γιωργάκη. Ζαΐρης έλεγε.
1: Στο δημοτικό, τι έλεγε, Ζαΐρης, ρε, σιγά, πού πήγε στο δημοτικό. Ζή.
0: Γιατί, ρε, τι έλεγε, τα επίθετα, ρε, φίλε.
1: Είναι, αλλά έλεγε το Γιώργο, δεν έλεγε. Γιώργο, θα μα πει. Εν τω μεταξύ τώρα να το βλέπω γραμμένο είναι διπλάστιο.
0: Ναι. Πάγκε έτοιμα.
1: Πάγκε. Πάγκε στον πάγκε.
0: Δώσαμε τη μάχη να καρφιτσωθεί η ανάρτησή μας, αλλά δεν είπαμε τι είναι.
1: Ναι. Έχει ιστοριούλες μικρές.
0: Η πρώτη ανάρτηση είναι από το Τζόλι.
1: Η πρώτη φωτογραφία, ρε Γιώργο.
0: Ναι, η πρώτη φωτογραφία Τζόλι.
1: Ναι, δηλαδή γιατί προσπερνάστηκε το Γιωβάνοβιτς.
0: Γιατί είναι γυρισμένη πλάτη.
1: Εντάξει, αλλά φαίνεται ένα με άσπρα μαλλιά. Ποιο είναι ο. Ο παππούς του Τζόλι.
0: Όχι, ο Άι Βασίλης.
1: Ο Άι Βασίλης. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος. Μιλάει με τον Τζόλι, ο οποίος φαίνεται να ευχαριστιέται τη συζήτηση με τον προπονητή μας.
0: Η δεύτερη φωτογραφία είναι οι δύο της Sporting.
1: Σου μοιάζει για.
0: Παγιανίδης είναι. Ο Ιωαννίδης είναι σίγουρα.
1: Ο Ιωαννίδης σίγουρα. Κουίζ λοιπόν, βοηθήστε λίγο.
0: Καμπάρι δεν έχω.
1: Ρεσί, ο διπλανός είναι αυτή τη στιγμή από τους πιο καυτούς της Εθνικής μας.
0: Εντάξει, ο Κοστούλας.
1: Ο Κοστούλας.
0: Σου λείπει πιο καυτός και τρελάθηκε. Ωραία.
1: Και εδώ δεν είναι τώρα ο Ιωάννης με τον Κοστούλα, είναι ο Παναθηναϊκάκιας και ο Ολυμπιακάκιας.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή εδώ τα παιδιά με το χαμό. Θα μου πεις τώρα δεν παίζουν. Ο ένας παίζει στη Sporting και ο άλλος στη Ζάβο. Τι με νοιάζει μέρα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Τι κάνετε εσείς εδώ.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπεις εδώ τα παιδιά χαμόγελο κτλ.
0: Ο άλλος που πήγε στη γιαγιά του και του βάλε όλες αυτές τις
1: Τώρα ρε παιδιά, κοιτάξτε, άμα έχετε χρόνο και μπείτε να δείτε την ανάρτησή μας, έχει βάλει μια φωτογραφία ο Νάνα.
0: Ναι.
1: Ο γνωστός τερματοφύλακας πρώην της Manchester United και νυν ναι. της στην Τουρκία παίζει.
0: Ή Γαλατά ή Φενέρι Μπεχτέρκας.
1: Σωστό.
0: Τραμπζοσπορ θα μου πεις.
1: Όχι, Τραμπζοσπορ. Λες.
0: Όχι.
1: Έχει πλάκα,
0: έχει πλάκα να κάνουμε λάθος.
1: Πάντως στην Τουρκία παίζει.
0: Στην Τουρκία παίζει.
1: Λοιπόν, και έχει πάει να κάνει μια έτσι θεραπεία με βεντούζες που λέω, να σου ρίξω κάτι βεντούζες.
0: Ναι.
1: Παιδιά, αυτό το πράγμα έχει γεμίσει όλη την πλάτη με διάφορους βεντούζ, βάζα, βαζάκια.
0: Εδώ πρέπει ρε φίλε, να είναι... αυτό είναι χταπόδι σκέτο.
1: Και πρόσεξε τώρα, αυτή η φωτογραφία έχει και παρακάτω. Απλά δεν. Ναι. Το κολλάζ έτσι όπως μας δίνει τη δυνατότητα. Αναγκαστικά φτάσαμε μέχρι τη μέση.
0: Μπράβο,
1: έχει ναι. κάτω, μέχρι τα πόδια μέχρι έχει ποπούλι. Βάζα.
0: Κάτω από τον ποπούλι.
1: Μέχρι τα πόδια ρε σου.
0: Άντε ρε. Έχεις κάνει ποτέ βεντούζες?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ούτε βδέλες.
0: Βδέλες, εντάξει, βδέλες είναι λίγο.
1: Κάτσε ρε. Τι.
0: Βδέλες μπορεί να ήσουν άμα ήσουν να πρωταγωνιστεί στο Πλατούν, ρε φίλε. Στην ταινία με Ράμπο.
1: Γιατί Πλατούν? Εγώ θυμάμαι και στην άλλη ταινία. Πώς λέγονταν η ταινία με τα παιδιά, τα μικρά που πήγαν εκδρομή. Και ήταν. Αχ,
0: η Θεία Λένα. Ήταν παιδιά που πήγαν εκδρομή.
1: Έχεις δίκιο, έτσι που το λέω.
0: Έτσι πώς το λες.
1: Μικρά παιδιά που πήγαν και κάποια στιγμή τους δείχνει να τους κυνηγάει και ένα τρένο. Δηλαδή ήταν στις ράγες ενός τρένου και έρχονται από πίσω.
0: Α, ταινιάρα.
1: Πολύ ήταν, πολύ δημοφιλής. Τώρα μιλάμε τώρα κάπου δεκαετία 90, ίσως έχει πολλά χρόνια.
0: Ναι. Πολύ ωραία ταινία, τη θυμάμαι. Ένας ήταν ένα... ο Χοντρούλης που του λέγαν τρέχαρε, τρέχαρε.
1: Και ήταν νομίζω και ένα τραγούδι φοβερό που είχε στους.
0: Την έχω δει, αλλά δεν θυμάμαι ποια είναι.
1: Τώρα αλήθεια από την αστεία περιγραφή μου κατάλαβες.
0: Κατάλαβα
1: γιατί
0: ποια
1: είναι. Άθλια η περιγραφή.
0: Ναι, γιατί προχωράνε και κάπου θέλουν να πάνε και έρχεται το τρένο και είναι ο Χοντρούλης ο οποίος δεν μπορεί να τρέξει. Το φωνάζω τρέχα!
1: Τρέχα! Ναι, Γιώργο!
0: Τρέχα, αλλά δεν θυμάμαι ποια είναι η ταινία. Γι' αυτό έχω του ακροατέ. Πρώτο quiz.
1: Αν κατάλαβαν οι ακροατέ, γιατί εσύ μπορεί να κατάλαβε έξυπνο. Και επίσης να πω σε εκείνη.
0: Αν του ακροατέ μα, εγώ κατάλαβα.
1: Όχι,
0: είμαι έξυπνος.
1: Είναι άθλια η περιγραφή που κάνω.
0: Καλά, άθλια είναι και η περιγραφή των αγώνων σου. Αλλά σε βλέπουμε.
1: Πάγκε. Και κάποια στιγμή, νομίζω σε αυτή τη σκηνή πέφτουν μέσα σε ένα. Σαν λιμνούλα, σαν ποταμάκι, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Και εκεί του κολλάνε βδέλες, ας πούμε.
0: Όπω συγκινήθηκα τώρα, ρε φίλε.
1: Από την πολύ συγκίνηση θα κοβόταν το καλώδιο έτσι που έκανε.
0: Αυτό πρέπει να ήταν συμμαθητή μου. Γιώργο Φουραντζή. Γεια σου ρε Γιώργο, εκείνος ο ψηλός ο δάσκαλος που έμοιαζε τον Κρίστοφερ Λί με το μουστάκι. Αυτός ρε φίλε, Ζιάνγκας. Στο δημοτικό.
1: Ζιάνγκας δάσκαλος στο δημοτικό.
0: Ζιάνγκας δάσκαλος στο δημοτικό.
1: Συγγνώμη, άρα υποθέτουμε και το παιδί αυτό είναι 53-54.
0: Ναι, τι θα υποθέσω.
1: Άντε 50, πες ναι. ότι ήταν.
0: Έστειλε
1: δηλαδή
0: μήνυμα.
1: Δύο 50χρονοι ναι. θυμηθήκανε το όνομα του δασκάλου του στο δημοτικό.
0: Ναι, ρε Ζιάνγκας.
1: Απίστευτος
0: καθηγητής. Πολύ ωραίος.
1: Πάω πάσο.
0: Και δεν θα ξεχάσω ποτέ.
1: Πόσο πόνεσα και έκλαψα.
0: Ήμουνα έκτη δημοτικού και έχω πάει σχεδόν κλαμμένος. Είναι η πρώτη φορά που έκλαψα για τον ΠΑΟΚ. Σαν άκλαψα με το Σαμάτα. Φίλε ΠΑΟΚ Μπάγκερ. ΠΑΟΚ Μπάγκερ στα πέναλτι που αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Και την επόμενη έχουμε σχολείο. Και είμαι εντελώς χάλια. Ειλικρινά ναι. εντελώς χάλια.
1: Εννοείς το μάτς εκεί πέρα. Ναι, ναι. Το θυμάμαι, το ναι. βλέπαμε όλοι καρφωμένοι στη τηλεόραση ήμασταν.
0: Και ναι, λέει ο Γιώργος, ναι, ρε φίλε. Ναι, είδες απαντάει. Και πήγαμε, παοκτσής και ο δάσκαλος, και προσπαθούσε να μας ανεβάσει ψυχολογικά. Και μας έλεγε πρέπει να είστε περήφανοι για την ομάδα.
1: Τώρα έπαιξε μπαλάρα. Λογικά τι
0: έκτη, λέω.
1: Α, έκτη.
0: Έκτη δημοτικού.
1: Το κλειδώνει την απάντηση.
0: 1000%. Άστο, αφού το θυμάμαι σαν χθες. Υπάρχουν πράγματα που δεν θυμάμαι. Είχε πότε κάναμε την πρώτη εκπομπή, πόσες φορές έχω διακόψει, αλλά αυτά τα πράγματα τα θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Μπράβο ρε Γιώργη, ευχαριστούμε. Ζιάνγκας και γράφει από κάτω ναι ρε.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πει μπράβο Γιώργο που θυμήθηκε στο όνομα του δασκάλου.
0: Ναι ρε. Και όχι, υπάρχουν κάποιοι καθηγητές που σου αποτυπώνονται στο μυαλό. Εγώ δεν τους θυμάμαι ονόματα όλους.
1: Okay.
0: Αυτός ήταν top. Και είχε το μουστάκι, ξέρεις, το παλιό. Δηλαδή, πώς λεγόταν αυτός που έπαιζε με την Μεριλίντα.
1: Ο Χιώτης.
0: Τέτοιο μουστάκι.
1: Ναι,
0: ναι. Αλλά ήταν ψηλός ευθυτενής, γι' αυτό το λέει Κρίστοφερ Λί.
1: Ο Κρίστοφερ Λί ήταν ψηλός και ευθυτενής.
0: Ναι, ρε.
1: Έπαιζε καράτε αυτός.
0: Ο Κρίστοφερ Λί, ρε, που έκανε το Δράκουλα και άλλες ταινίες.
1: Έκανε ένα κρύο αστείο.
0: Κρύο αστείο ότι... δεν είναι, αλλά σε λίγο.
1: Κατάλαβες. Μπρους Λί, Κρίστοφερ Λί, κατάλαβες, ε. Κατάλαβες.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Κατάλαβες. Βαγκον Λί που λέγαμε φωτεινή πιπιλί.
0: Σκάσε Λί. Τον ξέρει ο Σκάσε Λί. Βούλωτο Λί.
1: Αυτά τα ανέκδοτα που ήταν τη μόδα κάποια εποχή δεν τα θυμάστε, α πούμε, που λέγανε το. Η τυρόπιτα στα κινέζικα που λέγανε Painir Lee. Δεν τα θυμάστε αυτά. Ήταν πολύ τη μόδα για ένα διάστημα.
0: Είναι πολύ κρύα.
1: Κινέζα παρουσιάστρια φωτεινή πιπιλή.
0: Πιπιλή.
1: Αυτό δεν ήταν. Που παίζαμε γενικώ με τι λέξει. Δηλαδή ο Τούρκο επιθετικό, ο Μεσούτ Ταβάζ. Δεν τα θυμάστε αυτά καθόλου. Δεν θυμάστε, ρε παιδιά, αυτά.
0: Όχι, ρε φίλε, τι να θυμάστε.
1: Πώς δεν τα θυμάστε.
0: Εμείς ασχολούμασταν με την.
1: Εσείς θυμάστε το δάσκαλο στην
0: έκτη. Ασχολούμασταν.
1: Συγγνώμη, εσείς θυμάστε το δάσκαλο στην έκτη δημοτικού και δεν θυμάστε αυτά που έγιναν προχθές.
0: Για πες τώρα, τι σε διέκοψα. Αλλά ήταν ωραίο.
1: Τέσσερα πράγματα. Δηλαδή, ψάχνουμε καταρχάς μια ταινία. Αν μπορείτε να μας βοηθήσετε, αυτό θα είχε. Πολύ, ας πούμε, ναι. Ήταν μια παρέα έτσι μικρό. Ήταν ταινία που έσπασε ταμεία στο box office, ναι, παιδί. Ναι, ναι. Ήταν μια παρέα μικρών παιδιών που ξεκίνησαν να κάνουν μια εκδρομή. Και μας δείχνει, ας πούμε, τις περιπετιούλες τους. Καλά, δεν κινδυνεύσανε με τίποτα, ναι, φοβερό, αλλά ήταν ωραίο. Κάποια στιγμή έπεσαν μέσα οι βδέλες αυτά και.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχε ένα φοβερό τραγούδι. Τέλος πάντων, στην αρχή. Ένα αυτό. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι. Οι βδέλες δεν είναι, δεν σου βάζουν βδέλες, όχι έτσι. Μόνο βεντούζες. Βεντούζες, επειδή με ρώτησες, έδειξες ξαφνικά ενδιαφέρον για κάτι που αφορά στη ζωή μου. Βεντούζες, εν τω μεταξύ, παιδιά, ειλικρινά θέλω. Γίνεται να κάνουμε απευθεία σύνδεση κάποια στιγμή στην εκπομπή. Είναι κάποια τρίλεπτα που θέλω να τα αγκαλιάσω. Είναι, είναι τόσο, τόσο, τόσο adorable.
0: Δηλαδή,
1: ναι, αξιοαγάπητο. Τι είπε.
0: Τίποτα δεν είπε. Ναι.
1: Αγκαλιαστείτε,
0: λέει. Δεν κοιτάω.
1: Εντάξει, Θανάση.
0: Εντάξει, ρε άντρα κλάση.
1: Θα αγκαλιαστούμε, είπαμε, ρε Θανάση.
0: Δεν είπαμε το πιο πιθανό να αγκαλιαστούμε αλλιώς και να ακούγονται μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπαμ. Αυτό είναι το πιο πιθανό.
1: Και τώρα για ένα τρίλεπτο έφυγε γιατί βλέπει τα μηνύματα. Χάθηκε, διαβάζει τα μηνύματα και. Τέλος πάντων, ψάχνουμε την ταινία 1.
0: Ένας μας δουλεύει. Ψάχνουμε. Η ταινία λέγεται Τρέξε Χοντρούλη Τρέξε. Σιγά μη λέγεται και Carnation, ρε φίλε. Φοβερές μας τον τίτλο.
1: Όχι, δεν είναι σίγουρα, δεν λέγεται έτσι. Θα ψάξω, αλλά στο διάλειμμα να δω με λέξεις κλειδιά σημαντικές. Θα ψάξω, ρε παιδί μου, και όταν. Αν δεν έχει έρθει μέχρι τότε καμιά
0: απάντηση,
1: θα επιστρέψουμε. Γιατί άμα βρω την ταινία, θα βρω και το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και άμα βρω και το τραγούδι, μετά θα βάλουμε και το τραγούδι να τα ακούσουμε ή θα γίνει χαμός. Να σας πούμε επίσης. Μέσα στην εκπομπή 8 παρατέταρτο θα κάνουμε τη σύνδεση με το Βελιγράδι, Μπέογκραντ, η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτ και ενός διεθνούς παίκτη που θα μάθουμε, ας πούμε.
0: Μας γλεντάνε, βρήκε ήδη ένα στην ταινία.
1: Ποια είναι?
0: Να τα αφήσουμε ή να το
1: όχι. Όχι, αυτό το.
0: Το στάσου πλάι μου. Στάσου πλάι μου.
1: Stand by me, μπράβο. Ναι, ποιος το βρήκε?
0: Ωχ, Παναγία, εντάξει, γιατί μπορεί να τι κάνω αυτές τις δουλειές. Το Παντοπολείο 729 τις βρήκε.
1: Μπράβο, ρε.
0: Έχει πολλή δουλειά αυτός.
1: Θανάση, please can I ask you something. Μπορείς να βάζεις λίγο το Stand By Me. Αυτό είναι αυτό το Stand By Me από Benny King. Και πες μου πόσο είναι ένα 20 ευρώ, ε. Άστο, δεν πειράζει, το τραγουδίσω εγώ.
0: Πρόσεξε. Ο προϋπολογισμός της ταινίας 8 εκατομμύρια ευρώ.
1: Το Stand By Me.
0: Ναι, εις πράξεις του 52 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πω.
0: Έκανε άνοιγμα τριημέρου στη δεύτερη θέση με 3,8 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν είπαμε για γραμμές και γέμισε το κέντρο.
1: Γιατί λέει η Κάτρινα Μιχαλίδου, γέμισε το κέντρο, δηλαδή σπάσαμε το τηλεφώνιο για κάποιο λόγο.
0: Μπορεί να είπες εσύ στον αέρα, αν την ξέρετε την ταινία, πάρτε τηλέφωνο.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Ναι. Τι να πω, αν ξέρετε την ταινία, πάρτε τηλέφωνο. Ναι. Παιδιά, αυτό είναι.
0: Ναι. Αυτό το έχω τραγουδήσει σουρωμένος.
1: Δώστε λίγο.

0: Κουφτώνες, κουφτώνες.
1: Σε πάρει ευχή, να σε πάρει. Μετρούσα από μέσα μου.
0: Πότε θα το πει.
1: Πόση ώρα κράτησα αυτή.
0: Έλα, έλα. Κουφτώνες.
1: Εγώ αυτό που σκεφτόμουν τώρα είναι ότι αυτό ξεκίνησε. Δεν είναι τέτοιο το τραγούδι.
0: Δεν είναι τέτοιο. Άμα δεν χούφτονε σε αυτή τη μουσική με το να κλειστά τα φώτα σλό και τα λοιπά, πήγαινε αγόρι μου αλλού. Πήγε, είσαι η ντροπή του εφήβου, ρε φίλε.
1: Ρε παιδιά, αυτό
0: τραγούδι. Έχω άδικο, ρε πολίτη.
1: Δεν σε βλέπω, δεν ακούει τώρα. Έφυγε, θα ράσει τώρα το
0: τραγούδι. Ξάρεσε, ρίξε το κομπιούτερ.
1: Ρε εσύ, δεν είναι από αυτά τα τραγούδια. Δεν είναι επειδή.
0: Τι είναι αυτό το τσάμικο, είναι.
1: Μα δεν. Άλλο να είναι επειδή είναι ένα slow τώρα. Όλα τα slow δεν είναι για συγκεκριμένα. Εδώ το τραγούδι είναι ένα τραγούδι συναδερφικότητα, συντροφικότητα. Σου λέει στάσου, στάσου πλάι μου. Όταν είναι
0: όχι
1: έτσι.
0: Όχι απέναντί μου.
1: Δεν σου είπε.
0: Ναι.
1: Ουρλιάζει εδώ ο Περικίκ. Στάσου ναι. Πλάι μου λέει.
0: Κομματάρα είναι.
1: Είναι κομματάρα. Αλλά.
0: Πρέπει ωραία. Να έχω γύρω στα 20-25 CD με.
1: Με blues.
0: Με soul και blues μόνο.
1: Αλλά στο τέλος.
0: Αλλά ξέρεις από
1: καληνύχτα.
0: Τις κυριακάρικες εφημερίδες.
1: Από κάτι τέτοια διαδικασία. Σχέδια για το βράδυ.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: σου λέω
0: ναι, ναι.
1: Και μετά έτσι καληνύχτα ναι. Και είπαμε θα ξαναβρεθούμε.
0: Ναι.
1: Εξού και ο καληνυχτάκιας. Υπήρχε αυτή η έκφραση στη γειτονιά σας.
0: Όχι.
1: Δεν υπήρχε τώρα. Τώρα όχι. Θα τα αλλάξουμε γι' αυτό, ρε Γιώργο.
0: Το καληνύχτα το συχάθηκα στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Ήταν καληνύχτα μαμά, καληνύχτα μπαμπά, καληνύχτα αντόρα.
1: Όταν λέγαμε κάποιον ο καληνυχτάκιας, τι εννοούσαμε, ρε παιδί μου.
0: Ο αδιάφορος, ξέρω εγώ τι.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, το βρήκαμε την ταινία.
1: Πάει αυτό.
0: Το
1: πάει.
0: Τραγούδι το βάλαμε.
1: Το βάλαμε.
0: Ποτέ και όλα αυτά τζάμπα, έτσι. Παρακάτω.
1: Και όλα αυτά χωρίς να πληρώσετε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Φράγκο, ούτε ένα ευρώ. Και ούτε ο Θανάσης δεν πληρώθηκε κι αυτός.
0: Μπράβο, ναι.
1: Άστο τώρα, μιλάμε όλα στη σφαίρα του τζάμπα.
0: Ναι.
1: Τώρα, το άλλο που ήθελα να ρωτήσω είναι αν η Βεντούζ.
0: Εν τω μεταξύ, άκου να δει τι γινόταν τις περασμένες ημέρες που στόρπα. Γιατί είπα απογοητευόσουνα. Μας πολεμάνε, δεν το καρφουτσώνε, το καρφίτσωσα. Μέχρι στιγμής έχουμε 17 σχόλια.
1: 17, ναι,
0: ναι.
1: Ουστ,
0: ουστ, όχι ουστ. Δέλες βάζαμε σε ανοιχτές πληγές.
1: Τι λες ρε φίλε, άλλος αυτός.
0: Ναι.
1: Αυτή τι είναι ρε.
0: Περίμενε.
1: Αυτός τι είναι γιατρός
0: χωρίς. Ο Δημήτρης μπορεί να έχει δίκιο και να ξεφτιλίζεσαι.
1: Σε ανοιχτή πληγή δεν βάζαμε μόνο ένα.
0: Τι ρουφάνε οι βδέλες. Τι ρουφάνε οι βδέλες.
1: Ξέρω εγώ το τρίτο κολλάκι. Ξέρω τι
0: το αίμα. Το αίμα.
1: Το αίμα. Στην ανοιχτή πληγή θα βάλω τη βδέλα. Εγώ στην ανοιχτή πληγή.
0: Ναι, έχει δίκιο σε αυτό.
1: Μπορεί να έχει δίκιο τώρα. Να έχει δίκιο.
0: Εγώ πάντως μία ταινία θυμάμαι. Ράμπο το 2 που είχε μπει μέσα και ξαφνικά βγαίνει από τη λάσπη και τα λοιπά και είχε γεμάτο βδέλες στα χέρια.
1: Το Ράμπο το 2. Ναι. Γιατί το, δηλαδή όχι το 3.
0: Το 3 ήταν σε άλλη ήπειρο και εκεί δεν είχε βδέλες.
1: Όχι, λέω στην τύχη μου πως το είπε το Ράμπο το 2. Είσαι σίγουρο. Αυτό λέω. Όχι, εντάξει, άρα εκεί είχε βδέλες ο Ράμπος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά στο Stand By Me βδέλες. Αυτά. Η βδέλα τέλος πάντων είναι εγκεκριμένη. Δηλαδή μπορείς να πας κάπου και σου λένε βάλε βδέλα. Το κάνεις αυτό. Για βάλε Βεντούζα το κάνεις, ρε παιδί μου. Ναι. Καμία.
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να μπω και σε αυτή τη διαδικασία γιατί είναι παράξενες ημέρες.
1: Ωραία, έχεις δίκιο. Άστο, άστο, φύγε, πάμε παρακάτω.
0: Πάντως η Βεντούζα, εγώ πριν είχε πάει και κάνει ο αδερφός μου.
1: Ναι.
0: Για το πονούσι πλάι του και τα λοιπά. Τώρα δεν λέω, το λέω αυτό που είδα. Παιδιά, μόλις μου στέλνει φωτογραφία, ποιος έδιρε, του είπα.
1: Από το μετά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γίνεται δουλίτσα όμως.
0: Γίνεται δουλίτσα. Εσύ, εγώ τη γιαγιά τη θυμάμαι τώρα στο χωριό. Σέρε, στην Υγρήτα.
1: Ναι.
0: Όπου ήταν η θιά μου να είναι καλά εκεί που είναι τώρα στη Ζάκηθο η Δήμητρα. Με το ενόπνευμα και τα λοιπά στο θείο μου που συγχωρέθηκε πριν από μερικές μέρες. Καλό παράδεισο.
1: Καλό παράδεισο.
0: Κατευθείαν. Πα.
1: Εν τω μεταξύ είναι ένας φίλος εδώ, ο Τόλης.
0: Ναι.
1: Μαζί με το Θωμά ακούνε την εκπομπή. Προσπάθει. Δεν έχει πετύχει τελεία. Τον αγαπά τον Τόλη και τον Θωμά. Λέει η τελεία είναι το κοκκούν. Μετά από καπάκι. Όχι, αλλάζω, είναι το Γκούνι.
0: Ναι.
1: Η ταινία έχει είναι το Stand By Me.
0: Άκου να
1: δεις. Πώς έχει δίκιο, ρε Γιώργο, αφού είναι το Stand By Me, ρε Γιώργο.
0: Είναι αυτή η ταινία, ναι. Αλλά το
1: Γκούνις
0: ή είναι
1: το Κοκκούν.
0: Το Γκούνις. Την έχω δει. Είναι παρόμοια ταινία σε ιστορία. Είναι πάλι πιτσιρίκια τα οποία ξαφνικά βρίσκουν θησαυρούς.
1: Όπα.
0: Και είναι πολύ ωραία.
1: Άρα
0: ταινία.
1: Να ζητήσω συγγνώμη από
0: ναι,
1: το...
0: είναι ίδια. Βιάστηκα, απλά η πρώτη βιάστηκα. Περιγραφή που κάνουμε ναι. Μπορεί να ταιριάζει και σε αυτή την ταινία που στέλνει.
1: Άρα να ζητήσω συγγνώμη, βιάστηκα να.
0: Μπράβο.
1: Ζητώ συγγνώμη, ελπίζω να πρόλαβα τη μήνυση. Αν
0: μπράβο, όχι, είναι σχολή τα εκβοντώ τα παιδιά και σταματήσανε τώρα το μάθημα. Κυρίες και κύριοι, ώρα πήγε 18:31 νερό. Στα γάργαρο νερό πέρασε το πρώτο ημίωρο.
1: Να πούμε κάτι, δεν είπαμε να τηλεφωνήσετε γιατί η Κατρίνα Μιχαηλίδου είναι εδώ, ας πούμε, κάπως εξοργισμένη.
0: Ναι.
1: Όταν λέτε για κουίζ, εγώ τι φταίω. Εμείς είπαμε ένα quiz. Δεν είπαμε να τηλεφωνήσουν. Τώρα, αν κάποιοι μπήκαν στη διαδικασία να πάρουν τηλέφωνο,
0: ναι,
1: τους ευχαριστούμε διπλά. Εντάξει.
0: Ναι. ναι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι.
2: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Η ώρα είναι 6:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Παράθυρο στα σπορ.
6: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΦΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
8: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
15: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστη.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
14: Και τελείως άγνωστη.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
18: Euro Jackpot και έχεις και για άλλο.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
4: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
3: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
4: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
5: Με σώζετε, γιατρέ μου.
7: Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
6: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.
9: Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος γιατί έχουμε ακροατές πολύ προχώ. Το μήνυμα του Γιάννη δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα.
10: Ναι, υπάρχει. Εννοείς το μήνυμα του φίλου που λέει ποιος είναι ο καληνυχτάκιας.
9: Ναι, αυτόν που έχουν στο friend zone οι κοπέλες.
10: Zone.
9: Δεν είπα ζώο, zone.
10: Κοίταξε, μπορεί και να.
9: Ναι, για κάθε. Σε κοιτούσα και λογικά μπορεί να είπα zone. Για κάθε περίσταση που ντεμέχ το θεωρούν φίλο, ενώ το χρησιμοποιούν όταν τις απογοητεύει αυτός που θέλουν.
10: Ναι.
9: Χωρίς σεξ, μόνο emotional support, έξοδοι κτλ. Αυτός είναι ο καληνυχτάκιας.
10: Εντάξει, τότε, αυτό τον ορισμό δεν τον είχαμε τότε το 85-90, ας πούμε. Ναι. Αλλά okay, αυτός πιστεύω.
9: Πλησιάζει στον ορισμό
10: είναι
9: που
10: αυτό το που λένε, ας πούμε, και αυτό ισχύει και στα κορίτσια και στα αγόρια.
9: Ναι.
10: Δηλαδή υπάρχει μια λεπτή γραμμή.
9: Ναι.
10: Του πού θα σταματήσει να σε βλέπει σαν φίλο ή σαν φίλη. Καταλάβες αυτό, αυτό προσπαθούν. Δηλαδή πες ότι σ' αρέσει κάποια.
9: Η πιο βαρβάτη σχέση μου ήταν ξεκίνησε από φίλο.
10: Εντάξει, αυτή μπορεί να είναι.
9: Φίλοι, δηλαδή, όχι φίλοι.
10: Μπορεί.
9: Δηλαδή, σαν φίλοι.
10: Ναι, μπορεί να είναι.
9: Να βγαίνουμε να περπατάμε μαζί.
10: Τέλος πάντων, αυτές οι φιλοσοφικές αναισθήσεις μας μπορούν να περιμένουν.
9: Γιατί?
10: Γιατί κάτι άλλο δεν μπορεί να περιμένει. Στις 7 η ώρα, μεταξύ άλλων, αρχίζει η ανοιχτή προπόνηση στο Pauk Sports Arena.
9: Άμπραβο.
10: Του μπασκετικού Pauk προφανώς. Και προφανώς εκεί είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει όμιλο σε μπασκετικό. Ο Γιώργος Πετρίδης. Και φυσικά ο Γιώργος Πετρίδης αυτή τη στιγμή με alley oop στη 250 θα ανασύ πολίτη.
9: Ναι, και εγώ κάνω το follow up.
10: Ναι, Γιώργο, καλησπέρα από εμάς, από εδώ, από τους.
11: Παιδιά, λίγο βοηθήστε με, με τον ήχο, γιατί σας ακούω πολύ βαθιά.
9: Καλά, χαζομάρες λέγαμε, αλλά εντάξει. Λέμε.
11: Εντάξει, έχει σημασία, να μπορώ να ακολουθήσω κι εγώ.
10: Κάτι, τι να πούμε, τι θες, Θανάση, πολίτη, τι να κάνουμε. Ακούς καλύτερα τώρα.
11: Τώρα ακούω δυνατά και καθαρά.
10: Ωραία, λέγαμε τα καλύτερα για σένα, ακούστηκαν στον αέρα.
11: Αλήθειες λέγατε, σίγουρα.
9: Αλήθειες λέγαμε. Είπαμε ότι είσαι η αφάνγκατε του ομίλου στο μπάσκετ. Τι να κάνουμε τώρα.
10: Ναι. Ακριβώς έτσι κιόλας το είπαμε. Στείλαμε ό,τι καλύτερο είχαμε. Λέμε σε αυτή την ανοιχτή προπόνηση τώρα το. Ό,τι καλύτερο είχαμε, μπασκετικό όμιλο, το στείλε.
9: Με Τέλη Μιστακίδη, είδαμε το βίντεο. Το οποίο ανεβαίνει σύντομα και στο metrosport.gr.
11: Ναι. Έχει πολύ κόσμο εδώ πέρα, παιδιά. Τώρα πέρασε ένας από δίπλα μου και μου λέει: Κανα παίχτη θα πάρουμε. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ.
9: Ναι.
10: Καλό, ε. Μπορεί όμως να μην έχει το νόημα μια άλλη εποχή η ερώτηση. Κατάλαβε, δηλαδή τώρα σου πει, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι το λέω. Καραπέκ θα πάρουμε, του έχουμε πάρει όλου. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
9: Κανονικά πραγματικά, ο Πετρίδη έπρεπε να του απαντήσει, διαμέρισμα έχει να τον βάλουμε.
11: Δεν είμαι ο Τρικέρι όμω αυτό.
9: Ναι.
11: Ο Τρικέρι μπορεί να τα λέει αυτά. Εμεί δεν μπορεί να τα λέμε.
9: Γιώργο, μία παρένθεση, ρε φίλε. Σερβικά έμαθε τόσο σύντομα επειδή είχε πάει στην Παρτιζάν.
11: Ναι. Και γενικά είναι γλωσσομαθή ο Τρικέρι. Φαίνεται δηλαδή ότι έχει μια ευκολία σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή μαθαίνει τη γλώσσα εύκολα.
9: Το λέω αυτό γιατί λίγο αργότερα θα ακούσουμε το ηχητικό από την ιστοσελίδα που έδωσε τη συνέντευξη μέσα από το γραφείο του στο Παλατάκι. Ναι. Και πραγματικά εγώ περίμενα να μιλήσω ιταλικά, ακούω σερβικά και παθαίνω πλάκα.
10: Γιατί όχι αγγλικά, ας πούμε, και περίμενα να μιλήσω ιταλικά. Στη Σερβία μιλούσε, ιταλικά θα μιλούσε.
9: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι. Έχεις δίκιο. Και αγγλικά. Έχεις δίκιο. Όχι, έχεις δίκιο. Αλλά μόλις λέω, αυτό σερβικά μιλάει, ρε λέω.
11: Ναι. Κοίταξε, έτσι προς τον κόμμα, παιδιά, μπορεί και μέσα στη σεζόν, ας πούμε, να μας μιλάει στα ελληνικά. Εντάξει, ίσως όχι όσο καλά όσο θα ήθελε.
9: Ναι, το αγκάλι, ας το μάθει να γίνει αγάλι.
11: Αλλά δείχνει, ναι, κάτι που οι ατάκες του, κάθε τοποθέτηση του δημόσια έχει μέσα ελληνικές ατάκες, αυτό είναι δεδομένο. Βέβαια. Την περασμένη εβδομάδα στη Media Day του ΠΑΟΚ, όταν ρωτήθηκε πότε θα μας κάνει, θα μας δώσει συνέντευξη, θα κάνει δηλώσεις στα ελληνικά, είπε ότι έχουμε 55 λέξεις για κάθε τι, και αυτό είναι στην τρίτη ακόμα. Οπότε δεν καταλαβαίνει.
10: Τώρα, εκεί Γιώργο, αυτό που περιμένουμε είναι μια ανοιχτή προπόνηση κανονική, αλλά δεν ξέρω πόσο κανονική μπορεί να είναι, γιατί θα έχει ατμόσφαιρα αγώνα, αποθέωσης, ξέρω εγώ, θα είναι ξεχωριστό στο σημερινό.
11: Κοίταξε Γιάννη, κανονική προπόνηση είναι, γιατί εξελίσσεται η προπόνηση μέσα, χωρίς να έχουν ανοίξει ακόμα οι πόρτες του γηπέδου, για να πει ο κόσμος δηλαδή. Οπότε το ουσιαστικό, ας το πω έτσι, κομμάτι της προπόνησης εξελίσσεται αυτήν την.
10: Πάω. Εγώ νόμιζα ότι θα αρχίζει και η προπόνηση στις 7. Άρα έχει αρχίσει
11: η προπόνηση. Έχει αρχίσει η προπόνηση. Ένα μεγάλο μέρος της προπόνησης θα δει ο κόσμος, που ομολογώ, κρίνοντας από τα αυτοκίνητα που υπάρχουν στο πάρκινγκ και γύρω-γύρω από το παρατάκι και τον κόσμο που βλέπω εδώ μπροστά στην είσοδο, είναι. Τι να πω, ίσως και περισσότερο από όσο θα περίμενα, γιατί δεν πάμε να είναι μια προπόνηση.
9: Γιώργο, εγώ είδα καντίνα, ρε φίλε. Δηλαδή πήγα να τον αγκαλιάσω τον τύπο. Έχει καντίνα απ' έξω, αδερφέ.
10: Επιθετικό μάρκετινγκ.
9: Επιθετικό μάρκετινγκ, ναι.
11: Πραγματικά. Τι λέει ευκαιρία είναι.
9: Ναι,
11: να κάνουμε την προετοιμασία μας για τη σεζόν.
10: Ναι, γιατί εκτός πάλι αν μου διαφεύγει κάτι, Γιώργο, από κοντά ο κόσμος στην ομάδα δεν έπαιξε εδώ παιχνίδι.
11: Όχι, δεν σου διαφεύγει τίποτα. Η μοναδική επαφή του κόσμου του ΠΑΟΚ με αυτό που χτίζεται για την νέα σεζόν ήταν η παρουσίαση του Όσμαν.
9: Μπράβο.
11: Εκεί εξαντλήθηκε κιόλας, δηλαδή δεν είχε κάτι άλλο.
10: Και όποιοι ήταν στο Μέτσοβο, αλλά και πάλι εκεί δεν ήταν όλοι.
11: Δεν είχε πολύ κόσμο και λογικό είναι, ήταν και μικρό γήπεδο, δεν ήταν και. Καθημερινή, μεσημέρι, ήταν μια δύσκολη κατάσταση να πει κανείς ότι θα πάω να δω την ομάδα. Παρ' όλα αυτά βέβαια είχε κόσμο, αλλά η πρώτη επαφή εδώ στο Παλατάκι είναι η σημερινή επί της ουσίας.
9: Και μετά Μανρέσα. Ντου!
11: Κοίταξε, δεν έμεινε. Μετράμε 2-3 μέρες για να αρχίσει τη σεζόν. Το Σάββατο με το Super Cup και ακολούθησα υπόλοιπα. Δηλαδή το Euro Cup Premier, αυτό που είπες, δηλαδή την επόμενη Τετάρτη, 7:30. Και το πρωτάθλημα που θα αρχίσει το επόμενο Σαββατοκύριακο.
10: Ωραία. Επειδή τόσο άλλο, Γιώργο, θα σε ξαναβγάλουμε λίγο μετά που θα έχει πια άλλου είδους εικόνα και αυτά. Οπότε να μην σε.
11: Σίγουρα θα έχουμε κάποιες ακόμη λεπτομέρειες που θα έχουν ενδιαφέρον να σας κρατήσουν προς το παρόν.
9: Άρα μετά τις 7 μπορούμε να σε ενοχλήσουμε πάλι.
11: Θα με ενοχλήσετε όσο θέλετε, γι' αυτό ήρθα εδώ.
10: Ωραίο. Ευχαριστούμε. Βέβαια είναι έξυπνο, σου λέει να με ενοχλήσετε όσο θέλετε. Τώρα αυτό είναι καλό.
9: Μήνυμα στέλνει.
10: Ναι, σου λέει ενοχλείτε.
9: Είμαι θετικό, αλλά μην εκμεταλλευτείτε.
10: Ενοχλείται
9: και ο απέναντι ο κύριος Πολίτης, γιατί ο Γιώργος Μάντζιος περιμένει και καλά κάνει, γιατί πρέπει να μας ενημερώσει για τα jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.690.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 227.800 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 112.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.400 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 451.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
9: Καλησπέρα παλικάρια. Τις βδέλες τις βάζανε παλιά για τη φλεβίτιδα, όπου ρουφούσαν όντως το αίμα και ξεπριζόταν τα πόδια και οι φλέβες. Όχι ανοιχτή πληγή ποτέ, λέει ο Γιάννης. Ο Θόδωρος σε ακολουθεί.
10: Εμένα.
9: Ναι. Πού? Αυτά που λέγατε τα. Παραφράζατε ρε, κινέζικα, τουρκικά για να πείτε πράγματα.
10: Όλο, ναι, τι γράφει.
9: Τηλεόραση, πώς λεγόταν. Πανιστήρ ντουλάπ.
10: Αυτά.
9: Ναι. Τώρα... Ιάπωνας νεκροθάφτης, ο Παναγία μου.
10: Πώς?
9: Να σου σύρω το κασόνι.
10: Τώρα που
9: δεν διαβάζω άλλο.
10: Αυτό πώς λέμε. Αχ, ήταν τώρα που είπε το Πανιστήρ, πώς το λέει, ντουλάπ.
9: Πανιστήρ ντουλάπ.
10: Και η χειροβομβίδα ήταν κάπως.
9: Άστα ρε Γιάννη τώρα. Χειροβομβίδα είπα.
10: Καλά, τη χειροβομβίδα είπαμε ρε Γιώργο. Χειροβομβίδα δηλαδή, άμα ξέρεις να τη μεταχειρίζεις, τη μεταχειρίζεις.
9: Καλησπέρα λέμε επιτέλους στον DJ το Μάνο. Συνήθως όλα αυτά τα χρόνια πιστός ακροατής του λέγαμε καλημέρα. Μας λέει για την ταινία. Στάσου πλάι μου.
10: Στάσου πλάι μου, μπράβο.
9: Και μας στέλνει το παντοπολείο 7 που βρήκε την ταινία και όλο από το Wikipedia το πήρε.
10: Όχι,
9: παίζουν, κάνουν, είναι πολύ ωραίο.
10: Αυτό που μας εντυπωσίασε, αυτό που γράφει ο φίλος από το παντοπολείο.
9: Ναι.
10: Είναι ότι τη συγκεκριμένη ταινία την έχει σκηνοθετήσει, ξέρω εγώ, είναι παραγωγός ο, πώς το λέμε αυτόν, Stephen King.
9: Ναι.
10: Ο οποίος όμως είναι θρυλεράκι.
9: Όχι, δεν τη σκηνοθέτησε αυτός. Το σενάριό του είναι.
10: Το σενάριο.
9: Το σενάριο.
10: Αυτός όμως είναι θρυλεράκιας.
9: Θρυλεράκιας.
10: Δηλαδή σου παγώνει το αίμα. Όπου εγώ βλέπω...
9: το τρέχει ο άλλος στο τρένο, είναι ο Χοντρούλης και κοντεύει να τον φάει. Ρε, δεν είναι θρυλερά.
10: Σοβαρά τώρα, πώς λέγεται αυτός. Αυτός
9: Stephen
10: λέγεται...
9: King.
10: Όντως, Stephen King.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Okay,
9: όλες που... οι ταινίες σου τις έχω δει. Όλες.
10: Εγώ δεν, ούτε απ' έξω δεν περνάω. Δεν μ' αρέσει αυτό.
9: Όχι, ρε, ο άνθρωπος είναι απίστευτος.
10: Και δεν σφίγγε, α πούμε, δεν
9: τι να σφιχτώ. Θα σφιχτώ άμα τελειώσει το popcorn που τρώει για την ταινία, θα σφιχτώ.
10: Παιδιά,
9: θέλω λίγο να διαβάσουμε ένα. Υπάρχει ανάρτηση και έχει βγει αυτή η ανάρτηση και πάρα πολύ σε όλα τα social media. Μιλάμε για έναν συμπατριώτη μας και υπάρχει η ανάρτηση του αδελφού του που λέει: ρε παιδιά, σας παρακαλώ θερμά ως οικογένεια να μας βοηθήσετε σε μια πολύ δύσκολη και επίκουσα υπόθεση. Ο αδερφός μου Ιωσήφ Τσικόζης, 57 ετών, Έλληνας πολίτης, αγνοείται από τις 23 Ιουλίου 2026 με τελευταία γνωστή παρουσία του στην Κωνσταντινούπολη. Έχουμε ενημερώσει αρμόδιες ελληνικές και τουρκικές αρχές. Αν είναι δυνατόν να δημοσιεύσετε την αφίσα αναζήτησής του στις σελίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να φτάσει σε ανθρώπους που ίσως γνωρίζουν κάτι, είδαν τον Ιωσήφ ή μπορούν να δώσουν ακόμα και την παραμικρή πληροφορία που θα βοηθήσει να επιστρέψει στην οικογένειά του. Σας παρακαλούμε, βοηθήστε μας να τον βρούμε. Ο Γιάννης Τζικόζης το υπογράφει μέσα από την καρδιά μου. Για όποια βοήθεια μπορείτε να προσφέρετε, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Και υπάρχει, παιδιά, και η σχετική αφίσα, η οποία είναι και στα αγγλικά. Γιατί πολύ απλά η τελευταία φορά που τον είδα τον άνθρωπο ήταν στην Τουρκία.
10: Υπάρχει, την έχει ποστάρει ο άνθρωπος. Ναι. Κάτω από την ανάρτησή μας, τα μηνύματα, έχει βάλει και την αφίσα. Δηλαδή δεν πρέπει να ψάξετε. Ναι. Να ψάξετε να τη βρείτε. Σωστό. Αυτό θέλω να πω. Μπείτε στην ανάρτηση, ο άνθρωπος την έχει βάλει από
9: απλά
10: κάτω.
9: Απλά αυτή την αφίσα την έχω δει πολλές φορές που είναι ψηφιακή, έτσι. Την έχω δει και σε πολλά social media παντού. Μακάρι να βοηθήσουμε. Ναι. Επίσης, να πούμε καλό παράδεισο την Όλγα Γκάλη, αδελφή του καλού μας φίλου του Χρήστου Γκάλη και σύζυγος του Κλήτου Καρκανιά, επίσης καλού μας συναδέλφου. Συνάδελφος ήταν η Όλγα, έχασε τη ζωή. Τη μάχη με την Επάρα την Όσο. Καλό παράδεισο και καλή δύναμη και στον Κλήτο και στον Χρήστο. Γιατί χάσαν ένα δικό τους άνθρωπο. Το θέλαμε να το αναφέρουμε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και θα πάμε λίγο σε αυτό το οποίο σχολιάζαμε με τον Γιώργο τον Πετρίδη. Γιατί εμένα προσωπικά μου έκανε εντύπωση, αλλά μας είπε ο Γιώργος ότι είναι, του αρέσουν οι γλώσσες. Δηλαδή με την έννοια ότι μιλάει πολλές γλώσσες ο Τρικιέρη. Μίλησε λοιπόν. Σε αυτή την ιστοσελίδα για τον ΠΑΟΚ και κάποια στιγμή το ρωτάνε
10: να πώς πω ότι η ιστοσελίδα είναι η σερβική ιστοσελίδα Meridian Sport.
9: Μπράβο.
10: Η οποία είναι γνωστή και λίγα λέω, είναι μια ιστοσελίδα κύρους, ναι. Πώς να το πω, ναι, δεν ναι. Είναι χτύπησε ένα τηλέφωνο, το σήκωσε και μίλησε αυτό.
9: Πάμε λίγο να ακούσουμε τα όσα είπε που αφορούν τον ΠΑΟΚ και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και κυρίως αυτό που είπε για το πώς ο ΠΑΟΚ πήρε τον Οσμάν.
10: Αφού μιλάω όμως τα σερβικά, ας αφήσουμε και. Ξέρεις τι, να το αφήσουμε, όχι ότι θα καταλάβουμε, θα κάνουμε τη μετάφραση όπως πάνω. Αλλά να ακούσουμε πώς ακούγεται ο Τριγκέρι όταν μιλάει σερβικά. Okay. Κατάλαβες, ωραίο.
13: Πάω, προθέρω μέσα στο στήσιμο δέντρο δευτεράδιο Παρτιζάνο, σαν πόνο που κατίζεται που η δεύτερη σπίτι δεν έχω να πω με το βράδυ να μάθει.
14: Τέξαν πότσιο, είμαι πούνο πούνο κόσλα.
9: Αυτός είναι.
14: Είμαι δόστα σλίξνε στράρι.
9: Και λέει λοιπόν, ήμασταν και εξακολουθούμε να είμαστε τρεις κατηγορίες κάτω από το επίπεδο στο οποίο θέλουμε να βρισκόμαστε. Μας έλειπε ένας βασικός forward στη θέση 3 και ο Μιστακίδης με ρώτησε ποιος είναι ο καλύτερος. Νομίζω ότι απλώς σε ρωτάει εκείνη τη στιγμή ότι θέλει να μάθει και τέτοια πράγματα. Του είπα ότι από όλους τους παίκτες που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, ο καλύτερος ήταν ο Τσέντι Όσμαν, αλλά ότι είχε συμβόλαιο. Εκείνος έκανε όλα τα υπόλοιπα. Ήξερε ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι που θα έβαζε τη σφραγίδα μας και θα έστελνε το μήνυμα ότι υπάρχουμε, ότι επιστρέφουμε με επιθυμίες και φιλοδοξίες. Αυτή η μεταγραφή ήταν πέρα από το δικό μου έλεγχο. Ήταν η απάντηση του Τριγκέρι για το πώς ήρθε ο Οσμάν στον ΠΑΟΚ.
10: Δηλαδή είναι σαν να λέει ότι ποιος είναι ο καλός αυτός και λέει μη σαν θα τον πάρω, θα το φέρω κάπως έτσι εγώ το καταλαβαίνω.
9: Δηλαδή του λέει, αυτός νόμιζε στην αρχή ο Τριγκέρι, επειδή λέει και παρακάτω, ο Μιστακίδης λέει δεν ήξερε πολλά από μπάσκετ, αλλά μαθαίνει.
10: Ναι.
9: Και εγώ είχα την εντύπωση ότι όταν με ρωτούσε ποιος είναι το καλύτερο τριάρι.
10: Εγώ.
9: Ο Τριγκέρι. Ναι. Ποιος είναι το καλύτερο τριάρι, το ρωτάει ο Μιστακίδης.
10: Ναι.
9: Ο Τριγκέρι θεωρεί ότι απλά θέλει να μάθει. Κουβέντα κάνω για τον μπάσκετ. Να μάθει ποιος είναι το καλύτερο τριάρι.
10: Πες μου τα τριάρια που σου αρέσουν.
9: Ναι, ναι, τύπου και έτσι, λέει ο άλλος Όσμαν. Αχα. Και τον έφερε, λέει.
10: Ενώ δεν είναι Χριστούγεννα.
9: ναι.
10: Κάτω το δέντρο.
9: Συνεχίζοντας, λέει για τις ομοιότητες του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες με την Παρτιζάν. Ο ΠΑΟΚ έχει οπαδούς ιστορία τίτλους, αλλά μιλάμε για μια άλλη εποχή που είναι αρκετά μακρινή. Μου αρέσουν προκλήσεις σαν και αυτοί. Μερικές φορές όταν δεν έχεις σχεδόν τίποτα είναι πιο εύκολο γιατί το αποδέχεσαι και δουλεύεις κάθε μέρα και αρχίζεις να το συναρμολογείς κομμάτι-κομμάτι. Αυτή είναι η δουλειά μου. Η πίεση δεν αποτελεί πρόβλημα για μένα γιατί αν υπάρχει πίεση σημαίνει ότι εννοείς κάτι και ότι κάτι αναμένεται από σένα. Είμαστε ακόμα μακριά, πρέπει να αναπληρώσουμε κάτι που δεν μπορεί να αναπληρωθεί σε μια σεζόν. Έχεις μία απόσταση τριών επιπέδων. Χρειάζεται χρόνος, πολλή αφοσίωση. Κάθε άτομο στο σύλλογο πρέπει να έχει την επιθυμία να γίνει καλύτερος, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποκτήσει ανταγωνισμό. Δεν ακούω αυτούς που μιλάνε για τίτλους. Και όταν
10: όταν λέει δεν ακούω, δηλαδή.
9: Δηλαδή εμείς τώρα
10: δεν βάζω τώρα τον τίτλο στο τραπέζι. Τι
9: πάω τώρα εγώ στον Τρικέρι, του λέω αδερφέ, πρωτάθλημα θα πάρουμε. Κατάλαβες.
10: Α.
9: Ναι, δηλαδή πρωτάθλημα θα πάρουμε. Μαδάρα κάναμε. Και
10: τώρα έχει, που το λες, γελάω γιατί βλέπω τη δήλωση του Τσίπρα για τον Παναθηναϊκό.
9: Θα
10: για
9: το
10: τίτλος.
9: Ακούσουμε μετά.
10: Ε?
9: Πρώτα απ' όλα.
10: Το ρωτήσα τον Τσίπρα για τον Παναθηναϊκό. Επειδή λέμε για τίτλους τώρα, έχει ενδιαφέρον. Αλλά μετά και αυτό. Έχουμε μέχρι τις 12 το βράδυ εδώ θα είμαστε.
9: Τόσο.
10: 9.
9: Και κλείνω με την ατάκα γιατί το ρωτήσανε για το Μιστακίδη. Γιατί έχει γίνει πλέον γνωστό ποιο είναι ο Μιστακίδης και στο μπασκετική. Παρικία γενικό, όχι, πώς να το πω.
10: Γειτονιά, την πιάτσα.
9: Πρώτα απ' όλα έχουμε έναν πρόεδρο που έχει όραμα και ξέρει από επιχειρήσεις. Δεν γνωρίζει πολλά από μπάσκετ, αλλά μαθαίνει κάτι κάθε μέρα, ρωτάει. Είναι εξαιρετικός επιχειρηματίας και γνωρίζει ότι πρέπει να κάνει κινήσεις που είναι έξω από τα συνηθισμένα, έξω από το καλούπι. Φτιάξαμε μια ομάδα όπου ο Καλάθης ήταν ο στόχος μας από την πρώτη μέρα και μου τον έφερε. Γιατί είναι πραγματικός playmaker, έπαιξε εξαιρετικά στην Παρτιζάν, ανέβηκε επίπεδο, γνωρίζει την Ελλάδα.
10: Γιώργο, ξέρεις τι καταλαβαίνω. Όχι, καταλαβαίνω.
9: Τελειώσαμε. Αυτές ήταν οι δηλώσεις. Okay. Απλά να τις πω.
10: Δεν αφήνει κανένα περιθώριο αστοχίας στον εαυτό του.
9: Ναι.
10: Κατάλαβες τι σου λέω. Ο Τριγκέρι, όποτε ανοίγει το στόμα του και κάνει δηλώσεις και αναφέρεται. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει ότι έχουμε ένα ρόστερ. Πολύ καλό. Θα μπορούσε να πει ότι έχουμε ένα ρόστερ συγκεκριμένης δυναμικής. Το πάει πάντα στο τέρμα για το Μιστακίδη και λέει συνεχώς ότι ό,τι έχω ζητήσει εγώ από το Μιστακίδη έχει γίνει. Είτε αφορά σε παίχτες, είτε αφορά σε προπονητικό κέντρο.
9: Ναι,
10: τα πάντα.
9: Ναι.
10: Αυτό λέω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Τριγκέρι, ο ίδιος για τον εαυτό του, έχει βάλει τον εαυτό του σε μια διαδικασία ότι εγώ δεν δικαιούμαι. Τώρα λίγο είναι τραβηγμένος. Δεν δικαιούμαι να αποτύχω. Ναι. Δεν αφήνει η διοίκηση, γιατί έχουμε δει και άλλες περιπτώσεις. ένας προπονητής να είναι και λίγο διπλωμάτης.
9: Ναι.
10: Να αφήνει λίγο και. Εντάξει, μέχρι στιγμής η διοίκηση έχω ζητήσει κτλ. Όταν αναφέρει το Μιστακίδη στο Μιστακίδη, σου δίνει να καταλάβεις ότι εγώ ζητάω ένα και μου έρχονται 10 παράδειγμα.
9: Μπράβο. Υπάρχει μια
10: Αυτό ναι. δεν έχει μια πολιτική μέσα του.
9: Όχι.
10: Ο Τριγκέρ για τον εαυτό του. Γιατί ο κάθε προπονητής, φίλε, κακά τα ψέματα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ο πάγκος είναι ηλεκτρικός. Δηλαδή η καρέκλα, τα αποτελέσματα, αυτά. Κατάλαβες, θέλω.
9: Ναι.
10: Εδώ, αυτό πολύ τίμιο μου φαίνεται από την πλευρά του Τριγκέρ.
9: Επίσης είναι τίμια συμπεριφορά του.
10: Της στο ΚΑΕ συγκεκριμένο,
9: ΠΑΟΚ,
10: έτσι.
9: Ναι. Επίσης είναι τίμια συμπεριφορά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προς τον Τριγκέρι.
10: Τι εννοείς?
9: Γιατί ποτέ κανείς δεν κήγε για να πει ότι πάμε για το double, το πρωτάθλημα, το κύπελο, να τα σαρώσουμε όλα.
10: Ποιος δεν μίλησε ακόμη κανείς όμως.
9: Θα μπορούσε να βγει. Έχω απάντηση γι' αυτό.
10: Δεν πες.
9: Ποιος είναι ο άνθρωπος, όχι ο άνθρωπος.
10: Πες ένα που μίλησε. Δηλαδή ακόμη δεν έχουμε ακούσει την πλευρά της.
9: Έχει μιλήσει ο κύριος Πεθμεζάς μετά το Μέτσοβο.
10: Εντάξει.
9: Που είπε ότι έχουμε δουλειά του μισό λεπτό.
10: Σωστό.
9: Πρόεδρος η ΚΑΕ είναι.
10: Ναι. Δεν λέω ότι δεν είναι. Δεν υποβάθμιζω τον ρόλο του.
9: Είναι ο Τσιάρας. Ο Τσιάρας τι είναι.
10: Ναι.
9: Ουσιαστικά ο Τσιάρας δεν είναι μέλος της διοίκησης. Είναι ο Τσιάρας. Δεν είναι μέλος του.
10: Εντάξει. GM τώρα είναι.
9: Ναι, τι είναι.
10: Ναι.
9: Τι είναι.
10: Τι
9: είναι. Απλά ξέρει ποιο είναι το θέμα εδώ, ποιο είναι το κλειδί.
10: Ναι.
9: Τρεις είναι. Τριγκέρι, Τσιάρας, Μιστακίδης.
10: Ναι.
9: Δεν είναι ούτε ο ξάδερφος του Μιστακίδη, ούτε ο ξάδερφος του Τριγκέρι, ούτε ο ξάδερφος του Τσιάρα και άλλοι 10-15 νοματέοι για να μπερδέψουμε τα μπούτια μας.
10: Ναι.
9: Τρεις είναι.
10: Mm.
9: Και υπάρχει φυσικά και ο πρόεδρος που είναι ο κύριος Πεθμεζάς.
10: Ναι.
9: Ο οποίος είναι στο διοικητικό κομμάτι.
10: Εννοείς η λήψη αποφάσεων είναι μια γρήγορη fast track διαδικασία.
9: Να πάρω τηλέφωνο, μπορούμε να τον πάρουμε αυτόν, αμα έχουμε καλύτερο. Δεν υπάρχει.
10: Ναι.
9: Γι' αυτό και στο τέλος της χρονιάς, δεν ξέρω τι στόχους έχει βάλει ο ΠΑΟΚ. Ο Μπιστακίδης μπορεί να πάρει το κεφάλι του Τριγκέρι και του Τσιάρα γιατί σε αυτό έχει δώσει τα κλειδιά. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Ότι είναι δύο αυτοί οι οποίοι, πώς το λένε, βγαίνουν αναφορά που λέμε στο Μπιστακίδη. Είναι ο Τσιάρας και ο Τριγκέρι.
10: Ναι.
9: Και αυτό που λέει συνεχώς ο Τριγκέρι, ότι ζήτησα προπονητικό τον Απρίλιο, τον Μάρτιο που κάναμε την κουβέντα και θα το έχω το Σεπτέμβριο.
10: Ναι.
9: Είναι σου λέει, αδερφέ, εγώ στα δίνω όλα. Όλα.
10: Είναι αυτό σου λέω. Ο Τριγκέρι, όποτε ανοίγει το στόμα του και το λέω. Δηλαδή το λέω με καλή έννοια. Γιατί καμιά φορά λέμε ανοίγει το στόμα του κάποιο και. Όχι, το εννοώ με την καλή την έννοια.
9: Yeah.
10: Όποτε ανοίγει το στόμα του, το πάει κατευθείαν. Δηλαδή, εμένα αυτή είναι. Ότι άμα ζητήσω εγώ ένα, θα μου φέρει 10.
9: Ναι.
10: Και μου φέρνει. Έτσι μου φαίνεται αυτό.
9: Όπως επίσης, θα ανέξουμε και αυτό που είπε. Θα ξανακάνει, θα κάνετε άλλη μεταγραφή και λέει: έχετε διαμέρισμα να του βάλουμε. Ο προπονητής, ο οποίος θα θέλει να νιώθει ασφάλεια, μπορεί να πει: ναι, μακάρι να έρθουν και άλλοι τρεις. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να έρθουν οι τρεις.
10: Και εμείς λίγο όμως θα πρέπει να αλλάξουμε το διακόπτη μας από το τι μας έχουν συνηθίσει οι ποδοσφαιρικοί στο πώς εκφράζονται οι μπασκετικοί.
9: Ναι, σωστό.
10: Στο μπάσκετ είναι μερικά πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.
9: Ωραία, τώρα, βάζουμε εδώ άνω τελεία.
10: Θα βάλω και εγώ
9: να,
10: μια.
9: Ναι, για να πάμε πολιτικό δελτίο διαφημίσεις και να συμπέσουμε στην παρουσία. Α, δεν έχουμε δελτίο. Πολύ ωραία. Να πάμε σε διαφημίσεις χωρίς πολιτικό δελτίο.
10: Διαφημίσεις έχουμε.
9: Διαφημίσεις έχουμε. Πάλι καλά.
10: Άμα δεν είχαμε, θα έφερα κάτι δικές μου. Αλλά θα σου πω κάτι. Μετρόπολης και χωρίς διαφημίσεις δεν γίνεται, ρε φίλε.
9: Ναι,
10: τώρα ακούστε, έχετε. Επειδή έχετε ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση.
9: Πρόβλημα.
10: Εάν
9: αλλά
10: και εσύ. Τη λύση. Εάν και εσύ κόβεις τιμολογία, σε αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES One Go της Endersoft One. Uh-huh. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και στους πελάτες του και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου. Γρήγορα πράγματα. Ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιείς άμεσα, έχεις και έκπτωση έως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου. Μπες τώρα στο es1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.
9: Λοιπόν, πάμε να μην ακούσουμε το πολιτικό δελτίο και να ακούσουμε διαφημίσεις. Γεια σας.
15: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
16: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. I just call the Τάκι, καφέ.
17: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
16: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
17: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
18: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
19: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
20: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
21: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
20: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
22: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
23: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
24: Να αποζημιώνει άμεσα.
23: Άλλο.
24: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
23: Άλλο.
24: Να έχει λογικές τιμές.
23: Άλλο.
24: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
23: Άλλο.
24: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
23: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
25: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
26: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι 5. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
27: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
28: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
29: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
28: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
29: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
28: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
30: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
31: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
32: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
33: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
34: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
35: Ιζωμάτ Premium.
34: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
35: Ιζωμάτ Premium.
34: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
35: Ιζωμάτ Premium.
34: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
36: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
37: Και από κρωματάκι.
36: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
38: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
39: Πλακάκια.
38: Ωραία. Πόσα?
39: Δεν ξέρω.
38: Τι σχέδιο?
39: Δεν ξέρω.
38: Τι χρώμα?
39: Δεν ξέρω.
38: Etix Κρώμα. Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
39: Πλακάκια.
38: Ωραία. Πόσα?
39: Δεν ξέρω.
38: Τι σχέδιο?
39: Δεν ξέρω.
38: Τι χρώμα?
39: Δεν ξέρω.

0: Ένταση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι Κρικρί ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
4: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: λίγο μετά τις 7.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Με Θανάση Πολίτη εδώ στην παρέα μας, 19 και 7 και 9 πρώτα λεπτά. Είναι η δεύτερη από τις 3 ώρες εκπομπής. Αργότερα θα πάμε ξανά στον Γιώργο Πετρίδη, γιατί είπαμε ότι από τις 7 και μετά είναι ανοιχτή η προπόνηση. Ουσιαστικά θα έχει ολοκληρωθεί. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε φυσικά και την Πετρία65 που ήταν παρέα μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Έχουμε αρκετή επικαιρότητα. Θυμίζω ότι 8 παρατέταρτο θα ακούσουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και δεν ξέρω ποιος ποδοσφαιριστής της εθνικής μας ομάδας θα μιλήσει για το πολύ σημαντικό παιχνίδι της εθνικής μας με τη Σερβία. Αυτό τώρα το οποίο πρέπει να αναφέρουμε σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, για να πάμε λίγο να σχολιάσουμε το τι γίνεται στις ομάδες Θεσσαλονίκης, μπορείτε να δείτε σε λίγο στο metrosport.gr βίντεο από μια εκδήλωση που γίνεται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου ο Βέλιο, ο Γιαννιώτας, ο Μανούγκ, ο Γκαρθία, ο Μωρόν και ο Φαμπιάνο δίνουν αυτόγραφα και βγαίνουν φωτογραφίες με τον κόσμο. Είναι στην Καλαμαριά, στην Εθνικής Αντιστάσεως, ένα event το οποίο γίνεται εκεί. Ο Γιώργος Τράντζαλης έχει στείλει και φωτογραφίες και βίντεο από την εκδήλωση, έτσι ώστε να σας δείξει το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί με τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Στο ΠΑΟΚ, παιδιά, περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει γνωστό και επίσημα το χειρουργείο και για τον Παυλένκα και για τον Ντάχαλη. Τα λέγαμε και χθες, συζητούσαμε για το πόσο χρονικό διάστημα μπορούν να απουσιάσουν οι ποδοσφαιριστές. Στην καλύτερη των περιπτώσεων να προλάβουν ένα δεκαήμερο μέσα στο Δεκέμβρη, γιατί δεν βλέπω κάτι άλλο. Αυτομάτως, αυτό το οποίο ήρθε ως σκέψη σε αρκετούς, είναι το αν ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για κάποιους ελεύθερους ποδοσφαιριστές και ειδικά σε θέσεις όπου πλέον δεν θα πω είναι αναγκαία η ενίσχυση και για, και για τις δύο. Και εξηγούμε. Υπάρχει το θέμα του αριστερού εξτρέμ, με την έννοια ότι τώρα ο Τάχα Άλλη θα απουσιάσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκεί ο ΠΑΟΚ έχει τον Ντάισον, έχει το Σορετήρε, μπορεί να παίξει και ο Χατσίδης ή ο Ζίφκοβιτς αν αλλάξουν πλευρές. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι ελεύθεροι στην αγορά, οι οποίοι δεν είχαν ομάδα το καλοκαίρι, γιατί αυτό είναι το κριτήριο, έτσι, να μην έχουν βρει ομάδα το καλοκαίρι, όχι να μείνουν ελεύθεροι, πώς το λένε, 10 Σεπτεμβρίου. Να ήταν ελεύθεροι δηλαδή πριν την ολοκλήρωση της κανονικής.

0: της μεταγραφικής περίοδου. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να ψάχνεται για εξτρέμ. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι στην παρούσα φάση θα ήταν λάθος να ψαχθεί για τερματοφύλακα. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την ποσότητα, αλλά έχει να κάνει με την ποιότητα. Και το λέω γιατί, όπως και το είπα και χθες, προσωπική μου άποψη είναι, ΠΑΟΚ έχει το Τζιφτσί, έχει το Μοναστηρλή επίσης. Υπάρχουν και τα παιδιά τα οποία είναι όπως είναι ο Μπαλωμένος που επέστρεψε, είχε πάει ιδανικό στην Καρδίτσα, ο Νικολακούλης που είναι ένα παιδί που παίζει στις μικρές ομάδες, ηλικιακά αναφέρομαι. Αλλά ξέρετε, ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν μπήκε στη διαδικασία, όχι να πιστέψει στα δικά του παιδιά, αλλά να βγάλει στην πράξη τερματοφύλακες οι οποίοι θα έπαιζαν πρώτα στον ΠΑΟΚ και μετά θα έπαιρναν μεταγραφή. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπως για παράδειγμα είναι ο Μπότης, ο οποίος κάποια στιγμή έφυγε, πήγε αλλού, συνέχισε αλλού την καριέρα του. Αυτή τη στιγμή για μένα ο ΠΑΟΚ έχει έναν πολύ καλό τερματοφύλακα που είναι ο Τσιφτσής, αλλά και έναν εξίσου πολύ καλό τερματοφύλακα που είναι ο Μοναστηρλής, ο οποίος είναι συνεχώς και στην εθνική ομάδα των Ελπίδων. Αλλά μιλάμε για ένα παιδί το οποίο ο ίδιος ο ΠΑΟΚ το έχει πιστέψει, με την έννοια ότι του είχε προσφέρει ένα συμβόλαιο πριν από 2-3 χρόνια με πολύ καλές αποδοχές. Και το καλές αποδοχές έχει να κάνει ότι ήταν πιτσιρικάς, πιο μικρός τότε. Αλλά ήθελε έτσι να τον κρατήσει στην ομάδα. Το συμβόλαιό του τελειώνει το καλοκαίρι. Γι' αυτό λέω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί και πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσει να βγάλει και ένα τερματοφύλακα, τον οποίο όμως θα δούμε πρώτα να πει στον ΠΑΟΚ. Τώρα, για τη θέση του αριστερού.
1: Ο Τσιφτσής πάντως τον Παυλένκα τον έχει αντικαταστήσει 4 φορές.
0: Ναι, για τραυματισμό, ε.
1: Ναι, η πρώτη ήταν που είναι και το ντεμπούτο, από εκεί που άρχισε ένα πολύ καλό σερί του Τσιφτσή. Στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Μετά είναι το με το Σφιντέρσκι, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός που συγκρούνται, ναι, στο τέταρτο, που δεν μαζεύει τα πόδια του ο Σφιντέρσκι. Μετά είναι το παιχνίδι με τη Λάρισα σε μια σύγκρουση με το Σανχάλ, και αυτή είναι η τέταρτη φορά
0: και είναι η δεύτερη με συμπαίκτη του. Είπε Σφιντέρσκι, όχι
1: με Παναθηναϊκό ήταν στο, με τον Ολυμπιακό ήταν ένα τράβηγμα του Παυλένκα, δεν είχε, ναι, σύγκρουση.
0: Με το Σφιντέρσκι ήταν με τον Παναθηναϊκό,
1: ναι, έγινε αλλαγή στο ημίχρονο και μπαίνει ο Τσιφτσής.
0: Ναι.
1: Και κάνει και καλό δεύτερο ημίχρονο, ναι, που βγάζει το ΛΚΑΜΠΗ στο, ναι, τέλος, ναι, εκεί, ναι, κτλ. Ναι, ναι. Που είναι το μάτσο που το γυρίζει ο ΠΑΟΚ, το 0-1, ναι, ναι, το κάνει 2-1.
0: Ναι.
1: Μετά με το Σφιντέρσκι, μετά με το Σαχάλ και τώρα με τον Ελουστόντο.
0: Ναι. Επομένως θέλουμε λίγο να δούμε το αν ο ΠΑΟΚ πραγματικά σε αυτές τις μέρες που απομένω, γιατί είναι μέχρι την Τετάρτη το βράδυ, μέχρι το τέλος δηλαδή τη 30 Σεπτεμβρίου, αν θα κινηθεί για κάποιον εξτρέμ. Για τερματοφύλακα εγώ είπα ποια είναι η άποψή μου συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, διαδικαστικά να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε φιλικό με το Λεβαδιακό. Αυτό το φιλικό θα γίνει 12 η ώρα το μεσημέρι της Δευτέρας Οκτωβρίου στη Νέα Μεσύμβρια. Θα είναι προπονητικού χαρακτήρα, με την έννοια κλειστό, ούτε κόσμος, ούτε δημοσιογράφοι, ούτε οτιδήποτε άλλο. Για μένα είναι ένα χρήσιμο φιλικό. Έρχεται ακριβώς 10 μέρες πριν από την επανέναρξη του πρωταθλήματος για τον ΠΑΟ, γιατί 12 του μηνός παίζει με την Καλαμάτα στην Τούμπα ημέρα Δευτέρα 6 ώρα το απόγευμα. Σε αυτό το φιλικό δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Λουσέ και ο Χατζηδιάκος. Αν δηλαδή από την Κυριακή, όπου επιστρέφει η ομάδα στις προπονήσεις, μπουν σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων και φανεί ότι είναι έτοιμοι να πάρουν χρόνο συμμετοχής, το προφανές είναι να τους δούμε να παίζουν στο φιλικό, να πάρουν χρόνο συμμετοχής από όντων και κάποιον άλλο ποδοσφαιριστών, οι οποίοι θα απουσιάζουν λόγω των εθνικών ομάδων. Είναι δεδομένο ότι σε αυτό το παιχνίδι θα δούμε τον Κώστα, γιατί η μαγνητική του ήταν καθαρή και επομένως δεν χρειάζεται να μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός. Και θέλω να ελπίζω και εύχομαι ότι ίσως αυτή τη βδομάδα που ακολουθεί μπει μέσα σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων και ο Ντεσπότοφ, που για μένα είναι ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Και για το ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, ασχέτως αν πέρυσι το πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του τον κατέστρεψε μέσα εισαγωγικά. Και αφετέρου διότι ένας Ντεσπότοφ μπορεί να δώσει λύσεις και στον Λύση για το αριστερό άκρο της επίθεσης, σε περίπτωση που δεν μπορεί να πει συνέχεια ο Τάισον ή δεν μπορεί να εμπιστευτεί σε πολλά παιχνίδια το Σορετήρε. Άρα κρατάμε αυτά τα οποία σας είπα σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Και περιμένουμε να δούμε αν πραγματικά επιβεβαιωθεί η πληροφορία που θέλει τον ΠΑΟΚ να αναζητά κάτι καλό στην ελεύθερη αγορά για τους ως αριστερός εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Έτσι το λέω αυτό.
1: Βέβαια, μιλάμε τώρα για ποδόσφαιρο και καλά κάνουμε. Πάντα και το ποδόσφαιρο θα είναι στη θεματολογία. Αλλά τέτοια ώρα σε μία εβδομάδα θα μιλάμε μόνο για μπάσκετ. Δηλαδή, αρχίζει το EuroCup την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Ο Άρης εκτός έδρας με τη Λεμάνο, ΠΑΟΚ εντός έδρας με τη Μανρέσα. Αλλάζει το σκηνικό, αλλάζει το τοπίο, αλλάζουν τα ενδιαφέροντα. Εγώ θα πω μόνο με νούμερα θα μιλήσω τώρα.
0: Ναι,
1: για όλους εσάς που ας πούμε πιο μπάσκετ, ακόμη και εδώ εκ των έσω γίνεται ο πόλεμος στην καλαθροσφαίριση ας πούμε. Εγώ θα πω με νούμερα. Αυτή τη στιγμή και με βάση τη χωρητικότητα των γηπέδων μπορεί την επομένη κάθε αγώνα, και λέω για τα εντός έδρας, 6.000 άνθρωποι θα είναι στο Νίκ Άλις Χολ, 7-8.000 άνθρωποι λέω με τη χωρητικότητα του γηπέδου. Έτσι, εμένα τίποτα δεν μου λέει ότι θα είναι κατάμεστα τα γήπεδα, πάντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα έχουμε 15.000 αμέσως μέσα στο νερό που θέλουν να ακούσουν μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν γίνεται να μιλάμε, δηλαδή. Δεν γίνεται να μιλάμε με τη μόνια ποδόσφαιρο. Τελειώσατε που είστε ποδοσφαιρολάτρες, ας πούμε, και ποδοσφαιρολάγλοι. Τελειώσατε. Θα αρχίσουμε τώρα για τον μπάσκετ. Την άλλη εβδομάδα, σήμερα, αυτή την εβδομάδα αρχίζει η Ευρωλίγκα. Αρχίσετε να βλέπετε Ευρωλίγκα. Θα σας χρειαστεί. Θα βγάλουμε μια κόλλα χαρτί, θα γράψουμε. Ναι. Όχι και καλά ότι να πάει η ομάδα στην Ευρωλίγκα. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, να πάει η ομάδα στην Ευρωλίγκα. Θα ξέρετε.
0: Μπράβο.
1: Θα
0: εξεταστείτε. Και δεν υπάρχει VAR στο μπάσκετ. Δεν είναι το VAR. Challenge λέγεται.
1: Θα εξεταστείτε, να μάθετε οι διαιτητές όταν δείχνουν τι δείχνουν. Παλιά ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, πιο απλά.
0: Ναι.
1: Τώρα δείχνουν, έχουν κάτι περίεργα. Οπότε θα έχουμε έτσι να διασκεδάζουμε, να αποφασίζουμε και για τον μπάσκετ πολύ ωραία πράγματα. Αυτή είναι η εβδομάδα Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή. Ο Ολυμπιακός είναι...
0: Μανρέσα.
1: Όχι,
0: Μπασκόνια. Κοντά είπες.
1: Εντάξει, Μανρέσα θα έπρεπε να ήταν υπερομάδα. Ναι. Να παίζει μια με τον Ολυμπιακό και μετά και με τον ΠΑΟΚ.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Ελάτε. Ναι. Έχουμε 100 παίξει. Έχουμε Μανρέσα 1, Μανρέσα 2.
0: Σαν τον Κλοπ, 44.
1: Ποιον τον?
0: Τον Κλοπ.
1: Τι Κλοπ?
0: Δεν έμαθες τι έκανε ο Κλοπ?
1: Όχι.
0: Αλήθεια λες?
1: Όχι, καλά.
0: Την Εθνική Γερμανία δεν έμαθες τι έκανε?
1: Πήρε
0: 44 ποδοσφαιριστές.
1: Τι έκανε δηλαδή, παρετήθηκε.
0: Πήρε 44 ποδοσφαιριστές. Πόσους πήρε, ρε παιδί μου, ο Γιωβάνοβιτς? 24.
1: Νομίζω 26.
0: 26. Πήρε 44. Και θα τους χωρίσει σε δύο γκρουπ. Για να έχει δύο, όχι δύο διαφορετικές ενδεκάδες στην απόλυτη έννοια, αλλά πήρε 44.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παίζει τώρα π.χ. με την Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα θα έρθει με διαφορετική αποστολή. Αλλά τους έχει μαζεμένους 44 ποδοσφαιριστές.
1: Μάλιστα.
0: Απίστευτο το συγκεκριμένο. Απλά το μεταφέρω.
1: Να ακούσουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάμε τώρα στο...
0: Όχι, λίγο αργότερα θα
1: λίγο
0: πάμε.
1: Αργότερα για να μαζέψουμε. Ήδη
0: να
1: όμως
0: κάνουμε
1: εγώ...
0: και μια σούμα.
1: Να κάνουμε και μια σούμα.
0: Γιατί τώρα για παράδειγμα κάθεται, βλέπουμε...
1: Να πω ρε Γιώργο, δύο πράγματα ήθελα ρε Γιώργο. Δηλαδή ξεκίνησαμε λέμε την ανάρτηση. Εντάξει, εδώ πάνω έχει έναν που κάθεται σε ένα βράχο. Έχει έναν άλλο που είναι ντυμένος σαν τον, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ποιον.
0: Απλά να προειδεάσω τον κόσμο ήθελα, γιατί βλέπω τα βιντεάκια που θα ανέβουν σε λίγο στο Metro Sport. Είναι ο Μπάνε Πρέλεβιτς δίπλα ακριβώς στον Αριστοτέλη Μιστακίδη. Έχουν τραβήξει βίντεο τα παιδιά, θα τα δείτε λίγο αργότερα στα social media του σταθμού. Συγγνώμη.
1: Εντάξει.
0: Πάμε παρακάτω. Σχολιάσαμε για τον Ονάνα και για τις Βεντούζες.
1: Τα είπαμε, ναι, τα είπαμε. Ναι. Τα είπαμε.
0: Δεν τα είπαμε όλες τις φωτογραφίες. Μην τσατίζεσαι.
1: Όχι, τώρα. Είπαμε για τον Ονάνα, είπαμε.
0: Ναι,
1: για
0: πάνω
1: τον Ονάνα,
0: ποιος είναι ψηλά εκεί.
1: Λοιπόν, δύο πραγματάκια για έτσι τώρα. Για να νοστιμήσει το φαγητό λίγο, έτσι. Ναι. Δεξιά βλέπετε δύο φίλους της Τραμζοσπορ να κρατάνε ένα κασκόλ το οποίο είναι ανοιχτό και είναι για το Σαλάχ και να κάθονται σε ένα βράχο. Δηλαδή, παιδιά, μιλάμε, εμένα με έχει αυτή η ιστορία. Έχει πάει ο Σαλάχ στην Τραμζοσπορ και παίζει, έτσι. Ναι. Και κάποια στιγμή λέει να ξεμουδιάσω, κάνω μια βόλτα στα περίχωρα της πόλης. Σαν να είναι, λέει, να πάω στο Σέικ Σου, παράδειγμα.
0: Μπράβο.
1: Και αρχίζει και ανεβαίνει ο Σαλάχ. Περνάει το flyover, του λέει ο φίλος του, περνάμε από εδώ και μετά έχει βουνό.
0: Σε ίξου.
1: Κάνε τη βόλτα σου γυμνασμένος, είσαι, δεν κουράσαι. Πάει ο Σαλάχ,
0: φτάνει Άγιο Βασίλειο.
1: Φτάνει, όχι, τόσο γυμνασμένος. Πες ότι φτάνει Άγιο Βασίλειο.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή εδώ περπατάει ο Σαλάχ, στο αντίστοιχο ας πούμε σε ίξου ας πούμε εκεί πέρα.
0: Βγαίνουν δύο αρκούδες.
1: Σταματάει και κάθεται σε αυτό το βράχο που βλέπεις.
0: Ναι.
1: Και είναι μόνος του Σαλάχ, δεν έχει κάνει, δηλαδή μόνος του, στη φωτογραφία και βγάζει μια φωτογραφία, ναι, από το βράχο.
0: Ναι.
1: Και την ανεβάζει στα social media. Και τι βλέπουν τώρα οι ακόλουθοι και τα λοιπά. Και δες τι γίνεται, δες εδώ αυτή τη φωτογραφία.
0: Ας το καλό.
1: Και έχουν πάει, συνέχεια πάει κόσμος εκεί από την τραπεζούντα και τα λοιπά. Έχουν βάλει δίπλα μια ταμπέλα που γράφει στα τουρκικά το οροπέδιο του Σαλάχ. δικό του αυτό, ώστε να ξέρει. Το έχουν κάνει ατραξιόν. Ότι εδώ, εδώ σταμάτησε ο Σαλάχ και βγήκε κάνω φωτογραφία. Αυτός ο βράχος. Θα μπορούσαμε. Αυτή είναι η φωτογραφία, τη βλέπεις, είναι ο Σαλάχ στο βράχο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Την έχει ανεβάσει στο Instagram. Και αυτόν τον βράχο τον έχουν βρει οι φυσιοδίφες αυτοί τα λοιπά. Έχουν βάλει πινέζα εκεί, Google Maps, πώς λέγονται αυτά. Και δώσ' του ο κόσμος.
0: Καντίνες έχει εκεί τώρα να πάνε και τα λοιπά.
1: Και δώσ' του ο κόσμος, φοβερό.
0: Ή να κάνουν κανένα, πώς το λένε, κανένα τζαμί εκεί για παράδειγμα. Εδώ προσκύνησε ο Σαλάχ αυτή την Άγια Πέτρα.
1: Εδώ έδεσε τα κορδόλια του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ ήπια νερό, η πηγή και τέτοια.
0: Η άλλη φωτογραφία δίπλα ποιος είναι.
1: Η άλλη είναι από τις γνωστές, ας πούμε, όταν η Εθνική Γαλλίας. Όταν τους καλούν στη συγκέντρωση.
0: 150.000 ρολόι, 200.000 τσάντα.
1: Εδώ αυτός ο κύριος που έχει ντυθεί σαν να έχει βγάλει το καινούριο του δίσκο Μίλα μου στον Ενικό.
0: Ναι, ναι. Φλωρινιώτης, να είναι καλά εκεί που είναι ο άνθρωπος
1: λοιπόν,
0: στον ουρανό.
1: Είναι ο Κουντέ. Αν μπορεί δηλαδή κάποιος να τον αναγνωρίσει. Απλά τη βάλαμε τη φωτογραφία όχι γιατί είναι είδηση ότι ντύνονται έτσι οι Γάλλοι διεθνείς. Πάντα έτσι πηγαίνουν. Κάνουν κάτι σκασιές.
0: Ναι.
1: Λες και είναι και εγώ δεν ξέρω. Απλά το λέω επειδή τώρα είναι ο Ζιντάν προπονητής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Κουντέ εδώ, άμα μπει μέσα και το οποίο ζητάνε, έλα εδώ Κουντέ.
0: Ναι.
1: Έλα εδώ. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Αυτά θα συνεχιστούν για πολύ ακόμα στην Εθνική. Γιατί εγώ, παράδειγμα, ας πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα που αναλαμβάνω δεν τα γουστάρω.
0: Ναι.
1: Ο Κλόπ δεν απαγόρευσε τα κινητά. Τι έκανε εκεί. Κάποιο ναι. Που είδα, ένα. Ή ο Τσάβη, ποιο τις απαγόρευσε.
0: Παλικάρι μου, για να παίξει τον μπάλο θα πα να κουρευτεί. κάτι θυμίζει αυτό.
1: Παντού ο Άγγελο. Ο Άγγελο ήθελε.
0: Θα πα να κουρευτεί, παλικάρι μου. Τώρα δηλαδή ο Ζιντάν θα του πει «Κι σκρισε, συνεπά, το μπλου κουτί».
1: Μπλου
0: τζιν, όνλι, όνλι είναι αγγλικό.
1: Και εγώ που δεν ξέρω γαλλικά κατάλαβα τι είπε ο Γιώργος. Αυτές είναι οι φωτογραφίες που ολοκληρώνουν ανάρτηση, εκεί μας βρίσκεται ούτε.
0: Καλά τα πήγαμε, 19-24 το είπαμε.
1: Εντάξει, είχαμε όμως, είχαμε ροή. Ναι. Και έπρεπε να ακολουθήσουμε την κίτη του ποταμού που λένε. Τώρα που λέω να ακολουθήσουμε λίγο. Μπήκε ο Σεπτέμβριος, τελειώνει και ο Σεπτέμβριος.
0: Τι τελείως.
1: Πόσο θέλει τώρα, πόσο έχει ο μήνας σήμερα, 25.
0: Όχι, ρε Γιάννη, άμα ήταν 25 θα ράζαμε.
1: Πόσο έχει,
0: 23.
1: Ωραία. Ένα πράγμα είναι σταθερό στην πόλη.
0: Ναι, ναι.
1: Οι κληρώσεις του Ρίτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη που χαρίζουν κάθε Παρασκευή ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και αφού μάθαμε πόσο έχει ο μήνας σήμερα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Καπάκι δηλαδή, έρχεται μία ακόμη κλήρωση.
0: Α.
1: Οπότε συγκεντρώστε καθημερινά λαχνούς με την είσοδο στο καζίνο και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. 30 χρόνια Ρίτζεση Καζίνο Θεσσαλονίκη.
0: Πάμε να πάρουμε έτσι μια γεύση από Γιώργο Πετρίδη, να γιατί πάρουμε, είναι αλλά... σε εξέλιξη προπόνηση.
1: Φίλε, πώς γίνεται να μιλάμε τόση ώρα, να παίζει από κάτω μουσική και μόλις λέμε το Θανάση να το σηκώσει, έχουμε πέσει στο σημείο. Που το τραγούδι κάνει το σκάσιμο ότι δεν ακούγεται τίποτα.
0: Δεν πειράζει.
1: Είμαστε για ποδαρικό δύο άτομα διαθέσιμοι στην αλλαγή χρόνου.
0: Είμαστε η ραδιοφωνική καταδρομή. Τα αντέχουμε όλα.
1: Καταστροφή.
0: Πάμε. Πετρίδη, Γιώργο.
2: Καλά,
0: τι γίνεται, ρε φίλε. Για πε.
1: Μπήκε.
0: Αφήσαμε.
2: Ναι, έχει ώρα που ακολουθούμε την προπόνηση.
0: Ναι.
2: Εμεί και περίπου χίλιοι να πω, φίλοι του ΠΑΟ. Δηλαδή. Το κάτω διάζωμα απέναντι όπως από τους πάγκους είναι σχεδόν γεμάτο και γεμίσει και το απέναντι διάζωμα στα επίσημα.
0: Ναι.
2: Και το πέταλο το ένα υπάρχει κόσμο και το άλλο είναι σίγουρα χίλιοι. Παρουσία του Τέλη Μυστακίδη η προπόνηση αυτή και τη συζύγου του, στην κυρία Σάντρα, ήρθε και ο Μπάνε Πρέλεβιτς και ο πρόεδρος ΚΑΕΠ παρόν βέβαια, ο Γιάννης Πετμεζάς. Ωραίο κλίμα, έτσι παραμονές της επίσημης για έναρξης της σεζόν. Και βέβαια η ομάδα σε χαλαρούς ρυθμούς έχει ένα διπλό. Αυτό ήταν εξ αρχής η απόφαση, όπως είπαμε και νωρίτερα, να γίνει το πραγματικό κομμάτι της προπόνησης μακριά από τα δικά μας αδιάκριτα μάτια.
0: Ναι.
2: Και στη συνέχεια με την είσοδο του κόσμου και τη δική μας, να γίνει ένα διπλό, έτσι να το ευχαριστηθεί και ο κόσμος να το παρακολουθήσει.
0: Ναι. Γιώργο, να ρωτήσω κάτι. Με Γκρέι και Ταϊρή τι γίνεται?
2: Ο Ταϊρή δεν συμμετέχει στις προπονήσεις ακόμη. Πήγε λίγο νωρίτερα, έκανε όσο ήταν μια διακοπή, εν πάση περιπτώσει, έκανε κανένα δυο και χειροκροτήθηκε. Αλλά η είδηση υπάρχει από τον Ρακουάν Γκρέι, ο οποίος τώρα έχει και την μπάλα και αστοχεί σε ένα σούτ υποπίεση. Ο Γκρέι ήταν ο έτερος απόν του ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Τηλεσκόπησα, έχω και τον Πετρολόδη δίπλα μου, τι λες.
3: Φόρμα ο Γκρέι.
2: Με φόρμα ο Γκρέι, ναι, οκ. Το θέμα είναι να βρεθεί και σε φόρμα. Ναι. Έτσι, καλό.
0: Καλό, λοιπόν, ωραίο, ωραίο, ωραίο.
2: Πολύ καλό, πολύ καλό. Ναι. Λοιπόν, ο Γκρέι, ο οποίος θυμίζω ότι όταν τραυματίστηκε η εκτίμηση για την αποστολή του σε 15 ημέρες, είχε σοβαρό το πρόβλημα του αερίου που έκανε κανένα δοσκόπηση. Οπότε υποθέτουμε ότι ενώ βλέπουμε ένα ωραίο αλλαγείο τώρα συνεργασία του Νάσμι Ζουλόγκ με τον Ομορούγη, ότι από τη στιγμή που συμμετέχει στο διπλό ο Γκρέι, είναι πια σε θέση να θεωρείται έτοιμος ή εν πάση περιπτώσει υποψήφιος για την αποστολή για το Super Cup της Αθήνας.
0: Ναι.
2: Σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, εφόσον δηλαδή κριθεί απολύτως έτοιμος και θέσει υποψηφιότητα για να παίξει στο μάτι τον Παναθηναϊκό, θα πρέπει ο Τρινκιέρι να αποφασίσει ποιον θα κόψει, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει 8 ξένους στο ρόστερ του, ο ένας είναι ο Ταϊρή, ο οποίος θα είναι εκτός, θα πρέπει να μείνει ένας ακόμη εκτός. Αλλά ας μείνουμε στο σημαντικό, ότι ο Γκρέι πια, κρίνοντας από αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, είναι έτοιμο πόλεμο.
0: Μάλιστα. Η αναφορά σου στον Γκρέι έγινε μετά από ποια ερώτηση, από ποιανού ερώτηση.
1: Πήγα να ξεφωνήσω πριν τον Γιώργο Ζαέρη, γιατί μέσα σε όλο αυτό το πανηγυρικό, μέχρι να ακόμη δεν έχουμε προλάβει να εισπράξουμε εικόνες από εκεί, λέει με Ταϊρή και Γκρέι. Δηλαδή ψιλοξενερουά μου φάνηκε η ερώτηση. Και λέω, τι λες, και λες εσύ την είδηση ότι προπονεί τον Γκρέι.
0: Φλόκος.
1: Φλόκος. Εντάξει.
2: Δεν μπόρεσα να σα ακούσω καθόλου τώρα.
0: Καλύτερα.
2: Είναι τα συνθήματα τώρα που δυσκολεύουν λίγο την επαφή μας.
0: Ωραία.
1: Η ομάδα, ο Τρινκιέρι, οι παίχτες ασχολούνται. Δηλαδή βλέπουν κόσμο, χαιρετάνε, ξέρω εγώ, ή είναι ας πούμε η προπόνηση.
2: Όχι,
1: αυτό τώρα.
2: Όχι, δεν έχει γίνει πανηγυράκι, ας το πω έτσι.
0: Ναι.
2: Η προπόνηση γίνεται κανονικά και το οικογενειακό διπλό, χωρίς να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση, το πω έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά καταλαβαίνεις, Γιάννη, ότι η παρουσία των χιλίων ανθρώπων για μια προπόνηση δημιουργείται ένα ευχάριστο συνέστημα και είναι τουλάχιστον ενδεικτική και τη διάθεση του κόσμου, τη δύναμη του κόσμου να είναι εδώ παρόν, να είναι κοντά στην ομάδα και σε αυτά που έρχονται.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε, ειλικρινά.
2: Να καλά,
0: φυσικά να πούμε ότι με τον Γιώργο Πετρίδη και το ρεπορτάζ τρέχει, αλλά και θα είναι και στην Αθήνα, έτσι, στο Περιστέρι,
1: ναι,
0: για το Super Cup. Οπομένως,
1: ναι,
0: όλα εκεί ελεγχόμενα.
1: Και Κώστας Πετροτός. Παντού είναι. Ο Κώστας είναι ένας.
0: Ναι, ένας.
1: Ένας.
0: Ναι.
1: Γιατί πριν από λίγο μιλούσαμε δίπλα εδώ γραφείο με γραφείο.
0: Κατέβαζε ήταν τα χαλιά η Ελένη, του λέει: μην έρθει σπίτι, έλα μετά τις 10 και αναγκάστηκε πάει εκεί.
1: Εντάξει, πώς. Ρε σημεία εδώ. Ναι. Ρε Θανάση Πολίτη. Δηλαδή πριν 5 λεπτά ήταν εδώ. Ναι, και τώρα είναι δίπλα στο Γιώργο Πετρίδη και. Έχει δίκιο. Είναι σαν κάτι τηλεοπτικά παράθυρα παλιά, που βγάζαν όλα τα κανάλια, συνδέσαμε παντού,
0: ναι,
1: και έλεγε με συγχωρείτε, πρέπει να με αποδεσμεύσετε γιατί πρέπει να πάω στο άλλο το κανάλι, ήταν η δίπλα η κάμερα.
0: Αυτό συνήθως.
1: Και μία από τον έβλεψα, ας πούμε, στο παράθυρο στο 5,
0: ναι,
1: του τηλεκοντρόλ εννοώ, και μετά πατούσε το 6, πουπ, να το σκεκεί.
0: Αυτό συνήθως γίνεται, εγώ το ακούω τώρα τελευταία, όποτε έχουμε εκλογές. Πάει ο ένας υπουργός εκεί και λέει πρέπει να με αποδεσμεύσετε γιατί έχω να πάω και αλλού.
1: Ναι, στα πάνελ τα
0: εκλογές. Στα πάνελ, ναι, στα εκλογές.
1: Ναι, εκεί όμως θα κάνει και μια απόσταση. Ναι. Φεύγει από ένα κτίριο, παίρνει
0: εκεί. Ναι, ρε, παίρνει το λεωφορείο, ρε. Περνάει το.
1: Ρε, το στούντιο από το κτίριο σε κτίριο, να αλλάξει στούντιο, ρε.
0: Καλά παλαβώσεις, ρε.
1: Ρε, στα πάνελ δεν λες.
0: Στα πάνελ. Είσαι υπουργός. Σε περιμένουν να παίξω 4 ζητάδες, περνάς με κόκκινα, σε 5 λεπτά είσαι όπου γουστάρεις.
1: Εντάξει, αλλά εγώ σου είπα για ένα το άλλο είναι οι κάμερες στημένες.
0: Α.
1: Είναι σε ένα γεγονός. Έχουν, ναι, πάει, ναι, καλή ώρα, τώρα ανοιχτή προπόνηση, πάω κάσου. Ναι. Και είναι εκεί ο X.
0: Ναι.
1: Και είναι 5 κάμερες. Και λέει θα σε βγάλουμε εδώ, αλλά πρέπει να. Και μετά που φωνάζανε από το στούντιο, φωνάζει παρουσιάζει, βάλτε την επιστροφή τη δική μας.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε πει εμείς 8 και 20. Φωνάζανε, ναι, το πρωί, ναι, ναι, όρεξη. Ναι. Τι να έχεις να.
0: Δυστυχώς τα έχουμε ζήσει και εμείς αυτά, ήταν πολύ ξενερωμένα.
1: Το δυστυχώς κρατάω από αυτό που είπες.
0: Το δυστυχώς το κρατάω. Γιατί μαλώναμε με συναδέλφους, γιατί οι αρχισυντάκτες μας σπάζανε τα νεύρα, θα το βγάλετε εσείς πρώτο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Ερώτηση. Αθλητικό δελτίο έχουμε. Ούτε αθλητικό δελτίο έχουμε. Καλά, εντάξει, πάμε λοιπόν.
1: Εντάξει, ρε, να σου πω, Θανάση, είμαστε καλοί, ρε φίλε, αλλά όχι τόσο καλοί. Τι θέλει, ζώδια θα πει κάποιος. 8 παρατέταρτο, έχουμε τώρα και να έχουμε την ιδέα.
0: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό πάμε πάρα πολύ γρήγορα γιατί πρέπει να επιστρέψουμε.
1: Κουμπωμένο, λέει ο Θανάσης. Κουμπωμένο τον
0: ΕΠΟ.
1: Ναι, κουμπωμένο, έχει τα live streaming της ΕΠΟ.
0: Ψέματα λέει.
1: Εντάξει.
4: Η ώρα είναι 7:30.
3: Μην αφήνεις την προσφορά να κοιμηθεί. Έως 30% στα Afroline. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βόλεϊ.
11: Ποιο βόλεϊ?
12: Ποιο ματς?
11: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
20: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
21: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
22: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
23: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έχουμε πάρει ήδη γεύση, καλή δόση από το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο ΠΑΟΚ Sports Arena, στην εξέλιξη, στην προπόνηση, με συγχωρείτε, που είναι σε εξέλιξη του ΠΑΟΚ, και από τις 7 με ανοιχτές πόρτες είναι μέσα ο κόσμος και αποθεώνει παίκτες, τεχνική ηγεσία, Μιστακίδη και Μιστακίδης παρών. Μπορείτε να μπείτε και στο metrosport.gr να δείτε βιντεάκια, αναφορές, ρεπορτάζ, μια συνεχή ροή ενημέρωσης και από Γιώργο Πετρίδη και από Κώστα Πετρωτό και Χάρη Μανουλίδη. Νομίζω είναι τα παιδιά. Καλά, τον Γιώργο τον ακούσαμε και τον Κώστα. Αλλά νομίζω ότι είναι και ο Χάρης εκεί. Όλοι είναι τώρα σε πρώτη γάμη. Τον μπάσκετ τώρα τραβάει σαν μαγνήτη. Καλησπέρα στο φίλο τον Δημήτρη. Καλησπέρα στην καλή μας την παρεάρα. Το πρωί στη δουλειά, το απόγευμα στη δουλειά μου χαϊδεύεται τα αυτάκια. Μάλιστα. Ωραίο. Τι πόλεμο, Γιάννη, λέει, τρως πάλι από αυτούς, θα έχει. Αλήθεια είναι, εντάξει, με πολεμάνε. Λέει, τι πόλεμο τρώω από κάποιους. Τώρα δεν θέλει να ονοματίσει ο φίλος εδώ, αλλά θα είμαι, λέει, δίπλα σας. Εγώ τρώω πόλεμο, τώρα μάλλον.
1: Το δίπλα σας που πάει. Είστε πολύ διπολική προσωπικότητα, είσαι τι. Σε μιλάει και στον πληθυντικό.
0: Όχι. Καλημέρα, καλημέρα, λέω, με συγχωρείτε, είναι αυτό συνήθεια που. Γιάννη, ρώτα τον Γιώργο. Α, αρχίσαμε.
1: Κατάλαβα. Αυτά τα αγαπάω πάρα πολύ.
0: Γιάννη, ρώτα τον Γιώργο για τα διαρκεία του μπάσκετ, πόσα κόπηκαν και αν η αγορά του είναι ακόμα εφικτή. Τι εννοεί κόπηκαν, εγώ ξέρω ότι.
1: 4.192 είναι τα διαρκεία και δεν βγάζει άλλα.
0: Στο μπάσκετ λέμε.
1: Στο μπάσκετ, 4.192.
0: Εκεί σταμάτησε.
1: Δεν θυμάσαι που το συζητούσαμε. Όχι, ψέματα.
0: Όχι,
1: του Άρη.
0: Ρε, αυτό. Ρε, εσύ, του Άρη είναι τόσα. Του ναι, ΠΑΟΚ νομίζω είναι στα 6.000.
1: Κόλλησα εγώ. 4.192 είναι του Άρη.
0: Ναι, ο Άρης έβαλε κόφτη για να έχει χοντρικά 2.000 ναι. εισιτήρια διαθέσιμα για κάθε ναι. παιχνίδι. Ναι. Και άρχισε και η διάθεση από σήμερα γύρω κάποια τα λοιπά και μπάστιτ λίγκ και τέτοια. Στον ΠΑΟΚ έχω την εντύπωση ότι είναι 6.000 ναι. και εκεί μπήκε, σταμάτησε και εκεί.
1: Ναι, γιατί έπρεπε να υπάρχουν και τα ελεύθερα. Δεν μπορούμε.
0: Τα ελεύθερα. Άρα εδώ, μόνο αυτό, αν ξέρουμε αν η αγορά διαρκείας, μπορεί να πάρει κάποιος διαρκείας. Το ρωτήσουμε, εντάξει. Και λέει εδώ, η χειροβοβίδα ήταν σαματά και φταίς. Α, βλέπω, όλοι συγκινούμασταν με τα ίδια τα... και το τάγκ ήταν τσαμπούκ του ΛΑΠ. Ή τώρα το βγάζω εγώ από το μυαλό μου. Δεν έχετε ιδέα. Μαζευτήκαν εδώ, συνολικά είναι μαζεμένα 150 χρόνια εδώ. Δηλαδή 53-53, είναι και ο μικρός εκεί απέναντι στην κονσόλα 51.
1: Πίσω Λελίδης.
0: Ο Λίδης μπήκε εκεί. Ναι, διακοσαρίσαμε.
1: Η ελληνική επανάσταση.
0: Πάει ο παλιός ο χρόνος.
1: Ποιος χρόνος αυτό είναι.
0: Πάει και ο αιώνας μας. Εν τω
1: μεταξύ, μπήκα λίγο για να δω, για να μην κάνω κάποιο λάθος, να απαντήσουμε δηλαδή στο φίλο. Και τον παθαίνω Νίκο. Φλασιά.
0: Οπα.
1: Το ξέρεις ότι το πρώτο εντός έδρας μάτς του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα είναι και κλεισμένο των θυρών. Παίζει 10 του μηνός ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας.
0: 10-10.
1: Ναι, και ναι. θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών, γιατί χρωστάει μία τιμωρία, μία αγωνιστική από την περσινή περίοδο. Και δεν θα εκδοθούν εισιτήρια.
0: Άκου να δεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, το ματς με τη Μανρέσα είναι 7.30 ώρα.
0: Τζάμπολ 7.30.
1: Κάνουμε εκπομπή από εκεί.
0: Ωραία ιδέα.
1: Σε 6 ώρα, που έτσι καλώς εσύ, 7.30 ώρα θα είναι το ματς.
0: Ναι.
1: Αβγεί ο Πετρίδης από τις 7 να τα λέει.
0: Σκώσουμε τις μπάλες, έχουμε δουλειά μπάλες. Να κάνουμε.
1: Εσύ έχεις και στην Νόβα.
0: Έχω και εγώ να κάνω.
1: Ελπίζω να τα ακούει και ο Μπούζος να προγραμματίσει. Εγώ 6 ώρα θα είμαι στο Παλατάκι.
0: Αυτά για την άλλη Τετάρτη βέβαια. Μπράβο, ναι. Σε μια εβδομάδα. Ως τότε
1: για
0: έχουμε...
1: τις πολλές Τετάρτες παγκόσμια.
0: Wednesday.
1: Ναι, ναι.
0: Να βάλουμε λίγο. Προλαβαίνουμε.
1: Προλαβαίνουμε.
0: Βάλε λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Λελίδη.
1: Το ηχητικό
0: ναι.
1: από το Παλατάκι.
0: Ναι.
1: Δεν βρίζουν. Το έλεγξα.
0: Ναι, κόσμος, ατμόσφαιρα τώρα με ήχο. Δώσ' το μία να φύγει. Μπαμ, δώσ' το Θανάση, βάλε.

0: Είναι η στιγμή, ρε παιδί μου, που τελειώνει η προπόνηση, πηγαίνουν στη γωνία όπου είναι συγκεντρωμένοι περισσότεροι και κάνουν αυτό το γνωστό. Ναι. Και υπάρχει και βίντεο το οποίο τράβηξε ο Σιρανίδης ο σκύλος. Ναι, σκύλος το λέω, γιατί μπορούσε εκείνη τη στιγμή να κάθεται, ρε φίλε. Δοκίμασε τρίποτα από το κέντρο
1: Όχι, ο άγνωστος ή ας
0: πούμε. Έλα, πες τον, κόλλησα τον.
1: Δεν ξέρω,
0: Χίγκινς, καλά, Χάτζινς. Το δοκίμασα και το βάλε, χλάτς μέσα.
1: Ο Χάτζινς το βάλε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Τρίποτα από το κέντρο.
1: Παλιά αυτή, ξέρεις, οι προλήψεις στον αθλητισμό είναι ευρέως διαδεδομένες, ρε παιδί μου. Κάνει ζέσταμα η ομάδα, προθέρμαση. Πασιματάκια, ξέρεις, αυτά κτλ. Και συνδεθήκαμε με Βελιγράδι.
0: Ναι, πάμε, Θανάση, παιδιά.
1: Για βάλε τώρα. Συνέντευξη τύπου Εθνικής Ελλάδος, βλέπω και Ρέτσο μαζί με Γιωβάνοβιτς.
0: Και ο κύριος Βασιλαράς είναι αυτός ο οποίος.
1: Διευθύνει. Συντονίζει.
0: Ναι, συντονίζει, ρε, τι διευθύνει.
1: Εντάξει, πάμε. Δεν έχουνε. Α, εμείς εικόνα έχει ή ακόμη ήχο δεν έχουνε. Ρέτσος, ερώτηση το Ρέτσο.
2: Παναγιώτη, τι προλάβατε να μάθετε, γιατί είναι πολύ μικρό το διάστημα που έχετε εν ώψη του αυριανού ματς για τον αντίπαλό σας και τι ρόλο παίζει στο μυαλό σου το γεγονός ότι θα έχετε να αντιμετωπίσετε τον Γιώβιτς που παίζετε μαζί στο ίδιο πρωτάθλημα και πιθανότατα τον Αντρίγια.
3: Καταρχάς, καλησπέρα. Εντάξει, όσον αφορά το τακτικό πλάνο, νομίζω ότι θα το δούμε αύριο. Δεν μπορώ να πω κάτι περαιτέρω. Το πιο σημαντικό είναι ότι γνωρίζουμε στο δικό μας το πλάνο, το πώς θα παραταχθούμε, γιατί γνωρίζουμε τον κόσμο, μας γνωρίζει και σίγουρα θέλουμε να δείξουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο στον αυριανό αγώνα, γιατί κατ' εμέ το να ξεκινήσει μια διοργάνωση με μια νίκη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε αναμένουμε για αύριο να είμαστε δυνατοί και έτοιμοι ψυχικά και σωματικά για ένα δύσκολο παιχνίδι, διότι η Σερβία είναι μια αρκετά καλή ομάδα. Και αυτό.
2: Για Γιώβιτς και Αντρίγια.
3: Εντάξει, τους γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια, ξέρουμε πώς αγωνίζονται, αλλά όταν παίζεις στην εθνική ομάδα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, συναισθηματικά τουλάχιστον. Οπότε γνωρίζουμε την ποιότητά τους σαν παίχτες και προφανώς γνωρίζουν και αυτοί εμάς και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι να το παρακολουθήσει ο κόσμος.
2: Ευχαριστώ.
4: Ο Χρήστος Κοντός. Παύλο, δώσω. Παύλο, πίσω.
5: Καλησπέρα. Οι παίχτες, ειδικά των μεγάλων ομάδων που κάνουν πρωταθλητισμό και παίζουν και στην Ευρώπη, έχουν ένα πολύ επιβαρημένο πρόγραμμα. Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς αυτό το fast track πλάνο του Nations League, 6 αγωνιστικές μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα?
3: Προφανώς είναι κάτι πρωτόγνωρο και για μας, το πώς έχει γίνει η διοργάνωση, αλλά από εκεί και πέρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι θα παίξουμε 4 παιχνίδια αντίπαλοι με 4-3 πολύ καλές ομάδες. Οπότε σίγουρα θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, πώς θα είναι η επόμενη μέρα, αλλά πρωτίστως κοιτάμε τον πρώτο αγώνα που είναι αυριανός με τη Σερβία, να αγωνιστούμε, να δώσουμε το 100% και από εκεί πέρα να κοιτάξουμε περαιτέρω για τα υπόλοιπα.
4: Ο Βασίλης Ομερότσος.
6: Καλησπέρα, καλή επιτυχία. Δεν ξέρω ο κόσμος κατά πόσο το καταλαβαίνει, γιατί ακούει Nations League, δεν είναι προκριματικά, ούτε Euro, ούτε Mundial, και ίσως να μην του δίνει τόσο μεγάλη βάση. Εσείς έχετε καταλάβει ότι είναι μια διοργάνωση που, εκτός από το ότι θα τεστάρετε τις δυνάμεις σας με πολύ μεγάλες ομάδες, μπορεί να σας δώσει και μια καλύτερη κλήρωση ενδεχομένως στα προκριματικά του Euro, η αποφυγή της τέταρτης θέσης ή η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης σε αυτόν τον όμιλο. Έχετε αντιληφθεί πόσο κρίσιμα είναι τα μάτς ακόμα και για τις επόμενες διοργανώσεις?
3: Γενικά το να παίζεις για την εθνική ομάδα της χώρας σου από μόνο του είναι τεράστιο πράγμα για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Οπότε γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, διότι είναι, όπως είπα προηγουμένως, τρεις πολύ καλές ομάδες, θα είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια και σίγουρα θα μας δώσει και μία, ας το πω, ευκόλυνση για την πρόκριση. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, θα κοιτάξουμε τον πρώτο αγώνα που είναι πολύ σημαντικό για μας και θέλουμε, γιατί και σαν ομάδα ξέρουμε ότι η προηγούμενη τουλάχιστον διοργάνωση που είχαμε, που θέλαμε πάρα πολύ να περάσουμε, δεν τα καταφέραμε και προφανώς μπορεί να απογοητεύσουμε κάποιο κόσμο, αλλά να ξέρω ότι οι πρώτοι που απογοητευτήκαμε ήμασταν εμείς οι ποδοσφαιριστές. Γιατί δεν υπάρχει πιο μεγάλο πράγμα το να αγωνίζεσαι σε μια διοργάνωση όπως είναι το Μουντιάλ. Οπότε θέλουμε να κάνουμε ένα restart και θέλουμε να ξεκινήσουμε αύριο.
4: Άλλη ερώτηση για τον Παναγιώτη. Έλα, Σωτήρη.
7: Καλησπέρα και καλή αρχή. Η ομάδα έχει ένα πολύ δύσκολο απαιτητικό παιχνίδι, όπως για τη Σερβία το αυριανό. Είναι η πρεμιέρα. Θεωρητικά, αν δούμε τον όμιλο, είναι μια πολύ σημαντική θέση για την Ελλάδα για να μπορέσει να συνεχίσει και να είναι, για παράδειγμα, στο πρώτο κλουμπ δυναμικότητας στην κλήρωση του Δεκεμβρίου. Είναι να είναι τουλάχιστον τρίτη στον όμιλο. Θεωρείς ότι πίεση έχει παραπάνω η Σερβία που παίζει στην έδρα της σήμερα, αύριο, ή η Ελλάδα για το μάτς? Ευχαριστώ.
3: Εντάξει, τώρα αυτή είναι μια. Είναι μια ερώτηση η οποία δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να την απαντήσω, διότι έχει και τα σύν όταν παίζει στην έδρα σου, έχει και τα πλήν προφανώς. Από εκεί πέρα εμείς κοιτάμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Γενικά έχουμε απαιτήσεις από τους εαυτούς μας και σίγουρα έχουμε βλέψεις για το καλύτερο, διότι όπως έχω πει προηγουμένως και σε άλλες δηλώσεις, ότι θεωρώ ότι είναι από τις πιο ποιοτικές ομάδες που είχε η Εθνική. Και θεωρώ ότι τα λόγια πια είναι τώρα λίγο φτώχεια και πρέπει να όντως να το κάνουμε σε πράξεις και θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε.
4: Είμαστε εντάξει? Ωραία. Μπορούμε να αποδεσμεύσουμε τον Παναγιώτη.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Παναγιώτης είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος. Το λέω για κάποιους που ενδεχομένως μπήκαν στην παρέα μας. Είμαστε ανοιχτή γραμμή σύνδεση με Βελιγράδι, με την αίθουσα τύπου. Γίνεται η συνέντευξη τύπου της Εθνικής μας. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Ρέτσο και πάμε σε Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
8: Κότς, καλησπέρα, καλή αρχή. Θέλω να ρωτήσω αν το γεγονός ότι αντιμετωπίζετε μεγαλύτερης δυναμικότητας ομάδες θα σας κάνει να αναθεωρήσετε λίγο αυτό που είχατε στο μυαλό σας με τα παιχνίδια που έχει δώσει η Εθνική μέχρι πρότινος, αντιμετωπίζοντας όχι τόσο σπουδαίες υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ευχαριστώ.
9: Μπορείτε να το επαναλάβετε.
8: Το γεγονός ότι παίζουμε με μεγάλες ομάδες, όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία κατά βάση, αλλά και η Σερβία που είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του Nations League, αν θα σας κάνει να διαχειριστείτε λίγο διαφορετικά τον τρόπο που θα παρατάξετε την ομάδα σε αυτά τα παιχνίδια, ειδικότερα στα εκτός έδρας όπως το αυριανό.
9: Καλή ερώτηση είναι. Καλή ερώτηση είναι πάντα. Υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις. Όχι κάτι το ιδιαίτερα διαφορετικό, γιατί η φιλοσοφία δεν αλλάζει τόσο εύκολα όσον αφορά το σκεπτικό της ομάδος για το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει. Αυτό που αλλάζει σίγουρα είναι ότι ο χρόνος αυτός που έχουμε μπροστά μας και με το format που γίνεται φέτος στο National League, 4 παιχνίδια μέσα σε λιγότερα από 2 εβδομάδες, συνεχόμενα παιχνίδια, είναι κάτι καινούριο. Ο χρόνος για να κάνουμε κάποια πράγματα, για να είμαι ειλικρινής, όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού, δεν υφίσταται ουσιαστικά. Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις που είναι και απόλυτα φυσιολογικό μέσα σε αυτό το μικρό χρόνο. Θα πρέπει να το δούμε από το παιχνίδι στο παιχνίδι, ανάλογα και με την κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Θα είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια σίγουρα. Αυτό είναι βασικό. Είναι διαφορετική ρυθμή σίγουρα στα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες από ό,τι πιθανόν που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, όταν τα παιχνίδια δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Και ανάλογα με την κατάσταση της ομάδας, των παικτών, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες λίγες μικρές διαφοροποίησεις, αλλά όχι σίγουρα ως προς την φιλοσοφία, γιατί θέλαμε να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας. Το αξίζαμε, το καταφέραμε και τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι σίγουρα μπορούμε να παρατείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν και για την επόμενη διοργάνωση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την προσπάθεια.
4: Ο Γιώργος Νοικοκύρης.
10: Κώστας, καλησπέρα. Καλή επιτυχία, καλή αρχή αύριο. Πρώτα απ' όλα, πώς είναι να παίζεις αντίπαλο σε αυτό το γήπεδο, επιστρέφοντας εδώ? Και δεύτερον, αν ο χρόνος που λες που δεν βοηθάει, γιατί δεν υπήρχε να κάνει κάποια προετοιμασία, θα σε οδηγήσει στην απόφαση να βάλετε ποδοσφαιριστές που είναι σε φόρμα με τις ομάδες τους αυτό το διάστημα?
9: Πάντα είναι όμορφο όταν έρχομαι. Είναι και απόλυτα φυσιολογικό. Στη Σερβία, όταν έρχομαι στο συγκεκριμένο γήπεδο να κάνουμε τα παιχνίδια, είναι η χώρα μου και πάντα αισθάνομαι πολύ όμορφα εδώ. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Τώρα, Ξέρετε, είναι πρώτη φορά που γίνεται ο τρόπος διεξαγωγής των παιχνιδιών κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά μπορεί ενδεχομένως του χρόνου, όταν θα είναι τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, να είναι περίπου στο ίδιο πλαίσιο, με το ίδιο τρόπο, που κρύβει πάρα πολλούς προβληματισμούς, ιδιαίτερα για τους προπονητές και όσον αφορά το βαθμό ετοιμότητας των παικτών, που είναι ένας σημαντικός παράμετρος όσον αφορά τις εθνικές ομάδες και όσον αφορά τους παίκτες που μπορεί να έχουν κάποια μικροπροβλήματα και μέσα σε 2 εβδομάδες μπορεί να χάσουν 4 παιχνίδια για την εθνική ομάδα. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να διαχειριστούμε σε ένα τέτοιο τουρνουά και σίγουρα θα είναι πολύ μεγάλες εμπειρίες, αλλά σίγουρα και η βαθμός ετοιμότητας των παικτών σήμερα παίζει σπουδαίο ρόλο σε διαμόρφωση και τη σκέψη μας όσον αφορά τα παιχνίδια που έρχονται.
4: Ο Γιώργος Αγγελαρίου.
11: Coach, το γεγονός ότι η Εθνική έχει μια πεντάδα ουσιαστικά ποιοτικών επιθετικών σε έχει κάνει να σκέφτεσαι ότι κάποια από αυτά παιδιά μπορούν να συνυπάρξουν σε διαφορετικές θέσεις από την κορυφή?
9: Ξέρω καλά, πολύ καλά, πιστέψτε με, ξέρω πολύ καλά και τους 5. Και είναι πάντα ένα πράγμα, η δουλειά του ενός προπονητή, πώς και ποιους μπορεί να συνδυάζει, αν χρειάζεται και πρέπει να χρησιμοποιήσει περισσότερους από ένα. Είναι λογικό. Εγώ είμαι χαρούμενος, σίγουρα είμαι χαρούμενος, γιατί έχουμε μια πλεάδα 4 που παίζουν σε καλές ομάδες και όχι μόνο ότι παίζουν σε καλές ομάδες, έχουν και μια πολύ καλή απόδοση και σαν προπονητής θα προσπαθήσω να το εκμεταλλευτώ όσον αφορά την εθνική ομάδα.
4: Ο Βασίλης Παπαδόπουλος. Γιώργο.
12: Coach, καλησπέρα. Καλή επιτυχία από καρδιάς στο έργο σας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ένας όμιλος στο οποίο υπάρχουν 2 μεγαθύρια, έτσι. Γερμανία-Ολλανδία, υπάρχει Σερβία, υπάρχει Εθνική Ομάδα. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο, ποιο είναι το σκεπτικό ενός ομοσπονδιακού προπονητή με τις ομάδες αυτές που έχει μπροστά του? Κοιτά, για παράδειγμα, να εστιάσει στο να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί στα 2 παιχνίδια με τη Σερβία? Κοιτά το σύνολο των παιχνιδιών και ό,τι προκύψει, πώς μπορεί να προσεγγίσει ένας προπονητής αυτή τη νέα πραγματικότητα? Ευχαριστώ.
9: Να σας πω κάτι. Η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι έχουμε 2 ομάδες που ξεχωρίζουν, θα έλεγα, η Ολλανδία και η Γερμανία όσον αφορά την ποιότητα, την εμπειρία, την παράδοση, οτιδήποτε άλλο. Και πάντα η λογική λέει, okay, εμείς και η Σερβία τα παλεύουμε για μία θέση. Σαν προπονητής δεν μπορώ να το αποδεχτώ και να το μεταφέρω κατά αυτό το τρόπο στους παίκτες. Δεν πρόκειται να κάνουμε κανένα βήμα μπροστά αν πρέπει να λειτουργήσουμε με το τρόπο ότι όλα αυτά που πρέπει να γίνουν μόνο με τη Σερβία. Άρα στα παιχνίδια με την Γερμανία, Ολλανδία, είτε στα εκτός έδρας, είτε στην έδρα μας, θα πάμε στα παιχνίδια θεωρώντας ότι κατά κάποιο τρόπο δεν έχουμε να ψάχνουμε πολλά. Νομίζω, εγώ σίγουρος από την πλευρά μου, δεν κάνω τέτοιου είδους λογαριασμούς. Εφόσον είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, εφόσον καταφέραμε να μπούμε εδώ, πρέπει σε όλα τα παιχνίδια, όσο πολλές φορές μπορεί να είναι και δύσκολο, να ψάχνουμε αποτελέσματα για να μπορέσουμε στο τέλος να έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα για τον εαυτό μας όσον αφορά τη συμμετοχή μας στην πρώτη κατηγορία. Η Ελλάδα για αρκετά μεγάλο διάστημα ήταν στην 3η κατηγορία δυναμικότητας, 1 χρονιά περάσαμε από την 2η κατηγορία, είμαστε εκεί που είναι... Που είμαστε χαρούμενοι σίγουρα που είμαστε εδώ, αλλά οι απαιτήσεις είναι τώρα πλέον και αγωνιστικά σε τόπο επίπεδο. Και εμείς μέσα από αυτά τα παιχνίδια πρέπει να φτιάχνουμε κάτι καλύτερο για το μέλλον.
13: Ο Δημοσθένης ο Ιωραγόπουλος και μετά ο Χρήστος Ιωραγόπουλος.
14: Κόουτς, καλησπέρα. Καλή επιτυχία να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου. Είπατε νωρίτερα ότι δεν θα αλλάξει φιλοσοφία η ομάδα. Έχει ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό στυλ και αυτό θα συνεχίσει να υποστηρίζει ακόμη και με πιο δύσκολες ομάδες. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, αν μπορείτε να μας το αποκαλύψετε, υπάρχει περίπτωση να δούμε την Εθνική να παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς λόγω της μεγάλης δυναμικότητας του.
9: Μα πού κάνεις αυτή την ερώτηση παραμονή παιχνιδιού? Πώς να σου αποκαλύψω?
14: Ρωτάω αν μπορείτε να μας
9: πείτε. Δεν μπορώ. Δεν θα μπορέσει να σου το πει κανένας προπονητής. Παραμονή ενός παιχνιδιού να μπορώ να πω στον αντίπαλο αύριο να αγωνιστούμε με αυτό και αυτό το τρόπο. Δεν μπορώ. Όχι δεν μπορώ. Δεν θέλω. Μη με κατηγορήσετε.
13: Λοιπόν, ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και μετά ο Μάνος Σταραμόπουλος.
15: Coach, καλή επιτυχία. Περάσαμε από τη League B στη League A και με πολύ εμφατικό τρόπο, νίκη στην Αγγλία, ανατροπή στη Σκωτία και αποτύχαμε, κακά τα ψέματα, στα προκριματικά αμέσως μετά. Λένε πως από την αποτυχία μαθαίνεις και όχι από τη νίκη. Τι μάθαμε λοιπόν από τα προηγούμενα προκριματικά με Δανία και Σκωτία που μπορούμε και πρέπει να αποφύγουμε?
9: Νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε αρκετά. Το πρόβλημα είναι μόνο ότι όταν είναι περίπτωση εθνικής ομάδος και όταν υπάρχει μεγάλη απογοήτευση όταν δεν καταφέρεις σε ένα στόχο που έχεις, τα περιθώρια συζήτησης, ανάλυσης ή ό,τι τίποτα άλλο έχεις να κάνεις έχει να κάνεις περισσότερα με τον εαυτό σου και όχι τόσο πολύ με τους παίκτες, γιατί βρισκόμαστε κατά διαστήματα. Αλλά το μόνο πράγμα που αισθανθήκαμε όλοι ήταν αυτή η απογοήτευση, γιατί πιστεύω κάναμε πολύ καλύτερα παιχνίδια από ότι είχαμε τα αποτελέσματα. Και υπήρχαν κάποια παιχνίδια που ενδεχομένως κάποια λάθη που κάναμε ήταν απροσδόκητα, ήταν λάθη που δεν ήμασταν συνηθισμένοι να τα κάνουμε. Μέσα στα 2-3 συνεχόμενα παιχνίδια αυτό που πόνεσε πολύ περισσότερα αποκλειστήκαμε, και σίγουρα μέσα από ένα ενθουσιασμό που είχαμε όταν ξεκίνησε η διαδικασία του παγκόσμιου προαθλήματος, όπως είναι στην Ελλάδα φυσιολογικό, υπήρχε και μία απογοήτευση. Πιστεύω επειδή βρισκόμαστε και στο National League, σε ένα στο top level του National League, στο πρώτο group, η σοβαρότητα αυτών των παιχνιδιών θα μας αναγκάζει και αγωνιστικά να βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας, γιατί έχουμε πράγματι πάρα πολλά παιδιά που είναι και νέα σε ηλικία και χωρίς πολλές πολύ μεγάλες εμπειρίες όσον αφορά τα διεθνή παιχνίδια στο επίπεδο των εθνικών ομάδων πάντα μιλάω, που ουσιαστικά παίζουν οι καλύτεροι παίκτες. Και τώρα πραγματικά έχουμε να αντιμετωπίζουμε καλύτερους που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά σίγουρα μέσα από αυτά τα 6 παιχνίδια, γιατί και η Σερβία είναι μια ομάδα που είχε συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είναι μια ομάδα που έχει μεγαλύτερη εμπειρία, θα έλεγα, από εμάς όσον αφορά. Ήταν και πέρσι στην πρώτη κατηγορία, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς όσον αφορά το τέτοιου είδους παιχνιδιών. Αλλά εμείς μέσα από αυτά τα παιχνίδια σίγουρα πρέπει να χτίσουμε και μια ονοτροπία και ένα τρόπο σκέψης όσον αφορά τη σημαντικότητα των λεπτομερίων.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Κόπηκε το ίντερνετ τη Σερβία.
1: Ε?
0: Κόπηκε το ίντερνετ τη Σερβία. Πρώτον. Δεύτερον, το κόψε ο πολίτης. Ξέρεις τι μου χρήτσα είναι.
1: Εντάξει, ξέρεις, πρέπει να. Συνεχίζετε. Συνεχίζετε. Απλά έχουμε ένα θέμα. Δεν είναι δικό μας το πρόβλημα.
0: Όχι.
1: Εμείς είμαστε αλάνθαστοι. Δεν έχουμε τέτοια. Αυτοί φταίνε.
0: Δηλαδή ένας.
1: Ποιος?
0: Ο πολίτης.
1: Εντάξει, ακούσαμε βέβαια αρκετά ήδη. Πάρα πολλά. Yeah. Ακούσαμε ολόκληρο το Ρέτσο. Ακούσαμε δείγμα και μεγάλο δείγμα. Ας πάμε τώρα. Τι να πούμε τώρα.
0: Σε διαφημίσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε πολιτικό δελτίο. Επιστρέφουμε.
1: Ναι.
16: Η ώρα είναι 8. Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
17: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
16: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
17: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
16: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
17: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
18: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
19: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
18: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
19: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
18: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
21: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
22: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
23: Στα καλύτερα που έλκονται.
22: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
24: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
25: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
26: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
25: Με πήραν άγνωστοι.
27: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
25: Και τελείως άγνωστοι.
28: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
25: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
29: Eurojackpot έχεις και για άλλο.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
3: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
2: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
3: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Κάθε αλλαγή Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

ΕΚΑ. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1GoRetail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: Με Γιάννη Λελίδη αξιόπιστο στη ρύθμιση των ήχων, στην κονσόλα, και ο Θανάσης πολύ αξιόπιστος. Απλά δεν υπονοώ ότι ο ένας είναι ο άλλος δεν είναι. Λέω ότι ένας αξιόπιστος πήγε πίσω στο production, ένας αξιόπιστος είναι μπροστά. Ωραία είναι αυτά. Ευχάριστος πονοκέφαλος που λένε οι προπονητές, ποιο να βάλουμε, κατάλαβες αυτό. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής και πραγματικά περνάμε υπέροχα. Αυτές είναι, δηλαδή, και τα μηνύματά σας έτσι όπως έρχονται δείχνουν ότι είναι αμφίδρομο και αμοιβαίο. Μένοντας λίγο στο μπάσκετ, όχι λίγο, πολύ, απλά λέω ότι θα έχουμε συνεχώς, ειδικά εμείς στην ατζέντα μας, μπάσκετ πολύ. Πήραμε μια πάρα πολύ γερή δόση ενημέρωση, πληροφόρηση με ηχητικά, όλα αυτά όσα συμβαίνουν στο ΠΑΟΚ Σουφλαρίνα.
1: Και χρωστάμε ένα ακόμα, θα τα ακούσουμε λίγο αργότερα.
0: Ωραία, για την ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Την ίδια στιγμή συμβαίνουν πράγματα στο μπασκετικό Άρη, που και εκεί έχουν αντανάκλαση στον κόσμο και τη δίψα του κόσμου. Εισπράττουμε από παντού τέτοια πράγματα.
1: Και στο μπασκετικό Ηρακλή.
0: Και στο μπασκετικό Ηρακλή.
1: Έκανε μια ανάρτηση έκπληξη, έρχεται.
0: Ωραία, μας την πει σε λίγο, γιατί εγώ ήθελα να αναφερθούμε μετά. Αλλά τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Πάτρικ Καλλιώτη, γιατί είπαμε
1: έτσι
0: σήμερα. Κάτσε ρε Γιώργο, άσε ρε Γιώργο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είπαμε ότι σήμερα ο Άρης διέθετε εισιτήρια για Eurocup και για BGL. Έτσι. Για να όποιος θέλει να πάει να πάρει εισιτήρια. Και τι γίνεται τώρα, έχουμε sold out. Για πάμε στον Πάρη Τρικαλιώτη. Πάρη,
2: γεια,
0: τι γίνεται.
2: Γεια σας κύριε.
0: Γεια σου κύριε. Καλά, να μαλώνουμε λίγο.
1: Να μαλώνουμε τα γνωστά.
2: Εντάξει, ναι. Συνηθισμένα να τα βγουν από
0: τα. Είσαι δικηγόρος διαζυγίων, ρε αγόρι. Άμα δεν είσαι, κλείσει. Θα πάρουμε, μας πάρει ένα υπεύθυνο. Λοιπόν, για πες.
2: Λοιπόν, τι θέλετε να σας πω για, ναι, για τα διαφαινόμενα sold out. Έχουμε 4 διαφαινόμενα sold out για τον Άρη.
0: Ναι.
2: Γιατί σήμερα, να πούμε, βασικά να ξεκινήσουμε αλλιώς. 4.000 περίπου 200 εισιτήρια είχαν πωληθεί ήδη από την ΚΑΕ Άρης για τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος και για το Eurocup. Από σήμερα, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, έγιναν ελεύθερα τα εισιτήρια, τα περίπου 200-300 εισιτήρια για τα μεμονωμένα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος του πρώτου γύρου και για τα παιχνίδια του Eurocup, που και αυτά είναι γνωστά όλα για το μετέλος της κανονικής περίοδου.
0: Όποιος ήθελε δηλαδή έμπαινε στην πλατφόρμα και διάλεγε μάτς. Θέλω εισιτήριο για αυτό το μάτς, για αυτό, διάλεγε ο κόσμος, έτσι.
2: Σωστά.
0: Όπως έλεγε χθες ο Γιώργος Ζαΐρης.
1: Δεν με πίστευες.
0: Τέλος πάντων, είναι κάτι δικό μας, μην σε απασχολούμε εμείς.
2: Και άμεσα ο κόσμος του Άρη έδειξε ξανά τη δίψα του και την ανάγκη του να δει την ομάδα από κοντά, καθώς υπάρχουν 4 διαφαινόμενα sold out. Και μιλάμε για το πρώτο παιχνίδι του Eurocup, το εντός έδρας μάτς του Άρη με την Μπούργος, mm-hmm, που θα είναι στις 4 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Και για 3 μάτς στο ελληνικό πρωτάθλημα προς το παρόν, που είναι τα 3 derby, γιατί έχει μαζεμένα derby ο Άρης, κοντά στην ΑΕΚ, που είναι η δεύτερη αγωνιστική, και μετά κοντά στον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ είναι 10 Οκτωβρίου, με τον Παναθηναϊκό είναι στη 1 Νοεμβρίου και με τον Ολυμπιακό που ακολουθεί και αυτό το μάτς είναι στις 15 Νοεμβρίου. Οπότε για αυτά τα 4 μάτς, αν κάποιος μπει τώρα στην πλατφόρμα, δεν θα βρει εισιτήρια. Υπάρχει δηλαδή ένα μήνυμα που γράφει η εταιρεία που έχει αναλάβει την έκδοση των εισιτηρίων, για τα μεμονωμένα εισιτήρια μιλάμε πάντα, πως τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν και υπάρχουν όμως κρατήσεις, λέει, που ενδέχεται να λήξουν αργότερα και καλεί τον κόσμο να δοκιμάσει. Δεν θα ανακοινωθεί sold out από τον Άρη ακόμα, γιατί μπορεί να υπάρχουν επιστροφές, μπορεί να υπάρχουν αλλαγές εισιτήριων κτλ. Και το σύστημα ακόμα να επεξεργάζεται το τι συμβαίνει. Αλλά είναι δεδομένο πως, και αυτό είναι σίγουρο, ότι ο κόσμος του Άρη διψάει για να δει την ομάδα, να δει την ομάδα που έχει χτίσει ο Βασίλης Πανούλης. Υπάρχει πολύ θετικό vibe και κλίμα γενικότερα και από την εικόνα της ομάδας στα φιλικά. Το είδαμε και στο Ιβανόφιο, όπου ο κόσμος του Άρη το γέμισε.

0: στα δύο φιλικά με Μύκονο και Μπαρτσέσ Αχίλ. Και εντάξει, δεν θα είναι είδηση βέβαια πως όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του Άρη και φέτος αναμένονται το γήπεδο να είναι κατάμεστο. Το έδειξε ο κόσμος του Άρη τα προηγούμενα χρόνια που η ομάδα διοικητικά και οικονομικά ήταν, είχε ένα όριο, είχε ένα ταβάνι εκεί κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Στην καλύτερη των περιπτώσεων τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια είναι. Πόσο μάλλον τώρα που αυτό το μπάτζετ έχει εκτοξευθεί και έχει φτάσει κοντά στα 10 εκατομμύρια και μιλάνε όλοι και στον Άρη πως μπροστά είναι ανοιχτός ο δρόμος για τη διεκδίκηση τίτλων όπως είναι το Eurocup και το κύπελο Ελλάδος. Γιατί εντάξει, για το πρωτάθλημα Ελλάδος δεν μπορούμε να μιλήσουμε όσο υπάρχουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που είναι αυτή τη στιγμή φαντάζομαι ως πολύ πολύ μεγάλα εμπόδια.
1: Ωραία, εγώ απλώς αυτό να πω όπως το είπες, είναι 7 Οκτωβρίου είπες για την Μπούργος, για το μάτς με την Μπούργος.
0: Δεν έχω την ημερομηνία.
1: 7, όχι επειδή το έχω εγώ γι' αυτό.
0: Α, okay, ωραία.
1: Ναι. Είναι η δεύτερη αγωνιστική, δηλαδή ο Άρης αρχίζει με Λεμάν εκτός έδρας και η δεύτερη αγωνιστική εντός έδρας την επόμενη, μεθεπόμενη εβδομάδα.
0: Δηλαδή, είναι εντός έδρας πρεμιέρα του ουσιαστικά.
1: Μπράβο.
0: Το πρώτο μάτς και από Ελλάδα που θα δώσει, γιατί και στο πρωτάθλημα ο Άρης παίζει εκτός έδρας το πρώτο του μάτς στην Καρδίτσα.
1: Α, έχεις δίκιο, ναι, βέβαια, σωστά. Άρα το Μπούργος είναι, με την Μπούργος είναι γενικό το πρώτο εντός
0: έδρας. Είναι γενικό πρώτο μάτι και σκεφτείτε ότι δεν είναι μόνο θα έρθει ο κόσμος να δει και την ομάδα, θα δει και ένα καινούριο Αλεξάνδρου, καινούριο. Τις αλλαγές που έχουν γίνει, κάποιες αναμορφώσεις με πρώτα απ' όλα τη νέα κερκίδα.
1: Τώρα, μια που το λες, πάρει με συγχωρείς, αυτό θα έχει κανονίσει, έχει πει κάτι ο Άρης για το πότε θα κάνει κάποιο τύπου παρουσίαση, ας πούμε, τη
0: στιγμή. Ναι. Σε λιγότερο από 24 ώρες. Αύριο το μεσημέρι, εγώ και ο Απόστολος Συνανίδης, ο καλός συνάδελφος, θα είμαστε στο Αλεξάνδριο για να σας παρουσιάσουμε και μέσα από το Μέτροσπορ και από το Μετρόπολη, όσο γίνει, κυρίως το Μέτροσπορ, γιατί θα είναι η εικόνα, του νέου παλέ, ας το πούμε κάπως έτσι, το αναμορφωμένο παλέ με την κερκίδα, με τις όποιες εργασίες έχουν γίνει. Έχουν μπει και LED περιμετρικά του θόλου που αναβαθμίζουν και αυτό και το γήπεδο και την εμπειρία του φιλάθλου.
1: Πάνω στην οροφύλες τώρα. Τα λέτε αυτά, τα λέτε.
0: Ναι.
1: Τι ώρα αυτό αύριο, τι ώρα θα είστε εκεί πάρει?
0: Μετά τη 1.30-2 η ώρα, εκείνη την ώρα περιμένει ο κόσμος, γύρω στις 2 να περιμένει να δει πλάνα γενικότερα από το Αλεξάνδριο. Είναι και η Media Day του Άρη. Σπανούλης, Ζήσης, θα μιλήσουν αύριο, παίχτες. Θα έχουμε και τη δουλειά, νομίζω.
2: Δεν τους λες να το κάνουν έξιρα, αδερφέ, πάνω στην εκπομπή μας. Δηλαδή,
1: για μας,
2: τι ανάτε, ρε φίλε. Να πάρω εγώ 2 η ώρα και να πω έχει βόμβα το Αλεξάνδριο.
1: Όχι, πες από το Σύλλογο Σαρακατσάνων είμαστε. Έχουμε κλείσει το χώρο, όχι και καλά το κεντρική σάλα. Τριγύρω θα κάνουμε κάτι εκδήλωση. Λοιπόν, εντάξει, Πάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Ωραία. Είδες τώρα τι γίνεται. Αλλάζει η ατζέντα. Αλλάζει. Αύριο πάλι μπάσκετ. Συνέχεια μπάσκετ θα παίζουμε. Όποιος δεν ασχολείται με τον μπάσκετ.
2: Ναι, σφαλιάρες.
1: Αυτό καλό καιρό. Πώς θα γίνει όλο αυτό το μεταφέρουμε στις 6 το απόγευμα?
2: Γίνεται. Θα το ψήσουμε εμείς. Μην ασχολείσαι. Καταρχήν 2 η ώρα που ο Ραπτόπουλος αποκλείεται να το παίξει. Θα βρίζει.
1: Τι λες, ρε.
2: Σπυριάρα μπάλα θα λέγε. Αν και τώρα στους διαδρόμους ο Ραπτόπουλος, στους διαδρόμους του ομίλου Μετρομίντια, λέει να με πάλι πρέπει να μάθω και μπάσκετ. Το γυρίζει το μπιφτέκι.
1: Καλά, με το AI μπορεί να εμφανιστεί, να εμφανίσει φωτογραφίες, να κάνει καρφώματα. Ό,τι θες το με AI.
2: Λοιπόν, χρωστάμε έτσι και ένα ακόμα ηχητικό που στείλανε τα παιδιά, ήδη είναι στα social του ομίλου Μετρομίντια, για τον Μιστακίδη και το πώς τον υποδέχτηκε ο κόσμος. Να κλείσουμε και το κομμάτι παλατάκι σήμερα.
1: Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι τρελός ο πρόεδρος.
2: Αποθέωσαν τον Γιάννη Περμεζά.
1: Ήθελα έτσι. κριάδα αυτή τη δικιά μου. Γιατί έλεγα στον Γιώργο πρόεδρος, όμως είναι ο Περμεζά. Ξέρεις, αυτή τώρα. Προφανώς το είναι τρελός ο πρόεδρος, έχει αντανάκλαση.
2: Αφού πέτει μετά στην κούρη και είπε στο Μιστακίδη, ακούς. Ακούς.
1: Κάνω γκέλ εγώ στον κόσμο και τέτοια.
2: Πάμε να κάνουμε. Ηρακλή, έχει ρεπορτάζ.
1: Ηρακλή, έχει ρεπορτάζ.
2: Στο μπάσκετ, για την ανάρτηση που έκανε ο Ηρακλή, γι' αυτό ήθελα να σου πω. Υπάρχει. Πρόσεξε, δεν σε πιάνει.
1: Ο Ηρακλή, άκου λίγο.
2: Απλά το λέω γιατί.
1: Βρέα την εξαπίνει τώρα, ήσυχη. Ο Ηρακλή αρχίζει στι 6 δεκάτου το ευρωπαϊκό του. Λέω τώρα για ευρωπαϊκά, γιατί είχαμε τώρα, κάναμε κουβέντα την επόμενη εβδομάδα αρχίζει το Eurocup. Αυτή η εβδομάδα είναι Euroleague, έτσι. Αύριο δεν έχει 24. Αύριο Μπασκόνια Ολυμπιακό στι 9.30. Παναθηναϊκός Παρί στις 9 και 4.
2: Ναι.
1: Τα τζάμπολ. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Την μεθ' επόμενη εβδομάδα συζητούσαμε τόση ώρα και με τον Γιώργο και με τον Πάρη. Προηγείται χρονικά το παιχνίδι του Άρη στη Γαλλία Λεμάν, Άρη στις 29 του μηνός, την Τρίτη, και την Τετάρτη καπάκι εδώ ΠΑΟΚ Πανδρέσα.
2: Ωραία.
1: Και τη μέθεπο, δηλαδή την άλλη εβδομάδα, 6 Οκτωβρίου.
2: Μη βαράς καταρχήν.
1: Αρχίζει και ο Ηρακλής στο Europe Cup. Παίζει με τα Σκόπια εκτός έδρας, Τζάμπολ στις 8, Σκόπια Ηρακλής.
2: Ναι.
1: Αυτό έτσι το έκανα. Έκανα την κατεβασιά μου, έτσι την έκανα. Θέλω να πω κάτι, να μοιραστώ μαζί σας κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον, ειδικά για εσάς που λέτε, παιδί μου, με τις επιχειρήσεις, τι γίνεται. Όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική, είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και είναι λογικό, όταν έχεις ταμιακή, POS για πληρωμές, με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα, να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους και οι επαγγελματίες του χώρου του καταλαβαίνουν τώρα τι λέμε. Η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Οπότε, αυτός είναι ο λόγος που έχει ενδιαφέρον το ES1 Go Retail της Endersoft One, που ουσιαστικά τι κάνει, συνδυάζει ψηφιακή, ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης.
2: Και σας γλιτώνει από ημικρανίες.
1: Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο ES1 Go Retail.
2: Λοιπόν, απλά εγώ το είπα αυτό γιατί η ΚΑΕ Ηρακλής ανέβασε ένα βιντεάκι στα social media χωρίς αποκαλύψεις. Είναι τραβηγμένο από το Ιβανόφιο, δεν δείχνει πολλά, δεν φαίνονται πολλά, και στην ΚΑΕ δεν ήθελα να πούν τίποτα παραπάνω. Απλά επισημαίνω, ο τίτλος είναι «Έρχεται», λιτός και κατηγορηματικός, όπως το γράφει και ο Δημήτρης Μπασμπαρέλος στο metrosport.gr. Ναι. Και τις επόμενες ημέρες θα μάθουμε τι ακριβώς είναι.
1: Ναι, περίμενες δηλαδή κάποιος, αν το ξέρει αυτό, να αποκαλύψει τι έρχεται, ας πούμε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Σκουσκιάρης, γιατί να σκουσκιάρης. Αυτό το οποίο
1: και
2: έρχεται.
1: Και ο Ηρακλής είναι καινούργια ομάδα, να πούμε.
2: Ναι,
1: δηλαδή και ο Ηρακλής.
2: Διάβασα και τις δηλώσεις του Λούκιτς, γιατί χθες δεν προλάβαμε να. Το μάτς τελείωσε αργότερα από το τέλος εκπομπής.
1: Ναι.
2: Ο οποίος είπε ότι ναι, είναι μια ομάδα, νέα ομάδα φτιάχνουμε.
1: Είναι σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Νομίζω ότι ποιοτικά υπάρχει μια αναβάθμιση. Προφανώς και είναι στα σύν του Ηρακλή το γεγονός ότι συνεχίζει ο Λούκιτς, και γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, αλλά γιατί μετά από μια σεζόν σχεδόν ολόκληρη, έτσι δεν είναι, συνεχίζει ο Λούκιτς, γνωρίζει πια για τα καλά ατμόσφαιρα, το γνωρίζει και ο κόσμος, οι ομάδες, οι συνεργάτες του, οι καινούργοι παίκτες που έρχονται σε συνδυασμό με τους παλιούς μπαίνουν στο κλίμα, τα θέλω του προπονητή. Και αρχίζει να καταλαβαίνεις, δηλαδή, επειδή βλέπαμε, ας πούμε, τον Αταμάν, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό, την προηγούμενη σεζόν είχε πολλούς stars και έλεγες, ας πούμε, σήμερα μπορεί να μου το πάρει το παιχνίδι ο Ζαΐρης, σήμερα μπορεί να μου το πάρει το παιχνίδι ο Λελίδης, αλλά αυτό καμιά φορά ήταν και λίγο ζαριά.
2: Ναι.
1: Και βλέπεις ότι ακόμη και σε αυτή την εποχή των υπερπαικτών, ας πούμε, έρχεται κάποια στιγμή που γυρίζει και πάει, ας πούμε, μια ομάδα να θέλει, εκτός από τους προφανώς θα έχει τις προσωπικότητες στην ομάδα, θέλει να έχει και βασικούς κανόνες ομάδας, δηλαδή να είμαστε ένα σύνολο καλό. Τώρα σκέψου το με Παναθηναϊκό, ας πούμε, ο Μπράντοβιτς πιο στάρ να κουνηθεί, δηλαδή. Τι να
2: δει.
1: Ο Μπαρτζόκας έχει δώσει στίγμα. Ο Τριτιέρη, ο Σπανούλης.
2: Είναι το στίγμα του χώρου.
1: Ακριβώς. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιο και θα του πει αυτού ότι. Την μπάλα σε μένα μπορώ να σου βάλω εγώ 30 πόντους, θα πει.
2: Βάλε. Κασός είναι να μην πει βάλε.
1: Προφανώς μπορώ, άμα είσαι σε μέρα, δεν θα σε βγάλω ποτέ. Και θα είναι τα play όλα, τα play στα συστήματα θα είναι πάνω σου άμα θες. Αλλά δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Δηλαδή.
2: Στο Ball Day προχθές είχαμε ένα γκάλωπ.
1: Ναι.
2: Εξαιρούμε τη μεταγραφή του Οσμάν.
1: Ναι.
2: Ποιον θεωρείτε του Οσμάν, την πιο cool μεταγραφή, δηλαδή αυτή που γουστάρατε περισσότεροι.
1: Για μπάσκετ.
2: Για μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
1: Α, συγκεκριμένα ΠΑΟΚ.
2: Και ψήφισε το 70% καλάθι.
1: Ναι.
2: Εγώ φυσικά το μαύρο πρόβατο.
1: Τύπου, ας πούμε, ο άνθρωπος που θα μας βάλει σε μια τάξη, ας πούμε.
2: Εγώ το μαύρο πρόβατο είπα γκρέι.
1: Επειδή, ναι, αλλά γκρέι δεν είναι μαύρο πρόβατο.
2: Εγώ είμαι εσύ. Το μαύρο πρόβατο, ρε Παγκό.
1: Κατάλαβα, έκανα μια κρυάδα. Κρυάδα.
2: Βλέπεις.
1: Σε βλέπω, I see you.
2: Μία είδηση που βγαίνει, παιδιά, από το ρεπορτάζ «Θρύλες στη Νίκαια στην Αθήνα, οπλισμένος άνδρας κρατά όμοιρο γυναίκα μέσα στο σπίτι του».
1: Τι?
2: Ναι, τώρα μόλις. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Νίκαια, καθώς άνδρας βρίσκεται μέσα σε σπίτι μαζί με γυναίκα, δεν την αφήνει να εξέλθει και έχει δηλώσει στους αστυνομικούς που έχουν βρεθεί έξω από το σπίτι ότι είναι οπλισμένος. Μακάρι να πάει καλά το θέμα για να μην έχουμε άλλα τέτοια προβλήματα. Μιλούσαμε για Ηρακλή.
1: Βλέπω λίγο. Δεν θέλω να σε διακόψω, απλά επειδή διακόψαμε το Γιωβάνοβιτς λόγω τεχνικής δυσκολίας από την πλευρά του live streaming. Ναι. Βλέπω τη συνέχεια των δηλώσεων.
2: Ναι.
1: Αν είπε κάτι έτσι πιο σημαντικό. Είχαμε μείνει, αν θυμάστε, τον είχε ρωτήσει μάλιστα ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος αν διδαχτήκαμε κάτι από τον αποκλεισμό μας.
2: Ναι.
1: Και είπε, κάναμε κάποια απροσδόκητα λάθη σε 2-3 συνεχόμενα παιχνίδια. Υπήρχε απογοήτευση. Επειδή βρισκόμαστε στο πρώτο γκρουπ, η σοβαρότητα των παιχνιδιών θα μας αναγκάσει αγωνιστικά να βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι. Είπε μεταξύ άλλων. Μετά το ρωτήσανε για το τι φοβίζει τους Σέρβους για το παιχνίδι. Αν έχει άποψη γι' αυτό, λέει, δεν το ξέρω. Πραγματικά δεν το ξέρω αυτό. Αν είναι, λέει, άδικη η ερώτηση, είναι αν είναι άδικη η πίεση για τους προπονητές λόγω του πιεσμένου προγράμματος. Επειδή όλα αυτά τα παιχνίδια
2: πρώτη φορά. Ναι. Τέσσερα
1: μάτς
2: πρώτη φορά.
1: Καταλαβαίνετε, λέει, ότι για όλους τους προπονητές, για όλες τις εθνικές ισχύει αυτό. Το φορμάτ άλλαξε δραστικά τα τελευταία 3 χρόνια. Εκεί που οι ομάδες είχαν 10 μέρες για 2 παιχνίδια, τώρα έχουμε 2 εβδομάδες για 4 παιχνίδια. Φοβάμαι ότι τα παιχνίδια για τις εθνικές ομάδες θα είναι με έναν τρόπο που επιδρά στη δουλειά του προπονητή. Γινόμαστε, λέει, εκλέκτορες και όχι προπονητές. Οι αποφάσεις που παίρνει η UEFA είναι αυτές. Προσπαθούμε μέσα από τις επαφές με τους παίκτες, με το λίγο χρόνο που μας δίνει, να διορθώσουμε, να διορθωνόμαστε σε κάποια πράγματα. Και πιο κάτω λέει, αν θα άλλαζε μια διάκριση στο Nations League με μια πρόκριση σε μια μεγάλη διοργάνωση.
2: Όχι.
1: Εννοείται, λέει, χθες.
2: Όχι.
1: Θα τα άλλαζα. θα το άλλαζα, αν μπορούσα να τα αλλάξω. Και τελευταία ερώτηση για την προσωπική ψυχολογία του για το παιχνίδι, πώς αισθάνεται. Πολύ, πολύ, λέει, περίεργη αίσθηση. Το να παίζει δηλαδή στο Βελιγράδι απέναντι στη Σερβία. Προσπαθείς, λέει, πάντα να βρεις ισορροπία μεταξύ του επαγγελματισμού και των συναισθημάτων. Το σκέφτομαι, λέει, από την κλήρωση. Αντιμετώπισα, λέει, εδώ και τον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτίζαν ως προπονητής. Οι εθνικές είναι διαφορετικό. Προσπαθώ να βρω ισορροπία μεταξύ επαγγελματισμού και πατριωτισμού. Δεν πάω όμως να είμαι ένας επαγγελματίας προπονητής που θέλει να κάνει το καλύτερο για την ομάδα, είπε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Εγώ, τι θα έδινες, θα βάζεις ένα ευρώ που λέμε αυτά που μου αρέσει όταν τα ρωτάς.
2: Ναι.
1: Την ώρα της ανάκρουσης του εθνικού μνημείου της Σερβίας.
2: Θα το ψιθυρίζει.
1: Όχι, αν θα πάει. Εγώ θα σε ρωτήσω πρώτα αν θα στείλει ο σκηνοθέτης κάμερα και πάνω στο Γιωβάνοβιτς.
2: 100 ευρώ βάζω που δεν έχω.
1: Κάτσε, πώς τα βάζεις.
2: Πώς τα βάζω.
1: Περίμενε. Λες θα τη στείλει.
2: Ναι, ναι.
1: Θα δείξει Γιωβάνο.
2: Θα το δούμε αύριο. Θα το δούμε.
1: Πιστεύεις, αφού θα τον δείξει ότι θα τον μουρμουρίζει τον ίδιο.
2: Ναι, θα τον ψιθυρίζει. Ναι.
1: Και εγώ
2: ίδια στιγμή είπε ευχαριστεί πολύ τον Ιβάν Γιωβάνο για τη συνεργασία του και ότι έχετε καλή συνεργασία.
1: Πιστεύω ότι θα ψάλει για τους δύο ήμους. Αύριο.
2: Λοιπόν, μιλήσαμε για μπάσκετ Ηρακλή, Γιωβάνοβιτς, συνδετικός κρίκος Ηρακλής κτλ.
1: Συνδετικός οίκος,
2: τέλος. Κρίκος, το πρόλαβα. Χθες, όχι σε αυτή την εκπομπή, σε αυτή την συχνότητα, στην εκπομπή των παιδιών που προηγήθηκαν, δηλαδή Πετροτός, Μπασμπαρέλας και κυρία Δήμο, ακούσαμε τον υπεύθυνο της σποράς του Καφτατζογλίου, του γηπέδου του Καφτατζογλίου,
1: ναι,
2: να εξηγεί τι έγινε και ότι όλα είναι καλά. Πριν από λίγο. Και λέμε την πηγή, στην ΕΡΤ3 και στην εκπομπή των παιδιών στο Σταμπουλής, βγήκε ο κύριος Μπαλοδήμος, ο οποίος είναι
1: ο διευθυντής της Επιτροπής Σταδίου. Πρόεδρος της Επιτροπής,
2: ναι,
1: Σταδίου.
2: Και αυτός από την πλευρά του διαβεβαίωσε ότι τελείωσε το μαρτύριο του Ηρακλή. Έτσι χαρακτηριστικά είπε.
1: Ναι.
2: Να τα ακούσουμε λίγο.
1: Βέβαια, πάμε.
3: Θα καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της δικού σας επιτροπής του Καφτατζογλίου Σταδίου, τον κύριο Στέργιο Μπαλοδήμο. Καθώς προχθές ο κύριος Μενεβασιώτης, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ηρακλής, μας είπε ότι ο Ηρακλής στην επιστροφή του θα παίξει σίγουρα στο Καφτατζόγλιο. Κύριε Μπαλοδήμο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας.
3: Είναι σίγουρο, είναι οριστικό.
4: Έτσι φαίνεται. Πρώτα Θεός, δεν νομίζω ότι κάτι μπορεί να προκύψει. Υπό την έννοια ότι σε λίγες μέρες θα έρθει η Super League να το τσεκάρει και η ίδια. Το γήπεδο είναι έτοιμο, το χόρτο είναι έτοιμο. Παραδίδεται σε λίγες μέρες ακόμη και για προπόνηση για οτιδήποτε. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και τελειώσαμε το φετινό μαρτύριο, ας το πούμε.
3: Βλέπουμε, όσο μας μιλάτε, σημερινά πλάνα από το Καφτατζόγλου. Κάναμε μια αυτοψία με την δική σας άδεια,
4: ναι, ναι, ναι,
3: στο γήπεδο. Πώς είναι σήμερα που μιλάμε, δεν είναι παλιά πλάνα αυτά.
4: Νομίζω ότι τα 7-8 πράγματα που είχαν ζητηθεί από τη Super League να γίνουν ώστε να μπορέσει το γήπεδο να μετατραπεί από OK για Β' Εθνική σε Super League, έχουν γίνει. Δηλαδή μιλάμε για χόρτο, τουρνικέ, μιλάμε για φωτισμό κάποιο επίπεδου λουξ, το οποίο το τσεκάραμε χθες και είναι όλα καλά. Μιλάμε για τα τουρνικέ, μιλάμε για τη φυσούνα περισσότερων μέτρων για να φτάνουν οι παίκτες μέχρι το γήπεδο. Μπήκε καινούρια. Μιλάμε για μια ανανέωση των δημοσιογραφικών που την κάναμε, παρόλο που μέσα στη χρονιά θα ξαναγίνει μεγάλη επένδυση για τα δημοσιογραφικά λόγω των 11 εκατομμυρίων που περιμένουμε από το κράτος. Μιλάμε για τι άλλο έγινε. Τα κάγκελα ασφαλείας που είναι διαφορετικού υψομέτρου, οπότε αναγκαστικά πήγαν καινούργια και τοποθετήθηκαν για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτά πάνω κάτω τώρα είναι τα φανερά, τα μεγάλα. Εντάξει, τώρα δεν συζητάω για μικρά πράγματα και για δύο καινούργιους πάγκους που περιμένουν τώρα από μέρα σε μέρα για να είναι ολοκένουργοι.
5: Μας είπατε ότι θα παίξει ο Ηρακλής με την επιστροφή του πρωταθλήματος.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Τι έχει απομείνει?
4: Για να παίξει ο Ηρακλής δεν έχει απομείνει νομίζω τίποτα.
5: Είναι όλα έτοιμα, μας λέτε.
6: Είναι η τυπική αδειοδότηση, αυτό είναι μόνο. Έτσι,
4: η τυπική αδειοδότηση, ναι.
5: Πάντως,
4: ναι,
5: κύριε ναι, Παλωδήμου, ναι. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτό το σημείο και υπάρχει αυτή η καθυστέρηση.
4: Ναι, έχει ενδιαφέρον. Το θέμα είναι ότι δεν θέλω να ρίχνω τόσο λάδι στη φωτιά, υπό την έννοια ότι ας το αφήσουμε όλο πίσω, με την έννοια ότι σίγουρα ξεκίνησε αργά η όλη διαδικασία του τι πρέπει να γίνει και του τι δεν πρέπει να γίνει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ένα κρατικό στάδιο δεν μπορεί να προχωρήσει κανένα έργο πάνω των 30.000 ευρώ χωρίς διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός ξέρουμε καλά ότι σημαίνει τουλάχιστον 6 μήνες διαδικασία.
6: Είναι χρονοβόρα διαδικασία, βέβαια.
4: Είναι χρονοβόρα.
1: Ωραία. Σίγουρα θα κάνουμε ένα-δύο σχόλια μετά. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Έχεις κάτι εκτακτό? Ή να πάμε στη διάλειμμα. Ακούσαμε το διευθυντή του στάδιο, του Καφταζόγλου.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εσύ τώρα δεν έχεις να πεις πολλά πράγματα.
1: Είπα πολλά.
2: Ναι, εγώ,
1: δύο σχόλια θέλω, αλλά ναι. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, σου λέω.
2: Εντάξει, θα πάμε σε διάλειμμα.
1: Άρα θες να μιλήσεις?
2: Όχι, δεν θέλω, πάμε σε διάλειμμα.
1: Κάτσε, θα το ψηφίσουμε.
2: Δεν πάμε σε διάλειμμα.
1: Σίγουρα θα μιλήσουμε όμως μετά.
2: Εννοείται.
1: Ναι.
7: Η ώρα είναι 8:30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
10: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
11: Την Express Cleaning την ξέρεις.
12: Σωστά.
13: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
12: Και πώς λέγεται?
13: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
12: Security δηλαδή.
13: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
12: Μπράβο. Και από τιμές?
13: Απλά ασυναγώνιστες.
14: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
13: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
15: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
19: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
20: Ο Κώστας Παπαζαθηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαθηρίου.

0: Εν τω μεταξύ, άσχετο ρε φίλε, αλλά προχθές είδα τώρα ένα ρεπορτάζ ότι ένας Γάλλος προπονητής που βρέθηκε στο Ρέντι αναλύει τον Ολυμπιακό εν ώψη Μαρσέγ. Το διαβάζω στην ιστοσελίδα Γκαζέτα. Και χθες ήθελα να το σχολιάσω και το ξεχάσαμε.
1: Ναι, αυτό θυμήθηκε σήμερα, είναι επιτυχία.
0: Πήρε εισιτήρια, φίλε, Ολυμπιακός για τη Μασσαλία. Και έχει βγάλει ήδη ανακοίνωση για τους οπαδούς και τα λοιπά. Και κάθομαι και σκέφτομαι, πρέπει όλη η αστυνομία να είναι επιποδός με αυτά που είχε τραβήξει ο ΠΑΟΚ, η οπαδή του.
1: Η Μαρσέγ είναι
0: αδελφοποιημένη με την ΑΕΚ.
1: Με την ΑΕΚ, αυτό ήθελα να πω. Ναι. Ωραία.
0: Ήταν το μοναδικό παιχνίδι στη ζωή μου που φοβήθηκα. Σαν άνθρωπος, όχι σαν δημοσιογράφος.
1: Έξω από το γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο, όχι. Έξω.
0: Όχι, έξω από το γήπεδο.
1: Ναι, ναι.
0: Με το που.
1: Εντάξει, έχω πει
0: το βανάκι, ναι, που θέλω να μας κάψουν. Τέλος πάντων, ξέρεις τι. Α, θέλω λίγο, γι' αυτό το έψαχνα. Θέλω λίγο να πούμε και το όνομα της συναδέλφου η οποία είναι μαζί με τον Ντάου Σταμπουλή. Γιατί εντάξει, είναι. Χθες το είπα, το ξέχασα όμως.
1: Το είπες χθες και το ξέχασες σήμερα.
0: Το είπα χθες που είχαμε με αφορμή τι βάλαμε πάλι από την Έτρια.
1: Σίγουρα βρίσκουμε, βάζουμε εμείς. Όχι, εμείς αν βρούμε κάτι ενδιαφέρον από όπου και αν έρχεται.
0: Ναι, ρε φίλε,
1: το βάζουμε. Έτσι δεν είναι.
0: Με
1: τη βοήθεια βέβαια των άξιων ηχοληπτών μας.
0: Ναι, να ζητήσετε και βαρέα ένσημα, ρε φίλε, επειδή πάτησε στο κουμπί.
1: Είναι οικογενειακές ιστορίες του Μετρόπολης αυτές. Είναι μια εκπομπή reality. Άμα μάλλον. Η Κέλλη Καπατσόγλου είναι η παρτενέρα, ας πούμε.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, δύο πραγματάκια.
0: Ναι, από αυτά που είπε ο κύριος Μπαλοδήμος.
1: Από αυτά που είπε ο κύριος Μπαλοδήμος.
0: Ναι.
1: Επειδή, ας πούμε, έχει φτάσει. Ο Ηρακλής έχει παίξει 5 εκτός έδρας παιχνίδια, δεν έχει παίξει το Καφθαζόγλιο.
0: Ναι. Α, μονεβασιώτη είχαμε ακούσει.
1: Ναι. Θα ήταν, ρε παιδί μου, καλό τώρα που φαίνεται ότι θα παίξει σίγουρα.
0: Ναι.
1: Να ακουστεί ένα σίγουρο. Δηλαδή από τα χείλη του Μπαλοδήμου. Δηλαδή άρχισε να λέει: από ό,τι φαίνεται θα παίξει. Δεν είναι από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι. Μου θυμίζει δηλαδή 30 χρόνια λαμαρίνες μετρό και κάποια στιγμή ενώ έχουν βγει οι λαμαρίνες και είμαστε, ας πούμε, στα Εγγένεια, να πει κάποιο: από ό,τι φαίνεται κτλ.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Να έχει πάθει, το έχω πάθει, φλάντζα μηχανή, να είμαι χωρίς αυτοκίνητο μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Να τον παίρνω Παρασκευή τηλέφωνο για το πω θα το έχω το απόγευμα. Και λέει, από ό,τι φαίνεται θα το έχεις το απόγευμα.
1: Ναι,
0: ενώ
1: δείχνουν
0: ακολουθεί Σαββατοκύριακο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: όλα δείχνουν
0: να σε έχει στην πρίζα. Αυτό λέει.
1: Παιδί μου, αυτό εντάξει είναι όπως το λες. Αλλά σου έχει πει ότι είναι έτοιμο. Ναι, τώρα ναι. Το έκανα βότα. Δηλαδή το φαίνεται, βλέπεις το αυτοκίνητο,
0: ναι,
1: κάνει,
0: ναι,
1: βόλτα.
0: Ναι, ναι.
1: Μένεις απέναντι μπαλκόνι και του λες, το είδα, κάνει βόλτα. Από ό,τι φαίνεται καλά. Δεν πάει έτσι. Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή, όχι από.
0: Τι είναι.
1: Γιατί βαράς καμπανάκες. Αυτό τι είναι.
0: Θέλει να μας θάψει ραδιοφωνικά.
1: Τι είναι τέτοιο τη ρεσεψιόν, είναι ξενοδοχεία.
0: Ξέρω εγώ.
1: Γιατί βάζει, έχει κράτηση. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα. Το άλλο, κάποια στιγμή που του λένε τι καινούργιο, τι έχει στο Καφθατζόγλιο, λέει, ας πούμε, αυτό, αυτό. Και τι άλλο.
0: Ένα κολοκυθάκι με τζατζίκι.
1: Ναι, δεν είναι παραγγελία, σου. Δηλαδή, συγκεκριμένα. Και επίσης καταλαβαίνω το να. Και το αναγνωρίζω. Δηλαδή, λέω, συμφωνώ να μην. Να μην ρίξουμε λάδι στη φωτιά για το γιατί αργήσαμε, αλλά καλό είναι κάποια στιγμή. Καλό είναι κάποια στιγμή να βάλουμε όλοι, ας πούμε, τώρα των ευθυνών.
2: Είναι,
1: πούμε,
2: κρίμα αυτή η μιζέρια, κύριε. Είναι κρίμα.
0: Α, καλό στην.
1: Αυτό ήθελα. Ήθελε την παρέμβασή του για Λελίδη. Είναι καλό.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Αυτό θέλω να πω. Γιατί
0: δεν
1: υπάρχει
0: είναι όμως
1: και δήλωση.
0: Μιζέρια, ρε φίλε. Δεν είναι μιζέρια αυτό το να καθόμαστε και να σκεφτόμαστε γιατί δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα.
1: Δεν είπαμε για μιζέρια.
0: Όχι, αυτό λέω. Γιατί κάποιος μπορεί να το περάσει σαν μιζέρια. Εντάξει, το έχετε τώρα τι θέλετε και τα σκαλίζετε. Γιατί ουσιαστικά αυτό είπε.
1: Ναι, γιατί.
0: Δηλαδή, γιατί θέλω να τα σκαλίσω, ρε.
1: Υπάρχει η δήλωση Μονεβασιώτη, ο οποίος λέει ότι το Καφθαζόγλιο για δεύτερη φορά αυτά τα χρόνια ανοίγει με τα λεφτά του Ηρακλή.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ καταλαβαίνω όλα τα, ας πούμε, τα γραφειοκρατικά, ότι οι διαγωνισμοί, οι έξι μήνες αυτά, οι καθυστέρηση. Εγώ τα καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Αλλά ταυτόχρονα δεν τα δέχομαι.
0: Συμφωνώ.
1: Εντάξει.
0: Και αυτό ξέρεις το ότι μην τα
1: το
0: σκαλίζεις.
1: Να μην θες να ρίξεις λάδι στη φωτιά, πες ένα πες, αν είναι έτσι όπως το λέμε ο Μονεβασιώτης, μπράβο στον Ηρακλή με τα λεφτά του, μπορεί να άνοιξε το λαθάζο.
0: Ρε Γιάννη,
1: αυτό σου λέω, ρε φίλε.
0: Εγώ αυτό.
1: Όχι,
0: το...
1: και από ό,τι φαίνεται θα παίξω. Άμα από πού φαίνεται, δηλαδή από ό,τι φαίνεται. Αφού είναι αυτά θα γίνει το παιχνίδι, τι από ό,τι φαίνεται.
0: Μπορεί να έρθει κανένα μουσόνα.
1: Τι μουσόνα. Κανένας δάκος. Να φάει,
0: είναι,
1: το χορτάρι.
0: Μουσόνας είναι, δεν είναι.
1: Ο μουσόνας είναι άλλο θέμα.
0: Άλλο λέω. Αυτή η ατάκα δεν το είπε, το μη τα σκαλίζετε ή εντάξει τέλος καλό
1: να
0: καλά.
1: Ρίξω, δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά.
0: Ναι, αυτό εδώ το πράγμα είναι η κατάρα γενικότερα της κοινωνίας μας. Μη σκαλίζει το ένα, μη σκαλίζει το άλλο, μην γκρινιάζει για το ένα, μην γκρινιάζει για το άλλο, μην γκρινιάζει.
1: Και μερικές οικογένειες.
0: Μην μιλάς, που λέει. Ναι, μην γκρινιάζεις, μην γκρινιάζεις, έχεις επιτέλους μετρό. Ασχέτως άμα η μισή σταθμή και μία γραμμή λειτουργούσε, αλλά μην γκρινιάζεις, έχεις πλέον μετρό. Ναι, αλλά δεν είχα 40 χρόνια.
1: Δηλαδή, 30, μην
0: 30, ναι. Και γενικότερα δηλαδή είμαστε ένα τριαλαλό τριαλαλά. Και ετοιμάζαμε κάποια ηχητικά τα οποία δεν είναι τριαλαλό τριαλαλά. Δεν τα λέμε για να γελάσουμε. Το πρώτο ίσως γελάσουμε με την έννοια ότι εντάξει, θέλει να σπάσει τον πάγκο, πήγε στο Sky, ο Τσίπρας μίλησε για τον Παναθηναϊκό, είπε δύο πράγματα, έτσι θα τα ακούσουμε, το πάμε και νωρίτερα.
1: Τι τον το ρωτήσανε, τι του είπανε, για Παναθηναϊκό.
0: Για Παναθηναϊκό.
1: Ποδόσφαιρο ή μπάστε.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι.
3: Πάμε εδώ να καλωσορίσουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα.
4: Τι κάνετε.
3: Τον καλωσορίσουμε και από κοντά, έχουμε σας δούμε πολύ καιρό.
4: Πρόεδρε,
3: καλώς ήρθατε και εμείς χαιρόμαστε.
5: Ας το κάνουμε επίσης, το κάναμε έτσι.
4: Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
3: Κάπως έτσι, ναι, έχουμε ψιλοαλλάξει λίγο και οι δύο, αλλά προς το καλύτερο ελπίζω.
4: Όποιος δεν αλλάζει στη ζωή γίνεται μνημείο του εαυτού του.
3: Έτσι, συμφωνούμε πολύ. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό.
4: Σταθερά εσείς εδώ.
3: Τώρα εδώ
4: είμαστε πολλά χρόνια.
3: Στη δύσκολη θέση να είμαστε ανάμεσα σε δύο Παναθηναϊκούς. Και μάλιστα ακόμα χειρότερα το Παναθηναϊκός πάει και καλά.
4: Δεν ξέρω πώς επιβιώνεται σε αυτό το κανάλι.
3: Εντάξει, θα καταφέρω 15-16 χρόνια.
1: Και χωρίς γραβάτα και.
3: Μπαίνω στη 17η σεζόν εδώ, οπότε κάτι καλό γίνεται. Θα το πάρετε φέτος.
4: Αν δεν το πάρουμε και φέτος.
3: Δεν υπάρχει άλλη πρώτη και δύσκολη.
4: Θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε.
3: Σας το εύχομαι.
4: Πάντως έχουμε καλή ομάδα φέτος.
1: Λοιπόν, περίμενε τώρα. Αυτά πόσα δευτερόλεπτα ήταν.
0: 51.
1: Θεματικές ενότητες ξεκινάνε. Καταρχάς είναι μια φοβερή δήλωση. Όποιος δεν αλλάζει γίνεται μνημείο του εαυτού του.
0: Ναι.
1: Αυτό αν δεν είναι κάποιου.
0: Ναι.
1: Αν δεν είναι κάποιου και είναι του Τσίπρα, αυτό είναι. Τι να σου πω, 4% πάνω στις δημοσκοπήσεις. Φίλε, είναι φοβερό αυτό. Έτσι δεν είναι. Άμα δεν είναι του Νίτσε, ξέρω εγώ. Ή
0: της
1: του
0: Νίτσα, άμα είναι.
1: Του Θρασίβουλου, ξέρω εγώ. Όποιο, είναι φοβερό. Όποιος δεν αλλάζει γίνεται μνημείο του εαυτού του. Δηλαδή θυμίζει ότι. Πέτρες που δεν κατρακυλάνε, χορταριάζουν, ξέρω εγώ το Rolling Stones που λέγαμε αυτά, τέτοιου είδους. Αλλά οκ, okay, φοβερό. Το κρατάμε. Είναι μέχρι νεότερας πάει Τσίπρας.
0: Πάτσα AI.
1: Τι λέει το AI.
0: Η φράση όποιος δεν αλλάζει είναι μνημείο του εαυτού του. Είναι μια βαθιά αλήθεια για την ανθρώπινη φύση και την ανάγκη για προσωπική εξέλιξη.
1: Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά.
0: Παιδε. Και λέει, πώς σας δημιουργήθηκε η σκέψη για αυτή τη φράση. Αν θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Όχι, τέτοια ώρα.
0: Ναι.
1: Πες το τι. Εντάξει,
0: ναι,
1: πες, ναι, ναι. Αν ανήκει, σε ποιον ανήκει, άμα μπορεί να το ρωτήσει.
0: Δεν ανήκει πουθενά.
1: Τέλος πάντων, το άλλο. Ναι. Μου φάνηκε επίσης μεταξύ σοβαρού και αστείου, θα το πω, επειδή το είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου. Βαθιά δημοκρατικό.
0: Ναι.
1: Αυτό που είπε, πώς επιβιώνετε σε αυτό το κανάλι, ενώ δεν είστε Παναθηναϊκός. Ναι. Αλλά ήταν.
0: Και εντάξει. Το άλλο σου λέει 17 χρόνια είμαι εδώ, άρα κάτι καλό κάνω.
1: Ποιο.
0: Το απάντησε.
1: Ναι, και επίση.
0: Ο γάφο, Ολυμπιακό.
1: Επίση αυτό που λέει ότι. Επειδή ακούστηκε το σαν να μην πέρασε μια μέρα.
0: Ναι.
1: Η συνέχεια του τραγουδιού λέει από το ναι του χωρισμού. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει για να μην, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και τέταρτο επίση που θέλω να πω είναι η ρίση του Τσίπρα. Ότι αν δεν το πάρουμε και φέτο. Δεν ξέρω κι εγώ. Ναι, αλλά. Είναι ήδη πολλά τα χρόνια. Δηλαδή το ίδιο θα μπορούσε να πει και πριν 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί το τελευταίο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού είναι το 2010.
0: Το λέει αυτό γιατί έκανε 5 στα 5, έχει τη διαιτησία δικιά
1: ναι, ρε, παιδί του κτλ. Αλλά και ο Γιωβάνος είχε κάνει 10 στα. Ποια διαιτησία, σιγά.
0: Έλα τώρα! Το 1-1 δεν μου δίνει το πέναλτι.
1: Τι πάτησε.
0: Το 1-0.
1: Για διαιτησία. Γκρίνια για τη διαιτησία. Πατήστε ένα.
0: Βεντούζα στη τα μούτρα σου.
1: Είχαμε αφιερώμα στις Βεντούζες στην πρώτη ώρα της εκπομπής, Γιάννη. Εσύ ήσουν κάπου αλλού εκείνη την ώρα. Βεντούζα.
0: Ναι.
1: Okay. Αυτά από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Και πάμε τώρα στα πιο σοβαρά. Mm. Τα πιο σοβαρά, παιδιά, είναι ότι. Σοβαρό και έχω άδειο Γεωργιάδη. Σοβαρό.
1: Πριν πάμε στο σοβαρό να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί επειδή τώρα μπήκα σε ένα mood. Από το προηγούμενο που παίζαμε λίγο ευδιάθετο. Και θέλω έτσι να θυμίσω ότι τρέχει ένα καταπληκτικό giveaway από το, από το Μετρόπολης.
0: Στρωματάκι, στρωματάρα.
1: Στρωματάρα υπτάμενη. Greco Strom. Λοιπόν, μπαίνετε στο λογαριασμό του Μετρόπολης 95 στο Instagram. Βρίσκετε τη σχετική ανάρτηση. Έχει ένα στρώμα, θα το καταλάβετε, στρωματάρα. Ένα στρώμα profile.
0: Και διαλέγεις και εσύ και το μέγεθος του στρώματος άμα κερδίσεις. Δεν σου λέει πάρ' το και πάνε πάρ' το κρεβάτι εσύ. Εσύ το επιλέγεις. Αυτή είναι η μαγιά.
1: Από το Greco Strom το διεκδικείτε.
6: Ένα στρώμα profile από την Greco Strom, στις διαστάσεις που επιθυμείτε, νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Ναι. Καλωσορίζουμε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή μπείτε στο grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later, κάνετε αγορές μέχρι και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις, χωρίς πιστωτική. Στη Θεσσαλονίκη, Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
0: Ναι.
6: Και τώρα, μπαίνετε στο Instagram, Μετρόπολης 95.5.
0: Μου
6: στο...
0: κάνετε έτοιμο αφιλίας. Όχι, παιδιά, άλλο
6: ναι.
0: Είναι.
6: Κάνετε follow, πώς μπορείτε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό και να, μπορεί να είστε εσείς ο κερδισμένος για το giveaway. Κάνετε follow στο Μετρόπολης 95.5. Κάνετε follow στο Greco Strom. Greco κάτω Παύλα Strom. Κάνετε like στο post. Απλά πράγματα. Και κάνετε και ένα tag σε ένα φίλο ή μια φίλη στα σχόλια.
0: Σωστό.
6: Και έτσι μπαίνετε στην διαδικασία της κλήρωσης. Η κλήρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και ο νικητής θα ανακοινωθεί με σχόλιο στο παρόν post. Να πω επίσης ότι επιτρέπονται.
0: Δηλαδή.
6: Ναι, τη Δευτέρα, την επόμενη. Να πω επίσης ότι επιτρέπονται πολλαπλές συμμετοχές στο διαγωνισμό για να αυξήσετε τις πιθανότητες σας να είστε στον νικητή, στην νικήτρια στην κλήρωση. Με την προϋπόθεση όμως να γίνετε tag σε διαφορετικό λογαριασμό σε κάθε σχόλιο. Δηλαδή τώρα θα μπω μέσα, θα κάνω tag ένα φίλο μου στο ένα σχόλιο. Στην επόμενη, θα σου πω σχόλιο, κάνε tag ένα άλλο φίλο σου. Κατάλαβες, δείξε μας ότι έχεις και φίλους. Δεν είσαι τίποτα αντισocial, αντικοινωνικός.
0: Δηλαδή, ο Κριστιάνο, αν μπει στο διαγωνισμό με 4 εκατομμύρια φίλους, μπορεί να τον κερδίσει ο διαγωνισμό.
6: Σίγουρα θα τον κερδίσει.
0: Με 4, λίγα λέω. Εν τω μεταξύ, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Τα πιο σοβαρά δεν έχει να κάνει με το διαγωνισμό, από αυτά που προηγήθηκαν. Ξέρεις, είμαστε μια κοινωνία όπου αξίζουμε, εγώ θα το πω, αυτούς που έχουμε. Δηλαδή, έκανα ρε παιδί μου έτσι μια βόλτα διαδίκτυο και τα λοιπά και κάποια στιγμή διαβάζω Γεωργιάδης και Μπάφος. Και λέω, τι λέει Γεωργιάδης και Μπάφος.
6: Γεωργιάδης ποιος?
0: Ο Άδωνης.
6: Ο υπουργός.
0: Ναι. Ήτανε καλεσμένος σε μια εκπομπή στο Action 24. Και του γίνεται μια ερώτηση, γιατί υπήρξε αυτό, το ότι δηλαδή ότι αν χρειάζεται να συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία και δεν βγει ρε παιδί μου με αυτοδυναμία, μπορεί το κόμμα το οποίο να θέλει να συγκυβερνήσει μαζί να απαιτήσει, ναι, αλλά δεν θέλω να έχουμε πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
6: Ναι.
0: Έκανε αυτό το λάθος λοιπόν να ρωτήσει ο δημοσιογράφος. Και ακούστε την απάντηση υπουργού.
6: Το λάθος σχήμα λόγου δηλαδή.
0: Ναι, το λάθος.
6: Μια λογική ερώτηση.
0: Ναι, το λάθος. Ακούστε λίγο σχήμα λόγου.
7: Λέει, θα κερδίσει ο Μητσοτάκης.
8: Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία, έχει 28%, έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της, το ΠΑΣΟΚ. Λέω το σενάριο 15, και ξέρω να κυβερνήσουμε.
7: Συγγνώμη, και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες θα το δεύτερο, θα πει, κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε συγκυβέρνηση. Και θα πει, μετάξει, τι καλή ιδέα, ρε φίλε, φανταστική ιδέα, πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνος μου. Αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
9: Κύριε,
8: εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο.
7: Του πρώτου
8: τώρα δεν μπορώ να σα απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
9: Όχι.
7: Καλά, πλάκα
8: δεν μπαίνω. Έχω ακούσει τόσα που αυτό είναι το λιγότερο.
7: Ναι.
0: Η εσχρότητα δεν είναι το ότι λέει μήπως πήρατε κανένα μπάφο. Η εσχρότητα είναι ότι έκανα πλάκα. Δηλαδή, δηλαδή εγώ είμαι σε ένα πάνελ με τον Γεωργιάδη, έτσι. Και πόσο καραγκιόζης μπορεί να είσαι, για παράδειγμα. Θα το σώσω αργότερα. Έλα, πλάκα έκανα. Δεν είσαι καραγκιόζης. Ή όποιος Άδωνης Γεωργιάδης. Κατάλαβες τι θέλω να πω.
6: Εγώ να πω επίσης ότι με πολύ μεγάλη ευκολία κάναμε αυτό το λογοπαίγνιο.
0: Ναι.
6: Το οποίο μπορεί να είναι κάτι που. Επειδή είναι και υπουργός υγείας.
0: Μπράβο.
6: Υγείας,
0: ναι.
6: Δεν λέω απλά ότι είναι ένας υπουργός. Λέω ότι είναι ένας υπουργός υγείας.
0: Ναι.
6: Θα μου πεις, αλλάζει κάτι αν ήταν γραμμάτων και τεχνών, ας πούμε. Όχι, είναι ένας υπουργός υγείας. Και όταν κάνεις με τεράστια ευκολία ένα σχόλιο ότι κάνατε κάνα μπάφο και τα λέτε αυτά. Υπάρχουν πολλοί που προσπαθούν να
0: τον κόψουν τον μπάφο.
6: Απαλλαγούν από αυτό τον μπάφο. Και εσύ είσαι υπουργός υγείας και θεωρείς, ας πούμε, ότι είναι και πρέπον πράγματα που ίσως και στην παρέα σου να τα πεις. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, στην παρέα. Όχι, εγώ, να μην το παίξω μηγιάγκυχτος. Μπορεί κάποιος στην παρέα του, ρε παιδί μου, να ακούσει κάπου έξω πίνουμε ούζα αυτά και είμαστε. Τι λες, έκανες κανένα μπάφο. Και μπορεί να πεταχτεί κάποιος από την παρέα ακόμη και στο πέμπτο τσίπουρο και να του πει: χαλάρωσε λίγο. Χαλάρωσε, κράτησε στα κυβικά σου. Τώρα χαλάρωσε. Που θα μιλάς έτσι. Και στην παρέα μπορεί να δεχτεί παρέα. Όχι σε δημόσιο λόγο και με την ιδιότητα υπουργού και διηγείας. Αλλά αυτός είναι ένας άνθρωπος προφανώς όταν...
0: Είναι η αλαζονία.
6: Δεν είναι, δε φίλε.
0: Η αλαζονία
6: είναι εξαμολημένος.
0: Ναι.
6: Δηλαδή θα πάνελ παντού. Τι κάνει ό,τι θέλει. Λέει ό,τι θέλει. Ό,τι του καπνίσει. Ασχολείται ο κόσμος με αυτό. Και καλά κάνει βέβαια. Είναι αυτό τώρα δεν μπορούσα να περάσει απαρατήρητο. Και κάποια στιγμή επειδή ακούστηκε από τους... Δεν ξέρω με ποιους μιλούσε συνάδελφους εκεί. Ότι θα μπορούσα, λέει, δεν θέλω να σα απαντήσω με τον ίδιο τρόπο. Θα γούσταρα να απαντήσω με τον ίδιο τρόπο.
0: Εγώ αυτό έλεγα. Να το έλεγα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλουμε άλλο να μιλήσουμε μαζί σου. Τι θα με κατηγορούσαν, ότι του κόβω το λόγο όταν λέει τέτοια πράγματα. Απλά είμαστε σε μια εποχή. Εγώ ασχολούμαι με το. Και μάλιστα.
6: Και δεν ενοχλείται δηλαδή
0: κανένα. Ενοχλήθηκε τώρα Μπακογιάννη. Έκανε δήλωση και είπε ότι υπάρχουν πολλοί αλαζόνες υπουργοί. Γίνεται ένα ψελοχαμό. Εντάξει, το λέω, δηλαδή... δεν σου λέω τώρα μπράβο ρε τώρα.
6: Όχι, εντάξει. Ναι, αλλά.
0: Μιλάμε για έναν άνθρωπο, ο οποίος στις τελευταίες τέσσερις. Την τελευταία εβδομάδα έχει ζητήσει 50 φορές συγγνώμη για πράγματα που έχει κάνει. Δηλαδή πήγε στην κηδεία του Μαζονάκη, ζήτησε συγγνώμη.
6: Ναι.
0: Ενώ στην αρχή πήγε να υπερασπιστεί τους γιατρούς.
6: Ναι.
0: Θυμάστε εκείνο τα νανογυλαίκα.
6: Νανογυλαίκα που παλιά τα.
0: Διαφήμιζε. Ναι, και έλεγε.
6: Τα
0: διαφήμιζε και έλεγε νανογυλαίκο για τους πόνους, για το ένα, για το άλλο.
6: Τότε τι ήταν, βέβαια, δεν ήταν. Βουλευτής ήταν.
0: Μπορεί να ήταν βουλευτής του Λάος.
6: Του Λάος.
0: Ναι. Και φτάνει σε ένα σημείο τώρα να ζητήσει πάλι συγγνώμη.
6: Για τα νανογυλαίκα. Ναι, ή για κάτι
0: αλλά
6: άλλο.
0: Για τα νανογυλαίκα. Αλλά λέει, ναι, αλλά λέει και υπήρχε διαφήμιση και στην καθημερινή τα νανογυλαίκα.
6: Ναι, και δηλαδή, μπορούσε να πει και καμιά δουλειά δεν ντροπή, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει. Και βρήκα πρώτη φορά, θα το παίξω αυτό εδώ, ένα ηχητικό του Λούμπεν, το οποίο έχει μέσα τις ατάκες που έλεγε τότε και τις ατάκες που λέει τώρα για τα νανογυλαίκα. Δηλαδή είναι απολαυστικό.
6: Α, το τι έλεγε όταν τα δημοπρατούσε, ας πούμε.
0: Μπράβο,
6: τα
0: και τι λέει και... τώρα που βγαίνει αβέρτα στα κανάλια για να ζητήσει συγγνώμη.
10: Αυτό το γυλαίκο, όταν το φοράς, αισθάνεσαι αυτή τη ζέστη πάνω στο κορμί σου και μετά από λίγες μέρες, εγώ το είδα στον εαυτό μου, σου περνάνε όλοι οι πόνοι και όλη η κούραση.
11: Έχουμε λοιπόν με μια παραβίαση του νόμου και με μια εξαπάτηση των ασθενών.
10: Αυτό το γυλαίκο, το οποίο το θεωρώ καταπληκτικό, δηλαδή εμένα με έχει βολέψει πάρα πολύ.
11: Το πλαίσιο όπως το έχουμε φτιάξει τελικά αφήνει πάρα πολλά κενά για να υπάρχουν απαταιών.
10: Αυτό το γυλαίκο τώρα που εγώ σας λέω, εγώ το φοράω γιατί μου αρέσει και με κάνει να αισθάνομαι ωραία, θα το πάρετε 60 ευρώ λιγότερα.
11: Οι διαφημίσεις θα απαγορευτούν, δεν εσείς.
12: Θα απαγορευτούν αυτά.
11: Ναι, ναι. Θα απαγορευτούν όλα.
10: Έχει!
11: Εδώ υπάρχει ένα στοιχείο προσωπικής ευθύνης όλων μας. Μην είσαι τόσο εύπιστη. Ο απαταιώνας είναι μες στη ζωή μας.
12: Ναι.
10: Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο απατεώνας είναι μέσα στη ζωή μας.
12: Ναι.
10: Είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετία. Ο απατεώνας είναι μέσα στη ζωή μας.
12: Ναι.
10: Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Ο απατεώνας είναι μέσα στη ζωή μας.
12: Ναι.
10: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Δεν πάω σε διαβάζω, αλλά τι συγκινήθηκα.
6: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι ο τρόπος που τελειώνουν τα βιντεάκια.
0: Το Λούμπεν. Το Λούμπεν, ναι.
6: Αλλά εδώ ταιριάζει κιόλα τα λιγουρεύεστε γιατί ναι. Αναφερόμασταν στα νανογυλαίκα. Δεν ξέρω αν έχει περισσέψει κανένα από εκείνη την παρτίδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Έτσι, επειδή τα λιγουρεύομαι ένα νανογυλαίκο. Και αυτό που είπε ο Μητσοτάκης προσφάτως, όντως πήγα στο Λονδίνο. Πώς παλιά στη Χαβάη, όχι παλιά, και τώρα στη Χαβάη, όταν φτάνει στη Χαβάη, φαντάζομαι δεν σε βάζουν αυτό το.
0: Ναι.
6: Τα λουλούδια, το Στεφάνι,
0: ναι, ναι,
6: σε
0: το Στεφάνι, ναι.
6: Και στο Λονδίνο, μόλις ακούνε από Ελλάδα. Σ' αγκαλιάζουν και σου λένε δώσε μας λίγη από την ευημερία.
0: Ναι.
6: Θυμάστε που είχε πει παλιά η Πατουλίδου πριν την κούρσα της για το χρυσό, που λέει στις δηλώσεις της, εγώ πριν από λίγο είδα τον πύρο Δήμα και του λέω έλα γόρι μου, αγκάλιασε με λίγο να πάρω κι εγώ λίγο από τη λάψη σου να πάρουμε το χρυσό. Έτσι και στο εξωτερικό φωνάζουν μόλις μαθαίνουν ότι είσαι από την Ελλάδα, ελάτε λίγο να σας αγκαλιάσουμε να πάρουμε λίγο από την ευημερία σας, το Β με ύψιλον, να πάρουμε λίγο από την ευημερία σας για να. Να περάσουμε κι εμείς τα λούκια μας, τα δικά μας. Λοιπόν, αυτά δυστυχώς τα
0: πούμε. Αυτή λοιπόν είναι το ένα κομμάτι, έτσι, δηλαδή με όλα αυτά τα οποία στα μούτρα μας, ρε παιδί μου, στα μούτρα μας. Θα πάμε όμως και στο πιο σημαντικό κομμάτι για μένα και έτσι θέλω να κλείσω την εκπομπή. Είναι φόρος τιμής σε όλους αυτούς που χάθηκαν στα Τέμπη. Έτυχε να ακούσω τη Μαρία Ντόλκα.
6: Ναι.
0: Η κόρη της ήταν ένα από τα θύματα. περίμενε 3 χρόνια για να γίνει το δικαστήριο, 3 και παραπάνω, και να έρθει η στιγμή να καταθέσει. Είναι συγκλονιστικός ο τρόπος με τον οποίο μιλάει στους δημοσιογράφους που την περίμεναν έξω μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής της. Και θέλω λίγο να τα ακούσετε με προσοχή όσοι δεν τα ακούσατε, και όσοι τα ακούσετε να το ξανακούσετε. Με αυτό θέλω να πάμε προς το φινάλε.
12: Πόσα έφαγες, Καραμαλίκη, η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Μίλησα μαζί με την κόρη μου γιατί ήμουνα η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα 3,5 χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών, όσα με στήριξαν οι δικηγόροι που είχα πριν και ο κύριος Λαχανάς που είμαι τώρα και με στηρίζει και ψυχολογικά και σήμερα μου έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσω. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν αβάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη, που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα, έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες! Πες! Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους, που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου, ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Που η δικαιοσύνη, ναι μεν δεν πρέπει να έχει συναισθήματα, ψυχρή, λογική και γνώσεις, αλλά εγώ πιστεύω. Πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά. Και όλο το άλλο πουλήθηκε. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι, 6 μήνες φοιτήτρια και μου την κατέσφαξαν τα σίδερα. Ήρθαν τα ψαλίδια της πυροσβεστικής. Γιατί να απεγκλωβίσουν ένα παιδί. Έφταιγαν όλοι, όλοι. Και αυτοί που ήξεραν, και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο, και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία, και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου, και μιλάω για τον μηχανοδηγό, να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου, σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν. Και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλενογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Να λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας. Ειδικό δικαστήριο, ο Τριαντόπουλος και ο Καραμαλής. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο? Είμαστε ή δεν είμαστε? Εγώ έτσι διδάχτηκα στο σχολείο. Αυτοί γιατί πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Όταν το ρώτησε τον ανακριτή, μου είπε ότι ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Πύρτζης και όλα τα πολιτικά πρόσωπα, όταν σκοντάφτω, οφείλω να τα στείλω στη Βουλή. Και η Βουλή τους αθώωσε. Να ντρέπονται κι αυτοί εκεί μέσα όλοι τους. Τι αθώωσατε, μωρέ, τον εγκληματία. Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου. Και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι. Αν δεν σε δικάσουν, δεν φοβάμαι που το λέω.

0: Δεν έχουμε δικαίωμα να σχολιάσουμε το οτιδήποτε. Μίλησε μία μάνα, η Μαρία Ντόλκα, που χάσε το κορίτσι της, και με αυτόν τον τρόπο θέλαμε να πάμε στο φινάλε και να το αλλάξουμε λίγο από τις αστειότητες που προηγήθηκαν, από αυτούς όμως που ορίζουν το μέλλον μας. Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θανάση Πολίτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Γιάννη Λελίδη. Προφανώς και την Κατερίνα Μιχαηλίδου. Εμείς, παιδιά, θα τα ξαναπούμε αύριο με το καλό, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Να είστε καλά.
1: Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη.
4: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
2: Και τελείως άγνωστη.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot και έχεις και για άλλο.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λίγο μετά τις 9.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
10: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ!
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.
1: Ναι.

0: Πόσες φαίνονται οι τιμές των καυσίμων?
1: Είναι πάρα πολύ ακριβές και δεν μπορούμε να κινηθούμε ούτε με 50 ευρώ.
2: Καλά πλάκα κάνετε, ρε παιδιά.
0: Πόσες φαίνονται οι τιμές των καυσίμων?
3: Πολύ ακριβές. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Το νοικοκυριό δεν μπορεί να βγει. Όλα είναι πάνω. Άρα πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, να το λάβει υπόψη σοβαρά, ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τον οικονομικό προϋπολογισμό της οικογένειας.
4: Διανάλτο, θα κάνουμε θαύματα. Δεν είμαστε θαυματοποιοί, δεν είμαστε θεοί. Πολιτικοί είμαστε.
0: Πόσες φαίνονται οι τιμές των καυσίμων?
5: Τσάρπα. Να γελάσουμε, να κλάψουμε.
6: Θα σας γδάρουμε.
7: Τώρα το πεις καλά, γι' αυτό δεν.
8: Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης.
9: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ.
8: Οι και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων.
9: Έχουμε μια ιστορία. Έχουμε δώσει στη χώρα.
10: Καλησπέρα, κύριε Πασχαλή.
11: Ναι, λοιπόν. Το πρόγραμμά μας θα έχει όφελος για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία για να πάρει ανάσα.
7: Θα κρατήσετε την ανάσα σας.
10: Θα πάθω τίποτα?
7: Δεν παθαίνετε τίποτα.
11: Θα κοστίσει όμως σε κάποιους. Θα κοστίσει σε αυτούς που θα σταματήσουν να βλέπουν αυτά τα υπερκέρδη.
12: Το νυχτικό μου είναι.
13: Άντε, πα, τι του λέει, άντε μέσα.
14: Έχω ήδη δώσει εντολή.
13: Είναι δυνατόν.
14: Στη ρυθμιστική.
11: Κοστίσει σε αυτούς που θα σταματήσουν να βλέπουν αυτά τα υπερκέρδη.
12: Το νυχτικό μου είναι.
13: Άντε, πα, τι του λέει, άντε μέσα.
14: Έχω ήδη δώσει εντολή.
13: Είναι δυνατόν.

0: ακριβές. Η κατάσταση έχει ξεφύγει.
1: Την Λέσβο πληρώνει τη βενζίνη 2,5 ευρώ.
2: Κοιτάξτε, το 2,5 ευρώ είναι πάρα πολύ. Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ.
3: Δεν θα διστάσω λοιπόν ούτε εγώ ούτε το οικονομικό επιτελείο να νομοθετήσουμε έκτακτη εισφορά εκεί που υπάρχουν τέτοια κέρδη.
4: Καλή όλοι, αλλά άχρηστε. Μόνο ο Θεός θα τα λύσει τα προβλήματα. Ο μόνος ηγέτης κατάλληλος είναι ο Ιησούς Χριστός. Κανένας άλλος.
5: 100%.
4: Ο Χριστός μπορεί να κυβερνήσει.
6: Μάλλον είπα, ναι, αλλά θέλουμε κάποιον να υπογράφει, να δούμε τι θα γίνει με τα εξοπλιστικά.
4: Ο Χριστός.
6: Μας.
4: Ο Χριστός.
6: Πώς θα υπογράφει.
4: Εκείνο θα καταργηθούν όλα όταν θα βασιλέψει εκείνο.
7: Θα γελάσουμε ή να κλάψουμε.
8: Θα σας γδάρουμε.

0: Ευζεύουμε και εκεί στο αθλητικό Μητρόπολης 95,5.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Ωραία Καμόρα, με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απεναντίας, ο ένας και μοναδικός, η ντροπή και η σύψη της συγχοληψίας που ακούει στο όνομα Ιωάννης Λελίδης.
2: Αυτό το ταντα σημαίνει κάτι ή έτσι είναι το ηχητικό? Α, εντάξει, οκ.
1: Θα είμαστε μαζί κυρίες και κύριοι για το υπόλοιπο δίωρο, με ό,τι και αν συνεπάγεται, και φυσικά να σας επιθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com.
3: Βούλωστο ψυχοπαθή, παρανοϊκέ και σιζοφρενή.
1: Περίμενε, ακόμα δεν μίλησα. Μην με κάνεις έτσι, μην με φέρνεις σε δυσκολία.
4: Για να έρχεσαι εδώ, δεν θα είσαι και εσύ τρελός?
1: Μα δεν υπάρχει γνωστικός. Γιατί να είμαι εγώ τρελός και δεν είναι η άλλη τρελή? Και εγώ να είμαι γνωστικός. Θα το βρούμε και αυτό. Είμαστε εν εξελίξεις σε όλα. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω από κάτι πάρα πολύ περίεργο και για εσάς και για μένα ενδεχομένως. Γιατί και για κάποιους χιλιάδες πολίτες και από αυτούς που μας ακούτε γενικώς, και έχει να κάνει βέβαια με τις κλήσεις mail, SMS του ελληνικού στρατού, έτσι μια προετοιμασία ενός νέου συστήματος που θέλει να βάλει η ελληνική κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν σας έχει έρθει χαρτί κτλ. Ακόμα και τα λευκά απολυτήρια έχουν γυρίσει στο πράσινο. Μέχρι την ηλικία των 60 ετών θα νομίζετε ότι μπορείτε να πολεμήσετε, θα είστε μάχημοι. Αυτό το σύστημα, ξέρετε που, έτσι, τι αντιγράφουμε? Αντιγράφουμε τώρα τους Εβραίους. Λοιπόν, που έχουν δηλαδή τη συνείδηση τη στρατιωτική, λες και έχουμε εμείς πόλεμο, ας πούμε, κτλ. Και προφανώς το βρήκανε σαν καλό σύστημα, ότι να είμαστε ενεργοί, ρε παιδί μου, κατά κάποιο τρόπο, άμα χρειαστεί Γιάννη. Αν χρειαστεί, ας πούμε, να πάμε να πολεμήσουμε, αυτοί θα πάνε αλλού, που θα κάνουν αυτά, και εγώ θα είμαι εδώ, νομίζουν αυτοί. Εντάξει.
3: Έλα, ρε, σε ιδίες.
1: Όχι, σε ιδίες. Εγώ λέω αυτό ακριβώς που θα γίνει. Έτσι, γιατί αν πιστεύει κανένας ότι δίνοντας αυτά τα κλητήρια SMS ή τα email, ώστε που να παρουσιαστείς τι θα κάνεις, τι θα ράνεις εν καιρό πολέμου ή απειλής πολέμου κτλ. Από άλλη χώρα, ας πούμε, από τη διπλανή χώρα που σήμερα υπέγραψε παραγγελία 150, ακούσατε καλά, 150 Boeing 737 σήμερα υπέγραψε. Αυτοί τώρα θα έρθουν να κάνουν πόλεμο εδώ πέρα για να ταΐζουν, ας πούμε, 5 οικογένειες. Όχι, φίλε. Όχι, φίλε, γιατί το πόπολο έχει ψιλοξυπνήσει, άσχετα που δεν το δείχνει. Άσχετα που δεν το δείχνει, έχει ξυπνήσει. Ποιος από αυτούς που έλαβε mail ή SMS λέει, α, επιτέλους, ήγκη και είναι η ώρα να πάω να πολεμήσω.
5: Καλά, τι βόδι και κακό είναι αυτό. Έχει πήξει τα φλιτζάνι στο βόδι.
1: Βλέπεις λοιπόν, θα τρέξεις εσύ να πας, ας πούμε, να πολεμήσεις? Υπάρχει άνθρωπος σήμερα που χαίρεται που θα πάει να πολεμήσει? Έχει αυτό το εθνικό φρόνημα το να σηκωθεί το πρωί Γιάννη και να ακούει τις σιρήνες?
3: Καλά στα παιδιά, περάστε.
1: Μπράβο, θα πάω να βρω τον κάκαλο να περάσω ζωή χάρη άμενη. Τι πιστεύουν αυτοί δηλαδή? Είστε όλοι τα SMS από υποχρέωση? Έτσι, θα

0: πας ας πούμε τα πολεμήσεις. Υπάρχει άνθρωπος σήμερα που λέει θα πάω να φάω ας πούμε τον Τούρκο. Περιμένει κανένας δηλαδή να πάει πρώτη γραμμή. Αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή την κάτσαν τη βάρκα, έτσι. Σας το λέω από τώρα. Την έχουν κάτσει τη βάρκα γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα αυτός που είναι, ξέρω εγώ, στην Οικουμενίτσα, στην Πρέβεζα, εμείς εδώ, στα νησά, κάτω Πελοπόννησο κτλ. Πιστεύει κανένας ότι θα ξεκινήσει από εκεί πέρα λεωφορείο με 3 ευρώ το πετρέλαιο για να φτάσει στον Εύρο?
1: Καύλα.
0: Τι καύλα, ρε, τι τρελός. Θα ανέβεις επάνω σε τρένο το οποίο δεν. Και τα λοιπά και τα λοιπά για να φτάσεις εκεί πέρα πάνω που δεν θα φτάσεις ποτέ. Δηλαδή δεν ξέρω ας πούμε το πώς το έχουν προειδεάσει κατά κάποιο τρόπο και καλό θα ήταν βέβαια να υπάρχει μια πλήρης ενημέρωση πάνω σε αυτό το πράγμα δημόσια και όχι με τον τρόπο τον οποίο γίνεται. Αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Το ερώτημα που τίθεται και θέτω και εγώ βασικά, πιστεύετε ότι τώρα και πετάξτε, δεν θέλω να το κάνουμε για να το κάνουμε, γιατί και εγώ μπορώ να μιλήσω και να πω για το κοινωνικό φρόνημα που μπορεί να έχει και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Το έχουμε εμείς, αλλά δεν το έχουν αυτοί που δικούν τη χώρα. Ξέρετε, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Δηλαδή τώρα εμένα μου έρχεται, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έρχεται το SMS, Γιάννη, σου ήρθε σένα? Γιατί να σου ήρθε? Τι είσαι, εσύ μάγκας, είσαι, πόσο είσαι, πάνω από 60? Γιατί αυτοί που είναι υπαξιωματικοί στο στρατό, ανανεώνεται στα 65 έτη, μέχρι τα 65 θα είναι σε εφεδρεία. Σε αόριστη εφεδρεία θα είναι όμως, και αυτοί που είναι αξιωματικοί θα είναι στα 60, μέχρι το 68 έτος. Έτσι, αυτά λέει το Paybook. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι γεγονότα και δεδομένα τα οποία υπάρχουν και θα τα βρείτε μπροστά σας. Είτε είστε έφεδροι αξιωματικοί, είτε είστε πλήρως νομίζω ενημερωμένοι και όχι μόνο για την συνέχεια της όλης δράσης οποίες θα έχει ο ελληνικός στρατός. Και τώρα θα πήγαινες, Γιάννη, για να πολεμήσεις?
2: Κάποτε κρυβόμασταν από τους κομμουνιστές και τώρα τους παρακράμε να μας κρύψουν.
0: Είναι και η ώρα που θα γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι, γιατί οι κομμουνιστές, δηλαδή, εμείς δεν κάνουν, δεν πολεμάνε. Δηλαδή, δεν υπάρχει πατριωτισμός. Τι σε παρακαλώ, τώρα δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτές τις χαζομάρες, ας πούμε. Απλά όμως μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή. Θα πήγαινες σήμερα εσύ να πολεμήσεις? Όταν ή βλέπεις το SMS που σου λέει ξέρεις αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό, ξαφνικά τι βλέπεις, Γιάννη? Ότι χθες το βράδυ η ελληνική κυβέρνηση με νυχτερινή ντροπολογία, ο ηγέτης των πιστών που βρίσκεται στην Αμερική και χαριεντίζεται εν ώψη για τη χώρα μας και πάνω απ' όλα βεβαίως, και μπράβο στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ο οποίος πήγε εκεί πέρα. Εγώ, όχι, το ρεπορτάζ τι λέει. Δίνει ασυλία σε όλα τα λαμόγια που πήραν παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακαταδίωκτο και αυτή, κυρίες και κύριοι. Την ώρα που η Ελλάδα ασχολείται με την ακρίβεια, με τον Άδωνη, ο Μητσοτάκης βγάζει λάδι τα λαμόγια της συμμορίας. Με μια τροπολογία που πέρασε καταρχάς από Επιτροπή του Κοινοβουλίου, διανυκτός, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Αναπτύξεως, νομιμοποιούνται οι εκτάσεις που εκδηλώθηκαν από αγρότες για να πάρουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμη κι αν ήταν δασικές, ακόμη κι αν ήταν χαρακτηρισμένες νατούρα. Έτσι πάβουν να είναι παράνομες οι πράξεις που διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αθωώνεται ο Φραπές και ο κάθε Φραπές και βεβαίως οι κυβερνητικοί βουλευτές που έχουν κατηγορηθεί για άσκηση επιρροής προκειμένου να δοθούν επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ στους εμπλεκόμενους αυτών των υποθέσεων.
3: Να τους ευχηθώ καταρχήν μέσα από την καρδιά μου καλές κονόμες.
0: Τώρα πώς το βλέπεις αυτό? Θα πάει κάποιος για να πολεμήσει? Δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο να υπάρχει μια τέτοια διαβρωμένη κοινωνία σε όλα τα επίπεδα. Καλούμαστε να πάμε να αλλάξουμε τη χώρα, δεν ξέρω όμως τον τρόπο. Εκλογές δεν είναι ο τρόπος. Και δεν είναι εκλογές ο τρόπος, γιατί έχουμε δει ότι σε εκλογές τα πράγματα πάνε χειρότερα από την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, όλοι ευελπιστούσαν ότι το 23 θα δίνανε ένα συγχωροχάρτη σε αυτό το οποίο γινότανε. Και τελικά το 2027, το οποίο θα γίνουν εκλογές, τα πράγματα είναι χειρότερα από το 23. Όποιος έχει αντίρρηση, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, να το δούμε, να το εξετάσουμε, να δούμε μήπως κάνουμε κάποια λάθος προσέγγιση. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Γι' αυτό σας λέω, θα πηγαίνατε να υπερασπιστείτε τη χώρα.
1: Αγιάιντε.
0: Ναι, παιδί μου. Γιατί, παιδιά, όλα αυτά τα χρόνια γαλοχείται μια ανομαλία. Και αυτό είναι το πιο βασικό απ' όλα. Γιατί, φίλε οδηγέ, φίλε ακροατή που ακούς από όποιον είσαι, από όποιον μετερίζει και μας ακούς, σίγουρα μέσα σου έχεις το εθνικό φρόνημα, αν είσαι Έλληνας. Η Ελλάδα, η οποία παρουσιάζεται ή παρουσιαζόταν τα προηγούμενα χρόνια σαν μια χώρα οφθαλμός για τον πολιτισμό, δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, και εμείς μείναμε τυφλοί. Βολευτήκαμε γιατί δεν θέλαμε να ασχοληθούμε. Δεν ασχολούμαστε κιόλας. Η παντοδύναμη Ελλάδα, έτσι. Μας την παρουσιάζουν, είμαστε πάρα πολύ δυνατοί, άσχετα να ποιους έχουμε από πίσω κτλ. Ποιοι μας στηρίζουν με το νου μας, ας πούμε, και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Για να μιλήσουμε επί τους αληθινούς όρους, αν θέλετε να κάνουμε λαϊκισμό και να πούμε ότι και καλά έχουμε τους Αμερικάνοι από πίσω και τσι Γάλλοι. Και έτσι οποιοδήποτε άλλος, ας πούμε, σε μια εμπλοκή δεν θα εμπλακούν αυτοί. Θα εμπλακείς εσύ, το παιδί σου, το παιδί μου, το οποιοδήποτε. Με το νου τους φαντάζονται αυτά τα πράγματα. Η παντοδύναμη Ελλάδα που παρέδωσε τη Μακεδονία στα ανύπαρκτα στρατιωτικά Σκόπια. Εγώ δεν τα ξεχνώ αυτά. Και κανένας νοήμων άνθρωπος δεν θα τα ξεχάσει. Που υποχρέωσε τους σλαβόφωνους πουμάκους να μαθαίνουν τουρκικά. Όσοι είστε από Ξάνθη και Κομωτίνη, ξέρετε τι λέω. Που επιτέθηκαν κατά κάποιους και στον Μακάριο, αλλά και ο Μακάριος είχε υπόπτω ρόλο τότε, και βοήθησαν τους κεμαλιστές να εισβάλλουν στην Κύπρο με εντολή του Κίσιγκερ κατόπιν συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση. Αυτή είναι η παντοδύναμη χώρα μας, γιατί εξυπηρετούσε συμφέροντα και τότε, όχι μόνο σήμερα. Και η οποία παντοδύναμη Ελλάδα ήθελε να δώσει Νόμπελ ειρήνης στον Σφαγέα Κεμάλ. Εδώ που είναι από ένα χωριό του Λαγκάδα, τη Χρυσαυγή, που την υμνεί και είναι περήφανος ο Αντώνης ο Ρέμος. Και ρωτάω εγώ, σε ποιον παράλληλο κόσμο θα επιβάλλει η παντοδύναμη Ελλάδα, η οποία η Τουρκία είναι 10 φορές μεγαλύτερη, να ζητάει άδεια για να βγάλει τα πλοία από τα λιμάνια της? Ρε, πάτε καλά. Μας κοροϊδεύετε δηλαδή. Μας κοροϊδεύετε. Εντάξει, κρατήστε και λίγο τα προσχήματα. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα θέλει ο Τούρκος να βγει, ας πούμε, στο Αιγαίο, δεν βγαίνει. Θα τον σταματήσει ποιο, ρε? Τον Μπελαρά. Ακούγατε κάτι τυχάρπαστο, ρωσολάγνου, καθηγητέ ιστορίας, δεν ξέρω πώς, γεωστρατηγικούς αναλυτές και άλλα αυτά εδώ, ότι δεν θα παίρναμε τα μπελαρά, δεν θα ερχόταν ποτέ, και που ήρθανε, ας πούμε, γιατί φοβούνται οι Τούρκοι, φοβούνται οι Γάλλοι, φοβούνται οι Αμερικάνοι, οι Άγγλοι. Με αυτό το παραμύθι ζούμε στην Ελλάδα, ρε φίλε. Εμείς κάτι πραγματικό δεν έχουμε στα χέρια. Όλο με κάποιες υποθέσεις, όλο με το αν και με το θα. Δεν γίνεται έτσι, προκοπή, ρε φίλε. Δεν προκόβεις, φίλε, με αυτό πράγμα. Ακόμα κανένας δεν έχει καταλάβει ότι η Ελλάδα, ναι κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα δεν αποφασίζει ποτέ για λογαριασμό της. Εκτελεί εντολές όλων αυτών των βρικολάκων σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα. Αυτοί αποφασίζουν ποιοι είναι οι εχθροί μας και ποιοι είναι οι φίλοι μας. Δεν είναι έτσι? Βοηθήστε με εμένα δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω το. Αν λέω κάτι το οποίο είναι εξωπραγματικό, εντάξει, είναι εξωπραγματικό. Μήπως δεν είναι έτσι, θα πει κάποιος. Όχι, θα σου πω, δεν είναι έτσι. Όχι, όπως θέλετε, θα το πάω εγώ το καράβι όπως θέλετε εσείς. Αυτοί οι βρικόλακες, εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών, έχουν αποφασίσει να συμμετάσχει η Ελλάδα στις επιθέσεις κατά της Σερβίας, έτσι, δίνοντας δρόμους και όλα αυτά εδώ πέρα, είναι σαν να συμμετέχεις. Λιβύη, Ιράκ, Ιράν, Βενεζουέλα, Ρωσία, Συρία και ούτω καθεξής. Μήπως δεν είναι αυτό αλήθεια? Και αυτοί οι λαοί, αν δείτε αυτοί που σας ανέφερα, έχουν κάνει και καλό στην Ελλάδα. Στη χώρα μας έχουν κάνει καλό. Αλλά εμείς είμαστε σερβιτοράκια, ρε φίλε. Δεν έχουμε ούτε εθνικό φρόνημα, ούτε κράτος έχουμε, ούτε τίποτα έχουμε για να περηφανευόμαστε και να είμαστε αυτοί που φανταζόμαστε ότι είμαστε. Γιατί πραγματικά ζούμε ένα μάτριξ στην Ελλάδα. Δεν έχουμε καταλάβει καταρχήν τι είμαστε ή ποιοι είμαστε και πώς είμαστε. Αυτοί λοιπόν έχουν δεχτεί απρόκλητη επίθεση από αυτούς τους Έλληνες πολιτικούς που παίρνουν εντολές από έξω, πάντα εναντίον των δικών μας συμφερόντων. Θα πει κάποιος, δεν είναι έτσι? Πώς δεν είναι έτσι? Φίλε, δέστε τα νούμερα. Δέστε τα νούμερα της καθημερινότητας. Από το πρωί που ξυπνάτε μέχρι την ώρα που πάτε για ύπνο, αν κοιμάστε βέβαια, αν κοιμάστε, να δείτε τις τιμές. Και μετά κοιμηθείτε. Αυτός που έχει λεφτά, δηλαδή ένα 7 με 10% στην Ελλάδα, δεν δίνει σημασία. Τα βλέπει όλα ρόδινα. Ακόμα και τα τέμπη ρόδινα τα βλέπαν. Ακόμα πιστεύουν ότι δεν υπήρχε τίποτα. Αλλά το μανιτάρι κανένας δεν το έχει εξηγήσει ποτέ κανένας. Θα σε ψήσουν ότι είναι από τα λάδια. Ο ηλίθιος τον ηλίθιο ψάχνει. Όταν έχεις μια συμπεριφορά ηλίθιου, θα σε μιλάει για ηλιθιότητες αυτός που αποκομίζει ωφέλη από σένα. Για να σε διατηρήσει στη δεξαμενή των ηλιθίων και να σε κάνει τι θέλει. Το κόστος των πολέμων, του πιάτσικου που κάνουν αυτοί εναντίον όλων αυτών των ανυπότακτων λαών, το έχετε καταλάβει φαντάζομαι. Και εμείς το φορτωνόμαστε αδιαμαρτύρητα. Σαν μας είπανε κάνει εκείνο, κάνουμε εκείνο. Τι λέμε όμως στο απόγασμα, στο τελείωμα, τι λέμε? Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, είναι συνέτεροι, είναι σύμμαχοι, τους έχουμε δώσει τις βάσεις, τους έχουμε δώσει, τον κόλο μας τους έχουμε δώσει ρε. Όλα τα έχουμε δώσει, έχουμε κάτι δικό μας. Το τίτλο, τη μαρκίζα. Τι να την κάνω εγώ τη μαρκίζα σε ένα μπουζουξίδικο που δεν έχει πρόγραμμα? Πά, πάνε στη Θεσσαλονικιά, ωραιότατο κτίριο, πανέμορφο. Νεράιδα, Καραμπέρης, εδώ ο Μάρκος, τα κυρατίσματά μου. Λοιπόν, περηφάνεια, αντίσταση, όνειρο, κατάκτηση. Γι' αυτά είμαστε πρώτοι καλύτεροι, για τον πρώτο χαβαλέ, οι πρώτοι χαβαλέτες εμείς είμαστε. Βάλε τη μαρκίζα εσύ, γράψε απ' έξω. Τι θες να γράψεις, Θεσσαλονικιά γράψε, ό,τι θες ρε παιδί μου. Κοσμοδρόμιο είχε παλιά. Απφάμπη είχε παλιά, μπουντρούμ, χάμω. Και δεν έχει μέσα τίποτα. Να το κάνω τι? Ένα κενό, που έλεγε ο συγχωρημένος ο Μαζονάκης. Ένα κενό που με σκοτώνει. Μας έχει σκοτώσει το κενό, φίλε. Γι' αυτό και είμαστε έτσι πως είμαστε. Γιατί λοιπόν να μην πάει το πετρέλαιο θέρμανση στα 3 ευρώ το λίτρο? Ακούσατε προηγουμένως τον Κερίδη. Δεν είναι κρίση σήμερα, λέει. Στα 5 ευρώ, άμα πάει, είναι κρίση. Η βενζίνη να πάει στα 4 ευρώ, άντε μην πάμε με 5, γιατί πάφηκε τάλιρο ήταν κάποτε με Παπαναστάσιο, αν θυμάστε. Αλλά απευθύνονται, σας είπα, σε τόσους ηλίθιους που δεν μπορούν να αντιληφθούν ούτε την αιτία αυτής της ακρίβειας. Δηλαδή, δεν ξυπνήσανε ένα πρωί και είπαν, άντε ρε, ας πάμε ρε να πάμε ρε. Και τα γράμματα, να σας πω κάτι, το να μιλάς ελληνικά, νομίζω μπορεί να μιλήσουν όλοι. Αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν είναι την έννοια αυτών που λες. Δηλαδή κάποια στιγμή λέει, ας πούμε έτσι, τι λέγαν κάποτε οι δάσκαλοι που δασκάλευαν, που ήταν διδάσκαλοι. Κάποτε σου λέγανε, ξεκινούσανε και σου λέγε, όταν ξεκινάς μια πρόταση ή ξεκινάς ένα κείμενο ή ξεκινάς κάποιο, υπάρχει ο πρόλογος, υπάρχει το κυρίως θέμα και υπάρχει και ο επίλογος. Ποιος θα αντιλαμβάνεται σήμερα από τη νέα φουρνιά ανθρώπων? Ουδής. Σας βοηθάω εγώ, μην απαντάτε. Μην πέντε στον κόπο να κουραστείτε. Εγώ έχω τις ερωτήσεις έτοιμες που λέει ο λόγος και τις απαντήσεις πιο έτοιμες. Γιατί ξέρουμε, το βιώσαμε. Όταν λοιπόν φτάνεις σε αυτό το σημείο και αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα, δεν χρειάζεται να τον πεις τίποτα τον άλλον. Στρίβει. Κάνω ένα θέμα το πρωί, δεν θυμάμαι, μέσα στην εβδομάδα. Έχουμε ένα θέμα με τα παιδιά και λέμε για τις καμένες εκτάσεις που μπαίνουν ανεμογεννήτριες. Και βγαίνει ένας πάρα πολύ ωραίος ακροατής, ο οποίος ξεφανίστηκε γιατί εγώ τον περιμένω. Και αρχίζει να μου λέει ότι αυτό δεν έχει γίνει ποτέ, παραπληροφορεί στον κόσμο, κτλ. Εγώ δεν, ξέρετε, εμένα δεν μου αρέσει να καταχράζουμε και τον χρόνο τον οποίο παίρνει κάποιος ακροατής, όταν είναι σε πολύ μικρή χρονική διάρκεια, όχι όπως είναι τώρα εμείς που μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα να τελειώσουμε μετά από μια ώρα, ας πούμε, μια συζήτηση. Το πρωί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Ο κόσμος νομίζει ότι δεν έχουν μπει ανεμογεννήτρες στα καμένα. Γιατί λέει δεν υπάρχει νόμος. Πού το έχεις δει, μου λέει, αυτό το πράγμα? Τι να τον εξηγήσω εγώ τώρα? Να ανοίξω εγώ το αλφάβητο, να του πω ρε φίλε, σε ποιο γράμμα της αλφαβήτου βρίσκεσαι? Τα στοιχειώδη. Και μιλούσε και ο άνθρωπος επιστημονικά κατερτισμένα και τέτοια. Και λέω τώρα, ή κάποιος βαλτός είναι και του με κάνει πλάκα, ας πούμε. Ενώ υπάρχει νόμος το 2012. Ότι μπορείς η κυβέρνηση να πάει στα καμένα. αν το θεωρήσει εθνικού μείζων σημασίας κτλ. Αυτά όλα που κάνανε ακριβώς και για τον ΕΠΚΕΠΕ που το περάσανε νύχτα. Περί ασυλίας. Αυτά δεν σας ενοχλούν και θέλετε να πάτε περήφανοι εσείς στις εκλογές? Να πάτε. Να πάμε όλοι. Άλλος θα πάει για καφέ, άλλος θα πάει να βρει καμία αγκόμενα, θα πάει να βρει καμία δικαστική αντιπρόσωπο, κανένα δικαστικό αντιπρόσωπο. Όλους για κάποιο λόγο μπορεί να πας. Όπως λέει και ένα τραγούδι, για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Να μάθουμε το ρημάδι. Τι σταμάτα, ρε φίλε. Τι σταμάτα. Να σταματήσουν αυτοί. Μπορείς να τους σταματήσεις? Όχι. Θέλεις να τους σταματήσεις? Όχι. Γιατί είσαι άμεσα εξαρτώμενος από εκεί. Αυτό δεν είναι αρκετό από μόνο του Γιάννη?
1: Put the coat down slowly. You have the right to remain silent.
0: Πάμε να πεις τον Τούρκο έτσι. Αμπάρτη θα πάρεις τι έχει να γίνει. Αλλά εδώ πάλι υπάρχει το εθνικό φρόνημα από αυτούς που δεν θα πολεμήσουν. Αν δεις, αυτοί που υπερασπίζονται ότι εμείς θα πάμε και ξέρετε τι θα τους κάνουμε και τα λοιπά, εμείς που δεν έχουμε πολεμήσει ποτέ. Προσέξτε λίγο. Εγώ που δεν έχω πολεμήσει ποτέ, δεν ξέρω τι θα πει πόλεμος. Με το πρώτο μπαμ που θα ακούσω θα χεστώ επάνω μου. Ούτε τα Pampers Ακράτειας που διαφημίζονται για τις τρίτες ηλικίες θα μου κάνουν δουλειά να.
1: Ρε κάνε άκρη, ρε!
0: Γι' αυτό θα κάνω άκρη, να περάσετε εσείς. Να περάσουν όλοι αυτοί οι στρατόγκαυλοι που πήραν 100 ευρώ και ξεχάσανε και τις Μακεδονίες και κανέναν άλλο. Ο Καμένος, το πρακτοράκι. Κατάλαβες. Αυτός είναι ο Έλληνας. Έχει τιμή. 100 ευρώ. 100 ευρώ.
1: Σωστός.
0: 100 ευρώ τον κρατούσε και ο Μητσοτάκης γιατί δεν έκανε το εμβόλιο. Να μου χαθείτε, να χαθείτε. Λοιπόν, επαναστάτες του γλυκού νερού, πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr, η άνεση αλλάζει επίπεδο. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot, έχεις και

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πού πας και τα ξεψαχνίζεις αυτά, ρε φίλε, με συγχωρείς.
1: Άντε, πού σε χάθηκε.
0: Πού ήμανε, για χάθηκα κανέναν. Λοιπόν, επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά μαζί σας και συνεχίζουμε βεβαίως. Βεβαίως.
1: Ναι, ξύπνησα.
0: Τώρα που ξύπνησες, δεν έχει διαφορά με το που κοιμόσουν. Λοιπόν, επιθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragiakamora@gmail.com.
2: Τι λες, μωρή, η διασταυρωσία μου με μυρμικοφάγο.
0: Άκου, μωρή Σαύρα, τώρα εσύ. Λοιπόν, αρκετά τα μηνύματά σας για το θέμα του στρατού. Θα σας βοηθήσω εγώ, ξέρετε, δεν θα απαντήσω στα μηνύματά σας για ευνόητους λόγους. Θα σας υπεθεματίσω όμως κάτι. Θα βάλω ακόμα ένα κομμάτι το οποίο είναι το πιο βασικό. Σήμερα απευθυνόμαστε στα παιδιά, δεν είναι βαφκαλιζόμαστε όλοι μας και λέμε «Α, τα νέα τα παιδιά, και ξέρω εγώ, αυτά ιστορίες». Ξέρετε ότι κανένα από τα παιδιά δεν θέλει να πάει στο στρατό? Το θεωρεί χαμένο χρόνο. Χάσιμο χρόνο που λέμε και εμείς. Τριαντάριδες. Γνωρίζετε ότι έρχονται τα φύλλα πορείας και το πρώτο πράγμα που κάνουν πριν το λάβουν ακόμα, έχουν ενημερωθεί ότι έρχεται, πηγαίνουν και ζητάνε αναβολές.
2: Ντροπή και έσχος.
0: Καμία ντροπή και κανένα έσχος. Το έχετε πάρει χαμπάρι αυτό το πράγμα? Δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, φαντάζομαι, έτσι. Γνωρίζετε το ποσοστό των αναβολών που υπάρχουν ετησίως από τις 4 σειρές στο χρόνο, τις 4 ΕΣΟ που λέγαμε πάλι ποτέ? Και τα ασημιά τους τα γνωρίζετε αυτά? Όταν τα γνωρίσει αυτά η κοινωνία διαμέσου της δημοσιογραφίας, η οποία εμείς οι δημοσιογράφοι θα μπορούσαμε κάλλιστα να κάνουμε μια εκπομπή για αυτό το πράγμα και να πούμε έχουμε 10.000 κατατάξεις ας πούμε ετησίως, αλλά έρχονται μόνο οι 2.000, οι άλλοι είναι με αναβολές. Ο λόγος που γίνεται η αναβολή έχει εξεταστεί για και έχει ερημώσει ο ελληνικός στρατός, τα ελληνικά στρατόπεδα και ούτω καθεξής? Η υπογεννητικότητα παίζει ρόλο σε αυτό το πράγμα το οποίο αντιμετωπίζουμε? Να κάτσουμε να μιλήσουμε σαν άνθρωποι όμορφα ωραία σε μια χώρα η οποία δείχνει να ολισθαίνει. Σας παρουσιάζουν όμως ότι η οικονομία πάει καλά. Είναι πως έχουμε το χαρακτηριστικό εδώ το ηχητικό ΠΑΣΟΚ. Είμαστε ΠΑΣΟΚ, ε? Αυτό εδώ. Ακριβώς αυτό. Είμαστε μια χαρά πάει η οικονομία. Ποια οικονομία πάει χαρά? Ποια οικονομία πάει καλά, ρε? Τι θα πει η οικονομία πάει καλά που δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι σου, ρε? Να βγαίνει ο κάθε καημένος και να νομίζει ότι ξέρεις με μια φορά που βγαίνεις την Κυριακή και είναι γεμάτης, λέει, ταβέρνες. Πού να χωρέσει όλη η Ελλάδα σε μια ταβέρνα? Πού να χωρέσει η Ελλάδα σε μια ταβέρνα, αφού δουλεύει μια μισή μέρα την εβδομάδα? Βγαίνει τις Κυριακές και είναι γεμάτη, βρίσκεσαι, λέει, τραπέζι. Άμα τορμάς, βγες Τετάρτη. Μπορείς να βγεις?
3: Υπερβολές.
0: Δεν μπορείς να βγεις, γιατί είναι κλειστές οι ταβέρνες. Και τη Δευτέρα, και την Τρίτη, και την Τετάρτη, και την Πέμπτη, όπως και τα μπουζούκια. Πού σου δουλεύουνε? Το πού σου είναι Παρασκευή Σάββατο. Αυτά πρέπει να μπουν στο τραπέζι για να κάνουμε συζήτηση για το στρατό. Θα μου πεις, καλά, αυτό είναι το βασικότερο, αυτό είναι. Όταν έχεις υπογεννητικότητα, όταν στα λίμματα που βρίσκουν οι τοξικολογικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα είναι να μας κλαίνει οι ρέγγες, είναι χειρότερα από τον COVID. Εσείς έχετε απέτηση να πάει το παιδί φαντάρος? Μόνο μου δεν έχει τι να κάνει. Μόνο τότε. Μόνον τότε. Να πάει φαντάρος, να βγει από φαντάρος και άντε καλά είναι τώρα νομίζω ένα χρόνο, έτσι. Και πηγαίνοντας φαντάρος, μετά έχει όλο το χρόνο να αποφασίσει για τον επαγγελματικό του προσανατολισμό. Στο σχολείο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Αλλά όπως και να έχει, θα πρέπει κάποια στιγμή να τα δείτε αυτά τα πράγματα κατάματα. Απαντάω γενικά στα μηνύματα για να μην πάω ιδιαίτερα. Απλά κάθε κομμάτι που μιλάω, αντιλαμβάνεται και ο ακροατής που έχει στείλει το μήνυμα το ανάλογο. Έτσι λοιπόν, όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να κάνουμε μια συζήτηση αυτού του είδους Γιατί αναγκάζεται ένα παιδί να μην θέλει να πάει στο στρατό, να μην υπηρετεί στη μαμά πατρίδα όπως λέγαμε πάλι ποτέ, ενώ εμείς κάναμε 2 και 3 χρόνια ένα στο στρατό. Οι πατεράδες μας κάνουν 3 χρόνια στο στρατό. Και σε δύσκολες εποχές. Εμείς την περίοδο του παραδείσου που την ζήσαμε και δεν το καταλάβαμε, κάναμε σχεδόν 2 χρόνια. Πεταμένα χρόνια. Έτσι τα θεωρούσαμε. Μόνο που γαλογηθήκαμε σαν άνθρωποι και βγήκαμε πιο χρήσιμοι στην κοινωνία. Καμιά φορά σκέφτομαι κάποιες απαγορεύσεις που μπορεί να είχα εγώ ή μπορεί να είχατε κι εσείς φάμιλες και έλεγα κάτι ήξερε ο μπαμπάς μου. Αυτό βέβαια μετά θάνατο και μετά από χρόνια το καταλαβαίνεις. Όταν στο κάνουν όμως δεν το καταλαβαίνεις. Όταν σου λένε κάτι δεν το καταλαβαίνεις. Ο άλλος ξέρει, εσύ δεν ξέρεις. Αλλά εσύ τα ξέρεις όλα. Ειδείς όταν είσαι στην περίοδο από τα 15-16 μέχρι τα 35, μάλλον πολύ είπα, μέχρι τα 30, όπου και αφισβητείς ακόμα και την ύπαρξη του πατέρα σου. Μετά αρχίζεις και λες, πού είναι ο μπαμπάς μου. Πού είναι ο μπαμπάς μου που θα με βοηθούσε, που είναι στήριγμα, που μου άνοιγε το φως, που με βοηθούσε στους επαγγελματικούς μου δρόμους κτλ. Κτλ. Η οικογένεια χάθηκε στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο ελληνικός στρατός. Αυτή είναι η αιτία που δεν θες φίλε να κάνεις αυτά που κάνει μια νορμάλ χώρα που θέλει να προστατεύσει τα σύνορά της, τα αποστρατευτικοποιημένα νησιά. Ε? Όπως είχαμε πάει τότε στο Σισμίκ με τελαμόνες, με άσφαιρα. Υποτίθεται ότι θα είχαμε πόλεμο. Είδατε τα τεχνάσματα αυτά τα πολιτικά και μετέπειτα βέβαια έτσι. Τα θερμά επεισόδια που λέμε που κρατάνε ώρες ή μία-δύο μέρες προστέρψην των βρικολάκων που σας έλεγα, αυτών οι οποίοι σε βάζουν να το κάνεις, όπως μας έβαλαν στα Ήμια. Εσείς τι πιστεύετε τώρα, δηλαδή είχε κανένα γκαϊλέ να στείλει το ελικόπτερο, κρίμα πάντα παιδιά αυτά. Λέτε να στεναχωρήθηκε κανένας από αυτούς, ε? Σημίτιδες, πάγκαλοι κτλ. Κτλ. Συνέχισαν αυτοί να βρικολακιάζουν, να σου πίνουν το αίμα. Εγώ δεν το λέω με κακία. Το λέω με όλη την καλή προαίρεση που μπορεί να έχω. Σκεφτείτε πριν μιλήσετε. Σκεφτείτε πριν σκεφτείτε για να μιλήσετε. Να το πω πιο έβηχα. Όλα αυτά που γίνονται, υπάρχει λόγος που γίνονται. Γιατί εξυπηρετούνται συμφέροντα. Τώρα σου λέει ξαφνικά, εγείρε το θέμα ότι θα μαλώσουμε με τους Τούρκους. Ξέρετε γιατί γίνονται όλα αυτά. Και ο Ερντογάν και ο Μητσοτάκης έχουν εκλογές. Πρέπει να πιάσουν τους ακροδεξιούς, τους δεξιούς, τους γκαυλωμένους πατριωτισμένους, έτσι, για να μπορέσουν να υφαρπάξουν την ψήφο τους. Υπάρχει κόσμος ακόμα που ψηφίζει με αυτό το κριτήριο. Σε ποια δεξιά μεν είπαμε ανήκουν αυτοί? Εκεί. Μπράβο, ξέρετε. Το εμπεδώσατε κάποια στιγμή. Θα το εμπεδώσετε. Αν θέλετε να φύγετε από αυτή τη δεξαμενή, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να είστε απλοί παρατηρητές. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Γιατί όσοι μας λένε και μας λέγανε ανέκαθεν, ξέρεις, αντίσταση, αντίδραση, θυμός, καταποντισμός. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Κάθε φορά και χειρότερα. Το καλύτερο θέλουμε. Ποιο είναι το καλύτερο? Το παλέψεις. Την καθημερινότητά σου. Δεν ξέρουμε που θα σου βγει, πώς θα σου βγει. Ποτέ δεν ξέρεις, you never know. Εκεί που νομίζεις ότι όλα πάνε πρίμα, ξαφνικά γίνεται μια στραβή και σου γκρεμίζει ο κόσμος. Και το αντίθετο, εκεί που νομίζεις ότι θα σου γκρεμιστεί ο κόσμος, γίνεται ένα κλάτς και λες, να ο Θεούλης, με κοίταξε, με είδε. Αυτά νομίζω δεν θέλουν ούτε μαθηματικά για να τα ξέρουμε ούτε τίποτα. Είναι η πραγματικότητα η οποία βιώνει μια χώρα όπως είμαστε εμείς, η οποία δεν δικείται από εμάς. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι. Το ότι πιέζουμε σήμερα τους σημερινούς πολιτικούς για κάποια πράγματα, προφανώς όλοι έχουν τους λόγους τους και το κάνουν. Γι' αυτό και σας έδωσα και το παράδειγμα της νυχτερινής δροπολογίας που περνάει για την ασυλία του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλων όσων συμμετείχαν. Είδα τη Νέα Δημοκρατία πώς προστατεύει τα παιδιά της. Όλα αυτά, γιατροί, δικηγόροι, δικαστές, ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ, όλη η ασυλία. Οι μόνοι που δεν έχετε ασυλία είστε εσείς. Σε ποια δεξαμενή είπαμε ότι ανήκετε? Μπράβο. Τι σε οθεί να κάνεις το κράτος? Να κλέβεις. Τι σε οθεί να συμμετέχεις σε συμμορίες? Τι σε οθεί να συμμετέχεις σε ρυφηφή? Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα. Θα πει κάποιος. Μπορεί να το αφισβητήσει κάποιος? Όχι. Αλλά εμείς αυτό θα προτάξουμε για την επόμενη μέρα. Αυτό εδώ, αυτό θέλουμε να σταματήσει. Μπορεί να σταματήσει. Θα πει ένας κακοπροαίρετος, ναι, θέλετε εσείς να σταματήσει γιατί δεν συμμετέχετε. Ενδεχομένως και να έχει δίκιο. Η πρώτη σκέψη ενός αγλαού, αθώου, μάλλον δεν είναι αθώος, απλά το λέω εγώ έτσι, είναι αυτό το πράγμα. Το λες γιατί θες να το κάνεις. Είναι όπως το ποδόσφαιρο. Βρίζουμε τον Ολυμπιακό γιατί δεν ήμασταν εμείς Ολυμπιακοί. Ντρεπόμασταν να γίνουμε παιδιά Ολυμπιακοί γιατί ήμασταν στη Θεσσαλονίκη και ήμασταν Παοξίδες. Όπως και οι Ολυμπιακοί το ίδιο. Αν ήταν εδώ θα γινόταν ΠΑΟΚ. Και εμείς αν ήμασταν στην Αθήνα ή στον Πειραιά θα γινόμασταν Ολυμπιακός. Ένα παραπάνω εμείς. Που είμαστε και νηστικοί. Την αλήθεια όλη την επικαλείστε, κανένας δεν θέλει να την ακούσει. Την αποστρέφεστε. Στρίβετε. Όχι για το αραβόνος, για τη πραγματικότητα. Και όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο να το κάνεις, το καταλαβαίνεις. Και σας είπα, όλα γίνονται για την ενέργεια. Είναι ο επόμενος πόλεμος που λέμε. Σε εισαγωγικά, γι' αυτό γίνεται. Έχεις έναν πορτοκαλί Χίτλερ, έχουν βρει και τους άλλους τους μπαμπούλες και έχουν αναστατώσει έναν πλανήτη προστέρψην οικονομική δική τους. Στην Αμερική, σε 32 από τις 50 πολιτείες, είναι σχεδόν στο 100% η αύξηση στο γαλόνι. Από τα 3,5-4 ευρώ έχει πιάσει 6,75-7 και... Το καταλαβαίνετε? Όχι έτσι. Δεν το καταλαβαίνω. Έχω ένα ηχητικό, κύριε Γιάννη. Θέλω λίγο να βάλουμε να ακούσουμε. Για να δείτε ότι ξέρετε κάποιοι μαρτυράνε χωρίς να τους δέρνεις. Δεν έχουν λόγο και να τους δείρεις κιόλας. Είναι αυτό που λέει κύριε Γιάννη για τη μία αποθήκευση. Τα 5 χρόνια 7,5 δις. Βάλτε σε παρακαλώ λίγο. Αν θέλεις. Πάμε.
3: Θέλετε να παραλάβετε τους αριθμούς?
4: Ναι. Οι Βούλγαροι,
3: ναι,
4: σε 2 μήνες βάλανε 2.000 μεγαβατόρες. Και εμείς είχαμε έτοιμες 200 μεγαβατόρες και ξαφνικά ανακαλύψαν στην κυβέρνηση ότι δεν έχουν έτοιμο το νομικό πλαίσιο και κάναν 4 μήνες να ψηφίσουν το νόμο για να συνδεθούν αυτές οι 200 μεγαβατόρες. Όλα αυτά που σας είπα είναι πραγματικά περιστατικά και συμβαίνουν στην Ελλάδα του 2026.
3: Ποιος ωφελείται, υποφελείται από όλο αυτό που μας περιγράψατε?
5: Οι Βούλγαροι. Τα καρτέλ ενέργειας.
4: Λοιπόν, οι Βούλγαροι σαφώς υποφελούνται, ναι, από την ηλιακή ενέργεια. Έτσι, υποφελούνται οι 4 εταιρείες που πουλάνε, που παράγουν ενέργεια με φυσικό αέριο και η ΔΕΗ με τα μεγάλα υδροελεκτρικά. Και προσέξτε, κάθε χρόνο, μπορεί κάποιος να πει και τι έγινε, θα τρέξουμε εμείς, θα προλάβουμε και θα φτάσουμε τους Βουλγάρους. Κάθε χρονιά που δεν έχουμε αποθήκευση, ο Έλληνας καταναλωτής ζημιώνει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
3: Δεν θα τρέξουμε
4: ευρώ,
3: γιατί έχουμε εξαντληθεί οικονομικά, κύριε Τσικούρα.
4: 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ εδώ και 3 χρόνια ο Έλληνας καταναλωτής, οικιακός και βιομηχανικός, έτσι, η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας υφίσταται επιβάρυνση 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ επί 3 χρόνια μέχρι τώρα και άλλα 2.
5: Μάλιστα, γιατί από τη στιγμή... Τσικούρα. Από θα πάμε στιγμή... να ακούσουμε λίγο για τους πολιτικούς.
4: Τώρα, από τη στιγμή που θα επιτραπούν οι μπαταρίες, από τη στιγμή που θα επιτραπούν οι μπαταρίες, θέλουμε 2 χρόνια για να τις έχουμε. 5 χρόνια είναι 7,5 δις. Κάποιοι παντελονιάζουν 5 χρόνια 7,5 δις, τα οποία επιβαρύνεται ο ελληνικός λαός.
3: Τώρα το κατάλαβα.
0: Και το ερώτημα είναι το εξής. Ελέγχεται κανένας? Υπάρχει έλεγχος πουθενά? Πουθενά. Κάθε μέρα διαπιστώνεις και ένα καινούριο σκάνδαλο. Υπάρχει εξήγηση αυτό? Περιμένετε λίγο, θα σας εξηγήσω γιατί γίνεται αυτό. Φέτος, αυτό που κύριο λέει ο κύριος Τσικουράς, είναι εκπρόσωπος των παραγωγών ενέργειας φωτοβολταϊκών. Φέτος πετάξαμε το 40% της παραγωγής ενέργειας των φωτοβολταϊκών σταθμών, γιατί δεν έχουμε χώρο να τον αποθηκεύσουμε. Ακούστε να δείτε, εμείς είμαστε πάροχοι, είσαι στην Ελλάδα, ντάγκλα ήλιος, από το πρωί μέχρι το βράδυ, και το βράδυ έχεις ήλιο, και δεν έχεις μπαταρίες, φίλε. Δεν έχεις να αποθηκεύσεις το θείο δώρο το οποίο έχεις. Πώς? Δεν υπάρχει αυτό. Στη Βουλγαρία, όπως λέει ο κύριος Τσίκουρας, έχουν εγκαταστήσει μπαταρίες που αποθηκεύουν ενέργεια σχεδόν 20.000 μεγαβατορών. Ενώ στην Ελλάδα μόνο με 700 έχουν. Που εμείς θα έπρεπε να είμαστε η κοιτίδα της ενέργειας, η αποθήκη, η μπαταρία της Ευρώπης. Δεν έκανε τέτοιες παπαριές στον κόσμο εδώ. Αυτό είναι. Παπαριά μάντολες που είπε ο Παύλος. Αυτό το πράγμα.
6: Κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
0: Έτσι ακριβώς, φίλε. Έτσι ακριβώς γίνεται, φίλε. Λοιπόν, μόνο το μόνο χρήσιμο θα είναι να γίνει μια έρευνα σε ποιους ανήκουν οι βουλγαρικές εταιρείες αποθήκευσης ενέργειας. Σας βάζω εγώ μια νέα παράμετρο. Έχουν οι Βούλγαροι και δεν έχουμε εμείς. Εμείς 5 χρόνια δεν έχουμε. Έχουμε ΑΠΕ, διαφημίζουμε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά, έχει μαυρίσει ο τόπος παντού. Έτσι, εκεί που ήταν πάντοτε στρέμματα, ξέρω εγώ, Κέντρο και Κοσμάκης θα τρώει, τα τέτοια μου θα τρώει σε λίγο. Λοιπόν, και ποια είναι η πλάκα? Έχουν οι Βούλγαροι, φίλε. Okay, δεν θέλω να μειώσω τους Βούλγαρους. Πώς είναι δυνατόν να έχουν οι Βούλγαροι μπαταρίες και να μην έχω εγώ? Ε? Γιατί εκεί που ανήκουν και αυτές οι εταιρείες που έχουν πάρει τα σπίτια, θα ήταν μια πολύ καλή στάξη ως ευκαιρία να μάθουν πού ανήκουν αυτές οι εταιρείες στη Βουλγαρία που αποθηκεύουν ρεύμα. Όπως είπε και ο αντιπρόεδρος της ΑΔΜΙΕ, το είχαμε παίξει, έλεγε ότι η ευθύνη που δεν έχουμε μπαταρίες είναι γιατί δεν αφήνουν υπάροχοι την κυβέρνηση. Ακούστε λίγο, υπάροχοι δεν αφήνουν την κυβέρνηση να δημιουργήσει μπαταρίες. Μόνο τους τελευταίους 2 μήνες στη Βουλγαρία εγκατέστησαν μπαταρίες με αποθήκευση 2.000 μεγαβατόρων, ενώ στην Ελλάδα κάνανε 6 μήνες για να συστήσουν μια επιτροπή που θα αξιολογήσει τις επενδυτικές προτάσεις για 20.000 μεγαβατόρες. Τι λέτε! Τα οποία βρίσκονται εδώ και χρόνια στο σιρτάρι των αρμοδίων του Υπουργείου Ενέργειας. Και ρωτάει κάποιος αδάης, είναι τυχαία αυτή η ενέργεια? Θέλετε να πάμε πόλεμο? Είναι τυχαία αυτή η καθυστέρηση? Μήπως θέλετε να ξαναπάμε πόλεμο? Όχι βέβαια. Όταν φέρνει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο κλεμμένα από την τσέπη των ελληνικών οικοκυριών στους μεγάλους παραγωγούς και εμπόρους του καρτέλ της ενέργειας, είτε από την ενέργεια που παράγεται πάμφθηνα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, την οποία δίνουμε τζάμπα στη Βουλγαρία αντί να την αποθηκεύσουμε εμείς και την ξαναγοράζουμε το βράδυ ακριβά, είτε από την ενέργεια που παράγεται πανάκριβο φυσικό αέριο, είτε ακόμα και από τον λιγνίτη που δίνουμε τζάμπα στα Σκόπια, αφού καταστρέψαμε τις υποδομές για να εισάγουμε πάλι ακριβά ηλεκτρική ενέργεια. Πόσο πιο απλά, μωρέ, να καταλάβετε? Πόσο πιο απλά? Και δεν ξέρω γιατί αντιστέκεστε στην πραγματικότητα. Τι είναι αυτό που σας χαλάει? Η ενέργεια γίνεται ακριβή γιατί τη δημιουργεί η ίδια η χώρα να είναι ακριβή. Έχεις ακριβή ενέργεια για το αυτοκίνητό σου, για το όχημά σου και για τα καταστήματά σου, γιατί οι ίδιοι φροντίσαν να έχουν ειδικό φόρο κατανάλωση που μόνο η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει, ενώ όλες οι άλλες χώρες το κάνουν, αυτοί δεν μπορούν. Διαστόματος του Πρωθυπουργού μας. Μπορούμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό να το λέει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα? Πρωθυπουργός, πράγμα παιδιά, για να βγαίνει και να σου λέει δεν κάνεις τίποτα. Τι είσαι, ρε, άχρηστος, φύγε, δρόμο, σπίτι σου. Σπίτι σου, επόμενος, ρε. Όποιος και να είναι, ρε. Δεν μπορεί να είναι χειρότερος από σένα. Αν είναι χειρότερος από σένα, επιβεβαιώνει το προηγούμενος. Τόσο απλά. Γι' αυτό και έχεις και τον Καρβέλα. Βάλε λίγο Καρβέλα να ακούσει τι είπε ο κόσμος.
6: Τώρα κάτσετε κάποιος που λέγεται Μητσοτάκης. Προχτές καθόταν κάποιος που λεγόταν Τσίπρας, κάποιος που λεγόταν. Αυτοί παίζουν με το τιμόνι και παίζουν το ρόλο του Πρωθυπουργού που σκέπτεται και αποφασίζει. Κανείς τους δεν σκέπτεται, κανείς δεν αποφασίζει τίποτα, διότι αν υπήρχε δυνατότητα σκέψης και απόφασης, θα ήμουν ήδη Πρωθυπουργός της Ελλάδος, πιστεύω, ή θα είχα επιδιώξει να γίνω. Ο λόγος που δεν έχω πολιτευθεί, διότι αυτό θα μπορούσα να το κάνω, δηλαδή επειδή έχω από πιτσιρίκι ηγετικές τάσεις, αρχομανία, πες το, μεγαλομανία, πες το, όλοι, κάποιο βλάψιμο το έχω κι εγώ, αλλά όχι άνευ λόγου. Νομίζω ότι θα έκανα πολύ καλά πράγματα για το λαό, εννοείται. Τι? Αλλά επειδή δεν έχω την δυνατότητα να κουνήσω, ούτε να βάλω μπροστά το λεωφορείο και να το πάω που θέλω, το αυτοκίνητο είπε ένα σταματημένο, κουνάει το τιμονάκι, κάνει έτσι ο Πρωθυπουργό, κάνει έτσι ο Πρωθυπουργό και κάνει το Πρωθυπουργό. Αύριο θα φύγει και θα κάτσει άλλο στη θέση και κάνει το ίδιο.
0: Πιο απλά. Θα πει ο Καρβέλα, ναι, ο Καρβέλα, δεν καταλαβαίνετε. Εσεί είναι πιο χαζό ο Καρβέλα από εσά, νομίζετε? Ή πιο έξυπνο από εσά? Το ίδιο είμαστε όλοι. 2 μέτρα η βγή παίρνουμε όλοι. Για να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό μας λίγο, κύριε Γιάννη.
7: Δεν θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση για τον απλούστατο λόγο ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιδοτούσαμε περισσότερο τους πλούσιους και λιγότερο τους φτωχούς. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
0: Αυτή είναι η παραδοχή της πραγματικότητας, αυτό που είπαμε τώρα. Οκ, νορμάλ, πιστεύω αυτά. Δεν θέλει ο τύπος. Αυτός κρίνεται όμως από τον ελληνικό λαό στις εκλογές ότι αυτός είναι ο ικανότερος και τα λοιπά. Αυτά δεν λέτε εσείς? Αν εφόσον φτάνουμε σε σημείο να κάνουμε μια προσωπογραφία ή μια αγιογραφία προσώπου, το αν είναι κάποιος ικανός, από τι εξετάζεται? Από τη θεσμική του υπόσταση, την οποία δεν υπάρχει κανένας πρωθυπουργός που να έχει. Όταν, ιδίως ένας πρωθυπουργός ο οποίος δημιουργεί ομάδες και μάζες ανθρώπων οι οποίοι τείνουν να έχουν μόνιμα ασυλία. Άρα δεν είμαστε απέναντι στον νόμο ίση. Σωστά. Δεν μπορεί να υπάρχει, όπως το είπε διαστόμα της κυρίας Ντόλκα, μιας γονέας από τα θύματα των Ντεμπών που να λέει για ποιο λόγο υπάρχει ειδικό δικαστήριο για τους βουλευτές. Ποιοι είναι οι βουλευτές και δεν είναι ίσοι με τον νόμο? Μα είναι πάνω από τον νόμο αυτοί. Δεν το καταλαβαίνουμε εμείς, γιατί δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Γιατί θέλουμε να δημιουργούμε σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών κάτι διαφορετικό από αυτό που υπάρχει. Έτσι το περνάμε στον εαυτό μας, για να ψηθούμε εμείς. Γιατί δεν ψηνόμαστε από αυτό το οποίο ζούμε. Υποφέρουμε, αλλά κάνουμε πως δεν υποφέρουμε, γιατί λέμε, όχι μωρέ, άστα τώρα, εγώ τώρα μωρέ. Άμα είναι εγώ τώρα μωρέ ο ένας, εγώ μωρέ ο άλλος, είναι φυσιολογικό. Σε έχουν πείσει για αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό είναι το δύστυχο στην όλη υπόθεση. Ότι δηλώνεις πεπισμένος, δηλώνεις και σίγουρος. Μόνο που δεν είναι έτσι. Θα μου πεις και πώς είναι. Σας το εξήγησα 150 φορές. Έξυπνοι άνθρωποι είστε, ψηφίζετε ούτως ή άλλως, γνωρίζετε τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε και νομίζω ότι θα το κάνουμε όλοι είναι να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας σε κάποια πράγματα τα οποία πιστεύουμε ότι μπορούμε να συμμετέχουμε και να διορθώσουμε. Γιατί και κατά ψέματα, σε περίπτωση πολέμου, για να κλείσω με αυτό, το να προστατεύσεις τη χώρα και την πατρίδα σου μπορεί να σημαίνει το αντίθετο από το να πάει να πολεμήσεις σαν το πρόβατο στη σφαγή. Μπορεί η Ελλάδα να χρειάζεται το ακριβώς αντίθετο. Να μην πάεις σαν το πρόβατο στη σφαγή, όπου τις πούνε, να αντισταθεί, να αυτοοργανωθεί και να προσπαθήσει να τα καταφέρει μόνη της. Γιατί μόνοι μας είμαστε παιδιά, κατά ψέματα, αυτό να το θυμάστε. Το καταλαβαίνετε ότι το θέλετε πιο απλά. Δεν χρειάζεται, κομψώ και επιστρέφω.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
10: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
11: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
12: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
11: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
12: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
10: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
11: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
13: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

χρόνο να εξαγοράσω τον επόμενο χρόνο. Τα τηλέφωνα σβήνουν, οι γραμμές σκοπήκαν, όλα τα ψέματα στη θέση τους μπήκαν. Δεν με τρομάζει το σκοτάδι που έρχεται, όποιος αντέχει με το φως.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά μαζί σας και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Και ωραία καμόρα παπάκι gmail.com. 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευχαίρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Εφόσον θέλετε να μας κάνετε παρέα και να μας πείτε αν θα πάτε στον πόλεμο ή όχι. Πάμε πόλεμο, που έλεγε, πώς τον έλεγε αυτό. Η Λούφα και Παραλλαγή, ρε. Τον ηθοποιώ, δεν θυμάμαι τώρα. Είναι ο γιος της Καφαντάρη, νομίζω, είναι κάτι τέτοιο. Όταν αναφέρεσαι στα συνεταιράκια που πρόδωσαν τη Μακεδονία μας, πολέμησαν οι παππούδες μας και έχασαν τη ζωή τους, κάνει και μια αναφορά σε αυτόν που θα ακύρωνε τη συμφωνία των Πρεσπών όταν γινόταν πρωθυπουργός. Εντάξει, είπαμε, όλοι μαζί είναι αυτοί, παιδιά. Και ψωριάρης χώρια. Αυτοί όλοι μαζί είναι, συνένεσαν. Το τρίτο μνημόνιο ήρθε, φταίνει οι προηγούμενοι για τα λάθη τα δικά μου. Δηλαδή, εγώ κάνω κάποιο λάθος στην εκπομπή, φταίει ο Πάγκος με το Ζαΐρι. Φταίει ο Πάγκος με το Ζαΐρι, κάνω εγώ λάθη εδώ. Ποιος φταίει, φταίει ο Ιχολύπτης. Αυτό στην Ελλάδα, αυτό λέμε. Δεν λέμε, φταίνει οι προηγούμενοι. Γιατί δεν κάναν τίποτα. Αφού δεν κάναν τίποτα οι προηγούμενοι, εσύ γιατί κάνεις το ίδιο με τους προηγούμενους. Άρα είσαι κάτι ξεχωριστό. Όχι. Άρα είσαι το ίδιο. Από τα συμφραζόμενα βγαίνουν οι αλήθειες πάντοτε. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Εδώ έχουμε μάθει πάντοτε να κρυβόμαστε. Έτσι. Να μην πω κάτι πιο χοντρό. Τι κάνουμε δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, καλησπέρα στον Κώστα τον Παπουλίδη, στην κυρία Ρούλα από τα Ερυθρόδερμα Γεντσά, τον Ούλη τον Αράμπογλου, στον Key West. Αυτά εδώ δεν είναι τις παρούσεις. Στον Χρήστο Γραβανόπουλο από το πολύ κάστανο Βόλιο Κοζάνης, πρέπει να έρθω εκεί, πρέπει να έρθω. Χρήστο, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, πρέπει να έρθω. Καλησπέρα στο Φώτη τον Παμφώτη, στα παιδιά τα οποία ήδη έχουν επικοινωνήσει και Γιώργο, θα πάω και στο δικό στο μήνυμα. Στον Τζόρτζι το Φλάι, στον Στέφανο τον Μεταλίδη, που λέει πέρα από τη φτωχοποίηση της κοινωνίας, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η χαϊβανοποίηση της κοινωνίας. Α, καλά κρασά. Καλησπέρα, Πασχάλη, ο Κωνσταντίνος Άσον Κιλκής. Έμαθες για το φιάσκο του Δε Γνωρίζογλου με τους Έλληνες εξωματικούς για ανθρώπινη βοήθεια στη Λιβύη στις 12 Σεπτεμβρίου? Όχι, να μας πληροφορήσεις πάρα αυτά. Καλησπέρα στον Χριστόδουλο του Σουρουτζίδη με τις ήρεμες και μεστές εκπομπές. Στον Μιχάλη τον Τσιλιγκερίδη. Καλησπέρα και σε εσά. Καλησπέρα στον Χριστόδουλο του Σουρουτζίδη με τις ήρεμες και μεστές εκπομπές. Στον Μιχάλη τον Τσιλιγκερίδη.

0: Το κεφάλι σου ήσυχο. Όλα τα άλλα για τα χάπια σου, κάτι θα κάνει ο ελληνικός στρατός, να ξέρεις. Όπου σταματάει η λογική, ξεκινάει ο στρατός, δεν λέγαμε κάποτε. Καλησπέρα και στο νεκτάριο των Μιλωνά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στον κόσμο Κυριάννη. Πάμε στον πρώτο φιλόγο. Ακροάτη, παρακαλώ.
1: Ναι, χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Να πούμε κανένα δύο πράγματα.
0: Σύντομα όμως.
1: Πρώτα για τα, ναι, για τα πολιτικά.
0: Πάμε λίγο γρήγορα.
1: Μην ανησυχείς. Όπως έχουμε κάνει προβλέψεις εδώ και καιρό, η αποσυμπίωση και ο κατακαιρματισμός καλά πάει.
0: Δόξα
1: βγάλαμε και το, Λιάκο τώρα, κάτι θα πάρει και αυτός. Είχαμε τη Μαρία, θα έχουμε τώρα κάποια άλλη.
0: Για όλα, για όλα έχει ρε ο λαός.
1: Δικαιωνόμαστε, ο κατακαιρματισμός καλά πάει. Και εμείς το θεωρούμε δημοκρατία, να έχουμε 40 κόμματα και κομματίδια. Mm. Περαστικά μας πάει αυτό. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Οι προβλέψεις βγαίνουν. Αλλά για να μην επεκταθώ πολύ και καταχάζομαι τον χρόνο, πολλά θέλω να πω, αλλά για αυτά που λες τα πολέμου, όπως πάει η δουλειά, φαίνεται ότι πάνε πάλι για ένα στημένο πράγμα.
0: Ε, καλά, εντάξει.
1: Εγώ το μόνο που έχω να πω, επειδή και με τις τεχνολογίες τώρα και η κομματικοποίηση ελέγχει, όχι ότι δεν υπάρχουν αξιωματικοί ανώτατοι και ανώτεροι που θέλουν να κάνουν το καθήκον τους, αλλά επειδή ελέγχονται πολύ καλά αυτοί, με Predator και με τέτοια, και είναι πιο πολύ κομματικά παιδιά από διάφορα, από όλους και από όλα, όχι από κάποιο συγκεκριμένο. Mm-hmm. Ελπίζω, αν πάνε να κάνουν κάτι στημένο για να κάνουν τα σχέδιά τους, να βρεθούν αυτοί που είναι η πραγματική βάση των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, υπαξιωματικοί έως λοχαγοί το πολύ, όχι ότι δεν υπάρχουν και ανώτατοι, αλλά είναι πλήρως ενικόμενοι. Και να μην τους αφήσουμε να κάνουν άλλο ένα στημένο και ελεγχόμενο φιάσκο και ντροπή για την Ελλάδα και για τους Έλληνες. Όποια και αν είναι αυτή, με όλα τα κακά τους, όπως μας καταντήσαμε. Αυτό είναι το πρώτο. Ήθελα και κάτι να πω για το τελευταίο που λες ότι ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Ναι, αλλά πώς μας έχουν καταφέρει και το σχολίασα κι άλλη μια φορά. Γιατί αποδέχεται ο πολίτης ότι υπάρχει συνέχεια του κράτους. Πώς έχουν πείσει ότι σε μια δημοκρατία και σε μια ευνομούμενη πολιτεία υπάρχει συνέχεια του κράτους. Δηλαδή εγώ βγαίνω μετά από τον προηγούμενο και διαπιστώνω και έχω αποδείξει ότι έχει κάνει ένα έγκλημα κατά της χώρας. Και όχι μόνο κατά λάθος, που και πάλι μπορώ να το καταργήσω και να το ακυρώσω. Που έχω και ενδείξεις ως αποδείξεις ότι το έχει κάνει και ασκεμμένο και έχει χρηματιστεί. Πώς περιμένει ο Έλληνας πολίτης δηλαδή να μην τον συμπεριφέρονται σαν πρόβατο, όταν το λέμε μόνοι μας ότι υπάρχει συνέχεια το κράτος, λέει και το υπέγραψε μια κυβέρνηση. Ποιος σας είπε ότι υπογράφει μια κυβέρνηση νομοτελειακά το αποδέχεται η επόμενη? Πού ζουν είναι ο Έλληνας? Θα τα πει ποτέ κανένας αυτό, θα βγάλετε κανέναν ακαδημαϊκό, κανένα συνταγματολόγο να τα πει αυτά τα πράγματα?
0: Γιατί βγαίνει κάποιος να τα πει αυτά.
1: Έχουν βγάλει σχολείο και το λένε ακόμα και δημοσιογράφοι, υπάρχει συνέχεια του κράτους, θα μας βγάλετε έξω από τα ρούχα μας. Τι γράμματα μάθαμε εμείς, σε τι σχολεία πήγαμε εμείς, με συγχωρείτε και τον τόνο πάλι. Ποια συνέχεια το κράτος, ρε, έχω εγώ ενδείξεις έως αποδείξεις ότι ο προηγούμενος έχει κάνει έγκλημα ή και χρηματίστηκε. Και έχουν πείσει τους Έλληνες πολίτες ότι ο επόμενος το αποδέχεται και πρέπει να το συνεχίσει. Και λέμε για εκλογές και για κόμματα και τέτοια. Τι χαϊβάνια, το χαϊβάνια είναι πολύ πολιτισμένη έκφραση. Κρίμα μας, φτού μας άμα είμαστε εμείς Έλληνες. Χειρότερα και από χαϊβάνια είμαστε. Στοιχειώδη δεν ξέρουμε, ορολογία. Τι θα πει συνέχεια του κράτους, ρε. Έχω εγώ αποδείξει ότι άλλος εγκλημάτωσε και πρόδωσε και το συνεχίζω. Και βγαίνουμε και κάνουμε κομματικά λογίδια και το παίζουμε ιδεολόγοι, πασόκοι, δεξιοί, αριστεροί, κομμουνιστές και οτιδήποτε. Ποια συνέχεια, ρε, στο έγκλημα, ρε. Θα ξυπνήσουμε ποτέ σε αυτόν τον τόπο? Σε ποια χώρα τα λένε αυτά τα πράγματα?
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Κλείσε, ευχαριστώ. Είσαι καταπέλτης. Σήμερα ήσουν απολαυστικός. Παρακαλώ. Ορίστε. Επόμενος, Κυριάννη, παρακαλώ.
2: Χαίρετε, αγαπητέ μας Χάρη.
0: Καλώς τον κύριο Βασίλη.
2: Και όλο το ακροτήριο. Κατά το πρώτον, καλή και ευλογημένη σεζόν.
0: Ευχαριστώ.
2: Γιατί με το καινούργιο πρόγραμμα στην εκπομπή τη βραδινή δεν βγήκα.
0: Ναι.
2: Βγήκα στην πρωινή.
0: Nice.
2: Δεύτερον, δεν πίστευα ποτέ ότι το 2026 θα βρισκόντουσαν άτομα που υποτίθεται ασχολούνται

0: ενέργεια και να λένε άλλαν τι άλλον σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Το 10 με τον νόμο Μανιάτη, πού πήγαν οι ΑΠΕ? Ξεχάσατε τότε, επειδή ήταν το μνημόνιο, πόσα χρήματα ξοδεύτηκαν για να ανοιγιαστούν γέες, για να μπουν φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Πτώχευσαν. Με το καινούργιο νομοσχέδιο που δεμερτυρώταν τώρα αυτός εδώ, δεν ήξερε πού θα οδηγηθεί. Και το σημαντικότερο, το πιο καινούργιο νομοσχέδιο, ότι θα έχουμε και στις γλάστρες και στα μπαλκόνια. Θα μπορείς στο σπίτι σου να το κάνεις μια φωτογεννήτρια. Για μας ενδιαφέρονται. Για τις πολυεθνικές που διοχετεύουν μέσα στα δίκτυα την ενέργεια. Την ενέργεια λένε ψέματα ότι είναι θέμα μπαταρίες. Δεν αντέχουν η αγωγή. Δεν έχει γίνει σχέδιο τέτοιο ούτως ώστε αν μοιράσουμε εδώ 5 κράτη Βουλγαρίες, Ρουμανίες και να συνεργαζόμεθα και να κυλείται εκεί μέσα το ρεύμα και να ξαναανακυκλώνεται κάθε φορά σε ένα κράτος. Δεν αντέχουν οι αγωγοί. Και δεν αντέχουν, όχι γιατί αυτοί είναι ανόητοι, το είδατε στην Ισπανία, Πορτογαλία με τον blackout. Τι νομίζετε έγινε τότε που είχαν 3 μέρες ρεύμα? Από την ασυμμετρία κοιμήθηκαν τα δίκτυα, διότι έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά για λόγους κόστους, κοινός κέρδους. Και ξανά προς εδώ ξατραβούν. Και εμείς καθόμαστε και θα μαλώνει ο ένας με τον άλλο, αν είναι ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός, αν είναι Νέα Δημοκρατία, αν είναι ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ. Έχουμε καταδύσει περίγελος, ξέρετε. Τα ίδια λάθη 200 τόσα χρόνια δεν δικαιολογούνται, Πασχαλή.
1: Δυστυχώς.
0: Κάνουμε ακριβώς τα ίδια λάθη. Αφήνουμε τη διαχείριση της Ελλάδος σε άτομα τα οποία πρώτον και κύριον δεν ήταν Έλληνες. Και οι περισσότεροι, οι σημερινοί πάλι δεν είναι Έλληνες. Διότι πριν μερικά χρόνια με το συγχωρημένο του Στεφανόπουλο για να δικαιολογήσει τον Τζενάη, χρησιμοποίησε τη ρίση του Σοκράτους ότι ο Έλλην είναι ο μετέχον της ελληνικής παιδείας. Επειδή χάθηκε και η ελληνική παιδεία, άρα δεν έχουμε Έλληνες. Γιατί κανένας δεν εξανίστανται από αυτούς, γιατί έφτασε το πολιτικό μας σύστημα σε αυτό το, την καταργία? Γιατί δεν αναφέρονται στο 86 στην αλλαγή του συντάγματος? Η προειδοποιημένη δημοκρατία της Ελλάδος υπάρχει? Τυπικό. Όπως η γατούλα της κυρίας Αγγελοπούλου. Τη θέση της γατούλας είχε όταν ήταν πρόεδρος. Ήταν όμως ανώτατη δικαστικός.
1: Αλλιώς ήταν.
0: Γνώριζε τι έγινε με το Σαρτζετάκι.
1: 100%.
0: Γνώριζε ότι πλέον ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να γυρίσει ένα νομοσχέδιο πίσω, αλλά υποχρεούται να το πληρώσει, να το υπογράψει. Μήπως θέλετε να πείτε εσείς με τα ματάκια σας στα κομπιούτερ σας να δείτε πού υπέγραψε το πρώτο νομοσχέδιο ο συγχωρημένος ο Παπούλιας στη Γερμανία? Στη Γερμανία ήταν
1: ταξίδι.
0: Το καταλαβαίνετε? Τι περιμένατε δηλαδή μετά τα μνημόνια να οδηγηθεί πού η Ελλάδα?
1: Η γη της απαγγελίας. Σε παραδεισένιους δρόμους.
0: Το έχω ξαναπεί. Το χωράφι με το μαϊδανό που τον ψαλιδίζεις και πάντα κερδίζεις και ο οίκος ανοχής ανοιχτός. Μόνο που ο πελάτης στην Ελλάδα πληρώνεται αντί να πληρώνει. Αυτό είναι η Ελλάδα. Και τέλος για την πατρίδα μας. Ψυχή, εθνική συνείδηση και φιλότιμο. Αυτή ήταν η συνταγή από αρχαιωτά των χρόνων μέχρι και σήμερα. Ο Μιλτιάδης μόνος το ήταν στο Μαλαθωνά.
1: Άλλο Μιλτιάδης. Κι άλλο εμείς, Βασίλη, το
0: Έλληνες δεν πήγαν. Άλλο θέλω να σου πω. Ναι. Ο Θεμιστοκλής το ίδιο. Ο Λεωνίδας ακόμα χειρότερο, ακόμη πιο λίγο. Ο Παπαφλέσσας στο Μανιάκι. Αυτοί που μείναν μέχρι την τελευταία μέρα στο Ρούπελ. αυτοί που μείνανε και στις δύο επεμβάσεις των Μεμέτιδων στην Κύπρο. Δεν ζήτησαν από κάποιον κάτι. Καθίσαν εκεί γιατί αυτό το τρίπτυχο, το φιλότιμο ψυχή και εθνική συνείδησης, δεν τους άφηνε να φύγουνε. Mm. Και αυτό θα γίνει και τώρα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Βασίλη μου.
0: Είχα ετοιμαστεί εγώ ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι ετοίμασα και τα παιδιά μου. Δυο παλικάρια στέλνω στο στρατό. Και με τίμησε και η κόρη μου, διότι μόνη της, λόγω ειδικότητος, ζήτησε να πάει αν γίνει προκεχωρημένο χειρουργείο. Αυτή είναι η διαφορά. Τι θέλει να αισθάνεται ο καθένας όταν βλέπει τον εαυτό του εις τον καθρέφτη.
1: Mm. Ωραία. Ευχαριστώ, Βασίλη.
0: Βλέπετε, όλα σήμερα έχουν αλλοιωθεί. Καλή και ευλογημένη συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Σας. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Παρακαλώ.
2: Πάνω απ' όλα.
1: Επόμενος. Επόμενος. Παρακαλώ.
3: Έλα.
1: Έλα. Πού είσαι.
3: Καλά είσαι.
1: Πάντα εσύ.
3: Πολύ καλά.
1: Χαίρομαι.
3: Έμενε ρε Πασχάλη.
1: Άμα θέλω.
3: Ποιο θα πάει να πολεμήσει, ρε φίλε.
1: Αυτό ρωτάμε, ρε φίλε.
3: Για πες μου λίγο.
1: Α, δεν μπορώ να σε πω. Είναι μυστικό. Είναι κρατικό μυστικό.
3: Να σου πω λίγο προσωπική εμπειρία.
1: Να πεις.
3: Εγώ ήμουν φαντάρος όταν γινόντουσαν τα επεισόδια στον Εύρο με τους Πακιστάνους. Mm-hmm. Έτσι.
1: Ναι.
3: Όταν έβλεπα εγώ ίδιος σε μια μονάδα καταδρομέων, δεν θα πω το όνομα για να μην υπάρχουν
1: παρεμβάσεις. Καλά, εντάξει, οκ. Okay.
3: Ναι. Έτσι. Όταν έβλεπα εγώ ίδιος στελέχη να λένε ότι δεν θα πάω στρατό γιατί έχω παιδιά και οικογένεια, οι οποίοι πληρώνονται από το κράτος για να, είναι, να κάνουν τη δουλειά του στρατιωτικού, τι να πάω να πολεμήσω μετά, ρε φίλε. Όταν το δημοσίο υπάλληλο πάει και έρχεται. Μέσα από τον ίδιο του στρατό, ρε φίλε. Για ποιο λόγο να πάω, για πες μου λίγο. Ποιο είναι το έναυσμα που μου δόθηκε εμένα από το στρατό βλέποντας αυτά τα πράγματα. Που δεν λέω ότι δεν είχε καλά στελέχη και πολύ μάχημα στελέχη. Και πολύ καλά. Αλλά είχε και τους άλλους, ρε φίλε, τη φύρα, να σου το πω έτσι.
1: Εντάξει, ρε φίλε, δημόσιο είναι.
3: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Δεν είναι όλοι το ίδιο. Ξυπακούεται.
3: Δεν είναι όλοι το ίδιο.
1: Υπάρχει κοινωνική πολιτική. Ακόμα και στο στρατό μέσα έτσι υπάρχουν οι βοηθητικοί. Είναι κοινωνική πολιτική. Πώς θα γίνει, τι θα τους κάνουμε, τους πετάξουμε στον Κιάδα.
3: Βλέπεις.
1: Δεν θα τους έχεις όμως. Δεν θα τους έχεις. Πολύ σωστά το επισημαίνεις. Δεν θα τους έχεις επιτελικά πόστα. Αυτό.
3: Όχι, ρε φίλε.
1: Δεν είναι έτσι όμως. Είδες, βάζουν περίεργους εκεί.
3: Και σε επιτελικά πόστα. Αυτό είναι το θέμα, ρε φίλε. Αυτό είναι το πρόβλημα,
1: ναι,
3: του στράτου.
1: Ναι.
3: Και όταν βλέπεις πολιτικούς να ακολουθούν ανθεληνικές πολιτικές και να είναι συνεχώς κατά του λαού, πώς θα πας να πολεμήσεις, ρε φίλε. Εδώ στη δουλειά μου, τώρα πάνε στο καφενείο για παράδειγμα. Το βλέπεις και εσύ ο ίδιος. Ρώτα στον δρόμο, θα πας να πολεμήσεις. Τρελός είσαι. Να, εδώ εμεί όσοι το έχουν συζητήσει αυτό το θέμα, κατά καιρούς έχουν πει: άμα γίνει πόλεμος, εγώ θα σηκωθώ να φύγω στο εξωτερικό.
1: Μες.
3: Δεν πάνε, δεν θα πάει κανείς. Ο άλλος λέει: έχω παιδιά, δεν γουστάρει, ρε φίλε. Παλεύεις για την επιβίωσή σου το ένα το άλλο. Έχεις χίλια δυο προβλήματα στο κεφάλι σου, θα έχεις και αυτούς. Επίσης, μια άλλη εκδοχή, δεν θεωρείς ότι αυτό το χαρτί που στέλνουνε, εφόσον την τελευταία δεκαετία έχει μειωθεί ο αριθμός των εισαχθέντων μέσα στο στρατό από αξιωματικά στελέχη, από αξιωματικούς και τέτοιες, σχολές αξιωματικών,
1: ναι,
3: και έχουν γίνει και πόσες χιλιάδες παραιτήσεις, ρε φίλε, την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον, δεν θεωρείς ότι μήπως το στέλνουν και για αυτό το πράγμα το χαρτί, γιατί υπάρχει προστελέχωση γενικότερα.
1: Αυτό είναι εν το δεδομένο, το είπα και στην αρχή, ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναβολές, υπάρχουν πάρα πολλές κλεισίματα θα γίνουν, να ξέρεις, θα κλείσουν και άλλα στρατόπεδα.
3: Σίγουρα.
1: Δεν γίνεται επάνδρωση των χώρων αυτών και λόγω της υπογεννητικότητας. Κανένας δεν συζητάει κάτι τέτοιο, έτσι.
3: Το θλιβερό, ρε Πασχάλη, ξέρεις είναι ότι κλείνουν στρατόπεδα στις ακριτικές περιοχές όπως είμαστε εμείς και
1: ακριβώς,
3: εδώ, ρε φίλε.
1: Ακριβώς.
3: Δηλαδή, δεν γίνεται να αποστρατικοποιείς ακριτικές περιοχές, δηλαδή σύνορα.
1: Ναι.
3: Θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα εδώ, πιστεύω.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
3: Αυτά, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Καλώς ήρθατε, Δημήτρης είμαι.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε Δημήτρη. Σε περιμένω καταπέλτη.
4: Βεβαίως. Μια και έχουμε και προεκλογική περίοδο.
1: Είμαστε βέβαια, βέβαια. Και είμαστε και τιμοπόλεμοι. Α, μπράβο, πολύ καλά, κάνεις και γέλασες.
4: Ελέγχουμε την εξουσία. Έτσι. Εγώ προσωπικά τώρα για μένα, υλικό χρησιμοποιώ,
1: ναι,
4: δεν στηρίζω Μητσοτάκη. Λοιπόν, τρία πράγματα σύντομα.
1: Μπαμ, μπαμ.
4: Για το πρώτο που παρατήρησες πολύ σωστά, με ποιο δικαίωμα αλλάζει νόμο τώρα επάνω στον ΟΠΕΚΕΠΕ,
1: ναι,
4: γιατί δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο, κύριε Πασχάλη,
1: και πού είναι οι συνταγματολογοί
4: να διαμαρτυρηθούν.
1: Γνωστά αυτά.
4: Επιτρέπεται αυτό τώρα. Αυτό δεν είναι δικτατορία, τι είναι αυτό. Αυτό είναι κράτος, δηλαδή, τι να το πω, που έχει δημοτική υπόσταση, που σέβεται θεσμούς. Δεύτερη παρατήρηση. Ο κύριος Τσίπρας, όταν πήρε το προσωνύμιο, πήρε το όνομα Ελλάς, αυτή η οργάνωση, ΕΑΜ Ελλάς, το συνθετικό Ελλάς, υπάρχουν ακόμα. Γιατί δεν διαμαρτυρήθηκε, με ποιο δικαίωμα δηλαδή θέλει να μεγαλοποιηθεί,
1: Όχι. Ελληνική ρήτρα. Εντάξει, δεν έχει τελεία ανάμεσα στο Ελλάς. Είναι με ένα λάμδα, δεν είναι Ελλάς. Είναι Ελλάς μια λέξη ελληνική, λαϊκή, αριστερή, συμμαχία και να είχαμε ένα λάμδα.
4: Καλό το κόλπο. Λοιπόν, και τελευταία.
1: Και τελευταίο, ναι.
4: Είμαστε στην σωστή πλευρά της ιστορίας, κύριε Πασχάλη.
1: Ναι.
4: Είμαστε γι' αυτό και πληρώνουμε αυτή την ακρίβεια.
1: Ακριβώς.
4: Δηλαδή, η Αμερική. Και η Ρωσία, δύο μεγάλη, η Αμερική, ο Τραμπ τώρα συντάσσεται, περίπου στηρίζει από ό,τι βλέπουμε τον Πούτιν. Εμείς συντασσόμαστε με τους Γερμανούς, με τους Άγγλους.
1: Αφού αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας, με ποιους θα πάμε.
4: Να τα φερόμαστε τότες.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύμαρος, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Κύριε Πασχαλή, ονομά.
1: Γεια σου, Μπάμπη. Πιο κοντά στο μικρόφωνο, Μπάμπη, αν μπορείς.
2: Επειδή είμαι με το φορτηγό, είμαι με Bluetooth, δεν ξέρω, ακούω ναι. Καλά.
1: Κάπως καλά, εντάξει, ωραία. Άμα δεν έχεις ανοιχτό παράθυρο, ωραία. Πιο καλά.
2: Όχι, κλειστά είναι όλα.
1: Εντάξει, ωραία, ωραία. Πάμε.
2: Λοιπόν, πρώτον, εγώ είμαι από αυτούς που πηγαίνω στην εφεδρεία,
1: ναι.
2: Στο στρατό. Κάτι
1: επίστρατος πας.
2: Μπράβο. Όταν μου έρχεται χαρτί προσπαθώ να πάω πάντα, παρόλο που έχω και μια υπεύθυνη δουλειά. Λοιπόν, αυτό που με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση την τελευταία χρονιά που πήγα πριν 3 χρόνια στο Λαγό, το πόσο άδειο, συμφωνώ μαζί σου αυτό που λες, ήταν ο Λαγός, που μιλάμε όσοι έχουν πάει στο Λαγό, τα προηγούμενα χρόνια μιλούσαμε για 2.000 και 3.000 φαντάρους εκεί πέρα. Μιλάμε για 1.300 άτομα αυτή τη στιγμή και στην σαν έφεδρος που πήγα, δύναμη λόγου εφέδρων ήμασταν 180 άτομα και παρουσιαστήκαμε 6. Η εφεδρία έγινε με 6 άτομα.
1: Και έγινε κιόλας.
2: Έγινε. Την κάναμε και την πολλή μας, όλα τα κάναμε.
1: Μπράβο.
2: Δεύτερον, συνδυάζεται σε αυτό που είχες πει και για τις ανεμογεννήτριες.
1: Ναι.
2: Για τον Εύρο και. Έτυχε να πάω εγώ επάνω στον Εύρο για δουλειά ένα χρόνο μετά που κάηκε η ραδιά. Και είχα βγάλει φωτογραφίες και ήταν φαλακρό όλο το βουνό.
1: Ναι.
2: Όταν πήγα επίστρατος, το τι φωτοβολταϊκό είχε γεμίσει και το βγάζα φωτογραφίες και έλεγα και ήθελα να τον πω και στον Κώστα, αλλά δεν σας έπιασα. Με τον Παραγιάννη που κάνετε εκείνη την
1: εκπομπή. Άκουγες την εκπομπή που βγήκε ο κύριος που έλεγε ότι δεν υπάρχουν εκεί.
2: Μπράβο. Και είχα φρικάρει. Και είχα φρικάρει και λέω τι λέει.
1: Είδες το ψέμα εδώ και δεν αποκρούεται. Δηλαδή περιμένουν από τον έναν να αποκρούσει. Δεν γίνεται έτσι.
2: Πασχάλη, έπαιρνα όλη την ώρα και ήθελα
1: φαντάζομαι.
2: Τι λες, ρε άνθρωπε.
1: Απλά δεν ξέρει τι έλεγε. Ήξερε τι έλεγε, ας πούμε, για να κάνει αυτόν τον κόσμο.
2: Ήξερε τι έλεγε. Πολλοί ξέρουν τι λένε για να την κρούσουν και να πούνε κάτι άλλο.
1: Δεν είναι επιχειρήματα αυτά.
2: Μας το έχει διδάξει η ιστορία. Μας το έχει διδάξει.
1: Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Έγινε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Τον επόμενο, παρακαλώ.
5: Έλα, Πασχάλη, Νίκος.
1: Καλώς τον Νίκο.
5: Λοιπόν, πόλεμος με την Τουρκία δεν πρόκειται να γίνει. Εάν θυμάσαι, πέρυσι είχε κάνει ερωτηθεί ο Γεωργιάδης, ο Άνδρος Γεωργιάδης από τους δημοσιογράφους, αν θα μας κάνουν πόλεμο οι Τούρκοι. Θυμάσαι τι είχε πει. Δεν πρόκειται, λέει, να μας κάνουν πόλεμο οι Τούρκοι. Δεν πρόκειται να κουνηθούν οι Τούρκοι. Δεν πρόκειται να κάνουν βήμα οι Τούρκοι.
1: Φοβούνται δηλαδή.
5: Άρα, ορίστε.
1: Φοβούνται.
5: Όχι. Αυτό, ο Άνδρος Γεωργιάδης για να κάνει αυτή τη δήλωση, άρα είναι καλά ενημερωμένος ότι δουλεύουν τον ελληνικό λαό.
1: Καλά, γιατί τον Άδωνη περίμενες.
5: Ναι, ο Μητσοτάκης εξοπλίζει τις ένοπλες δυνάμεις με φρεγάτες, με αεροπλάνα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ για να προστατεύει τις αμερικάνικες βάσεις, να συμμετέχει στις πολεμικές σειράξεις του ΝΑΤΟ, όπως έστειλε τις φρεγάτες στην Κύπρο και μας πούλησαν παραμύθι ότι θα διώξουμε τους Τούρκους από την Κύπρο, ενώ εκεί στην ουσία έστειλε τις φρεγάτες για να προστατεύει τις αγγλικές βάσεις. Και αυτό είναι ένας λόγος, και ο δεύτερος λόγος είναι να τρομάζουν τον ελληνικό λαό ότι θα γίνει πόλεμος για να τρομοκρατείται ο ελληνικός λαός, και ο άλλος λόγος είναι για να κόβουν πόρους από τον ελληνικό λαό, όπως παραδείγματος χάρη από την παιδεία, από την υγεία, για να τα δίνουν σε στρατιωτικές δαπάνες για να παίρνουν και μίζες από τους εμπόρους όπλων. Αυτή είναι όλη η δουλειά. Τα σχολεία εδώ πέρα δεν έχουν λεωφορεία. Οι μαθητές πάνε με τα πόδια από το ένα χωριό στο άλλο. Τα νοσοκομεία δεν έχουν στελεχωμένο προσωπικό μέσα. Δεν έχουν μηχανήματα, ιατρικά μηχανήματα για να εξετάζουν τους ασθενείς. Δεν έχουν φάρμακα.
1: Αυτή είναι η κατάσταση. Η Ελλάδα μας αυτή είναι, Νίκο Τζάμπα, μην το
5: κουράζουμε. Όλα λειτουργούν ένα μπάχαλο εδώ στην Ελλάδα. Ο μόνος λόγος είναι για να κερδίζουν οι ολιγάρχες.
1: Έτσι,
5: εδώ οι πάροχοι ενέργειας και οι έμποροι όπλων.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ πολύ. Κλείσε να πάω σε διάλειμμα. Κομψότατο. Επιστρέφουμε αμέσως.
6: Η ώρα είναι 10:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Μετρόπολης!
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Την Express Cleaning την ξέρεις.
11: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
10: Και πώς λέγεται?
11: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
10: Security δηλαδή.
11: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
10: Μπράβο. Και από τιμές?
11: Απλά ασυναγώνιστες.
10: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
11: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
12: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ρε φίλε, αυτή η Rainbow, ρε φίλε, είναι φανταστική, έτσι. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Γι' αυτό και το έβαλες εσύ, το ξέρω, το κάνεις επίτηδες. Λοιπόν, να επιστρέψαμε και συνεχίσουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. Τα γνωρίζετε, 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα σταθμού Μετρόπολης, 95,5. Και στο Facebook, όπως είπαμε, και ώρα για καμόρα, papaki@gmail.com, 2390-90-90, στη διακριτική σας ευκαιρία πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Έτσι, πάμε στο ακροατήριο που περιμένει ήδη. Πάμε, παρακαλώ. Ορίστε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Ο Σταύρος από τα Χανιά, τι κάνεις?
0: Γεια σου, ρε Σταύρακα.
1: Τι γίνεσαι?
0: Καλά, φίλε, εσύ?
1: Να πάμε πρώτα από τα ελαφριά.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι μετά το χθεσινό δεν υπάρχει καμία όρεξη για τίποτα, έτσι, ούτε σαν χλαμάρες τα ιδίες.
0: Για ποιο λες, για την Τόλκα, για την κυρία Τόλκα?
1: Βέβαια, δεν υπάρχει
0: καμία όρεξη για το παιδί.
1: Για καλαμπούρια, ούτε για τίποτα, εσείς υποχρεωμένοι προφανώς λόγω της θέσης και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο καθένας εκφράζει ό,τι πιστεύει μάλλον. Λοιπόν, πάμε από τα ωραία. Ο Αλέξης το πρωί βγήκε στο Sky και δεν κατανόμαζε τα συμφέροντα. Αλέξη, γιατί αγόρι μου δεν κατανόμαζε τα συμφέροντα? Δεύτερη φορά δεν τα κατανομάζεις? Πάμε παρακάτω. Πάμε στα σοβαρά. Ένα πράγμα έχω να πω, το οποίο μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση και δείχνει και γιατί έχουν φτάσει τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει. Και θα το πω όσο σκληρό και ακούγεται, γιατί κάποια στιγμή πρέπει τα πράγματα να λέγονται με το όνομά τους, κάτι γνώμη τη δικιά μου.
0: Ναι.
1: Και δεν υπάρχουν άντρες πλέον. Οι άντρες είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία. Παγκοσμίως. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, να μην έχει ένας άντρας μία φωνή να ορθώσει ένα ανάστημα, σαν το γελίο το δημοσιογράφο που του έλεγε ο Άδωνης εχθές ότι έχεις κάνει κάποιο μπάφο και δεν σηκώθηκε να τον πλακώσει στα χαστούκια, φοβόμενος και τρεμόμενος δεν ξέρω τι. Πήγαινε ρε κακομύρι την άλλη μέρα να πάει να φυτέψει πατάτες. Πήγαινε ρε κακομύρι την άλλη μέρα να κάνει το σερβιτόρο, να έχει την αξιοπρέπεια. Ποιος θα σε ξαναδεί και θα σε ξανακούσει και θα σε ξαναπιστέψει? Όταν δέχεσαι από αυτό το γελίο υποκείμενο να σου λέει αυτά τα πράγματα και να μην αντιδράσει. Πάμε στον άλλον. Του σκοτώσανε δύο παιδιά και μία νηψιά. Δεν έχει το θάρρος να κάνει αυτό που πρέπει, ρε γελία. Τι λέγεσαι άντρας? Για να φοράς το μπουφανάκι σου, το κουστούμάκι σου και να μου πηγαίνεις παρελάσεις. Τι λέγεσαι άντρας, πες μου? Δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις? Δεν ξέρεις, ρε γελία, τι πρέπει να κάνεις? Να βγαίνεις μόνο στη λοράση και στα παράθυρα και να κατηγορείς την Καριστιανού και την κάθε Καριστιανού που έχει το θάρρος να κάνει αυτό που δεν έχει το θάρρος εσύ. Αλλά δεν έχει guts να κάνει αυτό που πρέπει η Καριστιανού. Ούτε η Τόλκα. Έχει όμως το θάρρος να βγει έστω να τα πει. Που δεν έχεις ούτε εσύ, ούτε αυτό έχεις, γελίε. Γελίοι δικαστές, γελίοι πολιτικοί, γελίοι δήμαρχοι, γελίοι όλοι. Γελίοι δημοσιογράφοι. Ένα απίστευτο πράγμα, ρε φίλε. Απίστευτο, όπως το λέω. Και με τη δύναμη και την ένταση της φωνής μου που το λέω. Δεν υπάρχει κανείς άντρας. Και για να κλείσω το τελευταίο, ρε κουφάλες, εγώ θα πάω μόνος μου να πολεμήσω όταν θα έρθει η ώρα. Να μην έρθει κανείς σας, ρε. Ξεφτυλισμένοι όλοι. Να μην έρθει κανείς. Ευχαριστώ, φίλε μου. Καλό
0: βράδυ. Να είστε καλά, Σταυρό. Να είστε καλά, ναι. Χαρά. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Από Σταυρούπολη, ο Βλάσης.
0: Γεια σου, Βλάση.
2: Αδερφέ, το να μου βγει κάποιος τώρα και να λέει ότι δεν είναι άντρες αυτοί που δεν πάνε να πολεμήσουν. 54-95 εμείς στον Εύρο, μέσα στα χιόνια, μέσα στις βροχές. Περιμέναμε τους Κούρδους να μπουν από τον Εύρο στην Ελλάδα. Το να πολεμήσουμε σήμερα, για ποιο λόγο να πολεμήσουμε, ρε Βασιά? Για πες μου.
0: Ναι.
2: Η πατρίδα τι έκανε για μας? Και τώρα βγαίνει ο κύριος και λέει ότι δεν υπάρχουν άντρες. Βέβαια δεν έχω τίποτα με τον κύριο. Εγώ σε παραδέχομαι σε πολλά πράγματα. Μπράβο σου, ρε Βασιά. Μπράβο σου. Τίποτα άλλο δεν έχω από αδερφέ.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Βλάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Πασκάλη.
0: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, να σου πω μια αληθινή ιστορία και θα ανατριχιάσει.
0: Για πες.
3: Έχω το παιδί στο διαγένειο με καρκίνο στην κυστή επιθετικό.
0: Μάλιστα.
3: Υπάρχει ένα φάρμακο, το ποτσίδι, εδώ και 1,5 χρόνο σου λέω ιστορία τώρα.
0: Ναι.
3: Δεν υπάρχει αδελφέ. Και βγαίνει ο Γεωργιάδης στο όπερ και παίρνω τηλέφωνο, του σηκώνει μια κοπέρα, λέω θέλω να μιλήσω στον υπουργό. Με λέει δεν μπορώ, ήμουνα και εκνευρισμένος, με λέει δεν μπορώ, σε βλέπω, λέει εκνευρισμένο, πες μου τι ακριβώς συμβαίνει. Λέω υπάρχει ένα φάρμακο, το ποσίδι, δεν υπάρχει, λέω, τα νοσοκομεία παντού, λέω, δεν υπάρχει και υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, έτσι στην Ελλάδα, τι λέω. Με λέει άκουσε, με λέει τι θα πω τώρα. Ήταν ο Στάδης και ο Κολοκυθάς. Λέει κύριε Στάδη, κύριε Κολοκυθά, πρέπει να διακόψουμε, λέει, την εκπομπή, να κάνω μια ερώτηση στον κύριο υπουργό, γιατί έχουμε εκατοντάδες τηλέφωνα. Λέει κύριε υπουργέ, ξέρετε, λέει το Γεωργιάδη,
0: ναι.
3: Ξέρετε, λέει, ότι δεν υπάρχει το ετοποσίδι, λέει, και πεθαίνει ο κόσμος, λέει, γιατί δεν έχει εδώ και 3,5 μήνες, λέει, το φάρμακο. Και του λέει ψεύδεσε κύριε υπουργέ, κατέβασε το κεφάλι, δεν είπε τίποτα. Εγώ τα φάρμακα τα είχα, γιατί είχα ένα φίλο στην Αθήνα φαρμακοποθήκη και μετά παίρνε. Τα πάω την άλλη Πέμπτη ή Τετάρτη, Πέμπτη ήταν ο Γεωργιάδης, την άλλη Πέμπτη πάει το παιδί για χημοθεραπείες. Και πάω και με λέει ο γιατρός, ήρθανε, ξέρεις, λέει, κάτι έγινε στο όπερ, λέει, και ήρθα να με παίρνω το φίλο μου την φαρμακοποθήκη. Το λέω εσύ έτσι και έτσι. Το ξέρω, λέει. Δεν ξέρει, λέει, τι έγινε. Λέω τι έγινε. Με λέει, σε έχω και για έξω. Οι μίζες, ρε Στέλιο. Οι μίζες, με λέει.
0: Δεν έπεσε από τα στένα, από τα σύννεφα, Στέλιο. Έπεσες.
3: Όχι, αγόρι.
0: Μπράβο.
3: Τι να πέσω, εγώ το μόνο που έπεσα.
0: Στέλιο, κουράγιο. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα παραπάνω. Είμαι λίγο σε αυτά τα πράγματα πάρα πολύ.
3: Εγώ που έκανα το παιδί μου. Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Έχεις το δικό σου σταυρό. Τι να πω εγώ, τι και να πω είναι
3: πίσω. Αλλά αυτοί είναι ξεφτυλισμένοι, αδερφέ.
0: Μάλιστα.
3: Αφήνε να πεθαίνει ο κόσμος για να οικονομάει.
0: Στέλιο, σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.
4: Γεια σου, Γιγαντά.
0: Καλώς τον.
4: Τι κάνεις. Λοιπόν, ακούω το θέμα σου. Σε περίπτωση πολέμου, ξέρεις,
0: Τι, θα πάμε.
4: Σε περίπτωση πολέμου.
0: Ναι.
4: Το κράτος ό,τι χρωστάει στους ιδιώτες, διαγράφεται. Και εγώ όταν θα πάω να πολεμήσω, που λες, ή χάσω και ένα παιδί, ξέρω εγώ, στον πόλεμο και γυρίσω με ένα πόδι.
0: Διαγράφτηκε το παιδί.
4: Πρώτον, δεύτερον, ξέρεις θα μου πούνε, εσύ χρωστούσες 50 χιλιάρικα, τώρα γίνανε 80. Δεν το λέει κανείς αυτό. Ο Μητσοτάκης θα πάει, πολεμήσει, αλήθεια.
0: Από το Σόχο του Λονδίνου. Από εκεί που θα είναι κρυμμένοι όλοι. Εσύ τώρα τα πιστεύεις αυτά τώρα, ότι μπορεί να υπάρχει κάτι, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Ξυπακούεται.
4: Ρε Πασχάλη, να σου πω κάτι. Τρομοκρατούν τον κόσμο.
0: Η δουλειά τους αυτή είναι, Στράτο. Η δουλειά τους αγωνιών αυτή είναι.
4: Με αριθμούς μας έχουν πολιορκήσει και όλο με νούμερα μας τρομοκρατούν.
0: Τα ξέρουμε εμείς. Εμείς, Στράτο, πάλι έρχεται αυτή η ρημάδα, η ερώτηση. Εμείς, γιατί πρώτον το δεχόμαστε και δεύτερον γιατί δεν αντιδράμε.
4: Σου είπα κάτι. Μια φορά που μιλήσαμε πάλι, σου είπα, δεν μπορώ να ρίξω αεροπλάνο να πετάξω μια πέτρα. Πώς θα γίνει.
0: Ναι, αλλά ο Οδυσσέας, τον Κύκλοπα, τον νίκησε.
4: Ξέρω τι πες.
0: Μπράβο. Καλό βράδυ, Στρατάρα. Κλείσε για να προλάβετε τους υπόλοιπους.
4: Πρέπει να κοιμηθεί.
0: Σε ευχαριστώ, Στρατάρα. Να τους κοιμήσουμε, ρε φίλε.
4: Δεν μπορούμε. Πληρώνουν τόσα λεπτά για να είναι ξάγρυπνοι οι άλλοι και να τους φυλάνε.
0: Ωραία. Στρατάρα, κλείσε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Να είμαστε λίγο κομψοί να προλάβουμε. Ορίστε.
5: Ναι,
0: πρώτο-τελευταίος ο κύριος. Πρώτο-τελευταίος, ναι.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
5: Θα ήθελα να ακούσω, επειδή ακούω συνέχεια για το στρατό και για το στρατό που δεν θα πολεμήσουμε. Φυσικά και θα πολεμήσουμε. Ποιος το είπε αυτό. Εγώ είμαι 47 χρονών.
0: Ναι.
5: Και φυσικά θα πάω και θα πολεμήσω.
0: Σας ήρθε ειδοποίηση.
5: Όχι, καμία ειδοποίηση.
0: Άρα δεν θα πάτε σε πόλεμο.
5: Γιατί.
0: Γιατί σε αυτούς που έρχονται ειδοποίηση είναι 100.000 που θα ετοιμαστούν και θα είναι η έφεδρη εφεδρία.
5: Και γιος, και να μην με στείλουν, εγώ πάντως θα πάρω.
0: Α, θα πάτε από μόνος σας δηλαδή. Θα πάτε από μόνος σας.
5: Φυσικά, ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία, εντάξει, οκ. Okay.
5: Εννοείται και υπάρχουν πάρα πολλοί που θα πάρω από μόνοι τους, να το ξέρετε.
0: Ναι.
5: Αυτοί που λένε που μόνο χαρτιά, εγώ πιστεύω ότι θα πάνε οι διπλοί. Mm-hmm. Από μόνοι τους.
0: Ναι.
5: Και δεν είμαστε για του πεταμού εμείς, δηλαδή, αυτή η γενιά. Γιατί μας έχουν βάλει ότι δεν θα πολεμήσουμε, ότι είμαστε φλόροι, ότι είμαστε τέτοιοι. Θα δείτε τι φλόροι είμαστε όταν θα πολεμήσουμε.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι, μου επιτρέπετε.
5: Ναι, φυσικά.
0: Εγώ είμαι πιλότος.
5: Ναι, ναι.
0: Ναι, ήμουνα ρε παιδί μου, τώρα είμαι σε ένα αποστρατεία, ναι, ναι, το πούμε έτσι. Ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν. Και θέλω να πάω να πολεμήσω καλή ώρα όπως εσάς. Ναι. Και πάω στο πλησιέστερο αεροδρόμιο το οποίο υπάρχει στρατιωτικό, σωστά.
5: Ναι, σωστά.
0: Παραδείγματος χάριν 113 πτέρυγα μάχης.
5: Σωστά.
0: Τη γνωρίζετε.
5: Βεβαίως.
0: Γνωρίζετε αν υπάρχει αεροπλάνο μέσα.
5: Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Γιατί
0: είναι μόνο κουφάρια. Τα τόλ, τα κουφάρια. Είναι χωρίς αεροπλάνο. Δηλαδή πτέρυγα μάχης δεν είναι παγκόσμιο ρεκόρ χωρίς αεροπλάνο. Πώς το βλέπετε εσείς.
5: Βεβαίως.
0: Πώς να, δηλαδή τι ηθικό θα έχω εγώ μετά. Όταν θα πάω να πάρω το αεροπλάνο που πετούσα και τώρα δεν μπορώ να πετάξω.
5: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Και πολλά άλλα τέτοια ευτράπελα θα γίνουν, να ξέρετε.
5: Την αεροπορία πάντως.
0: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έσω έτοιμος. Σωστό, έσω έτοιμος. Σωστό.
5: Πρέπει να είμαστε. Ναι. Και έχουμε και
0: επιποδός πολέμου που λέμε. Αυτό. Καμία σχέση. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Για χαρά.
5: Θα πάμε, να ξέρετε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Τελευταίος. Πρώτο τελευταίο. Τελευταίος. Να πάρουμε ακόμα έναν. Γιατί γίνεται χαμό στο κέντρο. Ρε φίλε, με πιέζουν. Πάρα ακόμα έναν, Γιάννη. Η επιλογή σου. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
6: Ακούμε.
0: Ακούγεστε.
6: Ναι, ναι. Επειδή ακούω πολλά περίεργα εδώ για πολεμικά, πολεμικές προπαρασκευές ή τέτοια, να ενημερώσω τον κόσμο ότι αυτό που γίνεται δεν είναι προς πόλεμο προπαρασκευή. Είναι η εκπαίδευση των εφέδρων που έπρεπε να γίνει τόσα χρόνια και δεν γινότανε. Και επειδή είμαι και ένας από αυτούς που χειρίζεται το όλο σύστημα, θα ήθελα να ενημερώσω τον κόσμο να μην πανικοβάλλετε, να μην αγχώνετε, αλλά και εσείς από την πλευρά σας να δείξετε ψυχραιμία και να δείξετε μια, μια δημοσιογραφική δεοντολογία, θα έλεγα, έτσι ώστε και ο κόσμος να μην παρασύρεται από εσάς. Όλοι λοιπόν ο πληθυσμός θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος καλά, γιατί είμαστε μια χώρα σε μια γωνία της Ευρώπης και του κόσμου που βλέπετε τι γίνεται στη γειτονιά. Ευτυχώς αυτή η πραγματικότητα και μας προσγειώνει με το τι γίνεται στην Ουκρανία και στο Ισραήλ και στη Σαουδική Αραβία. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, θα πρέπει να γνωρίζει όλος ο κόσμος ότι όπως οι προγονείς μας, όπως όλες οι γενιές που πολεμήσανε και ήμασταν πολύ τυχεροί, η δικιά μας η γενιά που δεν πολέμησε, ίσως έρθει κάποια στιγμή, αν όχι να πολεμήσει, να είναι σε ετοιμότητα. Αυτή είναι η μοίρα της Ελλάδος.
0: Μια ερώτηση. Δεν ξέρω, μπήκατε αργά στην παρέα μας ή ακούγατε από νωρίς.
6: Το προηγούμενο μία ώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν ακούσατε τον ακροατή, τον οδηγό, ο οποίος είπε ότι πήγα για επίστρατος, πηγαίνω πάντα, ξέρω εγώ, τι θυμάστε την περίπτωση. Ο οποίος πήγε σε 180 άτομα για να παρουσιαστεί σε 180 άτομα και παρουσιάστηκαν μόνο 6. Ποια ετοιμότητα μιλάμε, για ποια ετοιμότητα μιλάμε. Εμείς μιλάμε για ετοιμότητα όταν το κράτος όμως δεν φροντίζει. Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Ακούστε τώρα που θυμηθήκανε τώρα να εξοπλίσουν το στρατό και να μας κάνουν το ηθικό ανακμεότατο και να είμαστε και καταρτισμένοι, ξέρω εγώ, σε μια σύγχρονη εποχή που το χαίρομαι αυτό που παίρνουν την πρωτοβουλία. Αλλά είναι γυμνός ο βασιλιάς, αγαπητέ φίλε. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα ξαφνικά με ένα SMS. Δικαιολογείς τη στάση σου και πηγαίνεις και χτυπάς το συνέστημα ξαφνικά ότι πρέπει να είσαι έσω έτοιμος για οτιδήποτε και αν γίνει, ενώ δεν ξέρεις τα βασικά πράγματα. Δεν ξέρεις που απευθύνεσαι, σε ποια κοινωνία απευθύνεσαι.
6: Μα μισό λεπτό, δηλαδή θα κρίνουμε από την κακεντρέχη και από τα λάθη του το ποσοστό των συνανθρώπων μας που δεν συμμερίζεται σε ποια φιλία.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα, την καταλαβαίνω. Θα ήθελα να την κάνουμε, αν θέλετε κι εσείς, και αύριο μέρα είναι. Αλλά είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Ο τρόπος διαχείρισης για να φτάσουμε στο SMS ή στο email που η χώρα καλεί την εφεδρεία να εξυγχρονιστεί. Μαζί σας είμαι σε αυτό. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένω αύριο αν θέλετε να το συζητήσουμε με μεγαλύτερη άνεση και χρόνο. Τελευταίος τώρα. Τελευταίος. Παρακαλώ. Ορίστε.
7: Εγώ είμαι ο τελευταίος.
0: Εσείς ο τελευταίος και ο τυχερός.
7: Αποτύχει εδώ τίποτα. Γεια σου Πασχάλη, είμαι ο Ντίμης από τη Χαλκίδα.
0: Γεια σου Ντίμη. Τι λένε τα τρελά νερά, πηγαίνουν έρχονται.
7: Πηγαίνουν έρχονται, αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε τα μαύρα μας τα χάλια εδώ.
0: Θα πας στον πόλεμο, Ντίμη.
7: Και βέβαια θα πάω, εννοείται. Είναι δεδομένο να μην πάω.
0: Ξέρω
7: τι είναι αυτά που λες τώρα. Θα αφήσω να μπουν μέσα και να μας φάξουν. Είσαι καλά. Δεν γίνονται αυτά, Πασχάλη, τουλάχιστον σε μένα.
0: Μάλιστα.
7: Και μυϊκά ξέρεις πως είμαι, αλλά και εκτός αυτού.
0: Ξέρω, γι' αυτό το λέω.
7: Πες ότι ζούσε η μάνα μου, είχα μια αδερφή, οτιδήποτε. Θα αφήσω εγώ αυτούς να μπουν μέσα να τους φάξουν. Πρώτος θα είμαι και από τους πρώτους. Και άμα δεν έρθει και ο γιος του Μητσοτάκη, ακόμα καλύτερα. Πασχάλη, διότι δεν θα κάνω μετό. Θα είμαι πιο καλά, δηλαδή ψυχολογικά, κατάλαβες. Δεν θα τους βλέπω και θα μου έρχεται να ανατριχιάσω και να κάνω μετούς και τέτοια πράγματα. Θα είμαι ακμαίος και θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Και αν πεθάνω, να πεθάνω τουλάχιστον για την πατρίδα μου και για κανέναν άλλον. Όχι για αυτούς. Δεν θα πάω να πολεμήσω για αυτούς. Θα πολεμήσω για τη μάνα μου που ξέρεις ότι έχει πεθάνει, πας περιπτώσει αν ζούσε, για τον πατέρα μου, για τη δική σου τη μάνα, για τη γυναίκα σου, για πραγματικά για τους ανθρώπους που αν μείνουν πίσω να είναι όπως πρέπει να είναι.
0: Ναι.
7: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να μην πάμε. Αυτοί που είναι να πάμε, να ξέρεις, θα πάμε.
0: Μάλιστα.
7: Οι αδερφές...
0: Ψυχές, οι αδερφές ψυχές, οι αδερφές ψυχές, σωστό.
7: Οι αδερφές ΛΟΑΤΚΙ, ναι. Αυτοί θα πούνε... απάνω τους.
0: Καλά, αυτό τώρα δεν είναι σωστό τώρα. Γιατί υπάρχουν, ναι, και πολλοί, ναι, ναι. Υπάρχουν και πολλοί παλικάρια από κάτι άλλο που κάνουν τους άντρες.
7: Το ξέρω. Μπράβο,
0: σε παρακαλώ, ρατσιστικό αυτό.
7: Λοιπόν, εντάξει, συζητάω συγγνώμη και ανακαλώ. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι τελευταίο, αν επιτρέπετε, 10 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, να πεις.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο που τα είπε πολύ καλά από την Κρήτη. Αλλά θέλω, αν ξαναβγεί, με όλο το σεβασμό, μιλάω, δεν μιλάω ειρωνικά.
0: Ναι, ναι.
7: Μου άρεσε πολύ ο τρόπος που τα είπε και καλά έκανε και τάχωσε εκεί που τάχωσε. Θέλω όμως να μου πει από εκεί που είναι, ποιους όλα αυτά τα χρόνια ψηφίζουν οι συντεκνοί του, ποιους βγάζουν, δηλαδή οι Μπακογιάννηδες, Μητσοτάκηδες.
0: Γνωστό είναι αυτό.
7: Όλοι αυτοί οι Αβγενάκηδες. Η Ελλάδα έχει καταστραφεί.
0: Καλά, δεν σημαίνει ότι. Κάτσε, ρε, είμαι τώρα τον αδικείς τον άνθρωπο. Αυτός μπορεί να μην τους ψηφίσει αυτούς.
7: Όχι, δεν μιλάω για αυτόν τον άνθρωπο εγώ.
0: Υπάρχει κόσμος, ρε φίλε. Εσύ δεν μου λες, αν έκλεβες, κάτσε, ρε Ντίμη. Πέρασαν τροπολογία, ρε φίλε, ότι έχουν ασυλία αυτοί που είναι αναμειγμένοι στο σκάνδαλο. Εσύ, ρε φίλε, δεν θα ήθελες να είσαι και εσύ το ίδιο. Βλέπεις πως σε κάνει προσελική. Σου λέει, φίλε, έλα εδώ να κλέψουμε μαζί και εγώ θα σε προστατεύσω. Δεν θα πας.
7: Εγώ, Πασχάλη μου, δεν μίλησα για τον κύριο. Εγώ είπα για τους
0: Εγώ λέω γενικά για αυτούς που ψηφίσανε και κάτω τους φίλους τους.
7: Και εκλέγουν τους ίδιους και τους ίδιους και όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αυτά που κάνουν.
0: Κλείσε τιμή μου, σε ευχαριστώ πολύ.
7: Λοιπόν, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Ναι.
7: Γιατί πραγματικά κάνεις πολύ ωραίες εκπομπές και μας καθυλώνεις, ρε παιδί μου.
0: Να σε καλά. Κλείσε. Ευχαριστώ.
7: Πάμε, τα λέμε.
0: Γεια χαρά. Καλησπέρα στον Θωμά, καλησπέρα στον Τζόνι. Μιας και αυτό το κρατάω για αύριο, Γιάννη, το κρατάω για τις μεγαβατόρες, γιατί ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τι του έρχεται με την ενέργεια. Ο Αναστάσης λέει, δηλαδή πρέπει να ξέρει ο απέναντι αριθμούς για το τι έχουμε στον Εύρο. Εντάξει, δεν υπάρχουν αυτά, ρε φίλε. Τα Αναστάση δεν είναι έτσι ακριβώς. Οι Τούρκοι ξέρουν περισσότερα από εμάς το τι γίνεται στον ελληνικό στρατό από ότι εμείς, να ξέρεις. Το 2001 απολύθηκα από το στρατό μετά από 4 χρόνια. Μου άλλαξαν το χαρτί και δεν με έχουν καλέσει ποτέ επί στρατό. 18 μήνες χωρίς φυλακή, ήμουν μηχανικός στα άρματα. Σειρά Λεωνίδας με 2 μήνες σχοινάκια στην πλάτη και γεμάτο βολές. Όταν ρώτησα τη στρατολογία πριν τον COVID, μου είπαν και δεν χαίρεσαι. Αλέξανδρε, είσαι τυχερός. Καλησπέρα, Ζαγόρ. Καλησπέρα στον Νοσταλγό, στον Βασίλη. Πασχάλη, μην απογοητεύεσαι. Σήμερα τα σκυλιά είναι περισσότερο από τους ανθρώπους. Από ένα να έχουμε στο πλάι μας, αμέσως θα είμαστε διπλάσιοι. Πού σου δεν τρέπεσαι λίγο, αλήτη. Λοιπόν, πάμε στη βεντέτα της εκπομπής και του στοιχήματος, κυρίες και κύριοι. Νίκ Μιλ, Νίκος Μελτσακάκης κατά κόσμων. Καλησπέρα, κύριε Μελτσακάκη.
8: Τι έγινε, Πασχάλη.
0: Πόσα λεπτά, κύριε Λελίδη, συγγνώμη, κύριε Λελίδη, πόσα λεπτά έχουμε. 4 λεπτά ολόκληρα.
8: 4 λεπτά.
0: Ναι. Πάμε στο στοίχημα πρώτα και μετά θα ανακουτσομπολέψουμε.
8: Λοιπόν, Σερβία Ελλάδα.
0: Αυτό το μάτς θα το δεις.
8: Χι 2 και over 1,5. Δεν πιστεύω να χάσουμε. Χι 2 και over 1,5.
0: Χι 2 και όλα. Τόσο χαλιά είναι η Σερβία.
8: 2-10 δίνει αυτό.
0: Ναι, περίμενε. Δεν είμαι απάντησης όμως. Είναι τόσο χαλιά η Σερβία.
8: Τόσο χάλια. Με Γιώβιτσα παίξει μπροστά. Το ξέρουμε.
0: Μας κάνει κανένα χατρίκο. Ο Γιώβιτσα, σε πω εγώ μετά.
8: Άμα ευτυχώς δεν έχει αμυντικούς του Παναθηναϊκού, γιατί και κάτι παθαίνει. είχε βάλει την εβδομάδα.
0: Αν δεις κανένα 3-0 από ημίχρονο και θα σου πω, έχεις να φας γλέντι μετά.
8: Και over 1,5, πάμε. Ολλανδία, Γερμανία, γκολ-γκολ. Νορβηγία, Δανία, 2 γκολ να βάλει Νορβηγία. Και Ανδώρα, Μάλτα, Χ2 και άντερ 3,5. Γιατί θα λήξει 0-0 ή 0-1. Χ2 και άντερ 3,5.
0: Άρα έχουμε 4 μάτς. Ολλανδία, Γερμανία, γκολ-γκολ.
8: Γκολ-γκολ, ναι.
0: Οι Ολλανδοί δεν είναι καλοί πάντως. Είναι στη φάση που δημιουργούνται.
8: Αυτά θα παίξουμε, αυτή την τετράδα.
0: Νορβηγία, Νορβηγία, Δανία, τι το έχεις.
8: Να βάλει 2 γκολ Νορβηγία.
0: Ναι. Το έχουμε αυτό.
8: 2 γκολ Νορβηγία, Ολλανδία, Γερμανία, γκολ γκολ. Ελλάδα, Χ2 και over 1,5. Και Ανδώρα, Μάλτα, Χ2 και under 3,5.
0: Σκέφτεσαι να έρθει.
8: Σε αυτά τα μάτια πάνω από 2 γκολ δεν παίρνουν.
0: Σκέφτεσαι να έρθει 1-1.
8: Α, έρθει 1-1.
0: Ή 1-0. Να μην
8: να κερδίσει η Ανδώρα.
0: Ναι, γίνεται.
8: Η Ανδώρα δεν γίνονται στην προπόνηση μεταξύ του, δεν κερδίζουν όταν παίζουν.
0: Δεν μαζεύονται γι' αυτό.
8: Παίζουν και γκολ δεν παίρνει. Η Μάλτα πάζει όμως και το Λουξεμβούργο.
0: Ναι, το παλεύουν, αλλάξανε λίγο.
8: Θυμάστε κάποτε τις σκληρώσεις που είχαμε Μάλτα και Λουξεμβούργο και κερδίζαμε μόνο αυτούς.
0: Άγιο Μαρίνο.
8: Ναι, και τώρα κάποια στιγμή, ας πούμε, έχει 10 μάτς, βλέπεις παίζει Γερμανία, Νορβηγία, Αγγλία, Ολλανδία και είναι 0-0 όλα και έχει βάλει γκολ μόνο η Μάλτα σε άλλο μάτς και σε άλλο μάτς του Λουξεμβούργο. Και λέω δεν γίνονται αυτά.
0: Δεν μου λες Ολλανδία, Γερμανία 2-2 ακριβές σκορ.
8: Έχει μια λογική.
0: Μάλιστα. Έχω μηνύματα γι' αυτό τα λέω.
8: Μου αρέσει. Το γιατί είναι γύρω στο... Αλλά είναι... Όχι ο Μάλιστα που βάζω κόλ γύρω στο 10-11 απόδοση.
0: Μάλιστα. Είναι. Πολύ ωραία.
8: Μια χαρά είναι. Πάντως αυτό ακούω τον
0: κόσμο. Εσύ είσαι έτοιμος.
8: Ακούω τον κόσμο.
0: Ναι. Είσαι έτοιμος. Όπλα μπαλάσκες, σαρβίλια και τέτοια.
8: Οπλουργός, πυροτεχνουργός με δίπλωμα πτυχίο.
0: Εσύ.
8: Τι.
0: Η σκύλη του πολέμου είσαι εσύ.
8: Και ξέρω να χειρίζομαι και όπλα, ξέρεις από πού. Άμα δεν είμαι εγώ έτσι,
0: ναι. Μου θυμίζεις, είσαι ένας νέος χουμάγκους. Ξέρεις ποιος είναι ο χουμάγκους.
8: Όχι.
0: Δεν ξέρεις το χουμάγκους.
8: Όχι.
0: Δεν το ξέρεις, το κόσμος, φαντάζομαι ο κόσμος ο νορμάλ, γιατί εσύ δεν είσαι νορμάλ, το ξέρει. Ο χουμάγκους ήταν ο φαλακρός στο Μελ Γκίψον.
8: Ναι.
0: Με το πετρέλαιο.
8: Δεν το θυμάμαι.
0: Το Mad Max, αγόρι μου, το νούμερο ένα.
8: Το Mad Max
0: δεν είναι. Είναι ο Χουμάγκος με το μικρόφωνο. Ή από τους πειρατές. Αν δεις το Χουμάγκος, θα ταυτιστείς μαζί του.
8: Απλώς τώρα γιατί είπες εγώ ότι κάπως με αποκάλεσες κάπως. Θα πάω να πάρω τη γυναίκα μου να πάρει. Πώς θα λένε αυτά, φλασκιά. Φλασκή.
0: Γιατί?
8: Να πάρει καμιά κοσαριά τέτοια. Για να έχω μαζί μου. Τίποτα άλλο.
0: Πώς σε αποκάλεσαι, γιατί πώς σε αποκάλεσαι μειωτικά.
8: Κάπως εσύ σε άλλη πατέντα, άλλη πάστα, κάτι είπες πάλι. Τέλος δεν πειράζει, προχωράμε.
0: Άλλη πάστα.
8: Κάπως κάτι είπες πάλι. Βρίσκεις πάντα να πεις κάτι, δεν πειράζει.
0: Περίμενε.
8: Έλα.
0: Κάτι είπες, τι είπα, πότε το είπα αυτό, πριν σε παρουσιάσω.
8: Τώρα που μιλούσαμε.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ. Θα το δει ο Λελίδης σε λίγο.
8: Γιατί μου λες εσύ θα πας και σου λέω εγώ έχω επλουργός, πυροτεχνουργός, όπλα αυτά, ξέρω να λύνω, να
0: σε
8: δένω.
0: Σε εκθίασα ρε φίλε, συγγνώμη, σε εκθίασα κιόλας και σου είπα σαν άλλος χουμάγκους.
8: Α, τότε εντάξει.
0: Ναι, σε εκθίασα γιατί ο χουμάγκους ήταν το σκυλί του, είχε τα σκυλιά του πολέμου.
8: Είμαι σκυλί όσοι του ήτανε, πολέμου.
0: Ναι, πρόσεξε, περίμενε γιατί και συνέχεια, τα σκυλιά του πολέμου τα σκότωσε όλα ο Mad Max, γι' αυτό σου λέω.
8: Ναι.
0: Μη βιάζεσαι, γι' αυτό σου λέω, κάτσε το ακούσει ολόκληρο.
8: Εγώ θα πάω μαζί με το γιο.
0: Άιν μινούτο.
8: Κοίταξε, σε κάθαρα το κάνω για να φοβήσουν τον κόσμο. Αυτό το πράγμα που έρχεται τώρα το email, ήρθε στο γιο μου πριν 2 χρόνια σε χαρτί και το παρέλαβε από το αστυνομικό τμήμα.
0: Από το email ήρθε σε χαρτί. Αφού έχουν τα email μας, γκόβρε φίλε.
8: Τώρα είναι τα email.
0: Εντάξει,
8: αυτά ερχόταν στα τμήματα, στα χαρτιά. Και πήγαινε, σε καλούσαν να πάει να πάρεις ένα έγγραφο.
0: Ναι, ναι.
8: Όχι στρατολογία στο τμήμα.
0: Ναι, ναι.
8: Το ίδιο χαρτί ακριβώς είδε στο γιο μου πριν 2-2,5 χρόνια.
0: Ωραία. Και...
8: Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή στέλνονται για συγκεκριμένο λόγο. Ναι. Για να ξεχάσουμε, όπως είπες πριν, την ενέργεια, το τι έρχεται, να ξεχάσουμε το ένα, να ξεχάσουμε το άλλο. Και πάει εδώ, ασχολούμαστε τώρα με τον πόλεμο. Ποιο πόλεμο, ρε. Είστε καλά, ρε.
0: Έλατε.
8: Και περιμένω εγώ να μου το πει ο Άδωνης. Που είπε ένας φίλος, του είπε Άδωνης.
0: Μάλιστα.
8: Δεν ξέρουμε εμείς ότι θα γίνει πόλεμος. Πού να γίνει με Αγγλία και μερικές μέσα στην Ελλάδα.
0: Έχουμε έναν φίλο στρατιωτικό, μας θέλει και τους δύο στο λόγο του.
8: Ερχόμαστε.
0: ερχόμαστε. Θα μας στέλνει για είτε για γιώτα τέσσερα.
8: Γιώτα τέσσερα.
0: Μα σήμερα αυτό που λέει να έρθείτε στο λόγο μου, λέει σαν γιωτάδες.
8: Εγώ εσύ κρατόπουλος.
0: Εγώ εσύ κρατόπουλος.
8: Τι θα πάμε, θα πολεμήσουμε.
0: Πάμε πόλεμο, δεν λέει, πάμε πόλεμο. Λοιπόν, τσάω.
8: Όταν γυρνάνε θα τους εκουράζουμε.
0: Ηθικών ακμεότατων. Θέλω από εδώ και στο εξής να είσαι σε στάση προσοχής.
8: Απλώς ξεστήθη, κάποτε φοβόταν τον κόσμο στο σκοτάδι, ρε παιδί μου, έτσι. Ναι. Τώρα θέλουν να κάνουν τον κόσμο, τον έχουν κάνει και φοβάται το φως, ρε Πασχάλη. Μάλιστα. Και είπες κάτι για, είπες για 2 μέτρα γης, τι είχες πει κάποια στιγμή.
0: Όλοι 2 μέτρα γης παίρνουν στο τέλος.
8: Ναι. Ο άνθρωπος όταν γεννιέται, τι κάνει, δεν κλαίει.
0: Κλαίει.
8: Όταν πεθαίνει, τι γίνεται.
0: Οι άλλοι κλαίνε.
8: Κλαίνει άλλοι αυτό να. Ναι. Οπότε η ζωή είναι ένα κλάμα. Γι' αυτό απολαύσετε. Καλό βράδυ, καλό σημείο.
0: Μ' αρέσει, δε φίλε, μ' αρέσει. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από τον Νίκ Μιλ, αυτά και από εμάς, από μένα και τον Γιάννη Λελίδη. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς, ο οποίος ήδη ντύθηκε, πλήθηκε, εκτενίστηκε, ξυρίστηκε, γιατί τον περιμένει μεγάλη πορεία. Ξεκινάει από σήμερα για να φτάσει στον Εύρο σε 6 μήνες. Λοιπόν, πάμε. Γεια σας. Εγέρθητη!

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: λίγο μετά τις 11.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φορά, εκτελεί.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα χαίρετε. Αν μπορούμε και το ακουστικό λίγο ένα κλικ έτσι για να... Ωραία, ωραία. Λοιπόν, χαίρετε στα 8 λεπτάκια μετά τις 11. Εδώ είμαστε και εμείς, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2. Με πτωχό πλην τίμιο τριωράκι, με Γιάννη Λελίδη τεχνική και ψυχολογική υποστήριξη και με θεματολογία. Και εγώ δεν ξέρω τι, γιατί άρχισα τώρα να θυμάμαι να συζητούσαμε και με τον Καμόρα και με τον Λελίδη εδώ, που πιάσατε τα πολεμικά. Ιστορίες από το στρατό. Ου, να φάνε
1: κυκώτες. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο που μπείτε την κουμπή.
0: Σταμάτα βρε εσύ.
1: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο που μπείτε την κουμπή.
0: Έτσι τους είπε Άδωνης, στο δημοσιογράφο, ε. Ναι. Έχει ξεφύγει ο Άδωνης τελευταία. Εν τω μεταξύ, λέει η Μπακογιάννη ότι κάποιοι έχουν καβαλήσει καλάμι, ρε παιδί μου, και παρουσιάζουν συμπεριφορές αλαζονικές κτλ. Και σφυρίζουν διάφορα. Δεν καταλαβαίνουν, ας πούμε, υποτίθεται. Αλλά δεν έχουμε τέτοια πράγματα εμείς, ναι. Okay. Λοιπόν, άντε, πάμε και να δούμε πώς θα το πάμε. Εντάξει, τι είχαμε, γκάλοπ, ποιος θα... Αλλά δεν έχουμε τέτοια πράγματα εμείς, ναι. Okay. Λοιπόν, άντε, πάμε και να δούμε πώς θα το πάμε. Εντάξει, τι είχαμε, γκάλοπ...

επίσης στο Αιγαίο με βάση το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Τι εννοεί ο ποιητής? Από τη στιγμή που το διεθνές δίκαιο υποτίθεται, λένε οι δικοί μας, ότι είναι 1500% υπέρ. Το αφήνουμε άλλη μια φορά στην άκρη. Κάποια στιγμή θα τα πούμε, γιατί δεν το ρωτάω τυχαία. Σας είπα και χθες τι μπορείτε να ψάξετε για να έχετε λίγο μια εικόνα για μερικά πράγματα. Τι θέλω να πω τώρα. Ναι. Εντωμεταξύ, βλέπω τώρα που ανοίξαμε αυτή την κουβέντα. Α, ναι, δεν πιστεύω ότι πήγα να πω, δεν πιστεύω ότι θα πάμε σε πόλεμο. Αλλά δεν είμαι και καθόλου σίγουρος ότι θα αποφύγουμε το θερμό επεισόδιο κάποια στιγμή. Για πολύ συγκεκριμένους λόγους είπαμε. Ένας είναι ότι πρέπει να βγουν τα ορυκτά. Και για να βγουν τα ορυκτά, οι εταιρείες πρέπει να έχουν διαβεβαιώσεις, να έχουν τη σιγουριά ότι δεν θα προκύψει κανένα πατυρντή. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να τα βρούμε στα βασικά με την Τουρκία. Ένα το κρατούμενο. Άρα θα μας μπρόξουν με τον ένα τον άλλο τρόπο από Αμερική μεριά, έτσι. Δεύτερον, υπάρχει το θέμα του καλωδίου με την Κύπρο, που βλέπουμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Είναι μια καλή αφορμή για τον Ερντογάν να βάλει θέματα στο τραπέζι. Έτσι. Τρίτον, είναι το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας που έρχεται και είναι να ψηφιστεί δίπλα. Και τέταρτον και κυριότερον, ότι αλλάζει ο κόσμος. Έτσι, ότι είμαστε σε μια κατάσταση που η παγκόσμια πίτα, ρε παιδί μου, αναδιανέμεται. Και αυτό γίνεται με διάφορους τρόπους. Όπου μπορούμε να το κάνουμε σύνομα, το κάνουμε σύνομα, με διεθνή δίκαια και τα λοιπά. Όπου δεν βολεύει, τα κάνουμε κουρελόχαρτα, τα διεθνή, τα δίκαια και όλα τα άλλα. Λοιπόν, και κάνουμε απλά αυτό που θέλουμε. Αυτά που θέλουν οι δυνατοί, δηλαδή, του πλανήτη. Λοιπόν, οπότε δεν είμαι σίγουρος, δεν πιστεύω δηλαδή ότι παίζει σενάριο για πόλεμο πραγματικό, αλλά δεν αποκλείω και καθόλου είτε να έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο ακριβώς για να αναγκαστούμε να κάτσουμε στο τραπέζι, ή να γίνει καμία συμφωνία ακριβώς για να αποφύγουμε και το θερμό επεισόδιο κάτω από το τραπέζι. Αυτό δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, γιατί οι διαφορές των δύο χωρών είναι μεγάλες. Δηλαδή, αν γίνει κάποια συμφωνία με την Τουρκία, μην φανταστείτε να δώσουμε νησιά και τέτοια, δεν εννοώ αυτό, για τα ενεργειακά, την εκμετάλλευση, τέτοια πράγματα, και γενικώς, ρε παιδί μου, κάποιες διαφορές από αυτές που υποθετικά, έτσι μιλώντας, λύνονται με καλή θέληση θεωρητικά, νομίζω ότι αν μπουν στη διαδικασία οι δύο χώρες να συμφωνήσουν, σίγουρα η μία από τις δύο θα έχει πρόβλημα, γιατί οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάποιος από τους δύο θα έχει κάνει πολύ μεγάλες υποχωρήσεις. Άρα για να μην γίνουν πολύ μεγάλες υποχωρήσεις και πέσει ντομάτα εκεί πέρα από το λαό, είτε το τουρκικό είτε το ελληνικό, δεν αποκλείω να γίνει και κανένα θερμό επεισόδιο. Τώρα για παραπάνω, τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως, έβλεπα τώρα εδώ, τι με κάνετε. Μέχρι, λέει, αν γίνει τίποτα, αυτοί που καλούνται σε πρώτη φάση, επειδή έχουμε τώρα και το θέμα με τα φύλλα πορείας εδώ τα τελευταία, που συμβαίνει βέβαια κάποια χρόνια, μην νομίζουμε ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Πάντα συμβαίνει, αναθεωρούνται κάποια πράγματα. Μέχρι 41, λέει. Αυτοί που έχουν, σε πρώτη φάση, αν γίνει τίποτα, αυτοί που έχουν ειδικό φύλλο πορείας και ηλικία μέχρι 41 είναι που πηγαίνουν, μετά καλούν μέχρι 45, μετά οι άνω το 45 υποτίθεται ξερούνται, αλλά αν υπάρχει μεγάλη ανάγκη τραβολογάνε και αυτούς, έτσι, και έχει εδώ, είναι ανάλογα, ρε παιδί μου, έχει τύπους επιστράτευσης, βλέπω, είναι η πορτοκαλή, μερική επιστράτευση, είναι ο κόκκινος συναγερμός, η γενική κτλ. Μάλιστα. Κάτσε τώρα, κάπου έχω κρατημένα κάτι τέτοια. Πιο ειρηνικές χώρες, Ελλάδα την έχουμε μέσα? Όχι. Η Ισλανδία, λέει, η Αυστρία και η Ιρλανδία. Οι πιο ειρηνικές χώρες θεωρούνται. Μάλιστα. Να. Ωραία. Α, και για τα καταφύγια που κατά καιρούς έχει γίνει κουβέντα, αν έχουμε, αν δεν έχουμε κτλ. Από ό,τι τα κοιτούσα κάποια στιγμή, όχι τώρα, αυτές τις μέρες, από πέρσι ακόμα που είχαμε τέτοιες κουβέντες, περίπου, λέει, 3.000 χώροι υπάρχουν ως καταφύγια στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι καταφύγια όλα όπως τα έχουμε στο μυαλό. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια που είναι κανονικά και κάποια είναι τρύπες. Ναι, είναι κάποιοι χώροι και καλά, ρε παιδί, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία του άμαχου πληθυσμού και μπλα μπλα μπλα. Τα 2.000 περίπου, έτσι, καταφύγια παύλα χώροι, είναι στην Αθήνα, Αττική. Κάποια, ας πούμε, τώρα που σχολιάζει και ο Γιάννης από μέσα, κάποια είναι ακόμα και σε υπόγεια δημόσιων κτηρίων. Σε υπόγεια τραπεζών έχει και εκεί χώρους τέτοιους. Σε μετρό, σε σταθμούς μετρό από κάτω. Περίπου σύνολο, όπως τα έβλεπα, 2 εκατομμύρια άτομα μπορούν να φιλοξενήσουν όλα μαζί.
θεωρητικά πάντα.

Έτσι, γιατί το θεωρητικά πάει στην κατάσταση που βρίσκονται. Η κατάστασή τους είναι τραγική στα περισσότερα. Κάποια στιγμή, θυμάμαι πριν καμιά πόσο να έχει, 5 χρόνια, λογικά πριν τον κορονοϊό ήταν, είχαν βγει κάτι κονδύλια καλά για να ανακοινιστούν, να συντηρηθούν, να είναι ρε παιδί μου σε καλύτερη κατάσταση κάποια από αυτά αρκετά, και τελικά μας πρόλαβε, τώρα δεν ξέρω αν ήταν και πριν τον κορονοϊό, λόγω μνημονίων, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πάντως δεν θυμάμαι επί ποιας κυβέρνησης, είχαν εγκριθεί κάποια κονδύλια αρκετά, ήταν στο πρόγραμμα δηλαδή να σουλοποθούν τα καταφύγια, αλλά τελικά μείναμε στα λόγια με μικρές εξαιρέσεις. Κάποια λίγο έτσι, κάποια πράγματα γίνανε, αλλά λίγα, πολύ λίγα πράγματα. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, εγώ θα πω λίγο τώρα, αφού κάνατε αυτή την κουβέντα και χωράει κουβέντα αυτή η κουβέντα όντως, πέρα από το ότι αρχίσαμε να έχουμε διλήμματα για το αν θα πολεμήσουμε ή όχι, δεν με έκοψε, πέρσι έβλεπα μία έρευνα διεθνή, μεγάλη, σε πολλές χώρες είχε γίνει, δεν με έκοψε να την κρατήσω, όχι δεν με έκοψε ακριβώς, είναι ότι άμα κρατάω και πάρα πολλά μαζεύονται πάρα πολλά και μετά δεν μπορώ να βρω αυτό που θέλω, δηλαδή πάνω στην εκπομπή να ανοίξουμε κάτι ρε παιδί μου να το πούμε, επειδή έχω κρατημένα διάφορα. Κατάλαβες, μην παραγίνεται το κακό, δεν το κράτησα. Κακός. Υπήρχε μια έρευνα διεθνής για τα ποσοστά των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά, που θα ήταν διατεθειμένοι να πολεμήσουν. Τα ποσοστά είναι τραγικά, τραγικά. Δεν ξέρω και αν πρέπει να το πω τραγικά, γιατί πριν από αυτό τραγική είναι οι λόγοι για τους οποίους γίνονται οι πόλεμοι. Δηλαδή πλέον οι πόλεμοι γίνονται για αστείους λόγους, έτσι, και οι περισσότεροι δεν γίνονται καν για αυτό που φαίνεται. Αλλά τέλος πάντων, άλλη κουβέντα. Πάντως, τα ποσοστά είναι πολύ μικρά σε σχέση με άλλα χρόνια. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε: εγώ δεν πρόκειται να πάω να πολεμήσω. Τώρα το γιατί είναι άλλη κουβέντα. Υπάρχουν επιχειρήματα, όπως άκουγα και πριν. Κάποιοι λένε: ρε παιδί μου, γιατί να πάω να πολεμήσω, ξέρω εγώ, για την Ελλάδα που δεν με έχει σεβαστεί, ξέρω εγώ, ή για τις κυβερνήσεις που μου έχουν περάσει πριν ο κορδέλα και με φέρανε στα μνημόνια κτλ. Εδώ, παιδιά, έχουμε ένα μπέρδεμα. Έχουμε μεγάλο θέμα σε αυτό. Είναι άλλο πράγμα το κράτος, είναι άλλο πράγμα η πατρίδα. Εντάξει. Πολύ διαφορετικό. Πολύ διαφορετικό. Εκτός αν δεν μας φτάσανε τα 400 χρόνια σκλαβιάς και θέλουμε κι άλλο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάντως, κατά καιρούς βάζουμε έτσι ένα. Και χθες ουσιαστικά δεν το βάλαμε σαν θέμα βέβαια, αλλά και χθες το ανέφερα. Θυμάμαι που μιλήσαμε λίγο γι' αυτό με αφορμή τη δήλωση Ερντογάν για το διεθνές δίκαιο που επικαλείται, και αυτό το πράγμα ρε παιδί μου, δηλαδή πόσο έχουμε εξοικειωθεί με τους πολέμους ή τις απειλές πολέμου, πώς ας πούμε, εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά, δεν μπορώ να το χωνέψω, το πώς σε μια εποχή που πλέον υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις οικονομίες, δηλαδή οι πολίτες στενάζουν και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, το πώς γίνεται να έχουμε φτάσει να δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα, τα λεφτά μας να γίνονται στρατιωτικοί εξοπλισμοί, και δεν μιλάω τώρα για τα απαραίτητα, έτσι, μιλάμε για πολύ χρήμα, οικονομία πολέμου κανονικά, έτσι, αντί να πέφτουν, ξέρω εγώ, έστω να είναι μοιρασμένα με την κοινωνική πολιτική, με κάποιες επενδύσεις που είναι απαραίτητες κτλ, έτσι. Αλλά πέρα από αυτό, το χειρότερο για μένα είναι άλλο, ότι πέρα από το οικονομικό κομμάτι ρε παιδί μου και το κομμάτι των επιλογών των πολιτικών, τέλος πάντων των πρωθυπουργών του κόσμου, των κυβερνήσεων του κόσμου, αυτό που λέμε και άλλη φορά, ότι πόλεμοι όλων των ειδών παντού, δηλαδή κανονικοί, υβριδικοί, εμπορικοί, ιδεολογικοί, μένω πολύ σε αυτό, ακόμα και στα μικρά της καθημερινότητας. Έτσι, φτάσαμε να πολεμάμε ο ένας με τον άλλον, ακόμα και για τα μικρά της καθημερινότητας. Και τελικά μέσα από αυτά, όλα αυτή την οτροπία ας πούμε, συνηθίσαμε και φτιάξαμε ένα κόσμο, θα ακουστεί λίγο ποιητικό αυτό, αλλά έτσι είναι, που δίνει πολύ μεγαλύτερη βάση σε αυτά που τον χωρίζουν, παρά στα πολλά περισσότερα που ενώνουν. Και δεν ξέρω, τέλος πάντων, είναι, δηλαδή και φτάσαμε στο σημείο, αντί η εξέλιξη να μας κάνει περισσότερο δημιουργικούς, περισσότερο, ξέρω εγώ πώς να το πω, μας έκανε περισσότερο επιθετικούς, ακόμα και όταν νιώθουμε την ανάγκη να αμυνθούμε.
Δαρβίνος κάποτε, που τον είχε και στο Σαν σήμερα, από ό,τι ήταν πριν μερικές μέρες που είχε πάει στα Γκαλαμπάγκος για να παρατηρήσει τα ίδια εκεί πέρα και να διατυπώσει τη θεωρία του αργότερα, έλεγε, έριχνε κάποια πράγματα, τα απέδιδε στην εξέλιξη του είδους, η οποία έρχεται μέσα από την επιβίωση, έτσι, δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να επιβιώνει και έχει στο υποσυνείδητό του άμεσα, ας πούμε, συνδεδεμένο αυτό το πράγμα, την επιβίωση με την εξέλιξη. Γιάννε Βασερε, Γιάννη, λίγο ένα λεπτό. Έλα, μας ματιάξανε και πνιγήκαμε. Ο Φρόιντ κάποια στιγμή το πήγε λίγο παρακάτω, ρε παιδί μου, άρχισε να αποδίδει όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, το πολεμοχαρές, έτσι, το μιλιταριστικό, στα βαθύτερα ένστικτα. Με τα χρόνια, κάποιοι άλλοι μελετητές, λίγο πιο φρέσκοι, ρε παιδί μου, λίγο πιο σύγχρονοι, κατέληξαν ότι για τους πολέμους και τις πολεμοχαρείς συμπεριφορές γενικά, ακόμα και αν δεν υπάρχει πόλεμος, ότι δεν είναι τόσο πολύ βιολογική αναγκαιότητα αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο τα ένστικτα, δηλαδή, για να τα ρίχνουμε όλα εκεί και τελείωσε. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει να επιβιώσουμε ως είδος, έτσι, και τα ένστικτά μας μπρόχνουν, ρε παιδί μου, σε τέτοιες λογικές. Ουσιαστικά είναι και μία εφεύρεση, να το πω, μία, πώς να πω τώρα, ρε παιδί μου, ένα φυσικό επακόλουθο λόγω του τρόπου με τον οποίο στήσαμε τις κοινωνίες. Τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Οι οποίες είναι βασισμένες, έτσι, στη σκληράδα, στη σκληρότητα, στον ανταγωνισμό, τον φουλ, σε όλα αυτά τα πράγματα που μας κάνουν να είμαστε έτσι. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό τώρα που λέω, υπάρχουν από ακαδημαϊκές αναλύσεις μέχρι πειράματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το κλείνουμε εδώ. Πολλά είπαμε. Τρόπους επικοινωνίας δόκαμε, όχι, δεν πειράζει. Λοιπόν, οκ. 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε, αποστολή 54301. Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας, εκεί όπου ο κύριος Ζούκεμπερ μας κρύβει σήμερα περίπου τα μισά για αρχή. Σε καλή διάθεση τον βλέπω. Λοιπόν, ναι, εμείς δεν έχουμε πολέμους εδώ. Ανεβάσει, εμείς ανεβάσαμε τέχνη σήμερα. Έτσι, λογαριασμό ΔΕΗ, λάδι σε καμβά. Διότι είμαστε και εκπομπή καλλιτεχνικής φύσης, πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, καλησπέρα στους πρώτους. Για να δούμε λίγο το κουπόνι και έρχομαι να διαβάσω λίγο κάποια πρώτα μηνύματα, να δούμε λίγο τι μας λέτε, γιατί πιάστηκα εγώ με παρέσει του κύριου Σκαμόρ. Έχουμε καμία καλή ιστορία να θυμηθούμε από το στρατό τώρα που γυρίζει? Εγώ άμα κάτσω δεν θα τελειώσω το αύριο. Δηλαδή, ναι, όσα είσαι στην υπόλοιπη μου ζωή, σχεδόν στα 2 χρόνια που ήμανε φαντάρους, πολύ πράγμα, πολύ πράγμα. Κάποια δεν λέγονται και στον αέρα. Δεν πάω το πω, ήμασταν σε άσκηση επιδείξεως. Πώς θα το πω τώρα αυτό. Τα απάτσι. Τα είχαν φέρει εδώ για να τα κάνουν επίδειξη, επειδή μου τα είχαν πρωτοέρθει. Αχ, πώς θα το πω τώρα. Ναι. Και τέλος πάντων, κάποιοι που ήταν κάτω, ρε παιδί μου, στο έδαφος, ας πούμε, υπήρχε και άσκηση ταυτόχρονη, σκηνάκι. Τι λες εδώ? Όχι, δεν ήρθε ο Ράμπο. Ήρθαν κάτι σφαίρες από πάνω, τάπα, τάπα, τάπα, και φεύγανε έτσι στο χώμα, φαινόταν όπως ταινίες. Πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα. Και τρέχαμε να κρυφτούμε πίσω από τα τάγκς. Κατά λάθος από πάνω, δεν ξέραν ακόμα να τα χειριστούν, ναι. Αλλά δεν βγήκε προς τα έξω. Ναι, τέλος πάντων, δεν υιοθετούμε. Τι είναι αυτό, πλασμαφαίρεση, εσύ τα ανεβάζεις αυτό? Εσύ το έστειλες τώρα? Πόσο ο Γεωργιάδης διαφήμιζε, ναι, τα είπαμε. Κλινική που πουλούσε πλασμαφαίρεση για αποτρίχωση. Α, ναι, για αποτρίχωση την πουλούσε, έτσι. Ναι. Το κανονικό το βίντεο δεν το είδα. Είδα που είπε ο Πατούλης ότι αυτοί διαφήμιζαν την πλασμαφαίρεση ως μια άλλη μέθοδο, ότι ήταν άλλο μηχάνημα για κάτι άλλο που δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα. Δεν ξέρω. Τώρα μας ανεβάζει εδώ και ένα βίντεο, κύριε Φλαγίδης. Να. Okay. Λοιπόν, τι λέγαμε, κάτσε να δούμε λίγο στοίχημα, κάνα μήνυμα. Αυτό τώρα είναι, αυτό το έχω σκοπό λίγο κάποια στιγμή να το συζητήσουμε αν θέλετε. Όχι την πλασμαφαίρεση, το πόσο εύκολα ο άνθρωπος έχει την τάση, ρε παιδί μου, να πιστεύει κάποια πράγματα, να πιστεύει ακόμα και στο άγνωστο. Τώρα εγώ δεν μιλάω τώρα εδώ είναι περισσότερο πάει στον άλλον, τον υπνοθεραπευτή, που έλεγε ότι εγώ δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει να μιλάει. Είναι μεγάλη μάρκα ο τύπος. Είναι παπατζής από, δηλαδή σε ψήνει. Πώς?
Α, Μπογιατζής πρώην, ναι. Μπογιατζής που έγινε. Ναι. Λοιπόν, ο τύπος είναι φοβερός, δηλαδή σε ψήνει στο δευτερόλεπτο. Και έλεγε ότι ουσιαστικά, ρε παιδί μου, άμα πας στον ψυχολόγο, θα κάτσει να σου πει τι νιώθεις, τι δεν νιώθεις, να προσπαθήσει να σε καταλάβει. Αλλά αυτό, λέει, αγγίζει το συνειδητό. Εμείς εδώ πέρα μπορούμε να βουτάμε μέσα στην ψυχή, να βλέπουμε το ασυνείδητο και να παίρνουμε πληροφορία από εκεί έξτρα. Κατάλαβες, πράγματα που τα έχει ο άνθρωπος μέσα του, αλλά ούτε ο ίδιος δεν μπορεί να το καταλάβει. Βέβαια, αυτό ισχύει που λέει. Έτσι, αλλά το πώς εμείς μπορούμε να βλέπουμε το υποσυνείδητο δεν υπάρχει πουθενά. Αλλά τέλος πάντων, τα έλεγε με έναν τρόπο που ήταν μεγάλος ψήστης. Και δεν είναι μόνο αυτός, είναι πάρα πολλοί. Και είπαμε και χθες, τώρα πάμε το ένα στο άλλο, ότι αυτού του τύπου οι εναλλακτικοί ψήνουν πολύ κόσμο, που είναι και μια χαρά κόσμος, έτσι, με νοημοσύνη και τα λοιπά. Δεν είναι ότι είναι βλαμμένοι αυτοί που πάνε. Ψήνουν πάρα πολύ κόσμο. Καλά, πρώτον, γιατί μπορεί να υπάρχουν προβλήματα και όταν έχεις προβλήματα αναζητάς λύσεις και ελπίδα. Αλλά και επειδή σε σχέση με τους παραδοσιακούς γιατρούς της παραδοσιακής ιατρικής έχουν ένα πολύ διαφορετικό τρόπο προσέγγισης. Έρχονται και πέφτουν επάνω στο πρόβλημα με έναν τρόπο που σου λένε: εγώ είμαι εδώ για σένα, ρε παιδί μου. Έχεις έναν νόμο να κουμπίσεις μία πλάτη να ξέρεις, να πιαστείς αν χρειαστεί. Και σου δίνουν την αίσθηση ότι υπάρχει κάποιος που νοιάζεται για μένα. Πράγμα που δεν συμβαίνει με τους παραδοσιακούς γιατρούς που έχουμε σε γενικές γραμμές, ρε παιδί μου, κάποιες πιο τυπικές επαφές. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό στο πώς ψήνουν κάποιους ανθρώπους να ασχοληθούν, ξέρεις, να δώσουν βάση στα εναλλακτικά για να λύσουν κάποια προβλήματά τους. Αλλά αυτό τώρα από μόνο του είναι πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή, το πώς ο άνθρωπος, και όχι μόνο για τα κομμάτια αυτά τα εναλλακτικά, τα ιατρικά, το πώς πάντα είχε την τάση, εύκολα, πολύ εύκολα, να πιστεύει στο άγνωστο. Και μαζί με αυτό, σε εκείνους που ισχυρίζονται ότι το κατέχουν. Χωρίς να έχουν απόδειξη ή ένδειξη, ξέρω εγώ, ισχυρή. Απλά σου λέει ότι εγώ μπορώ να δω αυτό. Πώς μπορείς να το δεις, ρε παιδάκι μου, πώς γίνεται, αφού δεν έχουμε φτάσει εκεί ως ανθρωπότητα? Όχι, λέω, εγώ μπορώ να δω, εμπιστεύσουμε. Κατάλαβες? Και τελευταία, ξέρετε, σαν να μην έφταναν οι γνωστοί παραδοσιακοί γκουρού που είχαμε χρόνια και χρόνια, τώρα έχουμε και αυτά τα νέα φρούτα, έτσι, με τους εκβατικούς και τους υπνοτιστές που βλέπουν το υποσυνείδητο κτλ. Λοιπόν, τέλος πάντων, μπορεί να τα πιάσουμε λίγο και αυτά ίσως πιο αργά, ανάλογα και με τις δικές σας διαθέσεις. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος. Όχι, πήγαμε και 27. Πω, μπούρου μπούρου, χαμπάρι δεν πήρα. Τι έχει εδώ πέρα? Αυτό είναι πριμέρα, Σαν Ανδρέου παίζει πριμέρα με τη Ρεάλ Καστίγια, 1-1 στο 62. Άλλο κάνα σημαντικό τσικό έχουμε? Όχι, Μπαρτσελώνα γυναικών έχουμε, με Παρί γυναικών, 4-1 στο 70. Ναι, ωραία, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, οπότε τα αφήνουμε. Πάμε να δούμε κανένα μήνυμα πριν από το διάλειμμα. 54-301, Μετρόπολης 95-5, κάτω από την ανάρτηση, είπαμε, για ό,τι θέλετε, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε λίγο εδώ τι μας λέτε τα πρώτα. Τα πρώτα των πρώτων δηλαδή, γιατί είναι αρκετούτσικα, τα υπόλοιπα τα δούμε πιο μετά. Καλησπέρα, έχουμε από τον Άγγελο που κάνει το σεφτέ. Καλώς το να. Παοκάρα, τελεία και παύλα. Πώς? Ναι. Το έχουμε εδώ πέρα, είναι... το έχουμε κάνει έθιμο. Ο Χρήστος, καλή εκπομπή από το Πολυκάστα, είναι ο Κοζάνης. Τι είναι αυτό? Ζω για τη στιγμή, λέει, που θα γίνει η Ανίτα Πάνια πρόεδρος της Βουλής και θα λέει να περάσει το βήμα, ναι, της έδρας στο επόμενο παρατράγουδο. Ναι, θα μπορούσε. Πλάκα-πλάκα, από τους 300, άμα κάναμε ένα γκάλωπ, πόσους θα θεωρούσαμε παρατράγουδα? Όλους, Αμάρε, κύριε Λελίδη, πολύ ισοπεδωτικός είσαι. Δεν έχουμε ούτε ένα σοβαρό εκεί μέσα? Ούτε έναν για δείγμα? Καλά, εσύ θα ψηφίσω όμως. Κανένα? Πόσα ψηφίσαμε, δεν έχουμε κανένα σοβαρό. Δεν ακούω τίποτα. Κάποιον που δεν είναι μέσα. Όπα, να το και το μήνυμα το πολιτικό. Μάλιστα. Καλησπέρες και στον Αγκίμ. Καλή βραδιά, εύχεται σε όλους και υγεία. Ο Θωμάς από Εξωτική Ναός Αημαθίας εδώ. Ο Αναστάσης από Ουρανούπολη επίσης εδώ. Ο Γιώργος από Ελσίνκη ανεβάζει. Τι είναι αυτό? Άντε πάλι. Πρωτοσέλιδο. Τι ενώνει, λέει, Χριστόδουλο, Μαζονάκι και Βουγιουκλάκι? Ναι. Τι ενώνει? Αδρενόχρωμα, λέει, ελιξίριο ζωής και καρκίνος.
Και ο Χριστόδουλος είχε σχέση με τέτοια, με θεραπείες αντιγύρανσης και αυτά. Δεν το ξέρω. Πάντως για τον Χριστόδουλο, να το πούμε άλλη μια φορά, επειδή ακούγονται πάρα πολλά. Ο Χριστόδουλος κάποτε, πριν πολλά χρόνια πριν πεθάνει, είχε περάσει μια σιψεμία και δεν το είχε πάρει χαμπάρι έγκαιρα. Έτσι, εκεί αποδίδουν οι γιατροί σε πολύ μεγάλο βαθμό κάποια πράγματα που έπαθε, τα οποία επειδή τότε ακούγονται πάρα πολύ, βγαίνανε κάτι Βελόπουλοι και κάτι άλλοι τέλος πάντων που ξέρεις, ότι δεν υπάρχει τέτοιος καρκίνος αν δεν μπει ανθρώπινο χέρι κτλ. Παπάντζες. Εννοείται ότι υπάρχουν παράλληλοι καρκίνοι. Απλά δεν είναι το πλέον συνηθισμένο. Τέλος πάντων, άστα το. Απλά επειδή το πρωτοσέλιδο. Και όλα, ας πούμε, για όλα είχαν δοθεί εξηγήσεις τότε. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Στέφανο. Εγώ πάντως είμαι έτοιμος, λέει, για το ενδεχόμενο. Τι είναι αυτό? Για πάνε ενδεχόμενο. Ύψωμα, γλώσσα, αμπελάκια και μαύρα χώματα καβίλι, σου ξαναέρχομαι. Όπα. Ναι. Μάλιστα. Εγώ θεωρητικά ήμουν πιο τυχερός, αλλά πρακτικά όχι okay, πολύ. Γιατί κέντρο μου είχε έρθει θύβα, πυροβολικό. Μιλάμε, το έλεγα και στον Καμόρα, πέρα από το κρύο. Άσα τα πούμε μετά, γιατί θα ξεχαστώ. Πήγε και 30 και 31. Μένουμε στο Στέφανο και τα πούμε μετά. Ας πω και για το φάντασμα. Έχω και ιστορία με φάντασμα στο στρατόπεδο εκεί πέρα στη Θήβα. Λοιπόν, πάμε διαλύμα, γυρίζουμε.

0: Η ώρα είναι 11:30. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθοδοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο. Καληνύχτα.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι, το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως.
2: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές.
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

Πάμε, καλησπέρες και πάλι. Λοιπόν, είχαμε μείνει στα μηνύματα. Καταρχάς βλέπω ο φίλος ο Κι ανεβάζει για κάποιον κύριο που αγνοείται, λέει, από τις 23 Ιουλίου. Έχουμε ενημερώσει που ήταν στην Τουρκία. Τελευταία φορά ήταν στην Κωνσταντινούπολη, τον είδανε, είχε πάει. Και έχουν ενημερώσει, λέει, τις ελληνικές και τις τουρκικές αρχές και προσπαθούμε καθημερινά να τον εντοπίσουμε. Και παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, να δημοσιεύσετε, λέει, την αφίσα αναζήτησης. Φίλε, όμως δεν μπορώ εγώ τώρα να κάνω κάτι από εδώ. Πρέπει λίγο να κάνεις ένα κόπο σε ώρα που έχει γραμματεία. Το πρωί, ξέρω εγώ, το μεσημέρι, το απόγευμα, πότε σε βολεύει. Γιατί τώρα το βράδυ έχει φύλακα έξω αργά. Να κάνεις ένα κόπο να επικοινωνήσεις στο 90-90-90, να πεις το πρόβλημα. Μήπως και μπορούμε να κάνουμε κάτι, έστω να αναφέρουμε μέσα από εκπομπές λίγο πιο συντονισμένα, αν μπορεί να δημοσιευτεί κάπου, δεν ξέρω. Πρέπει να κεντρικά να γίνει αυτό. Εγώ δεν μπορώ να δημοσιεύσω κάπου. Τι να σου πω, μόνο στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, ας πούμε, αλλά εγώ το έχω ανενεργό. Δεν έχω ούτε μία ανάρτηση, άμα μπεις. Δηλαδή και να το δημοσιεύσω εγώ, δεν θα το δει κανένας με τους αλγοριθμούς. Δεν έχω χρόνια να κάνω ανάρτηση. Είναι κενό. Πρέπει να κάνεις μια επικοινωνία. Μήπως και μπορέσεις να βοηθηθείς. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δούμε που είχαμε μείνει και το διαβάσουμε και του φίλου, το όνομα του κυρίου και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, είχαμε μείνει στον Στέφανο που έλεγε, α ναι, για την Καβίλη, ότι σου ξαναέρχομαι. Καβίλη ήσουν και εσύ, κύριε Λελίδη, θυμάμαι καλά ή όχι? Όχι, πώς νόμιζα, το είχαμε συζητήσει. Ναι. Εν τω μεταξύ, τώρα θυμήθηκα κάτι άλλο, θα σε τσιτώσω τώρα. Έχω μία απορία. Επειδή άκουγα πάλι πριν που λέγατε για γυναιμογεννήτριες εκεί στη Δαδιά, πέρα από το αν είναι μέσα στα καμένα ή όχι, γιατί υπάρχει μεγάλη διχογνωμία γι' αυτό. Έχουν γίνει διάφορα και έχω και τα πρακτικά εδώ. Τέλος πάντων όμως, έτσι κι αλλιώς δεν απαγορεύονται στα καμένα. Σκεφτόμουν το εξής, έχω μία απορία. Αν ας πούμε, τώρα πάμε το ένα στο άλλο, αν μπει μία φωτιά σε μία δασική έκταση, ένα βουνό, γιατί πρέπει να είναι και ψηλά, έτσι, για να φυσάει. Για να ανέβουν οι ανεμογεννήτριες, υποτίθεται, που λέγεται κατά κόρον. Το δάσος εκεί που υπάρχει, τα δέντρα που υπάρχουν, εξαγγελώνονται άμα μπει φωτιά? Δηλαδή, έχετε δει ποτέ καμένο δάσος? Γίνεται στάχτη, ας πούμε, και μπορούν να περνάνε ανεμογεννήτριες? Το έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτό? Γιατί λέμε, αλλά τα αυτονόητα τα έχουμε σκεφτεί. Εξαγγελώνεται το δάσος? Ή μένουν οι κορμοί και είναι απλά καμένοι και πρέπει πάλι να πάει κάποιος να τους κόψει κανονικά? Ερώτηση κρίσεως. Έτσι, γιατί θα ξεχάσουμε και τα λίγα που ξέρουμε βάσει λογικής. Καλησπέρα και στον... ο Στέφανος, ναι. Ύψωμα, γλώσσα, αμπελάκια, μαύρα χώματα, λέει η Καβίλη, έτσι. Ναι. Εμένα μου ήρθε, είχαμε πει Θήβα, πυροβολικό οδηγός. Και μετά υποτίθεται ήμουν τυχερός. Μου ήρθε Κατερίνης Βορώνος, έξω από την Κατερίνη, πανηγύριζα εγώ χαρά, ας πούμε. Δεν είχα βίσμα, αλήθεια, άμα είχα θα σας το έλεγα. Και πετυχαίνω μονάδα επιδείξεων που μας πήγαινε 20 μέρες μέσα, μία έξω. Κυνηγητό, μιλάμε βέρτα. Μονάδα επιδείξεων τα λέμε, τα σκηνάκια τα είχαμε για πλάκα, έτσι, μέρα παραμέρα άσκηση. Και κυνηγητό αβέρτα, κόσμο δεν είχε, γι' αυτό κιόλας μας πήγαινε 20 μέρες μέσα, σκοπιές 8 ώρα κτλ. Δεν μπορεί να φανταστείς το τι τυράννια, και με είχαν βάλει και στο μάτι εμένα. Τέλος πάντων, είχα φάει 36 μέρες φυλακή εκεί πέρα. Ήμουν οριακά. Και μετά με πήγε καλά, ευτυχώς που μου ήρθε πάλι έτσι εδώ κοντά Γιάννητσα. Εκεί ήταν πραγματικά πολύ καλά. Ήμουν πολύ τυχερός εκεί, γιατί όλοι οι οδηγοί ήταν οι λίγοι οδηγοί, χρεωμένα όλα τα στάγερ. Κάτι έγινε, απολύθηκε ο οδηγός ενός συνταγματάρχη εκεί πέρα και. Τίποτα. Ποιος ήταν ελεύθερος ο οδηγός από τους καινούργιους? Μου λένε, είσαι εντάξει στο τιμόνι, είσαι καλός. Λέω, εντάξει, καλός. Τι να πω, μόλις άκουσα για συνταγματάρχη. Και ναι, το πήρα το τζιπάκι και ήμουν.

εκεί πέρα. Σαββατοκύριακα μου δίνει άδειες άγραφες και τέτοια. Εντάξει, είμαι πολύ τυχερός στο δεύτερο κομμάτι. Στο πρώτο πολύ κυνήγι. Τέλος πάντων. Α, ναι, και στη Θήβα που σας έλεγα, καλά, έχει και αλλού τέτοιες ιστορίες με φαντάσματα που μας αρέσουν αυτά. Έχετε ακούσει ποτέ? Στη Θήβα έχει τον. Ο Ασπρούρης. Υποτίθεται είναι ένα φάντασμα. Ήταν δύο αδέρφια, λέει, εκεί είναι πραγματική ιστορία αυτή. Ο ένας έκανε περίπολο, ο άλλος ήταν σκοπιά, κάτι τέτοιο. Ή ο ένας μόνο ήταν περίπολο και πήγε ο αδερφός να του κάνει πλάκα. Κάτι έγινε και πήγε ο αδερφός να του κάνει πλάκα. Σε αυτόν που ήταν στο περίπολο, νομίζω, ή σε αυτόν που ήταν σκοπιά. Και φοβήθηκε ο άλλος και πυροβόλησε. Και σκότωσε τον αδερφό του. Και από τότε, λέει, το φάντασμα, και μετά η μάνα αυτοκτόνησε, κάτι τέτοιο. Και άφησε, δεν ξέρω αν αυτοκτόνησε, μπορεί και όχι. Άφησε η μάνα κατάρα στο στρατόπεδο, κάτι τέτοια. Και υποτίθεται ότι έχει το φάντασμα, αλλά το λέω γιατί. Γιατί στη σκοπιά που έγινε το περιστατικό εκεί μπροστά, είναι μια σκοπιά τέρμα πάνω, άμα ξέρει κανένας από Θήβα, που βλέπεις πιάτο όλη την πόλη κάτω. Μιλάμε πάρα πολύ ψηλά. Μιλάμε για θερμοκρασίες μείον 25 τώρα και τέτοια. Και όμως εκεί πέρα, που είναι βουνό, δηλαδή δεν πας, ας πούμε, βράδυ ειδικά, πού να πας. Και όμως έρχονται βράδια, μιλάμε για 4 η ώρα το βράδυ, ξέρω εγώ, 3-2, και πετάνε πετραδάκια στους σκοπούς εκεί πέρα για να φοβηθούν. Πώς ανεβαίνουν, ποιοι είναι, κάτι. Τίποτα τσογλανάκια, γιατί κάτι πιτσιρίκια θα είναι. Και υπάρχει αυτός ο μύθος, ρε παιδί μου, ότι η κατάρα της μάνας ακόμα, ας πούμε, και ότι ναι, έχουμε και τέτοια. Για σας, μας αρέσουν τα φαντάσματα. Πολλά πράγματα, πολλές ιστορίες. Και δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου, το έλεγα και στον Καμόρα πριν, πέρα από το κρύο, το κακό εκεί πάνω, που τρυπούσε δηλαδή τέτοιο πράγμα, δεν. Με την υγρασία. Λέμε Θεσσαλονίκη, έχουμε υγρασία, παιδιά. Το τζόκι, όταν έβγαινε, όταν είχε. Όχι να βρέχει, από την υγρασία. Το έστιβες. Και ήταν λες και το είχες βάλει, ρε παιδί μου, για στο πλυντήριο κανονικά, μπουγάδα. Τόσο νερό μάζευε, τόσο υγρασία που γίνονταν νερό. Τέλος πάντων, κέντρο εκεί, σπασμένα παράθυρα, με μείον 20 έξω, ωραία πράγματα. Λοιπόν, ναι, ναι, καλά, άμα αρχίσουμε με αυτά δεν τελειώνουμε. Όταν πήγαμε στην Κατερίνη μονάδα επιδείξεων που σας έλεγα, πρώτη μέρα για να μας ψαρώσουν, και με χιόνι κιόλας, θυμάμαι, είχε χιονίσει Νοέμβριο ήταν. Για να μας. Εν τω μεταξύ, στη Θήβα πέτυχα και τα ίμια. Να το πω τώρα και αυτό, κανονικά δεν πρέπει. Όταν πήγαμε εκεί, ρωτάνε ποιος ξέρει από υπολογιστές για να βάλουν κάποια άτομα να βοηθάνε στα γραφεία. Εκεί τώρα, δεκαετία 90, ελάχιστοι ξέρανε από υπολογιστές. Εγώ ήξερα τα βασικά, μη φανταστείς. Σηκώνω χέρι, μου λένε, έλα ρε παιδί μου, πρώτο γραφείο. Πετυχαίνω τη μέρα εκεί που ήταν με τα ίμια που έγινε το σκηνικό. Βλέπω ένα πανικό μες στο γραφείο. Και δεν το διάβασα με τα μάτια μου, αλλά είδα που τα συζητούσαν. Είχε έρθει χαρτί από το Γενικό Επιτελείο που ουσιαστικά έλεγε ότι πάμε για πόλεμο. Και το βράδυ βάζανε τους στρατιώτες να φορτώνουν τα στάγκερ με πυρομαχικά, λέγοντάς τους ότι πάμε για άσκηση επάνω. Και τελικά στο δρόμο έγινε ό,τι έγινε και δόθηκε το άκυρο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Τάσο από τα Γιάννενα, ο Αλέξης, ο Γρηγόρης εδώ. Από Στουτγκάρδη, ο Νίκος επίσης εδώ, τα υπόλοιπα τα παλικάρια. Ο Κυριάκος εδώ, από το Μπίτιχαμ Γερμανίας. Γεια σου, ρε Κυριάκο. Έτσι, και εσείς είστε η παρέα μου, έτσι εννοείται. Λοιπόν, και ο φίλος εδώ που ανέβασε την εξαφάνιση που λέγαμε νωρίτερα, Ιωσήφ Τσιγκόζης. Αν μπείτε, θα δείτε την αφίσα της εξαφάνισης. Αν θέλετε, μπείτε λίγο έτσι, μην τυχόν και. Αν και τώρα στην Τουρκία, από ό,τι βλέπω, εξαφανίστηκε, έτσι δεν είναι. 57 ετών, λέει, Έλληνας πολίτης, τελευταία γνωστή παρουσία στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Φίλε, πάρε στη γραμματεία. Αν είναι κάτι να γίνει κεντρικά, δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι από εδώ παραπάνω. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Μάκη. Όχι, πέρασε η ώρα. Εκεί ψηλά στον ουρανό, λέει, έλα, μην τα λες αυτά. Έλα τώρα. Και στον αέρα, είναι χιούμορ αυτό τώρα. Ωραία. Ο Αστέριος ανεβάζει Σαββίδη, τι είναι αυτό, αμάνι σερβιτόρα που πήρε τον μπουρμπάρ, 100.000 ευρώ. Τεχνητή νοημοσύνη. Που έλεγε ο Σαββίδη στο Μαρινάκι, εγώ δίνω μπουρμπάρ, λέει. Όχι 100.000, 100.000, είπε 10.000. Πάντως για το Σαββίδη, για να ανοίξουμε γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς, γιατί είναι παρατέταρτο. Κάποτε, αυτό το ξέρω σίγουρα, δεν θυμάμαι που ήταν, στο γάμο του γιου ήταν, που είχαν πάει κάπου στο Γλέντι. Έχει δώσει μπουρμπάρ 500 ευρώ. Σε αυτό ήταν άπλα πάντα. Έδινε 100 ευρώ, έδινε. Αυτό είναι αλήθεια. Το έχω ακούσει από αρκετούς. Λοιπόν, ωραία. Τα υπόλοιπα μηνύματα βλέπουμε μετά, γιατί είναι πολλά. Θοδωρής λέει. Α, εκλογές λέει, και πάλι πριν από τις εκλογές έχουμε το σκηνικό πολέμου. Ναι, τυχαίο λέει, ας πούμε, παλιό.

0: το κόλπο. Κοίταξε, Θόδωρο, υπάρχει μια διαφορά. Εσύ λες τώρα ότι γίνεται αυτό για να πατήσει, ας πούμε, ο Μητσοτάκης στο ότι χρειαζόμαστε σταθερότητα, άρα ψηφίστε αυτό που ξέρετε, το σίγουρο κτλ. Έχει μια λογική αυτό που λες, δεν λέω ότι δεν έχει. Και δεν αποκλείω να τα έχουν ψηλοσυζητήσει και όλα αυτά. Αλλά υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα, είπαμε, που πρώτη φορά συμβαίνουν, έτσι. Και πάμε, ανοίγουμε γραμμές. 23 10 90 90 90 για όποιον θέλει. 9.55 κενό, 54.301, Μετρόπολης 95 και 5. Είπαμε, πρέπει να βγουν τα ορυκτά. Για να βγουν τα ορυκτά πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο, γιατί η επένδυση αυτή για τις εταιρείες που θα μπουν, τις αμερικανικές, είναι τεράστια. Κοστοβόρα, μακροχρόνια κτλ. Δεν θα μπουν έτσι για πλάκα. Άρα θα πρέπει να έχουν διαβεβαιώσεις ότι στα βασικά θα τα έχουμε βρει. Okay. Συν όλα τα υπόλοιπα, είπαμε. Έτσι, καλώδια, πράγματα, θάματα, είναι μια σειρά από καταστάσεις που δεν είναι οι ίδιες με τα προηγούμενα χρόνια. Μπορεί να ακούμε τα γαυγίσματα συνέχεια ή ξέρω εγώ να υπάρχουν τακτικές τέτοιες περισταθερότητας και σενάρια πολέμων που συνδυάζονται, αλλά τώρα, παιδιά, τα πράγματα νομίζω είναι λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε γραμμούλες. 23 10 90 90 90 για όποιον θέλει. Καλησπέρα, ορίστε.
1: Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Ωραία, δυναμικά ξεκινάμε. Για πες.
1: Πάντα, Παοκάρα.
0: Έλα.
1: Σκοτσέζικο 1, 699, 10 παρατέταρτο.
0: Λοιπόν, 699, η Χάμιλτον. 1-0 κέρδισε.
1: Ευχαριστώ πολύ, bye, bye. Και καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ορίστε.
2: Κωνσταντίνε.
0: Χαίρετε.
2: Και τον Ιχολίπτη, ότι τη Ράπης είναι.
0: Λελίδης είναι και λέει, πάρε κανένα καινούριο τηλέφωνο και δεν σε ακούει καθαρά.
2: Α, Λελίδη, καμπάνα είμαι.
0: Έλα, πάμε.
2: Ναι. Θυμάσαι όταν πήγαμε, ίδια ηλικία είμαστε. Όταν πήγαμε στρατό.
0: Είσαι πάρα πολύ βαθιά.
2: Τώρα ακούγομαι.
0: Φώναζε λίγο, ακούγεσαι, αλλά όχι πολύ καλά τα γνωστά. Έλα, πρέπει να γίνει κάτι με αυτό το θέμα. Πάμε.
2: Όταν πήγαμε στρατό και ορκιστήκαμε, μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματός μας. Και φυσικά εγώ σύνω το αίμα μου για την πατρίδα μου. Έτσι, άσε αυτοί που μας κυβερνάνε και έτσι. Έχω φιλαράκι ΟΙΚΑ, Κώστα και Γιάννη Λελίδη και συνακροατές μου, αγαπητοί μου. Σε σημελέει ΟΙΚΑς, με τρία ντάν. Ο Νίκος ο Σαμουράς, τους χαιρετισμούς μου και τον Παντελή μας ακούνε και τον Αλέκο. Ας πάνε αυτοί 300, αυτοί που μας έχουν χρεωμένοι και έτσι. Όχι, δεν συμφωνώ, το λέω, Σαμουράι. Εγώ θα πάω στον πόλεμο και ας είμαι και 54-55, είμαστε, Κώστα, και να μην με καλέσουνε, θα πάω όπως πήγα δύο φορές επίστρατο στο Παρανέσι Δράμας, το οποίο το στρατόπεδο το έχουν κλείσει όπως και άλλα πολλά. Και αστυνομικά
0: τμήματα.
2: Η ασφάλεια μια χώρα τι είναι. Τι είναι. Είναι ο στρατός, η αστυνομία. Συγγνώμη, δεν τα έχουν κλείσει. Πόσα αστυνομικά τμήματα, πόσα στρατόπεδα. Πόσα. Εμείς για ποιο λόγο πήγαμε, φαντάρι.
0: Εγώ, για να πολεμάς για τις πολυεθνικές πήγες. Γι' αυτό πήγες.
2: Στο Ραδιομέγαρο,
0: ναι.
2: Ήμουνα με παραλλαγή σε φυλάκια στη Γεμισή Εύρου. Όσοι δεν γνωρίζουν, είναι 1 χιλιόμετρο από τους κήπους. Βγαίναμε νέδρα, Κώστα, 10 το βράδυ, 6 το πρωί. Όπως είχε βγει και ένας του Καμόρα την εκπομπή το 94, αυτός εγώ το 92, που ερχόταν οι Κούρδοι. Όχι, Κούρδος δεν περνούσε, ούτε κουνούπι. Και τώρα και με φράγματα και έτσι και με αλλιώς να πούμε, ξέρεις τώρα, με τα έσπατα, μέσπατα, με τα πουσάρια που παίρνουν και έτσι να πούμε.
0: Μάλιστα, να πούμε. Έγινε να πούμε, πάω... χαιρετούμε να πούμε. Έγινε. Εσύ θα πολεμάς μια ζωή. Ξέρεις, οι πόλεμοι δεν γίνονται ποτέ σχεδόν, για αυτό που φαίνεται, έτσι. Τα μεγάλα συμφέροντα, να, κάτι τέτοιους ψάχνουν, που να έχουν τη φλόγα στο μάτι, ας πούμε, να του πούνε όρμα, να ορμάει, σαν το Pitbull, χωρίς να κάθεται να σκεφτεί κάτι παραπάνω. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Καλησπέρα. Στη ΦΥΠΑ, Κώστα, υπηρέτησε ο γιος μου,
0: ναι.
3: Και στις 20 ημέρες πήγα να τον πάρω για να δούμε Θεσσαλονίκη. Και επίσης και ο αδερφός μου σαν δόκιμος αξιωματικός. Όσον αφορά την Καβύλη, υπηρέτησε ο σύζυγός μου και μας πήγε όταν ήμουν ανιόπαντρη. Πήγαμε Φέρες, Καμπύλη, κάπου κατά εκεί είναι, νομίζω.
0: Ναι.
3: Και έκτισε και ένα εκκλησάκι, έκανε ότι ξέρει να χτίζει, και υπήρχε ακόμα βέβαια πριν πολλά χρόνια. Μου θύμισες πάρα πολύ ιερά πράγματα για μένα. Αλλά στη Θήβα ήταν έτσι, και εγώ απογοητεύτηκα που πήγα στο στρατόπεδο, ήταν στις 20 ημέρες.
0: Τους βάλανε και αυτούς να φάνε σούπα με πυρούνι την πρώτη μέρα, μας βάλανε σούπα με πυρούνι να φάμε.
3: Ναι, και μετά μετατέθηκε στην Ελευθερούπολη και από εκεί στο Λαγκαδά νομίζω έχει τέτοια άρματα, νομίζω, στο Λαγκαδά τέλειο, 9 μήνες υπηρέτησε.
0: Μάλιστα.
3: Είτε μου τρίτη.
0: Πότε πήγε ο γιος, ποια χρονολογία ήταν περίπου?
3: Το 2003.
0: Α, πιο καινούργιος από μένα. Ναι.
3: Το Νοέμβριο, Δεκέμβριο εκεί, γιατί τον 9 μήνες έκανε.
0: Ναι.
3: Και ήρθε στο Λαγκαδά, καλύτερα με ερχότανε. Κάθε Σαββατοκύριακο απενάδει και ερχόταν εδώ πέρα, έπιναν με τους φίλους του, μεθυσμένοι, τέλος πάντων. Μου θύμισε πολύ ευχάριστα πράγματα. Σ' ακούω, πολλές φορές. Χαίρομαι που έχεις τόσο γενική μόρφωση σφαιρική, για πάρα πολλά πράγματα έχω μάθει από σένα. Δηλαδή, αλλά πολλές φορές με πιάνει ο ύπνος λόγω ηλικίας. Μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ που με κρατάς παρέα όταν μπορώ.
0: Ευχαριστώ και
3: είσαι
0: εγώ.
3: Είσαι άξιος. Μπράβο, παιδί μου. Μπράβο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Παρακαλώ, ορίστε.
4: Κώστα μου.
0: Ορίστε.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι. Έλα.
4: Έλα, γόρι μου. Δεν κατάλαβα τώρα. Να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε δηλαδή για πόλεμο. Να ετοιμάζω την τσάντα μου. Αύριο φεύγω.
0: Α, δεν ξέρω. Εγώ δεν το πολύ πιστεύω, αλλά οκ. Okay, δεν ξέρω. Δεν είναι...
4: Γιατί τρομοκρατούμε τον κόσμο. Δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Κοίτα, και ο Μητσοτάκης νωρίτερα έκανε μία δήλωση.
4: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
0: Ανοιχτό παράθυρο, έτσι το. Ναι.
4: Εσένα μας ήρθε η χαρτί, θα πας, Κώστα.
0: Καταρχάς, τι, μπορώ να μην πάω.
4: Σοβαρά, με το χέρι στην καρδιά.
0: Μπορώ να μην πάω.
4: Θα πας.
0: Σου λέω, δεν είναι και στο χέρι μου. Αν με ρωτάς αν θέλω να πάω, όχι, δεν θέλω να πάω, γιατί θεωρώ ότι δεν θα είναι πόλεμος. Για την πατρίδα,
4: ούτε
0: έτσι όπως το θέτουν κάποιοι.
4: Ούτε και εγώ θέλω να
0: πάω. Θα είναι πόλεμος για τα συμφέροντα, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια.
4: Αλλά γιατί θα πρέπει να πάμε, ας πούμε, ντε και καλά. Για ποιο πράγμα πρέπει να πάμε, ντε και καλά, ας πούμε, να πάμε να κάνουμε τι?
0: Κοίταξε, πόλεμος με πόλεμος έχει διαφορά. Αν είναι ένας πόλεμος πραγματικός, επιθετικός, έτσι να μπουν οι Τούρκοι μέσα, προκειμένου να αρχίσουν να σφάζουν, να κατακτήσουν τις πόλεις μας, να πάρουν τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας κτλ. Εκεί εννοείται θα πας και θα κάνεις ό,τι μπορείς.
4: Υπάρχει φόβος να γίνει κάτι τέτοιο?
0: Δεν νομίζω, γι' αυτό σου λέω.
4: Τότε γιατί τρομοκρατείται ο κόσμος και ετοιμάζεται και θέλει να πάει και να κάνει και λέμε και ιστορίες από το στρατό? Εγώ θέλω να ξεχάσω το στρατό που πήγα, ας πούμε.
0: Εσύ ξέχασα τον, τι να κάνουμε. Τώρα, εμάς είναι κομμάτι της ζωής μας και εμένα δεν μ' άρεσε. Εγώ έχω πει στα ίσια, το θεωρώ χαμένα χρόνια για τη δική μου τη ζωή. Δεν έμαθα τίποτα, δεν έγινα καλύτερος άνθρωπος, δεν κέρδισα τίποτα. Έτσι. Ούτε καλύτερος πατριώτης έγινε, ότι ίσα ίσα. Με τον τρόπο που φέρονταν και τα καψόνια και τα όλα αυτά. Αντίδραση μου βγήκε παρά.
4: Εμένα προσωπικά, ναι, με βάλανε να μπω μέσα σε ένα θάμνο με αγκάθια και δεν έπρεπε να κουνηθεί ο θάμνος.
0: Αχ, ναι, μάλιστα. Πευκοβελώνες, ναι, μάζευες. Εμείς μαζεύαμε
4: πευκοβελώνες.
0: Μας βάζανε να μαζεύουμε
4: τις πευκοβελώνες. Υπηρέτησα κιόλας. Ναι. Ποιο καβλί, βρε γατάκια. Καβίλι, πώς το λένε. Πλάτη Εύρου. Με τον Τούρκο απέναντι ήμουνα.
0: Ναι.
4: Πλάτη Εύρου, τέρμα Θεού. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα γιατί, ας πούμε, μιλάμε.
0: Γιατί
4: για
0: ρε φίλε, έχουμε απειλές από δίπλα συνέχεια.
4: Και πέρσι είχαμε, και πρόπερσι είχαμε, και αντιπρόπερσι είχαμε, και πριν 10 χρόνια είχαμε, και πάντα,
0: ναι,
4: είχαμε.
0: Εντάξει. Εντάξει, είπαμε, αυτή τη φορά μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά. Θα δούμε. Να είσαι καλά.
4: Καλά.
0: Να είσαι καλά. Επαναλαμβάνω, θα είναι διαφορετικά, όχι γιατί θα πάμε σε πόλεμο, αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προχωρήσουν κάποια πράγματα που τόσα χρόνια δεν προχωρούσαν. Γιατί κυρίως εμείς επιλέγαμε να παίζουμε κατενάτσιο. Και αν με ρωτάτε, καλά κάναμε. Γιατί για να πας μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις, κάποιοι το βλέπουν υποχρεωτικότητα αυτό, θα πρέπει να ξέρεις ότι ο γεωπολιτικός άνεμος φυσάει υπέρ σου για να βάλεις κάποια πράγματα στο τραπέζι. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Παρακαλώ, ορίστε. Καλησπέρα. Μας ακούτε? Φίλε, δεν ακούω εδώ κάτι. Παρακαλώ, ναι.
5: Εδώ
0: εσάς σας ακούμε, ναι, ναι.
5: Εγώ η κυρία με τα στοιχήματα είμαι, αλλά δεν θα βάλουμε σήμερα,
0: ναι,
5: δεν βάλαμε. Καταρχήν ήθελα να πω για τις ειρήνες. Ξύπνησα γύρω στις 3 η ώρα και όχι συναγερμός, ειρήνες.
0: Ναι,
5: εδώ στην Νεάπολη πάνω, τώρα δεν ξέρω σε ποιο σχολείο, μήπως από σχολείο ήταν ή από το Δήμο.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει κάτι.
5: Λοιπόν,
0: πάντως κατά καιρούς τις δοκιμάζουν, έτσι, για να δουν ότι δουλεύουν. Μην τρελνόμαστε.
5: Ναι, ναι, ναι. Εγώ για να διαβεβαιωθώ, δηλαδή μήπως γίνεται και κάτι, ξέρω εγώ και κοιμάμαι όρθια, πήρα στο 112.
0: Ναι.
5: Μου λέει το παιδί, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται και που είναι οι σιρήνες. Λέω, σας λέω, στο Πέτρινο το σχολείο πρέπει να είναι, στην Νεάπολη, από εκεί ακουγότανε. Και μου λέει να σας συνδέσω με την αστυνομία. Τότε εσύ τι κάνεις εκεί, το λέω. Εσύ γιατί πήγες εκεί και συνδέεις την αστυνομία. Τέλος πάντων με σύνδεσε και βγήκε μια κοπέλα. Λέω, μπορείτε να κάνετε κάτι για τις σιρήνες αυτές. Κατατρόμαξα εγώ από τον ύπνο. Και λέει, πού είστε, είπα. Και περιμένω, τίποτε. Τίποτε. Αγρόν αγοράζανε, δεν ήρθε κανένας. Μέχρι ώρα 6 οι σιρήνες βαρούσαν ανά 5 λεπτά, ανά 1 τέταρτο. Δεν ξέρω αν σας πήρε κανένας.
0: Όχι, δεν το έχω μάθει αυτό. Ούτε είδα κάποια προειδοποίηση ότι θα βαρέσουν σιρήνες και λοιπά.
5: Λέω, μήπως γίνει κανένας πόλεμος. Δεν ζει ο μπαμπάς μου για να μπορέσω να τον μιλήσω.
0: Τώρα στην εποχή της πληροφορίας που είμαστε θα το μαθαίνατε στο λεπτό. Δεν υπάρχει περίπτωση.
5: Ναι. Εμένα ο μπαμπάς μου άμα ζούσε όλα θα τα ήξερα. Ήτανε Σουνταλίπη, τεθωρακισμένα, συνταγματάρχης ήτανε.
0: Μάλιστα.
5: Και είχε πολεμήσει στην Κύπρο. Και τον γλίτωσανε από Οβίδο, δηλαδή θα τον σκοτώνανε στον πόλεμο και τον κόψανε το πόδι, νέος ήταν.
0: Αχα, μάλιστα.
5: Ναι, ούτε 30 χρονών, 32.
0: Αλλά μετά έζησε κανονικά, έτσι, έστω και με το πόδι, όπως λέτε.
5: Τον κόψανε το πόδι από το γόνατο και κάτω.
0: Έζησε κανονικά όμως
5: εγώ,
0: μετά, έτσι.
5: Ως κόρη αναπήρου πολέμου, εγώ παίρνω τη σύνταξη.
0: Ναι, μάλιστα. Ναι.
5: Τώρα, ήθελα να πω και το άλλο για τη γρήπη. Γρήπη, στείλε χαιρετίσματα το Φιλίντατζι εκεί που είναι στο σχολάρι τον καθηγητή και μην πηγαίνεις πιο μπροστά από τις 6 ώρα να βαράς την καμπάνα. Γιατί μου την έχει. Ο Γρήπης, όταν τον ακούω, το κλείνω το τηλέφωνο. Δεν μπορώ. Έχω προσαρμοστεί.
0: Πάει, βαράει την καμπάνα.
5: Βαράει την καμπάνα.
0: Αλήθεια?
5: Στο σχολάρι είναι.
0: Ναι, ξέρω. Αφού μας έχει πει, έχει δίκιο εξωγήινους εκεί.
5: Του καθηγητή, ναι, του μαθηματικού. Ντάξει, να πάω να δώσει χαιρετίσματα.
0: Ωραία, χαιρετίσματα και από εμάς.
5: Ναι.
0: Καλό βράδυ.
5: Ένας άλλος πάλι. Κύριε Βρανά, λίγο συγγνώμη.
0: Ναι.
5: Συγγνώμη λίγο. Όταν ακούω 3-4 από εκεί, τον κύριο Γιώργο δεν τον παρεξηγώ που λέει για τους ατάκες.
0: Καλά, μην τα ανοίξουμε γιατί πρέπει να μιλήσουν κι άλλοι. Δεν μπορούμε να μας αρέσουν όλοι, έτσι δεν είναι.
5: Ο άλλος που σου λέει, περίμενε λίγο, μισό λεπτό, δεν παίρνω εγώ συνέχεια.
0: Ναι, αλλά πρέπει να προλάβουν και οι υπόλοιποι. Ναι.
5: Στον ένα χρόνο 3 φορές. Ο κύριος αυτός που σου λέει, να στο κάνω όπως το λέει. Έλα, γόρι μου, καλά. Ντροπή ρε, ντροπή αυτό που κι ο άλλος πάλι. Έλα Κώστα μου, μόνο θέλω να στείλω χαιρετίσματα στον Νταμπρολέ.
0: Μάλιστα.
5: Μόλις τον ακούω, κύριε Βρανά, αμανεβάζει τη διάθεση.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για να μιλήσει και ένας ακόμα τουλάχιστον. Ευχαριστώ, καλημέρα, καλησπέρα μάλλον. Παρακαλώ, ναι.
6: Έλα Κώστα.
0: Γεια.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Είμαι ο φίλος του Ψηλού. Του φίλου σου. Σήμερα θα διαφωνήσω με σένα. Μ' ακούς? Διονύση.
0: Ναι.
6: Κώστα,
0: ναι,
6: μ' ακούς?
0: Ναι, ακούω, έλα, πες.
6: Θα διαφωνήσω σήμερα μαζί σου.
0: Ναι,
6: μπορείς να μου πεις, μπορείς να μου εξηγήσεις ποια είδη πολέμου υπάρχουν? Ένα είδος πολέμου υπάρχει.
0: Ναι.
6: Η επίθεση που γίνεται από κάποιον σε κάποια χώρα για συμφέροντα. Άλλος πόλεμος δεν υπάρχει.
0: Όχι.
6: Εσείς καθίστε και πέστε μου ότι υπάρχει πολλών ειδών πόλεμοι. Υπάρχουν για τα συμφέροντα, δες τι γίνεται γύρω σου, γεωπολιτικά, είναι για συμφέροντα. Από εκεί και πέρα, εάν θα πάει κάποιος για να πολεμήσει για την πατρίδα του, γιατί και εγώ έζησα Αυλώνα με Ασπρούλη και Σκοπιά Γριάς, γιατί ήμουν πενταετία στα Λέοπαρτ, έτσι, και έφυγα. Θέλω να πω ότι αυτός που θα πάει να πολεμήσει, δεν θα πάει να πολεμήσει ρε φίλε για τα συμφέροντα. Θα πάει να πολεμήσει για αυτό που θα μπει στο σπίτι μου ρε φίλε. Γιατί έχω οικογένεια, έχω πατρίδα, έχω σύνορα. Τώρα εάν αυτοί που θα φύγουν με αεροπλάνο και θα πάνε Γαλλία γυρίσουν μετά σαν εθνοπατέρες, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Εκεί μετά αυτοί που θα ζήσουν και θα ξέρουν ποιοι φύγανε, θα τους τακτοποιήσουν.
0: Πού διαφωνούμε, ρε Στάθη, και εγώ αυτό το πράγμα δεν είπα.
6: Διαφωνούμε ότι λες για ποιο λόγο θα κάνουμε πόλεμο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να γίνει ένας πόλεμος. Ένας είναι. Είναι τα συμφέροντα του Τούρκου, ας πούμε, να θέλει να πάει στη μέση του Αιγαίου και εμείς πρέπει να υπερασπιστούμε κάποια.
0: Όχι, φίλε, δεν είναι ένας. Όχι, ούτε ο Πούτιν έχει κάνει τον πόλεμο για αυτό που φαίνεται στην Ουκρανία που κρατάει 5 χρόνια, ούτε ο Τραμπ γιατί το Ιράν είναι η πραγματική απειλή για τον κόσμο. Υπάρχουν άλλα συμφέροντα και το ξέρεις πολύ καλά. Δεν είναι όλοι πόλεμοι για αυτό που φαίνονται.
6: Το εξήγησα και στο είπα ότι είναι γεωπολιτικά. Υπάρχουν πετρέλαια, υπάρχουν κοιτάσματα.
0: Αυτό δεν είναι λόγος πολέμου τώρα. Αυτό δεν είναι λόγος πολέμου. Αυτό είναι στέλνουν τον κόσμο σαν πρόβατο σφαγή για να οικονομήσουν.
6: Ναι, τέλος πάντων.
0: Δεν είναι ένας πόλεμος όπως με την Τουρκία που διεκδικεί, ας πούμε, νησιά ελληνικά ή οτιδήποτε.
6: Φιλαράκι, μεγάλο. Εγώ θέλω να σου εξηγήσω κάτι. Ότι ναι, υπάρχουν συμφέροντα έτσι όπως τα λες, γιατί και τα ίδια λέμε, αλλά λες γιατί να πάω. Και εγώ σου εξηγώ, εγώ σας στάθεις γιατί θα πάω. Γιατί έχω δημιουργήσει τη ζωή μου στην πατρίδα μου, σε αυτή τη χώρα, έχω παιδιά, οικογένεια και πρέπει να τα υπερασπιστώ.
0: Και εγώ αυτό είπα πριν.
6: Την πόρεια των αυτινών, την οικογένειά μου, την πατρίδα μου, το κόμμα μου.
0: Και εγώ αυτό είπα
6: αυτό
0: πριν.
6: Είναι πατριωτισμός.
0: Ναι.
6: Βάζω μεγάλο ερωτηματικό στη ζωή μου, γιατί γεννήθηκα στην Ελλάδα, ρε φίλε.
0: Ναι.
6: Τώρα δηλαδή που στο λέω έτσι.
0: Όχι, εντάξει, όπως το νιώθεις, τι αλλή μόνο.
6: Όχι.
0: Αλλά είπα το ίδιο πράγμα και δεν έχεις καταλάβει μάλλον κάτι λάθος. Είναι άλλο πράγμα να λέμε ότι κάποιοι πόλεμοι γίνονται για αυτό που φαίνονται και κάποιοι για αυτό που υπάρχει από πίσω και προσπαθούν να μας το περάσουν διαφορετικά. Είναι άλλο να λέμε αν θα πάμε ή όχι. Και εγώ πριν είπα, ακούγοντας κάποιον στον Καμόρα που είπε και γιατί να πάω, είπα, διευκρίνησα ότι είναι άλλο πράγμα η πατρίδα και άλλο πράγμα το κράτος. Δεν μπορεί να τα έχουμε με το κράτος, με την κυβέρνηση και να βάζουμε στη θέση του την πατρίδα και να λέμε δεν θα πάω. Εννοείται. Γιατί αν δεν πάω, όπως λες, και μάλιστα χρησιμοποίησα και μία φράση ότι δεν μας τάσαν 400 χρόνια σκλαβιάς, θέλουμε κι άλλα. Δεν διαφωνούμε σε αυτό.
6: Ναι, όχι, μια ερώτηση θα κάνω. Για όλους τους λόγους. Και από τη μια πλευρά. Και από την άλλη. Και για αυτούς που λένε γιατί θα πάω. Και υπάρχει ο πόλεμος. Η αρχή είναι ο πόλεμος. Για όλα τα συμφέροντα. Δεν σου λέω για ό,τι συμφέροντα μπορείς να βάλει το μυαλό σου.
0: Ωραία. Πώς το κλείνουμε όμως, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα, ναι.
6: Θα υπερασπιστώ όμως την πατρίδα μου που για να μην γίνουμε εδώ πέρα η Θεσσαλονίκη, μην γίνει δεύτερη Κωνσταντινούπολη. Θα προσπαθήσουμε, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, κι εγώ. Και εγώ. Κάποιες φορές δεν υπερασπιζόμαστε την πατρίδα, υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα κάποιων πολυεθνικών ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει από πίσω. Έτσι, γιατί, τέλος πάντων, μην τα ανοίξω τώρα. Τα συζητάμε και μετά, αν θέλετε, τα περισσότερα. Πάμε λίγες στροφές διάλειμμα και γυρίζουμε.

Λοιπόν, έλα, πάμε και πάλι πίσω. Στα 6 λεπτάκια μετά τις 12, καλησπέρα, καλημέρα. Να δούμε λίγο τι έχει μέρα πριν συνεχίσουμε και κάνα μήνυμα. Αν μας αφήσει ο κύριος Ζούκεμπερκ εδώ να μπούμε πάλι, που μας αλλάζει εδώ τα φώτα με τις επαληθεύσεις και τα κέρατα αυτά. Λοιπόν, ακούστε παιδιά, για να συνεννοηθούμε και για να το βάλουμε σε μια βάση σωστή, να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Αν γίνει κάποια στιγμή ένα τσαφ, okay, και υπάρξει απειλή πολέμου, πόλεμος κλπ, εφόσον κινδυνεύουμε να κατακτήσουν τη χώρα, έτσι, να πάρουν τις πόλεις μας, να πάρουν τα σπίτια μας, να βιάσουν τις γυναίκες μας, ξέρω εγώ, τα παιδιά μας, οτιδήποτε, εννοείται θα βάλεις τα στήθη σου μπροστά, δεν τίθεται θέμα γι' αυτό. Αυτό όμως είναι κάτι άλλο από το να είσαι, σαν το φίλο το γρίπη που έλεγε η κυρία πριν, τον Γιώργο, έτσι, που έκανε μπάμα, ας πούμε, ότι είναι τυφλωμένος από το πάθος και το φανατισμό και δεν, ας πούμε, θα διακρίνει ποτέ, ακριβώς επειδή είναι τυφλωμένος, πότε ένας πόλεμος γίνεται για αυτό που φαίνεται και πότε δεν γίνεται για αυτό που φαίνεται. Δηλαδή, αν, ας πούμε, εσείς θέλετε στο όνομα της πατρίδας κάποιοι, ή Στάθη που μιλούσαμε και μαζί πριν, που διαφωνούς μαζί μου, αν στο όνομα της πατρίδας εγώ θα πρέπει άκρητα, έτσι, να δέχομαι ότι θα γίνει ένας πόλεμος για να σκοτωθεί κόσμος και κοσμάκης, για να διαλύσουν οι οικονομίες, για να γίνει μια καταστροφή μεγάλη, επειδή, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, αύριο μεθαύριο μπορεί να έχουμε εμείς ένα Τραμπ, έτσι, και να θέλει να πάρει το πετρέλαιο από μια χώρα διπλανή και να φτιάχνει μια ολόκληρη ιστορία, ένα αφήγημα, για να δικαιολογήσει το ότι θα πάει να κάνει ένα πόλεμο, έτσι, ή κάποιοι άλλοι πόλεμοι, ακόμα και του Πούτιν στην Ουκρανία, που είναι ξεκάθαρο πλέον ότι δεν έγινε για τις βλακίες αυτές που ακούγονταν, τα οποία βεβαίως ήταν και υπαρκτά επιχειρήματα από πλευράς Πούτιν, αλλά ήταν πολύ μικρά τελικά για όλο αυτό που έχει συμβεί 5 χρόνια τώρα. Αν ήταν αυτά που έλεγε, αυτά που έλεγε τα έχει πάρει ήδη, αν θέλει. Αύριο το πρωί τα έχει στο χέρι και παραπάνω ακόμα θα του τα δώσουν. Εδώ όμως ζητάει και εδάφη, ζητάει και άλλα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, το θέμα είναι αυτό τώρα. Είναι άλλο πράγμα να γίνεται ένας πόλεμος. Το αν θα πάμε ή όχι, θέλουμε, δεν θέλουμε, θα πάμε. Άλλο όμως να δεχόμαστε κάποια πράγματα άκρητα, τυφλωμένοι από την πόρωση, το φανατισμό, όλα αυτά τα πράγματα που μας έχουν φυτέψει στο μυαλό. Άλλο να δεχόμαστε ένα πόλεμο ο οποίος γίνεται επειδή, παράδειγμα, ο Ερντογάν θα θέλει να πάρει τα νησιά μας ή οτιδήποτε. Και άλλο έναν πόλεμο που θα οδηγηθούμε γιατί πρέπει κάποιες πολυεθνικές να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους, ας πούμε, για παράδειγμα. Όχι, τέτοιος χρήσιμος ηλίθιος εγώ δεν θα γίνω ποτέ. Τέτοιους θέλει το σύστημα για να μιλήσουμε. Εμένα δεν μου αρέσει ο όρος αυτός, έτσι είναι, το έχουμε κάνει καραμέλα, αλλά το σύστημα, τέλος πάντων. Τέτοιους θέλει το σύστημα για να μιλήσουμε. Εμένα δεν μου αρέσει ο όρος αυτός, έτσι είναι, το έχουμε κάνει καραμέλα, αλλά. Το,

Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, με ρωτάτε, ποτέ δεν θα μπορούσα να έχω ήρωα της ζωής μου τον Μέγα Αλέξανδρο. Έτσι. Ήταν ο μεγαλύτερος στρατιλάτης του κόσμου ενδεχομένως όλων των εποχών, δεν ξέρω. Έτσι. Αλλά δεν θα το βάλω ποτέ ίσα και όμοια με αυτούς που πολέμησαν, ας πούμε, στην 28 Οκτωβρίου ή για την επανάσταση του 21. Έτσι. Γιατί ο ένας έκανε επεκτατικό πόλεμο και ο άλλος έκανε αμυντικό. Εννοείται ότι υπάρχουν είδη πολέμου. Αλλά από εκεί και πέρα, το άλλο το πιο σημαντικό είναι οι λόγοι. Αν ο πόλεμος γίνεται για αυτό που φαίνεται. Εντάξει, αν είναι να γίνει ένας πόλεμος γιατί έχω εγώ ένα πρωθυπουργό που την είδε κάπως και θέλει να πάρει τα πετρέλαια από μια διπλανή χώρα, ας πούμε, και φτιάξει ένα αφήγημα τεχνητό για να φέρει τον πόλεμο, όχι φίλε, εγώ δεν θα είμαι μαζί του σε αυτό. Τώρα, αν θα πάω, αναγκαστικά θα πάω, άμα είναι να προσπαθήσω να γλιτώσω, ξέρω εγώ, ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε. Τις πόλεις μας, τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, τους εαυτούς μας, οτιδήποτε. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και αυτή. Το θέμα είναι από ποιο πρίσμα τα βλέπεις. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έχει μέρα στα πεταχτά. 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε. Αποστολή 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Εκεί στον τοίχο της σελίδας. Για να σας βρω κιόλας λίγο, γιατί αλλάξαμε και το στούντιο εδώ και τα ανοίγω όλα από την αρχή τώρα πάλι. Ωραία. Λοιπόν, 24 Σεπτεμβρίου. Την Μυρτόλα με χρόνια πολλά, την Μυρσίνη και τη Θέκλα. Θέκλα, έτσι. Θέκλα. Ποια ήταν η Θέκλα? Α, αυτή πρέπει να... Η Αράχνη από τη Μάγια τη Μέλισσα πρέπει να ήταν. Πρόλαβα Μάγια Μέλισσα, να σέβεστε. Η Θέκλα πρέπει να ήταν αυτή, η Αράχνη πρέπει να ήταν. Λοιπόν, και μέρα ενημέρωσης λέει για την οικογενή υπερχοληστερολεμία. Και η μέρα ευαισθητοποίησης για τον αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Και διαταραχή, αυτό είναι μια διαταραχή του αίματος, έτσι. Αιμοφόρεγγια και τα λοιπά, προκαλεί βλάβη κυρίως στα νεφρά. Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο επίσης. Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας επίσης. Ναυτιλίας, έτσι, βάλουμε καν καβαδί, αλλά στο τέλος. Το βλέπουμε. Να δούμε λίγο ότι άμα έχει καμιά άλλη πάσα. Λοιπόν, στα γεγονότα, εντάξει, έχει κάποια εδώ. Ας τα δούμε μετά, γιατί βλέπω πέρασε και η ώρα. Η μέρα και κάτι ματσάκια, Σερβία, Ελλάδα, 21 και 45 Dan για το Nations League. Θα έχουμε και Ευρωλίγκα στο μπάσκετ Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός με την Παρή 9 και 4, Μπασκόνια Ολυμπιακός 9 και μισή. Λοιπόν, καιρός. Μέχρι 24 λέει με μπόλικο ήλιο. Το λύσαμε και αυτό. Ωραία, λοιπόν, και πάμε να προχωράμε. Πάω να δω λίγα μηνύματα και αν θέλετε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι. Σε 2 λεπτά και το πολύ, όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνεί. Κάτσα εδώ λίγο αν μας έχει κρύψει ο άλλος πάλι εδώ πέρα τίποτα. Α, ωραία, τώρα δεν μπαίνει καν στο Facebook από εδώ. Κάτσε να δω τι μπορώ να δω τότε και θα επανεμφανίσω με πρώτη ευκαιρία. Λοιπόν, όποιος θέλει σε ένα λεπτάκι, μπαμ μπαμ τώρα, 23 10 90 90 90, αν έχει μείνει κάτι που θέλετε να σχολιάσετε. Ο Καμόρα μας παρέσυρε που μιλούσε για πολέμους και τέτοια. Εμείς άλλα θα λέγαμε, αλλά πήγε η κουβέντα εκεί. Καμιά στρατιωτική ιστορία βρε καλή, έτσι να θυμηθούμε, έχουμε τίποτα? Καμιά εμπειρία από το στρατό έτσι λίγο καλή, τίποτα περίεργο, τίποτα? Λοιπόν, καλησπέρα στον... τον Κυριάκο πρέπει να τον είδαμε, ο Αστέριος εδώ, ο Σάβας. Από Κρινίδες Καβάλας. Δεν θα γίνει λέει πόλεμος, απλά μας ετοιμάζουν για τις εκλογές που έρχονται σε Ελλάδα και Τουρκία, για να ξανακατέβει στις εκλογές, αν και δεν δικαιούται ο Ερντογάν, λέει. Καλή εκπομπή. Ο Θοδωρής, τυχαίο και πάλι λίγο πριν τις εκλογές ότι έχουμε αυτό το σκηνικό πολέμου. Παλιό λέει το κόλπο. Επαναλαμβάνω, δεν το αποκλείω να έχει γίνει κάποιο είδους συνεννόηση. Έτσι, αλλά δεν μπορώ να αγνοήσω ότι αυτή τη φορά υπάρχουν και άλλα ζητήματα που δεν υπήρχαν τις προηγούμενες. Εντάξει, δηλαδή μπορεί να πηγαίνει το μυαλό εκεί, δεν λέω ότι είναι παράλογο, αλλά υπάρχουν και ζητήματα που πρέπει να λυθούν τώρα, έτσι, γιατί οι καταστάσεις το επιβάλλουν. Επαναλαμβάνω αυτό με τα ορυκτά, το λέμε, το ξαναλέμε από χρόνια.
Θυμάστε πόσα χρόνια.

0: Σας λέω ότι όταν ήρθε η ώρα για να τα βγάλουμε τα ορυκτά, θα μας ουσιαστικά θα πρέπει να οδηγηθούμε, ξέρω εγώ, θα μας οδηγήσουν στο να τα βρούμε σε κάποια βασικά. Δεν θα βγουν αλλιώς. Δεν θα μπει καμία εταιρεία να ρισκάρει, ξέρω εγώ, ένα θερμό επεισόδιο, ένα πόλεμο, αν δεν έχει διαβεβαιώσεις ότι όλα οκ. Okay. Εκεί νότια της Κρήτης, για παράδειγμα. Έτσι, θα πρέπει να γίνει είτε με συμφωνία, είτε με θερμό επεισόδιο πριν ξεκινήσει η ιστορία, ώστε να κάτσουμε στο τραπέζι και είτε μέσα από συμφωνία πάλι, πώς το λένε, των δύο πλευρών, είτε μέσα από τη διαιτησία, έτσι, να λυθούν κάποια βασικά ζητήματα. Αλλιώς πώς θα βγουν. Έτσι, χώρια όλα τα υπόλοιπα, το καλώδιο που πρέπει να γίνει με την Κύπρο, είναι μία σειρά από πράγματα. Είναι μία σειρά, αλλά επαναλαμβάνω, το κυριότερο είναι ότι βλέπεις, ρε παιδί μου, έχουμε μπει σε μία κατάσταση γεωπολιτικά που κάποια πράγματα πρέπει να τρέξουν ανά τον κόσμο. Κάνει μπαμ. Έτσι, η παγκόσμια πίτα αναδιανέμεται, τα συμφέροντα είναι πολύ μεγάλα και δεν έχει καμία σχέση αυτή η εποχή που ζούμε σήμερα με άλλες εποχές που συγκρίνουμε για να δούμε, ρε παιδί μου, ότι κάποια πράγματα και τότε μπορεί να γίνονταν με την Τουρκία. Ναι, και τότε γίνονταν, αλλά τώρα είναι αλλιώς. Καλημέρα. Ο Δημήτρης λέει: βάλε στην άκρη κανένα αλεύρι, σφίγγει το πράγμα, καλή εκπομπή. Λοιπόν, ο άλλος ανεβάζει εδώ στοιχηματική εταιρεία διαφήμιση. Δώσε ρε κάνα φράγκο στο σταθμό να στην κάνω τη διαφήμιση. Εγώ μόνο να το σβήσω μπορώ το σχόλιο από εδώ. Εσύ τώρα διαφημίζεις την εταιρεία σου κούτρα, έτσι. Και θεωρείς ότι είναι καλή η διαφήμιση αυτή. Είναι αξιόπιστη. Δείχνει η εταιρεία αξιόπιστη τώρα αυτό το πράγμα που κάνεις. Μάλιστα. Εγώ αν ήμουν πάντως, αν έπαιζα στοίχημα, μόνο σε αυτή την εταιρεία δεν θα ερχόμουν. Μόνο και μόνο για τον τρόπο που κάνεις τη διαφήμιση. Λοιπόν, κλείνω με τον Γιώργο και τα υπόλοιπα μετά και πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Ο θρύλος λέει είναι ένα. Δεν μπορώ να το δω, αλλά βλέπω το link πώς το γράφει. Ο θρύλος που στοιχιώνει το κέντρο τεθωρακισμένο στον Αυλώνα. Η σκοπιά της Γριάς. Έχει πολλά τέτοια. Ναι, είχαμε και εμείς στη Θήβα, είπαμε με τα φαντάσματα. Ο νεκρός φαντάρος και η κατάρα της μάνας, έτσι. Στη Θήβα, ο Ασπρούρης, έτσι λεγόταν. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές και πάλι για όποιον θέλει. 2310-90-90-90 955 και ενώ το μήνυμα αποστολή 54-301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Τώρα θα πω κάτι και πάμε γραμμές που με απασχολεί και το έχουμε θέσει και άλλες φορές, ας πούμε, σε ανύποπτο χρόνο και μου κάνει και εντύπωση, θα ομολογήσω. Έχετε παρατηρήσει ότι πάντα, ρε παιδί μου, με κάθε αφορμή η κουβέντα πηγαίνει πάντα στην κατεύθυνση, ξέρω εγώ, του μπρουτάλ. Δηλαδή του, ξέρεις, πώς θα βγούμε, πώς θα πολεμήσουμε, πώς θα ενισχυθούμε στρατιωτικά γιατί έχουμε απειλές. Δηλαδή σχεδόν ποτέ, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν πάει κουβέντα στο τι ρε γαμώτο, γι' αυτό ήρθαμε σε αυτή τη γη, για να πολεμάμε μεταξύ μας, για να τρώμε τα μουστάκια. Πώς έχουμε φτάσει να γίνουμε, πώς γίναμε έτσι. Έτσι, για τον πλανήτη μιλάω γενικά. Δηλαδή σχεδόν ποτέ δεν πάει η κουβέντα στο ότι πρέπει να υπάρξει μια αντίδραση από τους λαούς, έτσι, για να μην αδικούνται σαν πρόβατα σε σφαγή με την κάθε αφορμή που μπορεί τέλος πάντων να βάζει η κάθε πολυεθνική, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Για μένα αυτό πράγμα είναι φοβερό, έτσι. Εγώ θα περίμενα από Ουκρανία και μετά, με όλα αυτά που έχουν γίνει σε αυτή την πενταετία, οι μεγάλες πλατείες, ας πούμε, των μεγάλων πόλεων, το έχω πει πολλές φορές, να είναι γεμάτες, ξέρω εγώ, τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα να γίνονται αντιπολεμικές διαδηλώσεις. Δεν γίνεται τίποτα, τα έχουμε συνηθίσει και αυτά, έτσι, και αντίθετα νιώθουμε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, πρέπει να βγάλουμε τα στήθη μπροστά απέναντι στην απειλή. Το ότι είναι κατασκευασμένη η απειλή, ούτε που περνάει από το μυαλό ποτέ. Λοιπόν, πάμε. 2310-90-90-90. Μιλάω γενικά, επαναλαμβάνω, έτσι, για την τάση που υπάρχει στον πλανήτη. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι. Ορίστε. Θα ομιλήσετε. Τι έγινε. Μπήκαν οι Τούρκοι. Ναι. Δεν σε ακούγε. Εδώ, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Μ' ακούς, Κώστα.
0: Τώρα είσαι εσύ. Καλημέρα.
1: Κώστα.
0: Ναι.
1: Πώς θα είναι ο αισιόδοξος ο κόσμος. Όλο το κακό παντού συζητιέται. Μόνο κακό. Λίγο καλό δεν έχουν στο μυαλό τους.
0: Δεν πουλάει το καλό.
1: Δεν πουλάει. Δεν τους συμφέρει. Δεν άκουσα μια δόση να πω μια αξία ότι αυτός είναι ένας πετυχημένος, αλλά και αυτός θα είναι μέσα στο κόλπο βουτυγμένος. Δηλαδή ένα πράγμα που έχω παρατηρήσει, δηλαδή ό,τι γυρίσεις παγκοσμίως όλα τα κανάλια, ρε πέστε τίποτα το καλό, ρε, ότι αύριο θα ξημερώσετε κάτι το καλό.
0: Τι καλό, μωρέ, το καλό δεν δίνει νούμερα, δεν δίνει τίποτα. Έχεις ακούσει, να δώσω το ραδιόφωνο στην παρέα μας, ας πούμε, έτσι, στην εκπομπή μας, σε όλες τις εκπομπές. Πότε βγήκε ένας να πει μια καλή είδηση, να πει μπράβο για αυτό που έγινε? Θυμάσαι ποτέ κάποιον?
1: Όχι.
0: Θα βγούμε για να διαμαρτυρηθούμε, για να εκδηλώσουμε τη διαφωνία μας. Καταλαβαίνεις, δεν πουλάει το καλό. Δεν πουλάει. Εγώ τώρα, αν έλεγα, ας πούμε, μια είδηση καλή, παράδειγμα ότι μας αναβάθμισαν, ξέρω εγώ, οι οίκοι προχθές, θα βγαίνουν 10 να με κράξουν.
1: Σωστά. Δηλαδή, το πράγμα έχει φτάσει σε τέτοια γελιότητα όλο το παγκόσμιο ανθρώπινο είδος που λες, τι να περιμένεις, ρε Κώστα? Δηλαδή, έχω τόσες απορίες παρόλα τα χρόνια μου. Λέω, καλά, ρε. Άντε ήμασταν μικροί, δεν βάζαμε μυαλό. Μεγαλώσαμε και ακόμα. Δηλαδή κάθε τώρα και μας βγάζει τον καθένα, μιλάμε για μια... Δηλαδή άμα φτάσεις στα δικά μου τα χρόνια, θα τα βλέπεις τόσο γελία και θα λες, καλά κι εγώ τόσο γελίος θα γίνω.
0: Μπα, εγώ αυτά τα θέματα τα έλυσα με τον εαυτό μου πολύ πιο νωρίς. Εγώ το έχω πει και στον αέρα κανονικά. Δηλαδή η οικογένεια δεν έκανα για κάτι τέτοιους λόγους. Έτσι. Ένα... Και γενικά είμαι πολύ αποστασιοποιημένος. Μην κοιτάς τώρα εδώ που λόγω εκπομπής μπορεί να είμαι κοινωνικός κτλ. Στη ζωή μου είμαι πολύ αποστασιοποιημένος από πολλά πράγματα σε σχέση με την κοινωνία αυτή.
1: Δηλαδή απορείς ανθρώπους με θέσεις που έχεις και λες τώρα. Ρε εσύ, ήμαρτον, ρε. Ήμαρτον, ρε. Δηλαδή εσύ κρατάς τέτοιο αξίωμα για να διοικήσεις ένα λαό. Δηλαδή τι θέλεις να μας πει κανένας, κάποιος, τι θέλεις, ρε φίλε, να μας δείξεις? Ότι είσαι ηλίδιος. Και βγαίνει ο καθένας και νομίζουν ότι είναι κάτι. Τι είσαι, ρε, τίποτα δεν είσαι, ρε. Εγώ, Κώστα, να σου πω κάτι. Όταν μιλάμε καμιά φορά, πηγαίνεις, κατεβαίνω κάθε μέρα στη θάλασσα εδώ. Λέω, φέρτε εμένα το μέτρο. Φέρτε το μέτρο. Πόσο είμαι, πόσο είναι το μέτρο, 100 πόντους. Πόσο με έμεινε, ρε, το λάκωμα. Πόσο μας έμεινε, μετράτε, ρε. Φτάσαμε στα 74. Πόσο, ούτε πεθανή δεν έχουμε, ρε, για τα 100. Ούτε πεθανή. Και καθόμαστε, λέω, και λέμε κάθε... Δηλαδή, ό,τι μπουρδα βλέπεις, τη βγάζουν στη φόρα.
0: Λοιπόν, πώς το κλείνουμε σιγά σιγά για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι?
1: Στάκι μου, εύχομαι η ανθρωπότητα, αλλά δυστυχώς πισωγύρισμα δεν έχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει σωτήρια. Εγώ το έχω πει, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Κάποτε το έλεγα μεταξύ σοβαρού και αστείου. Ειλικρινά σας λέω, όσο περνούν τα χρόνια, το σοβαρό αρχίζει και κερδίζει έδαφος στο μυαλό μου. Έτσι, ξέρετε τι, σας έχω πει. Δεν λέω ότι θα σωθούμε από αυτό, μπορεί και να μας διαλύσει αυτό, αλλά εγώ προσωπικά η μόνη ελπίδα που έχω η ανθρωπότητα να πάρει την πορεία που θα έπρεπε είναι να μας αλλάξουν τα καλώδια, τη συνδεσιμότητα των καλωδίων στους εγκεφάλους μας μέσα από το μεταανθρωπισμό αύριο μεθαύριο. Εάν πάμε έτσι από μόνοι μας, δηλαδή με το λειτουργικό σύστημα που έχουμε, μόνο προς την αυτοκαταστροφή. Καμία ελπίδα. Παρακαλώ, ναι.
2: Έλα, ρε Κώστα.
0: Χαίρετε.
2: Έλα, τι κάνεις?
0: Καλά είμαστε, λέμε.
2: Ενδιαφέρουσα η άποψή σου. Με τι σκοπό θα επαναπρογραμματιστούμε?
0: Ναι, δεν το ξέρω. Μπορεί και να γίνουν πολύ χειρότερα τα πράγματα.
2: Ναι.
0: Λέω ότι με αυτό έχω μία στο 3 εκατομμύριο, ρε παιδί μου, ελπίδα. Με το πώς είμαστε, δεν έχω καμία.
2: Διαχρονικά, τι κυβερνάει τον κόσμο αυτό? Τι είναι αυτό που κυβερνάει? Είναι το καλό?
0: Όχι, στη ζωή του δεν επικρατεί το καλό, έτσι κι αλλιώς.
2: Τι κυβερνάει? Μια δίψα για εξουσία, μια ασυδοσία, μια διαφθορά.
0: Ο καθρέφτης των κοινωνιών είναι αυτός, φίλε.
2: Ίσως να είναι και ο νόμος ισχυρού, Κώστα. Ο νόμος ισχυρού που επιβάλλεται και...
0: αυτό δε, έτσι δεν τους φτιάξαμε τις κοινωνίες, για να επικρατεί ο νόμος ισχυρού. Σκληρό καπιταλισμό και τα λοιπά. Τι περιμένει?
2: Αυτό ακριβώς, αυτό που προσπαθούν να απαντήσουν στην ευρωτήμα, δεν υπάρχει απάντηση. Θα πολεμήσουν. Δεν μπορούν να ταρνηθούν, άμα θέλουν ή όχι. Όταν κλείσουν τα σύνορα και εισβάλλει ο θα πολεμήσει αναγκαστικά. Πού θα πας, τι θα κάνεις? Δεν είναι σε γιος του Καραμαλή ή του Μητσοτάκη να πας στις Βρυξέλλες ή στο Παρίσι να τελειώσει ο πόλος και αρχίσει να κυβερνήσεις πάλι ως ελίτ και άξιος. Γιατί άμα δεις 5 γλώσσες και 5.000 ψέματα να λες στον κόσμο. Δυστυχώς ο κόσμος, ο λαός δεν έχει καταλάβει ότι το μόνο πράγμα που μοχθούν οι πολιτικοί είναι να τον πείσουν να ακολουθήσει ένα αφήγημα, να τον εξαπατήσουν. Γιατί άραγε όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί πρέπει να πείσουμε σε ένα κείμενο ότι πρέπει να δώσουμε την Κύπρο, πρέπει να δώσουμε τη Μακεδονία, πρέπει να δώσουμε την κατάσταση? Γιατί το κάνουν αυτό? Από το πρωί μέχρι το βράδυ, 10-13 ώρες την ώρα, ο Βαραγιάννης έγινε φίλο πολιτικό, 13 ώρες την ημέρα κάθεται στους καθρέφτες και κάνει πρόβες. Γιατί? Άσε που δεν δουλεύει και γιατί δεν δουλεύει. Αλλά γιατί 13 ώρες προσποιείται κάτι άλλο στον καθρέφτη και μοχθεί γι' αυτό? Γιατί πρέπει να είναι τη δική μου συγκατάσταση. Πρέπει εγώ να πω ναι, θα πολεμήσουμε για την Τουρκία, με την Τουρκία τώρα. Πρέπει εγώ να πω ναι, πρέπει να κάνουμε θυσίες τώρα. Μα ναι, πρέπει να δώσουμε από το υστέρημά μας για να σωθεί η Ελλάδα. Όλα αυτά μας ζουν και βασιστούν με το καρτέλ. Δεν βλέπω τόσο απλά τα πράγματα σχετικά με τον πόλεμο και τι είδους πόλεμος μπορεί να γίνει. Και στην τελική δικό σας να σου πω και κάτι άλλο. Σε μια νέα μοιρασία του κόσμου, να πω και κάτι ευχάριστο για το φίλο μας που ήθελε να ακούσει και το ευχάριστο να θυμίσουμε. Τι προτιμάει αυτή η παγκόσμια τάξη, αυτή η παγκόσμια, το παγκόσμιο δυτικό, μάλλον αυτό το δυτικό μπλοκ, γιατί εκεί ανήκουμε. Προτιμάει μια Τουρκία που προκαλεί όλη την περιοχή, εισβάλλει δεξιά αριστερά με εξέλεγκτα, ή μια Ελλάδα περάστε κόσμο και υπογράψτε? Οι προφήτες μας είχαν προφητεύσει ότι επειδή εμείς είμαστε με όλους και με όλα, θα μας τα δώσουν και όλα και θα κάνουν το θείο του Θεού. Πόσο κοντά, κοίτα πόσο κοντά φτάνουμε όμως. Θα προτιμήσει ο Αμερικανός τον Τούρκο που ανά πάσα ώρα μπορεί να μπει στην Αρμενία, να μπει στην Κύπρο, να πυροδοτήσει ένα παγκόσμιο πόλεμο, να ξέρω, να, ή εμένα που είμαι yes man, πάρε και σκόπια το όνομά μου, πάρε και εσύ το νησί μου, πάρε και εσύ ψηθές. Ποιο να προτιμήσει? Στην τελική ο Μητσοτάκης, κοίτα που φτάσαμε, πολιτική άσκευση, υψηλή γεωπολιτική, έτσι, πάρετε κόσμο και τελικά τους συμφέρει να τον έχω στην ουσία.
0: Πάντως εδώ που τα λέμε, εμείς δεν είμαστε μια χώρα που θα μπορούσε να έχει και μια πολιτική αντίστοιχη με την Τουρκία, έτσι είναι? Δεν είναι τα ίδια δεδομένα?
2: Όχι.
0: Το καταλαβαίνεις, πιστεύω.
2: Γι' αυτό γίνεται τώρα αυτό, γιατί τώρα είσαι αδύναμος. Δεν ξέρεις κατά πού να... Δεν ξέρεις πού χρωστάς. Η Ευρώπη είναι αποσυνδεμένη, δεν υπάρχει υποστήριξη από πίσω. Είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουν ένα θερμό επεισόδιο με αποτέλεσμα να μπορέσουν να διεκδικήσουν αυτά που φέρνουν οι Τούρκοι. Έτσι το βλέπω. Η Τουρκία δυστυχώς αξιοποίησε ό,τι βρήκε από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία που εμείς τρέμουμε να πούμε ότι είμαστε απόγονοι. Αυτοί αξιοποίησαν το μηχανισμό της αυτοκρατορίας, τη διπλωματία της, τη διοίκησή της, είχαν τα αρχεία της που να κατέξαν την πόλη, τα έφεραν στην πράξη, κάτι που οι Έλληνες δεν κάνανε ποτέ πουθενά και τίποτα, παρόλο που είμαστε κληρονόμοι μόνο της γλώσσας τελικά, γιατί ναι, όταν λέμε ανάξι. Έτσι λοιπόν αυτοί αξιοποιούν αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Ασκούν γεωστρατηγική και εμείς ασκούμε εδώ πέρα δουλική. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, δυστυχώς.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ, φίλε. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε πάλι. Καλημέρα.
2: Γεια.
0: Yes. Yeah. Εγώ, ξέρετε, είπα και πριν, είναι και το timing παίζει ρόλο. Δηλαδή, για να βάλεις στο τραπέζι κάποια πράγματα για να προχωρήσεις είτε σε διεκδικήσεις είτε σε οτιδήποτε, πρέπει να και ο γεωπολιτικός άνεμος να φυσάει υπέρ σου. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Έρχομαι στους επόμενους. Δηλαδή, ο Τραμπ υποτίθεται, ενώ λέγανε όλοι το Μητσοτάκη θα τον φάει, θα τον κάνει, θα το δείξει, έχει μια στάση απέναντι στην Ελλάδα, καλές σχέσεις μας είναι πολύ καλές, υποτίθεται έτσι. Από την άλλη, με την Τουρκία, με τον Ερντογάν δηλαδή, φαίνεται να έχει πολύ καλύτερες σχέσεις. Και επειδή, εμένα αυτό είναι το πρόβλημά μου, το δίλημά μου, η ανησυχία μου. Επειδή ακριβώς, συγγνώμη, τις γραμμές είναι γεμάτες, το ξέρω, έρχομαι. Επειδή ακριβώς είμαστε σε μια εποχή που αναδιανέμεται ο κόσμος, όπως λέγαμε και πριν, η παγκόσμια πίτα, και επειδή αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο τα συμφέροντα, ποιος θα πάρει τη μαρμίτα, έτσι, είναι και ποιος θα επικρατήσει σε επίπεδο επιρροής. Και επειδή αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν δεν φαίνεται, υπάρχουν οι δύο πόλοι, Ο ένας είναι η Ρωσία με την Κίνα. Μπορεί ο Τραμπ να τα έχει καλά με τον Πούτιν, αλλά ένας λόγος που τα έχει καλά και επιδιώκει είναι και αυτός. Προσπαθεί να γίνει ο αντροχωρίστρας. Να μην αφήσει τη Ρωσία να είναι εντελώς, ας πούμε, κολλητά με την Κίνα. Έτσι, προσπαθεί να την πάρει με τη μεριά της όσο γίνεται. Αλλά δεν πάβει να υπάρχει ένας πόλεμος σε εξέλιξη ακήρυχτος, έτσι, για τα κόζια του πλανήτη. Για την επιρροή στον πλανήτη και για το ποιος θα πάρει και τη μαρμίτα του πλανήτη. Ωραία. Η Τουρκία είναι αυτή τη στιγμή από τις ελεύθερες νύφες η πιο περιζήτητη. Γιατί είναι ο δεύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ, γιατί είναι στη γεωστρατηγική θέση την κρίσιμη όπως είμαστε κι εμείς. Έτσι, παίζουν πάρα πολλά. Δεν ξέρω λοιπόν πώς θα θελήσει να συμμετέχει σε αυτό το παιχνίδι ως διαιτητής μπροστά από τις κουρτίνες, πίσω από τις κουρτίνες κλπ. Επαναλαμβάνω, κάποτε παίζαμε κατενάτσιο, κάποιοι το θεωρείτε υποχωρητικότητα αυτό το πράγμα, εγώ θεωρώ ότι σωστά γίνονταν, γιατί δεν μπορούσαμε να μπούμε, περιμέναμε πότε θα φυσήξει ο γεωπολιτικός άνεμος με έναν τρόπο που θα μας βολέψει να μπουν κάποια πράγματα στο τραπέζι. Σήμερα δεν ξέρω ακριβώς, πραγματικά δεν ξέρω αν ο άνεμος φυσάει υπέρ μας ή όχι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ξέρω όμως ότι είμαστε αναγκασμένοι να τρέξουμε κάποια πράγματα ακριβώς γιατί ήρθε η ώρα να βγουν τα ορυχτά θέλουμε δεν θέλουμε και τα υπόλοιπα που είπαμε που τρέχουν λόγω των γεωπολιτικών τεκτονικών αλλαγών που συντελούνται. Οπότε δεν ξέρω. Η Παναγιά μαζί μας, έτσι. Και δεν εννοώ ότι θα γίνει πόλεμος, εννοώ για το τι θα πάρουμε και τι θα δώσουμε τελικά σε αυτή την ιστορία. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι, ναι, γεια. Μας ακούτε?
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Κώστα, ο Γιώργος είμαι.
0: Ναι, Γιώργο.
3: Καλημέρα, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
3: Αυτός είχα πάρει τηλέφωνο για τη συνεργασία που είχα αναφέρει. Μπορεί να φαινόταν και παράλογο, δεν έχω θέμα σε αυτό, σε αυτό που θα πω. Ό,τι θέλει να πει ο κόσμος. Είναι σκέψεις δικές μου. Συνεργασία που είχα πει για την πολιτική με τη θρησκεία. Τέλος πάντων. Θέλω να κάνω μια ερώτηση λίγο, το κόσμος άλλο να ρωτηθεί, για αν θες μπορείς να μιλήσεις κι εσύ. Εγώ θεωρώ σαν καλύτερο πολιτικό εντός εισαγωγικών άνθρωπο παγκοσμίως,
0: ναι,
3: τον πρόεδρο της Ουρουγουάης. Ας κάτσει ο κόσμος λίγο να ασχοληθεί και να δει για ποιο λόγο θεωρείται, και για, όχι μόνο από μένα, έτσι, σε κάποιους,
0: ναι,
3: ανθρώπους.
0: Θες να μας πεις δύο κουβέντες, εγώ δεν ξέρω. Α, ξέρω ποιος είναι λίγο πολύ, αλλά δεν έχω εικόνα τι λες τώρα ακριβώς. Θες να μας το πεις με δύο φράσεις, γιατί θεωρείται καλύτερος.
3: Είναι άνθρωπος ο οποίος ζούσε στο σπίτι του. Ήταν πρόεδρος.
0: Α, αυτός που ζούσε σαν φτωχός. Που πήγαινε με τα λεωφορεία και τέτοια, ναι.
3: Πώς θα μου θα το πω, και αν θέλεις το κάνεις, είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει τον κόσμο να δούμε λίγο για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος θεωρείται παγκοσμίως ο καλύτερος πολιτικός, ο πιο ταπεινός ηγέτης του κόσμου.
0: Ναι. Με αυτή την έννοια, ταπεινός, έτσι.
3: Ναι, ταπεινός.
0: Με την Ουρουγουάη πώς θα πάει όμως, με την οικονομία της και όλα αυτά, έχεις εικόνα?
3: Έχει
0: βελτιώσει την κατάσταση.
3: Έχει καμία σημασία, αγόρι μου.
0: Άμα λέμε για καλό πολιτικό, φυσικά και έχει. Άλλο να λέμε για ηθικό πολιτικό και άλλο για καλό. Το καλό σημαίνει και αποτελεσματικό. Γι' αυτό λέω.
3: Γι' αυτό λέω, αν θέλεις, δες το λίγο και ανέλησε το ξανά πεντάλεπτα, ας πούμε, πριν ξεκινήσει την εκπομπή, αφού ξεκινήσει και τα λοιπά. Αν θες, το κάνεις.
0: Ναι, okay.
3: Ένα δεύτερο, είναι, μιλάμε για πόλεμο εναντίον δύο χωρών. Παράδειγμα, το δικό μας με την Τουρκία, έτσι. Αν κάποιος από εμάς πάει σε ένα σημείο της Τουρκίας, όχι Κωνσταντινούπολη, και θα καταλάβεις για ποιο λόγο το λέω, σε ένα σημείο της Τουρκίας πιο κάτω, στο κέντρο ή πιο κάτω, πιο ανατολικά δηλαδή, που είναι ο περισσότερος φτωχός κόσμος, μένει εκεί. Και καταλαβαίνεις γιατί το λέω. Και ρωτήσει αν θέλει να κάνει αυτός ο κόσμος πόλεμο με την Ελλάδα. Ποια θα είναι η απάντησή του? Η απάντηση ενός φτωχού ανθρώπου. Ενός ανθρώπου που παλεύει καθημερινά για τη ζωή. Είναι αυτό που δημιουργεί τον πόλεμο, Κώστα. Κατά τη γνώμη μου, αυτός που δημιουργεί τους πολέμους είναι αυτός που πουλάει. Θα μου πεις, μπορεί να φαίνεται και τρελό. Και πάλι το λέω. Να με πλέει ο κόσμος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
3: Δεν έχω διαφωνία.
0: Τι άποψή σου, εννοείται.
3: Ναι, για να ναι. Είναι αυτός που δημιουργεί τα πολεμικά όπλα. Ποιος κάνει έλεγχο για να μπορεί να πουλήσει αυτά τα. Παράδειγμα, τηλεόραση. Οι ειδήσεις, για ένα παράδειγμα φέρνω, οι ειδήσεις παίζονται την ίδια ακριβώς ώρα. Αν τύχει να αλλάξεις κανάλι την ίδια ώρα, θα δεις ότι τα θέματα είναι ακριβώς τα ίδια σχεδόν. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναρωτηθεί ο κόσμος και γι' αυτό. Δεν είναι τηλεόραση να ενημερωθείς για προβλήματα τα οποία... Δεν μιλάω τώρα για τα... Για όταν φεύγουν κάποιοι άνθρωποι κτλ. Μιλάω γενικά και θα καταλάβεις γιατί το λέω. Καταλαβαίνεις γιατί το λέω. Οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν παγκόσμια είναι αυτοί που κατασκευάζουν τα όπλα. Ας μάθει ο κόσμος ποιος ήταν αυτός που βοηθούσε το Χίτλερ, για παράδειγμα, που έπαιρνε από την Αμερική τις πρώτες έλες που χρειαζόταν στα εργοστάσια που κατασκεύαζαν, παράδειγμα, τα τάγκς.
0: Ναι, ναι. Απλά λίγο κάνει το κουμάντο, σε παρακαλώ, γιατί πάμε πεντάλεπτο και πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
3: Και ποιος ήταν αυτός όταν ξεκίνησε ο Παγκόσμιος Πόλεμος, ποιος αρχηγός ποιανού κράτους ήταν αυτός που προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Χίτλερ. Ήταν ή δεν ήταν ο πρόεδρος, ο αρχηγός της Ρωσίας. Ας κάτσει κάποια πράγματα ο κόσμος να τα σκεφτεί και να δει πώς λειτουργούν όλα αυτά που συζητάμε τώρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ένα σποτάκι είναι, δεν κλείνω γραμμές. Γυρίζουμε κατευθείαν και συνεχίζουμε, αν θέλετε, έτσι. Μπαμπαμ, έλα, πάμε.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

0: Λοιπόν, έλα, πάμε λίγο να συνεχίσουμε και με πρώτη ευκαιρία θα δω και κάποια μηνύματα ακόμα, έτσι. 23 10 90 90 90. 9.55 κενό το μήνυμα, 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Αυτό μόνο θα πω γιατί είναι πάνω στο θέμα που συζητάμε. Ο Κριστιάνου λέει και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε μετά. Οι πόλεμοι σπάνια αρχίζουν για αυτούς που θα πολεμήσουν. Αρχίζουν λέει για τα συμφέροντα αυτών που δεν θα βρεθούν ποτέ στο πεδίο της μάχης. Ναι. Τώρα κάπου είχα δει και ακόμα ένα και μου τα κρύβει εδώ, μου τα κάνει σαλάτα, μου τα έχει κάνει. Πού ήταν άλλο, σκάτσε λίγο ρε παιδιά, έρχομαι. Άλλο ένα που ήταν πάλι για αυτό το θέμα. Περίμενα. Να, τώρα από το κινητό το βλέπω, από τον υπολογιστή δεν το βλέπω. Ο Πάνος. Πόσο απλό είναι να αλλάξει ο κόσμος, λέει. Εσύ, σαν Κώστας, μπορείς να παραδεχτείς ότι στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας φταίει η Ουκρανία. Μπορείς να καταλάβεις ότι η Κύπρος, ότι η Κύπρος-Τουρκία δεν έχει συσχέτιση με το Ρωσία-Ουκρανία. Πες το αυτό στον κόσμο, λέει, για να τον αλλάξεις όσο μπορείς. Φίλε, εγώ δεν έχω να πω τίποτα στον κόσμο. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο κόσμος αλλάξει ποτέ και πουθενά. Γι' αυτό έκανα και κάποιες επιλογές στη ζωή μου που μερικές έχω πει και στον αέρα, έτσι. Που ήταν και κόντρα σε αυτό που ήθελα. Δεν έχω καμία ελπίδα ότι ο κόσμος αλλάξει. Ο κόσμος δεν είναι για να αλλάζει. Ο κόσμος είναι για να υπερασπίζεται αυτά που έχει στο μυαλό και δυστυχώς αυτά που έχει στο μυαλό, τα περισσότερα δεν είναι καν δικά του. Είναι ό,τι του φυτεύεται από την ώρα που θα αρχίσει να καταλαβαίνει τι γίνεται, ρε παιδί μου, σε αυτόν τον πλανήτη, από τότε που είναι ακόμα παιδάκι. Καμία ελπίδα δεν έχω να αλλάξει, ούτε νιώθω εγώ ότι μπορώ να κάνω κάποιον να αλλάξει. Λοιπόν, πάμε. 90-90-90 που έχουμε μείνει τώρα. Εδώ μάλλον. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, γεια.
1: Τι κάνετε, κύριε Βρανά?
0: Είμαι θα καλά. Κάνουμε πολεμικές προετοιμασίες.
1: Ναι, ναι, το βλέπω. Τελικά τι θα γίνει τώρα, θα πάμε να πολεμήσουμε ή δεν θα πάμε?
0: Ξέρω εγώ, καθένας όπως το καταλαβαίνει.
1: Εγώ εσένα ρωτάω, εγώ θα πάω αύριο κηρύσει ο Τούρκος στον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πάω. Εσύ θα έρθεις?
0: Εγώ θα έρθω, τι μπορώ να κάνω κι αλλιώς.
1: Απλά πράγματα. Τώρα, αν φταίει ο Τραμπ, αν δεν φταίει εκείνος, αν δεν φταίει ο άλλος, αυτό είναι άλλο παππού Ευαγγέλιο.
0: Ναι, ακριβώς, αλλά δεν είναι ένα Ευαγγέλιο που πρέπει να το αγνοούμε.
1: Ωραία.
0: Δεν μπορεί να έρθει ο κάθε πρωθυπουργός τύπου Τραμπ για να με βάζει εμένα να πολεμάω ή το παιδί μου, ξέρω εγώ, επειδή θέλει να πάρει τα πετρέλαια από μια άλλη χώρα.
1: Κομμουνιστικά, τα ξέρω. Άφησε αυτά τα αριστερά, τα ξέρω. Λοιπόν, αν θέλεις να μάθει ο κόσμος την πραγματική αλήθεια, ξεκίνα να μιλάμε για τον Μωρίς Μπαρές, εντάξει, και πώς στήθηκε ο εθνικό χριστιανισμός. Και έλα μετά να συζητήσουμε ποιανού συμφέροντα εξυπηρετούμε. Αν εξυπηρετούμε το κεφάλαιο ή κάποιον άλλο. Το σταματάμε εδώ αυτό. Λοιπόν, παραφιλολογία για το Αιγαίο. Παραφιλολογία. Εγώ δεν είμαι ειδικός πάνω σε αυτά τα θέματα, αλλά τουλάχιστον ξέρω να διαβάζω και με το φτωχό μου το μυαλό να καταλαβαίνω κάποια πράγματα. Παίρνουμε για παράδειγμα τον καθηγητή γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής, πανεπιστημίου και βάλε και Ινστιτούτων και τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Ξανά τον πιάνω στο στόμα μου αυτόν τον τύπο. Άμα θα το δεις, είναι στα κανάλια με το σύμπλεγμα του Καραμαλή, αντιδικητικιστές και δεν συμμαζεύεται. Εντάξει, τι έλεγε ο τύπος αυτός το 98, τα οποία τα έχει γραμμένο σε βιβλίο, θα σας τα διαβάσω, και τι λέει σήμερα και θα κρίνετε. Λοιπόν, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα πετρελαίου στο Ανατολικό Αιγαίο, γιατί εδώ αναπτύσσεται και μια παραφιλολογία, δικά του λόγια. Εκείνο το οποίο δίνει μεγάλη γεωπολιτική σημασία στην περιοχή είναι το γεγονός ότι αποτελεί οδό διέλευσης του πετρελαίου. Το προσέχεις, Κώστα μου?
0: Ναι, ναι.
1: Οδό διέλευσης του πετρελαίου.
0: Mm-hmm.
1: Είτε από το Τσεϊχάν προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, είτε από την Αλεξανδρούπολη, τη βλέπουμε, προς το Γιβραλτάρ. Το Αιγαίο αποτελεί οδό διέλευσης, το ξαναπαναλαμβάνω, η οποία ελέγχεται από την ελληνική πολιτεία. πρόκειται για μια γεωπολιτική άσκηση εξουσίας. Γι' αυτό το λόγο και η Ναυτική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε ένα πόνημα. Τι λέει αυτό το πόνημα? Θεωρεί ως ενδεδειγμένη λύση για την περιοχή μας τη διεθνοποίηση του Ανατολικού Αιγαίου από το 25ο μεσημβρινό και ανατολικά. Ο διάβλος Δαρδανέλια Ανατολικό Αιγαίο είναι ένα ζήτημα γεωπολιτικό το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί κυρίως ως οδό και όχι ως τόσο όσο εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα πετρελαίου. Το σταματάω εδώ το διάβασμά του γιατί λέει και άλλα παρακάτω. Η ουσία είναι ότι όλος ο ντόρος γίνεται επειδή αυτή η Ναυτική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτή που καθορίζει τη γεωστρατική, την εξωτερική πολιτική, το εμπόριο, ό,τι θέλεις, βάσει των αποφάσεων που θα πάρουν εκεί αυτοί για τα επόμενα 30-40 χρόνια, καθορίζει και όλα τα υπόλοιπα. Τι όπλα θα παράξουμε, τι θα κάνουμε, τι πλοία, ποιοι επιχειρηματίες και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, το Αιγαίο αυτή τη στιγμή είναι δικό μας βάσει της συνθήκης της Λοζάνης. Αυτό το ξέρει ο Τούρκος. Οι Αμερικάνοι έχουν αποφασίσει ότι το θέλουμε αυτό, το διεθνοποιούμε με αυτή την έρεια του ΟΝΟΥ, του όρου. Όχι ότι το μοιραζόμαστε με τους Τούρκους, δεν μοιραζόμαστε τίποτα με τους Τούρκους. Απλώς οι Αμερικάνοι για να κάνουν τα συμφέροντά τους, την εξωτερική τους πολιτική, δεν θέλουν φασαρίες σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο. Οπότε μπαίνουμε εμείς και τα ρυθμίζουμε έτσι όπως θέλουμε εμείς. Δεν έχετε λόγο Τούρκοι. Γι' αυτό και αντιδράει ο Ερντογάν, γιατί τι θα πει στους δικούς του τους Τούρκους πολίτες? Ότι φάγαμε την προδοσία προτού γίνει τίποτα. Από το 96 παίχτηκε αυτό με τα ίμια. Και τη συνθήκη που υπογράφτηκε στη Μαδρίτη 2 χρόνια αργότερα. Από τότε τα ξέρουν αυτά όλοι αυτοί που βγαίνουν στη τηλεόραση και σας παπά.
0: Το ξεκίνησες καλά, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι κατά τη γνώμη μου το έχασες εντελώς στο τέλος, γιατί μάλλον κάτι δεν το έχεις καταλάβει όπως είναι.
1: Τι δεν έχω καταλάβει?
0: Πρέπει να κλείσουμε και θα σου το πω σε λίγο, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε. Αυτό που είπες στην αρχή για το κομμάτι του Αιγαίου, έτσι, για διεθνοποίηση κτλ., είναι πάρα πολύ σωστό. Αλλά έχει να κάνει με τα 12 μίλια. Το λάθος είναι αυτό που είπες ότι το Αιγαίο είναι δικό μας. Το Αιγαίο δεν είναι δικό μας. Δικό μας είναι ένα κομμάτι που είναι γύρω στο 50%, 40%.
1: Ο Τούρκος.
0: Δεν θα καταλάβει. Καλά, άστο. Εντάξει. Άμα θέλεις να με ακούς, να σου πω. Αν δεν θες, δεν πειράζει. Να πάμε παρακάτω, έτσι. Τα λέμε. Ευχαριστώ. Το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου είναι διεθνή ύδατα. Εάν εμείς επεκτείνουμε στα 12 μίλια, αυτομάτως το πολύ μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου θα γίνει ελληνικά ύδατα. Αυτό θα κόψει διαδρόμους. Εντάξει. Και όχι, αυτό θέλουν οι Αμερικανοί. Γι' αυτό είναι αυτοί που δεν θέλουν τα 12 μίλια και μπορεί να κάτσει κάπου ενδιάμεσα στα 10, ξέρω που θα κάτσει, δεν ξέρω, γιατί θα κλείσουν διάδρομοι. Και αν για το εμπορικό κομμάτι υπάρχουν διασφαλίσεις για να περνάνε τα πλοία, για το πολεμικό κομμάτι δεν υπάρχουν. Αν εμείς το πάμε στα 12 μίλια και ο Αμερικανός θέλει να κάνει μια επιχείρηση παρακάτω και να περάσει από εδώ τις φρεγάτες του, θα πρέπει να πάρει άδεια από την ελληνική κυβέρνηση. Και δεν γράφει κάπου ότι μετά από 10 χρόνια θα είναι μια τέτοια ελληνική κυβέρνηση που ούτως ή άλλως θα δώσει την άδεια. Μπορεί να είναι μια αριστερή ελληνική κυβέρνηση που θα το δει τελείως διαφορετικά. Ή να έχουμε πάει στο άρμα της Ρωσίας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό λέει ο Ερντογάν, αυτό επιδιώκουν οι Αμερικάνοι. Δεν θέλουν να κλείσουν τη διέλευση. Αν δείτε, σας είπα χθες, έρχομαι στους επόμενους, γιατί ο Ερντογάν ζητά, πώς το είπε χθες, επικαλείται το διεθνές δίκαιο. Είναι η τρίτη φορά που το ρωτάω στον αέρα. Το έχει ξαναπεί. Θέλουμε, λέει, να λύσουμε τα ζητήματα στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο. Και αναρωτήθηκα εγώ τρεις φορές στον αέρα. Για ποιο λόγο το λέει από τη στιγμή που το διεθνές δίκαιο είναι 1500% υποτίθεται υπέρ μας? Υπάρχει λόγος. Ανέφερα χθες τι μπορείτε να ψάξετε λίγο για να βρείτε. Μην το ανοίξω παραπάνω. Το διεθνές δίκαιο έχει κάποια ψηλά γράμματα. Αν θέλετε, μπορούμε να τα συζητήσουμε μια μέρα. Τώρα περιμένετε πολύ ώρα στις γραμμές, έτσι. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Ορίστε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μπραλά.
0: Γεια σα.
2: Έλα, ο Κλήμης είμαι.
0: Έλα, Κλήμη, γεια.
2: Λοιπόν, για χαρά. Καταρχάς, για τον πόλεμο και για τα στρατιωτικά αυτά τα θέματα, πριν ένα χρόνο ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι έχουμε πόλεμο επίσημα με τη Ρωσία. Με τη Ρωσία δεν έχουμε ενεργό πόλεμο.
0: Είμαστε σε πόλεμο, είπε, ναι.
2: Γιατί δεν κάνει επιστράτευση να πάμε να κάνουμε το...
0: όχι τέτοιο πόλεμο κυριολεκτικό. Όχι με όπλα.
2: Τι πόλεμο είπε δηλαδή.
0: Για πες.
2: Ναι. Κυριολεκτικό πόλεμο δεν είπε.
0: Κυριολεκτικό δεν νομίζω να είπε, αλλά τέλος πάντων ναι.
2: Είπε ξεκάθαρα είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία.
0: Όσο σε πόλεμο είναι και η Ευρώπη που δεν πάει να πολεμήσει με όπλα.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει πόλεμο με τη Ρωσία της Ευρώπης. Μέσα στην Ουκρανία. Γιατί ο πόλεμος δεν είναι Ουκρανίας Ρωσίας. Στην ουσία είναι ΝΑΤΟ με Ρωσία. Λοιπόν, υπάρχει ένας ενεργός πόλεμος αυτή τη στιγμή που είναι αυτός. Θέλω να πω ότι ο πόλεμος με την Τουρκία είναι παραμύθια. Όσοι νομίζετε ότι θα γίνει πόλεμος με Τουρκία και τέτοια, είναι τουλάχιστον αφελής. Αυτή τη στιγμή με την Τουρκία είμαστε στο ΝΑΤΟ και στην ουσία έχουμε τον ίδιο στρατό. Έτσι. Αυτά είναι μόνο για αποβλάκωση πόλεμος Ελλάδας.
0: Τι σημαίνει αυτό, δύο χώρες του ΝΑΤΟ αν έχουν διαφορές δεν θα πολεμήσουν δηλαδή, επειδή είναι στο ΝΑΤΟ?
2: Μα δεν υπάρχουν διαφορές, έχουμε την ίδια κυβέρνηση, την ίδια, εννοώ τα θετικά του ΝΑΤΟ, τους παγκόσμιους τραπεζίτες.
0: Άρα γαυγίζουν για να γαυγίζουν αυτοί.
2: Έχουμε την ίδια κυβέρνηση, τα ίδια αφεντικά. Τι πόλεμο να κάνουμε, μόνο στημένη ιστορία. Αν γίνει πόλεμος, όχι πόλεμος, καμία κατάσταση επικίνδυνη έτσι θα είναι στημένη. Όπως τα Ήμια, όπως η Κύπρος, στημένα όλα με την Τουρκία. Απλά μόνο θα γινόταν πόλεμος αν η Τουρκία πήγαινε με τη Ρωσία. Αν η Τουρκία πήγαινε με τα συμφέροντα της Ρωσίας, τότε θα μας βάζανε τα αφεντικά μας οι Αμερικάνοι να κάνουν να χτυπήσουμε την Τουρκία. Τότε να. Θα ήταν αληθινός πόλεμος.
0: Το ότι ο Τραμπ δεν θέλει να αφήσει την Τουρκία να πάει στην αγκαλιά της Ρωσίας μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στη διαμάχη που υπάρχει με την Ελλάδα.
2: Σαφώς, ναι.
0: Επειδή θα κάνει και το διαιτή, κακά τα ψέματα τώρα.
2: Παίζει ρόλο γιατί βάζει την Ελλάδα σε σκύλο να απειλεί με πόλεμο με την Τουρκία, αν πάει με τη Ρωσία όμως.
0: Αυτό... Όχι, εγώ άλλο λέω. Για να μην φτάσει να πάει με τη Ρωσία, γιατί και ο Ορντογάν είναι πονηρός και πατάει σε δύο βάρκες τόσο καιρό. Έτσι, πατάει και στη βάρκα της Δύσης, πατάει και από την άλλη πλευρά. Απειλεί δηλαδή ότι θα πάει από την άλλη πλευρά. Για να μην φτάσει να πάει και τον χάσει. Ο Τραμπ από, είναι, είπαμε, και ο δεύτερος στρατός του ΝΑΤΟ και οικονομικά δύναμη μεγάλη κτλ. Περιζήτη την ύφη. Φοβάσαι ότι μπορεί να μεροληπτήσει υπέρ των Τούρκων σε σχέση με τις διαφορές που έχουμε με την Ελλάδα?
2: Βέβαια, ναι. Μπορεί να μεροληπτήσει υπέρ των Τούρκων. Αλλά δεν έχουν διαφορές οι Τούρκοι με την Ελλάδα.
0: Πώς δεν έχουν, ρε. Συζητάνε τα μαλλιά της κεφαλής του, ζητάνε. Από νησιά μέχρι ενεργειακά δικαιώματα και χίλια δυο.
2: Λοιπόν, άκου να δεις, ούτε πετρέλαια υπάρχουν τίποτα. Τα πετρέλαια και οι ζώνες και οι μπλε πατρίδες ανήκουν σε αμερικάνικες εταιρείες. Τα πετρέλαια και τις ζώνες εκμετάλλευσης πετρελαίων στη θάλασσα κτλ. Δεν τις έχει ούτε η Ελλάδα ούτε η Τουρκία. Τις έχουν αμερικάνικες εταιρείες. Δεν υπάρχουν συμφέροντα τουρκικά και ελληνικά σε αυτές τις ζώνες.
0: Το ισοπεδώνεις, Κλήμη. Το ότι θα πάρουν οι αμερικάνικες εταιρείες ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν ακυρώνει ότι και οι χώρες θα έχουν ωφέλη. Και ειδικά η Τουρκία έχει και δικά της γεωτρύπανα, δεν είναι σαν εμάς.
2: Θα πάρει το 90%.
0: Μπορεί και μόνη της να βγάλει, ναι.
2: Η εταιρεία θα πάρει το 90% της εκμετάλλευσης.
0: Δεν υπάρχει αυτό, Κλήμη. Δεν υπάρχει. 90% δεν έχει υπάρξει ποτέ πουθενά.
2: Το 70% και η χώρα θα το πάρει διάφοροι άλλοι και 10%.
0: Okay, εντάξει.
2: Λοιπόν, όλα τα έχουν αμερικάνικες εταιρείες. Όλη την ζώνη την πετρελαϊκή την έχουν αμερικάνικες εταιρείες. Τελείωσε αυτό. Λοιπόν, ο πόλεμος είναι Ελλάδας-Ρωσίας και Δύσης-Ρωσίας. Τώρα από εκεί και πέρα με την Τουρκία θα είναι στημένη ιστορία και κάτι άλλο.
0: Την Κίνα δεν την έχεις ποτέ στο παιχνίδι, που είναι πίσω από τις κουρτίνες και κάνει το...
2: Είναι σαφώς, αλλά η Κίνα παίζει άλλο ρόλο. Κάνει επενδύσεις η Κίνα, είναι πιο σοφή η χώρα.
0: Ναι, αλλά είναι και πιο μουλοχτή. Σμπρώχνει πολλά πίσω από τις κουρτίνες χωρίς να φαίνεται η Κίνα. Σε όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει στον πλανήτη.
2: Κάνει ένα πόλεμο οικονομικό και επενδυτικό. Με σοφία άδρα. Όπως έκανε και στην Ελλάδα. Πήρε το λιμάνι του Πειραιά και τα λοιπά.
0: Ωραία. Πώς το κλείνουμε λοιπόν για σήμερα?
2: Κλείνουμε για κάτι άλλο όμως. Υπάρχει ένας άλλος σοβαρός πόλεμος που είναι ο κύριος, που είναι του λαού με το κράτος. Αυτή τη στιγμή ο εχθρός είναι μέσα στην Ελλάδα, για όσους δεν το έχουν πάρει χαμπάρι, γίνεται η οικονομική σφαγή των Ελλήνων, φτωχοποίηση και γενοκτονία, και ο εχθρός είναι μέσα. Και ο εχθρός μας είναι το κράτος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το κράτος σκοτώνει τον ελληνικό λαό. Αυτός είναι ο πόλεμος. Και τι κάνουμε?
0: Εκεί κάνουμε, δεν μπλέκουμε τις έννοιες. Είναι άλλο η έννοια κράτος και άλλο η έννοια πατρίδα.
2: Α, μπράβο.
0: Εκεί υπερασπιζόμαστε την πατρίδα και προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη με το κράτος όταν τελειώσει η ιστορία αυτή, ο πόλεμος αυτός. Ευχαριστώ, Κλήμη. Μιλάμε πάρα πολύ ώρα. Πρέπει να προχωρήσουμε. Τα λέμε, τα λέμε πάλι.
2: Όταν μας γενοκτονεί και μας σκοτώνει και μας φτωχοποιεί το κράτος.
0: Ναι.
2: Τώρα που θα γίνει πρόωρη αποπληρωμή των χρεών. Ξέρεις τι σφαγή θα γίνει.
0: Εντάξει, άστο τώρα, δεν είναι, δεν έχουμε. Μιλάμε 5 λεπτά, έτσι. Πάμε λίγο να πάρουμε και τους επόμενους. Παιδιά, σας δίνω περισσότερο χρόνο από κάθε άλλη εκπομπή, έτσι. Και δικαίως πιστεύω, γιατί έχετε να πείτε πράγματα. Αλλά να έχουμε λίγο το νου μας, μην κάνουμε κατάχρηση του χρόνου. Παρακαλώ. Όπω, χαμήλωσε λίγο, φίλε. Έλα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
3: Οι λαοί δεν κάνουν πολέμους. Οι λαοί όμως, όταν τίθεται υπό τις ηγεσίες των στρατιωτικών, μπορούν να κάνουν εγκλήματα. Οπότε να σταματήσει αυτή η θεωρία, οι φτωχοί λαοί της Ανατολικής Τουρκίας που είναι στο Νίκη και ξέρω εγώ τι. Οι πρώτοι που μπήκαν στην Κύπρο ήταν οι Κούρδοι, οι οποίοι ήταν πάμπτωχοι. Γιατί ετέθησαν υπό τις διαταγές του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης της Τουρκίας. Αυτές οι θεωρίες δεν ευσταθούν. Αυτά τα λένε οι κομμουνιστές και οι διεθνιστές. Τους πολέμους τους κάνουν οι εξουσίες. Εκάστο κράτος. Το μεγάλο λάθος της Ελλάδος είναι ένα. Και βασικά της κυβερνήσεως. Που μέχρι στιγμής δεν κάνει επέκταση βάσει το δικαίωμα της θάλασσας στα 12 μίλια και δεν ορίζει ΑΟΣ. Η οποία ΑΟΣ θα ενωθεί με την Κύπρο και θα αποκλείσει αμέσως την Τουρκία. Φυσικά.
0: Γιατί όμως καμία κυβέρνηση δεν το έχει κάνει?
3: Γιατί δεν το κάνει? Εκεί Θεόδωρο θα σε έλεγα. Γιατί? Γιατί δεν το επιτρέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μπράβο.
3: Αμέσως θα πω.
0: Ούτε η Ευρώπη το θέλει.
3: Εννοείται.
0: Αλλά η Αμερική είναι αυτή που έχει το μεγάλο πρόβλημα, ναι.
3: Ναι, θα αποκλειστεί η Τουρκία αμέσως από το Αιγαίο. Δεν υφίσταται.
0: Όχι μόνο αυτό. Δεν θα έχει και το πέρασμα η Αμερική αύριο μεθαύριο για μια στρατιωτική επιχείρηση. Θα χρειάζεται άδεια από την Ελλάδα.
3: Μα ούτως ή άλλως η Αμερική δεν έχει πρόβλημα αν κάνουμε επέκταση των 12 μιλίων να περνάνε τα πλοία της, γιατί είμαστε σύμμαχοι.
0: Είμαστε σήμερα, ρε Σταύρο. Αύριο μπορεί να έρθει μια αριστερή κυβέρνηση και να είναι όξο οι Αμερικάνοι. Δεν θα ρισκάρει κάτι τέτοιο.
3: Συγγνώμη λίγο, ποια κυβέρνηση αριστερή θα βγει, του Τσίπρα?
0: Δεν ξέρουμε, ρε παιδί, μετά από 30 χρόνια δεν θα ρισκάρει τώρα ο Τραμπ μια κατάσταση που μετά από 20 χρόνια 30 μπορεί να είναι διαφορετική? Επειδή σήμερα μας έχει στο χέρι.
3: Οι Αμερικάνοι, Κώστα, ελέγχουν όλο το πολιτικό γίγνεσθε στην Ελλάδα. Και δεν θα επιτρέψουν καμία κυβέρνηση η οποία θα είναι αντίθετη σε αυτούς να επιβιώσει. Γι' αυτό να είσαι σίγουρος. Ξέρουν τι κάνουν. Προβλέπουν. Και εν πάση περιπτώσει, σε αυτήν την αναθεωρητική πολιτική που έχει η Τουρκία, διότι πραγματικά στην πράξη το δείχνει, όταν θέλει να κατεβάσει νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, αυτή είναι επεκτατική θεωρία και τη διδάσκει και σε μικρά παιδιά, τα οποία τα φανατίζει από τώρα, έτσι. Και αυτά είναι πολύ σοβαρά δεδομένα. Δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς σε αυτό το ζήτημα και να το υποβαθμίζουμε και να λέμε αυτά είναι μπούρδες και δεν θα γίνει ποτέ τίποτε. Διότι έτσι λέγαμε τότε και με την Κύπρο και ένα πρωινό εισέβαλαν. Δεν θα παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Εμείς θα πολεμήσουμε για την εδαφική μας ακεραιότητα, για τα σπίτια μας, για τους συγγενείς μας, για την ιστορία μας, για τα πάντα μας. Αυτό που έκαναν από τότε, από τα αρχαία χρόνια, οι προγονείς μας. Και θα τηρήσουμε αυτά που μας έχουν μάθει και αυτά που μας έχουν γνωρίσει. Με το σταυρό στη σημαία. Παρά τις αντιθέσεις μας στο δόγμα. Έτσι. Παρά τις αντιθέσεις μας, εμείς θα το έχουμε υψωμένο ψηλά. Γιατί το προτιμούμε από τα μισοφέγγαρα και τις βάστικες και τα σφυροδρέπανα. Απλά είναι τα πράγματα. Αυτό είναι το ιερό μας σύμβολο. Και δεν θα δεχθούμε ποτέ ξανά να κατέβει ελληνική σημαία. Δεν φοβάμαι τους στρατιωτικούς. Το είπα και άλλη φορά. Έχω μεγάλη αμφισβήτηση και αμφιβολία στους πολιτικούς. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος. Που στις δεδομένες κρίσιμες καταστάσεις δείχνουν ανθυλληνική στάση και ητοπάθεια. Και μέχρι τώρα δεν έχω δει ελληνική κυβέρνηση. Η τελευταία ήταν του Ιωάννη Μεταξά που είπε το όχι στη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη του πλανήτη στη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη και συσπήρωσε όλο τον κόσμο και γράψαμε ένα έπος. Αλλά δυστυχώς οι σημερινές κυβερνήσεις είναι κατώτερες των περιστάσεων. Εκεί είναι η δική μου η φοβία. Φοβούμαι επανάληψη συμπεριφοράς σε μύτη. Το μόνο που φοβούμαι είναι αυτό. Γιατί είδες τι έγινε στην κρίσιμη στιγμή. Υποχώρησε και άρχισε να δίνει δικαιώματα στους Τούρκους να διεκδικούν δικά μας μέρη. Διότι εκείνο το βράδυ, όπως είπε και ο στρατηγός Λιμπέρης, εάν τους χτυπούσαμε θα τους κονιορτοποιούσαμε. Είχαμε κλειδώσει όλο τον τουρκικό στόλο. Λοιπόν, αυτά να τα έχουν υπόψη όλοι τους και να ξέρουν ότι υπάρχει και ένας άλλος μεγάλος επιστάτης στην περιοχή, τον οποίο τον αγνοούν και θα παίξει πολύ βασικό ρόλο. Το είπα και χθες. Και αυτός ο επιστάτης λέγεται Ισραήλ. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Άσχετα αν έχουμε τρομερές αντιθέσεις ιστορικά μαζί τους, αυτή τη φορά ο γεωπολιτικός άνεμος είναι υπέρ μας και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό το πράγμα. Αυτά τα λίγα.
0: Ευχαριστώ, τα λέμε. Καλημέρα. Αυτό που είπε όπως το ξεκίνησε, κρατήστε το λίγο, το σκεφτούμε αν θέλετε κάποια στιγμή, ότι αν οι δικοί μας, έρχομαι στον επόμενο, το παίρνουν απόφαση και συμφωνούσαν με τους Κύπριους που ούτε αυτοί δεν το έχουν πάρει απόφαση για κάποιο λόγο και κάνανε την επέκταση, έτσι, κάναν την κοινή ΑΟΣ, ας πούμε, κάναν τα 12 μίλια, κάναν και μία ΑΟΣ με την Κύπρο που είπε ο Σταύρος. Εκεί θα είχαμε λύσει αυτομάτως, άμα τα προβλήματά μας είναι, ρε παιδί, με την Τουρκία 10. Έτσι, τα πέντε θα είχαν λυθεί αυτομάτως με, με αυτή την κίνηση. Γιατί δεν γίνεται τόσα χρόνια? Το έχουμε σκεφτεί ποτέ? Δεν είναι μόνο αυτή η κυβέρνηση, χρόνια και χρόνια. Το κάνεις αυτό, λύθηκαν ένα κάρο ζητήματα. Με διεκδικήσεις θαλάσσιων, ξέρω εγώ, ορυκτά, πράγματα, θάματα, ξεκαθαρίζει την πουγάδα. Πάει τελείως. Παίρνουμε το πολύ μεγάλο κομμάτι εμείς. Δεν το κάνουν όμως. Εγώ δεν λέω κακώς, λέω γιατί. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε.
4: Αλλό.
0: Αλλό, αλλό.
4: Έλα.
0: Έλα.
4: Περίμενε, περίμενε, πάρω φορά. Ολέ, ολέ, ολέ, ο Ταύρος. Για την κυρία αφιερωμένο.
0: Μάλιστα.
4: Μ' αρέσει και εμένα πολύ αυτή η κυρία. Λοιπόν, πολλά, πολλά, πολλά, από το κεφάλι μου. Αν αφήσει τώρα το σώμα μου, τον εγκέφαλό μου τώρα να μιλήσει, θα γίνει έκρηξη, να ξέρεις. Αγία, πάρουμε τα τουφέκια όλοι. Θα πάρουμε τα τουφέκια όλοι. Λοιπόν, θα σου πω κάτι, Κώστα. Μιλάμε για πόλεμο. Ξέρεις, ο εγκέφαλος, ξέρεις ποια είναι μεγαλύτερο αίσθημα του εγκεφάλου, πού το παίρνει? Όταν, Κώστα, είναι υπερασπιστή, τι, την πατρίδα του. Η μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης που φέρνει ο εγκέφαλος είναι όταν είναι να προστατεύσει τι, την πατρίδα του. Αν πει το παιδί σου πάρε ένα πιστόλι, η γυναίκα σου πάνε κάνε πόλεμο ή κάνε, θα πας? Όχι. Κάποιος που δεν έχει παιδιά, δεν έχει οικογένεια, μόνος θα πάρει το πλαμπαλό, εμείς θα πάει. Γιατί? Για την πατρίδα. Κώστα, το να γίνουμε πατριώτες όμως όλοι εμείς οι Έλληνες θέλει κάτι πολύ βασικό. Πολύ βασικό. Ένα κοινό σημείο αναφοράς. Εγώ με τον Κρητικό έχουμε 1000 χιλιόμετρα διαφορά. Με τη Σόφια, το Βουλγάρο, έχω 300, είμαι πιο κοντά. Και η γη μας είναι ίδια, με τον Κρητικό δεν έχω ίδια γη. Ποιο είναι το κοινό σημείο αναφοράς? Είναι οι Έλληνες παντού στην οικουμένη απλωμένη. Πώς συνδέονται εδώ με την πατρίδα τους? Ποιο είναι αυτό το κοινό σημείο αναφοράς που να έχουμε όλοι? Ένα, δύο πράγματα είναι. Το ένα είναι το βασικότερο πράγμα. Ποιο είναι αυτό η σημαία μας? 100 εκατομμύρια πανιά να σε πετάξουν Έλληνα μπροστά σου, να σε στείλουν στα σκουπίδια, την ελληνική σημαία, τυφλός να είσαι, θα τη βγάλεις. Μουγκός να είσαι, στην όπερα να σε βάλω, τον εθνικό έμνο θα τον τραγουδήσεις. Γιατί? Γιατί με αυτόν γεννιόμαστε. Η σημαία, Κώστα, είναι αυτή που θα σου δώσει το πατριωτικό αίσθημα ευθύνης που έχεις για όλους μας. Η σημαία είσαι εσύ και ο προορισμός σου, εκεί που θα πας, εκεί που καταλήγεις, πού, στο χώμα που θα σε θάψουν, εκεί ο προορισμός σου. Αυτή είναι η σημαία μας. Εγώ έχω δηλώσει πολλές φορές, Κώστα, ότι είμαι άθεος, όχι άθεος. Ψάχνω να δω, ρε παιδί μου, την αλήθεια. Όταν θα την ψάξω θα πω τι είμαι. Όταν όμως, Κώστα, βλέπω αυτό το πανί αυτό εκεί πάνω έχει ένα σταυρό. Χριστιανή Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν με ενδιαφέρει. Φέρε μου 100 κομποσκήνια και 10 σταυρούς, εγώ θα πάρω να πολεμήσω σαν χριστιανός ορθόδοξος. Γιατί αυτό είναι το πιστεύω μου. Θα γίνω όχι χριστιανός ορθόδοξος, παπάς θα γίνω μοναχός στο μοναστήρι αρκεί. Φέρε μου το σταυρό του μαρτυρίου να το βάλω στην πλάτη και να το πάω μπροστά. Αλλά πού είναι αυτό το πανί? Πού το βλέπεις αυτό το πανί που θα μας ενώσει? Πες μου, πού το βλέπεις, σε σχολείο? Τα παιδιά μας μεγαλώνουνε με ένα κοινό σημείο αναφοράς όταν είναι Βούλγαροι, Αλβανάκια, Πακιστανάκια, όλα. Πού είναι το κοινό σημείο αναφοράς για να γίνουν Έλληνες, να πάρουν αυτό που λένε οι πολιτικοί μας, το ελληνικό πνεύμα? Στα λιμάνια πας βλέπεις σημαία, στα σύνορα πέρασα προχτές, ντροπή σας, ντροπή. Σκισμένη σημαία έχει φύγει η γραφή κάτω, ξεθοριασμένες. Βλέπεις, είναι πολύ ωραίο Κώστα να λέμε θα πάμε να τους πολεμήσουμε, θα τους κάνουμε. Ποιος θα πολεμήσεις ρε, με ποιο ηθικό θα πας? Να πολεμήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Τι να πολεμήσεις για τον Μητσοτάκη που να το πετάξει μια κροτίδα, θα τρέχει, δεν μπορούμε να το φτάσουμε, δεν μπορούμε να το πούμε, έλα θα βάλει μια υπογραφή, θα φύγει με την κροτίδα. Για τον Άδωνη, για ποιον? Για το χρηματιστήριο, τι για τη ΔΕΗ, για ποιον να πάρει πάρα πολύ εμείς.
0: Γιατί το κάνεις και σε αυτό όμως τώρα και μπλέκεις το κράτος με την πατρίδα, τι σχέση έχει μία έννοια με την άλλη?
4: Περίμενε.
0: Όταν απειλείς, δηλαδή να σου κατακτήσουν τα εδάφη, να σου πάρουν τις γυναίκες, να σου βιάσουν τα παιδιά κτλ. Θα κάτσεις να σκεφτείς ότι δεν τα έχεις καλά με το Μητσοτάκη, σοβαρά μιλάμε τώρα?
4: Όχι, όχι. Αλλά ξέρεις τη διδάσκει ιστορία. Αυτό που είπε ο φίλος κάποια στιγμή, ότι θα σου φέρουν μετά αυτούς που θα φύγουν με τα αεροπλάνα και για ό,τι δανεικά πέθανες εσύ, θα έρθει ο Καραμαλής που ήρθε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα σου κάνει αυτά που κάνουν πάλι αυτοί. Το κράτος και η πατρίδα δεν είναι διαφορετικά πράγματα, Κώστα. Το ότι εσένα σε κάνανε να πιστέψεις ότι το κράτος είναι διαφορετικό από την πατρίδα είναι δικό σου θέμα. Εγώ το κράτος και την πατρίδα θέλω να τα βλέπω σαν ένα. Ελλάδα με την υπογραφή, Πρωθυπουργός Ελλάδας βάζει αυτό στην υπογραφή και ο στρατηγός στη σφραγίδα που θα πατήσει, σαν η στρατηγός της Ελλάδος θα κάνει. Θα βάλει την υπογραφή του, δηλαδή βάλει σαν έτσι. Δεν θα τα ξεχωρίζουμε αυτά. Το ότι μας κάνανε είναι, ξέρεις τι, και κλείνω για να μην κουράζω. Ξέρεις τι είναι? Είναι αυτό που λένε τώρα ο Άδωνος Γεωργιάδης και κάποιοι δεξί που βγαίνουν και λένε, όπως βγήκε ένας, είστε μύρες ρε, κάτι καλό δεν λέτε ρε, είστε μύρες ρε, άωστε εσείς. Ξέρεις τι είναι αυτό? Είναι αυτό που σου λέγανε όταν ήρθε η κρίση. Ρε τι θέλετε ρε, μπουζούκια, καφέδες και ψηλά τα πόδια, χορούς και πανηγύρια θέλετε? Τι με πανηγυρίζετε εσείς οι Έλληνες, περνάτε μόνο καλά. Και τώρα σου λένε είστε μύρλας. Δες την ψυχολογία. Δες πως σε γυρίζουν σε μια δεκαετία, σε πήγανε από τους χορούς και τα γλάντια που αυτό ήταν η Ελλάδα. Και το βρίσκεσαι εγώ όταν κερδεντούσανε και δες τώρα τι κάνουμε. Πάμε στα beat και τα πάμε τα κινητά. Άκου τώρα.
0: Πεντέμιση λεπτά ρεσί κάθε μέρα, έλεος. Άντε, πρέπει να πάμε διάλειμμα.
4: Αφεντικό μου, συγγνώμη, με παραφέρει στην τάξη. Με παραφέρει στην τάξη, λέω καλό ξημέρα.
0: Έγινε, τα λέμε. Λοιπόν, ένα σποτάκι μπαμπαμ, γυρίζουμε.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
0: Λοιπόν, στα 5 λεπτά και μετά τη μία είμαστε, 2 λεπτά θα μου δώσετε μόνο και αν θέλετε να ανοίξουμε και πάλι γραμμές ανοίγουμε. Από μουσικές πάσες βλέπω δεν έχει κάτι, οπότε... Επειδή είναι η μέρα ναυτιλίας, είδα να βάλουμε λες κανένα τραγούδι με θάλασσες και με τέτοια καβαδίες και γενικά τραγούδια που να έχει μέσα, πιάσουμε να βρούμε κανένα με θάλασσα και τα λοιπά, σπασμένο καράβι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θαλασσογραφία και λοιπά. Άμα το πάμε έτσι σήμερα, βάλουμε κανένα ελληνικό τέτοιο. Αν συμφωνείτε μου λέτε, αν διαφωνείτε πάλι μου λέτε. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας αποστολή 54.301 Μετρόπολης 95 και 5. Θα δω λίγο τώρα μόνο ένα-δυο γιατί έχω το κέντρο τώρα, είναι ανοιχτό και πάλι. Και τα υπόλοιπα με τη σχέση μας μετά. Λοιπόν, Νίκο 95 σίγμα τάφεσο. Εμείς πρέπει να ήμασταν... μαζί πρέπει να ήμασταν εμείς ρε. Το διαβάσω σε λίγο. Να πω λίγο κάτι, επειδή κάποια πράγματα λέγονται στον αέρα και έρχονται και μηνύματα επάνω σε αυτά, έτσι, διευκρινιστικά ή κάποια που διαφωνούν κτλ. Ο φίλος ο Απολωνιώτης λέει το εξής. Είπε πριν ο Σταύρος ότι, ότι αν κάνουμε μια επέκταση ΑΟΣ με την Κύπρο, ρε παιδί μου, και 12 ναυτικά μίλια, ας πούμε, κτλ. Και αναρωτήθηκα, συμφώνησα και εγώ ότι αλλάζουν αυτομάτως τα δεδομένα. Το ρώτησα γιατί δεν το κάνουμε, λέει δεν αφήνει η Αμερική. Του λέω γιατί δεν αφήνει η Αμερική, είπε την εκδοχή του. Εγώ είπα τη δική μου εκδοχή, που είναι ότι η Αμερική δεν θέλει να επεκτείνουμε στα 12 μίλια, τουλάχιστον έτσι οριζόντια, ρε παιδί μου, διότι αν γίνει αυτό, η Ελλάδα από εκεί που έχει, ξέρω εγώ, περίπου το 50% του Αιγαίου, λίγο κάτω είναι, λίγο πάνω, κάπου εκεί είναι, δεν θυμάμαι. Έτσι, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι διεθνή ύδατα πάντως σίγουρα. Άρα είναι κάτω από 50, 43 πόσο είναι. Και έχει και ένα κομμάτι η Τουρκία, πόσο να είναι, 17, 12, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, θα γίνει το Αιγαίο σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ελληνικό. Το Αιγαίο είναι ελληνικό, είναι τουρκικό ένα κομματάκι και είναι και διεθνή ύδατα το μεγαλύτερο. Όταν λοιπόν γίνει ελληνικό το πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι, αυτό σημαίνει ότι καταρχάς θα χαθούν δικαιώματα. Έτσι, η Αλία, οι Δρογονάθρακες κλπ. Είναι ζήτημα. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Υπάρχει το θέμα των αδειών που θα πρέπει να παίρνουν κάποια πλοία για να περάσουν. Δηλαδή, για το εμπορικό κομμάτι, εντάξει, συνήθως δεν τίθεται θέμα. Που και πάλι προϋποθέσεις μπορεί να τεθεί, αλλά για το πολεμικό κομμάτι τίθεται. Μου λέει ο φίλος ο Απολωνιώτης εδώ, γιατί είπα εγώ ότι η Αμερική, αν θέλει να κάνει μια στρατιωτική επιχείρηση παρακάτω και πρέπει να περάσει από εδώ, θα χρειάζεται άδεια από την Ελλάδα. Και αν σήμερα έχει Μητσοτάκη και την έχει την άδεια στο τσεπάκι, αύριο μεθαύριο μπορεί να αλλάξουν, ρε παιδί μου, τα γεωπολιτικά κόσμια. Να είναι η Ρωσία, ξέρω εγώ, το να κάνει τα κουμάντα, να έχουμε πάει στο άρμα της Ρωσίας. Και να έχουμε μια κυβέρνηση αριστερή. Έτσι, και να βάζει δυσκολίες. Αυτό ο Τραμπ δεν θα τα αφήσει να γίνει. Θέλει να το διασφαλίσει, έτσι. Λοιπόν, και λέει ο Απολωνιώτης εδώ, ότι υπάρχει, λέει, και η λεγόμενη αυλαδής διέλευση, ακόμα και για τα πολεμικά πλοία, και δεν απαιτείται άδεια διέλευση στα χωρικά ύδατα. Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά έχεις και άδικο ταυτόχρονα, φίλε. Θα μου επιτρέψεις, γιατί τα έχω ψάξει αυτά τα θέματα πάρα πολύ. Πρόσεξε λίγο. Αν θες, ψάξε το λίγο και εσύ για να το τσεκάρεις. Όταν ένα αμερικανικό πλοίο θέλει να κάνει μια επιχείρηση παρακάτω και πρέπει να περάσει από το Αιγαίο, το οποίο με την επέκταση των 12 μιλίων θα είναι ελληνικό σε ποσοστό τεράστιο, θα κλείνουν διάδρομοι δηλαδή πάρα πολύ, για να θεωρηθεί αυλαβής η διέλευση, θα πρέπει να είναι απλά μια διέλευση. Εάν αυτό το πράγμα γίνει σε κατάσταση στρατιωτικής επιχείρησης που επάνω έχει όπλα κτλ. Και είναι ενεργή μια κατάσταση σύγκρουσης, εκεί κάλλιστα το ελληνικό κράτος μπορεί να πει ότι, να θεωρήσει ότι η διέλευση δεν θα είναι αυλαβής. Ότι μπορεί να γίνει κάποιο πατριντή στα ενδιάμεσα, μπορεί να γίνει οτιδήποτε και να του πει δεν περνάς. Έχει δικαίωμα. Οπότε το αυλαβής διέλευση υπάρχει, αλλά και αυτό ακόμα έχει προϋποθέσεις. Εντάξει, αν θες ψάξ' το, επειδή εμένα με έχουν απασχολήσει εδώ και χρόνια τα θέματα αυτά, ψάξ' το λίγο να δεις. Μπορεί η αυλαβής διέλευση να θεωρηθεί μη αυλαβής. Και άρα να έχουμε δικαίωμα να πάρουμε μέτρα, ρε παιδί μου, για το φόβο των Ιουδαίων που λέμε, προκειμένου να αποτρέψουμε μια κατάσταση, αν και εφόσον. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτό. Τώρα, εντάξει, το πήγαμε πολύ σε αυτά σήμερα. Με τον Καμόρα, από τον Καμόρα πιάστηκα που είχα τέτοια κουβέντα. Εγώ βασικά για το στρατό περισσότερο ιστορίες έλεγα να θυμηθούμε, αν θέλετε. Αλλά πήγαμε λίγο, το σοβαρέψαμε. Λοιπόν, ανοίγουμε και πάλι γραμμές για όποιον θέλει. Θα πω και εγώ βασικά για το στρατό περισσότερο ιστορίες έλεγα να θυμηθούμε, αν θέλετε. Αλλά πήγαμε λίγο, το σοβαρέψαμε. Λοιπόν, ανοίγουμε και πάλι γραμμές για όποιον θέλει.

0: κουρελόχαρτα. Όταν τα διεθνή δίκαια έχουν και ψηλά γράμματα, εκεί είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, πιο επίφοβο. Έτσι να τα ψηλά να γίνουν χοντρά. Λοιπόν, τα διεθνή δίκαια, και το λέω αυτό γιατί ο Ερντογάν λέει και ξαναλέει ότι θέλουμε να λύσουμε τα θέματα στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο. Και να ρωτιέμαι εγώ συνέχεια, μήπως και σας κάνω λίγο να το ψάξετε κι εσείς. Γιατί ρε παιδί μου το λέει, αφού είναι 100% υπέρ μας το διεθνές δίκαιο, έτσι λέμε εμείς. Λοιπόν, η Τουρκία λέει ότι το Αιγαίο είναι μια θάλασσα ημίκλειστη. Έτσι, πιστεύω τα έχετε ακούσει αυτά. Και επειδή έχει πολύ ιδιαίτερο, ας πούμε, καθεστώς λόγω αυτής της κατάστασης, θα πρέπει όλα να κριθούν με μία λογική. Υπάρχει ένας όρος που λέγεται ειδική περίσταση, καθεστώς ειδικής περίστασης. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν νησιά που είναι πολύ κοντά σε τουρκικές ακτές, βλέπε Καστελόριζο, έτσι, άρα σου λέει με βάση το καθεστώς αυτό το ειδικό δεν θα πρέπει να δικαιούνται πλήρη επίρρεια σε θαλάσσιες ζώνες κλπ. Έτσι, εγώ το πιστεύω αυτό ότι θα γίνει με το Καστελόριζο. Δεν λέω θα γίνει τουρκικό, μην μπερδευτούμε. Μιλάμε για τα δικαιώματα, έτσι, ενεργειακά, αλεία κτλ. Πιστεύω θα πάρει μια επίρρεια που δεν θα είναι πλήρης. Ακριβώς για να μην φτάσει να αποκλειστεί η Τουρκία εντελώς. Τέλος πάντων, λοιπόν, το διεθνές δίκαιο ορίζει μεν ότι όλα τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα ως δικαίωμα κτλ. Να έχουν υφαλοκρηπίδα και ως. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν και κάποιες ειδικές περιστάσεις. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, βάσει των οποίων δικαστήρια, ξέρω εγώ, τύπου Χάγης έχουν αποφανθεί με βάση τη λογική των Τούρκων. Οι περισσότερες καταστάσεις τέτοιες, ξέρω εγώ, 8 στις 10, 9 στις 10, βγαίνουν όπως τις θέλουμε εμείς. Έτσι, δηλαδή κρίνονται τα πράγματα με βάση το πώς τα λέμε εμείς. Ωστόσο, δεν πάβουν να υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Που επαναλαμβάνω, σε έναν κόσμο που ξέρεις τώρα, τα διεθνή δίκαια γίνονται κουρελόχαρτα. Από τη στιγμή ένα παραπάνω που υπάρχουν και τα ψηλά γράμματα, είναι καθαρά πιστεύω θέμα τι θέλει ο Τραμπ. Για να τα λέμε και όμα. Δηλαδή, αν δείτε, για να σας βοηθήσω κιόλας να ψάξετε να βρείτε, αν δείτε, υπάρχει Μπαγκλαντές με Μιανμάρ 2012, πώς κρίθηκαν κάποια πράγματα. Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, μάχη το 77. Είναι Μάλτα, Λιβύη το 85, τα έχω σε λίστα κρατημένα και κάποια άλλα. Λοιπόν, αυτά αποφασίστηκαν σύμφωνα με τη λογική που λέει η Τουρκία. Γιατί υπήρχαν ειδικές περιστάσεις. Λοιπόν, άρα για να το κλείνουμε και να μην πω περισσότερα, μπορώ να πω και περισσότερα, γιατί έχω εδώ και καιρό αυτά τα έχω ψάξει και έχω και κάποια πράγματα κρατημένα. Ακόμα και τη σύμβαση UNCLOS που κάποιοι που είστε διαβασμένοι θα επικαλεστείτε, δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά και τόσο κάθετα. Ναι, μεν τα 12 μίλια αναγνωρίζονται ως μονομερές δικαίωμα κάθε χώρας και 90-90-90 έρχομαι για όποιον θέλει. Έτσι, αλλά υπό προϋποθέσεις, ναι, υπάρχει περίπτωση ακόμα και αυτό να μπει σε διαπραγμάτευση. Θυμίζω, πες μας θυμίζω, δεν ξέρω πώς το θυμάστε, πώς το έχετε ακούσει, η Αμερική κάποτε είχε προτείνει συμφωνία σε μια κατάσταση ενδιάμεση, να μην είναι δηλαδή 12 τα μίλια, ακριβώς για να μην αποκλειστεί η Τουρκία, για να υπάρχουν και οι διάδρομοι διέλευσης για όλα τα ενδεχόμενα. Είχε πει να το πάμε στα 9, στα 9,5, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι τώρα, κάπου εκεί. Εντάξει, δεν προχώρησε, δεν πήγαμε ούτε μπρος, ούτε πίσω, δεν κάναμε τίποτα. Λοιπόν, για να το κλείνουμε τώρα και αν θέλετε να ανοίξουμε γραμμές. Άσε μην πω και δεν τελειώσω ποτέ. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, αν θέλει να περάσει κανένας, γιατί είναι και τέταρτο βλέπω. Λοιπόν, το σκίσαμε σήμερα με τα στρατιωτικοπολεμικά. Δεν πειράζει. 90-90-90 αν έμεινε κανένα ιστερόγραφο. 9.55 κενό το μήνυμά σας, αποστολή 54-301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, έλα, πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια.
1: Γεια σου αγόρι μου.
0: Γεια σας.
1: Έχεις πολλά χαιρετήματα. Μόλις έφυγε ένας φίλος από να πάρει ένα φίλο του στη δουλειά, του Δημήτρη, ο Νικόλας. Εγώ είμαι ο Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Από εμάς. Θα πάμε κατευθείαν στο θέμα, γιατί τα πολιτικό το θέμα είναι πολύ απλό. Τραμπ και δολάριο. Δεν αλλάζει, φίλε. Είναι μεγάλη ιστορία. Θα ήθελα να λες εσύ τον Αμερικάνο, έλα εδώ και μπες στο ευρώ. Δεν υπάρχει, φίλε. Κάνουν τόσα χρόνια αυτοί εκεί πέρα, γιατί είναι ο πληθυσμός του. Τώρα βάζει τώρα πληθυσμό εκεί πέρα, πόσο είναι, 600 εκατομμύρια, πόσο είναι, πες μου ρε βράδα, πόσα εκατομμύρια είναι οι Αμερικάνικοι. πολιτεία.
0: Οι Αμερικάνοι πώς

0: να είναι τώρα. Νομίζω πρέπει να είναι κάπου εκεί. Λίγο παραπάνω ίσως. Να το βρούμε.
1: Μπράβο. Ναι, δηλαδή μπορεί να είναι 600 εκατομμύρια, μπορεί να είναι και ένα δις. Έτσι. Το δολάριο. Απλό. Θα συγκρίνεις τώρα το δολάριο με το ευρώ.
0: Αυτό τώρα πώς κολλάει όμως το κομμάτι εδώ πέρα με τα ελληνοτουρκικά και... Γιατί τι εννοείς δηλαδή.
1: Ο ανταγωνισμός του χρήματος. Οι Αμερικάνοι, ας πούμε, να σου δώσω το δικό μου το παράδειγμα και την άποψή μου. Δολάριο, δεν αλλάζω ρε φίλε. Δεν αλλάζω.
0: Ναι, στην πράξη πώς λειτουργεί αυτό σε όλα αυτά που συζητάμε σήμερα.
1: Γι' αυτό τώρα κολλάει ο Γερμανός που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κολλάει ο Γερμανός με τον Ρώσο. Εδώ έχει το ρούβλι. Πού με κολλάς ρε φίλε. Εγώ δεν έχω καμία δουλειά με την Ευρωπαϊκή Ένωση ρε φίλε. Κάνε το κεφάλι σας. Που ψολελατούνε, μας κάνουν κάθε μέρα, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Πονάει ο κόσμος.
0: Αμερική λίγο είναι κάτω από 350 εκατομμύρια, τώρα το βλέπω. Επειδή ρώτησες, ναι.
1: Που, το 2001 που εγώ έκοψε ο Σιμίτης την κορδέλα που ήρθε το ευρώ, με το που εγώ έκοψε την κορδέλα, αμέσως ευρώ. Να χρεωνόμαστε, να παίρνουμε δάνειο.
0: Ναι, για να καταλάβω, είναι άσχετο πάντως με τα ελληνοτουρκικά, έτσι, κάτι άλλο λέμε τώρα. Γιατί νόμιζα ότι συνέχιζε στην κουβέντα που είχαμε πριν. Εσύ λες τώρα για το ευρώ, για την Ευρώπη, πώς πρέπει να κινηθούμε η Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Ωραία, εντάξει. Γιατί προσπαθούσα να το συνδυάσω με τα προηγούμενα και δεν μου έβγαινε, γι' αυτό λέω. Λέμε κάτι άλλο τώρα, άλλη συζήτηση. Ναι, πάμε.
1: Ναι. Μπήκε στο νόημα δηλαδή. Όπως είναι η Ελβετία. Ο Καποδίστριας από τότε που πήγε εκεί πέρα, που έγινε το 1821, δεν άλλαξε το νόμο του, δεν άλλαξε το φράγκο του. Έχω φίλους που έχουν πάει γύρω στις, τώρα στην Θεσσαλονίκη πήγανε γύρω στις 15.000 και δεν φεύγουμε λέει από εκεί. Έχουμε αγανακτήσει εδώ. Με χρέη φύγαμε και τα ξεχρεώσαμε από εκεί. Δηλαδή πήγαν οι άνθρωποι να δουλέψουν, μπορεί να κάνει 7-8 φράγκα το πακέτο τα τσιγάρα, μπορεί να έχει 100 ευρώ το μπουκάλι, 100 φράγκα, αλλά παίρνουν 11 και εδώ 12.000 φράγκα. Δηλαδή παίρνουν τα διπλάσια. Εγώ ρε φίλε.
0: Εσύ πιστεύεις με δραχμή ότι θα ήταν τα πράγματα φτηνά όπως ήταν τότε?
1: Άμα συνεχιζόταν φυσικά.
0: Με τίποτα.
1: Άμα συνεχιζόταν φυσικά, γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί ο Αμερικάνος και ο Ρώσος θα ήταν πιο κοντά στην Ελλάδα.
0: Αυτό δεν έχει σχέση με το πόσο θα είχε, τι αξία θα είχε η δραχμή. Αυτό μπορεί να έχει σχέση με το τι βοήθεια θα μας δίνανε.
1: Πώς δεν έχει? Τώρα δεν άκουσε τι είπε ο Πρωθυπουργός της Γερμανίας στον Πούτιν. Μία να τον κάνει, τελείως, είναι τελειωμένη. Πού κολλάς τον Πούτιν, ρε? Τι λες τώρα, ρε? Πλάκα κάνεις τώρα.
0: Άρα τι πρέπει να κάνουμε τελικά, κατά τη γνώμη σου? Να βγούμε από την Ευρώπη, από το ευρώ, την Ευρωζώνη δηλαδή, και να πάμε στους BRICS, για παράδειγμα, που λέει και ο Κλήμης?
1: Μπορεί.
0: Αυτό θα πρότεινες εκεί, πιστεύεις ότι είναι η λύση?
1: Κοίταξε να δεις το θέμα. Το θέμα είναι, βγάλανε ένα δημοψήφισμα εδώ στην Ελλάδα να αλλάξει το ευρώ να πάει στη δραχμή και μας προδώσανε. Ωραία.
0: Αυτό κατάλαβες ότι ήταν δραχμή ευρώ?
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν το δημοψήφισμα, έλεγε τέτοιο πράγμα?
1: Ναι, να γυρίσουμε στη δραχμή.
0: Καμία σχέση, φίλε μου. Πού το είδες αυτό το πράγμα? Υπήρχε μια πρόταση, η πρόταση Juncker, αν θα τη δεχτούμε ή όχι. Το αν δεν τη δεχόμασταν, θα πηγαίναμε σε επαναδιαπραγμάτευση για μια καλύτερη. Και τελικά πήραμε μποτί. Δεν υπήρχε πουθενά θέμα για ευρώ ή δραχμή. Και μάλιστα ο Τσίπρας το έχει δηλώσει αυτό το πράγμα ούκο λίγες φορές, ακόμα και μία μέρα πριν το δημοψήφισμα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Γιατί κυκλοφορούσε ευρέως αυτό τότε. Και όντως πολλοί κόσμος πήγε με αυτή τη λογική. Αλλά δεν υπήρχε πουθενά αυτό στο δημοψήφισμα. Τέλος πάντων.
1: Ναι, λοιπόν, θέλω να σου πω λίγο κάτι. Το θέμα είναι, ακούω τι λες και σε καταλάβει και αντιλαμβάνουμε τι λες. Θέλω να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή, ο Τσίπρας που έγινε το δημοψήφισμα, που πήγαν να κάνουν από το ευρώ στη δραχμή και είπε ο λαός όχι στο ευρώ, ο λόγος λαός, η Ελλάδα που ήταν 11-12 εκατομμύρια και τώρα δεν ξέρω πόσο είναι 9, εδώ οι γένες έχουν μειωθεί και μου λες εμένα εσύ αν ο Τσίπρας πήγε εκεί να πει για το λαό. Ποιο λαό? Όπως είπε και ο Χάρη Κλίν, μία στροφή επί δεξιά και μία αριστερό δεξιά, αριστερά και δεξιά, όλο το ίδιο και εμείς θα υποφέρουμε. Εμένα μου λένε εδώ πέρα οικογένειες που χωρίζουν δεν μπορούν να κρατήσουν την οικογένειά τους εδώ. Ανοίγουνε μαγαζιά και τι να σου πω, δηλαδή είμαστε γύρω στις 37 χώρες εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αν είναι δυνατόν, πού είναι τα σύνορα, ο Έλληνας να σηκώσει τον μπαϊράκι όπως είπε ο άνθρωπος, τη σημαία. Πού το έχεις δει, τη δραχμέλα, το πετοχίλιαρό μας που παίρναμε. Δεν είχαμε, ήταν όλα μειωμένα. Ο Παπαδόπουλος είχε κάνει ολόκληρη καλαμαριά, είχε κάνει, είχε χρήμα η Ελλάδα. Τα εργοστάσια δεν υπάρχουν πλέον. Άμα πας στη Μηχανιώνα, θα δεις τον έχουν απαγορεύσει. Άκου πολύ τρελή φάση, φίλε.
0: Πρέπει να προχωρήσουμε όμως, γιατί μιλάμε πάρα πολύ ώρα. Να πάρουμε και τον επόμενο.
1: Τηλεόραση και λένε ότι τα ψάρια λένε είναι κόσιτα. Δεν θα πας να βγάλεις Έλληνα ψαρά. Καταλαβες. Δεν θα πας να βγάλεις ψάρια. Και πώς θα ζήσω εγώ, για πες μου.
0: Εντάξει. Να σε ευχαριστήσω για σήμερα, να πάρουμε λίγο και τον επόμενο και τα ξαναλέμε όποτε θέλεις, έτσι.
1: Να
0: είσαι καλά και εσύ, γεια. Πάντως, όποιος θέλει μπορεί να βρει το ερώτημα του δημοψηφίσματος. Δεν λέει πουθενά μέσα, ούτε αφήνει να εννοηθεί για Ευρώπη η δραχμή. Τώρα, το πώς καταλάβαμε εμείς τότε Ευρώπη η δραχμή, Ευρώ η δραχμή, εντάξει, μεγάλη κουβέντα. Και επίσης, τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, έρχομαι φίλε. Επίσης, το από πού προκύπτει ότι όλα αυτά που περάσαμε τα περάσαμε επειδή βγήκαμε από τη δραχμή. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Έχουμε εξηγήσει αρκετές φορές ποια ήταν τα λάθη και γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Εάν δεν κάναμε αυτά τα λάθη, και με ευρώ μια χαρά θα ήμασταν. Όπως οι περισσότερες χώρες, αν δείτε, που μπήκαν στο ευρώ, παρά τις κρίσεις που προέκυψαν, έχουν ανεβάσει τα νούμερά τους σε επίπεδο οικονομίας, ανάπτυξης κτλ. Έτσι. Και εμείς, τα πρώτα χρόνια που λέτε για το ευρώ που τα ρίχνετε όλα εκεί, τα πρώτα χρόνια είχαμε 4% ανάπτυξη. Αλλού ήταν το θέμα. Ότι αρχίσαμε να δανειζόμαστε χωρίς να υπάρχει αύριο, αντί να ρίχνουμε τα λεφτά που κινούνταν στην αγορά και που έρχονταν γενικά από τα φτηνά δάνεια που παίρναμε, αντί να τα ρίχνουμε στην ανάπτυξη, τέλος πάντων στο να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, τα ρίχναμε στην κατανάλωση. Έτσι, πάρε δάνεια να καταναλώσεις, κάνε το ένα, κάνε το άλλο, οπουδήποτε αλλού, πέρα από το να κάνουμε τα πύληνα πόδια που είχαμε να πατάνε στο έδαφος γερά. Και όταν ήρθε η κρίση, η παγκόσμια, το 2008 ήτανε, πριν τα μνημόνια, εκεί λοιπόν μας βρήκε γυμνούς. Εκεί γονατίσαμε. Είναι μία σειρά από πράγματα, αν πια σας πω τα νούμερα των πρώτων χρόνων όταν μπήκαμε στο ευρώ, θα καταλάβετε ότι δεν είναι τελικά το μεγάλο πρόβλημα αυτό. Επαναλαμβάνω, το έχω πει αυτό το παράδειγμα πάρα πολλές φορές και έρχομαι στην τελευταία γραμμή, αν το ότι η τυρόπιτα τότε έκανε τόσο και τώρα κάνει τόσο, λέει κάποια πράγματα, δεν λέει όλη την αλήθεια. Διότι αν λειτουργούσαμε όπως έπρεπε, με τα λεφτά που θα είχαμε λόγω της ανάπτυξης, θα μπορούσαμε να πάρουμε τρεις τυρόπιτες που θα ήταν πιο ακριβές σήμερα. Και επίσης, όποιος θέλει, ας κάνει ένα ψαχτήρι να δει ποια ήταν η πορεία της δραχμής, πόσο αξία είχε φτάσει να χάσει μέσα στα χρόνια πριν φτάσουμε να μπούμε στο ευρώ. Έτσι, μπορεί να καταλάβει δύο πράγματα καλύτερα. Το ότι υποτιμούσαμε το νόμισμα και βάζαμε τα προβλήματα κάτω από τα χαλάκι, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν προβλήματα. Έτσι. Το για πότε το 500 που πληρώναμε για να αγοράσουμε κάτι είχε γίνει 1000, δεν το θυμάστε. Τα επιτόκια που είχαν φτάσει 25%, κάτι στεγαστικά, δεν τα θυμάστε. Έτσι, θυμάστε μόνο τις εποχές τις καλές, ας πούμε, που τρώγαμε χρυσά κουτάλια. Δεν είναι όμως έτσι ακριβώς τα πράγματα. Παρακαλώ, ναι.
2: Ναι, καλησπέρα, εγώ.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Είμαι το παιδί που είχα μιλήσει πιο παλιά, 35 χρονών, με 4 παιδιά, μα θυμάστε, που είχαμε θίξει το θέμα με τα παιδιά.
0: Α, ναι, ναι. Τη θυμάμαι τη φωνή σου, ναι.
2: Α, τώρα. Ναι, ναι, καλησπέρα. Εμένα με έχουν φωνάξει τα τελευταία 4 χρόνια, επειδή έχω τελειώσει πεζοναύτης, 3 φορές για επιστράτευση. 3 φορές και ασκήσεις. Και ας έχω και 4 παιδιά. Έχω πάει, οκ. Okay.
0: 3 φορές, σε πόσα χρόνια?
2: Ναι. Στα τελευταία 3 χρόνια. Τι? 4.
0: Σοβαρά μιλάς, σχεδόν κάθε χρόνο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι λέρε, φίλε. Εμένα μια φορά μου έτυχε. Ναι, για πες.
2: Να πω την ιστορία μου στο Βόλο που ήμουνα, πεζοναύτης, αυτό λέτε ιστορίες, ας πούμε για ιστορίες σήμερα. Είχαμε κάνει για το περέ την επίδειξη, ξέρετε. Όταν παίρνεις το ΠΕΡΕ, κάνεις επίδειξη εκεί, ασκήσεις,
0: ναι, ναι,
2: τα όπλα, τραυματίες και τέτοια. Και έπρεπε να αφήσουμε το όπλο και εγώ τι έκανα. Δεν έβγαλα το γεμιστήρα και έπρεπε να πυροβολήσουμε στον αέρα.
0: Ναι.
2: Για να δείξουμε ότι είναι αεροπλάνο.
0: Ναι.
2: Και άκουσε και τον μπαμ. Τρέχει ο λοχαγός.
0: Τι έφαγες, 20?
2: Ο λοχαγός ήταν κομμάντο. Πολύ καλός. Και τρέχει, με κοιτάνε όλοι. Σαβίδηση το κάνες. Μάλιστα, κύριε Λοχαγέ. Τι θες, μου λέει. Σφαλιάρα, μου λέει.
0: Δεν σε έριξε φυλακή?
2: Λέει σφαλιάρα ή 10 μέρες. Σφαλιάρα, κύριε Λοχαγέ.
0: 10 μέρες τίποτα, ζάχαρη. Πού δρέσουν?
2: Τίποτα.
0: Αυτό ήταν για 20 κανονικά. Το λιγότερο, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
0: Εγώ ξέρω τι έχω πάθει με όπλο. Εκτός αν θες να πεις κάτι, να μην σε κόψω.
2: Όχι, όχι, όχι. Πείτε μου.
0: Με το πληθυντικό. Ενικό. Ήμουνα οδηγός εγώ. Είχαμε πάει για άσκηση, πρέπει να ήταν στο Λιτόχωρο, αν θυμάμαι καλά. Τότε που παρουσίαζαν τα Απάτσι, ήμασταν μονάδα επιδείξεων. Τα...
2: από εκεί πέρα.
0: Πώς?
2: Στο Βόλο, τώρα που είπατε για Λιτόχωρο, εγώ ήμουν στο Ξηριά, κάναμε τις ασκήσεις, άμα ξέρετε.
0: Πώς το είπες?
2: Ξηριά, νομίζω, γιατί εγώ είμαι από Αθήνα, δεν τα ξέρω καλά.
0: Δεν το ξέρω το μέρος.
2: Ναι,
0: πάντως εκείνο το μέρος, μια μέρα, άλλο θα σου πω τώρα, είχε φύγει μία οβίδα ανάποδα, επειδή δώσανε λάθος συντεταγμένες ή λάθος τις ακούσανε. Και ευτυχώς πήγε και έπεσε, είχε ένα τρίγωνο, ήταν χωριό, εκκλησία και σχολείο. Και έπεσε ακριβώς ανάμεσα, άνοιξε ένα κρατήρα, λες και ήταν γήπεδο. Και μας πήγε η ψυχή στην Κούλουρη, τρέχαμε να βρούμε, λέω, θα βρούμε νεκρούς τώρα. Εγώ με τον Τσιπάκι, με τον συνταγματάρχη, είχε φύγει ανάποδα η οβίδα από πάνω μας πέρασε. Από το Λιτόχωρο πρέπει να ήταν, πάνω εκεί. Άλλο θέλω να σου πω. Οδηγός εγώ. Έχω πίσω τους φαντάρους, ρε παιδί μου, που έχω και τα όπλα τους, έτσι.
2: Ναι.
0: Βγάζουμε, ήταν να έρθει ένας ταξιέρχος, ήταν να έρθει, βγάζουμε τα όπλα να τα παρατάξουμε κάτω, θα ερχόταν να, έτσι άμα πρέπει να είμαστε στη σειρά να μας περάσει, ξέρω εγώ, από εκεί να τον χαιρετήσουμε και αυτά. Αφήνει ο καθένας το όπλο του μπροστά, όπως είναι, κάτω στο έδαφος. Για να ετοιμάσουμε και κάποια πράγματα εκεί που έπρεπε, αυτά είναι. Λοιπόν, και σε κάποια φάση πιάνει βροχή. Εκεί πρέπει να τα μαζέψουμε τα όπλα για να μην σκουριάσουν. Εν τω μεταξύ, λίγο πριν είχαν πλακωθεί δύο φαντάρες στο ξύλο. Ο ένας είχε σπάσει τη μύτη του άλλου, για κάποιο λόγο κάτι είχε γίνει. Τον παίρνω εγώ τον έναν με τζιπάκι για να τον πάω στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Λοιπόν, όπως λοιπόν πάνε να μαζέψουν τα όπλα οι φαντάροι, γιατί έβρεχε για να μην σκουριάσουν, ο ένας ο φαντάρος έλειπε. Ήταν αυτός που πήγαινε εγώ στο νοσοκομείο εκείνη την ώρα. Και μαζεύουν όλοι τα όπλα και μένει το όπλο το δικό του εκτεθειμένο. Πάει ένας λοχαγός που δεν τα είχε καλά με τον διοικητή, ήθελε να τον φάει για να γίνει αυτός διοικητής. Ήταν υπόδικας αυτό.
2: Υποδιοικητής,
0: ναι. Και παίρνει το όπλο και το βάζει στο αυτοκίνητό του. Λοιπόν, τελειώνει. Άσκηση, δεν παίρνει χαμπάρι. Τίποτα. Γυρνάω εγώ από Θεσσαλονίκη, από το στρατιωτικό νοσοκομείο πίσω, ξέρω εγώ κτλ. Το βράδυ, 4 η ώρα να ήταν, 3. Αυτός και ο Βρανάς στο διοικητήριο. Όπα. Λοιπόν, είχε χαθεί το όπλο. Δεν ήξερε κανείς που είναι. Ξέρεις τώρα τι σημαίνει να χαθεί όπλο, έτσι. Και εμείς τα πολυλογώ, το είχε πάρει αυτός για να μας κάνει έτσι να, και για να γίνει ντόρος και να στιγματιστεί το στρατόπεδο προφανώς. Λοιπόν, και για να δώσει και ένα μάθημα στους φαντάρους ότι να είμαστε πιο υπεύθυνοι και καλά. Λοιπόν, 20 μέρες φυλακή αυτοί που πλακώθηκαν, 20 μέρες κι εγώ, μόνο και μόνο επειδή τους είχα στην καρότσα και έπρεπε εγώ να μυρίσω στα δάχτυλά μου ότι το όπλο αφέθηκε πίσω.
2: Σοβαρά.
0: Ναι, ναι. Και μετά κυνηγητό από εκεί πέρα, όχι αστεία. 8 ώρα σκοπιές και τέτοια, γιατί είχε πάρει μεγάλη έκταση. Είχε στιγματιστεί το στρατόπεδο. Είναι πολύ σοβαρό να χάνει το όπλο.
2: Κατάλαβα. Ένα τελευταίο, αν μπορείτε, να βάλετε τραγουδάκι, επειδή είπατε για ψαρά, γιατί δεν με θες, κυρία μου, επειδή είμαι ψαράς. Επειδή δουλεύω και στο ψαράκι.
0: Α, το ψαρά.
2: Άμα θέλετε.
0: Καλά. Θα το βάλω τώρα κιόλας, γιατί είναι λίγο διαφορετικό. Ωραία.
2: Δεν σας πειράζει.
0: Όχι, ρε, τι να. Και κόψε τον πληθυντικό. Εντάξει.
2: Ναι. Εντάξει,
0: λοιπόν, το ψαρά, έτσι. Ωραία, θα το βάλω τώρα για να πάμε διάλειμμα και να βάλουμε και μερικά ακόμα στη λίστα. Έγινε. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, γιατί δεν τον θες, κυρά μου, έτσι, περίμενε. Να κλείσουμε με αυτό το μεσάωρο. Εγώ σας είπα για ιστορίες στρατού θα είχα σκοπό να πούμε σήμερα, αλλά πήγε η κουβέντα στα σοβαρά, δεν πειράζει. Καμιά μέρα να πιάσουμε να πούμε και τέτοια. Λοιπόν, γιατί δεν με θες, κυρά μου. Γιατί δεν τον θες, γιατί είναι ψαράς. Ναι. Καζαντζίδη. Θα το βάλω. Το έχει Μιχαλόπουλο, ποιο να το βάλω. Πάρε τον Καζαντζίδη. Πάμε, έλα. Πάω να βάλω μερικά, επειδή είναι η μέρα ναυτιλίας, είπαμε. Κάνα καβαδία, τίποτα με θάλασσες, τίποτα με ψάρια, τίποτα με καβούρια, να δούμε τι έχει. Εντάξει. Αν θέλετε κι εσείς κάτι, ρίχτε μια ιδέα εδώ πέρα, να τη βρούμε και τη μουσικοχορευτική την άκρη. Άντε, πάμε.

0: Λοιπόν, άντε πάμε για τελευταίο 25 λεπτάκι. Λοιπόν, έβαλα εδώ μερικά. Ναι, βρήκα εκεί, μου ήρθαν καμιά 5-6-7 με θάλασσες, με καράβια, με βάρκες, με κουπαστές, με και τέτοια. Λοιπόν, και κάποια από Καβαδία. Τώρα, αν θέλετε να διαλέξετε κι εσείς κανένα, μην πάρεις εσύ πάλι με το Will το θερμαστή. Θα φύγω από το παράθυρο, έστω λέω. Γιώργο, μη. Τον έχω το Will, ελπίζω να προλάβουμε να τον ακούσουμε. Τώρα, να ανοίξω μία γραμμή. Αν θέλει κανένας θαλασσόλικος εδώ πέρα να μας δώσει καμία ιδέα, κανένα τραγουδάκι θαλασσινό. Επειδή είπαμε σήμερα είναι, τι είναι, ημέρα ναυτιλίας. Εντάξει, ανοίγω, είναι διάφορα δηλαδή, αλλά είναι και παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας, δεν είχε κάποια πάσα το σαν σήμερα. Οπότε λέω κάτσα βάλουμε κανένα τραγουδάκι θαλασσινό τώρα, έτσι μου ήρθε φλασιά. Λοιπόν, παίρνω μια γραμμούλα, βλέπω βαράνε ήδη δύο, παίρνω τη μία τυχαία, καλημέρα. Άντε πάρω και έτσι δύο μωρέ, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα Κώστα.
0: Καλώς το να.
1: Μπορώ μόνο για τραγούδι ή να πω και κάτι?
0: Πες το άμα είσαι στα πεταχτά. Τώρα κλείσαμε γραμμές, θα είναι άδικο για τους άλλους, αλλά ρίξ' το, άντε, έχεις και καιρό να βγεις.
1: Θέλω να πω σε σχέση με αυτά που είπε ο Ταύρος. Συμφωνώ με το φρόνημα κτλ. Αλλά διαφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα. Πάνω που λέμε στο εγώ για την πατρίδα, ποια πατρίδα? Υπάρχει πατρίδα ή είναι πολυεθνική?
0: Πατρίδα, ρε φίλε, είναι τα εδάφη, είναι η ιστορία μας, είναι ο πολιτισμός μας.
1: Κώστα μου, τα εδάφη, για πες μου σε παρακαλώ, έχουμε ελληνικά εδάφη στη Σαουδική Αραβία? Τι δουλειά έχουν τα πάτρια στη Σαουδική Αραβία και καφρώνται κιόλας στην τηλεόραση? Μήπως ξέρουμε πόσο κοστίζει ένας πύραυλος πάτριο?
0: Μα διαφωνείς με τις λογικές του κράτους εσύ. Αλλά επειδή διαφωνείς, θα αφήσεις τον Τούρκο να μπει να σου πάρει, ξέρω εγώ, την πόλη, το χωριό, τη γυναίκα, το παιδί.
1: Ποιος είμαι εγώ που να το σταματήσω?
0: Ξέρω εγώ, δεν οφείλεις να το παλέψεις, αν φτάσουμε εκεί πέρα.
1: Ποιος είμαι εγώ που να το σταματήσω όταν το κράτος, στο οποίο εγώ διαφωνώ κάθετα, δεν είναι κράτος, είναι ένα παρακράτος. Να πάω να πολεμήσω εγώ για να σώσει την περιουσία του κάθε αγρότης που έχει 2.000 στρέμματα δικά του και εγώ δεν έχω ούτε τετραγωνικό μέτρο.
0: Τη δική σου την περιουσία που έχεις ένα σπιτάκι? Τους γονείς σου που μπορεί να τους σκοτώσουν, ξέρω εγώ, αν ζουνε τη γυναίκα στο παιδί σου αυτά.
1: Κώστα μου, περίμενε. Όταν αυτοί οι αγρότες που έχουν 2.000 στρέμματα δικά τους δεν θα πολεμήσουν αυτοί οι ίδιοι? Αυτοί και τα παιδιά τους, ή τουλάχιστον τα παιδιά τους, θα τα φυγαδεύουν στο εσωτερικό, να πάω να πολεμήσω εγώ να σώσω τις περιουσίες των αυτονών.
0: Τις
1: περιουσίες των αυτονών που έχει, του αλλού που έχει 40. 40
0: ναι, άρα τη δική σου περιουσία που είναι μικρή θα αφήσεις, ας πούμε, να την πάρουν και να σκοτώσουν και κόσμο κοσμάκι, γνωστούς, φίλους, συγγενείς, ξέρω εγώ, τη γυναίκα, το παιδί, οτιδήποτε. Για να μην νιώσω ότι προστατεύεις κάποιους που θεωρείς ότι δεν πρέπει να προστατέψεις.
1: Ναι, δεν με αφήνεις από αυτό που θέλω.
0: Έλα.
1: Με διακόπτες. Να πάω να πολεμήσω εγώ, εάν η πατρίδα ήταν πατρίδα, όπως την έχω εγώ στο μυαλό μου, εγώ θα πήγαινα, θα ήμουν από τους πρώτους που δεν πήγαινε. Αλλά να πάω να πολεμήσω εγώ για να σώσω τις περιουσίες των αυτονών, οι οποίοι δεν θα πολεμήσουν. Και ούτε αυτοί, ούτε τα παιδιά τους. Ό,τι κάνουν οι πλούσιοι που θέλουν από τη Συρία και έρχονται στην Ευρώπη, τα ίδια θα κάνουν και αυτοί.
0: Ναι, βρε παιδάκι μου, το είπες τρεις φορές. Εντάξει, και το καταλάβαμε αυτό. Ναι. Αλλά μαζί με αυτούς θα σκοτωθούν και παιδάκια και γυναίκες που δεν φταίνε σε τίποτα. Συγγενείς σου, φίλοι σου, κανένας. Μπορεί η γυναίκα, το παιδί σου, εσύ. Θα το αφήσει ανυπεράσπιστο επειδή δεν γουστάρεις αυτούς?
1: Η γυναίκα μου και το παιδί μου είναι άλλο θέμα. Και άλλο, η πατρίδα. Να πάω να πολεμήσω και...
0: Μα η πατρίδα είναι και οι συμπατριώτες μας. Είναι τα εδάφη, ιστορία, πολιτισμός, ναι. Ο διπλανός μας, όλο το κομμάτι ο Έλληνας.
1: Ναι, Κώστα, με αυτοί που μας καταδυναστεύουν στη ζωή και οι οποίοι δεν θα πολεμήσουν για τις περιουσίες τους και όταν αν καταφέρουμε και νικήσουμε τους Τούρκους θα γυρίσουν πίσω από το εξωτερικό που θα έχουν έρθει και θα είναι πάλι οι καταδυνάστες μας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και να πω και κάτι για τη σημαία. Εγώ τη σέβομαι και την αγαπώ πάρα πολύ τη σημαία μας. Έχει πάρα πολλά καλά χαρακτηριστικά, εκτός από ένα. Και δεν ξέρω γιατί δεν το βλέπει κανένας. Ο σταυρός που έχει η σημαία μας είναι πάρα πολύ καλός και πάρα πολύ σωστός, διότι οι αγωνιστές του 21 πολεμήσαν πρώτα υπερπιστός και μετά υπερπατριώτες. Οι 9 γραμμές που έχει, που είναι οι συλλαβές των λέξεων ελευθερία ή θάνατος, και αυτό είναι πολύ σωστό. Οι λευκές γραμμές, και αυτό είναι πολύ σωστό, διότι δείχνουν την αγνότητα της Επανάστασης. Οι μπλε γραμμές τι μας δείχνουν, λέει Κώστα? Ότι ο ουρανός μας είναι γαλάζιος. Γιατί ο ουρανός των Ιταλών δεν είναι γαλάζιος, ο ουρανός των Τούρκων δεν είναι γαλάζιος, ο ουρανός των Αφρικάνων δεν είναι γαλάζιος. Αντί για γαλάζιο, η σημαία μας έπρεπε να έχει κόκκινο, Κώστα. Που να συμβολίζει το αίμα των αγωνιστών, των ηρώων και των αγίων τούτης της γης που δώσαν το αίμα τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Όχι γαλάζιο. Είναι πολύ λάθος το γαλάζιο χρώμα.
0: Μάλιστα. Πάντως μερικά πράγματα έχουν περάσει έτσι, επειδή έτσι μας τα έμαθαν στο σχολείο, αλλά δεν είναι απόλυτα έτσι. Δηλαδή, ακόμα και το ελευθερία ή θάνατος που λέμε για τις συλλαβές, δεν προκύπτει, δεν είναι δεδομένο τουλάχιστον ότι αυτός ήταν ο λόγος με τις νέες συλλαβές. Μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι. Υπάρχουν και άλλες εκδοχές. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Έχουμε τίποτα άλλο?
1: Για τραγούδι το Κουροσίβο.
0: Α, ωραίο. Εντάξει, θα το βάλουμε. Θα κλείσουμε με αυτό. Έγινε. Bye bye, καλημέρα. Λοιπόν, άντε να πάρουμε και το φίλο αυτό. Αν είναι για τραγούδι όμως, παιδιά, μην ανοίξουμε τώρα κουβέντα και άλλη τέτοια ώρα, ναι. Από αύριο. Για πες και εσύ, ρε φίλε. Εσύ ήσουν ο δεύτερος που είπες. Οπότε πες εσύ, καλημέρα. Ορίστε.
2: Βρανά, τι να πω.
0: Ξέρω εγώ, τραγουδάκι, έχουμε τίποτα? Είμπα.
2: Λοιπόν, ναι. Αν γίνεται να βάλουμε το Καράβια Περάσαν.
0: Καράβια Περάσαν, ναι. Ποιος το λέει αυτό, δεν θυμάμαι.
2: Ναι, ναι.
0: Ποιος το λέει, θυμόμαστε?
2: Θα το βρείτε.
0: Θα το βρούμε, λες. Εντάξει.
2: Θα το αφιερώσω πάντως στο Ταύρο, αν δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Τι πρόβλημα να υπάρχει?
2: Και αν μου επιτρέπετε, ναι, μία πρόταση, τι μπορώ?
0: Ναι, ναι.
2: Μία πρόταση μόνο μπορώ?
0: Ναι, ναι, λέω, πείτε.
2: Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά ο κύριος που μίλησε πριν από μένα, νομίζω, με την άδειά σας θα τον χαρακτήριζα άπατρη. Δεν θα σώσετε τις περιουσίες των ολίγων, κύριε, αλλά των συμπολιτών σας, των συμπατριωτών σας και των επόμενων γενεών. Λυπάμαι πάρα πολύ που τόσο επίμονα και το επαναλάμβανε, και άμα θέλει ας αντιπαρατεθεί μαζί μου. Ας βγει και αύριο.
0: Εντάξει.
2: Δεν ξέρω το όνομά του.
0: Ναι, okay, ούτε εγώ. Όχι, είναι δεδομένο αυτό που λέει, χίλια δίκαια, έτσι, ότι θα πολεμήσει και για συμφέροντα, αλλά από τη στιγμή που θα κρυθούν ανθρώπινες ζωές των παιδιών μας, των μανάδων μας, οι περιουσίες των υπολείπων, έτσι, οι δικές μας. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε και έτσι αυτό.
2: Και εμείς οι γυναίκες, αν είναι δυνατόν και με αξίνες, θα βγούμε να αντιμετωπίσουμε τον όποιο εχθρό. Είναι δυνατόν? Μιλάει ως ρήψας πεις. Δεν το αντιλαμβάνεται?
0: Βγαίνει από πάνω, είναι αγανακτισμένος με τα συμφέροντα που υπάρχουν. Εγώ του δίνω δίκιο, έτσι. Απλά νομίζω ότι δεν πρέπει να τα μπλέκουμε αυτά.
2: Που σέβομαι την ηλικία του, γιατί μου φαίνεται ότι είναι πάνω από 60 ετών.
0: Τέσμα, δεν το ξέρουμε αυτό και δεν. Ωραία, λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουμε. Βρήκα μόνο το Καράβια που περάσατε από Pixel Axe, είναι αυτό?
2: Όχι, όχι.
0: Καράβια Πέρασαν δεν βλέπω εγώ, ούτε στο YouTube ούτε στον υπολογιστή που έβαλα. Καράβια Πέρασαν, πώς πέρασαν, όχι, δεν έχει τέτοιο πράγμα. Μήπως είναι άλλος ο τίτλος?
2: Πέρασαν.
0: Ναι, το έβαλα, δεν έχει. Μήπως δεν έχει. Καράβια που περάσατε είναι το πιο κοντινό. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
2: Μήπως το βρείτε από Νίκο Πορτοκάλογλου?
0: Δεν ξέρω, να βάλω και Πορτοκάλογλου Καράβια, αν έχει τίποτα. Εντάξει, ευχαριστώ, τα λέμε. Αν το βρω θα το βάλω, γιατί όχι.
2: Ευχαριστώ και
0: να είστε καλά, να είστε καλά. Πάντως σε πρώτη φάση δεν το βρήκα. Οκ, πάμε.

Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τελευταία μηνύματα. Τι έχει η μέρα εδώ, τι δεν είδαμε πριν. Όσο ακούμε καμία στροφή. Πορτοκάλογλου βρήκα ένα με θάλασσα, με καράβι δεν βρήκα. Δεν ξέρω, δεν το βρίσκω αυτό το τραγούδι. Κάπως αλλιώς θα είναι ο τίτλος τώρα.

0: Μου στέλνει εδώ μήνυμα ο φίλος ο Απολωνιώτης και λέει το καράβια πέρασαν, το τραγουδάει ο Πουλόπουλος. Αν είναι το καράβια λίτες, μπορεί. Καράβια πέρασαν δεν υπάρχει. Να βάλω αυτό, μπας και είναι το συγκεκριμένο. Α, το δοκιμάσουμε.
1: Έτσι με καράβι γκρεμισμένο νεκρό.
0: Μπλέξαμε με τα καράβια τώρα εδώ πέρα.

Λοιπόν, πολύ ωραίο το σπασμένο καράβι, αλλά πρέπει να τρέξουμε. Α, τελείωσε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, 24 Σεπτεμβρίου. Μυρσίνη, είπαμε, Μυρτό και Θέκλα. Και χρόνια τους πολλά. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχολυστερολεμία. Ημέρα ευαισθητοποίησης για το αιμολυτικό ουραμικό σύνδρομο. Είπαμε, είναι κάτι με το αίμα αυτό, που χτυπάει τα αγκία, τα αιμοφόρα και βγάζει προβλήματα κυρίως στα νεφρά. Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο. Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας, εξού και τα τραγούδια τα θαλασσινά. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και μερικά του σαν σήμερα που δεν τα είδαμε πριν. 1869, το μεταξύ σαν χθες είχαμε τη φούσκα του χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, να σκάει φούσκα, οι πρώτες μετοχές να αρχίζουν να βουτάνε. Εδώ βλέπω το 1869, είχαμε κάτι αντίστοιχο στο χρηματιστήριο της Αμερικής. Απότομη δραματική πτώση, λέει εδώ. Είχε γίνει επειδή κάποιοι κερδοσκόποι προσπάθησαν να χειραγωγήσουν την αγορά του χρυσού. Τι μας νοιάζει εμάς, θα μου πεις. Το λέω γιατί είχε γίνει Παρασκευή και το περιστατικό αυτό θεωρείται ως μία από τις πιθανές εκδοχές, δεν είναι στάνταρ, αλλά είναι μία από τις 4-5 πιθανές εκδοχές για το πώς προέκυψε ο όρος Black Friday, έτσι, που μπήκε στη ζωή μας τα τελευταία, ξέρω εγώ, 15 πόσα χρόνια να έχει. Το εμπορική γιορτή, ρε παιδί μου, με τις εκπτώσεις. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε και τους παρέ... Κατάλαβες, ήταν Black Friday τότε στην Αμερική για το χρηματιστήριο, βέβαια. Και τώρα πώς το κολλήσανε και το κάνανε, έτσι, δεν ξέρω. Νομίζω δεν είναι καν αυτή μία, είναι καν δυο άλλες οι πιο πιθανές εκδοχές. Τέλος πάντων, άστε. Θα τα πούμε σε καμία Black Friday αυτά. Το 1908 είχαμε την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.

1998 η Ελληνική Βουλή ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

Η μέρα θα έχει κάτι ματσάκια. Σερβία-Ελλάδα 10 παρατέταρτο. Nations League. Ευρωλίγκα στο μπάσκετ αν ενδιαφέρει. Παναθηναϊκός Παρί 9 και 4 και Μπασκόνια Ολυμπιακός 9 και μισή. Άντε να πάρετε τώρα που προλαβαίνετε Αθηναϊκό κατεστημένο, πάρτε καμία Ευρωλίγκα τώρα που προλαβαίνετε, γιατί ερχόμαστε. Είμαστε στο δρόμο, είμαστε.

0: Λοιπόν, άντε να λύσουμε, ναι, εμείς να δέσουμε. Πρέπει για να λύσει ο κύριος Νεσίπα σε λίγο, πότε το τρέχω. Για πάμε βάλουμε και λίγο τον Πουλόπουλο εδώ, δύο στροφές ότι προλάβουμε. Αν είναι αυτό τώρα, δεν ξέρω. Εμπιστεύομαι τον Απολωνιώτη που μου το είπε. Αλλά ο τίτλος πάντως δεν είναι «Καράβια πέρασαν». Αν είναι αυτό, είναι το «Καράβια λίτες».
1: Καράβια λίτες μας φυρίξαν κάτι, μας είπαν ελάτε, μας κλείσαν.
0: Το «Καράβια που περάσατε πιξλάξ» το είπα στην κυρία, λέει δεν ήταν αυτό. Αυτό είχα βρει και εγώ όταν μιλούσε, λέει δεν ήταν αυτό. Τέλος πάντων.
1: Δεν ήταν για μας.
0: Καλημέρα και στο

0: αμάν το βαπόρι από την Περσία. Ωραίο θα ήταν, αλλά δεν προλαβαίνουμε, φίλε.
1: Ωραίο.
0: 384 θέλει το βαπόρι από την Περσία.

Λοιπόν, πρέπει λίγο και τα μηνύματα να δούμε. Βαπόρια την Περσία, έτσι είπαμε την πραγματική ιστορία. Την άλλη φορά με αφορμή τι ήταν, κάτι είχε γίνει, ο Τσιτσάνης γεννήθηκε, πέθανε, τι έγινε. Έχει ιστορία, είναι πραγματική ιστορία, αλλά απλά δεν έρχονται από την Περσία. Από το Λίβανο πρέπει να έρχονται. Ψάξτε αν τη βρείτε όσοι δεν τα ακούσατε, τι είχαμε πει. Είναι, μιλάμε, λες και ξέρω εγώ, είναι ταινία του Χόλικου, τι να σου πω τώρα. Σκόλασε το κλέτι τώρα. Είχε γίνει ολόκληρη επιχείρηση με βατραχανθρώπους και χίλια δυο άλλα για να σταματήσουν το παπόρι από το Λίβανο, αν θυμάμαι καλά, το οποίο είχε μέσα 11 κιλά χασί, 11 τόνους χασίς, και το είχαν βαλμένο σε κουτιά που από πάει ξογράφανε λευκά είδη και εντύματα, κάτι τέτοιο. Αλλά το πήρε χαμπάρι από τη μυρωδιά. Ένας αστυνομικός λέει λιποθύμησε κιόλας όταν πήγαν να ελέγξουν απάνω. Είδες, πού θα τα μάθετε αυτά αλλού. Λοιπόν, πάμε και τον θερμαστή που τον ζήτησε. Όχι ο φίλος που το ζητάει συνέχεια. Ο Πούντος. Κάποιος τέλος πάντων στα μηνύματα, θα τον βρω. Ο Κώστας από το Κιλκής. Έλα, δυο στροφές και από θερμαστή. Και τα τελευταία μηνύματα στα γρήγορα και φύγαμε.

0: Η καμαρά μου ερχότανε γελώντας να με βρει. Κι ώρες πολλές για πράγματα περίεργα μου μιλούσε. Μου πνέει και πως καπνίσουνε στα χέρι το χασίς.
1: Μιλές χασίς στον αέρα, βρε. Αφού είπα και εγώ πριν 11 τόνους χασίς, είχε το βαπόρι την Περσία. Καλά, πες, δεν πειράζει. Και πως μονολογούν

0: Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε λίγο τα μηνύματα. Ο 558 τώρα είναι για κουβέντες που κάναμε νωρίτερα. Άραγε, λέει, και αυτοί που πήγανε στην Κύπρο, γιατί τους κάλεσαν και δεν είπαν όχι? Έτσι τζάμπα πατριώτες ήτανε? Κρίμα στις μανάδες τους που δεν βγάλανε ποτέ τα μαύρα. Δυστυχώς από ψηλά τους γαζώσανε οι ίδιοι οι φίλοι μας, σε εισαγωγικά οι Κύπροι. Η καρέκλα, λέει, κένταυρος. Ο καρεκλοκένταυρος, θες να πεις. Ο Μακάριος. Τους πούλησαν οι αλεπούδες, λέει, οι Άγγλοι, και μετά ζητούσαν βοήθεια από εμάς, μιξοκλέγοντας, γιατί οι Τούρκοι είχαν κάνει απόβαση. Άσε τους πολέμους, λέει, όλα για τα λεφτά και τα αξιώματα γίνονται. Το ΝΑΤΟ θα κάνει ασκήσεις πάλι στο Κόσοβο, γι' αυτό ήρθαν τα έγγραφα τα συγκεκριμένα. Βάλε, λέει, ροκ ξένο τώρα. Άμα αύριο βολέψει, δεν είδα ότι γιόρταζες κιόλας. Αθηνά, θα βάζα ένα ροκάκι τώρα και 25 που θα βγαίνουμε από το διάλειμμα να στα αφιερώσουμε για τα χρόνια πολλά. Άντε κάτσε να βάλω ένα τώρα με το μέχρι να μπει ο Νεζίπας. Περίμενε. Να βάλω ένα, στα αφιερώσω άμα είσαι ακόμα εδώ. Λοιπόν, για το άλλο το μήνυμα παραπάνω, τώρα μην τα ανοίξουμε και αυτό, δεν προλαβαίνουμε. Δεν υπάρχει θέμα ερμηνείας. Ο Αλέξανδρος έκανε πόλεμο επιθετικό, επεκτατικό. Έτσι, το 1940, το 40 και το 1821, ο πόλεμος ήταν τελείως διαφορετικός. Ήταν καθαρά αμυντικός. Τα υπόλοιπα τώρα τα συζητάμε από αύριο γιατί δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο. Αν είσαι εδώ, Νίκο, ακόμα ήμασταν σειρά στη Θήβα, Να δω τη φωτογραφία σου μετά, αν σε θυμάμαι κάτι, μου λέει η φάτσα. Ναι. Ρε εσύ, εμείς μαζί πρέπει να ήμασταν. 137. Εγώ ήμουν 139, είσαι πιο παλιός. Πάντως ήμασταν στο ίδιο μέρος. Περιγράφει και το στρατόπεδο στα κημητήρια δίπλα που ήταν η Σκοπιά. Ήμασταν μαζί. Εσύ λίγο πιο μπροστά από μένα. Λοιπόν, Σταυρό του Νότου Μένιο, δεν προλαβαίνουμε τώρα που βλέπω κάποια τραγούδια εδώ που ζητήσατε. Δεν προλαβαίνω και 58. Καλημέρα, παιδιά, δεν προλαβαίνω τα μηνύματα. Μαύρο θερμαστή ήθελε ο. Τον ακούμε τώρα, ό,τι προλάβαμε. Μάνα, θα πάω στα καράβια και τα λοιπά. Δεν προλαβαίνουμε, παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να κλείσουμε. Ένα για την Αθηνά, να βάλουμε λίγο μετά την καληνύχτα. Να ακουστεί εδώ πέρα το ροκάκι που έχει και τη γιορτή.
1: Πρώτο ταξίδι.
0: Κλείνουμε με το Κούρο Σίβο που ζητήσατε στο τηλέφωνο και τάξαμε για τελευταίο. Και να δω και ένα ωραίο ροκάκι για μετά, ποιο θα βάλουμε. Έτσι, και τα περισσότερα αύριο στις 11. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια με Στέφανο να έχετε. Γεια και χαρά.

0: Γέλιζε ο σιμ της μηχανής τα δυο ποδάρια.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

Yep. Πάμε πόλεμο. Άιντε σκληρό ροκ, πάμε πόλεμο. Τα αρτιά. Pov.gr. Επίστραν. Πράσινα γίναν άσπρα. Άσπρα γίνανε ροζ. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει Μαξίμου. Με ντόγκο ντόγκο πόλεμο. Άμε ρε πόλεμο. Αν προλάβουμε φυσικά έτσι. Ενώ σκληρά λίγο σήμερα. Προλάβουμε να βγάλουμε αυτό το χειμώνα και δεν πεθάνουμε από το διοξίδιο του άνθρακος και από το μονοξίδιο. Έχει να πέσει μέσα στη σόμπα λάστιχο παλιό Goodyear. Παλιά έπιπλα της γιαγιάς βερνικωμένα που δεν έχουν καεί ακόμα. Άμε ρε γκουλή πόλεμο, μη μασάς. Φέρε με διοικητή τον Άδωνη και θα ακολουθήσω εγώ όπου με στείλεις. Αλλά να είσαι εδώ στο ΚΔΠ. Συνταγματάρχη Βάμος, καταλαβαίνει. Να το ικέμα ακούς. Τον πρωθυπουργό μες στο ΚΔΠ, όχι στο Μομπαρνέ, στα Σαλέ της Βασιλείας και της Ελβετίας. Η διοίκηση να γίνει στην πρώτη γραμμή. Αλλιώς μη με στέλνεις χαρτί. Θα το χρησιμοποιήσω κι εγώ αναλόγως ποιος το υπογράφει από κάτω.

Γιατί μετά εκεί δεν σε σώζει ούτε η Ελστάτ, ούτε το ΑΕΠ, ούτε το GTI Golf. Όλα αυτά της στατιστικής υπηρεσίας.

0: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω?
1: Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποιήση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα?
0: Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει βγει?

Εδώ στα κεντρικά του Λάγκλη της Βιρτζίνια που ετοιμάζομαι να βάλω το πράσινο μπερέ. Του βάλω πράσινο μπερέ, κάτσε να χαμηλώσω γιατί εδώ βρανά στα... Όχι εμένα να χαμηλώσω διότι το μηχάνημα δουλεύει κουξβάρνα. Κατεβάζω για να καταλάβεις όσο μιλάνε οι υπόλοιποι εδώ παραγωγοί. Με κατεβάζω άλλα δύο κλικ για να μην μπουκώνουν. Στρατιώτης, ακυρών. Σαν το χοντρένω πολύ ή λίγο? Μα θέλετε να το χοντρίνω πολύ, το χοντρένω. Αλλά μετά θα με πεις μέχρι τις 10 η ώρα το μπορεί πρέπει να κάνουμε εκπομπές και να κόσουν και το Λάγκλη της Βιρτζίνια εδώ πέρα. Χοντρένω, δεν υπάρχει θέμα. Θα τα αφήσω τα γλυκανάλατα και αυτά και να δούμε και έτσι. Αφήνω, δεν...

Θέλετε να χοντρίνουμε το παιχνίδι, τρόποι επικοινωνίας. Λες είπα Στέφανος στην Messenger, Instagram Στεφανάρας. Διότι τα επίσημα Facebook Ρουφιάν Τευτέρ δεν έχουμε από κάτω να βάλουμε σημαία εκπομπής και να σχολιάζετε από κάτω. Οπότε καλύτερα στην Messenger, Νεζίπα Στέφανος και Instagram Στεφανάρας. Θα μπορείς μπας και σώσω την

Μισαελάρα, ΙΕΠ. Πάμε, λέει Στεφανάρα, έμαθες και το ΙΕΠ, ε. Αρέσανε αυτά. Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο λόγος που έρχονται στα gov.gr ιστορίες για αγρίους. Πού θα παρουσιαστείς, τι θα κάνεις. Περιμένω να βγει κάποιος επίσημα να μου πει ποιος είναι ο εχθρός μου. Να ξέρω κι εγώ γιατί θα πάω εκεί που με στέλνεις. Ή θα με πεις εκεί. Για να τα ξεκαθαρίσουμε, εγώ αυτά τα δέχομαι. Να πάω να βοηθήσω, να πω ποιον όμως να βοηθήσω. Ποιος είναι ο εχθρός μου, λέγε τώρα. Εγώ δεν γνωρίζω επίσημα ποιος είναι ο εχθρός μου. Εσείς γνωρίζετε που μιλάτε τόση ώρα ποιος είναι ο εχθρός σας. Περιμένω, γιατί ακούω κάτι στρατηγικά σχέδια, κάτι αερολογίες, κάτι καπνοσύριγγες εδώ πέρα από όλους τους ανώνυμους ηδήμονες. Έναν αόρατο εχθρό.

προπολεμάμε και ήρθανε λέει χαρτιά. Πες μας ποιος είναι να ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να με στείλεις χαρτί. Αν πεις ποιος είναι ο εχθρός και τι γίνεται τώρα, δεν χρειάζεται να μου στείλεις το χαρτί. Εγώ ξέρω τι πρέπει να κάνω. Γιατί εκεί που με στέλνεις δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνω. Αλήθεια στο λέω. Μέχρι το 97 ήξεραν τι έπρεπε να κάνω. Το 97 το βάζω σαν ημερομηνία που είναι καταλυτική. 31 Ιανουαρίου 1997. Αυτοί ήξεραν τι πρέπει να κάνω. Διότι όταν 7.30 ώρα το πρωί ο Ναύαρχος Λιμπέρης σε πήρε στο Κησία, κύριε Σιμίτη, κύριε Πάγκαλε και κύριε Βάγγελε Βενιζέλε που ήσασταν στα Μέγκα όλη τη νύχτα, εάν θέλετε να τελειώσει λέει το θέμα εδώ, 4 ωρίτσες είναι όλο το έργο, ναυτικό αεροπορείο όπως είμαι παρεταγμένος έχω συνεννοηθεί με, λέει, με τον Πτέραρχο, αυτά είναι και τα γραμμένα και συνομιλίες και στο βιβλίο του. Θα μιλάμε για ναυτικό και αεροπορία της Τουρκίας μετά από 50 χρόνια, εάν αυτός είναι ο εχθρός. Απλώς αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου, δώστε μου το OK και καθίστε στο μαξί μου εκεί που είστε και μην ασχοληθείτε. 7.30 ώρα το πρωί. Απάντηση δεν πήρε ποτέ κατά τις 9.30-10. Απλώς πήρε τη σημαία ο αέρας, ο σφοδρός αΐρ. Οπότε πάμε παρακάτω. Αυτά τα χαρτιά που στέλνετε, πέμε ποιο είναι, τι είναι, ποιο με απειλεί, ποιο απειλεί την εθνική ακεραιότητα, να γνωρίζουμε εκ των προτέρων. Γιατί ακόμα δεν κατάλαβα ποιο είναι ο εχθρό. Εάν εννοεί τον απέναντι τον γείτονα του Τούρκο, δεν τον είδα ποτέ να μπαίνει μέσα στο σπίτι μου. Κάτι γύφτη μπήκαν στι αποθήκε, κάτι Ρωμά και κλέβαν εργαλεία. Και πάλι καλά που κλέψαν μόνο εργαλεία. Αν εννοείς τον απέναντι εχθρό, δεν είδα κανέναν Τούρκο να έρχεται κατά μισή της πόλης και να με βιάζει το παιδί και να με βιάζει τη γυναίκα. Αν εννοείς τον Τούρκο απέναντι, δεν ήρθε κανέναν τέτοιο τύπο να έρθει κατά μισή της πλατείας και να με βγάλει το μαχαίρι και με κόψει το λαιμό. Θα το χοντρίνουμε τώρα. Το χοντρίνουμε ρε φίλε. Δεν είδα κανένα Τούρκο να έρχεται στο σπίτι μου και να ζητάει νταϊλίκι φόρο στο τέλος της χρονιάς σαν κάποιο νομοσχέδιο. Δεν είδα κανένα Τούρκο αγαπητή της κυβερνήσεως και της εκάστοτε κυβέρνησης πόσα χρόνια όχι μόνο μπλε, πράσινο και κόκκινο όσοι έχετε περάσει, αλλά πράσινη και κόκκινη και μπλε έχετε περάσει. Δεν είδα κανένα από αυτούς να με ζητάει νταϊλίκι 2,5 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο.

Δεν είδα κανέναν Τούρκο της αστυνομίας να έρχεται να με σταματάει το δρόμο για να με γράφει καλημέρα 1000 ευρώ. Έτσι για ασήμαντο λόγο, για φορμή, επειδή πρέπει να πληρωθούν τα ελλείμματα που έγιναν βίλες ακίνητα και σούπερ αυτοκίνητα και πουλιά ευκίνητα. Αν όμως μου πεις ποιος είναι ο εχθρός, εγώ θα ακολουθήσω. Αλλά πείτε μου εσείς, αυτά που στέλνετε στα νέα παιδιά τα χαρτιά, τι έχουν να προστατεύσουνε? Τι έχουν κεκτημένο και πρέπει να πολεμήσουνε και με ποιον? Περιμένω απαντήσεις, δεν περιμένω τώρα 2 και το βράδυ να με πάρει κάποιος από εκεί και να μου πει ναι, εγώ είμαι βουλευτής, υπουργός και είναι αυτό το πρόβλημα. Κοιμούνται κύριοι, κοιμούνται. Αλλά αν με πούνε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, δεν χρειάζομαι το φύλλο πορείας ούτε χαρτί επιστρατεύσεως. Άρκει να μου πεις ποιος είναι ο εχθρός χωρίς αεροστολογίες. Αλλά και εσύ μαζί μου θα αφήσεις τη γραβάτα, θα έρθεις στην πρώτη γραμμή και θα με πεις εκεί μας απειλούνε, αυτοί θέλουν να πάρουν τα κεκτημένα μας, τα οποία δεν τα έχω κεκτημένα ποτέ. Τα έχεις εσύ που πρέπει να σε προστατεύσω με τη γραβάτα. Εάν είσαι εκεί δίπλα μου, θα σε προστατεύσω. Εάν είσαι στην Ελβετία, στο Σεντ Γκάλεν, συγγνώμη, αλλά αλλού στέλνεις το χαρτί. Δεν ήρθε κανένας Τούρκος να μου πάρει λεφτά να τα δώσει επιδόματα στα hot spot σε αυτούς τους επενδυτές. Περιμένω απάντηση για να ξέρουμε τι να πούμε εδώ στον κόσμο που έχουν έρθει τα χαρτιά. Είναι μέση τρομοκρατία, γιατί είναι και αυτό ένα τερτύπι. Κάτσε να δοκιμάσουμε κανένα χαρτί να δούμε πόσο θα μας βρίζουνε ή πόσο ελληναράδες είμαστε. Έχεις πολύ στρατό τώρα, έχεις φτιάξει πολλούς ηθαγενείς, έτσι, ελληνική ηθαγένεια, χαρτιά μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις. Δεν ξέρω, αυτοί αν έχουν κάτι κεκτημένο ας το προστατεύσουν. Κάτι επιδόματα, κάτι καινούργια διαβατήρια, ας το προστατεύσουν τα παιδιά. Εμένα πες που με στέλνεις το χαρτί, τι έχω κεκτημένο ως τώρα να προστατεύσω? Την πατέρα μου και, το μάνα μου και τη μάνα μου, τους συνταξιούχους που έχει μείνει το πατρικό εκεί πέρα και πληρώνουν κάθε χρόνο χαράτσια και παίρνουν από 4 κουτιά Αλεξοντανίλ. Περιμένω να μου απαντήσετε για να ξέρουμε τι συζήτηση θα κάνουμε. Γιατί άκουγα εδώ κάτι καπνοσύριγγες όλοι οι δήμονες, το ΝΑΤΟ, οι υφαλοκρηπίδες και κάτι τέτοια να πω. Που όλη αυτή η μέρα που όλοι είναι στο ράδιο και το βράδυ είναι στο Netflix και βλέπουν Sky Mega. Έγιναν και νατοικοί τώρα. Εάν έρθει και ο κύριος Πρωθυπουργός και ο κύριος Αντιπρόεδρος και όλη η Ελληνική Βουλή και οι Υπουργοί μέσα στο κουδουπού, ΚΔΠ, δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι αυτό, έτσι. Για τους βουλευτές λέω και τους πολιτικούς, κέντρο διοίκησης Πυρός λέγεται. Νατοικός ξέρεις εσύ, αν μου πεις έρχεσαι, έρχομαι. Βάμος. Τώρα μπορούμε αγαπητοί ακροατές να πάμε πόλεμο. Αλλά να ξέρω ποιος. Και γιατί?

Εσείς οι ηγέτες ξέρετε ότι έχω το παγκόσμιο ρεκόρ στο πλανήτη από τότε που ανακαλύφθηκε σκλαβιάς. Παγκόσμιο ρεκόρ σκλαβιάς, 500 συγχρόνια μόνο η Ελλάδα. Γιατί οι ηγέτες έτσι έπρεπε να κάνουν.

όπως είχε πει και κάποιος Αμερικανάκος, Άμπραχαμ Λίνκολν. Μην έρθει ποτέ η ώρα που οι Έλληνες αποκτήσουν brave leaders. Και ποτέ δεν απέκτησαν. Τυχαίο, δεν νομίζω. Πήγε να γίνει μια στραβή, μια κέντα με έναν που φορούσε κάτι ράσα, κάτι μουσια και κάτι χρυσά καμιλιάφια. Και μόλις είδαν ότι γίνεται η κέντα, έφυγε άρων τον άρων με βεβαρημένη υγεία ως διαμαγείας. Χριστόδουλος, αν δεν κάνω λάθος, ένας παπάς ήταν αυτός. Τώρα μπορείτε να μου πείτε ό,τι θέλετε, να γράψετε στα μηνύματα και να μου στείλετε, να το συζητήσουμε αν θέλετε. Πόσοι θα πάμε πόλεμο και τι θα κάνουμε στο πόλεμο και ποιον πολεμάμε. Αυτά τα χαρτιά ρε παιδί μου, gov.gr. Άρθει ένα πράγμα στον Έλληνα αυτόν εδώ πέρα το βασανισμένο, ένα χαρτί μια φορά για να του πει απαλλάζεσαι ρε φίλε και σου δίνω ένα χρόνο ελευθερία και τους μισθούς μπροστά και κάνει ό,τι θες. Μόνο βάρος, βάρος, βάρος, άγχος στην πλάτη και όχ και τι να κάνω. Brave leaders. Ναύαρχος Λιμπέρης το είπε. 31 Τζανουάρι. Τέσσερις ωρίτσες, κάτι σταυροπόδι, μην ασχοληθείς. Αλλά δώσε μου το επίσημο οκ, okay, μπορείς. Η υγεία σειρμάτου δεν μίλησε κανένας. Το τσιρλί εις τον αστράγαλο. Συνέχεια γνωστή. Ναι, ναύαρχος έμεινε εν υπηρεσία, ναι τίποτα. Ευχαριστούμε την Αμερική που φύζηξε 11 μπουφόρ και πήρε τη σημαία. Περιμένω να ακούσω τι προστατεύω, ποια είναι τα κεκτημένα μου και γιατί πρέπει να πολεμήσω και για ποιον. Περιμένω ακόμα. Ας βγείτε εσείς που μιλούσατε νατοϊκά πιο μπροστά, κάτι σχέδια πυρός και ισχύος μου λέγατε και... Όχι, μην βγείτε, καθίστε καλά, είστε και έτσι κι αλλιώς δεν μπορείτε να πείτε και τίποτα. Θα με πάρετε και θα με κάνετε τη νοηματική. Αργύρης Πουλιάς, ΣΕΡΤ2 παλιά, στη νοηματική και έχουν, για όσους έχουν προβλήματα ακούεις, θα φτιάχνεις κάτι παντομίμες. Πάμε στο δεύτερο θέμα που έχω ακούσει τόσες εκπομπές, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ασχολείται πάρα πολύ ο φίλος μου, ο εξαίρετος φίλος και συνάδελφος και ειλικρινά ένα παιδί που μ' αρέσει να κάνω παρέα αν έχω ελευθερία, Κωνσταντάντε Βρανάς. Αυτό για την AI, GPTI, GTI, Turbo GTR, Nissan και κάτι τέτοια τεχνητή νοημοσύνη. Αν είναι πιο έξυπνοι από μας ή αν είναι πιο μάγκες από μας, εάν είναι ξέρω εγώ, αν 1002 αυτοί είναι πολύ πιο έξυπνοι, λέει, δεν θα χρειαζόμαστε τους ανθρώπους. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή για μένα, δεν ξέρω για σας, εγώ είμαι πρακτικός τύπος και το μυαλό μου λέει πάντα με τη φύση δεν τα βάζεις. Ποια είναι η φύση σε αυτό το πρόβλημα με το AI? Το AI έχει χέρια? Λογική απάντηση όχι. Εγώ σαν άνθρωπος έχω χέρια? Λογική απάντηση είναι ναι. Το AI έχει καλώδιο μπρίζα? Η λογική απάντηση είναι ναι. Εγώ έχω χέρια που μπορώ να βγάλω την μπρίζα σαν άνθρωπος? Η λογική απάντηση είναι ναι. Η φύση μίλησε μόνη της. Βγάλ το από την πρίζα και τελειώσαμε. Τι εξυπνάδες μου λες, είναι πιο έξυπνο και θα μας κάνει και θα μας ράνει. Ρε πρίζα έχει, το έβγαλες, τελείωσε, αυτή είναι η απάντηση. Κάντε κάτι αναλύσεις. Όχι, είναι πιο έξυπνο και θα σου κάνει αυτό και θα μου κάνει εκείνο. Χέρια έχει να με βγάλει εμένα την πρίζα? Δεν έχει. Καίω ρεύμα? Δεν καίω. Καίει ρεύμα? Καίει. Χρειάζεται ενέργεια για να κάνει τα δικά του.
Ναι, χρειάζεται. Ποιος τη δίνει εγώ. Βγάζω την πρίζα και τελείωσε. Μετά με κάνει κάτι εκπομπές 7 ώρες για το AI. Nature Mother. Mother Nature.

ταλαιπωρία της δικιάς σου ψυχικής υγείας. Να τους κάνουμε κανένα έργο, ξέρω εγώ, μπορεί να πάρουμε τα φτιάρια να πάμε για πόλεμο και να σκάβουμε χαρακόμματα να χτίσουν τις καινούργιες βίλες. Ξέρω εγώ τι γίνεται, ρε. Απλά δεν περιμένω να δω ποιος είναι ο εχθρός τελικά.

κυρία Μαρία λέει καλησπέρα Στέφ, έχω ξεμείνει από συνταγές. Να σε στείλω τίποτα εδώ στη Messenger σελίδα γεμιστά, ξέρω εγώ, τι θέλεις παιδί μου να κάνεις. Γεμαράκι κυρία Μαρία, τι συνταγή θες, θα τη στείλω. Ξεκινάω από πόλεμο μέχρι και η Mamba LD, ό,τι θέλεις, multi-roll το έργο.

Ο φίλος ο Θόδωρος ο Παοξής λέει 9 στους 10 μη σκίσουν το καλτσόν τους. Όχι λέει τίποτα, θυμάμαι πολλούς που έκλειγαν για μια δύο ρισκοπή μια αγκαρία. Τι ζόρι τραβήξαμε λέει στα πεν, αλλά για πόλεμο έτοιμοι. Άντε Στεφανάρα καλή εκπομπή. Είσαι πολύ λάθος Θόδωρε εδώ πέρα, δεν κατάλαβες και δεν περίμενα από έναν Παοξή να καταλάβει τι λέω. Μιλάω αν θα μπορούν να αντιμετωπίσει κάποιος νέος ή κάποιος παλιός ή εσύ εγώ τον πόλεμο. Ποιος είναι ο εχθρός και ποια είναι τα κεκτημένα του πιτσιρικά αυτή τη στιγμή ή κάποιου μέσου 40-50 Έλληνα να προστατεύσει τι από ποιον. Ποιος είναι ο εχθρός μου τελικά. Ποιος με επηρεάζει την καθημερινότητά μου, ο Τούρκος. Ποιος ήρθε να με ενοχλήσει ο Τούρκος εδώ εμένα μια δεκαετία. Άλλα πράγματα συμβαίνουν από ελληνικούς άνωθεν σχηματισμούς. Βλέπω η καθημερινότητά μου να μην είναι πρέπουσα. Αλλά δεν περιμένω κύριε Θόδωρε να καταλάβετε το πνεύμα του λόγου μου. Γιατί έχεις το δικέφαλο αετό εκεί πέρα. Τι να σε κάνω τώρα. Μην μιλάς τώρα για άμα είναι νταΐς ο άλλος ή 9 στους 10 έχει αγκαρία και φοβούνται τη Σκοπιά. Όταν λέω εγώ να μιλήσουμε για δημοκρατία και ότι όλα πρέπει να είναι φανερά. Τέλος πάντων, άστο καλύτερα, πάμε παρακάτω. Έτσι, ζώδια και μαγειρική δεν σας έχω. Δεν το έχεις για να έχω κι εγώ. Πάμε στη φανέρα, πιο δικημένος γίγαντας στον FM. Σου Νικολάκη πειρατή. Θόλα δικημένος είμαι, μια χαρά. Δύσκολο να ακουστούν αυτά άλλες ώρες νορμάλ που ακούει πολλοίς κόσμος. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, καθόλου αδικημένος. Εγώ ξέρω ότι με γίνεται και μια χαρά. Καταλαβαίνω το γιατί. Είναι σαν παράσημο για μένα αυτό.

Κατάλαβα τι είπα, τι είπες ρε χαμένε, αλλά δεν διαφωνώ με σένα. Με αυτούς που μιλούσαν πριν, τα έχω που είναι έτοιμοι στα λόγια. Γράψε για τους πριν 9 στους 10. Εδώ είναι άλλη εκπομπή, εντάξει. Understand, κύριε Παόχτσι Θόδωρα. Εσύ τώρα θα έρθεις πόλεμο μαζί μου. Αν έρθεις όμως, πες και εμένα ποιος είναι ο εχθρός. Κανόνισε Παόχτσι, μην με κάνεις καμιά μαγιά να πούμε εκεί στο μέτωπο. Τώρα δεν ξέρω προς τα πού θα είναι το μέτωπο. Στην Ελβετία θα είναι το μέτωπο, εκεί που θα είναι κρυμμένοι. Στη Κρήτη, εκεί κάτω στην Αφρική, στη Λιβύη. Πάντως προς τη Τουρκιά δεν θα είναι το μέτωπο.

Αλλά εγώ θέλω και τους ηγέτες μαζί, έτσι να μου δίνουν θάρρος. Όχι τους στρατιωτικούς, τους πολιτικούς δίπλα να τους βλέπω και να με βλέπουν. Για να μου πούν, αυτοί είναι που μας πειράζουν, αγαπητέ Στεφανάρα. Αυτοί εδώ μας πάρουν τα σπίτια. Θέλουν να μπουν να μας πάρουν τα σπίτια. Που στα πήρα πιο μπροστά εγώ, γιατί δεν έχεις να πληρώσεις ρεύμα. Το χαράτσι. Ξεκινήστε το πόλεμο αν είναι να τελειώνουμε νωρίς τώρα, κατά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Μη βάλεις τον Έλληνα τώρα στο κρύο Νοέμβριο-Δεκέμβριο-Γενάρη. Άμα κάνεις κάνα πόλεμο μετά το Γενάρη, δεν θα υπάρχει στρατός Έλλην. Γιατί δεν θα υπάρχει στρατός Έλλην? Γιατί κανένας δεν μπορεί να ανάψει θέρμανση στο σπίτι, μην έχουμε καμιά βαρύ χειμωνιά. Γιατί δεν θα πεθάνουμε από το κρύο, θα πεθάνουμε από το μονοξίδιο του άνθρακα. Το ξαναλέω, γράφτο φέτος το χειμώνα. Εδώ θα είμαστε γερούς να μας έχει η Μέρι Μαγδαλάινα και ο Jesus Christ. Θα βγαίνουμε έξω και θα λες, γιατί καίνε τα μάτια μου και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Θα είναι από τις όπες που θα καίνε ό,τι βρουν μπροστά τους ο κόσμος. Παρακαλώ να μην έχει βαρύ χειμωνιά. Να μην γράψει κανένα 2-3 εβδομάδες μείον πολλά. Γιατί τότε δεν θα πεθάνει κανένας από το κρύο. Τα νοσοκομεία θα γεμίζουν όχι από COVID, από δηλητηριασμένους ανθρώπους. Γράφτο. Γιατί το κόκκινο κουμπί στο κλιματιστικό θα είναι απαγορευτικό. Δεν μιλάω να έρθει κανένα πετρέλαιο. Έτσι κι αλλιώς τα καλοριφέρα έχουν ξυλωθεί από τα διαμερίσματα. Έτσι δεν υπάρχουν ελέβητες για να μην γίνει καμιά χαζομάρα και αδειάσει κανένας τίποτα, κανένα πετρέλαιο μέσα. Για φυσικό αέριο δεν μιλάω δε. Πάτε στη Φόντερ Λάινεν ή το πρωί που αναλύουν εδώ τα παιδιά τα πολιτικά. Η Ελστάτ. Το ΑΕΠ. Yep.

Πω πω, αυτό είναι μήνυμα. Επανέρχεται ο Παοξής. Αν έχεις κανονικό εχθρό, κλείνω εισιτήριο και έρχομαι. Πλάι σου λέει, πάω. Ό,τι γράφει, κάτσε πρέπει να βάλω και γυαλιά σιγά σιγά. Πλάι σου και πλάι σε άτομα σαν εσένα όμως λέει να είμαι. Φύγαμε ρε πόλεμο ρε φόβορα. Μη μασάς τίποτα. Δεν σε φοβάμαι τα σολέπουρα, μη δε και εγώ κοκαδράκο.

Γεια σου Στεφανά, αδερφέ μου. Mars and 2, πάμε πόλεμο. Ένα πόλεμο χωρίς λόγο ύπαρξης. Πρέσπες μόνο. Γεια σου Δημητράκη. Καλό μεσημέρι από τις Πρέσπες. Σήμερα θα σας κάνω κανταΐφ. Με παγωτό φιστίκι και σαραγλί με μόκα. Αλλά επιστράτευε, ξέρεις, Τρίτη-Πέμπτη. Ξέρεις το γνωστό. Να μην πω την ορολογία, αλλά θα πω κοτόπουλο γερμανό και κοτόπουλο κινέζο. Ο φίλτατος Τάσος Μοϊζάντερ λέει, πες την κυρία Μαρία, έχουμε όλες τις συνταγές. Τασούλη, άβγε στον αέρα να μας πεις για κανένα σωροπιαστό. Παράλληλα το 2-31-0-90-90-90 είναι ανοιχτό για όλες τις προτάσεις. Αλλά αν θες να μιλήσεις για ΑΕΠ, για ΕΛΣΤΑΤ, για γραβατάκιδες και πολιτική, όνομα, επίθετο και πώς βιοπορίζεσαι. Για χουλιαμά πες ό,τι θες, πες ό,τι σε λένε και αχ μωρή Ανούλα, βλέπω την Ανούλα, δεν μας ενοχλεί. Καλημέρα Σιμή Στεφανάρα, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Γεια σου φίλε μου Μένιο. Ασημάκι 134. Ούτε 5,5 ευρώ δεν έχω στη τσέπη. Στείλε Στέφανε. Εκεί που ήσανε πες το μεγάλο πρόεδρο να σε δώσει κανένα δανεικό του φίλου στο τέλει. Του φίλου στο τέλει και εκεί πέρα το άλλο, του φιλαράκης. Πλούσιος είναι εκείνος που έχει τις εκπομπές που πας. Από δεν, από το φτωχαδάκι που του χρωστάνε αυτινή, πας να ζητήσεις δανεικά. Θα σε δώσω ρε, γιατί είσαι αδερφός. Από μένα ό,τι θες. Τζίμις λέει, χρόνια τώρα μας φταίνει οι Τούρκοι. Οπότε στριμώχνουν τα πράγματα, λέει, πάντα μπαίνουν οι Τούρκοι. Αυτό πες τους, είναι σε χειρότερη μοίρα από εμάς. Αυτό λέω πάντα. Δεν με πείραξε κανένας άλλος εκτός από Έλληνες και τόσα χρόνια και η πάνω και η πιο πάνω.

0: Καλημέρα, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, θα γίνει το μπα με τους Τούρκους όταν πέσει ο Ερντογάν και όταν στην TV θα λένε για τα εξαμήλια. Λέει η κυρία Λίτσα. Μέσα κυρία Λίτσα με τα εξαμήλια. Μα προϊστάμενος, όχι μόνο προϊστάμενος, μεγάλος προϊστάμενος, απ' τις δυνατή. Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε.
1: Στέφανη, καλημέρα.
0: Τι κάνσα.
1: Τι καλά, παιδί μου, τι κάνσα.
0: Κάνσας.
1: Εσύ, πολύ πολύ μόνο εκεί στο Μητρόπολη, τι γίνεται ρε.
0: Πάμε πόλεμο, με σένα μπάρμπα δίπλα πάω, να ξέρεις. Αλλά θα πάρω και τη Βέργα μαζί, και τη Βέργα και τη Βασταγάρκα.
1: Τη Βασταγάρια και
0: το Σαρίκι. Ω, και του Σαρί. Γκασμά, πατώφιαρο και τσάπα γυρισμένη θα έχω.
1: Α, μπράβο. Τι γίνεται ρε παλικάρι, καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, μη φοβάσαι τίποτα.
1: Μπαρμπαϊλίες τι κάνει?
0: Καλά είναι, καρλαντάει.
1: Έχει ησυχία καθόλου?
0: Έχει ησυχία, φεύγει στο άλλο τον όροφο. Επειδή έχει με τη μάνα μου μαζί, ξέρεις. Είναι διόροφο το σπίτι. Μόλις φινώσει τα πράγματα, αρχίζει το ντυρ-ντυρ. Πρώτη Δευτέρα έφυγε στον κάτω όροφο. Λέει Στέφο, έφυγα. Άραξε, λέω, μη κινείσαι. Μπορεί να ήταν τηγανή σε αυγά, ανέβα πάνω.
1: Στέφανε.
0: Έλα.
1: Πάλι καλή. Η Λέσσα σε ευχαριστώ. Εσύ έχει κάτι τη Λέσσα, Λίση. Ακούω που λες,
0: έχει
1: κάτι τη Λέσσα.
0: Έχει πράγμα φέτος.
1: Έχει τη φέτος η Λέσσα καταγή.
0: Έχει πολύ πράγμα, παντού έχει.
1: Εδώ εμεί είχαμε. Εκεί στον Δημητρίτη κάτι λες, είχα εγώ τις μάρες μου. Δεν έγραφε αυτό σε παιδάκι μου, δεν έχει.
0: Να ξέρεις τι γίνεται, εκεί στο Δημητρίτη είναι πολύ ισιά. Θέλει ελιά λίγο όπως είναι το αμπέ, λίγο πρανέσαι λίγο. Ναι, θέλει λίγο μπαϊρ. Θέλει λίγο μπαϊρ.
1: Δεν έγραφε παιδάκι μου, φέτος και ένα φίλο που έχω στην Καλλικυρική εδώ πέρα.
0: Α, Ζάρου, μη μας άσες. Θα σε φέρω ένα τενεκέ λάδι εγώ από μένα, ρε. Α, σε βρω. Αφού τενεκέ σε φέρω τώρα. Α, μην το φιλαράκι μπάρμπα χωρίς λαδούδι. Α, σε ρε, θα σε φέρω.
1: Έχω ρε, έχω πυρσινά ακόμα, έχω ρε παιδάκι.
0: Το πυρσινό είναι το πιο καλό, να ξέρεις, ε.
1: Άμα, ξέρω.
0: Ναι, αυτά τα αγουρέλια τα καινούρια, αν δεν μείνουν τρεις μήνες στο τενεκέ να κάτσει η μούργα.
1: Ναι, να κάτσει η μουργάρα, βρε.
0: Ναι, βέβαια, τώρα αυτό το λένε στον κόσμο αγουρέλιο, μην τρώτε.
1: Και μου λες, ναι. Εκεί στο Μητρόπολης φέρετε και κάνετε το τουρπουλικό, ρίχνει κανονιές.
0: Εδώ έχουμε φέρει τα Ραφάλ 12 η ώρα το μεσημέρι, μπούζος, αεροπορία έχει, μη μας άσχει τίποτα.
1: Τι γίνεται ρε παιδί εκεί πέρα, απόψε όλοι τα πουλιμούν εκεί πέρα.
0: Βγήκαν κομάντο, βγήκαν ναυτικοί, βγήκαν αεροπόροι, βγήκαν ειδικοί επιτηλείς του ΝΑΤΟ, βέβαια. Αλλά δεν ξέρουν ποιον πολεμούν τελικά, με ποιον τα έχουμε βάλει. Σχέδια μάχης έχουμε, ναι.
1: Στέφανε, ο οχρός ποιος είναι όμως, δεν μπορούμε να το βρούμε.
0: Εγώ ακόμα το ψάχνω, δεν με είπε κανένας. Μόνο πολεμούμε, αλλά δεν ξέρουμε ποιον λέει.
1: Δεν υπάρχει οχρός.
0: Ναι, αυτόν ψάχνουμε.
1: Οι εχθροί είναι οι ίδιοι που μας κυβερνάνε, Στέφανε. Δεν τους αρέσει η Ελλάδα.
0: Δεν τους αρέσει.
1: Τώρα τη λιανίσουν όλοι.
0: Δεν πειράζει.
1: Έχει, στρατό έχουν στα hot spot, έχει στρατό.
0: Πώς δεν
1: είναι. Πάντως βάλουν μπροστά.
0: Καλά, είδες εσύ κανένα μεγάλο επενδυτή να μην έχει security δίπλα?
1: Όλοι
0: οι επενδυτές, οι μεγάλοι επιχειρηματίες έχουν φρουρά. Έτσι είναι και αυτοί. Οι επενδυτές που ήρθαν πρέπει να έχουν και τη φύλαξη.
1: Βέβαια.
0: Σάμα τι είναι. Τι είσαι τρελός.
1: Αφού τους φιλούν, τους φιλούν.
0: Και τους φιλούν και τους φιλούν και στο μάγολο, μη κλαίν.
1: Και τους πληρώνουν και τους φιλούν.
0: Ναι.
1: Και σένα βάρε το χαράτσι.
0: Το χαράτσι το βαρέσεις, τι.
1: Και όχι καλό μητρημένο χαράτσι. Σε δίνει μια στο κεφάλι και σε λέει άμα ζεις έζησες.
0: Έχει τι και όλα, τι και που ζεις τι με κάνεις, τίποτα. Το αέρα λέει αναπνέει τζάμπα.
1: Και εδώ βλέπω τα παιδιά ρε παιδάκι μου όλα τα είναι. Τρέχουν τα παιδιά ώρες πολλές, δουλεύουν. Τρέχουν από εδώ, τρέχουν 10-12 ώρες δουλεύουν.
0: Δουλεύουν, ναι.
1: Τι να πω, μάστρα λέει δύσκολα τα φέρνουμε πολλά. Έχουμε τα παιδιά φροντιστήρια τώρα.
0: Βέβαια.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Τι να πω, Στεφανάκο. Δύσκολα χρόνια, αγόρι μου. Και έρχεται χειμώνας, άμα είναι κάτι.
0: Άμα έρχεται, μη μας ας τίποτα. Εγώ θα έρθω, θα σηπάω στο χωριό εκεί παρέα με τον Μπαρμπαϊλία. Θα κάθεσαι στη σόμπα, τάβλη, τσίπρο, πρέφα και μπιλότ. Γουστάρεις.
1: Έχω το χωριό, έχω τζάκι, έχω ξύλο εκεί πέρα. Έχω ξύλο, σου πεις, έχω απ' όλα, έχω αλλά. Είμαστε εδώ και τα μωρά, ρε παιδάκι μου, τι να κάνουμε.
0: Α, πάρουμε και τα μωρά μαζί μου, ρε. Εντάξει, κυραθινά θα ασχολείται, κυραθινά, ρε. Δεν θα ζαλίσει το γέρο μου, ρε. Θα ασχολείται με κάτι. Ρε, ναι. Έχω τα χωλήσει όλα.
1: Δεν τον ξέρω τον παππού, τον Μπαρμπαϊλία, να του δώσει χαιρετισμού.
0: Εσά και σε ένα παλαβό ακούγεται.
1: Εμεί τώρα αυτό του χώρου το 53.
0: Αυτό είναι το 54. Σειρές είστε, τι είστε. Ναι.
1: Σειρές, πραγματικά. Κουντουσιρές, μίλες, κουντουσιρές.
0: Δεν σε κατάλαβα εγώ ότι οι ίδιοι είστε, να πούμε.
1: Στέφανε, δεν έχω ύπνο, ρε παιδάκι μου. Τι διάολος είμαι, μιλάει και λέει, κοιμήσου, μιλάει, τι πράγμα εσύ.
0: Δεν έχεις ύπνο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα βγεις έξω.
1: Άρχισε η καμόρα, πήρε ύπνο, σηκώθηκε τώρα μία.
0: Βγες έξω κι εσύ στη πιάτσα, να πούμε, βρες μια μικρούτσικη γυναίκα να σε βάλει στην αγκαλιά να σε κοιμείς, ξέρω εγώ. Να σε δώσει και την πιπίλα, άμα θες.
1: Στέμανε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τη βαριά έχει πόντια, τη βαριχέρι.
0: Άμα. Σε παρακολουθάει,
1: Μην πάρει το χανίκι, σπάσει το πατσίς που λένε.
0: Κανόνιση μέσα στο χατσαπούρ κανένα μπορεί να βρει νταμαρόλ να σε ρίξει.
1: Στέμανε.
0: Θα την τόξει τα ποδάρια.
1: Θέλω να έρθω από κύριε Μαγκάτσα. Αλλά πρόσεξε μου.
0: Ναι.
1: Τι ώρα φεύγεις από το Μητροπούλης?
0: 8 η ώρα το πρωί.
1: 8 η ώρα το πρωί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να ξέρω γιατί.
0: Ναι.
1: Θα βάλω την κυρία αύριο το πρωί να πάει τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Γιατί 7.30 ώρα τα πήραν, πάμε στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Και εγώ να περάσω από εκεί. Τι μπουγάτσα τρώω, ρε.
0: Μην με φέρνει τίποτα φαΐ, δεν τρώω το πρωί καθόλου.
1: Όχι, θα σου φέρει πάπου. Τσους, πάπου θα σου φέρει. Άκη.
0: Καλά, μέχρι τις 8 να έρθει όμως. Άμα είναι να έρθει μέχρι τις 8, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί μετά έρχονται τα κορίτσια εκεί στη γραμματεία και πρέπει να φύγουμε. Άιντε.
1: Έγινε.
0: Γεια σου, αγόρι μου.
1: Να συμπιάσω, ρε Στεφανάρη.
0: Γεια σου, ρε. Παλίκαρος, παρακαλώ, ναι.
2: Έλα, καθαρό εγώ.
0: Καλό.
2: Καλά είσαι.
0: Καλά είμαι, ρε. Έτοιμος για πόλεμο, δεν μας άλλο.
2: Λοιπόν, βάλε πρώτη τη Get Your Fight On. Το ξέρεις το τραγούδι?
0: Όλα τα ξέρω, όλα.
2: Κομματάρα είναι. Με αυτό θα πάμε στον πόλεμο. Πάμε και με το Mortal Kombat, άμα θες.
0: Ο Sub-Zero Win.
2: Τι να κάνουμε τώρα, θα πάμε με στήλ, ρε φίλε. Εντάξει, αναλυθήκαν τα πάντα. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
2: Μέχρι και οι S300 που απενεπεργοποιήθηκαν στην Τουρκία, μέχρι και σπίδα το χιλέ, δεν έχει βγει μόνο ο Καστελόριζος να μας μιλήσει για το αμυντικό σύστημα του σφυροδρέπανου του Στάλιν.
0: Τελικά είμαστε με τους Τούρκους εκεί, αυτός είναι ο εχθρός μας από ό,τι κατάλαβα. Αλλά επίσημη η κυβέρνηση δεν μίλησε για κάποιον εχθρό.
2: Ναι, θα σου πω.
0: Αυτό περιμένω να ακούσει.
2: Ο Τσόρτσιλ όταν βγήκε στην Αγγλία, είχε ένα νεαρό βουλευτή, έτσι ήταν ενθουσιώδη, σαν και εμάς τώρα που παίρνουμε τις εκπομπές, μικρά παιδιά κι εμείς.
0: Ναι, ναι.
2: Του λέει: είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω τα πάντα, τον κάθε εχθρό. Του λέει: Τσόρτσιλ, έλα εδώ, του λέει.
0: Ναι, ναι.
2: Ήταν μέσα στη Βουλή. Αυτή που βλέπει εκεί απέναντι, λέει, όπως λέμε εσύ απέναντι, Τούρκοι που είναι, λες εσύ είναι απέναντι.
0: Ναι.
2: Αυτός τον έδινε τέδρα στη Βουλή. Αυτή που βλέπει εκεί απέναντι, λέει, είναι η αντίπαλή μας.
0: Μάλιστα.
2: Το άλλο κόμμα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, λογικό.
2: Τα έδρανα. Οι πραγματικοί εχθροί βρίσκονται πίσω και κάθονται στα δικά μας τα έδρανα.
0: Ωραία, φίλε.
2: Αυτό τον λέει, θα έχεις υπόψη. Αυτοί όντως είναι αντίπαλοι. Και όπως έλεγε και ο Μακιαβέλη, και όπως είπε και ο κ. Βασίλης Λογκαμόρα, και εσύ δεν κυβέρνησε ένας σε αυτόν τον τόπο, καλύτερα προσδιορισμένος εχθρός, αυτό είναι μακιαβελικό.
0: Ναι,
2: αυτό
0: ναι.
2: Αυτά τα έχει πει και ο Τούπακ στη φυλακή.
0: Σωστά.
2: Το που έγραψε το Hit 'em up.
0: Hit 'em up, βέβαια.
2: Και έκανε και μέσα και είχε το Μακιαβέλη Times. Έχει γράψει πάνω στο Μακιαβέλη, αλλά δεν τα ξέρουν αυτά. Δεν τα ξέρει αυτά ο Βαραγιάννης και τα άλλα.
0: Η Ελστάτ είναι ό,τι πει η Φοντερ Λάιν και η Ελστάτ. Εκεί.
2: Βέβαια, ρε, εσύ. Δεν έχει, δεν το πλατιάζει. Είναι ρήτορα, αλλά δεν μπορεί να το πλατιάσει. Πάει να το πιάσει, αλλά δεν το πλατιάζει. Και λέει, ο Μακιαβέλη έλεγε καλύτερα προσδιορισμένο εχθρό. Αντίπαλο, ξέρει τι θα τον κάνει, παρά προσδιορίστο φίλο. Είναι ακόμα χειρότερο.
0: Πο.
2: Αυτά είναι το βιβλίο του πολέμου. Και άσε τώρα τα 400 και το σφυροδρέπανο του Στάλιν. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Και να τα αναλύσει, αύριο θα βγει το επόμενο σύστημα. Το επόμενο ΙΑ θα τρέχει πιο γρήγορα. Είναι πληροφορίες που λέει και ο Χάξλι. Πληροφορία κοιτούσε για την Ουκρανία θέμα. Μέχρι ένα σημείο το πήγαιναν καλά κάποια παιδιά.
0: Ναι.
2: Μετά άρχισαν πόσο καιρό κάνει να παραχθεί ο Ζερκόν, που χτύπησε ο Ζερκόν, εκεί ήταν λάθος στόχος. Πέσαν πολλές άχρηστες πληροφορίες, χάθηκε και το νόημα. Συμφωνείς?
0: Συμφωνώ. Μαζί.
2: Δηλαδή το είχα παρακολουθήσει καλά. Ένα Ζερκόν θέλει, λέει, 20 μέρες θα κατασκευαστεί και η Ρωσία ξοδεύει τόσο. Είπαν, χτύπησε εκεί, εκείνο ο στόχος ήταν λάθος, εκείνο ήταν δόλωμα. Τραβάσαι ένα κλείσιμο και λες από ένα σημείο και πέρα πληροφόρηση είναι περί τι πρέπει να έχεις πράγματα που να μπορείς να επεξεργαστείς.
0: Μάλιστα.
2: Πάνω στον πόλεμο γενικά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, συνεχίζουμε. Get your fight on.
0: Γεια σας, κύριε Ντά.

Κύριε Άδωνη, μην ξεχνάεις να μας φέρεις τα ανανογιλέκα. Αν πάμε πρώτη γραμμή με τα ανανογιλέκα που διαφημίζεις. Νανογιλέκα και κάνε έναν μπάφο που έλεγες εκεί στην εκπομπή. Αν παίρνουμε ή δεν παίρνουμε.

Left move to the right. Και εσύ θες τώρα να με ακούς άλλες ώρες. Εσύ τρελός. Μια που θα με ακούσει και μια που δεν θα με ξανακούσει. Ράση μου, ωραία σου λέω. Καλημέρα στον κύριο διοικητή της πιάτσας των ταρυφών. Γεια σας κύριε Τζερό. Εδώ Κοκαδράκος ακούει, over.

Άρε βιολί τώρα να ακούσεις και αυτό που θα σου πω είναι αλήθεια. Εντάξει μη γελάσεις αλλά είναι αλήθεια. Τουρουν τουρουν. Να στο ελαφρύνω λίγο γιατί πολεμήσαμε τόση ώρα. Έναν απροσδιόριστο εχθρό που το gov.gr η Ελστάτη Φοντερλάινεν. Πόλη Μπίτζη. Επαρχία Κουιτζού της Τσάινα. Κίνα πάμε. Ένα νεαρό ζευγάρι από την περιοχή που σας είπα πριν. Παρά τις προσπάθειές τους για 4 χρόνια δεν είχαν καταφέρει να αποκτήσουν παιδί. Ο άνδρας ήταν 26 ετών και η γυναίκα 24, ενώ και οι δύο θεωρούνταν υγιείς. Η γυναίκα ανέφερε στον μεευτήρα Λίου Χονγμέι ότι είχαν συχνές σεξουαλικές επαφές, οι οποίες όμως ήταν ιδιαίτερα επώδυνες για εκείνη. Κατά την εξέταση, η γιατρός αυτή, η Μπιτζιάν Χουι Μέι, διαπίστωσε ότι η γυναίκα ήταν ακόμα παρθένα. Και στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι το ζευγάρι έκανε αποκλειστικά προκτικό σεξ επί 4 χρόνια. Πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να προκύψει εγκυμοσύνη. Ο γιατρός τους έδωσε οδηγίες και εγχειρίδιο σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και λίγους μήνες αργότερα η γυναίκα έμεινε έγκυος. Το ζευγάρι την ευχαρίστησε στέλνοντάς της 100 αυγά και μια ζωντανή κότα.

100 αυγά και μια κότα. 4 χρόνια. Μεγάλε Κινέζε. Τι μας κρύβουν οι Κινέζοι? Πως είναι αυτός εχθρός μας? Ψηφίστε Aus Spezialen Arbeit. Δούλευε, δούλευε, εσύ που με ακούς, δούλευε. Έχει και το gov.gr να έρθει το χαρτί. Πρώτα θα δουλέψεις και μετά πας πόλεμο. Μη θες να λουφάρεις από το 8ωρο, 10ωρο, παύλα, 13ωρο που ποτέ δεν είναι. Όλης τελειώσει η βάρδια και η δουλειά, τότε θα πας στη μονάδα επιστρατεύσεως. Α, λουφάρεις κιόλα. Τουρουτουτου.

Ο Χάι, ο καλύτερος δάσκαλος. Ο number one. Και πως λέει, και εσύ το Χαϊβάνι. Χάι, και εσύ ο Χαϊβάνι. Έρε τι τραβάμε, Τζόνι.

Η Αλίτσα λέει, αν γίνει πόλεμος εγώ θα πάω εθελόντρια στη νοσοκόμα, λέει, εθελόντρια. Red Cross, Ερυθρός Σταυρός, κυρία Αλίτσα. Θα συζητήσω αν μα γίνει το μοιραίο και με λαβώσει κανένα βόλι, θα ζητήσω αποκλειστικά εσένα να με περιθάλψεις.

Μαζί μας ήταν το εκλεκτόν και εξαίρετον Party Animal Maxim Catering. Παντός τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις Maxim Catering. Τώρα και στην ιντερνέτα, εδώ και πολύ καιρό, όχι μόνο τώρα. Πάντα AI ChatGPT, www.maxim.gr. Θα έχεις πλήρη εικόνα. Αλλά ένα είναι σίγουρο, η τσέπη σου δεν θα κλάψει. Όχι πια δάκρυα, Στέλλα. Maxim Catering. Οι ατάκες, πες μας, τι λέει, δεν τις βρίσκουμε. Κάνω βιντεάκια ρε με ατάκες. Πώς κάνω εκπομπή στο ίντερνετ, απόγευμα, κηλικείο του Χάρβαρντ. Εννοείς αυτά τα short και κομμένα που είναι με, που γελούσα μαζί με τροχοντόρ και τα χαρ-χαρ, είναι από παλιές εκπομπές σε ένα άλλο κανάλι, στους χοντρούς του μεσονυχτίου που βγαίναμε. Αυτό πρέπει να λέτε εσείς.

Αντί για αλεξίσφαιρα θα έχουμε στον πόλεμο Νανογιλέκα, ο μεγάλος πολιτής, υπουργός υγείας. Συμποκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας.

Όχι ρε, λέει ο Τζίμις. Αυτά που παίζεις τώρα ανάμεσα, λέει, που βάζεις μουστάκα ψάλτη και... της δουλειάς μας. Είμαστε επαγγελματίες. Πρέπει να έχουμε και εμείς τέτοια μυστικά. Που εδώ μουσικάρες, αγόρι μου. Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός, ο ανεπανάληπτος. Καλά, δεν σαλιαρίζω, συγγνώμη Γιάννη, δεν τα χρειάζεσαι αυτά. Ο Τζοβάνι τη Χίλη. Έτοιμος να σε χαϊδέψει τα ότα σας. Αύριο βράδυ το ίδιο, στον ίδιο μαχαλά, την ίδια ώρα. Τα κεντρικά του Λάγκλη της Βιρτζίνια είναι 95,5. Underlinen. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά. Τα περτσιναδωράκια έτοιμο πολεμάκι, η διάθεση πάντα όρθια.